Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τις 3, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Νέος πρόεδρος και δήμαρχος στο Εγάλο είναι ο κύριος Τζίτζης, να το ξέρετε, σας το λέω από τώρα, λέει ο φίλος. Λοιπόν, έχουμε τελικά αποτελέσματα, να δούμε, όλα τελικά είναι. Λοιπόν, Nacional Montevideo με την Deportes 0-0, Olympia Sion Vasco da Gama 3-1, Boston River Higgins 3-2, Santos Alorezzo 2-2. Σε εξέλιξη έχουμε match Columbus Crew New York City, είναι στο 0-0 στο 30, γκολ για την Γκρέμιο με την Παλαιστίνο 1-0, νωρίς στο 8 λεπτό. Independiente με την Ποταφόγκο είναι στο 0-0 στο 7 λεπτό.

Εγώ θέλω τον Τζιτζάκο, Ελένη από Καλυθέα. Ελένη μου, χρόνια πολλά. Πρώτα απ' όλα για τη γιορτή σου, τώρα τον θέλεις εσύ, το θέλουν κι άλλες. Τώρα τι να κάνουν, δεν ξέρω τι θα μπορεί να κάνει ο Τζίτζης. Κάποια στιγμή βλέπω να τρώει ξύλο από όλες. Λέμε τώρα, που σε πονεί και που σε σφάζει, που λέμε.

Ο Γιαμάλ, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, είναι στη Ζάκυνθο. Εκεί κάνει διακοπές με μια πολύ όμορφη κοπέλα, με την Ινές Γκαρσία, 20 ονών. Το παγκόσμιο κύπελο πλησιάζει, αλλά ο Γιαμάλ είναι εδώ καιρό εκτός λόγω τραυματισμού, ευρισκόμενος σε στάδιο αποθεραπείας και το περνάει στη Ζάκυνθο, αποθεραπεύεται στη Ζάκυνθο με την ωραία κοπέλα που έχει δίπλα του. Βέβαια, δεν είναι, ας πούμε, τώρα και ότι καλύτερο κυκλοφορεί στη Ζάκυνθο από ό,τι βλέπουν φωτογραφίες ο Γιαμάλ που δεν ξέρει τι έχει, κυκλοφορεί με παντόφλα και άσπρη κάλτσα. Εντάξει τώρα. Διακοπάρες κάνει στη Ζάκυνθο, αλλά τώρα και Γιαμάλ τώρα. Σταγιονάρα και άσπρη κάλτσα. Να ακούσει ο Γιώργος από το Νέα Υόρκη τώρα, από το Λονδίνο Γιώργος, εκεί που τα έχει βάλει με τον Αρτέτα που φοράει ένα παλτό χειμώνα καλοκαίρι. Θα τα βάλει τώρα και με σένα, ναι. Ας σε πιάσει το στόμα του. Στο λέω αν το ξέρεις. Άκου σανδάλι τώρα με άσπρη κάλτσα. Πάλε σανδάλι, σχέτο. Την κάλτσα τι θέλεις.

έχουμε καταιγίδα από μηνύματα. Και ο Τζίτζης το βλέπω το καλοκαίρι μαζί μου. Η Άννα από Αμερική που θα έρθει και από τον Καναδά, η φίλη μας. Έστειλε μηνυματάκι η Άτζη, η Άτζελα. Από Καναδά περιμένω Τζίτζη για διακοπές. Πού να πρωτοπάει τώρα, τον Καναδά, στην Αμερική, στο Τολό. Πού να πρωτοπάει τώρα ο άνθρωπος. Θα κάτσει στο Εγάλαιο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τάκη που έστειλε μηνυματάκι. Αεκάρα μόνο, γεια σου Τάκαρε. Καλή δουλίτσα φίλε να έχεις και εσύ. Καλό υπόλοιπο σε όλη την παρέα. Μουσική 15 λεπτά μετά τις 3, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτε Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο πριν τις διαφημίσεις των 3:30. Ο Παναγιώτης τι μου λέει εδώ, ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο Μπιστρό. Καλημέρα στην παρέα. Α, συντονίστηκε και πάλι ο κύριος Παναγιώτης. Ετοιμάζεται τα μενού με την κυρία Χαρά, τον κατάλογο που θα παρουσιάσει στον κόσμο. Άδειος είναι ο κατάλογος. Γεια σας Παναγιώτη μου, καλημέρα, καλημέρα, καλό υπόλοιπο. Ο φίλος μας ο Θάνος έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα. Κώστα μου, χρόνια πολλά, που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Λοιπόν, τα παιχνιδάκια, να δούμε αν έχουμε κάτι. Κολόμπους Νιου Γιόρκ ημίχρονο 0-0. Ντιτρόιτ Μαϊάμι 0-0 στο 20 λεπτό. Γκρέμιο Παλαιστίνο 1-0 στο 29. Και η Ντεπεντιέντε Πετρολέρο με την Ποταφόγκο 0-1 στο ίδιο λεπτό, στο 21 λεπτό.
1: Intermittent Sports.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα

0: στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 3:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 4. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη. Καλημέρα από Ταύρο. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλημέρα. Ο φίλος ο Λευτέρης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, μια φήμη που υπάρχει έτσι, διαβάζω κάποια site εδώ που χαζεύω και εγώ για κάποιους παίκτες μεταγραφικές κινήσεις ομάδων. Ο Παναθηναϊκός, από ό,τι διαβάζω εδώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κύπρο, ο Παναθηναϊκός δείχνει ενδιαφέρον για τον Ντέρικ Λούκασεν της Παφού. Είναι στόπερ, 1 εκατομμύριο ευρώ η αξία του. Ντέρικ Λούκασεν από την Παφού, 30 ετών. Δημοσιεύματα μιλάμε τώρα από την Κύπρο, εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο, απλά θα υπάρχουν πολλά παιδιά δημοσιεύματα.

Λοιπόν, είπαμε Παρασκευή ξεκινάει το Final Four, οι τέσσερις ομάδες, ο Ολυμπιακός Φενέρμπαξε στις 6 και η Βαλένθια με τη Ρεάλ στις 9 το βράδυ. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα διαβάζω ότι υπάρχουν πολλοί που θα είναι μεγάλοι παίχτες που θα έρθουν να δουν τον αγώνα, από παίχτες από το NBA. Ο Αντετοκούμπο, ο Σενγκούν, αναμένεται να είναι στο Telecom Center. Και πολλοί άλλοι, μανατζαρέοι, θα είναι πρόεδροι ομάδων, θα γίνει ένας χαμός. Σκάουτερ από NBA θα έρθουν και, και αυτοί στην Ελλάδα. Μεγάλα μάτς και τα δύο, καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Τέσσερις ομάδες που πήγαν στο Final Four. Και για τον Ολυμπιακό υπάρχει ένα θεματάκι μεταγραφικό. Σύμφωνα με το Μποτόλα, ο Ολυμπιακός έχει εκφράσει ενδιαφέρον για το νεαρό Ταουφίκ Μπενταγιέμπ. Ο παίκτης αγωνίζεται δανεικός στην Τρουά. 5 εκατομμύρια ευρώ είναι η τιμή του. Είναι 24 ετών. Έχει παίξει με την Τρουά σε 31 παιχνίδια και έχει βάλει 20 γκολ, καθόλου άσχημα. Αυτά, παιδιά, είπαμε, είναι δημοσιεύματα από την Τόμπολα. Ταμπόλα, όπως λέγεται το site. Το άλλο πριν για τον Παναθηναϊκό ήταν πληροφορίες από την Κύπρο.

Καλημέρα φίλε Βασίλη, το φαινόμενο κάλτσα με σαγιονάρα έχει γίνει μάστιγα εδώ και κάτι χρόνια στα σχολεία, αλλά να κάνεις διακοπές κι άλλο να είσαι μαθητής. Ας τώρα παιδιά, τώρα και διακοπές να κάνεις κάλτσα με σαγιονάρα, τώρα δεν είναι και ότι ωραία εικόνα εδώ που τα λέμε. Τι κάλτσα τώρα. Μια φορά σαγιονάρα πάνω να πει ότι έχει ζέστη. Καλοκαίρι δηλαδή. Πότε με την κάλτσα που πας.

15 λεπτά πριν τις 4. Είπαμε, παιδιά, μπουκαλάκι έχουμε για ένα φίλο ή μία φίλη, για 4 άτομα. Είναι για Παρασκευή ή Σάββατο, για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, στη Βεάκη και Κνοσού. Να πάτε να περάσετε όμορφα, η Παρασκευή που έχει ελληνική βραδιά ή Σάββατο που έχει βραδιά house. Δίτσι, ο Παναγιώτης σε περιμένει να πας να πιείς τα ποτάκια σου, να πιείς τις βυσσινάδες σου. Λοιπόν, κάτι καινούργιο από το στοίχημα δεν έχουμε. Τα παιχνίδια παραμένουν ως έχουν. Columbus, New York 0-0 στο 52. Detroit City, Miami είναι στο 0-0. Το Detroit παίζει με 10 στο 38. Λίγο πριν το ημίχρονο, Γκρέμιο, Παλαιστίνο 1-0. Ιντεπεντιέντε, Μποταφόγκο 0-1. Είναι λίγο πριν το ημίχρονο τα δύο μάτς για το Copa Sudamericana.

Ναι, το είπα πριν, φιλαράκο, για τον Ολυμπιακό που φαίνεται ότι θα δώσει τον Ασημέντο, ο οποίος δεν έκανε αυτά που περίμενα στον Ολυμπιακό όταν τον πήραν από την Πορτογαλία. Θα πάει μάλλον με μορφή δανεισμού στην Ρίο Αβε για την επόμενη χρονιά.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα.
1: Το μπουκάλι το βάζεις με...
0: Νάτος.
1: Σε ουίσκι μέσα και το άδειο.
0: Το τζουτζίτζι με βυσσινάδα.
1: Λοιπόν, άκου τώρα το καλύτερο από όλα να σου πω,
0: ναι.
1: Γιατί μιλάς για ντύσιμο. Υπήρχε ένα τυπάκι.
0: Δεν πάει ρε φίλε τώρα, σαγιονάρα ρε για μάλλη τώρα, σαγιονάρα με κάλτσα.
1: Αυτό τώρα εδώ, αυτό που θα σου πω άκου. Τώρα πρόσφατο.
0: Ναι.
1: Το κάνα εξάρι μήνες. Σε ένα χωριό λοιπόν, στην κεντρική Ελλάδα, δεν θα πω χωριό για να μην... Αυτός που είναι ένα τυπάκι το οποίο έβγαινε εξέξω κάθε μέρα και φοράγε μάσκα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη μάσκα του κορονοϊού.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τον κοίταγε τον τυπάκι, αυτός περπάταγε με ένα σκύλο και ήταν μέσα σε δάσος, δεν υπήρχε άνθρωπος. Και σου λέω τώρα για από 6 μήνες, έτσι,
0: ναι,
1: για
0: ναι.
1: Το 10 χρόνια. Κάποια στιγμή λοιπόν το φοβάσαι, του λέει να σου πω ρε κάτι. Του λέει τι, έτσι όπως πας του λέει, εσύ κάποιοι γυρίζουν σπίτι τους και βγάζουν τα παπούτσα για να ξεκουραστούν τα πόδια τους. Εσύ θα βγάζεις τη μάσκα για να ξεκουραστούν τα αυτιά σου, ρε του λέει.
0: Σωστό γι' αυτό. Μα και τώρα υπάρχουν στην Αθήνα, βλέπω πολλές φορές ανθρώπους μέσα στο αυτοκίνητο μόνοι τους, μόνοι τους, να οδηγούν και να φοράνε μάσκα. Ναι, αλήθεια σου λέω. Δηλαδή, μέρα παραμέρα μπορώ να δω άνθρωπο μέσα στο αυτοκίνητο να οδηγάει μόνος του μέσα στο αυτοκίνητο και να φοράει μάσκα. Αλλά αυτό λέγει όμως με το... Αλλά αυτό με το σαντάλι όμως, εντάξει ρε φίλε, δεν είναι τώρα σαντάλι και κάλτσα τώρα.
1: Ό,τι Γερμανοί,
0: εντάξει.
1: Γερμανικό.
0: Αλλά ό,τι μόδα και να υπάρχει τώρα ρε παιδί μου. Τώρα ρε Γιαμάλ. Είσαι ο Γιαμάλ, ας πούμε, και πας στη Ζάκη να κάνεις διακοπές και είσαι με κάλτσα και σαγιονάρα, ας πούμε.
1: Φιλαράκι, δεν θα σου πω γιατί φοράει την κάλτσα. Δεν θα ακούσει.
0: Γιατί.
1: Θα σου πω. Μπορεί τα πόδια του κάτω από τις κλωτσές και από αυτά να υπάρχουν μελανιές και χτυπήματα.
0: Ναι.
1: Και επειδή είναι ο Γιαμάλ, άκου αυτό που σου λέω. Την φοράει για να καλέψει.
0: Βάλε παπουτσάκι, ρε φίλε, βάλε ένα παπουτσάκι.
1: Εντάξει, όπως είπες, βάλε παπουτσάκι. Παντελόνι, βάλε ένα παντελόνι.
0: Μπράβο, όχι, ας με κάλτσα τώρα, διχάλα με κάλτσα τώρα. Δεν πάει, ρε φίλε, δεν είναι τίποτα. Είναι
1: ο Γιαμάλ, καταλάβει.
0: Μπράβο.
1: Και ύστερα, αυτά βλέπει ο άλλος ο αρλεκίνος που έχω μαζί στο Emirates. Πρόσεξε και πρόσεξε τώρα, όταν μιλάμε για Arsenal, έτσι, φίλε της Arsenal, για να το γνωρίζει αυτό, είναι πιο καλοτιμένη μες στο Λονδίνο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μιλάμε τώρα για τίποτα.
0: Έτσι, φίλε, καλοτιμένος είναι και ο Αρτέτα, δεν φοράει καμπαρτίνα, δεν κατάλαβα. Παλτό είναι. Τελευταία λέξη μόδας είναι αυτό.
1: Ρε, πήγα να το βγάλουν το Ζιβάγκο το και έχει γίνει ένα με το δέρμα
0: του. Το Ζιβάγκο κάνει 10 χιλιάρικα αυτό το Ζιβάγκο του Αρτέτα.
1: Έλα να σου πω, ρε, δεν παίζει ρόλο, το να ξέρεις να ντυθείς δεν παίζει ρόλο το ακριβό.
0: Αυτό λέω, Αρτέτα δίνεται κύριος με το παλτό του, με αυτά τα δεσσαλισσένα δεν κατάλαβα.
1: Καλά πλάκα μας κάνεις ρε, έχει 30 βαθμούς και φοράει παλτό και διβάκο.
0: Είναι μόδα.
1: Δεν θα μου ανεβάσεις την πίεση τώρα, το ξέρω, επίτηδες τον κάνεις. Τι μου λες τώρα με το μεγάλο τον αρλεκίνο να πούμε τον πόσο. Άντε από εκεί να
0: πω. Στα χέρια το σηκώσουν την Κυριακή, στα χέρια το σηκώσουν.
1: Καλά, ναι, ναι, ναι, ναι. Έμαθα, ναι. Με πήραν τηλέφωνο του Λονδίνο και έμαθα εχθές στο Βόλιο Λονδίνο την ώρα που ξεκίναγε το παιχνίδι την Bournemouth όλοι οι φαν της Arsenal, γιατί ξέρεις, δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ πώς πάμε στο γήπεδο.
0: Όχι, δεν έχω πάει.
1: Λοιπόν φίλε, άκου κάτι. Η διαδικασία του γήπεδου στην Αγγλία, εγώ μιλάω τώρα για το Emirates που πάω 18 χρόνια τώρα,
0: ξέρεις. Ναι, ναι.
1: Είναι, φίλε Βασίλη, να το ξέρεις, είναι μεγάλη υπόθεση, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα, παίζει το παιχνίδι στις 8 ας πούμε.
0: Η ερωτελεστία,
1: Φιλαράκι, ξέρεις τι ώρα είμαστε στο γήπεδο. 4 παρατάω το μεσημέρι.
0: Αυτό όμως πάει γιατί είναι η κουλτούρα τους ή είναι ότι θα βρουν κίνηση και
1: όχι,
0: θα μπλοκάρουν.
1: Είναι η κουλτούρα τους, φίλε, η κουλτούρα τους. Και μιλάμε. Υπάρχουν pub, δηλαδή τώρα στο Emirates, περίπου 400-500. Βγαίνεις από το σταθμό να πούμε και με το που βγαίνεις δεξιά είναι pub της Arsenal, κανονικά της Arsenal. Δηλαδή γράφει άνθρωπο και τα λοιπά. Όλοι φως της Arsenal, με τηλεοράσεις τεράστιες μέσα και τα λοιπά και πας και πίνεις τις μπυρίτσες σου, καλαμποράκι, συζήτηση τώρα οι φίλοι μεταξύ τους,
0: ναι,
1: που θα γίνει,
0: ναι,
1: το παιχνίδι,
0: ναι,
1: αυτά και μισή ώρα, 45 λεπτά με το παιχνίδι, ξεκινάνε γιατί θες και 10 λεπτά να περπατήσεις, ναι, ξεκινάνε και πάνε με τα πόδια ένας.
0: Για πες μου τώρα, Ρίγε, εγώ μια που σε έχω εδώ τώρα και θα να σου πω να πάρεις να μου πεις στην Αγγλία τι είναι αυτό το πράγμα της Southampton, φίλε, τι γίνεται εκεί πέρα, τι νόμοι είναι αυτοί τώρα.
1: Φιλαράκι, να σου πω κάτι.
0: Το έμαθες, πώς έγινε δηλαδή.
1: Στην Αγγλία, γι' αυτό δεν πρόκειται να γίνει, να σου πω κάτι τώρα, αυτό θέλω να το ανοίξεις. Γι' αυτό στην Αγγλία το ποδόσφαιρο είναι 400 χρόνια μπροστά από ό,τι στην Ελλάδα. Άκουρε φίλε, έστειλε κάποιος, άκου αυτό που θα σου πω τώρα,
0: ναι, ναι,
1: για να το βάλω σε αντιδιαστολή. Έστειλε κάποιος, κάποιον κατάσκοπο της Southampton, πήγε η Southampton, έστειλε ένα κατάσκοπο να παρακολουθήσει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι παράνομο. Του λένε να δω ρε, πάρε μείον 4 και να ανεβάσουμε τη Μήτρες που να πάμε να παίξουμε.
0: Γιατί είναι παράνομο ρε φίλε. Γιατί είναι όμως παράνομο, γιατί είναι παράνομο ρε φίλε.
1: Γιατί αφού είναι κλειστή προπόνηση.
0: Τι πήδηξε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν ξέρω πώς μπήκε.
0: Ή το έπαιζε δημοσιογράφος.
1: Φιλαράκι άκου, για να υπάρχει, να τον τιμωρήσουν πάει να πω ότι είναι παράνομο, δεν τιμωρούν οι
0: άνθρωποι. Μου λέω ή πήδηξε μέσα στο γήπεδο κρυφά ή το έπαιξε δημοσιογράφος για να μπει μέσα.
1: Μπορεί να το έπαιξε δημοσιογράφος, δεν ξέρω ακριβώς λεπτομέρειες.
0: Και αυτοί που το μάθανε ρε φίλε, και αυτοί που το έμαθε, που το μάθανε αυτοί εκεί.
1: Τον τράβηξε ρε ένας φωτογράφος της ομάδας που κάνει προπόνηση, ναι. Πώς λένε την ομάδα.
0: Η Μίλτερσμπρο. Η Μίλτερσμπρο που έπαιζε.
1: Η Μίτρεσμπρο,
0: ναι.
1: Τον είδανε, ήξεραν ότι είναι της Southampton και τον τράβηξε φωτογραφίες και αυτές τις φωτογραφίες στην ΕΠΟ της Αγγλίας.
0: Άρα ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν μέσα στο συμβούλιο της Southampton, ήταν υπάλληλος της Southampton.
1: Ναι, ήταν μέσα στη Southampton.
0: Γιατί μπορούσε να ισχυριστεί ότι ρε παιδιά εγώ ήμουν δημοσιογράφος.
1: Όχι, ήταν άνθρωπος της Southampton. Και τον τσιμπήσαν τις φωτογραφίες και του λέει μείον 4, όξο εσείς έλα χαλά πέσει.
0: Καταστροφή.
1: Μαγιά!
0: Ναι, καταστροφή για την ομάδα λέω. Και τώρα διάβασα ότι οι παίκτες της Southampton θα κάνουν αγωγή κατά της ομάδας τώρα.
1: Να κάνουν, κατά της ομάδας.
0: Γιατί σου λέει, εμείς χάσαμε μια χρονιά, φίλε, βέβαια. Χάσαμε μια χρονιά.
1: Βέβαια.
0: Το όνειρο να αναβούμε.
1: Η ουσία, Βασίλη, άκουσε με. Εμείς θέλουμε να πάμε στην ουσία. Σε ένα κράτος λοιπόν που υπάρχουν κάποιοι νόμοι, αυτά τα έχω πει και ισχύουν όχι, Βασίλη, μόνο. Πρόσεχε να σου πω. Μόνο για το ποδόσφαιρο. Θα σου πω και θα το δει. Ισχύουν για τα πάντα. Ο γιος του Υπουργού Οικονομικών, 22 χρονών, προ 10 χρόνια, πήρε το αμάξι του μπαμπά του, πήγε στο Τσέλσι και ήπιε 3 μπύρες, αντί να πιει 2.
0: Ναι.
1: Βγαίνοντας από την ΚΜΠΑΠ, πήγε 200 μέτρα πιο κάτω, το σταματάει η ασφάλεια. Γιατί τα περισσότερα αμάξια στο Λονδίνο είναι unmarked, δηλαδή δεν ξέρεις άμα είναι, μπορεί να είναι φορτηγά και να είναι αστυνομία.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Τον σταματάει, του κάνουν αλκοτές και τον βρίσκουν 0,25 πάνω από το όριο. Ξέρεις τι έγινε. Διώξαν τον Υπουργό Οικονομικών. Τον διώξανε από τους τόρες, από τη δεξιά δηλαδή, γιατί ναι, τόρες είναι ναι, δεξιά. Ναι. Τον διώξαν και παρετήθηκε. Γιατί του λένε πρέπει να δίνει ο γιος στο παράδειγμα. Λοιπόν, αυτά είναι οργανωμένα κράτη, φίλε.
0: Ναι, εντάξει, δηλαδή, είναι οργανωμένο κράτος η Αγγλία είναι, εντάξει.
1: Βλέπεις τον ΠΑΟΚ, πρόσεξε τώρα. Βλέπεις τον ΠΑΟΚ, γιατί εγώ τώρα Παναθηναϊκός δεν είμαι και το ξέρεις. Τιμωρούν τον Παναθηναϊκό που εμάς μας την έχει κάνει με την Κροτίδα. Για την Κροτίδα και κλεισμένων των θυρών. Και την ίδια στιγμή έχει γίνει ένα πέσιμο με κουκουλοφόρους σε δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ τώρα 3.500 ευρώ πρόστιμο ρε φίλε.
0: Μα αυτό λες, γιατί πριν μια εβδομάδα στο τελικό κυπέλλο δεν έγινε χάμος με τους ΠΑΟΚτζίδες στο Βόλο. Τιμωρήθηκαν. Πετάξανε καρέκλες και αυτά, σπάσανε. Δεν τιμωρήθηκαν.
1: Άκου το χειρότερο τώρα. Βγαίνει ο Πρίτσας προχτές στο Δωμαίδη και γυρίζει και λέει. Ένας κολλητός μου φίλος ήταν στην Ήδρα ή στον Πόρο, δεν θυμάμαι πόσο, μια ταβέρνα και έτρωγε με ένα διαιτητή εν ενεργεία. Και του είπε ο διαιτητής εν ενεργεία ότι φίλε ξέρεις κάτι είχαμε σκοπό να ρίξουμε την Κυφισιά.
0: Ο πρόεδρος Κυφισιάς. Ο Πρίτσας να πούμε είναι ο πρόεδρος Κυφισιάς όσοι το ξέρουν.
1: Ναι.
0: Το είδα και εγώ αυτό.
1: Και λέει ότι ένας φίλος του κολλητός του, αδελφός του, δεν ξέρω τι είναι. Ποιος, όχι αδελφός του στο αίμα,
0: αδελφός του κολλητός,
1: για να καταλαβαίνομαστε. Ήτανε σε ένα τραπέζι με κάποιους διαιτητές και ο ένας διαιτητής από αυτούς του λένε είχαμε σκοπό να ρίξουμε την Κυφισιά.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που είπε ο Πρίτσα...
1: Μισό λεπτό να το ολοκληρώσω.
0: Άλλο λέω, αυτό που είπε...
1: Ο αθλητικός εισαγγελέας
0: αυτό
1: έχει σκοπό να γονάξει τον Πρίτσα και να του πει λάβε ρε Πρίτσα. Βγήκες και είπες ότι έχει στοιχεία ότι κάποιος... Ποιος είναι αυτός ο διαιτητής πρώτο να μάθουμε το όνομά του. Ποιος είναι ρε φίλε.
0: Ναι, εγώ αυτό θέλω να σου πω. Ότι, το πριν σας το είπε τη Δευτέρα, την Τρίτη. Μέχρι τώρα δεν έχει ανοίξει μύτη όμως. Δεν έχω δει να πω. Έλα εδώ κύριε.
1: Αν γινόταν στην Αγγλία ρε φίλε. Αν γινόταν στην Αγγλία αυτά, θα πέφτει η κυβέρνηση. Κατάλαβες ρε φίλε γιατί είναι. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι αλλιώς. Και γιατί δεν ασχολούνται αν ήταν το goal of sight, αν ήταν πέναλτι, αν ήταν πέναλτι. Και γι' αυτό στην Ελλάδα ζουν τα αμερικαστικά. Τύπου άντε να μην λέω ονόματα οι οποίοι ο καθένας βγαίνει και λέει για την ομάδα γιατί είναι και ο παδός ότι αυτό ήταν πέναλτι, το άλλο δεν ήταν πέναλτι. Αυτό ήταν
0: Εδώ πέρα υπάρχει στην Ελλάδα αυτό που λες Γιώργο. Στην Ελλάδα όλοι οι παλιοί των ομάδων, δημοσιογράφοι και ο παλιοί των ομάδων πριν γίνει το αγώνα λένε θα μας φάξει ο διαιτητής.
1: Δηλαδή,
0: ενώ εκεί ας πούμε στην Αγγλία είναι άλλο πράγμα,
1: παιδί μου. Εσύ δεν είσαι ο παδός.
0: Όλοι είναι ο παδί.
1: Μπράβο. προσπαθείς να κρατήσεις μια αντικειμενικότητα.
0: Εγώ ρε φίλε θα
1: βλέπεις μια φάση, βλέπεις μια φάση. Άμα είναι κατά της ομάδας σου, θα το πεις ότι είναι κατά της ομάδας σου.
0: Βέβαια, βέβαια θα το πω.
1: Μπράβο. Λοιπόν, εγώ δεν κρίνω γιατί μπορεί κάποιος να είναι οπαδός. Εγώ κρίνω αυτούς που προσπαθούν να βγουν αντικειμενικά.
0: Α, ναι, ναι, καλά. Αυτό, ναι, ναι, καλά, ναι.
1: Ενώ είναι οπαδοί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί βγαίνετε να μας πουλήσετε παπάρε.
0: Μα θέλουν να δείξουν αυτοί που λες, θέλουν να δείξουν ότι είναι και καλά, ότι τα έχουμε καλά με όλους τους φιλάθλους. Εγώ δεν έχω θέμα να μην τα έχω καλά με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό. Αν θεωρώ ότι είναι αυτό που βλέπω είναι πέναλτι, θα πω είναι πέναλτι. Δεν πάω να φωνάζουν όλοι, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό θα πω εγώ ότι είναι πέναλτι. Δεν θέλω να τα έχω καλά,
1: ναι,
0: με όλους.
1: Αλλά πρόσεξε, αυτό θα ισχύει και για την ομάδα.
0: Για λέω, για όλους.
1: Α, μπράβο.
0: Για όλους. Λέμε. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή να μου πει ο Αγγζής, ρε Βασίλη, τι λαλακίες λες. Είναι πέναλτι, αν θέλω δεν είναι πέναλτι.
1: Βγαίνει ο ΠΑΟΚ τώρα και λέει να ανεβάσουμε να το κάνουμε 16 ομάδες. Και είναι η μοναδική ομάδα του Big Four που πάει να μπει στον κόλπο γιατί έχει τις ΕΠΣ. Δεν πρόκειται να του περάσει.
0: Δεν νομίζω.
1: Άμα θα γίνει, θα γίνει για του χρόνου. Φέτος δεν πρόκειται να γίνει. Στο λέω με υπογραφή. Κράφτω το που σου λέω. Το θυμάσαι. Και καλά η έκτατος τη Super League διοικητικό συμβούλιο. Ναι. Να του πει τι. Ότι ξέρετε κάτι ρε μάγκες. Τώρα που ανεβήκανε δύο πρέπει να τους κάνουμε να μείνουν και άλλοι δύο για να μείνει ο Πανσεραϊκός, πάνω να μείνουν τέσσερις.
0: Ναι, είναι τα ίδια.
1: Και εγώ αυτό θα το πω και δεν είμαι Λάρισα. Αλλά βγάζω το καπέλο σου, μιλάω στους Λάρισας. Είναι μεγάλη μάγκια Βασίλη αυτό.
0: Βέβαια, σου λένε πέσαμε κύριε, πέσαμε αγωνιστικά, τέλος.
1: Τέλος.
0: Δεν θέλουμε,
1: και δεν θέλουμε να ανέβουμε.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό είναι μαγιά.
0: Ναι,
1: αυτό
0: σωστό.
1: Είναι τα ηλίκια. Αυτό είναι, πώς θα σου πω, είναι ντομπροσύνη.
0: Σωστό.
1: Και την ίδια στιγμή σε ένα κράτος οργανωμένο αφαιρούν, απρόσεξε τώρα Βασίλη εδώ.

0: Μιλάμε για 250 εκατομμύρια εισόδημα.
1: Ναι, βέβαια, μιλάμε για λεφτά. Βέβαια.
0: 250 εκατομμύρια είναι σχεδόν 6 φορές το Champions League που πήρε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι, το ανεβαίνει σε κατηγορία, βέβαια, πολλά τα λεφτά. Πολλά τα λεφτά.
0: 250
1: συν τα άλλα που έρχονται στην Premier League, βάλε έσοδα τηλεοπτικά και αυτά. Ναι, μιλάμε για μεγάλο νούμερο.
0: Αυτά που θα πάρουν. Και έρχεται και λέει το κράτος και πρόσεξε, κανένας φίλαθος της Southampton. Ούτε βγαίνει κάποιος να σου πει θα κλείσουμε εμείς την M25 και δεν θα κατέβει κανένας στο Southampton.
1: Και μου έκανε εντύπωση, ρε Γιώργο, μου έκανε εντύπωση και ότι δεν βγήκε κανένας από Southampton να πει κάτι. Έγινε, έφεσαι, σου λέει από...
0: Τι να πει, αυτοί έχουν κάνει την πατάτα μόνοι.
1: Το λέω, παιδί μου, να φωνάξει, να πει τίποτα. Σου λέει, βγήκε απόβαση, καλά, με έφεσαι, βγήκε απόβαση, τέλος, τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε.
1: Δεν άνοιξε μύτη, δηλαδή.
0: Γιατί φίλε,
1: στο πέρα θα είχαν κλείσει τους δρόμους, θα είχαν κάψει λάστιχα, θα είχε γίνει παρηγύρι.
0: Μπράβο. Μπράβο. Και σου λέω κάτι. Τη Δευτέρα βγήκε ο άλλος και κάνει δηλώσεις ο πρόεδρος.
1: Ναι, τον άκουσα και εγώ, τον άκουσα και εγώ.
0: Και δεν υπάρχει ρεφίλ αθλητικός εισαγγελέας. Δηλαδή αυτό μου κινεί εντύπωση. Τι έλαβε κύριε Πρίτσα. Ελάτε εδώ. Είπατε κάτι στον αέρα, δημόσια. Σας ακούνε 10 εκατομμύρια Έλληνες και άλλα 10 που είναι στο εξωτερικό. Έχετε στοιχεία. Φέρτε τα στοιχεία.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Σωστό.
0: Φέρτε τα στοιχεία. Ποιος είναι ο διαιτητής. Πες μας ποιος είναι ο διαιτητής για να φύγει από τους πίνακες. Αφού ξεκινάει ένας διαιτητής που κάθε κέντρο και με τον κολλητό σου και γυρίζει και του λέει είχαμε σκοπό να ρίξουμε την Κηφισιά, αυτή ήταν η εντολή, θα τον φωνάξουν αυτόν να μας πούν πρώτος ποιος έδωσε την εντολή.
1: Ναι, δεν είναι μόνο να πάει σπίτι του, είναι να δούμε τι γίνεται.
0: Έτσι.
1: Ποιοι είναι από πίσω, κατάλαβες.
0: Και πρόσεξε, κι ας είναι Κηφισιά με 50 φιλάδες, δεν έχει να κάνει.
1: Εγώ ξαναπεί.
0: Κηφισιά,
1: μπράβο, έπρεπε να μείνει. Και εγώ ξαναπεί πολλές φορές που λένε διάφορο ότι ανεβαίνουν οι ομάδες. Παιδιά, ανεβαίνουν οι ομάδες που είναι καλύτερες. Πάνω να πει δεν έχει κόσμο, έχει κόσμο. Δεν υπάρχει νόμος που να λέει άμα έχει κόσμο δεν μπορείς να ανέβεις. Να ανέβεις μάλλον και αν δεν έχει κόσμο δεν μπορείς να ανέβεις. Και η Φυσιά έχει 50 άτομα, 60, ανέβηκε με την αξία της. Στάθηκε με την αξία της, τέλος.
0: Μπράβο.
1: Τέλος.
0: Γι' αυτό δεν πρόκειται να φτιάξουμε ποτέ πρωτάθλημα. Γιατί ο καθένας κοιτάει την μπάρκ του και να σου πω και κάτι ρε φίλε Βασίλη, σου μιλάω ειλικρινά και εσύ επειδή είσαι πολλά χρόνια στη δουλειά, θα το ξέρεις. Η χειρότερη από όλοι, για μένα πρέπει να δημιουργηθεί ραδιοφωνική αστυνομία. Όταν λέω και να συλλαμβάνει πάρα πολλούς οι οποίοι βγαίνουν, γιατί ξέρω περίπτωση, ο οποίος καθόταν και έλεγε off the record, με κλειστό το μικρόφωνο, το ξέρω καλά αυτό που σου λέω, δεν θα πω όνομα, ο οποίος έλεγε παίρναγε 7 γενναίες, παραδείγματος χάρη θα πω την ομάδα μου τον Ολυμπιακό, 7 γενναίες και όταν έβγαινε στο δημόσιο βήμα μας έλεγε άλλα.
1: Άμα γράψω βιβλίο φίλε θα σφίγει το κεφάλι. Αυτούς που έχω ζήσει.
0: Να σου πω κάτι, ο συγχωρεμένος ο Γεωργίου, θα σου πω κάτι τώρα να ακούσεις. Τέλος πάντων δεν θέλω γιατί θα με πάρουν τηλέφωνο να μου πούνε ρε γιατί το πεσάς το ξέχασες. Δεν θέλω να το πω. Θα σου πω μία κουβέντα μόνο. Έκοψα την εκπομπή του, γιατί τον πήρα τηλέφωνο γιατί τον ήξερα προσωπικά. Πηγαίναμε στον Παραπαξί στο Εργάλεο και τρώγαμε μπιφτέκια. Και θα σου πω και μια ιστορία για τελειώσω. Έχουμε πάει εκείνο ο Αλεφάντος. Άκου αυτό που θα σου πω. Είναι ο Γεωργίου και κάποιοι άλλοι. Και ο Αλεφάντος έχει πάρει κάτι κεφτεδάκια και τους δείχνει το 3-5-2.
1: Το σύστημα.
0: Και έχει βάλει τρεις κεφτέδες.
1: Εκεί πήγαινα και εγώ πολλές φορές και τρώγα μπιφτέκια, φοβερά.
0: Φοβερό και αυτό. Και έχει βάλει τους σκεφτέδες, τρεις σκεφτέδες πίσω, πέντε μπροστά και δύο μπροστά.
1: Τα έκανα αυτά, όχι συγχωρεμένος, τα έκανα αυτά.
0: Και κάνει μία έτσι ο Γεωργίου και του τρέει ένα κεφτέ. Και πού είναι το δεξί μπακ ρε, μου έχετε βάλει το δεξί μπακ ρε.
1: Τα έκανα αυτά ο Νικόλας, συγχωρεμένος, τα έκανα αυτά. Ήταν, το είχα γνωρίσει από κοντά, ήταν ωραίος τύπος. Είπα και τη μούρλια του, αλλά ήταν ωραίος τύπος.
0: Ο Νίκος, ό,τι και να λέμε, ήταν, πρόσεξε με, γνήσιος.
1: Ήξερε και μπάλα και ήξερε και μπάλα.
0: Και έφυγε με ένα καημό. Και έφυγε με ένα καημό. Ξέρεις τον καημό εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί μου κόψατε το πρωτάθλημα εκείνο.
1: Με τον Δούρο.
0: Με τον Δούρο βέβαια. Εκείνο το πρωτάθλημα
1: ήταν. Ήξερε μπάλα. Απλά το στυλάκι του ήταν που παρεξηγιόταν. Αλλά ήξερε από το σφυρό Αλέφαντος.
0: Πώς δεν ήξερε ο άνθρωπος, ήταν κοιμικόντας σε ένα παγκάκι στη Γερμανία και κάτω δίπλα στον Χάκιν, πώς λεγόταν αυτό.
1: Ναι, ήξερε.
0: Για να μάθει. Οπότε μάγκες, ας θα περιμένω.
1: Α, ο Κώστας, περίμενε ο Κώστας. Γλεντάτε Γερασί μου και Γιωργάκη, από του χρόνου μόνο είτε θα είστε. Α, πάρε να έχεις.
0: Εγώ μια χαρά είμαι.
1: Πάρε, φίλε, του χρόνου λέει. Θα είσαι μόνο είτε.
0: Πρέπει να είσαι το είδος προς εξαφάνιση, γιατί τώρα έτσι όπως πάτε εσείς, σε κάνα δύο χρονιά βλέπω και τον Άρη στο μπάσκετ. Έρχεται να μπει στη EuroLeague και θα γίνεται είδος προς εξαφάνιση. ανέβηκε και ο μεγάλος Ηράκλης και ακούω έναν Ηρακλειδέα πάνω εκεί σε ένα σταθμό που έχετε εσείς και τον ακούω και έχει βγάλει την τετράδα τον Ολυμπιακό πρώτο, την ΑΕΚ δεύτερη, τον Ηρακλή τρίτο, τον τέταρτο τον Παναθηναϊκό και πέμπτη τον ΠΑΟ. Κοιτάξτε λοιπόν, μη σας περάσει ο Ηράκλης, δεν σας δίνει και το γήπεδο, σας κάνουν μεγάλη πλάκα. Φέτος θα έχουμε μεγάλη πλάκα. Μεγάλη πλάκα θα έχουμε φέτος, θα το ξέρετε. Γιατί και ο Ολυμπιακός θα πάει στην τετριμένη του, εκεί που πρέπει που του ανήκει, που φέτος κάνανε κλάθη και πρέπει να τα αναγνωρίσουν. Και η ΑΕΚ έχει δυναμώσει και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει υλικό, μπορεί να μην να του λείπουν 2-3 παίκτες.
1: Θα πάρει τώρα.
0: Αυτό που δεν έχει διοίκηση. Αν βρει δύο κατάλληλους άνθρωπους, λοιπόν, ένας προπονητής που μπορεί να δέσει τα αποδυτήρια με τους παίκτες και τη διοίκηση, μπορεί ο Παναθηναϊκός, γιατί ρε φίλε να σου πω κάτι. Όταν αυτός ο Παναθηναϊκός, εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό που θα σου πω τώρα, χάνει 2-0 με στη Λεωφόρο, χωρίς ενδιαφέρον, ξέροντας τι έχει φύγει ο προπονητής του, σχεδόν. Οι παίκτες οι μισοί είναι έτοιμοι να φύγουν και τα λοιπά. Μόνο οι φανέλες υπάρχουν μέσα. Και παίρνει ρε φίλε το 2-2
1: και πάει
0: να πάρει και τη νίκη.
1: Νίκη στο τέλος, ναι.
0: Αυτό δείχνει μέταλλο. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι. Οκ, okay, Γιώργα μου, τα λέμε.
0: Έλα, θα τα πούμε.
1: Άντε, γεια σου φίλε μου, γεια χαρά. Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά μετά τις 4, πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημητράκη από το Όσταμπρουκ, το καλό μου φιλαράκι, τον αδερφό. Καλημέρα, Μπιλάρα. Μόλις γύρισα, έκανα 8 χιλιόμετρα και τώρα ρεβίθια χαιρετισμού στο Γιώργο Πολυβόλο Γιώργος. Γεια σου, Δημητράκη μου, παιχταρά μου. Καλημέρα, Βασίλη Πέτρος, Ολυμπιακός και Άγγελος ΑΕΚ από Πετρούπολη στο φούρνο. Όχι, φίλε Νικόλα, η χαρά ακόμα δεν έχει στείλει μήνυμα. Είναι τώρα με το φίλο μου τον Παναγιώτη και ετοιμάζουν το μενού. Έχουν κάνει τη δεύτερη σελίδα, πάνε για την τρίτη τώρα. Μενού το οποίο θα διαβάζετε ανάποδα. Έτσι, Παναγιώτη μου, να είναι καλό το χαρτί, να είναι μπακαλίστικο. Κολόμπους, Νέα Υόρκη, μάλλον Νιου Υόρκ, 1-0 στο 72, κάποια αλλαγή δεν υπάρχει. Αύριο θα έχουμε κρέπα, γλυκιά, αλμυρί, όχι αλμυρί, γλυκιά, αλμυρί μόνο. Κλαμπ σάντουιτς, λέει, φοροσουβλάκια, τα πάντα όλα, Τζίτζις, χαμός, ετοιμαστείτε αύριο, παιδιά, ο Τζίτζις θα δώσει ρεστάλ. Γιάννης από Εγάλο, ο Τζίτζης θα γυρίσει στο Εγάλο και ξέρω σε ποια ομάδα, μην ξεχνάμε ότι είναι και ο αμπελωδικός, ο μελωδικός δήμαρχος, 95,5%, που έφτασε το θηρίο. Στον Μπαρμπαξή δούλευα σε Βιτόρος και εγώ, λέει ο Μιχάλης ο Τζίτζης, παιδιά, έχουμε φάει φοβερό σουβλάκι στον Μπαρμπαξή, πήγαινα παλιά πολύ στο Εγάλο, αλλά μιλάμε για πολλά χρόνια πριν τώρα, πήγαινα στο Εγάλο στον Μπαρμπαξή και πήγαινα και πίσω, δεν θυμάμαι τώρα με το μαγαζί, τώρα μάλλον δεν θυμάμαι την οδό. Και στο Γάλλο θα ξέρετε γαλλαιότητας, ο Γιώργος θα ξέρει, θα καταλαβαίνει τι του λέω. Πήγαινα λοιπόν Μπαρμπαξί για φοβερό μπιφτέκι και πήγαινα και πίσω από την πυροσβεστική, νομίζω ήταν, πίσω από το γήπεδο του Γάλλου που ήταν ο Σέσουλας, που τα έφερε με τη Σέσουλα. Ωραία χρόνια. Λοιπόν, άλλη μία έτσι από διάφορες φήμες που κυκλοφορούν στο ίντερνετ. Για παίκτες, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, λέει, και ο Ολυμπιακός ενδιαφέρονται για τον Τζόισκιμ Ντάβα της ΘΕΑΟΑ Βουκουρεστίου. Είναι 30 ετών, στόπερ, 2 εκατομμύρια η αξία του. Και γράφω ότι ενδιαφέρονται και οι τρεις ομάδες. Και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι μανατζερικό κόλπο. Έχει στείλει ο μάνατζερ email σε όλες τις ομάδες. Ο φίλος ο Γιάννης Μπιλάς, συμφωνώ με τον Γιώργο. Αεξής είμαι. ΠΑΟΚ, ΑΕΛ, ΣΕΡΕΣ, ΑΣΤΕΡΑΣ και Πανετολικός. Ωραία, λέει, ούτε συγγενής να ήταν. Ο Βασίλης χωρίς διάθεση. Χωρίς διάθεση ειρωνίας, δεν σε ξέρω και προσωπικά, Γιώργο, αλλά θα ήθελα να πιστεύω ότι τα ίδια θα έλεγες όταν έβγαιναν οι κασέτες σε ΙΠ, τότε με το Εγάλο και το Ολυμπιακό, σε κανονικό κράτος, όπως η Αγγλία θα έπρεπε να παίζει τότε, να παίζει ο Ολυμπιακός. Πού θα έπρεπε να παίζει ο Ολυμπιακός, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Ο φίλος ο Παναγιώτης, ανάποδα εννοεί σαν τα ραδίκια ανάποδα. Ναι, αν τα φας, ραδίκια ανάποδα, Παναγιώτη, τα βλέπεις. Στο λέω να το έχεις υπόψη σου. You, Ο φίλος ο Διονύσης μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Διονύση, καλημέρα.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Ο φίλος ο Γιάννης από Μαρούσι. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλημέρα πιλάκια από εμένα. Ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από το Άργος. Κώστα μου, χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα. Για το φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα, ο Γιακουμάκης φίλε θα πάει πάλι στο Μεξικό, δανεικός είναι. Στο Μεξικό θα ξαναπάει ο Γιακουμάκης, εκεί που ανήκει. Δεν ξέρω τώρα, νομίζω Cruz Azul, νομίζω εκεί έπαιζε. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ο ΠΑΟΚ θα ζητήσει να τον πάρει μεταγραφή. Αλλά νομίζω ότι, μάλλον, όχι νομίζω, σίγουρα είναι δανεικός στον ΠΑΟΚ.

πρέπει να πάει στο Μεξικό, γιατί η ομάδα του Μεραστικού Ζαζούλ παίζει κανονικά πρωτάθλημα. Δηλαδή πρέπει να ενσωματωθεί κατευθείαν στην ομάδα. Τώρα δεν ξέρω αν η Κουζαζούλ έχει βγάλει πολιτήριο ή θα τον δώσει καπαλού δανεικό ή με πώληση. Θα το δούμε αυτό. Πάντως πρέπει να πάει στο Μεξικό να συνεχίσει να είναι στην ομάδα της Κουζαζούλ, η οποία είναι σε full κανονικό πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν θα πάει αύριο. Εντάξει, κάποιες μέρες στάδια θα πάρει λογικά από τους Μεξικάνους.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Μια εταιρεία, βλέπω εδώ πέρα, έβγαλε την καλύτερη δεκάδα για το φετινό πρωτάθλημα. Εντάξει, βέβαια, εντάξει, παιδιά, δεν μπορούν να παίξουν και όλοι οι παίκτες. Κάποιοι πρέπει να μπουν, κάποιοι πρέπει να μπουν. Εντάξει, πολλοί οπαδοί ομάδων λένε ότι αυτός δεν μπήκε. Ο άλλος, γιατί μπήκε, γιατί δεν μπήκε αυτός. Εντάξει, δεν μπορεί να βάλει 11, έβαλε αυτή η εταιρεία. Τώρα, εντάξει, είναι ο 300 θεματοφύλακας. Ρότα, Πυρόλα, Ρέλβας και Μπάμπα είναι οι αμυντικοί. Πινέδα, Κωστή, Κωνσταντέλιας είναι η μεσοεπιθετική και μπροστά επίθεση Μάρτινς, Γιώβιτς και Τάισον. Αυτούς έβγαλε αυτή η εταιρεία. Εντάξει, πολλοί διαμαρτύρονται, πολλοί φίλοι. Δεν έβαλε τον Κοϊτά, κάποιοι άλλοι δεν έβαλαν τον Τζιριβέγια, τον Μαρίν. Εντάξει, παιδιά, είπαμε ότι μια δεκάδα είναι, μπορεί να τους βάλει όλους. Αν θεωρώ ότι και αυτούς που έβαλε, εντάξει, δεν είναι κακοί. Κάνανε καλή χρονιά, ας πούμε, και ο Κωστή από το Λεβαδιακό δικαιωματικά είναι στην δεκάδα που έβγαλε αυτή τουλάχιστον εταιρεία. Εντάξει, μπορούσε να βάλει βέβαια και τον Κοϊτά που έκανε καλό πρωτάθλημα και τον Μάριν και άλλους παίκτες που κάνανε καλό πρωτάθλημα και του Λεβαδιακού έκανε ακόμα καλό πρωτάθλημα και ο Τετέ έκανε καλό πρωτάθλημα. Απλά με τον Παναθηναϊκό, οκ, okay, αλλά με την Κηφισιά έκανε φοβερό πρωτάθλημα μέχρι την ώρα που πήγε στον Παναθηναϊκό. Δεν τον έχουν βάλει μέσα. Εντάξει, λείπουν κάποιοι παίκτες. Είπαμε δεν μπορεί να του βάλει όλου. Πρέπει να βάλει 30. Και ο Τσάπρας έκανε καλό πρωτάθλημα.

Οι Σέρβες βλέπω να έχουν την τύχη της Σάντης και της Βέρειας. Τα κολλητήρια με τον ΠΑΟΚ, αυτά έχουν, λέει ο φίλος ο Ρομπίνιο. Α, τότε με την Ξάνθη, πάει Ξάνθη. Ξάνθη, η οποία ήταν μια ομάδα που ήταν, είχε ιστορία στην Super League. Με Πανόπουλο, υπήρχαμε, τα θυμάστε που παιδιά κάθε ημίχρονο είχαμε ανακοίνωση από τον Πανόπουλο. Ωραίες εποχές, αλλά την πάτησε η Ξάνθη εκεί με το, με τον ξάρεφο του Σαββίδη που αγόρασε, όχι ξάρεφο, σερβιτόρο ήταν αυτό που αγόρασε ολόκληρη την Ξάνθη. Ένα σερβιτόρο ξαφνικά. Τελικά η Ξάνθη την πλήρωσε, έπεσε και από τότε δεν ξανασήκωσε κεφάλι. Τώρα νομίζω είναι πολύ χαμηλά και δεν ανεβαίνει πάλι. Ανεβαίνει ο Παθαγικός νομίζω ή το Ξανδράμας. Και έχει ωραίες εγκαταστάσεις η Ξάνθη, φοβερές εγκαταστάσεις, από τις πιο καλές στην Ελλάδα. Έχω πάει εκεί σε εγκαταστάσεις της Ξάνθης και γήπεδα πολλά είχε και. Και ξενοδοχείο για να μένουν οι παίκτες. Ήταν φοβερές εγκαταστάσεις της Ξάνθης. Οι καινούργιες, όχι ο παλιό γήπεδο που ήταν μέσα στην πόλη, το καινούργιο.

Λοιπόν, 15 λεπτά μετά τις 4, παιδιά, η χαρά, η φίλη μας ακόμα δεν έχει φανεί. Λογικά δεν παίρνει το αυτοκίνητο μπροστά. Το σπρώχνει που θα και τη φόρα τώρα. Και ένα παίχτη ΣΑΕΚ εδώ πέρα βλέπω πάλι από διάφορα site για την, Ρομπέρτο Περέιρα της ΣΑΕΚ, ο οποίος από ό,τι διαβάζω βρίσκεται στο στόχαστο της Ατλέτικο Μινέιρο και της Βάσκο Νταγκάμα, 35 ετών, χαφ, τώρα αγορά του γύρω στο 1 εκατομμύριο, ένας παίχτης με σπουδαία καριέρα και καλή χρονιά και στην ΑΕΚ. Υπάρχει φήμη ότι ενδιαφέρεται από τη Βραζιλία η Μινέιρο και η Βάσκο Νταγκάμα για τον Αργεντίνο παίκτη της ΑΕΚ, ο οποίος είπαμε είναι 35 ετών.

Ο σεβιτόρος πρόεδρος πρέπει να έβγαζε καλά μπουρμπουάρ, λέει, και αγόρασε την Ξάνθη σαν τον Τζίτζι και αυτός, λέει ο Ρομπίνιο. Ναι, τότε παιδιά έχει γίνει ολόκληρη ιστορία. Πως ένας, όχι σεβιτόρος νομίζω, κάτι πάντως δεν ήταν κάποιος εφοπλιστής που ξαφνικά αγόρασε την Ξάνθη. Όχι την Ξάνθη σαν ομάδα, σε καταστάσεις Ξάνθης.

Ο φίλος ο... Ναι, φίλε, τα έχω δει και εγώ αυτά. Υπάρχουν κάποιοι τώρα αεξίδες, κάποια σελίδες ΣΑΕΚ που αρχίσανε τη μουρμούρα πάλι, τη μρίλα, όπως όλη τη χρονιά. Βέβαια τους χάσαμε τώρα τις τελευταίες μέρες που πήρε ΑΕΚ πρωτάθλημα. Μάλλον δεν το χάρηκαν και πάρα πολύ. Κάποιες από τις σελίδες, όχι όλες. Διάβασα και εγώ ότι μια σελίδα της ΑΕΚ, υποτίθεται σελίδα της ΑΕΚ, τρομάρα τους, λέει όταν διαβάζει στο ρεπορτάζ ότι η Γεωργίεφ θα υπολογίζεται ως αναρχική λύση του Ρότα, τότε πάμε μαύρα χάλια. Η ΑΕΚ χρειάζεται να παίχτε εκεί πολύ ακριβό για το μπακ φέτος που ήταν ο Ρότα. Άκου τώρα. Δηλαδή, γιατί τον πήραμε τον Γεωργίεφ, παλικάρια, αν τον βλέπουμε, βέβαια τον δούμε τον παίχτη αυτόν. Ναι, ο παιδί είναι. Τα σκιά του είναι πολύ καλά. Οι στάσεις που ήρθε είναι πολύ καλές. Δεν είναι ευθυνή μεταγραφή. Πληρώθηκε καλά για να τον πάρει τον Γεωργίεφ, η ομάδα που τον πήρε. Ας τον δούμε και αυτόν. Ναι. Ποιο φαίνεται να φέρουμε τον Ρομπέρτο Κάρλος. Από τώρα, ακόμα έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, ακόμα είμαστε στους πανηγυρισμούς. Να βγάλετε την ξυνήλα και τη μύρλα σας. Κλείστε τα αυτά τα site, τα ρημάδια, τι τα έχετε. Μας πάτε τα νεύρα. Δεν πάμε πουθενά, λέει με τον Γεωργίεφ. Ακόμα δεν τον είδαμε τον άνθρωπο, Γιάννη τον βαφτίσαμε. Το ίδιο site έγραφε πέρσι για τον Μάριν.

που πάμε με το Μάρι, ένα παίξο ο οποίο έφυγε από την Ιταλία και δεν έκανε και τίποτα. Άμα ήταν καλό, λέει, από την Ιταλία δεν θα έφευγε. Τώρα δεν μιλάνε για το Μάρι. Τώρα βρήκανε τον Γεωργίεφ να πιάσει τα χέρια στο στόμα του. Παιδιά, έχω ξαναπεί, μην ασχολείστε, μην κάνετε κανένα κλικ.

Λοιπόν, και άλλα βλέπω εδώ πέρα. Χαζεύω δημοσιεύματα για τον Ολυμπιακό. Αυτή τη φορά είπαμε για τον Ασημέντο. Η φήμη είναι ότι θα πάει ιδανικός στην Ρίο Αβέ. Είναι 23 ετών. Ο παίκτης που ήρθε από την Πορτογαλία και θα ξαναπάει εκεί δανεικός από ό,τι γράφουνε. Ο Κοστίνια υπάρχει ενδιαφέρον από την Brighton στην Νιά. Η τιμή του είναι στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Δεξής μπακ του Ολυμπιακού, 26 ετών. Και ακούγεται φήμη, υπάρχει μια φήμη ακόμα για τον Ουναή Λόπεθ για τον Ολυμπιακό. Τον ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός για τον Ουναή Λόπεθ, 30 ετών. Η αξία του γύρω στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι χαφ. Νομίζω παίζει στη Ράγιο Βαγεκάνου, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Αλλά παιδιά, είπαμε όλα αυτά είναι φήμες, θα βγουν πολλές. Θα παρελάσουν ονόματα και ονόματα.

Εδώ πέρα ο φίλος μου στέλνει ένα site στοιχηματικό με αποδόσεις των ομάδων για το νέο πρωτάθλημα. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα έχει βάλει 4 ομάδες. Την ΑΕΚ την έχει βάλει σε απόδοση 3-10 να πάρει το πρωτάθλημα. 3-25 τον Ολυμπιακό, χαμηλά δηλαδή, και οι δύο ομάδες φαβορί τις έχουν. Τον Παναθηναϊκό έχει το φαβορί με 5 και τον ΠΑΟΚ με 7. Μιλάμε για 21 Μαΐου, πολύ νωρίς ακόμα. Απλά έχουν βγάλει κάποιες στοιχηματικές, κάποιες αποδόσεις για το νέο πρωτάθλημα της Super League. Την ΑΕΚ στο 3-0-1, 3,1, τον Ολυμπιακό 3,25, τον Παναθηναϊκό 5,6 και τον Παναθηναϊκό 5 και τον ΠΑΟΚ 7. Βέβαια αυτά, αναλόγως μεταγραφές των ομάδων, αλλάζουν, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, αναλόγως οι ομάδες που θα πάρουν. Αλλά πρώτη. Βγάλανε πρώτα προγνωστικά. Εντάξει, φαβορεί την ΑΕΚ οριακά με τον Ολυμπιακό. Λογικό, σαν πάντα η πρωταθλήτρια ομάδα, ο πρωταθλητής, τη νέα χρονιά ξεκινάει λίγο παραπάνω από τον δεύτερο. Πολύ κοντά η αποδόση, 3,1 με 3,25. Σαν να είναι από την πρώτη θέση και οι δύο ξεκινούν. Πολύ μικρή απόδοση. Παναθηναϊκός 5, ο ΠΑΟΚ τον έχει 7.

Λοιπόν, η ώρα πάει 4:30, να πλησιάζει μάλλον, 25 λεπτά είμαστε μετά τις 4, πάμε τραγουδάκι, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο που θα είμαστε παρεούλα. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9:43, Internet Sports, ξημερώνει 5η, 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένη, χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες, παιδιά, με υγεία πάνω απ' όλα.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 4:30.

Ο κύριος Μπέλος εμφανίστηκε πάλι. Την καλημέρα μας, χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Καλή ξεκούραση. Γεια σου κύριε Σωτηράκη. Γεια σου κύριε Μπέλο. Περιπατητή και εσύ. Κάνεις γυμναστήριο. Τρομάρα σου και δίαιτα μαζί με τον Χάτζημαν. Ναι, παιδιά, κάνουν, τα έχουμε ξαναπεί. Τα πάμε χθες. Κάνουν δίαιτα. Χάτζημαν και Μπέλος μαζί ξεκίνησαν και έχουν χάσει και οι δύο μαζί τα 400 γραμμάρια. Και οι δύο μαζί. Every wound to set me free. Είμαστε 28 λεπτά πριν το φινάλε, πριν τις 5, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports, 2.10.2.20.59.43. Το Viper για μηνύματα 69.39.9.43.9.43. Το email μας, ο neapapaki943.gr.

Λοιπόν, για να παίξει το Λεβαδιακό, επίσημα πια θα ανήκει στην, του χρόνου στην Μπόχουμ. Η Μπόχουμ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ένις Τσοκαΐ, ο 23χρονος που έκανε μια πολύ καλή χρονιά με τη Λιβαδιά, υπέγραψε 2 χρόνια με τη γερμανική ομάδα.

Λοιπόν, μια ματιά να ρίξουμε στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για το ποδοσφαιρικό κουπονάκι. Μισό λεπτό να τα βρω και να τα πούμε. Έχουμε και ένα μάτς για το μπασκετάκι. Έχουμε μπει στην, τελειώνει σε λίγο, σε ένα λεπτό, το ημίχρονο. Στο Οκλαχώμα Σπέρς είναι 60-49. Λοιπόν, τα μάτς που είναι σε εξέλιξη, έχουμε Columbus Crew, New York City τελείωσε 1-0, Detroit Miami 1-0, το Detroit παίζει με 10 παίκτες, προηγείται όμως 1-0, Γκρέμιο Παλαιστίνο 2-0 στο 77, Ιντεπεντιέντε με την Ποταφόγκο παραμένει το 0-1 στο 80. Και άλλα δύο μάτς, Λίγκα Ντεκίτο Λανούς 0-0 στο 51, Παλμέιρας Σέρο Πορτένιο 0-0, ημίχρονο, Φλαμέγκο Στουντιάδες λίγο πριν το ημίχρονο 0-0, River Plate Μπραγκαντίνο 0-1 στο 51 και ένα παιχνίδι από την Αμερική, New Mexico, Tampa Bay 0-1 στο 35ο λεπτό.

Και μεγάλες ομάδες, μεγάλα ονόματα ενδιαφέρονται για τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος έκανε μια φοβερή χρονιά φέτος στο Βέλγιο και πιθανόν να είναι και πρωταθλητής. Έχει διαφορά με την Union Saint-Gilloise 4 βαθμούς, είναι στα play-off. Πιθανόν να είναι και πρωταθλητής στο Βέλγιο. Η Manchester United, η Aston Villa και η Juventus δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος θα πάρει πολλά εκατομμύρια η Μπρίζ. Νομίζω θα είναι ο Έλληνας παίκτης που θα πάρει τα περισσότερα χρήματα. Θα ξεπεράσει και τον Κοστούλα από τον Ολυμπιακό στην Brighton στα 30 περίπου. Ο Κοστούλας νομίζω θα φτάσει πάνω από 45-50 εκατομμύρια. Τόσο θα πουλήσει η Μπρίζ σε ομάδες που έχουν χρήμα. Και η United έχει και η Aston Villa και η Juventus έχουν τα χρήματα. Καλώ τη φίλη μας τη Χαρά. Έστειλε μήνυμα παρά 20. Άργησε σήμερα γιατί έψοχνε. Το αμάξι το έσπρωχνε γιατί δεν έπαιρνε μπροστά από ό,τι έμαθα. Τη Σακαράκα τελικά πήρε μπροστά την κατηφόρα. Καλημέρα Χαρούλα, καλημέρα. Εντάξει, το αμάξι κομπλέ πάει τώρα, πάει στην κατηφόρα, πάει σφαίρα. Ανηφόρα μη βρεις. Έτοιμα τα φυλάδια μου λέει και ο Παναγιώτης από το μπιστρό. Απλά πρέπει να τα γράψετε. Τα φυλάδια είναι έτοιμα. Άδεια, λευκά. Σαράδα πήγε ο Κοστούλας, ναι, θα περάσει τον Κοστούλα θεωρώ ο Τζόλης.

Και εγώ να φάω τη γλώσσα μου, χαρά μου. Το Μαξ το είδα από κοντά. Σαν τρένο έκανε παλιά. Σαν καρβουνιάρης έκανε. Γκρου, γκρου, γκρου, γκρου, γκρου. Λέω τι έγινε, περνάει τάγκς με τις ερπίστριες.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα. Μπιλάρα, καλημέρα. Κώστας, οδηγός Εθέλ. Γεια σου φιλαράκο μου, καλή δουλειά και χρόνια σου πολλά. Να σου ευχηθώ τα καλύτερα. Στο φίλο μας τον Λεωνίδα, τέτοια ώρα στέλνει το μηνυματάκι του, μας προλαβαίνει πάντα από το φούρνο στην Λαμία. Να πούμε σήμερα έχουμε τρία ματσάκια τα οποία δεν έχουν κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ματς τα οποία είναι για να γίνουν και θα γίνουν σήμερα τα απογευματάκι. Το πρώτο ματς ξεκινάει στις 6, είναι το Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Σε 7 η ώρα τα άλλα δύο ματς, Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Είπαμε Κηφισιά, Πανσεραϊκός και ΑΕΛ έχουν πέσει ήδη κατηγορία. Και τα Εκόπουλα, τα φιλαράκια μας από το Αγρίνιο. Γεια σας μάγκες, καλή δουλίτσα και σε εσάς. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα εκεί από την Πετρούπολη με τα, είπαμε, τα κουνέλια και τις αλεπούδες που πηγαίνανε παλιά εκεί, κάνανε βόλτα στην Πετρούπολη οι αλεπούδες. Τώρα δεν ξέρω αν είναι και ο Νικόλας εκεί, ο Πελασγίας, αν εμφανίστηκε ή γυρνάει πάλι.

Και ο Νικόλας το γαλάζει, λέει μπιλάρα καλή. Και μάλλον συνεχίζει και λέει: το ταραπανάκια βάζουμε λαδάκι πάνω να μην κολλήσουν στην σχάρα. Να μας πει η χαρά, αν βάζουμε λαδάκι στα ταραπανάκια, στα κάρβουνα, αλλά δεν ξέρω αν κολλάνε. Να μας πει τώρα η σεφ της παρέας.

πάμε στα τελευταία μηνυματάκια. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Μπιλάρα, καλή ξεκούραση. Θα λένε πάλι το βράδυ. Να σε καλά, Βαγγέλη μου. Η φίλη μας η Ανούλα, όπως πάντα το μηνυματάκι της. Γεια σου, Άννα. Καλή ξεκούραση και σε σένα.

Γκρέμιο Παλαιστίνο γίνεται 2-0 λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μάλλον ψέματα, όχι, Γκρέμιο Παλαιστίνο στο 85 είναι το μάτς. Detroit City Miami σοφαρίζει το Miami 1-1 και 0-3 η Independiente Botafogo, γρήγορα γκολ, δύο γρήγορα γκολ στο 82 και στο 87. Το 0-3 περνάει το διπλό του 1-17. Από και πέρα έχουμε γκολ για την Cerro Porteño, Palmeiras Cerro Porteño 0-1 στο 53, River Plate Bragantino παραμένει το 0-1 στο 60. Σήμερα έχουμε φασολάκια, λέει, όχι ραπανάκια, με φρέσκια ντοματούλα. Φασολάκια. Πάλι έξω να φάει ο γιος σουβλάκι. Το παιδί τι να κάνει. Άντε, καλή όρεξη, χαρά. Μόνοι σου θα τα φας, μόνοι σου θα τα φτιάξεις, μόνοι σου θα τα φας. Καλή όρεξη, θα τρως τρεις μέρες φασόλια. Φασολάκια μάλλον, με φρέσκια ντοματούλα και ραπανάκια για την ώρα. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς είμαστε ραντεβού για αύριο, τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. Θα ξημερώνει η Παρασκευή, λίγο μετά τις 12, τα μεσάνυχτα. Έως τότε, πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους. Καλή ξεκούραση στους βραδινούς φίλους. Καλή δουλειά στους πρωινούς. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.

0: 9.43 Intervention Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Τόσο ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 9.43 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει ματς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Intervet & Sports.
3: Η ώρα είναι 5:30.

0: 1.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη με 6 το απόγευμα, από τον 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
2: Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: 943 Intermittent Sports.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους...
3: Τσα.

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Αρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 9:43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακροατές και ακροάτριες του 943 Intervet & Sports. Καλώς ήρθατε και σήμερα, ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης, ανήμερα της μεγάλης γιορτής της Αναλήψεως. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στη ραδιοσυχνότητά μας και θα επιχειρήσουμε όπως πάντα με την συνδρομή όλων των καλών συναδέλφων οι οποίοι απαρτίζουν την δημοσιογραφική μας ομάδα να σας μεταφέρουμε και σήμερα λοιπόν Πέμπτη τον παλμό της επικαιρότητας.

0: Καλησπέρα σας, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Στα άκρα οδηγεί την πολιτική σύγκρουση για τις υποκλοπές μετά τη διαρροή διαλόγων από την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Στο επίκεντρο της νέας αντιπαράθεσης βρίσκονται ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ η κυβέρνηση κάνει λόγο για κοπτοραπτική και κατήφορο του ΠΑΣΟΚ.
1: Εντάξει, δεν μπορούσε να περιμένει κανείς και κάτι παραπάνω όταν εμφανίζεται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ο Θεμιστοκλής Δεμήρης, ο διοικητής της ΕΕΠ, και λέει τα που είπε.
2: Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας κατέθεσε ο διοικητής της ΕΕΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης, για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Ο κ. Δεμήρης είχε έντονο διάλογο με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τη διαρροή του οποίου κυβερνητικές πηγές αποδίδουν στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στρέφοντας τα βέλη τους εναντίον του. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Ριουπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, επικαλούμενος στο Σύνταγμα.
3: Στα χαρακόμματα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, κυβέρνηση και πολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
4: Γιατί δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί εκθέτετε τη χώρα διεθνώς, δεν γνωρίζετε τη ζημιά που αυτό προκαλεί στα εθνικά συμφέροντα?
5: Ο κύριος Ανδρουλάκης έφτασε στο σημείο να απειλεί τον διοικητή της ΑΕΠ. Ο ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή.
3: Από την αξιωματική αντιπολίτευση αναδεικνύουν τον ισχυρισμό που αποδίδουν στον πρέσβη Θεμιστοκλή Δεμήρη, σύμφωνα με τον οποίο δεν είδε ποτέ το έγγραφο της υπηρεσίας με τους λόγους παρακολούθησης του Νικού Ανδρουλάκη.

κόμμα του. Σύμφωνα δε με πληροφορίες, τα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνονται. Η Μαρία Καριστιανού προειδεάζει για μια μεγάλη γιορτή αύριο στο Θέατρο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη. Δίπλα της θα έχει τον νέο εκπρόσωπο τύπου της, τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό, ηθοποιούς, αλλά και μια γνωστή παρουσιάστρια, της οποίας το όνομα παραμένει έκπληξη.

0: Αύριο μένει η Βουλή να λάβει την τελική απόφαση για την σύσταση ή μη προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύλιο Λιβανό, και την πρώην Υφυπουργό, Φωτεινή Αραμπατζή, σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε ήδη συνδεθεί με την Βουλή και τον Κώστα Κωνσταντόπουλο. Να πούμε καταρχάς ότι ο πρόεδρος της Βουλής δίνει συνέχεια στη διαρροή του απόρριτου διαλόγου στην Επιτροπή.
1: Εγώ θα μπορούσα να πω ότι η διαρροή αυτή και το σπάσιμο, αν θες, του απορρίτου προκάλεσαν την έκρηξη του Νικήτα Κακλαμάνη, διότι είχαμε την ακρόαση, αν θες, κατάθεση του διοικητή της ΕΕΠ, και εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες επιταγές και δικλείδες απορρίτου, και αυτό θα ζητήσει ο πρόεδρος της Βουλής να διερευνηθεί από την Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Οντολογίας αύριο το πρωί, από τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Γιώργο Γεωργαντά, πώς έσπασε δηλαδή, Απόστολε, το συγκεκριμένο αυτό απορρίτο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο πρόεδρος της Βουλής θα ζητεί, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας θα βάλει στο μικροσκόπιο και θα κάνει έρευνα για το πώς έσπασε το απόρριτο, και ουσιαστικά θα ταυτοποιήσει πρόσωπα. Από τη στιγμή που θα γίνει αυτή η έρευνα και θα ταυτοποιηθούν τα συγκεκριμένα αυτά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την διαρροή, τότε ο

0: κανονισμός της Βουλής προβλέπει συγκεκριμένες ποινές. Ποινές, Απόστολε, οι οποίες μπορεί να είναι από μια απλή περικοπή της βουλευτικής αποζημίωσης. Ωστόσο, υπάρχουν και ποινές οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε δίωξη και άσκηση ποινικού αδικήματος για τα πρόσωπα τα οποία έχουν τελέσει το συγκεκριμένο σπάσιμο. Και βεβαίως η υπόθεση αυτή να πάει στην τακτική δικαιοσύνη και στον εισαγγελέα.
1: Βάλτε τώρα και εισαγγελέα να στείλει φυλακή τον Ανδρουλάκη. Να πεις ότι ο Δεμήρης αποκάλυψε και τίποτα φοβερά μυστικά της ΚΙΠ, τα οποία διέρευσαν και απειλείται η ασφάλεια της χώρας, λες, άντε πάει στην ευχή του Θεού. Μα εδώ πέρα αυτά που έλεγε ο Δεμήρης είναι «Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν είδα, δεν άκουσα». Άρα τι απόρριτα να διαρρεύσουν.

0: πλαίσιο των τακτικών ενημερώσεων του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός Παντελής Βόντση αναφέρθηκε σήμερα στα μέτωπα και τις προκλήσεις της εποχής.
1: Και μάλιστα, Αλίνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές εξελίξεις, στα εθνικά και διεθνή ζητήματα και όπως είπε, η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις. Αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, ισχυρές συμμαχίες και έχει το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Στο πολιτικό σκηνικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, το 2027, όπως είπε χαρακτηριστικά, κάθε μήνας μετράει και το μόνο που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση είναι η υλοποίηση του κυβερνητικού της έργου και η στήριξη των πολιτών μπροστά στο θέμα της ακρίβειας που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.
0: Να δούμε ένα απόσπασμα από τον διάλογό του. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Πριν ακούσετε αυτό το μονόπρακτο Μητσοτάκη Στασούλας, να ευχηθούμε, να ευχηθούμε και χρόνια πολλά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αυτόν τον τόσο δημοφιλή πολιτικό άντρα. Αλλά πριν τα ακούσετε όλα αυτά, ακούστε τι καιρό θα κάνει.
3: Πάμε να δούμε πού θα φτάσει η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι. Παρατηρήστε λοιπόν, παρά την εκδήλωση της αστάθειας, ο υδράργυρος θα προλάβει να φτάσει σε θερμοκρασίες κοντά στους 27 με 28 βαθμούς, ιδιαίτερα στο εσωτερικό της Κεντρικής Μακεδονίας, προς το εσωτερικό της Θεσσαλίας, προς την περιοχή της Δυτικής Θερεάς, στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, αλλά και στο εσωτερικό της Κρήτης μας, θα κάνει αρκετή ζέστη. Και αυτός βέβαια ο παράγοντας βοηθάει στο να μπορέσει να εξελιχθεί αστάθεια, γιατί είπαμε ότι έχουμε πιο ψυχρό αέρα ψηλά στην ατμόσφαιρα που μας έρχεται από την Ανατολική Βόρειο-Ανατολική Ευρώπη, αλληλεπιδρά με τον αρκετά έτσι πιο θερμό αέρα. Κάτω χαμηλά δημιουργούνται μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ξεσπούν οι μπόρες και οι καταιγίδες αργά το μεσημέρι και το απόγευμα και να φτάνουν τα φαινόμενα μέχρι και τις πρώτες βραδινές ώρες.
2: Μπόρες, καταιγίδες, καιρός άστατος, ένας είναι αλήθεια πολύ ευμετάβλητος Μάης. Άντε, λίγες μέρες μείναν ακόμα, αλλά μέρες πυκνές σε πολιτικά και κλιματικά φαινόμενα. Τη μια η μπόρες, την άλλη ζέστη, την άλλη σκόνη και λοιπά και λοιπά.

0: και δύο νέα κόμματα μαγιάτικα εισέρχονται στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Αλλά ο Μητσοτάκης είναι υπεράνωνον αυτών, δεν τον ενδιαφέρουν, κοιτάει τη δουλειά του, κοιτάει το δικό σας το καλό και ενημερώνει τον Τασούλα.
1: Θετική και αμυντική πολιτική είναι σε καλά χέρια και αυτό το που μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, τη σιγουριά ότι έχουμε ισχυρές συμμαχίες και βέβαια τη βεβαιότητα ότι έχουμε πάντα το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας.
0: Αυτά λοιπόν λέει ο Μητσοτάκης στον Τασούλα. Ο πρόεδρος τον ακούει περίφροντης. Οι κάμερες καταγράφουν το σκέτς. Είμαστε λέει σίγουροι για όλα. Και κυρίως πρόεδρε να ξέρεις ότι αν τυχόν και γίνει καμιά στραβή και χτυπήσει 3 η ώρα το πρωί το τηλέφωνο, αυτός που θα το σηκώσει θα είμαι εγώ.
2: Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
0: Του το ωραία και ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος μόλις προχθές του λέει, το θέμα δεν είναι αν πάρει εσένα κάποιος ηγέτης στο τριψήφιο, αλλά ποιον ηγέτη μπορείς να πάρεις εσύ στο τριψήφιο. Το σίγουρο είναι βεβαίως ότι αυτόν που μπορείς να πάρεις και θα απαντήσει οπωσδήποτε πάντα πρόθυμος είναι ο Τασούλας.
3: Διαπίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων και της μετατροπής της περιοχής σε πύλη εισόδου ενέργειας προς βοράν, προς κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η αίσθηση.
0: Έτσι ολοκληρώθηκε το σκετσάκι Μητσοτάκη Τασούλα. Τι να πει κανείς όταν ο πρόεδρος,
4: οι τόνοι ανέβηκαν και για το θέμα,
0: όταν ο πρόεδρος γίνεται κομπάρσος σε έναν πρωθυπουργικό μονόλογο. Πάντως δεν θα ήταν άσχημη ιδέα όλοι εσείς εκεί στην αντιπολίτευση της ζωής συμπεριλαμβανομένης, αφού έχει κάνει αυτή την πατέντα ο Μητσοτάκης και πάει μπροστά στον πρόεδρο και κάνει αυτό το σκετσάκι, γιατί δεν το κάνετε κι εσείς? Δηλαδή να πάει αύριο ο Ανδρουλάκης και να πει κράτος δικαίου, κανείς δεν μου λέει ποιος με παρακολουθούσε και γιατί μάλλον με παρακολουθούσε και ποιος είχε δώσει την εντολή. Να πάει μετά ο Φάμελος ή κάποιος τέλος πάντων από το ΣΥΡΙΖΑ να πει και αυτό στα δικά του. Όλα αυτά μπροστά στο Τασούλα. Δεν μπορεί ο Τασούλας να αρνηθεί. Να πάει και η ζωή και να του ταχώσει. Τι θα πει ο Τασούλας? Θα την ακούει και θα πλέκει τα χέρια. Να πάνε όλοι. Και υπέρκα από τη Νέα Αριστερά. Αφού ο Τασούλας, έτσι κι αλλιώς όπως και οι προηγούμενοι, η Σακελαροπούλου λέει, παιδιά, Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, ό,τι και να γίνει, δεν πρόκειται ποτέ να συγκληθεί. Άρα πηγαίνετε ένας-ένας κι εσείς και κάντε με τον Τασούλα ό,τι κάνει και ο Κυριάκος. Πήγαινε και εσύ κουτσούμπα, πες αυτό το ωραίο που έχεις πει, ότι είναι ο πρωθυπουργός πεφτασταράκιας. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πεις και έτσι χοντρά. Πηγαίνετε λοιπόν ένας-ένας στον Τασούλα και παίξτε κι εσείς το μονόπρακτο.

0: 9.43 Interveten Sports. Βάλε λίγο κλέαρχο.
1: Φαινόμενα που σε τοπικό επίπεδο μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα.
0: Αυτά για τον καιρό της Κυριακής.
1: Αν και με πιο περιορισμένη την αστάθεια θα ξεκινήσει και πάλι με άστατες καιρικές συνθήκες.
2: Ρε κλέαρχε, πότε θα μας φέρεις το καλοκαίρι?
0: Το καλοκαίρι θα έρθει και αυτό. Και άμα θελήσεις να πας σε μια παραλία κάπου, ρε παιδί μου, να κάνεις μια ηλιοθεραπεία, θα πρέπει να έχεις πολύ γερό πορτοφόλι.
3: Στο εσωτερικό ξανά με το βλέμμα στις καλοκαιρινές βουτιές και τον ήλιγκο που προκαλεί το αυξημένο κόστος της ξαπλώστρας στις οργανωμένες παραλίες Αττικής. Ανάλογα με τη σειρά και την πολυτέλεια της πλάσης, οι τιμές μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 200 ευρώ.
0: Άρα λοιπόν, καλύτερα που είναι μακριά το καλοκαίρι ακόμα, γιατί εδώ που τα λέμε, και ποιος να βρει 200 ευρώ για μια ξαπλώστρα, βεβαίως σε κάποια VIP παραλία. Υπάρχουν κι άλλες πιο οικονομικές. Διαλυματάκι στις 7.30.

0: κακό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
2: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
1: Η ώρα είναι 7 και μισή.

ότι στην περιβόητη λίστα του Predator, αν η λίστα αυτή είναι ακριβής, έχω κάθε λόγο να αμφισβητώ την ακρίβειά της, γιατί δεν έχω δει κανένα στοιχείο από αυτόν ο οποίος δημοσιεύει τις λίστες αυτές, παρακολουθεί το. Τουλάχιστον 5 στενοί μου συνεργάτες, η προσωπική μου γραμματέας και άνθρωποι με τους οποίους συνομιλούσα σε καθημερινή βάση. Θα ήταν εύλογο να εικάσει κανείς ότι αν κάποιος πράγματι παρακολουθούσε αυτούς, εμένα ήθελε να παρακολουθεί. Έτσι δεν είναι? Άρα παρακολουθούσα εγώ τον εαυτό μου. Αυτό μου λέτε. Παρακολουθούσα εγώ τη γραμματέα μου. Ή παρακολουθούσα εγώ, γιατί το είπατε και αυτό. Το είπατε και αυτό. Να πείτε, λέει, αν παρακολουθούσα, λέει, τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Φλόρο. Κοιτάξτε να δείτε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Λοιπόν, με τον κύριο Χατζηδάκη γνωρίζομαι 30 χρόνια.

χρόνια. Είναι αντιπρόεδρος του κόμματός μας. Του συνομιλώ. Προφανώς και όχι. Λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο λέτε? Είναι δυνατόν να υπονοείτε ότι παρακολουθούσα εγώ υπουργό της κυβέρνησης? Πείσας, μόνο που το υπονοείτε. Λοιπόν,

0: Είναι το νόμο περί επιτελικού κράτους στις πρώτες ώρες που είσαι στο Μαξίμου. Τι κάνατε? Πήρατε υπό την εποπτεία σας την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Παράλληλα άμεσα διορίσατε τον ανιψιό σας Γρηγόρη Δημητριάδη στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού για να κάνει κουμάντο κατ' εντολή σας και στην ΕΥΠ. Μετά τι κάνατε? Διορίσατε διοικητή τον κύριο Κοντολέοντα. Τον θυμάστε τον κύριο Κοντολέοντα? Τον εκλεκτό σας, που μάλιστα φέρατε τροπολογία, κύριε Μητσοτάκη, για να αναλάβει τη συγκεκριμένη κρίσιμη θέση μόνο με απολυτήριο λυκείου.
1: Όλα αυτά τα ωραία επανήλθανε χθες στην επικαιρότητα. Έτσι κι αλλιώς το σκάνδαλο των υποκλοπών συγκλονίζει την χώρα διαχρονικώς. Επανήλθαν λοιπόν στην επικαιρότητα όλα αυτά με την κατάθεση του Θεμιστοκλή Δεμήρη, πρώην λέει Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών. Τον βάλανε εκεί στην ΕΥΠ. Τον βλέπεις ρε παιδί μου, είναι και λίγο σαν μουλοχτός φαίνεται. Δηλαδή, τέλος πάντων, δεν τον ξέρουμε και τον άνθρωπο. Χθες λοιπόν κατέθεσε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Είναι απόρριτη η κατάθεση. Τώρα, τι απόρριτη? Δεν είπε και τίποτα το απόρριτο. Αλλά έγινε χθες ένας κακός χαμός σε αυτή την Επιτροπή.
2: Πραγματικά όσα μάθαμε σε αυτή την κλειστή, πολύ σωστά
1: Μήνα Καραμήτρου, από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων το Open.
2: Καφανή, γιατί μάθαμε για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος ζητούσε, Εύα, από τον τωρινό διοικητή της ΕΥΠ να μάθει για ποιο λόγο η κρατική υπηρεσία στην οποία είναι τώρα διοικητής τον παρακολουθούσε. Και τον τωρινό διοικητή της ΕΥΠ, τον κύριο Δεμήρη, να του λέει ότι δεν γνωρίζει το λόγο και ότι μέσα στον φάκελό του δεν υπάρχει ο λόγος της παρακολούθησής του. Εδώ
3: πώς είναι δυνατόν αυτό, δηλαδή ο κύριος Δεμήρης να μην γνωρίζει, δηλαδή πώς το τεκμηρίωσε αυτό?
2: Ναι, δεν το τεκμηρίωσε, γιατί θέλω να σας πω ότι εδώ υπάρχει και μια άλλη διάσταση την οποία πρέπει να θυμίσουμε, ότι ο κύριος δηλαδή Δεμήρης ανέλαβε διοικητή στη συγκεκριμένη υπηρεσία τον Αύγουστο του 2022, όταν παραιτήθηκε Παναγιώτης Κοντολέων.
3: Λίγες και μέρες σύμφωνα, δηλαδή μετά που έσκασε σαν βόμβα το σκάνδαλο των υποκλοπών.
2: Πάρα πολύ σωστά. Και διαδέχθηκε λοιπόν τον Παναγιώτη Κοντολέων, ο οποίος ήταν αυτός, με βάση την κατάθεση του κυρίου Χρήστου Ράμου, επικεφαλής τότε, όπως θυμόμαστε όλοι, της ΑΔΑΕ, στην Εξεταστική Επιτροπή του Σεπτέμβριο του 2022, ότι ήταν αυτός ο οποίος συγκεκριμένα στις 29 Ιουλίου του 2022 εξέδωσε τη διάταξη για την καταστροφή του αρχείου, για ποιο λόγο παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη.

0: δεν γνωρίζω ποιους παρακολουθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Δεν το γνωρίζω.
1: Εσύ δεν γνωρίζεις. Ο Δεμήρης δεν γνωρίζει. Τελικά ρε παιδί μου, ποιος γνωρίζει?
0: Τοποθέτηση άλλωστε ενός έμπειρου διπλωμάτη στην κορυφή της αποτελεί την πρώτη εγγύηση. Θα χρειαστεί, δεν είμαι σίγουρος θα την έχει, θα χρειαστεί όμως τη στήριξη όλων μας. Θέλω να θυμίσω ότι ο κύριος Δεμήρης υπήρξε ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης, τοποθετημένος στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, στην ανώτατη δηλαδή υπηρεσιακή βαθμίδα στην οποία μπορεί να φτάσει ένας Έλληνας διπλωμάτης.
1: Φοβερός ο Δεμήρης. Μέχρι που τον βάλαν στην ΚΙΠ δεν τον ήξερε ούτε η μάνα του. Φοβερός λέει διπλωμάτης. Τώρα τι διπλωματικές επιτυχίες είχε, κανείς δεν γνωρίζει. Αυτά λέγονται τον Αύγουστο του 22, όταν ανέλαβε ο Δεμήρης. Πέρασαν από τότε σχεδόν 4 χρόνια και ο Δεμήρης δεν κατάφερε να μάθει τους λόγους παρακολούθησης του Ανδρουλάκη. 4 ολόκληρα χρόνια δεν μπόρεσε να κρύει αυτός ο φοβερός διπλωμάτης.
2: Και σε να μην έφτανε δηλαδή ότι υπάρχει ένας φάκελος, σύμφωνα με όσα είπε και μάλλον όσα επανέλαβε σήμερα ο κύριος Δεμήρης, ένας φάκελος ο οποίος δεν έχει μέσα για ποιο λόγο παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη. Θέλω εδώ να σας θυμίσω ότι υπάρχει και η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας του 2024, το οποίο τι έχει πει? Έχει πει ότι, ακούστε να δείτε, η απόφαση που είχε ληφθεί το 2023 ότι δεν έπρεπε να ενημερωθεί ο κύριος Ανδρουλάκης είναι παράνομη, είναι λάθος, πρέπει να τον ενημερώσετε. Έχουμε 2026 και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει ενημερωθεί ακόμα και θυμίζω ότι στο φάκελό του μέσα έχει καταστραφεί το χαρτί το οποίο έλεγε για ποιο λόγο παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη.

0: Διότι κανείς πρωθυπουργός δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει ποιον ακούει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Κανείς! Κανείς πρωθυπουργός δεν έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να γνωρίζει ποιος παρακολουθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Εγώ γνωρίζω ποιος παρακολουθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Δεν το γνωρίζω.
1: Εσύ δεν ξέρεις. Ο Δεμήρης δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει.

0: Για τον πέμπτο όμως, τον κύριο Βαρουφάκη, θα τον ακούσω με πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Θα ακούσω με πολύ μεγάλη προσοχή αυτά που θα μου πει ο Βαρουφάκης, έλεγε ο Πρωθυπουργός, που δεν γνώριζε, σε εκείνη την αλίστου μνήμης συνεδρίαση του Βουλευτηρίου τον καυτό Αύγουστο του 2022, 29 κατά καλό καιρό. 4 χρόνια μετά, κανείς δεν γνωρίζει.

0: Τότε λοιπόν ο Βαρουφάκης ήταν ακόμα στη Βουλή, ήταν πριν από τις εκλογές του 23. Λέει ο Μητσοτάκης, θα τον ακούσω με πολύ μεγάλη προσοχή, να δω τι θα πει. Ανεβαίνει και ο Βαρουφάκης στο Βήμα.
1: Κύριε Βαρουφάκη, έχετε το λόγο.
2: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, είπατε ότι θα με ακούσετε λέει, πολύ προσεκτικά και με διαπέρασε μια ανατριχίλα. Σκέφτηκα, ελπίζω άδικα, όχι όσο προσεκτικά ακούγατε τον κύριο Ανδρουλάκη πάντως, έτσι.
0: Άρε Βαρουφάκη, λείπεις. Τώρα ρε εσείς είστε αθεόφοβοι. Δηλαδή τώρα μας βάζετε και σε πειρασμούς πρωί-πρωί. Άγια ημέρα σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης. Μας βάζετε σε πειρασμό. Άντε να σας κάνουμε και το χατήρι. Βάλε λίγο Μητσοτάκη πάλι. Κανείς λέει δεν ξέρει τίποτα.
3: Πιστεύετε πραγματικά κύριε Τσίπρα ότι ο Γάλλος πρόεδρος, ο Ιταλός πρωθυπουργός, ο Αμερικανός τόσο γνωρίζει ποιοι παρακολουθούνται από τις υπηρεσίες πληροφοριών τους?
0: Κανείς δεν ξέρει τίποτα ρε παιδιά. Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, άλλοι το παρακολουθούνται και κανείς δεν έχει ιδέα. Άντε να σας κάνουμε το χατήρι. Άγια ημέρα που είναι σήμερα, να σας βάλουμε και ένα μικρό απόσπασμα από εκείνη τη φοβερή συνέντευξη του Μακαρίτη πια, του Γιώργη του Τράγκα, με τον αρχικοριό Μαυρίκη. Είπαμε σόι πάει το βασίλειο.
4: Εκεί που γινόταν η παγίδευση του τριψηφίου τηλεφώνου του Ανδρέα Παπανδρέου, υπήρχε ένας μηχανισμός ο οποίος μόλις δεχόταν σήμα από το τριψήφιο, μέσω της υπηρεσιακής γραμμής καλούσε στο σπίτι του, στο γραφείο του Μητσοτάκη. Απλώς σήκωνε το τηλέφωνο και μπορούσε να ακούσει κατευθείαν τη συνομιλία που γινότανε.

0: Άντε σας κάναμε και το χατήρι. Πήγαμε δεκαετίες πίσω στην εποχή της δημοσιογραφικής νιώτης μας. Ξανά στο σήμερα λοιπόν, στη χθεσινή συνεδρίαση των θεσμών και διαφάνειας, προεδρεύει λέει και ο Θανάσης ο Μπούρας. Ούτε ψήνω στον κόρφο του Θανάση. Για να δούμε τι άλλο έγινε εκεί από το ρεπορτάζ της Μίνας.
1: Τώρα αυτό είπε σήμερα ο κύριος Δεμήρης. Πολύ σωστά. Αυτό είπε λοιπόν σήμερα ο κύριος Δεμήρης. Και μάλιστα ο κύριος Ανδρουλάκης είπε κάποια στιγμή ότι θα κινηθεί και ποινικά σε βάρος του.
2: Άρα, για να τα βάλουμε σε μία σειρά, έσκασε το καλοκαίρι του 2022, μάθαμε για το σκάνδαλο των υποκλοπών.
1: Σωστά.
2: Εν τω μεταξύ, είχε γίνει μία διάταξη με την οποία υπήρξε αυτή η διαταγή να καταστραφεί η αιτία
1: του... Όταν γίνεται γνωστό το σκάνδαλο, δίνει εντολή στις 29 Ιουλίου του 2022 ο Παναγιώτης Κοντολέων, που τότε ήταν διοικητής της ΕΥΠ,
2: να καταστραφεί λοιπόν ο φάκελος με την αιτία της παρακολούθησης και στη συνέχεια αλλάζει ο διοικητής, τη θέση του παίρνει ο κύριος Δεμήρης, ο οποίος έρχεται και λέει σήμερα δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο έγινε η παρακολούθησή σας κύριε Ανδρουλάκη, και μιλάμε για τον αρχηγό σήμερα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μινά Καραμίτρου. Οι τόνοι ανέβηκαν και για το...

0: δυνατόν να κάνει Εξεταστική Επιτροπή και το κυβερνών κόμμα να αποκλείει από την κλίση στην Εξεταστική Επιτροπή τα πολιτικά πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στο σκάνδαλο και το μόνο πολιτικό πρόσωπο που καλεί είμαι εγώ το θύμα?
1: Αυτά έλεγε ο Ανδρουλάκης για την περίφημη εκείνη Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν πήγε, λέει, κανένα πολιτικό πρόσωπο, πήγε μονάχα ο Ανδρουλάκης που ήταν το θύμα. Βάλ το πάλι.
0: Μα είναι δυνατόν να κάνεις Εξεταστική Επιτροπή και το κυβερνών κόμμα να αποκλείει από την κλίση στην Εξεταστική Επιτροπή τα πολιτικά πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στο σκάνδαλο και το μόνο πολιτικό πρόσωπο που καλεί είμαι εγώ το θύμα?

0: Ήσουν εσύ το θύμα, Ανδρουλάκη μου, αρχηγέ της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ. Γιατί, κοίταξε να δεις, η αντίληψη του Μητσοτάκη είναι ότι εσύ ωφελήθηκες από αυτά. Ωφελήθηκες από την παρακολούθησή σου.
1: Κατά συνέπεια πιστεύω, κύριε Τζοβάρα, ότι αυτό το πραγματικό σφάλμα το οποίο έγινε ήταν βούτυρο στο ψωμί του κύριου Ανδρουλάκη. Αυτή... She's got the style,
0: watch her shine. Every move... Βούτυρο, βούτυρο, βούτυρο. Turn it up, she
1: owns the crowd. Κατά συνέπεια πιστεύω, κύριε Τζοβάρα, ότι αυτό το πραγματικό σφάλμα το οποίο έγινε ήταν βούτυρο στο ψωμί του κύριου Ανδρουλάκη.
2: Αυτή τη στιγμή η Τουρκία ακολουθεί μία πολιτική η οποία είναι βούτυρο στο ψωμί της ελληνικής διπλωματίας.
0: Το βούτυρο το χρησιμοποίησε και η Ντόρα για άλλο λόγο, όμως εκείνη τη μακρινή εποχή του 22 είχανε τότε ένα κόλλημα με το βούτυρο. Αυτό λέει που κάνει η Τουρκία είναι βούτυρο στο ψωμί της ελληνικής διπλωματίας. Και 4 χρόνια μετά διεκδικούν 152 νησιά.
3: Το βούτυρο που το έχουν μικρύνει από 250 γραμμάρια το κάναν 200 με τις ίδιες τιμές.
0: Και το βούτυρο ακριβένει. Αλλά βεβαίως η Ντόρα τότε είχε πει και εκείνη τη φοβερή ατάκα, εκείνη τη μεγάλη αλήθεια. Οπότε όλα τα άλλα.
2: Τώρα υπάρχουν προβλήματα στο να βγουν όλα. Γιατί υπάρχουν προβλήματα στο να βγουν όλα? Διότι αυτός ο οποίος θα τα πει πάει για κακούργημα. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διοικήσει την ΕΕΠ.
4: Εννοείται ότι πρέπει να κρατήσουν κάποια πράγματα απόρριτα, αυτό εννοείται.
2: Εκ των πραγμάτων. Μάλιστα. Διότι αν παραβιαστεί το απόρριτο, αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε 10 χρόνια φυλακή.
0: Αυτό τα λέει όλα.

0: Άκουγα τον φίλο Κωστή να λέει ότι είμαστε μια πολύ καλή κυβέρνηση. Κατά την άποψή του, είναι και η άποψη την οποία συνεργάζομαι και εγώ, ίσως η καλύτερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, και αναρωτιόμουν.
1: Και αναρωτιόμουν τι παραπάνω μπορώ να κάνω για να γίνω ακόμα καλύτερος. Αυτά λοιπόν με μια μικρή αναδρομή για να καταλάβετε χθες υπό ποιες συνθήκες και υπό ποιο, ας το πούμε και λίγο έτσι, ιστορικό προηγούμενο, για να μην πούμε ιστορικό βάρος, διεξήχθη η συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, γίναν και οι διαρροές και ο Κακλαμάνης συνέξαλλος. Μπορεί να τον πήραν και από το Μαξίμου και να τον κατσάδιασαν. Και σου λέει τώρα θα κάνω έρευνα και όποιος έκανε τη διαρροή θα του κόψω το μισθό και θα το στείλω και στον εισαγγελέα.

9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Διαλυματάκι στις 8 και επανερχόμεθα. Μετά τις 8 σας έχουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο, με τη χθεσινή επίσκεψη του Προέδρου της Κυβερνήσεως στη σχετική Φιέστα, η οποία έγινε για τα καινούργια λεωφορεία και για τις δημόσιες συγκοινωνίες. Μην το χάσετε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας, εργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Ουάιλντ, θεατρικός συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Έχει χαθεί η ποδοσφαιρική λογική και στην ΑΕΛ και στον Παναθηναϊκό. Τόνισε ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ και του Παναθηναϊκού Νίκος Πατσιαβούρας στην εκπομπή Ολική Ανατροπή και στον Δημήτρη Στρατάκη. Την αναδιάρθρωση της Super League ζητούν 5 ΠΑΕ και έτσι έντος της ημέρας θα υπάρξει ειδοποίηση για έκτακτο ΔΣ τις επόμενες ημέρες, ώστε να συζητηθεί το θέμα στη Λίγκα. Ο Δανάης Κασίδης, ιδιοκτήτης ομώνυμης κρεατοβιομηχανίας που εδρεύει στη Λάρισα, φαίνεται να είναι ο επόμενος ιδιοκτήτης της ΑΕΛ, διαδεχόμενος τον Αχιλλέα Νταβέλη, σε πολύ προχωρημένο στάδιο να είναι η συζήτηση. Μετράει ώρες ο Ριγκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό. Η λυμένη είναι απόφαση να αποχωρήσει ο Τούρκος τεχνικός μετά από 3 χρόνια. Δείπνο στον προπονητή του Τριφυλιού θα παραθέσει το βράδυ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Στις 28 και 30 Μαΐου θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί της Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό με τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης. Στις 3 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι τελικοί του πρωταθλήματος. Οι Ερυθρόλευκοι παρουσίασαν τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 26-27, τα οποία θα τεθούν σε κυκλοφορία στις 3. Οι τιμές παραμένουν ίδιες με τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Στο Γιώργος Καραϊσκάκης θα παραμείνουν οι πυραιότητες και την επόμενη σεζόν. Ο Ντιόγκο Νασιμέντο πρόκειται να δοθεί δανεικό στη Ρίο Αβε. Ένα αναμονή της αποδέσμευσης του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Εντός της εβδομάδας αναμένεται η οριστική απάντηση του δανού προπονητή Γιάκομπ Νίστρουμπ στο Τριφύλι. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Απόστολος Νικολαίδης την Δευτέρα 25 Μαΐου. Το επαναλαμβάνω πολύ στον ΠΑΟΚ. Με θέλουν πολύ ο προπονητής και ο κόσμος, τόνισε σε μέσα του Μεξικού ο αμυντικός του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες. Αποχωρεί από τον Άρη ο Γιώργος Αθανασιάδης. Αναζήτηση τερματοφύλακα βρίσκονται οι κίτρινοι. Στην Ισπανία θα επιστρέψει ο Κάρλες Πέρεθ, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου. Η Άστον Βίλα επικράτησε 3-0 της Φράιμπουργκ και κατέκτησε το Europa League. Οι χωριάτες επέστρεψαν στη League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν. Σκόρερ του τελικού ήταν οι Τίλεμανς, Μπουεντία και Ρότζερς. Απορρίφθηκε η έφεση της Southampton για το Spy Gate. Η Middlesbrough θα αντιμετωπίσει τη Χάλε στον τελικό ανόδου της Champions League το Σάββατο στις 5.30. Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το φιλικό της Εθνικής με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτριο, 3 ημέρες μετά το πρώτο φιλικό τεστ της Γαλανόλευκης τον Ιούνιο κόντρες της Σουηδία. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από την Μπαρτσελονέτα 9-12 στον Πειραιά, έχοντας ήδη εξασφαλίσει μια θέση στο Final Four του LEN Champions League. Οι Ερυθρολευκοί θα αντιμετωπίσουν την Πρόρεκο. Ο Στέφανος Τσιπάς ιτήθηκε 2-0 σετ από τον 20χρονο Λέρνερ Τιέν, νούμερο 20 της παγκόσμιας κατάταξης και αποκλείστηκε από το τουρνουά της Γενέβης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: 943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: δεν γνωρίζω ποιους παρακολουθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Δεν το γνωρίζω.
1: Τώρα, υπάρχουν προβλήματα στο να βγουν όλα. Γιατί υπάρχουν προβλήματα στο να βγουν όλα? Διότι αυτός ο οποίος θα τα πει πάει για κακούργημα. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διοικήσει την ΕΕΠ.
2: Εννοείται ότι πρέπει να κρατήσουν κάποια πράγματα απόρριτα, αυτό εννοείται.
1: Εκ των πραγμάτων. Μάλιστα. Διότι αν παραβιαστεί το απόρριτο, αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε 10 χρόνια φυλακή.
3: Το απόρριτο δεν τον παραβίασε τελικώς ο Δεμήρης, αλλά τον παραβίασε, λέει ο Κακλαμάνης, κάποιοι βουλευτές, μπορεί και ο Ανδρουλάκης. Οπότε ας πάνε αυτοί φυλακοί. Ή τέλος πάντων, κι αν δεν πάνε φυλακοί, ας τους κόψει το μισθό. On... 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς. Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια της μεταδοσεώς μας, να σας θυμίσουμε ότι αυτό που όλοι ζητάμε από μια ασφαλιστική εταιρεία είναι τι άλλο, η συνέπεια, να είναι συνεπής σε ό,τι πει. Η ΕΛΠΗ Ασφαλιστική λοιπόν, μια 100% ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, είναι ακριβώς αυτό. Συνεπής σε ό,τι γράφει σε κάθε συμβόλαιο που υπογράφει με εσάς, δηλαδή με τους πελάτες της. Γι' αυτό και η ΕΝΠΗ Ασφαλιστική μέσα σε 20 χρόνια κέρδισε την εμπιστοσύνη σας και σήμερα έχει ένα δίκτυο πωλήσεων με 800 συνεργάτες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ο ασφαλιστής της ΕΝΠΗ Ασφαλιστικής είναι ο δικός σας ασφαλιστής, ο δικός σας άνθρωπος που είναι πάντα δίπλα σας όταν τον χρειάζεστε. Σας προσφέρει λοιπόν η ΕΝΠΗ Ασφαλιστική μια πλήρη σειρά ασφαλιστικών προϊόντων. Αν ασφαλίσετε τώρα το αυτοκίνητό σας και κάντε το, όσοι τώρα μας ακούτε και είστε στους δρόμους και το αυτοκίνητο είναι ανασφάλιστο, όχι επειδή είστε τίποτα μπαταχτσίδες, αλλά επειδή υπήρχαν άλλες προτεραιότητες, έπρεπε να πληρωθεί κανένα φροντιστήριο του παιδιού ή του εγγονιού, να πληρωθεί κανένα σούπερ μάρκετ ή κανένας λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος. Εξοικονομήστε λεφτά και ασφαλίστε το ανασφάλιστο αυτοκίνητό σας, και γι' αυτό η ΕΝΠΗ Ασφαλιστική σας βοηθάει, σας προσφέρει μια έκπτωση 20%, η οποία μάλιστα δεν θα ισχύει μόνο για αυτόν τον ένα χρόνο, αλλά θα ισχύει για πάντα. Αν τώρα ασφαλίσετε το σπίτι σας στην ΕΝΠΗ Ασφαλιστική, και αυτό κάντε το, γιατί με την κλιματική αλλαγή και όλα αυτά που συμβαίνουν και καλοκαίρι μπροστά, πυρκαγιές, ιστορίες, το ασφάλιστρο, προσέξτε, 1 ευρώ και 30 λεπτά για κάθε τετραγωνικό του σπιτιού σας. Εμπιστευτείτε λοιπόν την ΕΝΠΗ Ασφαλιστική, μια αμιγώς ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, η οποία λειτουργεί με σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και η οποία είναι σε ό,τι πει.

0: περισσότεροι. Και αυτό τους τρομάζει πολύ.
1: Η Μαρία Καρισιανού απευθύνει κάλεσμα για την αυριανή παρουσίαση του κόμματός της στη Θεσσαλονίκη και ξεκαθαρίζει ότι δεν θα κάνει face control στο κίνημα με αφορμή σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πρόσωπα που φωτογραφίζονται δίπλα σε συνεργάτες της και υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη.
0: Ούτε να μας αναχαιτήσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή και νοτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν.
1: Ο Θανάης Αυγερινός ανάρτησε το απόσπασμα από τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του Νίκου Χαρακάλιου, με την οποία ζητά από τον εισαγγελέα να καλέσει για μάρτυρα τη Μαρία Ζαχάροβα, για να διαψεύσει εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών τους ισχυρισμούς του επικοινωνιολόγου περί ρωσικής επιρροής στο κόμμα Καρισιανού.
2: Θα τους τρελάνουμε στην νομιμότητα, λοιπόν, γιατί παρατράβηξε το αστείο. Καλή αρχή. Ιστερόγραφο, Καραχάλιε, άσε τις δηλώσεις και φέρε τις αποδείξεις και τους μάρτυρες για τις.

0: Σήμερα η Μαρία, την Τρίτη ο Αλέξης.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας πήρε την άποψη των νέων για το πώς πρέπει να πει το νέο του κόμμα με τον πρώην πρωθυπουργό να σημειώνει ενηγματικά ότι δεν είναι καθόλου κακές ιδέες.
2: Οι τεκτονικές αλλαγές σε όλα τα κόμματα θα είναι τέτοιου μεγέθους που θα αποδηγηθούμε μοιραία σε μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού.
1: Το κόμμα Τσίπρα έχει βάλει σε μεγάλες οδύνες την Κουμουνδούρου και μετά τη διαγραφή Πολάκη ήρθε η παρέτηση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες εκφράζονται σκέψεις ακόμα και για διαρκές συνέδριο, ώστε να ληφθεί απόφαση ότι ακόμη και στο παραπέντε των εκλογών να αποφευθεί μια αντιπαραθετική εκλογική διάταξη του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο κόμμα Τσίπρα.
3: Είναι προφανές μετά την επιστολή παρέτηση Καλπάκη και τα όσα αναφέρει και με τα λόγια που τα περιγράφει πως πρέπει να αλλάξει άμεσα η απόφαση περί απομάκρυνσής μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Αυτά λέει και ο Πολάκης.

0: τεκτονικό σκηνικό, τεκτονικές, ξετεκτονικές αλλαγές. Ο μεγάλος βρίσκεται σε άλλο μήκος κύματος.
1: Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε του Υπερταμείου, κύριοι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των Συγκοινωνιών της Αθήνας, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζουμε στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων, που αποτελεί την επιχειρησιακή αφετηρία του Μετρό της Αθήνας. Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, η παρουσία σας εδώ αποτελεί για τους εργαζόμενους στις συγκοινωνίες την αναγνώριση της σημαντικής συμβολής τους στην αναπτυξιακή προσπάθεια που είναι σε εξέλιξη και δημιουργεί νέες προοπτικές γειτονίας του 2030. Τον τελευταίο ένα χρόνο, με την καθοδήγηση

0: Ο Μητσοτάκης στις δημόσιες συγκοινωνίες. Η εκδήλωση είχε όλα τα χαρακτηριστικά ενός event. Μόνο ρε παιδί μου που το έργο είναι χιλιοπαιγμένο.
1: Είπαμε λοιπόν το 2023 ότι πρέπει να κάνουμε μια σειρά από σημαντικές παρέμβασεις και βάλαμε κάποιους συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους. Ξεκινήσω με τα λεωφορεία.
2: Μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2024.
3: Με 900 καινούργια λεωφορεία έως τα μέσα του 2025.
4: Στην Αθήνα μέχρι το τέλος του 2025 θα κυκλοφορούν συνολικά 900 καινούργια λεωφορεία.
1: Είχαμε πει ότι θέλουμε μέχρι τα μέσα του 2026 να έχουμε τουλάχιστον 1000 καινούργια λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας.
0: Και αυτό λέει όχι μόνο το πετύχαμε, αλλά υπερβήκαμε και τους στόχους. Κάθε τόσο πάει και στο αμαξοστάσιο και κάτι εξαγγέλει. Αλλά το χθεσινό event το οποίο οργανώθηκε από τον Κυρανάκη, αυτόν ο οποίος μέσα στα πλαίσια, συγγνώμη που γελάμε, της κυκλοφοριακής αναβάθμισης ήθελε

0: περιμένει τα Σαββατόβραδα να έχουν τσάμπα ταξί. Αυτό μια από τις ιδέες του. Τέλος πάντων, είναι αυτός που αναμόρφωσε υποτίθεται το κτηματολόγιο. Χτες λοιπόν φώναξε το Μητσοτάκη για να κάνουν αυτή την εκδήλωση, αποσπάσματα της οποίας σας μεταδίδουμε ραδιοφωνικώς.
1: Κυρίου Κυρανάκη, οι συγκοινωνίες της Αθήνας έχουν καταφέρει πολλά. Η προσωπική του επαφή με τους εργαζόμενους αλλά και τους πολίτες που καθημερινά χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς έδωσε λύσεις άμεσες και βιώσιμες σε χρόνια προβλήματα.
0: Τέλος πάντων, μην χρησιμοποιήσουμε καμιά βαριά έκφραση. Έχουμε πει επανειλημμένως από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα ότι μόνη λύση στο κυκλοφοριακό της Αθήνας είναι η τέταρτη γραμμή του μετρό. Ανάλογες φιέστες μικρότερου βεληνικούς είχαν γίνει και πριν από μερικούς μήνες για τον Μετροπόντικα.
2: Η Αθηνά, ένας από τους δύο μετροπόντικες της γραμμής 4 του μετρό, έφτασε το πρωί στον τελικό της προορισμό, στο Φρέαρ Ευαγγελισμού, στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου. Όταν τρύπησε το τείχος, το περίφημο δηλαδή Breakthrough, ακουγόταν το τραγούδι των Doors, Break On Through.
3: Μετά από μήνες αδιάκοπης υπόγειας διαδρομής, ο Μετροπόντικας Αθήνα δίεται στο Φρέαρ του Ευαγγελισμού στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου. Ένα τεράστιο μεταλλικό σώμα που έσκαβε ασταμάτητα στο υπέδαφος της πόλης φτάνει στον προορισμό του, γράφοντας ένα κρίσιμο κεφάλαιο για τη γραμμή 4 του μετρό.
0: Αυτά σας λέγαν πριν από 3-4 μήνες. Άκου να δεις όμως τι έγινε πριν από ένα μήνα και κάτι.
4: Η γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας μπαίνει σε νέα φάση, αλλά με καθυστέρηση. Η λεγόμενη κίτρινη γραμμή δεν θα είναι τελικά έτοιμη το 2029, όπως ξέραμε. Ο νέος στόχος πάει πλέον για το Σεπτέμβριο του 2032. Μιλάμε δηλαδή για μια καθυστέρηση πάνω από 3 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κοινοπραξία του έργου είχε προτείνει ακόμη πιο πίσω χρονοδιάγραμμα μέχρι το 2034.
0: Δηλαδή, σε 10 χρόνια από τώρα. Και ενώ αυτή είναι η ζωφερή πραγματικότητα, και ενώ το κυκλοφοριακό έχει εξελιχθεί σε έναν εφιάλτη για όλους εσάς που είστε τώρα στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας, ο Πρωθυπουργός έχει την άποψη ότι αυτό συμβαίνει επειδή η οικονομία πάει καλύτερα.
5: Πρέπει να πω ότι και όσο γενικά η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, έχουμε περισσότερη κίνηση στους δρόμους και αυτό μας υποχρεώνει να κάνουμε παρεμβάσεις.
0: Έχουμε περισσότερη κίνηση γιατί η οικονομία πάει καλύτερα. Και στην αρχή της κυβερνητικής θητείας εξηγέλετο εν χώρ και οργάνης η γραμμή 4 του μετρό.
6: Η γραμμή 4 Άλσος Βεϊκού Γουδί 13 χιλιόμετρων με 15 σταθμούς θα εξυπηρετεί περισσότερους από 340.000 κατοίκους καθημερινά. Το εργοτάξιο στην Κατεχάκη, από όπου θα ξεκινήσει η γραμμή, επιθεώρησε ο Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.
0: Αυτά λέγονται στην αρχή της τετραετίας. Ήταν τότε που ο Καραμανλής, το Αχιλλέος, είχε πει και αυτή τη φοβερή ατάκα.
7: Ξέρετε, σύμφωνα με αρκετές μελέτες που έχουν γίνει, η Αθήνα σε σχέση με άλλες πόλεις της Ευρώπης, το πρόβλημα της κίνησης δεν είναι.
0: Αυτά έλεγες. Και χθες, για πολλωστή φορά, ο Μητσοτάκης εγκαινίασε καινούργια λεωφορεία.

0: Την ίδια ώρα που στον υπάρχοντα στόλο.
1: Ραγισμένα τζάμια από τις επιθέσεις, δρομολόγια που καθυστερούν και φθορές. Η ατμόσφαιρα μέσα στα αστικά λεωφορεία μυρίζει μπαρούτι καθημερινά.
2: Η αναγνώριση και η επίλυση προβλημάτων και η παρουσία του στο πεδίο, οποιαδήποτε ημέρα και ώρα της νύχτας, αποτελεί για εμάς έμπνευση. Και κάποιες φορές νομίζω ότι αρκετοί από
0: εμάς ερχόμαστε
2: μέσα μας να καθόταν και λίγο περισσότερο στο γραφείο του. Παράλληλα, η στενή συνεργασία με το υπερταμείο συνέβαλε και στην υλοποίηση ενός στρατηγικού πλάνου που θα φέρει τις συγκοινωνίες της Αθήνας στο ίδιο επίπεδο με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ταυτόχρονα, η διοίκηση των οργανισμών με συνέπεια και ευθύνη απέναντι στον εργαζόμενο και τον επιβάτη συνέβαλαν στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης του κόσμου προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

0: Ο ένας μετά τον άλλον εγκαταλείπουν τα λεωφορεία αρκετοί επαγγελματίες οδηγοί λόγω των επιθέσεων και των συνθήκων που επικρατούν στα μέσα μεταφοράς. Την ίδια ώρα υπάρχει σκέψη να χαμηλώσουν τα όρια ηλικίας στα επαγγελματικά διπλώματα οδήγησης από τα 21 στα 18 για να καλυφθεί η ζήτηση στον κλάδο.
1: Βάλτε και 15άρικα να οδηγούν τα λεωφορεία. Διάλειμμα.

0: 943 Intervet Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Στο σκύλος χθένα ψαλή, λυπής είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος χθένα ψαλίδι. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 21 17 157 418. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται με Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr.
3: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
4: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
3: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
5: Η ώρα είναι 8:30.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Πυρκαγιά εξεσπάσει σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικία στην Δραπετσόνα, στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτης, στο οποίο διέμενε μια μητέρα με το γιο της, οι οποίοι διασώθηκαν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από φιάλη υγραερίου και γρήγορα επεκτάθηκε στο διαμέρισμα όσο και στις γύρω κατοικίες. Απειλές κατά του Ιράν για πρωτοφανή στρατιωτική δράση εξαπέλυσε αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ την ώρα που οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών βρίσκονται σε συνέχεια. Έχουμε λάβει τις θέσεις της αμερικανικής πλευράς και τις εξετάζουμε, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκαΐ. Διεθνής κατακραυγή για το βίντεο το οποίο έδωσε στην δημοσιότητα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, και στο οποίο εμφανίζονται ακτιβιστές του Στολίσκου δεμένοι και γονατιστοί. Ο Υπουργός εμφανίζεται να υψώνει η Ισραηλινή σημαία και να φτάνεται στο Ισραήλ. Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο του συνεδρίου του κύκλου ιδεών. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή σχετικά με το ζήτημα των υποκλοπών, ενώ χαρακτήρισε προβληματική για την δημοκρατία την στάση της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Εν τω μεταξύ, την οργισμένη αντίδραση του πρόεδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη προκάλεσε η διαρροή στον τύπο αποσπασμάτων από όσα υπόθηκαν ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη κατά την κλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Ο κύριος Κακλαμάνης κάνει λόγο για κοινοβουλευτική εκτροπή. Την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ο ΣΥΣΤΑΣΥ και ο ΑΣΑ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο αμαξοστάσιο Σεπολίων για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων. Υπενθύμησε το στόχο για 1.000 νέα λεωφορεία ως τα μέσα του 2026. Τόνισε μάλιστα ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει την προσέλκυση νέων οδηγών μέσω δωρεάν εκπαίδευσης και σταθερής επαγγελματικής προοπτικής. Μυστήριο εξακολουθεί να υπάρχει με την οσμία αερίου στα νότια προάστια. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας διαχείρισης του δικτύου φυσικού αερίου, δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου στο δίκτυο.

0: του Λεκανοπεδίου, αποκλείοντας ένα από τα βασικά σενάρια που αρχικά προκάλεσαν ανησυχία. Εξετάζεται να προέρχεται η οσμή από την ναυπηγό επισκευαστική ζώνη Περάματος και Σαλαμίνας ή από δεξαμενόπλιο που βρίσκεται γεροβολεμένο ανοιχτά της Αίγινας και κάνει εργασίες καθαρισμού δεξαμενών. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, λόγω εργασιών, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Στον καιρό, άστατος ο καιρός με βροχές και καταιγίδες σε ορεινά κυρίως τμήματα της χώρας, ιδιαίτερα της κεντρικής Θεράς και της Πελοποννήσου. Τοπικά ισχυρή βόρειο-δυτική άνεμη στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, νεφώσεις οι οποίες στις θερμές ώρες της ημέρας θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα.
1: Η 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

Σολαμισίλ συνιστάται εδώ και πάρα πολλά χρόνια από επαγγελματίες της υγείας για την αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων. Λόγω της αποτελεσματικότητάς του, λόγω της άνεσης με την οποία μπορεί να χορηγηθεί σε τρεις διαφορετικές μορφές, σε τζέλ, σε σπρέι και σε κρέμα, και βεβαίως λόγω της έλλειψης σημαντικών αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα, δηλαδή παρενεργειών. Το Λαμισίλ αποτελεί

Είναι μια αποτελεσματική τοπική δερματική θεραπεία ανεξαρτήτως της ηλικίας του ασθενούς, της εστίας της λοιμόξεως ή και της εκτασής της. Η δραστική του ουσία εξουδετερώνει τους μύκητες και τα κλινικά συμπτώματα συνήθως αρχίζουν να υποχωρούν και να βελτιώνονται μέσα σε λίγες μόνον ημέρες. Το λαμισίρ επίσης πρέπει να ξέρετε ότι χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο και έτσι υπάρχει μια τεράστια κλινική εμπειρία για τη χρήση του και την ασφάλειά του. Μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα μία ή δύο φορές την ημέρα ανάλογα με την ένδειξη. Αν πάντως δεν υπάρξει βελτίωση μέσα σε μια εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, οι ασθενείς καλό είναι να επικοινωνήσουν με το φαρμακοποιό για να βεβαιωθούν ότι το προϊόν, το λαμισίρ δηλαδή, χρησιμοποιείται σωστά ή και να επισκεφτούν τον γιατρό τους για να επιβεβαιώσει την όποια διάγνωση. Λαμισίρ κρίμ λοιπόν, λαμισίρ σε κρέμα, λαμισίρ derm gel, σε γέλι, έτσι ώστε να απορροφάτε ταχύτατα, και λαμισίρ σπρέι για ψεκασμό. Βεβαίως το λαμισίρ ενδείκνεται μόνο για εξωτερική χρήση, μόνο για ενήλικες και πρέπει να φυλάσσετε μακριά από τα παιδιά.

0: κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε του Υπερταμείου, κύριοι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των Συγκοινωνιών της Αθήνας, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζουμε στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων, που αποτελεί την επιχειρησιακή αφετηρία του Μετρό της Αθήνας.
1: Έτσι ξεκίνησε η γιορτούλα, η οποία έγινε χθες στα Σεπόλια με την παρουσία του Προέδρου της Κυβερνήσεως. Αποτελεί, λέει, το κέντρο του μετρό. Του μετρό, η γραμμή 4 του οποίου θα καθυστερήσει 10 ολόκληρα χρόνια από σήμερα που μιλάμε, θυμηθείτε το.
2: Η γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας μπαίνει σε νέα φάση, αλλά με καθυστέρηση. Η λεγόμενη κίτρινη γραμμή δεν θα είναι τελικά έτοιμη το 2029 όπως ξέραμε. Ο νέος στόχος πάει πλέον για το Σεπτέμβριο του 2032. Μιλάμε δηλαδή για μια καθυστέρηση πάνω από 3 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κοινοπραξία του έργου έχει προτείνει ακόμη πιο πίσω χρονοδιάγραμμα μέχρι 2034.
1: Δηλαδή, να σε κυβέρνηση σχεδόν 7 χρόνια. Να έχεις πάρει τα δις του Ταμείου Ανάκαμψης. Και να μην μπορείς να ολοκληρώσεις το σημαντικότερο ίσως έργο για την πατρίδα, αφού το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της, καλός ή κακός, ζει σε αυτό το λεκανοπέδιο και καθημερινώς ταλαιπωρείται με τις εξαιρετικά αντίξωες, για να χρησιμοποιήσουμε μια ήπια έκφραση, κυκλοφορία συνθήκες.

0: Τόσο η εφιαλτική εικόνα που καταγράφεται στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης λειτουργεί για πολλούς αποτρεπτικά. Τις περισσότερες ώρες της ημέρας για να κινηθεί κάποιος από το κέντρο προς τα βόρεια χρειάζεται πάνω από μία ώρα. Τα νεύρα και οι αντοχές χιλιάδων οδηγών δοκιμάζονται. Ο Κηφισός μοιάζει με απέραντο πάρκινγκ. Μέσα σε αυτό το χάος η απουσία της αστυνομίας που θα μπορούσε να βοηθήσει είναι εκοφαντική.
1: Στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας τις τελευταίες δύο εβδομάδες παρατηρείται μεγαλύτερη κίνηση μεταξύ 3 το μεσημέρι και 9 το βράδυ. Όπως μετέφεραν, είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια κυκλοφοριακή συμφόρηση που έχει κάνει στην Αθήνα. Κατά μέσο όρο λοιπόν πλέον οι οδηγοί περνούν 2 με 3 ώρες στους δρόμους της Αθήνας, πόσο μάλλον τώρα τις γιορτινές μέρες που βγαίνουν οι άνθρωποι να κάνουν τα ψώνια τους και γυρνάνε με νεύρα στο σπίτι.
2: Αυτά είναι αποσπάσματα από κατά καιρούς ρεπορτάζ που έχουν κάνει καλοί συνάδελφοι στους τηλεοπτικούς σταθμούς.
3: Κηφισός 7.30 το πρωί. Το ποτάμι της ταλαιπωρίας. Ατελείωτες ουρές χιλιάδων αυτοκινήτων.
4: Θα φτάσουμε στον προορισμό μας.
5: Μέχρι τα Χριστούγεννα.
6: Το ίδιο πράγμα κάθε μέρα.
4: Χειροτερεύει η κατάσταση.
6: Όχι απλά χειροτερεύει, έχει γίνει, δεν πάει άλλο.
2: Να συμβαίνουν λοιπόν όλα αυτά.

0: Εσύ να ισχυρίζεσαι ότι είτε πρέπει να δοθεί έμφαση στο ποδήλατο.
1: Έμφαση στο ποδήλατο. Έχουμε δυστυχώς ελάχιστη χρήση ποδήλατου στην Αθήνα σήμερα και είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνω απόλυτα και εγώ είμαι ποδηλάτης.
0: Εσύ είσαι ποδηλάτης, αλλά σ' άλλους έχεις κάνει τη ζωή ποδήλατο. Εγώ με λέει ποδηλάτης, πρέπει να δώσουμε έμφαση στο ποδήλατο. Ακούστε το όλοι εσείς που είστε τώρα στα αυτοκίνητά σας. Βλέπετε το GPS να είναι στα κόκκινα, έτσι αυτή η λωριδίτσα, η Μπορντό. Ακούστε τι πρεσβεύει αυτός ο οποίος τέλος πάντων είναι υπεύθυνος για τις τύχες της χώρας σας με τη δική σας ψήφο. Τη δική σας δηλαδή, ένας στους πέντε τον ψηφίζει τώρα πια, αλλά την τελευταία φορά ο άνθρωπος, και μπράβο του, πρέπει να τα λέμε όλα, πήρε 41%. Ο άνθρωπος ο οποίος λέει πάρτε τα ποδήλατα, γιατί πρέπει να κάνουμε τη χρήση του αυτοκινήτου πιο δύσκολη.
1: Σκοπός μας πρέπει να είναι να κάνουμε σταδιακά τη χρήση του αυτοκινήτου πιο δύσκολη.
0: Πιο δύσκολη. Δηλαδή εσείς που είστε τώρα μέσα και κάνετε μια ώρα για να φτάσετε στον προορισμό, θα κάνετε 2 ώρες. Και όλα αυτά γιατί η οικονομία πάει καλύτερα.
1: Πρέπει να πω ότι και όσο γενικά η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, έχουμε περισσότερη κίνηση στους δρόμους.
0: Πάει καλύτερα η οικονομία, άρα λοιπόν έχουμε περισσότερη κίνηση. Τι θέλετε ρε, να είναι η οικονομία στα τάρταρα, να είναι άδειοι δρόμοι για να κυκλοφορείτε εσείς με άνεση. Κάνουμε και μια γιορτούλα.
2: Κοινωνία της Αθήνας, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζουμε στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων.
0: Μίλησαν όλοι. Πήρε στο τέλος τον λόγο και ο πρόεδρος της κυβερνήσεως.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, αγαπητά στελέχη διοικήσεις της ΟΣΥ, της ΣΤΑΣΥ, του ΑΣΑ, αγαπητές και αγαπητοί εργαζόμενοι. Πράγματι με πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να διαπιστώσω την ομολογουμένως εντυπωσιακή πρόοδο η οποία έχει συντελεστεί στις συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια.
0: Μάλιστα. Αυτή η εντυπωσιακή. Αυτή η εντυπωσιακή πρόοδος λοιπόν, η οποία έχει συντελεστεί στις συγκοινωνίες της Αθήνας, ακούστε τα όλοι εσείς, σημαίνει ότι το μετρό καθυστερεί. Όχι να έρθει, να κατασκευαστεί.
2: Η γραμμή 4-3 της Αθήνας μπαίνει σε νέα φάση, αλλά με...
0: Σε νέα φάση, αλλά με καθυστέρηση.
2: Γιατί είναι η γραμμή, δεν θα είναι τελικά έτοιμη το 2029, όπως ξέραμε. Ο νέος στόχος πάει πλέον για το Σεπτέμβριο του 2032. Μιλάμε δηλαδή για μια καθυστέρηση πάνω από 3 χρόνια. Είναι...
0: Αλλά κατά τα άλλα, ο πρόεδρος της κυβερνήσεως είναι ενθουσιασμένος.
3: Πρέπει να σας πω ότι το 2023, όταν καταθέσαμε στους Έλληνες πολίτες το πρόγραμμά μας, το θυμάται καλά ο Υπουργός, είχαμε προτάξει τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών ως μια κεντρική πολιτική προτεραιότητα.
0: Και την πέτυχες. Καθυστέρησε στο μετρό 10 χρόνια. Αλλά και πριν, από το 2023, επειδή όπως έχουμε πει, εμείς έχουμε αρχείο, κοίτα να δεις τι έλεγες τον Απρίλιο του 21 εν μέσω πανδημίας, και τότε στο αμαξοστάσιο είχες πάει.
4: Ξανάρχομαι, παιδιά. Τι κράτησε το λόγο σου, κύριε Πρωθυπουργό?
3: Όχι απλά. Ήρθαμε με περισσότερο αλεφορία και με νέες προσλήψεις.
4: Καλή αρχή,
5: ευχαριστώ.
4: Τι λόγο λέει ο Πάρμα εδώ?
5: Είναι το 622.
4: Το 622. Το οποίο είναι πολύ γαλάτσι.
0: Με μάσκες.
6: Πράγματι, 13 χρόνια είχαν γίνει προσλήψεις.
7: Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θέλουμε να στηρίξουμε τα μέσα μαζικής προσφοράς.
6: στα λεωφορεία τη Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτά έλεγε 9 Απριλίου του 2021. Πέρασαν τα χρόνια. Πάμε 3 Ιουλίου του 2024.
7: Πάμε να δούμε. Μας περίμενε ο πρόεδρος. Ελάτε, κύριε πρόεδρε. Να δούμε
8: την δέσμευσή μας για περισσότερα και καλύτερα καινούρια λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ήδη, όπως είπε ο κύριος Υπουργός, κυκλοφορούν τα πρώτα 250 ηλεκτρικά.
0: Ήταν δίπλα σου τότε ο Σταϊκούρας που τον καθάρισε σαν αυγό. Αυτά Ιούλιο του 24. Μες στο κατά καλό καιρό. Αμέσως μετά τις διακοπές του Αυγούστου, μπαμ, ξανά στο αμαξοστάσιο.
8: Κυβέρνηση έχει δρομολογήσει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ανανέωσης και εξυγχρονισμού του στόλου των λεωφορείων και των περιαστικών λεωφορείων, των δρομολογιών που καλύπτουν συνολικά την περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Και αυτό το οποίο βλέπετε σήμερα είναι τα 30 πρώτα καινούργια λεωφορεία, τα οποία...
0: Πέρασε ο καιρός, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, 14 Φεβρουαρίου, πας στο Ρέντι ξανά. Πας ξανά στο Ρέντι.
8: Η στήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας αποτελεί ένα κεντρικό στοίχημα της κυβέρνησης και χαίρομαι που πιστοποιώ και σήμερα ότι αυτός ο σύνθετος σχεδιασμός υλοποιείται ακριβώς όπως τον έχουμε προγραμματίσει.
9: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ξεκινά η εβδομάδα με πλούσια πολιτική ατζέντα. Θα ξεκινήσω, Μαρία και Χριστίνα, από το κυβερνητικό επιτελείο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε νωρίς το πρωί το αμαξοστάσιο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών στο Κορωτή.
0: Ξανά μανά τα ίδια.
10: Και το κάναμε διότι σε κανέναν άλλον κλάδο δημόσιων υπηρεσιών δεν ήταν πιο έντονο το δακτυλικό αποτύπωμα της κρίσης.
0: Άντε τώρα, σε βλέπω ξανά σε κανένα αμαξοστάσιο σε κανένα 2-3 μήνες. Και στα 2 λεπτά που μας απομένουν

0: Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
1: Γιατί από το κόλλημα του πρόεδρου της κυβερνήσεως με το τριψήφιο. Quiz. Την απάντηση σας τη δίνουμε ευθύς αμέσως.
2: Εκεί που γινόταν η παγίδευση του τριψηφίου τηλεφώνου του Ανδρέα Παπανδρέου, υπήρχε ένας μηχανισμός ο οποίος μόλις δεχόταν σήμα από το τριψήφιο, μέσω της υπηρεσιακής γραμμής καλούσε στο σπίτι του, στο γραφείο του Μητσοτάκη. Απλώς σήκωνε το τηλέφωνο και μπορούσε να ακούσει κατευθείαν τη συνομιλία που γινότανε.
1: Ο Μαυρίκης στον αείμνηστο Γιώργο Τράγκα για το τριψήφιο της εποχής Πατρός. Φαίνεται ότι για τα τριψήφια έχουν μια αδυναμία η οποία πάει και κληρονομικά.
0: Έθεσα ένα ερώτημα. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση, η οποία με βεβαιότητα θα έρθει? Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα αντιδράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες?
1: Το θέμα είναι πώς θα το σηκώσει και πώς θα ακούν. Αλλά εσύ θα μιλάς με τους ξένους πολίτες. Θα σε παίρνουν από κάθε γωνιά της Ευρώπης και θα σου λένε: Κυριάκο, τι θα κάνουμε στην κρίση? Δώσε τη λύση. Αυτά για τις αδυναμίες στα τριψήφια. Ραντεβού αύριο στα καλή σας μέρα.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αντέχει.
3: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB

0: Be Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπαν.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 9.43, Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία, όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
7: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Έχει χαθεί η ποδοσφαιρική λογική και στην ΑΕΛ και στον Παναθηναϊκό, τόνισε ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ και του Παναθηναϊκού Νίκος Πατσιαβούρα στην εκπομπή Ολική Ανατροπή και στον Δημήτρη Στρατάκη. Την αναδιάρθρωση της Super League ζητούν 5 ΠΑΕ και έτσι εντός της ημέρας θα υπάρξει ειδοποίηση για έκτακτο ΔΣ τις επόμενες ημέρες ώστε να συζητηθεί το θέμα στη Λίγκα. Ο Θανάης Κασίδης, ιδιοκτήτης ομώνυμης κρεατοβιομηχανίας που εδρεύει στη Λάρισα, φαίνεται να είναι ο επόμενος ιδιοκτήτης της ΑΕΛ, διαδεχόμενος τον Αχιλλέα Νταβέλη, σε πολύ προχωρημένο στάδιο να είναι συζητήσεις. Μετράει ώρες ο Ριγκίνα Ταμάν στον Παναθηναϊκό. Η λιμένη είναι πλέον η απόφαση να αποχωρήσει ο Τούρκος τεχνικός μετά από 3 χρόνια. Δείπνος στον προπονητή του Τριφυλιού θα παραθέσει το βράδυ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Στις 28 και 30 Μαΐου θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί της Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, με τον νικητή του ζευγαριού στις 3 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι τελικοί του πρωταθλήματος. Οι Ερυθρόλευκοι παρουσίασαν τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 26-27, τα οποία θα τεθούν σε κυκλοφορία στις 3. Οι τιμές παραμένουν ίδιες με τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Στο Γιώργος Καραϊσκάκης θα παραμείνουν οι πυραιώτες και την επόμενη σεζόν. Ο Ντιόγκο Νασιμέντο πρόκειται να δοθεί δανεικό στη Ρίο Άβε σύμφωνα με δημοσιεύματα. Εν αναμονή της αποδέσμευσης του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Εντός της εβδομάδας αναμένεται η οριστική απάντηση του Δανού προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ στο Τριφύλι. Εθελοντική ημοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Απόστολος Νικολαίδης την Δευτέρα 25 Μαΐου. Το απολαμβάνω πολύ στον ΠΑΟΚ. Με θέλουν πολύ ο προπονητής και ο κόσμος, τόνισε σε μέσα του Μεξικού ο αμυντικός του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες. Αποχωρεί από τον Άρη ο Γιώργος Αθανασιάδης. Σε αναζήτηση τερματοφύλακα βρίσκονται οι κίτρινοι. Στην Ισπανία θα επιστρέψει ο Κάρλες Πέρεθ, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγόρη. Η Άστον Βίλα επικράτησε 3-0 της Φράιμπουργκ και κατέκτησε το Europa League. Οι χωριάτες επέστρεψαν στην League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν. Σκόρερ του τελικού ήταν οι Τίλεμανς, Μπουεντία και Ρότζερς. Απορρίφθηκε η έφεση της Southampton για το Spygate. Η Middlesbrough θα αντιμετωπίσει τη Hull στον τελικό ανόδου της Champions League Σάββατο στις 5.30. Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το φιλικό της Εθνικής με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο, 3 ημέρες μετά το πρώτο φιλικό τεστ της Γαλανόλευκης τον Ιούνιο κόντρα στη Σουηδία. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από την Μπαρτσελονέτα 9-12 στον Πειραιά, έχοντας ήδη εξασφαλίσει μία θέση στο Final Four του LEN Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Προρέκο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
3: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: εσείς μπορείτε να ζήσετε μια τετραμελής οικογένεια με 1500 ευρώ το μήνα? Εγώ νομίζω πως όχι.
1: Είναι λάθος το ερώτημα. Γιατί όταν ανεβήκαμε στην εξουσία, ο μέσο μισθό ήταν 1000 ευρώ το μήνα.
0: Άρα
1: έχουμε αυξήσει το μέσο μισθό 50%. Είμαστε λόγω Μητσοτάκη και τη κυβέρνησή του 50% καλύτερα από ό,τι ήμασταν πριν. Τώρα με ρωτάτε, είναι καλύτερα να παίρνει 1500 ευρώ ή 5000 ευρώ? Ναι, είναι καλύτερα να παίρνει 5000 ευρώ, είναι η απάντηση.
2: Προφανώς. Όχι. Το ερώτημα, αλλά, ξέρετε ποιο είναι, δεν είναι αυτό. Ούτε αυτό είναι,
1: είναι το ερώτημα. Είναι καλύτερα να παίρνει 1500 ή
2: 1000? Όχι, ούτε αυτό είναι το ερώτημα, κύριε Γεωργιάδη. Το ερώτημα είναι αν έχετε υπολογίσει πόσα χρήματα θέλει ένα νοικοκυριό για να ζει αξιοπρεπώς το μήνα. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Σας είπα. Η έννοια ζω αξιοπρεπώς έχει υποκειμενικά χαρακτηριστικά. Καταρχήν το ερώτημα αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί παρά μόνο από έναν φιλόσοφο.
2: Το επαναλαμβάνω. Όχι, λοιπόν,
1: 1500 ευρώ μέσος μισθός είναι 50% αύξηση του μέσου μισθού σε 7
0: σωστά,
1: χρόνια.
0: Αλλά...

0: Κύριε Διευθυντά, έχω έρθει μέχρι εδώ, ε! Και μην κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε. Έχω 8 χρόνια στην υπηρεσία και δεν έχω πάρει ένα πενινταράκι αύξηση. Αποτέλεσμα, δημόσιος υπάλληλος, θύμα της πλημμύρας.
1: Κύριε Μαγκάρα, συμμερίζομαι τη θέση σας. Θα σας παρακαλούσα όμως να μην επεκταθείτε στο ζήτημα της πλημμύρας, γιατί είναι ένα θέμα που δεν αφορά την υπηρεσία. Όσο για την αύξηση που ζητήσατε, αν δεν κάνω λάθος, παίρνετε 15.000.
0: Μιχτά! Καθαρά 13. 8 χρόνια υπηρεσία.
1: Και είχατε ξεκινήσει, αν ενθυμούμε καλά, με μισθό 5.000. Δηλαδή μέσα σε 8 χρόνια τριπλασιάσατε το μισθό σας.
0: Και εγώ, εάν ενθυμούμε καλά, πριν από 8 χρόνια πετράλωνα Ομόνια είσαι 1 και 10 και τώρα έχει φτάσει 10. Το κατσικάκι είσαι 40 δραχμές και τώρα έχει 400. Η κοτούλα είσαι 30 και έπιασε τις 110. Το κοκοράκι κικιρικικί. Κι αν τα βάλουμε κάτω με αριθμούς, οι 5.000 που έπαιρνα τότε είναι σαν να παίρνω 25 σήμερα και οι 13 που παίρνω σήμερα είναι σαν να έπαιρνα τότε 2.735 και 80. Ορίστε. Άρα, μειώθηκε ο μισθός μου 49,2% μέσα σε 8 χρόνια. Λοιπόν, κύριε Διευθυντά, ζητάω αύξηση. Και όταν λέω αύξηση, εννοώ αύξηση. Και μην μου πείτε πάρτε 12 μανταλάκια για να στεγνώσετε. Χαίρετε.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα στον κύριο Πουρναράκ, χρόνια πολλά στις Ελένες, ναι, στους Κωνσταντίνους.
3: Να ξεκινήσουμε από αυτό.
2: Να ξεκινήσουμε από αυτό. Στη δικιά μας την Ελένη, ναι, χρόνια πολλά.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Τα χρόνια μας πολλά στις Ελένες, στους Κωνσταντίνους, όλοι έχουμε κάποιον Κωνσταντίνο και κάποια Ελένη. Μεγάλη
2: η
3: γιορτή.
2: Μισή Ελλάδα είναι.
3: Μεγάλη γιορτή. Δηλαδή, και πολλά ονόματα. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη, τι κάνετε?
2: Καλά είμαι, καλά.

0: Λοιπόν, τι 7, τι 8 χρόνια. 7 έλεγε ο κ. Γεωργιάδης, 8 έλεγε ο Βέγκος.
1: Διακυβέρνηση. Ναι, α, διακυβέρνηση. Ναι. Ναι.
0: 50% έλεγε αύξηση, λέει αύξηση ο κ. Γεωργιάδης. 49,8% μείωση έλεγε ο Βέγκος. Ναι, αυτό ο κύριος Γεωργιάδης έχει πάρει ένα τηλέφωνο τον κύριο Θεοδωρικάκο. Να μου πείτε, ο κύριος Γεωργιάδης είναι υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων.
1: Αλήθεια.
0: Αλλά έχει πάρει τον κανονικό. Έχει και έναν κανονικό στη θέση του καθένας. Να τον ρωτήσει αν αυτά που, λέει ο Δέκος, που έλεγε ο Δέκος τότε ισχύουν σήμερα.
1: Συνεχίζει η κυβέρνηση, στελέχη της κυβέρνησης, να μιλούν για την αύξηση των μισθών. Το είπαμε και χθες. Όπου, οκ, σε έναν βαθμό, αν τα δώσει καθαρά στους αριθμούς, μπορεί να. Ή, όχι, μπορεί, είναι αλήθεια. Αλλά κανείς δεν λέει από την κυβέρνηση το ότι πόσο έχει, έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, οι τιμές.
0: Γιατί σε light.
1: Τι light.
0: Και έχει κοντή μνήμη.
1: Για πες μου.
0: Δεν λένε στελέχη της κυβέρνησης.
1: Τι
0: το λέει και το παίξαμε χτες, ναι, ο Πρωθυπουργός.
1: Πρωθυπουργός, εντάξει.
0: Δεν είναι στέλεχος της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός σε αυτή την κυβέρνηση δεν έχει στελέχη, έχει υπαλλήλους. Είναι okay. Ο Πρωθυπουργός και η Πρωθυπουργός.
1: Τέλος πάντων, κανείς από αυτούς δεν μιλάει, λένε τη μία πλευρά της αλήθειας, αλλά δεν λένε για την αύξηση του πληθωρισμού, για τις τιμές, για την ακρίβεια, για την αγοραστική δύναμη, που όλα αυτά σορευτικά καταπίνουν την οποιαδήποτε αύξηση μπορεί να γίνει στον μισθό. Άρα η αύξηση είναι σαν να μην γίνεται.
0: Δεν την καταπίνουν, την έχουν καταπιεί πολύ πριν δοθεί η αύξηση. Αλλά κάποια στιγμή το κοκοράκι, θα ξυπνήσει. Θα ξυπνήσουν.
1: Καλά τώρα.
0: Θα ξυπνήσουν κάποια στιγμή.
1: Πριν πόσα χρόνια.
0: Θα ξυπνήσουν κάποια.
1: Και το ξυπνητήρι δεν έχει χτυπήσει ακόμα.
0: Κάθε μέρα λαλεί ο κόκορας. Κάποια στιγμή θα ξυπνήσουμε.
1: Πάντως, να πούμε όμως και την αλήθεια, να ξεκινήσουμε, μια ξεκινήσαμε με την ακρίβεια, Γιώργο, που προφανώς είναι το νούμερο ένα ζήτημα της καθημερινότητας, ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί και να ελύθει το ζήτημα, γιατί έχει νευριάσει ο Πρωθυπουργός.
0: Καταρχάς την είδε.
1: Την έχει δει και έχει νευριάσει. Τώρα και άμα θες μπορείς να το ακούσεις κιόλας, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Ποιος, ότι την είδε.
1: Ότι την είδε και το.
0: Για ακούστε το, παιδιά, και εσείς το 69-39-943-943. Βοηθήστε μας, τώρα που εγώ και ο Πουρναράς λέμε ξεκάθαρα ότι το πρόβλημα ετελείωσε.
1: Ετελείωσε, ναι,
0: διότι ο Πρωθυπουργός και την είδε.
1: Και νευρίασε με αυτό.
0: Και τσαντίστηκε κιόλας.
2: Πώς που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
1: Πρόσεξε, δεν ξέρω βέβαια αν μπορούμε να σταθούμε το θυμώνω ως ένα βαθμό. Δηλαδή δεν θυμώνω ολοκληρωτικά. Δηλαδή μπορεί να μην ελύθει το ζήτημα ολοκληρωτικά, είναι ως ένα βαθμό. Όταν θα θυμώσει 100% εκεί θα λυθεί το πρόβλημα,
0: ναι.
1: Να είμαστε σίγουροι.
0: Αρχίζω να ανησυχώ λίγο τώρα.
1: Ναι, αρχίζω να ανησυχώ.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: Ο βαθμός
1: είναι. Ως ένα βαθμό θυμώνω.
0: Ναι, δηλαδή πού θα φτάσει η ακρίβεια για να θυμώσει πολύ.
1: Αυτό. Όταν θυμώσει πολύ όμως έχει λυθεί το ζήτημα 100% όταν θυμώσει.
0: Πόσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα κλείσουν, πόσοι φούρνοι θα κλείσουν, πόσα περίπτερα θα κλείσουν.
1: Μα και να κλείσουν οι μικρομεσαίες, τι μας πειράζει.
0: Πόσα συνεργεία. Δεν μας πειράζει, θέλουμε να κλείσουν. Πόσα συνεργεία θα κλείσουν, πόσα μαγαζιά που πουλάνε ρούχα θα κλείσουν μέχρι να θυμώσει. Καταρχάς, να θυμώσει πολύ ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, γιατί είναι ως ένα βαθμό τώρα.
0: Και άμα θυμώσει τι θα κάνει.
1: Ως ένα βαθμό.
0: Και άμα θυμώσει τι θα κάνει.
1: Θα λυθεί. Το πρώτο πρόβλημα θα λυθεί.
0: Βέβαια, θα κλείσει και τα άλλα.
1: Ναι, ναι.
0: Όσα έχουν μείνει ανοιχτά, τα κλείνει. Και επειδή εδώ σε αυτή την εκπομπή είμαστε πολύ μπροστά.
1: Ναι.
0: Και βλογάμε και τα γένια μας.
1: Ναι.
0: Είμαστε πάρα πολύ μπροστά. Λοιπόν, εχθές συζητούσαμε. Εχθές, όχι άλλη μέρα. Εχθές συζητούσαμε πώς θα αρπούμε το κόμμα του συναδέλφου του Φόσκολου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, γιατί ο Θεριστής, λοιπόν, συνάδελφος.
1: Εμείς τα ξέρουμε αυτά, γιατί ακριβώς μετά την εκπομπή ανέβασε το βιντεάκι του.
0: Ο Θεριστής, λοιπόν, ο συνάδελφος του Βόσκολου, στο σύριαλ που παίζει, θέλει να το βγάλουμε λάμψη. Όχι, ναι. Δεν θέλει λάμψη.
1: Μόλις τελείωσε η εκπομπή, μετά από λίγο, να πούμε ότι ανέβασε βιντεάκι στα social media ο Τσίπρας.
0: Αφού σε ακούει.
1: Ένα γκάλο που έκανε γκάλο, όχι ο ίδιος. Που ρωτούσε νέους ανθρώπους.
0: Δεν σ' ακούει ο ίδιος.
1: Ακούει.
0: Α.
1: Ακούει νέους ανθρώπους για το πώς θέλουν να ονομαστεί το κόμμα. Και έκαναν τις προτάσεις τους. Εμείς Είμαστε πολύ μπροστά. Γιατί αυτό το έχουμε αναδείξει το ζήτημα αυτό εδώ και μέρες. Και χθες κιόλας την εκπομπή.
0: Χθες την εκπομπή.
1: Και λέγαμε πώς το ονομαστεί.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να κάνουμε και σήμερα, να συνεχίσουμε, αν θέλετε, τον γκάλπ αυτό του πρωί. Να τον βοηθήσουμε τον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Στείλει το ονόματα, γιατί τώρα να το βγάλει, ξέρω εγώ.
1: Τώρα λέγανε κάτι.
0: Δεν ήταν καλό.
1: Άκουσα ένα Λάουρα, είπε κάποιο. Το Πηξίδα είπε. Εντάξει, το Πηξίδα είναι χιλιοϊπωμένο. Κυβερνό αριστερά, είπε κάποιο. Εντάξει, χιλιοϊπωμένα. Εμεί έχουμε μία.
0: ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι. Εμείς έχουμε, δηλαδή, μια πολύ καλή πρόταση.
0: Αν πει το ΣΥΡΙΖΑ η Μπέση Αργυράκη το τραγουδήσει.
1: Ναι.
0: Για να τη σκέψω.
1: Τώρα που Μπέση Αργυράκη.
0: Να το τραγουδήσει, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Τώρα που πες Μπέση Αργυράκη, τραγουδίστρια, ξέρεις ποιος έχει γράψει τραγούδι και τι τραγούδι θα ακουστεί την Τρίτη στο Θησίο? Θα ακουστεί κάτι το οποίο δεν έχει ξανακουστεί ποτέ, γιατί είναι καινούριο, έχει γραφτεί μόνο για το Θησίο.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε να ακούσουμε το τραγούδι που θα ακουστεί στο Θησίο. Το Θησίο.
1: Όχι, δεν το έχω το τραγούδι.
0: Δεν το έχεις?
1: Αφού γράφτηκε για το Θησίο, θα ακουστεί πρώτη φορά στο Θησίο.
0: Α, δεν το έχουμε το τραγούδι.
1: Όχι, λοιπόν. Είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει γραφτεί μόνο για την Τρίτη. Μόνο για το Θησίο. Είναι καινούριο.
0: Μόνο για το Θησίο.
1: Πρεμιέρα την Τρίτη.
0: Μόνο για το Θησίο.
1: Ναι, μόνο για το Θησίο.
0: Ναι. Εδώ λοιπόν πάμε, γιατί σήμερα είναι πιο μεγάλη μέρα.
1: Ναι.
0: Γιατί σήμερα θα γνωστεί ηθοποιός, θα κάνει την προσφώνηση στην κυρία Γαρθιανού.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι, γνωστή ηθοποιός.
1: Εγώ ξέρω τους τραγουδιστές, έχουν πιάσει το καλλιτεχνικό τώρα.
0: Ναι, ναι, γνωστή ηθοποιός.
1: Θα κάνει την παρουσίαση
0: ναι. Την κυρία Γαρθιανού.
1: Σήμερα, για όσους το ξέρουν, είναι η παρουσίαση επίσημα του κόμματος της κυρίας Γαρθιανού στη Θεσσαλονίκη.
0: Με επταφράγιστο μυστικό το όνομα.
1: Ναι, ναι.
0: Πάλι δηλαδή.
1: Ναι, ναι, επταφράγιστο. Και γι' αυτό το λόγο δεν πήγε τη Δευτέρα στον Άριο Πάγο να καταθέσει υπογραφή, γιατί σου λέει κάτσε με διαρρεύσει τίποτα.
0: Δηλαδή, και μου χαλάσει την έκπληξη. Ο θεριστής συνάδελφος του Φόσκολου στο Σύριο, στα Σύριο. Τον έχει περάσει το Φόσκολο. Μαζί με την κυρία Καριστιανού τρομάζουν ότι αν κανένας μάθει το όνομα πριν το πουνί,
1: θα αποδομηθεί.
0: Και μετά.
1: Και μετά άντε να
0: ξανανεύσει τη δημοσκοπή τα ποσοστά με όνομα που έχει υποθεί.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
1: ΣΥΡΙΖΑ, ναι, πάντα έχουμε.
0: Θα μαζευτούν τον Ιούνιο.
1: Τον Ιούνιο έχουμε την κεντρική, συνεδριάζει η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κάτσε, δεν μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι μεσόλεπτο.
1: Να πω το ρεπορτάζ.
0: Είμαι διακοψία.
1: Είσαι διακοψία, άντε.
0: Ναι, ποιοι θα είναι εκεί. Μην είσαι κανένα ρεπορτάζ. Ποιοι θα είναι εκεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Ό,τι απέμεινε.
1: Αυτό δεν ξέρω.
0: Εγώ δεν ξέρω αν θα είναι.
1: Θα μαζευτούν δύο-τρει και θα πούνε ότι.
0: Μετά τη μεθαυριανή μέρα δεν ξέρω αν θα είναι ο πρόεδρο εκεί.
1: Ναι, καλά, ο κ. Φάμπλου δεν θα είναι.
0: Πού θα είναι.
1: Θα πάει στον Τζίπρα, θα πάει.
0: Α, ωραία, πάμε. Άρα ποιο θα είναι εκεί.
1: Θα είναι ο Πολάκης. Ο Πολάκης του παπά.
0: Είναι εκτός, τον έχουν διώξει.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ναι, θα συνεδριάσει λοιπόν η Κεντρική Επιτροπή. Λίγες μέρες πριν θα έχει συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία. Αρχές Ιουνίου γίνονται αυτά. Και το θέμα είναι αν θα πάει ο Παύλος Πολάκης.
0: Το θέμα είναι αν θα πάει ο πρόεδρος.
1: Ναι, το θέμα είναι αν θα πάει ο πρόεδρος.
0: Το θέμα είναι αν θα πάει ο αντιπρόεδρος. Το ναι. Θέμα είναι αν θα πάει κανένας. Τον Ιούνιο. Λένε να μαζευτούν. Ποιοι.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, κοροϊδεύετε. Μάλλον δεν μας κοροϊδεύετε. Καλά κάνετε, γιατί έχουμε γέλιο.
1: Και έχουμε συνεδρίαση. Και έχουμε συνεδρίαση και το Σάββατο μεθαύριο συνεδριάζει και η Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς, όπου θα καταθέσουν πιθανότητα από αυτά που έχουμε μάθει μία επιστολή αποχώρησης ο κύριος Χαρίτσης, η Αχτσιόγλου, ο κύριος Ηλιόπουλος και άλλοι οι δύο. Είναι πέντε, αν δεν κάνω λάθος, συνολικά. Όπου θα λένε τους λόγους για τους οποίους φεύγουν και παρετούνται. Τώρα, αυτά που θα υποθούν, δεν ξέρω ποιος θα τα πιστέψει μέσα στην επιστολή. Και το λόγο θα είναι για να πάνε στον Τσίπρα.
0: Τώρα που μου είπες, ναι, αυτή την ναι, πια αριστερά που. Αυτή την αριστερά.
1: Ναι, έτσι ποιοι θα μείνουν τώρα.
0: Ναι, λοιπόν, άκουσε στην συνέντευξη την προχθεσινή του κ. Τσακαλώτου. Ο κ. Τσίπρας είναι αριστερός ανάλογα το πάνελ που μιλάει.
1: Ναι, ναι, ανάλογα τη μέρα.
0: Ανάλογα τη μέρα. Που μιλάει, για ποιον αριστερό μιλάμε. Ναι. Άρα η πρώτη φορά αριστερά.
1: Μα δεν είναι αριστερός, είναι της κυβερνώσης αριστερά.
0: Η πρώτη φορά αριστερά, γι' αυτό πρέπει καμιά φορά να τον ακούς το γέρο,
1: ναι.
0: Ήταν του Καμένου.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν ο κύριος Τσίπρας, κοντά με τον Καμένο.
1: Τώρα είναι της κυβερνώσης αριστεράς όμως.
0: Ναι, με ποιον κοντά.
1: Με κανέναν. Όποιος θέλει, είναι ελεύθερος και έρχεται.
0: Θα δούμε ποιον βοηθάει, από πού παίρνει ψήφους, ποιον βοηθάει και πώς πάει
1: καλά,
0: η πολιτική κατάσταση
1: όλοι
0: αυτή
1: βοηθούν,
0: τη στιγμή.
1: Με αυτή τη λογική όλοι βοηθούνται από κάπου.
0: Κύριε Ξάδες,
1: δηλαδή,
0: κυρία
1: και όταν θες, για να λέμε την αλήθεια, όταν θες να κυβερνήσεις, όπως λέει ότι θέλει ο Τσίπρας να ξαναγίνει πρωθυπουργός, ναι. Προφανώς πρέπει να κάνεις ιδεολογικό άνοιγμα. Δεν μπορεί να μείνεις σταθερά προσκολλημένος στην αριστερά ή στο ριζοσπαστημό.
0: Να δούμε,
1: πρέπει να ανοίξεις
0: λοιπόν,
1: την
0: ποιον βοηθάει. Ενώ η κυρία Καριστιανού, η οποία είναι πολύ ξεκάθαρη, σε πολύ τι? Ξεκάθαρη και θα το δει σήμερα, απευθύνεται στην κέντρο αριστερά και στην κέντρο δεξιά μόνο. Είναι πολύ ξεκάθαρη.
1: Ναι, εντάξει, απευθύνεται στους αριστερούς και στους δεξιούς.
0: Όχι, στους κέντρο αριστερούς και στους κέντρο δεξιούς.
1: Αλήθεια.
0: Ενώ ο κύριος Τσίπρας είναι ποιον βοηθάει αυτή τη στιγμή που κατεβαίνει στις εκλογές, ποιον βοηθάει. Δηλαδή, ποιος θα κερδίσει από αυτήν τη συμμετοχή του κυρίου Τσίπρα εκλογές. Θα το δούμε, όσο πλησιάζει ο καιρός θα το βλέπουμε ακόμα καλύτερα, για να καταλάβουμε πού πηγαίνουμε.
1: Λοιπόν, πάμε και στην Βουλή να πούμε τι έχουμε τις επόμενες ημέρες, αύριο, σήμερα και αύριο. Σήμερα έχουμε τις προτάσεις που έχουν καταθέσει ΠΑΣΟΚ από τη μία και ο ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Αριστερά από την άλλη για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Πρόκειται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον Σπίλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή. Είναι δύο οι προτάσεις για προανακριτική επιτροπή. Πιθανότητα θα απορριφθούν και οι δύο, καθώς η Νέα Δημοκρατία αυτό που λέει είναι ότι δεν συντρέχουν κάποιοι ιδιαίτεροι λόγοι.
0: Όχι, δεν λέει αυτό η Νέα Δημοκρατία.
1: Τι, δεν συντρέχουν λόγοι.
0: Όχι, δεν λέει αυτό.
1: Τι λέει, ότι εμείς είμαστε 151.
0: 151, τέλος. Ναι,
1: θέλουμε.
0: Τελεία.
1: Για την προανακριτική απαιτούνται 151 ψήφοι, δεν θα βρεθούν αυτές γιατί γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν θα συμφωνήσει. Επίσης, αύριο έχουμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Και το ερώτημα για αύριο είναι αν θα πάμε με 120 ή 151.
0: Θα τον κύριο Καραγκούνη που έχουμε μετά τον υπουργό, θα τον ρωτήσουμε.
1: Οπότε, αλλά και, τώρα και για αύριο μπορεί να είναι η ίδια απάντηση.
0: Η ίδια απάντηση θα είναι, είμαστε 150. Ναι. Ό,τι θέλουμε κάνουμε, εμείς αποφασίζουμε, τελεία. Και άμα δεν σας αρέσει, αλλάξτε το Σύνταγμα.
1: Και για να ολοκληρώσουμε μετά τις επικαιρότητες και να προχωρήσουμε, μεγάλο ζήτημα είχαμε χθες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου είχαμε την κατάθεση του κυρίου Δεμήρη της ΕΕΠ. Εν τω μεταξύ πήγε και ο κύριος Ανδρουλάκης, είχαν ένα διάλογο, διέρευσαν κάποια κομμάτια του διαλόγου με την κυβέρνηση να λέει ότι τι πράγματα είναι αυτά, για ποιο λόγο που και που διέρευσαν, και μάλιστα είχαμε και την αντίδραση του Προέδρου της Βουλής του Νικήτα Καλαμάνη, ο οποίος είπε ότι έκανε λόγο για κοινοβουλευτική εκτροπή και σε συνομιλία μάλιστα που είχε με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, άφησε το ενδεχόμενο ακόμα και άσκησης ποινικής δίωξης. Είπε ότι είναι μέχρι και ποινικό αδίκημα αυτό που συνέβη με την διαρροή των διαλόγων.
0: Και ο κ. Ανδρουλάκης άφησε το ενδεχόμενο να κάνει μήνυση στον κ. Δεμήρη για το θέμα το αυτό που έγινε.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, τώρα, αν όντως έχει υποθεί ότι ξέρεις κάτι, με προφορικά σε παίρνω ένα τηλέφωνο και σου λέω να σου πω, δεν ελέγχει το τσαπαλιάρι.
1: Ναι.
0: Αυτό τηλεφωνικά. Νομίζω ότι. Δεν γίνονται κάπως έτσι τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν γίνονται κάπως έτσι.

0: Λοιπόν, καλημέρα Πάμφωτο, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Μαρία, καλημέρα Εμμανουέλα, γεια σου Κώστα. Θα προσπαθήσουμε στο δεύτερο μέρος να διαβάσουμε τα μηνύματα. Μόνο του Πάμφωτο που το έστειλε πρώτος. Νωρίς, εδώ, έχεις ξυπνήσει. Καλημέρα στα φώτα της ανάκρισης για την αλήθεια. Για σένα λέει.
1: Για σένα λέει,
0: γιατί μετά
1: αναφέρεται σε σένα όμως.
0: Δεν αναφέρεται σε μένα. Δυστυχώς ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Α, διάβασε τον Γεωργιάδης και νόμιζε σε σένα αναφέρεται.
0: Όχι εμένα. Ξέρει πολύ καλά ότι κάνοντας το σύστημα υγείας τόσο ακριβό, επιβάλλει τους πολίτες να μένουν στον κύκλο της κατανάλωσης, της φαρμακευτικής αγωγής και της εργασίας. Χειραγώγηση και χρόνια πολλά. Ναι. Η αλήθεια είναι, επί του προσωπικού, να σας πω, φάρμακα που έπαιρνε η μητέρα μου πριν 2 μήνες. Τώρα η συμμετοχή του κράτους σε κάποια από αυτά δεν υπάρχει. Το λέω επί την προσωπικού. Σε κάποια δηλαδή που πριν 2 μήνες υπήρξε, σήμερα δεν υπάρχει. Το είδα πηγαίνοντας στο φαρμακείο να το αγοράσω. Θα το ψάξουμε, όμως θα πάρουμε τον κύριο Μπιστοκλέος.
1: Θα το ψάξουμε.
0: Καταρχάς λοιπόν, να τον ερωτήσουμε.
1: Λοιπόν, ξεκινήσαμε σήμερα μετά της ακρίβειας, έτσι ξεκινήσαμε.
0: Και
1: έτσι συνεχίζουμε με την ακρίβεια την οποία έχει θυμώσει ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, και
1: όχι όμως 100%. Κατά ένα βαθμό θυμώνομαι.
0: Σε ένα βαθμό.

0: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Εδώ θέλει κάποιον να το αναλύσει το θέμα. Αν είναι καλά να ζεις με 1000 ευρώ, με 1500.
1: Ή με 1500.
0: Θέλει
1: ναι. Αυτό το ανέλησε ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ναι, είπα εδώ. Ναι. Ψυχίατρο θέλει, αλλά.
1: Λοιπόν, έχουμε και τις τιμές των καυσίμων που συνεχίζονται να κινούνται ανωδικά. Θα συνομιλήσουμε με την πρόεδρο Βενζινοπολών Αττικής, την κυρία Μαρία Ζάγκα. Κυρία Ζάγκα, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα και καλή σας μέρα.
2: Χρόνια πολλά, γιατί γιορτάζουν πολύ σήμερα.
1: Γιορτάζουν πολύ, γιορτάζουν.
0: Αυτό
1: πολύ.
0: Είναι αλήθεια.
2: Θα χαιρόμαστε.
0: Θα φάμε πολλά γλυκά σήμερα και θα παχύνουμε.
2: Δεν πειράζει, καλά κάνουμε λίγο να αναπληρώσουμε την πίκρα που έχουμε. Και ας ελπίσουμε ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη θα βάλουν το χέρι τους μπάσκετ του.
0: Ναι, το χέρι τους να το βάλουν εσείς είστε Αττικής, δεν διαφωνώ. Αλλά μιλώντας εχθές, επειδή ξέραμε ότι θα είστε μαζί σας με τα νησιά μας.
2: Ναι.
0: Το 2.50 είναι εντάξει, αύριο.
2: Είναι πάρα πολύ, ναι.
0: Μα θα είναι αύριο, μα είναι 2.30, 2.40.
2: Με τη φόρα που έχουν πάρει τα τιμολόγια. Γιατί δεν θα ξεχάσετε ότι εμείς έχουμε μπλαφόν που σημαίνει πάνω από 9,5 λεπτά το ανώτερο ποσοστό κέρδους δεν μπορούμε να πάμε και γίνονται έλεγχοι.
0: Να σας διακόψω λιγάκι, ακούστε με λίγο. Ίσως για να πάμε έτσι πως ξεκινήσαμε, ναι. Χαριτολογώντας. Λοιπόν, το ναι. Ότι εσείς έχετε μπλαφόν στο κέρδος σας έλυσε το πρόβλημα, το είδαμε. Άμα πάει στα 3 ευρώ η βενζίνη θα έχει λυθεί εντελώς.
2: Όχι, δεν έλυσε το λοιπόν, πρόβλημα.
0: Η ευχή λοιπόν, ακούστε με λίγο, ναι. Η ευχή λοιπόν είναι η Ελένη, ο Κωνσταντίνος, για τους Αγίους μιλάω, αν μπορούν να δώσουν την επιδότηση στην Αντλία να τελειώνουμε με αυτά τα πας και δεν πας.
2: Ακούστε, τα πράγματα ήταν τόσο δύσκολα που ίσως κάποια στιγμή αναγκαστούν να βάλουν μπλαφόν και στα δηληστήρια.
0: Να το δω αυτό, ότι θα κάνουν τηλέφωνο στα δηληστήρια και θα μιλήσουν για μπλαφόν.
2: Να σας πω κάτι, όταν εδώ στην Αττική είναι 2.13 η τιμή της απλής αμόλυβδης, τι περιμένετε, και έχει μείνει σταθερά κάτω από 2 ευρώ με την οριζόντια επιδότηση στο πετρέλαιο, με τα 20 λεπτά. Αυτό εγώ το λέω συνέχεια, πρέπει να το κάνουν και στη βενζίνη. Έχω πολλούς τιμωμένους πελάτες που έχουν βενζινοκίνητα και νιώθουν αδικημένοι. Μου λέει τι fuel pass βρε Μαρία, 25 ευρώ το μήνα, σωθήκαμε. Τι λες τώρα, μας κοροϊδεύουνε. Άρα να το στά και να αφήσουνε ότι δεν τους βγαίνει, θα τους βγει. Πρέπει οπωσδήποτε, επειδή είναι πολύ κρίσιμα τα πράγματα, να βάλουν οριζόντια επιδότηση και στη βενζίνη. Θα μου πεις είναι μείωση του ειδικού φόρου. Δεν ξέρω πώς θες πες το. Εγώ θέλω μείωση και στη βενζίνη. Γιατί πρώτον ο κόσμος έχει αγανακτήσει, έχει μειώσει ό,τι μπορεί. Δεν μπορεί όμως το αυτοκίνητο, το εργαλείο του να το κλειδώσει. Πώς θα πάει στη δουλειά του? Θα κάνει 10 ώρες να πάει στη δουλειά του, θα πάει την άλλη μέρα. Αποκλείεται. Θέλει να πάει τα παιδιά στο σχολείο, θέλει να πάει το γέροντα στο νοσοκομείο. Μα είμαστε σοβαροί. Γιατί τα πήραμε τα αυτοκίνητα? Να τα έχουμε κλειδωμένα.
0: Μα τώρα δεν έχετε δίκιο, γιατί η κίνηση στους δρόμους και αγωνιστικούς χαιρετισμούς και σήμερα. Κακός χαμός γίνεται, είναι μεγάλη. Άρα δεν έχει ακριβήνει πολύ βενζίνη, αφού ο κόσμος κινείται
2: όχι
0: ακόμα.
2: Δεν έχει ακριβήνει, απλώς κοιτάξτε, δεν πάνε μεγάλες βόλτες. Εγώ το βλέπω τα Σαββατοκύριακα. Αλλά το εργαλείο τους κάθε μέρα δεν μπορούν να μην το πάρουν. Το πληρώνουν ακριβά. Το πληρώνουν. Και λέω μονίμως, προσέξτε που βάζετε βενζίνη. Γιατί δυστυχώς με όλο αυτό το πέρδρα που είτε, ανοίγουν αυτοί που είχαμε κλείσει, που είναι τιμωρία, και τη λένε ελάτε και πάλι φτηνά. Και πάλι φαύλος κύκλος.
0: Λύση φαίνεται πουθενά? Και να κλείσουμε με αυτό. Φως βλέπουμε πουθενά?
2: Εγώ φως δεν βλέπω. Να σας πω γιατί δεν βλέπω φως. Γιατί είμαι πάρα πολύ θυμωμένη. Γιατί κάνει έναν αγώνα μεγάλο κλάδος και βλέπει ότι σιγά σιγά πεθαίνει. Μου βάζει τον πλαφόν. Εντάξει, καλά μου το βάζει. Βάλ το και αλλού. Δεν είναι λύση μόνο εγώ να έχω τον πλαφόν. Μην ανοίγει τους απατεώνες. Γιατί κάποιος επιτρέπει και ανοίγουν. Δεν μπορούν να ανοίξουν μόνοι τους άνωθεν παίρνουν την εντολή. Γίνομαι πάλι δυσάρεστη. Δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ζάγκα. Λοιπόν, και πάμε κατευθείαν στο διαφημιστικό μας. Θα επανέλθουμε εδώ σε λίγα λεπτάκια. Σκεπτικός, τι έγινε? Προβληματίστηκε από την κυρία Ζάγκα. Θα το ξεπεράσει το γεγονός.
0: Μετά, θα το σκεφτώ και θα σου πω μετά.
3: 943 Interveten Sports.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές.

0: σημαντικών. Πληκτρολογείτε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
2: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 9.30.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Τα χρόνια μας πολλά στον Κώστα, στην Ελένη, στις Ελένες, στους Κωνσταντίνους. Πολύ, πολλές γιορτές σήμερα. Μεγάλη χαρά, έτσι, πώς το βλέπεις, κύριε Πουρναρά?
1: Τι πώς το βλέπω?
0: Μεγάλη χαρά σήμερα. Σε πόσα πάρτις θα πας σήμερα?
1: Δεν με έχουν καλέσει ακόμα.
0: Ναι, να μην πας όμως προς τα νότια προάστια.
1: Γιατί μυρίζει ακόμα?
0: Δεν μυρίζει ακόμα πολύ ή καθόλου σε κάποια σημεία. Αλλά στις πόσες μέρες θα μας πούνε γιατί μύριζε?
1: Αφού δεν έχει βρεθεί ακόμα, είναι μυστήριο. Πώς θα σου πούνε, δηλαδή, άμα το βρουν, πώς θα σου πούνε?
0: Ναι. Ο Μανώλης μου έστειλε ένα μήνυμα εχθές.
1: Υπάρχουν δύο, να πω πριν πας στο μήνυμα. Είχαμε αρχικά την ανακοίνωση της εταιρείας διαχείρισης του δικτύου φυσικού αερίου και είπε ότι δεν έχει διαπιστωθεί.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Δεν έχει διαπιστωθεί στο λικανοπέδιο. Και εξετάζονται δύο ενδεχόμενα. Το ένα ενδεχόμενο είναι η οσμή να προέρχεται από την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στο περάματος Σαλαμίνας. Και το δεύτερο σενάριο που εξετάζεται είναι να προέρχεται η οσμή από κάποιο δεξαμενόπλιο που το οποίο βρίσκεται εγκυροβολημένο στην ανοιχτά της Αίγινας και το οποίο έκανε εργασίες καθαρισμού δεξαμενών.
0: Πότε θα μας πούνε?
1: Δεν το γνωρίζουμε, δεν το ξέρω πώς θα σου πούνε.
0: Πότε θα το βρούνε?
1: Γιατί αγχώνεσαι, βιάζεσαι?
0: Ναι, διότι ο Μανώλης μου έστειλε χτες ότι γνωστή φαρμακοβιομηχανία έριξε κάτι χημικά, λέει, προς τα εκεί για να μην ανέβουν στο βρενό φανελαφόρο. Εκεί, λέει, μένουν γύρω-γύρω όλοι.
1: Για ξαναπέστω.
0: Κάποια γνωστή φαρμακοβιομηχανία

0: Σε μη φάρμακα προς τα εκεί, για να μην μπορούν να ανέβουν αύριο το Final Four.
1: Μάλιστα.
0: Αύριο δεν είναι.
1: Είσαι προβοκάτορας.
0: Εγώ ο Μανώλης μου το
1: έστειλε. Αύριο είμαι τελική.
0: Άρα λοιπόν λέει αυτό ήταν όλη η περιοχή του και λίγο παραπάνω. Μου στείλαν και άλλα μηνύματα για την ερμηνεία, αλλά δεν πρέπει να ερμηνεύσουμε, να πούμε, διότι μας έχουν ψεκασμένους, λένε. Αναγκάζεται ο κ. Παπαδόπουλος, ο σεισμολόγος, να λέει ότι δεν μυρίζει. Ναι, όντως μυρίζει, υπάρχει μια οσμή, λέει, πριν τους μεγάλους σεισμούς, αλλά δεν μυρίζει τόσο πολύ. Ευγενεί τα αέρια που απελευθερώνονται πριν από σεισμούς. Ψεκασμένους. Ο κόσμος φοβάται για σεισμούς. Έχω διαβάσει από χτες και προχτές μέχρι και σήμερα τα πάντα. Ναι. Λοιπόν, μήπως θα πρέπει να μας πούνε να το βρούνε, δηλαδή στις πόσες μέρες το βρίσκουν. Στις πόσες εβδομάδες το βρίσκουν.
1: Λοιπόν, ό,τι και να λες σε παντοσύ, το
0: κύριο. Ο Διαμαντής λέει.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ρε Βεδούς, από εκεί είναι και δεν το λένε. Γιατί να μην είναι και να μην το λένε.
1: Και γιατί να μην το λένε τότε, άμα είναι τη Ρεβιθούσα.
0: Η Ρεβιθούσα είναι από τα πολλά φασόλια είναι.
1: Μάλιστα.
0: Να σου πω.
1: Όσο και να κατηγορήσεις την κυβέρνηση, ξεκίνησες με ακρίβεια, ξεκίνησες τώρα με καθυστερήσεις. Συνεχίζει το έργο της η κυβέρνηση, Γιώργο.
0: Ποιο έργο?
1: Χθες στα Σεπόλια, στο Αμοχλωστάσιο, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τα νέα λεωφορεία, ανακοίνωσε ότι θα έχουμε νέους οδηγούς μόνιμης επαγγελματικής προοπτικής.
0: Οι οποίοι δεν θα δηλώνουν άρρωστοι, δεν θα πηγαίνουν σε τουριστικά γραφεία. Δηλαδή, να μας το πει αυτό. Θα διώξουμε δηλαδή αυτούς που έχουμε?
1: Όχι, θα τους διώξουμε. Θα πάρουμε κι άλλους.
0: Α, θα πάρουμε κι άλλους.
1: Εγώ έτσι. Αυτό πιστεύω ότι είναι το ορθό. Είναι κάτι
0: το
1: άλλο.
0: Είπε ο Πρωθυπουργός. Τι μας νοιάζει, τι πιστεύεις εσύ?
1: Τι είπε ο Πρωθυπουργός?
0: Τι αυτό σου είπε, ότι θα πάρουμε κι άλλους πολλούς και θα γεμίσουμε και θα τρέχουν τα λεωφορεία 5 λεπτά το ένα μετά το άλλο. Οπότε δεν θα χρειάζεται να πάρετε τα αυτοκίνητά σας. Οπότε γι' αυτό δεν μειώνουμε τη βενζίνη. Το είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Δεν το είπε.
0: Το είπε. Ρωτάω. Εσένα ρωτάω. Το είπε.
1: Το είπε.
0: Α, εντάξει. Άμα το είπε ο Πρωθυπουργός, παιδιά, τελείωσε. Φαντάσου και να θυμώσει κιόλας.

0: Και όταν μιλάς για έργα, ότι η κυβέρνηση συνεχίζει το έργο, όταν ακούω για έργα, γιατί μου έρχεται ο θεριστής στο μυαλό, ο συνάδελφος του Φόσκολου?
1: Άντε πάλι με το θεριστή.
0: Ο συνάδελφος του Φόσκολου. Ναι. Αλλά δεν γράφει. Γράφει σύριαλ. Ναι. Επισόδια. Πολλά τα επεισόδια.
1: Ναι. Έχω μια βαθιά υποψία ότι δεν είσαι της κυβερνώσης αριστεράς. Και μέσα, με έχει ανησυχήσει αυτό λίγο.
0: Αν το σπάσει στα δύο.
1: Δεν είσαι υπέρ τη κυβερνώση αριστερά.
0: Αν το σπάσει στα δύο.
1: Να σου πω κάτι, την Τρίτη θα είσαι στο Θησίο. Την Τρίτη θα είσαι στο Θησίο.
0: Εγώ πρέπει να είμαι στο Θησίο, διότι και η καταγωγή ακούσεις... μου είναι Θησίο Πετράλωνα. Να δει να πάω πρώτα στο Πατρικό.
1: Έχει
0: από εκεί.
1: Υπάρχει το Πατρικό ακόμα.
0: Έχουμε πουλήσει και το ένα και το άλλο, αλλά δεν έχει σημασία. Εκεί ήταν. Θα πάντα δω. Τι πω για
1: να πάμε. Ναι.
0: Μεθαύριο θα πάμε μαζί να σου δείξω που ήταν.
1: Αμέ.
0: Εντάξει.
1: Αμέ να ακούσουμε και θα πει. Και σου είπα τώρα. Θα ακουστεί τραγούδι το οποίο έχει γραφτεί μόνο για την ημέρα του Θεσίου.
0: Ποιος το έχει γράψει, ξέρεις?
1: Ξέρω, ναι.
0: Ωραία, ποιος το έχει γράψει?
1: Δεν θα σου πω τώρα.
0: Αυτά είναι.
1: Ξέρω ποιος το έχει γράψει, είναι πολύ γνωστό όνομα.
0: Και μετά κατηγορούμε
1: είναι,
0: εγώ.
1: Είναι πολύ γνωστό όνομα.
0: Και μετά κατηγορούμε εγώ ότι δεν τα λέω.
1: Αλλά σε περίπτωση, για να σου πω γιατί δεν το λέω.
0: Ναι.
1: Γιατί η πηγή είναι αξιόπιστη. Αλλά σε περίπτωση που δεν ισχύει, τώρα δεν θέλω να πω το όνομα τώρα και να μην ισχύει.
0: Λοιπόν, δεν θα πούμε ότι ο κύριος Κρανονάκης ήταν εκεί. Δεν θα το πούμε, θα το κρύψουμε, θα το κρατήσουμε μυστικό. Βέβαια, δεν το είπαμε εμείς. Διέρευσε. Καλημέρα Γιώργο από το όμορφο Ήλιον. Είχαμε και μια φωτιά ενός αυτοκινήτου το πρωί στις 8.30 ώρα περίπου. Εδώ στην Αγία Νικολάου. Εδώ στην Αγία Νικολάου ένα αυτοκίνητο φούντωσε. Ναι. Αλλά δόξα τω Θεώ, δεν μάθαμε κάτι για παραπάνω. Η περιοχή ήταν πολύ γρήγορα.
1: Και έχουμε και την πυρκαγιά στην Δραπετσόνα σε διαμέρισμα πρώτου ρόφου πολυκατοικίας. Διέμενε η μητέρα, μία μητέρα με τον γιο της. Ευτυχώς διασώθηκαν. Και η πυρκαγιά κατά πάσα πιθανότητα, οι πληροφορίες λένε ότι εκδηλώθηκε από φιάλη υγραερίου και επεκτάθηκε

0: σε διαμέρισμα και στις διπλανές κατοικίες.
1: Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού πάντως είναι ένα κλικ μπροστά από τον συνάδελφο του Φόσκολου.
0: Στη δημοσκόπηση της Θεσσαλονίκης είναι πιο μπροστά.
1: Δεν έχω μάθει λεμείο το όνομα της τοπίου.
0: Α, του το νομίζω το όνομα του κόμματος.
1: Γιατί τον Καρανάκη τον ξέρουμε όλοι. Τον έχουμε μάθει, έχει διαρρεύσει. Αλλά το όνομα της τοπίου δεν το ξέρουμε ακόμα.
0: Εσύ δεν το ξέρεις.
1: Εσύ το ξέρεις. Αυτό που πεις, εγώ δεν το ξέρω, το δηλώνω.

0: Λοιπόν, οπότε αυτή η εβδομάδα, παιδιά, είναι γεμάτη. Προλαβαίνουμε να πάμε μέχρι το Ολύμπιον, 6.30 ώρα.
1: Μέχρι το Ολύμπιον, στην κυρία Καριστιανού.
0: Προλαβαίνουμε, έτσι. Προλαβαίνουμε.
1: Προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει.
0: Και, και να έχουμε κάνει ρεπορτάζ και να έχουμε επιστρέψει μέχρι μεθαύριο για να είμαστε στο Θησίο.
1: Για να είμαστε στο Θησίο, ναι.
0: Διότι έχουμε μάθει το τραγούδι, δεν έχουμε μάθει ακόμα τη γνωστή ηθοποιό. Δηλαδή, ο κύριο Πρά το ρεπορτάζ του να δούμε ασύλιο, γιατί δεν είναι γνωστή ηθοποιό, δεν το έχει μάθει.
1: Εντάξει.
0: Πρέπει να παίρνω εγώ τηλέφωνα συνέχεια, κατάλαβε.
1: Μέχρι άλλο το έχω μάθει.
0: Να δούμε πρωταγωνιστή στο θέατρο, δεν πρωταγωνιστή στο θέατρο φέτος. Αυτό θέλουμε να μάθουμε, τίποτα άλλο.
1: Διότι γιατί το φέτος νοιάζει.
0: Το φέτος με νοιάζει.
1: Γιατί? Γιατί
0: από τις τρεις που έχω στο. Εδώ.
1: Στο Δευτέρι.
0: Ναι, οι δύο έχουν ένα πρωταγωνιστή, είναι δύο χρόνια γνωστέ το πει. Δύο-τρία χρόνια έχουν ένα πρωταγωνιστή. Η μία πρωταγωνιστή. Διότι η διαρροή ήταν γνωστή πρωταγωνίστρια.
1: Ναι. Όπως Πέγγι Καρά, γνωστή πρωταγωνίστρια.
0: Γνωστή πρωταγωνίστρια. Λοιπόν, πάμε στο κύριο Καραγκούνη, τον υπουργό, τον υφυπουργό εργασίας, που σας είπαμε από την αρχή ότι θα έχουμε μαζί μας σήμερα με πάρα πολλά θέματα. Καταρχάς, κύριε υπουργέ, χρόνια σας πολλά και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα στην γιορτή σας.
1: Χρόνια πολλά, κύριε Καραγκούνη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα και σε όλες, γιατί είναι πάρα πολλές και οι Ελένες και οι Κωνσταντίνοι.
0: Δεν πρόκειται να μας φτάσετε, κύριε Υπουργέ, διότι πλέον οι γονείς, τα παιδιά δεν τα λένε Γιώργο, Γιάννη, Κώστα, τα βγάζουν άλλα ονόματα, οπότε οι Γιώργηδες θα μείνουμε πρώτοι, παρότι είστε και Κώστας και Ελένης σήμερα.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, παρότι στατιστικά, μας σας το πω με την έννοια ότι εγώ σε πολύ γνωρίζω πώς είναι τα ονόματα. Πρέπει να σας πω ότι οι Κωνσταντίνοι και οι Δημήτριδες είναι ψήρσου πολύ, πάρα πολύ. Κάτσε καλά.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε λίγο με τα δικά σας και θα πάμε και στην επιτρέχουσα επικαιρότητα, την γενική πολιτική σκηνή, κεντρική πολιτική σκηνή. Και πάμε τώρα λοιπόν. Το πρώτο, επιτέλους, βαρά και ενθυγιεινά σε αυτούς τους ανθρώπους που κάποτε χειροκροτούσαμε, στην πορεία τους βρήσαμε, μετά τους ξαναχειροκροτήσαμε, τουλάχιστον τους δίνουμε αυτό που έπρεπε πολλά χρόνια πριν να δοθεί.
2: Ναι, έχετε δίκιο. Ήταν μια, ας το πούμε, εκκρεμότητα, μια υποχρέωση που οφείλαμε να εκπληρώσουμε απέναντι στους νοσηλευτές, στους βοηθούς νοσηλευτές, στους οδηγούς, στους βοηθούς ασθενοφόρων, διασώσεις του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ. Είναι επαγγελματικές ομάδες που, όπως λέτε και εσείς, έχουν δώσει την ψυχή τους για το καθήκον, στα δύσκολα, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, με ιδιαίτερη επιβάρηση βεβαίως στην πανδημία. Όπως επίσης είναι γνωστό, ο Υπουργός το ανήκειλε, θα υπάρξει διάταξη στο αμέσως επόμενο διάστημα, πολύ σύντομα δηλαδή. Το προβληματικό ήταν ότι τα βαρέα και ενθυγεινά σε αυτούς τους κλάδους ίσχυε για τον ιδιωτικό τομέα και ίσχυε σε μέρος του δημοσίου, αλλά όχι για όλους. Οπότε λύνεται οριστικά αυτό το πρόβλημα με τη διάταξη που θα φέρει το Υπουργείο Εργασίας. Και βεβαίως επίσης εξίσου σημαντικό είναι ότι πλέον όλοι θα αντιμετωπίζονται το ίδιο για την ίδια εργασία, στα ίδια τμήματα, στα ίδια νοσοκομεία, παρήχανε την ίδια ακριβώς απασχόληση και εργασία, αλλά δεν είχαν την ίδια τις αξίες απολαβές και την ίδια αντιμετώπιση. Οπότε γίνεται πραγματικά, ήταν μια εκκρεμότητα η οποία...
0: Και μπράβο και καλά κάνατε και έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει και με μεγάλη καθυστέρηση, όχι μόνο από τη δική σας κυβέρνηση, χρόνια τώρα που έπρεπε
2: καλά,
0: να έχει γίνει.
2: Όλα αυτά, να το πούμε γενικά, έχουν και ένα αποτύπωμα δημοσιονομικό. Έτσι, όταν μια κυβέρνηση είναι έτοιμη και έχει τα δημοσιονομικά αντίστοιχα, τα ισοδύναμα το κάνει. Αλλά τώρα υπάρχουν και αυτό τώρα γίνονται.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα δικά σας, κύριε Υπουργέ, γιατί θυμόμαστε όλοι τον Πρωθυπουργό να λέει: ο νόμος Κατρούγκαλου τέλος. Ο νόμος Κατρούγκαλου τέλος. Άμα βγούμε την άλλη μέρα, τελείωσε ο νόμος Κατρούγκαλου.

0: Έχουν περάσει 7 χρόνια, οι συνταξιούχοι ανησυχούν. Ναι, μεν υπουργός είπε ότι θα νομοθετήσω και δεν θα ισχύσει, αλλά τελικά τι θα γίνει με τις συντάξεις κυρίας, που ο κόσμος ανησυχεί, και τι θα γίνει τελικά, κύριε Υπουργέ, με τον νόμο Κατρούγκαλου. Δηλαδή, κάποια στιγμή και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος, που τον έχουμε αναρτήσει πολλές φορές και σε αυτή την εκπομπή, και τον έχουμε δει να λέει τέλος ο νόμος Κατρούγκαλου. Πραγματικά, από τους ανθρώπους αυτούς που όλοι μας πρέπει να λέμε ότι τους πήραμε αυτά που δεν έπρεπε να τους πάρουν και τα έχουν πληρώσει, πότε θα γίνει αυτό το θα λυθεί αυτό το πρόβλημα?
1: Κοιτάξτε, ο νόμος Κατρούγκαλου, για να πούμε την αλήθεια, ξυλώνεται σιγά σιγά. Όπως ξέρετε, προέβλεπε την προσωπική διαφορά, του χρόνου η προσωπική διαφορά θα έχει καταργηθεί. Τώρα ερχόμαστε να θεραπεύσουμε μια άλλη εκκρεμότητα που όριζε από το 2016. Και τι έλεγε? Δεν μπορεί ο συνταξιούχος να παίρνει δύο εθνικές συντάξεις, δηλαδή το κομμάτι της εθνικής συντάξεως, σε περίπτωση θανάτου του εταίρου προσώπου. Αλλά μόνο μία. Εδώ υπήρξε και σχετική εγκύκλιος. Ήρθε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και στην ουσία επικύρωσε αυτή την νομοθέτηση Κατρούγκαλου. Δηλαδή μπορούσε να πάρεις μόνο το ανταποκριτικό κομμάτι της συντάξεως από το θανόντα και όχι την εθνική σύνταξη. Δηλαδή αυτός που τέλος πάντων ο συνταξιούχος θα παίρνει μόνο το κομμάτι της εθνικής συντάξεως. Αυτό τι θα σήμαινε πρακτικά? Θα σήμαινε ότι αρκετοί εκατοντάδες χιλιάδες, ίσως αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, μπορεί να είναι και 200.000, θα έπρεπε να απομειωθεί η σύνταξή τους. Θα φέρει λοιπόν διάταξη το Υπουργείο Εργασίας, θα εξελίξει, περιμένουμε ακόμα την απόφαση της Συμβουλίου της Επικρατείας, έχω την περίληψη, δηλαδή δεν έχουμε το πλήρες κείμενο της αποφάσεως για να το δούμε κιόλας. Και από εκεί και πέρα θα υπάρξει ρύθμιση, προφανώς, νομοθετική ρύθμιση, το είπε και ο Υπουργός, όπου αυτό που θα κρατήσει ο κόσμος που μας ακούει και είναι ενδιαφερόμενοι, δεν θα υπάρξει καμία περικοπή της συντάξης.
0: Αυτό δηλαδή είναι δεδομένο, να μην ανησυχούν οι άνθρωποι, γιατί κάθε μέρα περνάνε έτσι. Δηλαδή και τα μηνύματα που παίρνουμε είναι αυτό, ότι θα μας κόψουν συντάξεις, πότε θα κοπούν οι συντάξεις. Άρα λέτε ότι δεν θα κοπούν με το νομοθέτημα που θα κατεβγάλετε, δεν θα κοπούν οι συντάξεις κυρίας.
1: Κοπεί το κομμάτι της εθνικής σύνταξης, που όπως όριζε ο νόμος Κατρούγκαλου και επικυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, έπρεπε να κοπεί, εντός εισαγωγικών το έπρεπε. Όχι, θα νομοθετήσουμε για να μην κοπεί καμία σύνταξη.
2: Μάλιστα. Πολύ σαφές. Να ρωτήσω, κύριε Καραγκούνη, είναι και ερώτηση. Ναι, θέλετε να προσθέσετε κάτι?
1: Όχι.
2: Είναι και ερώτηση ακροατή. Πότε θα μπουν τα βαρέα στα φορτηγά κάτω των 3,5 τόνων?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε την ανακοίνωση της Υπουργού, όπου θα υπάρχει ρύθμιση, διάταξη, δηλαδή ρύθμιση για τους συγκεκριμένους κλάδους. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, ούτε περαιτέρω. Πέρα της νομοθέτησης που θα κάνουμε για τους συγκεκριμένους κλάδους που σας ανέφερα νωρίτερα. Από εκεί και πέρα, αιτήματα πάντα υπάρχουν για βαρέ, το αντιλαμβάνεστε. Όλα αυτά έχουν και ένα μεγάλο δημοσιονομικό κόστος, επίσης το αντιλαμβάνεστε. Όταν η κυβέρνηση είναι έτοιμη να ανακοινώσει κάτι, πάντα το ανακοινώνει, δεσμεύεται και το κάνει. Από εκεί και πέρα, πέραν αυτού των κλάδων, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, τώρα πάμε στο τα σημερινά. Δεν μπορούμε να μην το χρησιμοποιήσουμε. Ο συνάδελφός σας, κύριος Γεωργιάδης, 151 σήμερα. Αυτό είναι τέλος προανακριτικές, τέλος εξεταστικές. Εμείς ψηφίζουμε άμα δεν σας αρέσει, αλλά στο Σύνταγμα. Ούτε για ΟΠΕΚΕΠΕ και αύριο για
2: υποκλοπές.
0: Η Νέα Δημοκρατία θα πει όχι σε όλα?
1: Εντάξει, δεν έχει πει όχι σε όλα. Έτσι, για να λέμε την πραγματικότητα, έχει...
0: Μέχρι τώρα, εμείς μιλάμε για σήμερα και αύριο.
1: Έχουμε για το θέμα, ας πούμε, του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ξέρετε, ήδη γίνεται, έχει αρθεί ασυλία για πάρα πολλούς συναδέλφους. Εξίσου υπάρχουν και σε άλλες περιπτώσεις υπουργοί που είναι διερεύνηση, το ξέρετε, και σε άλλες περιπτώσεις. Γι' αυτό και όπως αξιολογείται κάθε φορά, όπως μας ορίζει το Σύνταγμα, η κυβερνητική πλειοψηφία ορίζει πράγματι εάν υπάρχουν ενδείξεις για να μπορεί να υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση σύμφωνα με το άρθρο 86. Το οποίο το είδαμε και το αξιολογήσαμε στην περίπτωση του Χρήστου Ιαντόπουλου, του Κώστου Καραμαλή, και αυτό και το υπήρξε και η παραπομπή. Όχι ότι είναι οι άνθρωποι, είναι ένοχοι, να αξιολογείται την δικαιοσύνη. Και όπως βεβαίως και με την άρση του συναδέλφων, άρση της ιδέας των συναδέλφων, η οποία και αυτή θα προχωρήσει η διαδικασία.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως,
0: ναι,
1: όταν δεν υπάρχουν στοιχεία ή όταν θερυπίνει για τις υποκλοπές, και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, θα τοποθετηθούμε αύριο δηλαδή, από τον τοποθετήριο κυβερνητικός εκπρόσωπος αύριο. Είναι σημαντικό να αξιολογηθεί και τι νέα στοιχεία υπάρχουν για την υπόθεση. Γιατί όπως ξέρετε έχει τρέξει η δικαστική έρευνα, έχουν αξιολογηθεί όλοι οι παράμετροι από τη δικαιοσύνη. Υπάρχει ακόμα και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο στην απόφαση του πλημμυρίου δικείου, δηλαδή έχει γίνει πρώτη απόφαση. Στην απόφαση αυτή δεν διαγνώστηκε ότι υπάρχει σύνδεση της ΕΕΠ με το Πρέντατο. Το ίδιο είπε και ο εισαγγελέας του Αριού Πάου.
0: Μία ερώτηση, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά μία ερώτηση, ναι, που εσείς είστε πιο κατάλληλος, γιατί είναι η δουλειά σας τέτοια να μας εξηγήσετε. Ναι. Λοιπόν, ενώ εμείς έχουμε την απορία, δηλαδή κακώς οι δικαστές είδαν στοιχεία και παρέπεψαν πάλι την υπόθεση Πρέταντορ στον Άριο Πάγο. Και επειδή κακώς οι συνάδελφοι την παρέπεψαν στον Άριο Πάγο, ο κύριος Τζαβέλα λέει: εγώ την ξαναβάζω στο αρχείο. Εγώ αυτό το κατάλαβα, οποίο... χωρίς να είμαι νομικός και χωρίς
1: τέλος. Αυτό το οποίο σίγουρα θα αξιολογηθεί.
0: Νομίζω ότι είναι απορία πολλών και το καταλαβαίνετε.
1: Θα σας πω. Καταρχήν, τις αποφάσεις της δικαιοσύνης δεν μπορούμε να τις βλέπουμε αλλά καν. Η απόφαση του πλημμυροδικείου προφανώς έχει και τη δεύτερο βαθμό στο εφετείο, ότι και αν εισφερθούν νέα στοιχεία, μπορεί να υπάρξει μια περαιτέρω διερεύνηση. Μέχρι τώρα, αυτό είναι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, δεν έχουν εισφερθεί στοιχεία ικανά ώστε να υπάρξει περαιτέρω διεύρυνση της υποθέσεως. Έτσι έκρινε, γι' αυτό έβαλε τη διάταξη. Βέβαια, η διάταξη ενός εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν σημαίνει και οριστική δικαστική απόφαση, το αντιλαμβάνεστε αυτό, έτσι. Αν, γιατί δεν δούμε το τελευταίο διάστημα, ακούω ότι κάποιος αφήνει να καταθέσει κάτι. Υπάρχουν στοιχεία, τέλος πάντων δεν έχουμε κάτι έχουμε τώρα. Αν στη συνέχεια, και οποτεδήποτε το ξέρετε μπορούν να κατευθούν αυτά τα στοιχεία, προφανώς η δικαιοσύνη θα τα αξιολογήσει και θα τα ερευνήσει. Αλλά απριόριο όμως να λέμε κάτι το οποίο δεν προκύπτει από πουθενά, νομίζω ότι μετά μπαίνουμε σε μια δικασία ότι κάποιοι θέλουν σε κάθε περίπτωση να σέρνεται όλο το πολιτικό σύστημα, πάνω η κυβέρνηση όχι το πολιτικό σύστημα, σε μια τέρμονη δικαστική διαμάχη. Αυτό τώρα.
0: Άρα έχουμε πει όχι για αύριο, το λέμε από τώρα. Δηλαδή, σωστά είναι οι πληροφορίες.
1: Αυτό το οποίο θα γίνει αύριο θα το πει η κυβέρνηση και η δουλευτική ομάδα αύριο.
0: Μάλιστα.
1: Θα πει σήμερα, αλλά σας λέω τώρα ποια είναι η
0: γραμμή. Τι καταλάβαμε. Μάλιστα.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι αυτά ήταν τα θέματα που θέλαμε να σας ρωτήσουμε. Ευχαριστούμε και πάρα πολύ και πάλι που στη γιορτή σας ήταν μαζί μας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πάλι χρόνια σας πολλά.
2: Καλημέρα, κύριε Καραγκούνη. Λοιπόν, άρα κατά πάσα πιθανότητα με 151 αύριο.
0: Αυτό, τέλος.
2: Ναι, εντάξει, δεν το είπε ξεκάθαρα ο κ. Καραγκούνης, άρα...
0: Ο άνθρωπος το είπε ξεκάθαρα, ο άνθρωπος να σου πω. Λοιπόν, όντως...
2: Είπε θα το πούμε αύριο, εντάξει, απλά το...
0: Όντως,
2: το εννοείς.
0: Ήτανε κάποια στιγμή, έπρεπε, τα βαράκια και ανθυγινά, σε αυτούς που χειροκροτούσαμε βρίσκαμε.
2: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
0: Απλά,
2: τότε που έλεγαν να βγούμε στα μπαλκόνια και να χειροκροτήσουμε.
0: Τα δίνουμε και σε αυτούς που είναι κομμουνιστές. Πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Γεωργιάδη. Γιατί αυτό, ο Καραγκούνη ήταν ξεκάθαρο. Το Υπουργείο την έκανε.
2: Ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Και σε αυτούς που είναι κομμουνιστές, τα δίνουμε.
2: Ο υπουργός βέβαια του αρέσουν οι αριστεροί. Και γελάει με αυτούς, όπως έχει δηλώσει πολλές φορές.
0: Το δεύτερο. Έχουμε τον πρωθυπουργό, τον έχουμε αναρτήσει εδώ, το έχουμε βάλει το βιντεάκι και σε αυτή την εκπομπή. Ο νόμος Κατρούγκαλο, πώς το λέγει ο Τσίπρας. Πριν βγει με ένα νόμο και ένα.
2: Με ένα νόμο και ένα άνθρωπο. Είπε ο κύριος Καραγκούνης, είπε ότι ξυλώνεται σιγά σιγά. Ναι. Αυτή ήταν η ατάκα που χρησιμοποιήσε.
0: Ναι, ξυλώνεται σιγά σιγά. Με νομοθετήματα σε αποφάσεις του ΣΤΕ. Για να μην κοπούν στην τάξη. Δηλαδή κάποια στιγμή θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί δεν τον καταργούμε, αφού το 19 μας είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα καταργηθεί. Το 19.
2: Λοιπόν,
0: πώς έχουμε φέτος.
2: Σήμερα έχουμε.
0: 26 μου φαίνεται.
2: 26, ναι.
0: Ναι. Δεν έπρεπε να έχει.
2: Όχι, αυτό... 26, όχι μόνο σήμερα.
0: Μόνο... Και αύριο.
2: Και αύριο.
0: Λοιπόν, Μιχάλη, δεν μπορούσαμε να ρωτήσουμε για το ΕΣΥ, γιατί δεν είναι κατάλληλος υπουργός. Ότι είχαμε τον κύριο Θεμιστοκλή την προηγούμενη εβδομάδα. Θα έχουμε πάλι όμως από τον
2: Υπουργό. Ο Μιχάλης λέει καλημέρα για να διαβάζουμε και τα μηνύματα. Καλημέρα, κύριε. Ευχαριστούμε για την παρέα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Υπουργό αν θεωρεί ότι έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
0: Δεν είναι ο κατάλληλος υπουργός.
2: Όπως λέει και μία ψυχή. Ο Διαμαντής, ο οποίος είπε ότι τα βαρέα και στα φορτηγά κάτω των 3,5 τόνων ήταν μια προεκλογική δέσμευση. Ο Γιώργος, ο καλύτερος Έλληνας, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ο Πρωθυπουργός, τη μία είναι θυμωμένος, την άλλη συγκινημένος, την άλλη χαρούμενος κλπ. Δεν νομίζω να έχει καλέσει να εννοήσει τον κύριο Μητσοτάκη να είναι στην Καριστιανό.
0: Είπα ή ηθοποιό.

0: Α, είναι γυναίκα.
1: Είναι γυναίκα ηθοποιό. Λοιπόν, πηγαίνοντας και σιγά σιγά προς το τέλος, να πούμε ότι άκουσες, Δενγκέ, έτσι. Δεν ήμουν από αυτούς που πίστευαν θα ήρεμα νερά.
0: Στον κύκλο των ιδεών στο συνέδριο.
1: Δεν ήμουν από αυτούς που πίστευαν θα ήρεμα νερά.
0: Ο οποίος κύριος Δένδιας απήντησε στην ουσία στον κύριο Σαμαρά, γιατί όταν ο κύριος Σαμαράς έκανε τη δήλωση γιατί πήραμε τους Patriot από την Κάρπαθο, το ερώτημα ήταν αν απευθυνόταν στον Μητσοτάκη στο Δένδια. Βέβαια ο κύριος Δένδιας σήκωσε το χάντι και απάντησε ο ίδιος.
1: Γιατί ήταν δική του δουλειά.
0: Ναι, ο Μητσοτάκης δεν απάντησε.
1: Τι, πού να απαντήσει.
0: Άρα για να απαντήσει ο Υπουργός Άμυνας που ήταν δική του δουλειά είναι σαν να υπόθηκε.
1: Απάντησε γενικώ στα ερωτήματα που υπήρξαν από συναδέλφους
0: μας. Και ειδικά στο Σαμαρά απάντησε.
1: Εμείς όταν είχαμε τον κύριο Λοβέρδο εδώ, οπότε προχτές που είχαμε τον κύριο Λοβέρδο των Υφρυτερικών, το πρώτο πράγμα που τον ρωτήσαμε ήταν τι κάνουν. Την ώρα που οι Τούρκοι κάνουν ό,τι κάνουν, εμείς παίρνουν το όπλα και φεύγουμε. Ο κύριος Δένδιας απάντησε σε αυτό. Ότι δεν πήγανε για τους Τούρκους εκεί. Πήγανε για το Ιράν. Οπότε τελείωσε αυτό, τους πήραμε πίσω.
0: Εντάξει, και αυτό είναι αλήθεια που είπε.
1: Ωραία. Εγώ όμως μένω, δεν είμαι από αυτούς που πίστευαν στα ήρεμα νερά. Ήρεμα νερά ήταν το πρώτο πράγμα που μας έλεγε ο Πρωθυπουργός. Κάνω λάθος, κύριε Πουκναρά.
0: Όχι.
1: Ναι, ο κύριος Δένδιας δεν είναι από αυτούς που πίστευαν τον Πρωθυπουργό.
0: Ήρεμα νερά και θετική ατζέντα, αυτό έλεγε ο. Ναι.
1: Ο κύριος Δένδιας λοιπόν δεν ήταν από αυτούς που πίστευαν τον Πρωθυπουργό, κατάλαβα εγώ. Ναι. Με τα ήρεμα νερά.
0: Εντάξει, εσύ μπορεί να καταλαβαίνεις ότι θες. Ο καθένας.
1: Εσύ καταλάβεις κάτι άλλο.
0: Ο καθένας είναι υπεύθυνος για αυτά που λέει και κάποιος άλλος υπεύθυνος για αυτά που καταλαβαίνει.
1: Α, και είναι. Δεν καταλαβαίνεις. Να σου πω. Γιατί δεν καταλαβαίνεις. Είναι η ωραιότερη ατάκα. Γιατί να μου ξαναπείς, αφού δεν καταλαβαίνω, θα συνεχίσω να μην καταλαβαίνω. Εσύ λοιπόν κατάλαβες κάτι άλλο, κύριε Πάμας. Είπε ακριβώς. Δεν είμαι από αυτούς που πίστευαν στα ήρεμα νερά. Ο Πρωθυπουργός χρόνια τώρα μας λέει για τα ήρεμα νερά. Άρα εγώ κατάλαβα, δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν τον Πρωθυπουργό.
0: Okay, εντάξει, είναι μία.
1: Εσύ κατάλαβες κάτι άλλο.
0: Όχι, όχι. Α. Είναι μία σωστή ερμηνεία αυτή που κάνεις.
1: Δόξα τω Θεώ, συμφώνησε μαζί μου, παιδιά Κωνσταντίνου και Ελένη, θα το θυμάμαι, μπορεί να αράζει με μένα. Λοιπόν, πλούσια εβδομάδα. Πλούσια εβδομάδα, παιδιά. Σήμερα Ολυμπίων. Προλαβαίνουμε να πάμε. Προλαβαίνεις έτσι. Ένα αεροπλάνακι. Έφυγες.
0: Ναι, σήμερα Ολύμπιον, αύριο Final Four. Κυριακή ξανά Final Four. Επιστρέφουμε μετά θυσίο Τσίπρας. Αυτά.
1: Δευτέρα παίρνουμε μια αναπνοή.
0: Δευτέρα παίρνει μια αναπνοή.
1: Ναι, μετά το Final Four.
0: Ναι, τώρα δεν μετά το
1: Final Four. Να πάρουμε μια αναπνοή.
0: Ναι.
1: Οπότε την Τρίτη.
0: Τρίτη, μετά θυσίο, μαζευόμαστε με νέο τραγούδι.
1: Με νέο τραγούδι, Κραουνάκης.
0: Νέο είναι. Τραγούδι, Κραουνάκης.
1: Ναι, αλλά θα έχουμε ξεκινήσει με μια γνωστή ηθοποιό σήμερα.
0: Όπου θα είναι όλο ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Και μετά πηγαίνουμε.
1: Πού θα είναι όλο ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα έχει διαλυθεί το Σάββατο η Νέα Αριστερά. Γιατί θα έχουν δηλώσει παρέτηση οι πέντε, άρα δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Και πού θα πάνε.
0: Θα είναι ελεύθεροι μέχρι να ανακοινωθούν από τον Τσίπρα.
1: Με.
0: Θα είναι ελεύθεροι.
1: Άρα δεν πάνε αριστερά, γιατί όπως είπε και ο Τσακαλώτος, ο κύριος Τσίπρας δεν είναι αριστερός, είναι όπου μιλάει, κατά το δοκούν.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ωραία, εντάξει. Είναι της κυβερνώσης αριστεράς. Και όταν είσαι της κυβερνώσας, μπορεί να είσαι και δεξιά και αριστερά.
1: Και γιατί δεν το λέει δεύτερη φορά αριστερά.
0: Θα μπορούσε, εμείς η πρόταση εδώ, γιατί ξεκινήσαμε χθες εμείς τον γκάλοπ για το πώς να ονομαστεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και χθες, μόλις τελείωσε η εκπομπή, έκανε και τη σχετική ανάρτηση τον γκάλοπ ο πρώην Πρωθυπουργός. Γιατί προφανώς μας ακούει και ακολουθεί την
1: εκπομπή. Ναι, παιδιά, πείτε κανένα όνομα, γιατί ο συνάδελφος.
0: Πασόκ, εγώ λέω Πασόκ να το ονομάσει.
1: Αυτό το έχουμε πει.
0: Αυτό, η πρόταση τη εκπομπή είναι Πασόκ. Είναι το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα. Το τωρινό Πασόκ και να το ονομάσει το νέο Πασόκ του Τσίπρα, το πανευρωπαϊκό σοσιαλιστικό κίνημα.
1: Και υπήρξαν και πρώτα για παγκόσμιο.
0: Υπήρξαν και πρώτα, ναι, ισχύει αυτό.
1: Για παγκόσμιο.
0: Οπότε, τι γίνεται, απορροφάει κατευθείαν. Γιατί θέλει να πάρει το Πασόκ, τον κόσμο του Πασόκ θα να πάει.
1: Αυτό θέλει να πάρει.
0: Το ονομάζει Πασόκ με την ιδιαιτερότητα ότι εγώ είμαι πιο μεγάλο από σένα, γιατί είμαι πανευρωπαϊκό.
1: Και παγκόσμιο μπορεί να.
0: Πάω σε όνομα, σου παίρνω και του οπαδού, τελείωσα. Πασόκ. Για μένα αυτή είναι η λύση. Να το ονομάσει Πασόκ.
1: Εδώ κλείνοντας να πούμε αν υπάρχει, αν μήπως υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Ναι. Για να το πει πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο αγγλικά έχει μάθει καλά, γιατί θα πρέπει να μιλάει κιόλας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε, φεύγουμε, έρχεται Ευάγγελος Μίχος.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
2: 943 Interveten Sports. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες

0: χάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
4: 9.43, Ιντερβέτ & Σπορτς.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμοδόβαρ, σκηνοθέτης.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Έχει χαθεί η ποδοσφαιρική λογική και στην ΑΕΛ και στον Παναθηναϊκό, τόνισε ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ και του Παναθηναϊκού Νίκος Πατσιαβούρα στην εκπομπή Ολική Ανατροπή και στον Δημήτρη Στρατάκη. Την αναδιάρθρωση της Super League ζητούν 5 ΠΑΕ και έτσι εντός της ημέρας η ειδοποίηση για έκτακτο ΔΣ τις επόμενες ημέρες ώστε να συζητηθεί το θέμα στη Λίγκα. Ο Θανάσης Κασίδης, ιδιοκτήτης ομώνυμης κρεατοβιομηχανίας που εδρεύει στη Λάρισα, φαίνεται να είναι ο επόμενος ιδιοκτήτης της ΑΕΛ, διαδεχόμενος τον Αχιλλέα Νταβέλη, σε πολύ προχωρημένο στάδιο να είναι συζήτησης. Μετράει ώρες ο Ριγκίνα Ταμάν στον Παναθηναϊκό. Η λυμένη είναι πλέον η απόφαση να αποχωρήσει ο Τούρκος τεχνικός μετά από 3 χρόνια. Δείπνο στον προπονητή του Τρεφιλιού θα παραθέσει το βράδυ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Στις 28 και 30 Μαΐου θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί της Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό με τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης. Στις 3 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι τελικοί του πρωταθλήματος. Οι Ερυθρόλευκοι παρουσίασαν τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 26-27, τα οποία θα τεθούν σε κυκλοφορία στις 3. Οι τιμές παραμένουν ίδιες με τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Στο Γιώργιος Καραϊσκάκης θα παραμείνουν οι Πειραιώτες και την επόμενη σεζόν. Ο Ντιόγκο Νασιμέντο πρόκειται να δοθεί δανεικό στη Ρίο Άβε σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ένα αναμονή της αποδέσμευσης του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Εντός της εβδομάδας αναμένεται η οριστική απάντηση του Δανού προπονητή Γιάκομπ Νίστρουμπ στο Τριφύλι. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Απόστολος Νικολαίδης την Δευτέρα 25 Μαΐου. Το απολαμβάνω πολύ στον ΠΑΟΚ, με θέλουν πολύ ο προπονητής και ο κόσμος, τόνισε σε μέσα του Μεξικού ο αμυντικός του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες. Αποχωρεί από τον Άρη ο Γιώργος Αθανασιάδης. Σε αναζήτηση τερματοφύλακα βρίσκονται οι κίτρινοι. Στην Ισπανία θα επιστρέψει ο Κάρλες Πέρεθ, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου. Η Άστον Βίλα επικράτησε 3-0 της Φράιμπουργκ και κατέκτησε το Europa League. Οι χωριάτες επέστρεψαν στην League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν. Σκόρερ του τελικού ήταν οι Τίλεμανς, Μπουεντία και Ρότζερς. Απορρίφθηκε η Southampton για το Spy Gate. Η Middlesbrough θα αντιμετωπίσει τη Hull στον τελικό ανόδου της Championship το Σάββατο στις 5.30. Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το φιλικό της Εθνικής με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο, τρεις ημέρες μετά το πρώτο φιλικό τεστ της Γαλανόλευκης τον Ιούνιο κόντρα στη Σουηδία. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από την Μπαρτσελονέτα 9-12 στον Πειραιά, έχοντας ήδη εξασφαλίσει μια θέση στο Final Four του LEN Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Προρέκο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχου.
1: Επιστροφή στο καλό αθλητικό.

0: Ραδιόφωνο.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα, non-binary, πολλές καλημέρες για σήμερα, 5η 21 Μαΐου του 2026, του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Πολλοί γιορτάζουν σήμερα, κύριε Πουρναρά, καλημέρα σας.
1: Μεγάλη.
0: Κωνσταντίνα, Ελένη, Έλενος και η Ανάληψη είναι τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Οι κάτοχοι τους καλούνται να τα τιμήσουν και να τα γιορτάσουν. Είναι επίσης Διεθνής ημέρα τσαγιού. Τον έστειλε για τσάι. Είναι μια μέρα που θα την τιμούσε ο Πουρναράς αν ζούσε στις αγαπημένες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί είναι Εθνική Μέρα Φράουλας με Κρέμα. Σ' αρέσει η φράουλα?
2: Μ' αρέσει κρέμα, τι είναι με κρέμα?
0: Φράουλα με κρέμα, γέμισε φίλε, το σαν αγγλικό και τα λοιπά. Φράουλα με κρέμα, ναι.

0: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος, ακούτε ραδιοφωνικές μοιχείες που μόλις ξεκίνησαν, οι άλλες είναι στο Sport Dog. Κλασικά, κάθε μέρα εδώ, στον 943 Interventen Sports, από τις 10 μέχρι τις 12, το διωράκι, Δευτέρα έως Παρασκευή. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό, ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ στα Τερτύπια. Τερτύπια, το μαγαζί που είναι συνώνυμο της διασκέδασης, τη μεταμόρφωση, Λεωφόρο Τατοίου 56. Καλή μεζέδες, καλά ποτά, live μουσική, Παρασκευή βράδυ το μεταξύ, έτσι. Live μουσική, χορός, τραγούδι, ανεβαστικό μαγαζί για να, πας εκεί και να διασκεδάσεις και με πολύ ωραία ατμόσφαιρα, ατμόσφαιρα διασκέδασης. Σήμερα όμως έχει γενέθλια και η FIFA, που είναι η ανώτατη ποδοσφαιρική αρχή, ο μεγαλύτερος αθλητικός οργανισμός στον κόσμο. Ιδρύθηκε στις 21 Μαΐου του 1904 στο Παρίσι, από τους διαφωτιστές. Σ' αρέσει το τσάι, Πουρναρά? Εντάξει, δεν
1: το πίνω, αλλά δεν
0: καθίεται. Ναι, και δεν σε πίνει το τσάι, είναι πολύ σημαντικό. Ξέρεις ότι ανακαλύφθηκε τυχαία από ένα Κινέζο αυτοκράτορα προ-Χριστού και στην Ευρώπη έφτασε μετά Χριστού το 16ο αιώνα από τους Πορτογάλους. Με τυχαίο ότι οι Πορτογάλοι κατά διαστήματα κυριαρχούν τον κόσμο, όπως πλέον το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, έχουμε και έναν εκλεκτό καλεσμένο, τον έχω το ακούσει άλλες δύο φορές τουλάχιστον, που τον έχουμε βγάλει στον αέρα. Τώρα όμως τον έπεισα για να έρθει εδώ στο στούντιο, στα υπερσύγχρονα στούντιο του 943 Interventen Sports. Δίπλα μου τον έχω, να κάνουμε ένα δυνατό διωράκι, γιατί έχει ετοιμάσει και κάτι μεγάλο, κάτι πρωτοποριακό, που θα το ακούσει, θα το μας το πει στη συνέχεια, αλλά με τον Γιάννη Παπαγεωργίου, τον μακροβιότερο Έλληνα σκάουτ και για μένα τον πιο έμπειρο, τον πιο πετυχημένο 30 χρόνια. Τι 30, από τον προηγούμενο αιώνα ο Γιάννης Παπαγεωργίου, δεν λέμε ηλικίες. Κύριε Γιάννη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Ναι, τι κάνετε? Δεν θέλω να έχετε άγχος, εδώ είμαστε μια παρέα, χαλαρή, βλέπετε τον κύριο Πουρναρά.
2: Ναι, έτσι. Ναι.
0: Λοιπόν, από πότε είσαι στο κουρμπέτι?
2: Από το 91.
0: Εσύ δεν ζούσε. Έχεις γεννηθεί?
3: Το
0: 93 γεννήθηκε. Γελάει. Το 91. Γιούγκο αναθρεμένος. Γιούγκο αναθρεμένος. Πες μας μια πρόταση στα σέρβικα. Κάτι ωραίο τώρα για πρωί. Το καταλά.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τα κασέρουν τα καλημέρα. Ναι, πες το.
2: Νόγκο ελέπω όβδε.
0: Τι είναι αυτό?
2: Είναι πολύ ωραίο εδώ. Νόγκο γελέπο όβδε.
0: Έτσι θα έλεγε και ο φίλος ο Γιώβιτς, ο Νίκολιτς. Είχα δει πριν από 10 μέρες, πρέπει κάπου στη Γλυφάδα, στο Μπλέτς, δεν ξέρω, σε είχα δει με Νίκολιτς μαζί στο ίδιο τραπέζι. Να πίνετε καφέ, ναι, δεν ξέρω τι πίνατε, κανένα πελεγκρίνο, δεν ξέρω τι εκεί.
2: Είχαμε βρεθεί με κάποιους κοινούς φίλους από το Βελιγράδι.
0: Ναι, είσαι πολύ το
2: Νοτίον.
0: Ξέρω, ναι, και το Νοτίον προάστιο. Λοιπόν, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, θα έχουμε ωραία κουβέντα με τον κύριο Παπαγεωργίου. Δεν θα φύγουμε. Έχετε και ερωτήσεις που θα μπορεί να απαντήσει. Θα μπορεί να απαντήσει αν θέλετε να του κάνετε. Παναλαμβάνω, είναι ένα σκάουτ. Όταν θέλω να ρωτήσω για κάποιο ταλαντούχο παίχτη, παίρνω δύο ανθρώπους. Τον κύριο Παπαγεωργίου ένας και τον άλλον δεν μπορώ να μαρτυρήσω το όνομά του, γιατί είναι προπονητής και δουλεύει σε σούπερ λιγκάτη ομάδα. Έτσι, οπότε δεν έχω το τέτοιο δικαίωμα. Κύριε Παπαγεωργίου, αν ήταν ο Τζόρτζης, τον ξέρεις τον Τζόρτζη, ε? Τον Τζόρτζη, τον Ιωάννου που βγάζω εδώ και λέω Τζόρτζη, ναι, που του δίνω τα, ναι, λεπτά, τα πεντάλεπτα, θα τον ρωτούσα πόσα είδη κουνουπιών υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει ο Τζόρτζης, μπορείτε να το προσεγγίσετε εσείς κύριε Πουρναρά ή κύριε Παπαγεωργίου, πόσα είδη κουνουπιών υπάρχουν σε όλο τον κόσμο? Πολλά. Πες ένα νούμερο, φίλε.
3: Θα πω ότι είναι γύρω στα 150.
0: Εσύ?
2: Ένα εκατομμύριο.
0: 1400 είδη κουνουπιών. Πόσα είδη ποδοσφαιριστών, κύριε Παπαγεωργίου?
2: Πάρα πολλά.
0: Μάλιστα. Και πόσα συστήματα προπονητικά, ποδοσφαιρικά υπάρχουν? Το σύγχρονο ποδόσφαιρο που πάει.
2: Τι εννοείς?
0: Το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αλλάζει το ποδόσφαιρο όπως και... Αλλάζει. Αλλά υπάρχει, μπορεί να γίνεται κάτι άλλο μόδα, αλλά και παλι, να επανέρχονται στα παλιά. Θυμάμαι πριν από πάρα πολλά χρόνια κάποιοι που παίζανε με τριάδα στην άμυνα τους κοροϊδεύανε. Τώρα όλο και περισσότερο βλέπουμε τριάδα και δεν σημαίνει ότι είναι και αμυντικό σύστημα, έτσι.
2: Δυστυχώς σήμερα, Βαγγέλη, δεν παίζουν όπως παλιά τα ταλέντα. Σήμερα τα ταλέντα δημιουργούνται.
0: Α, δημιουργούνται δηλαδή, όπως παρασκευάζονται κατά κάποιο
2: τρόπο. Παρασκευάζονται, ναι.
0: Πρέπει να έχουν όμως μια πρώτη ύλη, έτσι δεν είναι? Και χωρίς πρώτη ύλη μπορεί κάποιος να φτάσει σε επίπεδο να παίξει, εγώ σου λέω, σε επίπεδο πρώτης εθνικής?
2: Βεβαίως, και Premier League.
0: Πλάκα μου κάνεις.
2: Με συγχωρείς, ο Ντίνος ο Μαυροπάνος, ναι, ήταν ταλέντο?
0: Ο Ντίνος ο Μαυροπάνος, θυμάμαι, ήταν ένας ποδοσφαιρίστης που ήταν στον Απόλλωνα στην Ακαδημία και δεν τον έβλεπα, και δεν τον έβλεπαν ούτε στον Απόλλωνα, δεν έπαιζε. Μου έλεγες εσύ για το μεγάλο αυτό το στόπερ, μπορεί να κάνει καριέρα, και ούτε έπαιζε στην Ακαδημία του ΚΑΠΑ 19 που ήταν, και πήγε, τον πήγανε στα Γιάννενα και έπαιξε. Ναι. Τον πίστεψε και ο Μακαρίτσο Χριστοβασίλης και οι συνεργάτες του.
2: Ναι, ξέρεις σε ποια ηλικία πήγε στα Γιάννενα?
0: 19.
2: 19.
0: Ναι.
2: Και πότε έπαιξε Premier League? Μετά από 15 αγώνες, να σε βοηθήσω.
0: Ναι. Έπαιξε, τον πήρε η Arsenal.
2: Τον πήρε η Arsenal μετά από 15 αγώνες στη Super League.
0: Χάλασε και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Γιατί αν δεν πήγαινε στην Arsenal, θα πήγαινε στον Ολυμπιακό.
2: Όχι, θα πήγαινε στην Ουντινέζε. Είχε κλείσει Ουντινέζε σχεδόν.
0: Ναι, ναι.
2: Και ο Ντίνος βασίστηκε μόνο στη δουλειά. Και δεν ξέρω εδώ πέρα στην Ελλάδα πόσο μπορούμε να πούμε ότι δουλεύουμε σωστά.
0: Ναι.
2: Και μετά από 15 αγώνες σε ηλικία 20 χρονών, γιατί είναι Νοέμβριος του 97,
0: ναι,
2: δηλαδή το 17 έπαιξε, το 18 πήγε, 1 Ιανουαρίου του 18 πήγε στην Arsenal. Φοβήθηκε η Arsenal, δεν ήθελε να πάει στις 10 Ιανουαρίου, γιατί παραμόνευε η Ουντινέζε.
0: Ναι.
2: Και καλά έκανε. Και έπαιξε κατευθείαν σε κάποιους αγώνες.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα. Γιατί να προβληματιστούν και να πούνε πώς εδώ οι θύνοντες, πώς ένα παιδί από τα Γιάννενα έχει παίξει εθνική νέων παιδών που τρέχουν, που όλοι ασχολούνται και πιστεύουν ότι αν παίξουν στην εθνική παιδών και νέων ότι έχουν δέσει το γαϊδωρό τους και ότι θα παίξουν, θα κάνουν καριέρα. Ο Ντίνος μόνο με τη δουλειά, πιστεύω,
0: έφτασε εκεί που έχει φτάσει σήμερα.
2: Και εδώ δείχνει πόσο ταλέντο υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Αυτό που ήθελα να πω εγώ πριν είναι ότι παλιά, όταν κάποιος παίχτης ερχόταν στο Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό, από την Καστοριά, από την από τη Δράμα.
0: Δόξα Δράμας, ναι. Τα Γιάννενα, την Παναχαϊκή.
2: Αυτός κούμπωνε στην ομάδα.
0: Mm.
2: Γιατί έπαιζε βάση του DNA της ομάδας. Άλλο ποδόσφαιρο έπαιζε η ΑΕΚ, άλλο Ολυμπιακός, άλλο ΠΑΟΚ, άλλο Παναθηναϊκός. Ενώ τώρα έρχεται ένα παιδί, δεν θέλω να πω κάποιο όνομα, στην ΑΕΚ και παίζει όπως αυτό, βάση του δικού του παιχνιδιού. Δεν παίζει.
0: Μαζί βάση του δικού του στην ομάδα. Ναι, αυτό που οφείλεται.
2: Στο ότι δεν υπάρχουν καλοί προπονητές, δάσκαλοι για τα παιδιά.
0: Στις πρώτες ομάδες ή στις ακαδημίες? Γιατί από εκεί ξεκινάει.
2: Ακαδημίες.
0: Στις ακαδημίες. Παίζουμε για το δικό σου παιδί. Έναν που και αυτόν μου τον είχες πει, μάλιστα την έχω πει την ιστορία, με είχες φωνάξει στο γήπεδο της Κηφισιάς, έπαιζε η Κηφισιά K19 με τον Πανετολικό. Έλα να δεις την παιχτάρα, τον επόμενο αμυντικό χαφ της Εθνικής. Κοντούρης, δικό σου παιδί, 100% εγώ από σένα το έμαθα. Έτσι. Τότε που ήταν και ο Κοτσόλης, ούτε ο Κοτσόλης καλά-καλά που ήταν στην Κηφισιά και σε εκείνο το μάτς στην Εξέδρα δεν πρέπει να τον ήξερε.
2: Αν και έβαλε ήταν... δύο γκολ, δεν ξέρω ο άνθρωπος αν τον είδε. Και
0: ναι, ήταν τεχνικός διευθυντής της Κηφισιάς. Ο Κοντούρης καλά-καλά δεν έπαιζε, όχι τη σεζόν που πήρε μεταγραφή, που ολοκληρώθηκε δηλαδή τη φετινή σεζόν που πήρε παιχνίδια. Την προηγούμενη σεζόν, παρότι ήταν στην Εθνική, ο Πετράκης δεν τον
2: πέρυσι
0: έβαζε.
2: Και πρόπερση έπαιρνε απλώς
0: συμμετοχές.
2: Ναι. Δεν έπαιζε βασικός.
0: Ναι.
2: Έπαιξε τα μισά βασικός, τα μισά αναπληρωματικός.
0: Ναι. Εγώ λέω για την προηγούμενη, όχι αυτή τη σεζόν, την προηγούμενη που ήταν ο κύριος Πετράκης
2: προπονητής. Και για αυτή.
0: Ναι, ναι. Στον Παναθηναϊκό όμως Εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, είναι συγκυριακό.
2: Έχει μεγάλη ποιότητα ο Σωτήρης και πιστεύει πάρα και αυτοπεποίθηση.
0: Εξάρι ή οχτάρι.
2: Τα δύο παίζει, 6-8.
0: Ναι. Αν είναι έξυπνος, πιστεύω θα πρέπει να βελτιωθεί, να εξελιχθεί, να καθιερωθεί στη θέση 6 που δεν υπάρχουν εξάρια στην Ελλάδα και στην εθνική.
2: Και αυτό τον πήρε και σωστά τον πήρε ο κύριος Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι. Το ερώτημα σε έναν Παναθηναϊκό που του χρόνου θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, να διεκδικήσει και να πάρει το πρωτάθλημα, και ξέρουμε όλοι πόσο σημαντική είναι η ΧΑΦ, βλέπε στην ΑΕΚ Πινέδα Μαρίν, έτσι. Και όχι μόνο στην ΑΕΚ. Ο Κοντούρης μπορεί να είναι ο βασικός, το βασικό εξάρι ή το βασικό οχτάρι του Παναθηναϊκού. Δύσκολη ερώτηση, ξέρω.
2: Ναι, δεν μπορώ να προβλέψω, αλλά έχει όλα τα προσόντα και σας είπα το πιο σπουδαίο είναι η αυτοπεποίθηση και το θράσος που έχει. Ναι. Πιστεύει πάρα πολύ στον εαυτό του. Μου θυμίζει ένα άλλο που λένε μου.
0: Ναι.
2: Στην ΑΕΚ.
0: Το Φούντα.
2: Το Φούντα.
0: Θυμάμαι από τον Ιωσήλ.
2: Ο οποίος 1,70 δεν τους έβλεπε.
0: Μάλιστα. Αυτός είναι ο Γιάννης Παπαγεωργίου στην συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, είναι σκάουτ και σκάουτ όχι μόνο για Έλληνες ποδοσφαιριστές, αλλά βλέπει, παρακολουθεί σε όλο τον κόσμο και κάνει και προτάσεις. Λοιπόν, πες μου, συνήθως έχεις ταυτιστεί, όχι συνήθως, έχεις ταυτιστεί κυρίως με την ΑΕΚ, έχεις περάσει και από διάφορα πόστα. Θέλω να μου πεις τις δύο πιο πετυχημένες προτάσεις σου που ήρθανε και στην ΑΕΚ και έπαιξαν.
2: Μάρκο Λιβάγια.
0: Ναι.
2: Και Ανδρέα Σιμόης.
0: Α, και τον Ανδρέα Σιμόης. Πες το Λιβάη.
2: Είναι πολύ. Δύο είπες λίγους.
0: Πες άλλους τρεις τότε. Πέντε. Πες μας πέντε εσύ. Και το πέντε το σωστό νούμερο.
2: Από την ομάδα εκείνη, ναι, είχα φέρει το Βάργκας.
0: Ήσουν ο βοηθός του Μιλοβάνου.
2: Και του Μιλοβάνοβης και του Μαϊστόροβης.
0: Ναι. Μπράβο που ήταν η τεχνική διευθυντή. Ήταν
2: ο Σιμόης τότε.
0: Ναι.
2: Το Σβάρνα από Γάμα Εθνική στην πρώτη ομάδα της ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: 16,5 χρονών.
0: Ναι. Ο Σβάρο μας δεν το πίστευα ποτέ, έκανε και διεθνή καριέρα στην
2: το Ρώτα τον είχα φέρει κρυφά, ήταν στον Ιρακλή τότε, ένα άλλο παιδί που πέστε μου τι ταλέντο ήταν ο Ρώτα.
0: Σωστά και κατά
2: πόσο. Τι ταλέντο είναι ο Πήλιος.
0: Ο Πήλιος το παραδέχθηκε και ο ίδιος, διάβαζα κάποια τάκα του, έχουν απομονώσει ότι εγώ ήξερα ότι δεν ήμουν ταλέντο.
2: Το ταλέντο είναι 20%, τα άλλα είναι άλλοι παράγοντες. Το μυαλό που έχει ένας ποδοσφαιριστής.
0: Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ο Περέιρα που περπατάει, δεν τρέχει κτλ. Έχει την καλύτερη λήψη απόφασης και είδαμε όλοι πόσο σημαντικός ήταν και στο ξεκίνημα της σεζόν και στο τελείωμα της σεζόν. Και το έχει πει και ο Νίκο. Το μυαλό έχει ο Περέιρα.
2: Το μυαλό και η αντίληψη.
0: Ναι.
2: Κάποτε είχε ένα παιδάκι που.
0: Και γι' αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, πολλοί αναρωτιούνται και εγώ αναρωτήθηκα. Ο Μεντιλίμπαρ, τον Ντάνι Γκαρσία που θα κλείσει τώρα το Μάιο, κλείνει τα 35 ή τα 36. Γιατί ζήτησε να ανανεωθεί για ακόμα ένα χρόνο. Πολλοί αναρωτιούνται. Που η απάντηση από έναν άνθρωπο που δεν είναι παλιωμοδίτης στο ποδόσφαιρο, old school προπονητής, είναι ότι για μένα έχει μυαλό και είναι ο άνθρωπος που μπορεί να είναι προπονητής μέσα στο παιχνίδι για την ομάδα. Για συνέχισε, ναι, σε διακόψα.
2: Το μυαλό, η αντίληψη, η συγκυρία.
0: Ναι, το μυαλό, η αντίληψη.
2: Παρόντα στίχη,
0: ναι,
2: παίζει βασικό ρόλο.
0: Το βάζει στη συγκυρία, ναι.
2: Συγκυρία που ήρθε ένας προπονητής που γούσταρε αυτό το παιδί.
0: Ναι, αυτό λες, ναι, μπράβο, ναι. Σωστά, ναι.

0: Και θυμάμαι είχα κάποιο μεγάλο ταλέντο που έπαιζε στον Πανιόνιο.
1: Ναι.
0: Και 16-17 χρόνια πήγε στην πρώτη ομάδα.
1: Ναι.
0: Και τελικά δεν έκανε καριέρα μεγάλη, ενώ μπορούσε να παίξει μέχρι η Μπαρτσελόνα να πάει.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν το μυαλό και η αντίληψη παράγοντες που εμπόδισαν την καριέρα του. Ενώ ένα άλλο παιδάκι που ήταν στην ΑΕΚ, το είχε διώξει η ΑΕΚ όταν ήμουνα football mentor στην ΑΕΚ, παιδαγωγός,
1: ναι,
0: πριν 20 χρόνια ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα παιδί που είχε κάποια προσόντα, πάρα πολύ δυσέβρετα, δεν τα βλέπαν οι ειδικοί τότε και τον είχαν διώξει επειδή δεν είχε παίξει κανένα αγώνα και τον κράτησαν. Το παιδί αυτό έκανε καριέρα και παίζει ακόμα, 37 χρονών τώρα, γάμα εθνική. Ήταν το μοναδικό που παίζει από όλα τα παιδιά. Αλλά μου έκανε δεν καταλάβαινα κι εγώ τότε πώς έπαιξε μπάλα ενώ είχε μόνο αυτό το ταλέντο. Τελικά αργότερα κατάλαβα ότι έπαιξε γιατί είχε και αντίληψη. Δηλαδή τις εντολές που του έλεγε ο προπονητής τις στηρούσε κατά γράμμα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ενώ ο άλλος που ήταν στον Πανιόνιο μεγάλο ταλέντο, από τις 10 εντολές αν άκουγε τη μία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή είναι και μια εκπομπή που είναι και ειδησιογραφική, διαβάζω τώρα στο Καζέτα, ο Κωστίνια βρίσκεται από τις αρχές της εβδομάδας στην Αγγλία για την Brighton, ενώ έχει δείξει ενδιαφέρον και η Bradford. Λοιπόν, και σύμφωνα με πληροφορίες του Γκαζέτα, όπως διαβάζω, ο 26χρονος Πορτογάλος δεξιός μπακ του Ολυμπιακού είναι πολύ πιθανό να αποτελέσει σύντομα συμπαίκτη ξανά του Κοστούλα. Λοιπόν, τέτοια εποχή πέρυσι Μπράιτον είχε δώσει 35 εκατομμύρια και πήρε τον Κοστούλα από τον Ολυμπιακό, οπότε φαίνεται είναι πολύ πιθανό να τα ξανασκάσει στον Ολυμπιακό για να πάρει και τον Κωστίνια. Μάλιστα υπάρχουν και προχωρημένες συζητήσεις και ακόμα και για συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας. Επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τον Καζέτα, με την ιστοσελίδα, ο Κωστίνια είναι από τις αρχές της εβδομάδας στην Αγγλία για να ολοκληρώθει το deal της μεταγραφής του στην Brighton από τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό περιβάλλον για σήμερα. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος, στο πρώτο ημίχρονο εδώ στις ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 9.43 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. Υγεία.gov.gr περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16.

0: απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήν με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
1: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
0: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 10 και μισή.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Απειλές κατά του Ιράν για πρωτοφανή στρατιωτική δράση εξαπέλυσε αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ την ώρα που οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών συνεχίζονται. Έχουμε λάβει τις θέσεις της Αμερικανικής πλευράς και τις εξετάζουμε, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκαΐ. Το μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στα στενά του Ορμούζ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παρεχώρησε στους Financial Times. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αποδεχθεί καμία μορφή πληρωμής για τη διέλευση εμπορικών πλοίων, επισημαίνοντας ότι περίπου το 90% του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται δια θαλάσσης και ότι η παγκόσμια ναυτιλία, στην οποία η Ελλάδα κατέχει περίπου το 25%, θα πληγεί κέρια από οποιαδήποτε υπονόμευση της ελευθερίας των θαλάσσιων οδών. Δεν θα κοπούν οι συντάξεις των θαλάσσιων οδών. Δεν θα κοπούν οι συντάξεις χειρίας, τόνισε ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Ο Υφυπουργός προσέθεσε ότι η ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγίνα ήταν κάτι που έπρεπε. Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για τη σύσταση ΙΜΗ Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έπειτα από σχετικό αίτημα του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά. Για να εγκριθεί η πρόταση για προανακριτική απαιτούνται 151 θετικές ψήφοι. Αύριο Παρασκευή θα εισαχθεί στην Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο του συνεδρίου του κύκλου ιδεών. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή σχετικά με το ζήτημα των υποκλοπών, ενώ χαρακτήρισε προσβλητική για τη δημοκρατία τη στάση της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Εν τω μεταξύ, την οργισμένη αντίδραση του πρόεδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, προκάλεσε η διαρροή στον τύπο αποσπασμάτων από όσα υπόθηκαν ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, κατά την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Ο κύριος Κακλαμάνης κάνει λόγο για κοινοβουλευτική εκτροπή. Μυστήριο εξακολουθεί να υπάρχει με την οσμία αερίου στα νότια προάστια. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εταιρείας Διαχείρισης του Δικτύου Φυσικού Αερίου, δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου στο δίκτυο του λεκανοπεδίου, αποκλείοντας ένα από τα βασικά σενάρια. Εξετάζεται να προέρχεται η οσμία από την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος και Σαλαμίνας ή από δεξαμενόπλιο, το οποίο βρίσκεται αγκυροβολή Έγινας και κάνει εργασίες καθαρισμού δεξαμενών. Πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικία στην Δραπετσόνα, στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτη, στο οποίο διέμενε μία μητέρα με το γιο της, οι οποίοι διασώθηκαν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από φιάλη γραερίου και γρήγορα επεκτάθηκε στο διαμέρισμα όσο και στις γύρω κατοικίες. Στις 10 παρά 20 το βράδυ, λόγω εργασιών, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό σε πόλη, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείου. Στον καιρό, άστατος ο καιρός με βροχές και καταιγίδες σε ορεινά κυρίως τμήματα, ιδιαίτερα της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου. Τοπικά ισχυρή βόρειο-δυτική άνεμη στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις θερμές ώρες της ημέρας θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 10 εδώ στον 943 Ιντερβέντεν Sports. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα για μια ακόμα ημέρα με ραδιοφωνικές μοιχείες. Έχω σήμερα και καλή παρέα τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου, το γνωστό Έλληνα σκάουτ, για μένα το πιο πετυχημένο, μακροβιότερος από το 1991. Κάποια πράγματα, κύριε Γιάννη, μας μιλάνε από μόνα τους. Με ρωτάγανε χθες, προχθές, τι βλέπω στον τελικό Aston Villa Freiburg. Και τους λέω, καταρχήν το Europa League θα πρέπει να μετανομαστεί σε Emery League. Είναι ο Mr. Europa League, αυτός ο τρομερός προπονητής, ο Emery. Το έχει κατακτήσει, μάλλον το κατέκτησε με τρίτη διαφορετική ομάδα. Είχε κάνει τρία σερί με την Σεβίλη, ένα με τη Villarreal, τώρα το κατέκτησε και με την Aston Villa. Λοιπόν, ένα αυτό. Έχει την τεχνοσία. Και δεύτερον, αυτός ο τρομερός τύπος, που μπορεί να φαίνεται και λίγο κολόπεδο, μεγάλο ή μικρό, δεν ξέρω, ο Μαρτίνες, ο τερματοφυλάκας, ήταν ο 7ος τελικός. Όπως και στις προηγούμενες 6, ο τερματοφύλακας ο Αργεντίνος της Άστον Βίλα.
1: Μαρτίνες.
0: Ναι. Όπως στις προηγούμενες 6, έτσι και σε αυτόν χθες, που τον παίζει ο Μαρτίνες, δεν χάνει τον τελικό η ομάδα του. 4 με την Αργεντινή, 3 με τις ομάδες του, 2 με την Άρσεναλ, 1 χθες με την Άστον Βίλα. 7 στα 7 έχει ο Μαρτίνες. Οι προσωπικότητες παίζουν ρόλο στο ποδόσφαιρο. Όπως και οι προπονητές παίζουν ρόλο. Εδώ με τον κύριο Γιάννη, όταν πήγε το περασμένο καλοκαίρι ο Ηλιόπουλος και ο Ριμπάλντας στην επιλογή Νίκολιτς, για διαφορετικούς λόγους και οι δύο μας είχαμε κάποιες ενστάσεις. Έτσι. Μας τα έδειξε ο Νίκολιτς. Και μπράβο του. Καταρχήν γιατί είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος.
1: Πάρα πολύ έξυπνος.
0: Αν είναι ο Λουτσέσκου στρατηγός, εγώ τον έβγαλα αρχιστράτηγο. τον Σέρβο. Η εικόνα του μπορεί να μην. Σε πίθη αρχικά, αλλά στην πορεία όλα αυτά που κάνει, ο τρόπος που διαχειρίζεται και πνευματικά και αγωνιστικά, αθλητικά την ομάδα του, τους παίκτες, πώς χτίζει το γκρουπ, είναι μοναδικός. Αυτό που έχει κάνει η ΑΕΚ φέτος είναι υπερβατικό, με δεδομένα δομικά θέματα σε διάφορες θέσεις, έτσι.
1: Ο κύριος Νίκολης έχει ξεκινήσει, έχει κάνει τα σωστά βήματα προπονητικής.
0: Ναι.
1: Και ξεκίνησε από μικρή ηλικία. Στα 30 ήταν στη Super League της Σερβίας. Και ο πρόεδρος, ο οποίος ήταν και μάνατζερ, τον καθοδηγούσε από τα πρώτα βήματα. Και πάρα πολύ βοηθή του είχαν περάσει και αυτοί από την ομάδα Ράντε του Βελιγραδίου.
0: Την ομάδα που έπαιζε και ο Γιωβάνοβιτς. Από εκεί είχε έρθει, νομίζω, στον Ηρακλή ο Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι, τότε δεν ήταν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τότε έπαιζε και αυτός ποδόσφαιρο. Ναι. Αλλά ας πούμε, από αυτή την ομάδα βγήκε ο Λούκα Μιλιβόγεβιτς του Ολυμπιακού. Mm. Ο Τζούρτζεβιτς, που ήρθε μετά σε σεντερφόρ στον Ολυμπιακό και παίζει στην Ισπανία.
0: Όχι, έχει πάει Μεξικό ο Τζούρτζεβιτς.
1: Ναι, ήταν.
0: Ναι, Ισπανία. Ξέρεις σε ποια ομάδα έχει πάει ο Τζούρτζεβιτς? Αν δεν κάνω λάθος, Μοντερέι.
1: Μοντερέι.
0: Ναι, ναι. Το Μαρσιάλ. Ναι. Αλμέιδα, ναι. Okay.
1: Και πάρα πολλοί παίχτες πήγαιναν στο Ερυθρό Αστέρα και στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Αυτός ήξερε αυτό που λείπει σήμερα στο ποδόσφαιρο.
0: Ο Νίκολιτς, για τον Νίκολιτς μιλάμε, ναι.
1: Αυτός, ο πρόεδρος.
0: Α, ο πρόεδρος της Ράντε Βελιγράδιου, ναι.
1: Να πλάθει στελέχη, ποδοσφαιριστές, παράγοντες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Σε όλες τις ομάδες στην Ελλάδα λείπουν τα στελέχη.
0: Μάλιστα. Ο Emery, λοιπόν, είπαμε, έδωσε ευρωπαϊκή κούπα στην Άστον Βίλα, μια ομάδα που είχε περάσει πάρα πολλά, η ομάδα του Μπέρμιχαμ. Αυτός την ανέβασε επίπεδο από τη στιγμή που πήγε. Εγώ θυμάμαι την Άστον Βίλα που είχε πάρει και κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης, έτσι, τη θυμάσαι?
1: Ποιος δεν θυμάται.
0: Ναι. Με Σο, Κάουανς
1: και σεντερφόρ το
0: Ουίδ. Ναι. Το Πίντερ Ουίδ, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν, μετά ήταν και στην Νότιχαμ, στην παλιά Νότιχαμ Φόρες. Μόρλεϊ, το 10 δεν θυμάμαι, ένας ξανθούλης το 10, ποιος ήταν το 10, Μόρτιμερ, τον αμυντικό χαβ. Λοιπόν, αυτά για την Άστον Βίλα. Βολεύει τον Ολυμπιακό το συγκεκριμένο, ήταν μια χαρά. είναι ακόμα πιο κοντά στο να κερδίσει ένα προκριματικό γύρο από το δεύτερο, να πάει στον τρίτο του καλοκαιριού Ολυμπιακός, στα προκριματικά του Champions League. Τώρα απομένει να η Aston Villa να κερδίσει και τη City ή έστω να πάρει το ίδιο αποτέλεσμα με την Liverpool για να είναι και στην τετράδα της Premier League και έτσι να δέσει αυτό και ο Ολυμπιακός να κερδίσει ένα γύρο στα προκριματικά του καλοκαιριού. Με την Σπυριάρα δεν πολύ ασχολούμαστε. Υπάρχει αύριο βεβαίως, θα κάνουμε μια προαναγγελία αύριο για το Final Four που ξεκινάει αύριο. Λοιπόν, ο μεγάλος απόν, ο Παναθηναϊκός και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μίλησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει στα αστέρια, δεν θα τα βάψω μαύρα, δεν θα τα βάψω μαύρα αν το πάρει επιτέλους λέει ο Ολυμπιακός. Για μένα όμως, ακόμα και αν ο Παναθηναϊκός πάρει το πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό, θα είναι μια αποτυχημένη σεζόν με την έννοια ότι η Ευρωλίγκα είναι η κορυφαία κούπα. Εσύ δηλώνεις ως ο μάστερ της Ευρωλίγκα με τις τόσες κατακτήσεις. Είχε έρθει η διοργάνωση στο σπίτι σου και εσύ δεν είσαι καν εκεί στο Final Four. Για μένα είναι αποτυχία και όταν έχεις μάλιστα και μια ομάδα με το κορυφαίο μπάτζετ στην Ευρώπη. Στην ειδησιογραφία, ο Βλαχοδήμος που αποτελεί το νούμερο ένα μεταγραφικό στόχο του Αλαφούζου και του Παναθηναϊκού για επιστροφή το καλοκαίρι, είναι σε επαφές με την Μπεσίχτας και υπάρχει και θετικό feedback. Εδώ θα θυμίσω ότι ο Αλαφούζος, αυτό που είχα αποκαλύψει, ο Αλαφούζος στο περιθώριο του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπέτις, τη ρεβάνση εκεί για το Europa League, είχαν συναντηθεί στην Σεβίλη με τον Βλαχοδήμο, αλλά ο Βλαχοδήμος δεν έδειγνε θετικός, τόσο θετικός άμεσα στο να γυρίσει αυτό το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό, παρά τη φοβερή σχέση που έχει και με τον Αλαφούζο και γενικότερα με την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Μιλάμε και για μια μεταγραφή που η Νιούκασλ, που δεν τον υπολογίζει αλλά τον έχει στο δυναμικό της με συμβόλαιο, θα χρειαστεί να πληρωθεί με ένα ποσό, εγώ λέω, τουλάχιστον 3 εκατομμύρια, εκτός αν το αφήνεις για τέλη Αυγούστου, εκεί που πέφτουν οι τιμές, όταν δεν θέλει παίχτες μια ομάδα και τις ξεμένει, μπορεί να τον πάρεις και είτε δανεικό είτε τσάμπα ή σχεδόν τσάμπα.

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε και την τελευταία αγωνιστική, το play out. Διαδικαστική είναι, γιατί ήδη έχει υποβιβαστεί και ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ. Ατρόμητος Πανσεραϊκός στις 6, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης στις 7 και Κηφισιά ΑΕΛ στις 7. Γίνεται μια προσπάθεια που υπογράφουν ουσιαστικά 5 ΠΑΕ, ΑΕΛ, Πανσεραϊκός, Πανετολικός, Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, να γίνει, να ζητήσουν άμεσα την αναρδιάρθρωση, χωρίς play-off, χωρίς play-out, να μείνουν 16 ομάδες, να γίνουν 16 ομάδες, συγγνώμη, δηλαδή να μείνουν οι δύο που υποβιβάστηκαν μαζί με αυτές τις δύο που έχουν ανεβεί, τον Ηρακλή και τον... Και την Καλαμάτα, ένα πρωτάθλημα των 16 ομάδων, πρέπει πρώτα να περάσει από την Λίγκα και μετά, αν υπάρχει ομοφωνία, να το δώσουν στο Βρούτσι, ο Βρούτσι να το πάει στη Βουλή και να περάσει με απόφαση, έτσι, γιατί δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι καθόλου εύκολο. Για μένα είναι ντροπιαστικό, δηλαδή τέλος της σεζόν, και αφού έχει, ξέρουμε ποιοι έχουν πέσει μέσα στο γήπεδο, αυτές οι ομάδες να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το ότι θα έχουμε και εκλογές. Εκλογές πότε είναι, Πουρναρά, το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο?
1: Εγώ νομίζω πιο μετά.
0: Α, πιο μετά, μέσα στο 2026.
1: Θεωρώ το 27.
0: Α, εσύ θεωρείς, εκτιμάς το 27. Αλλάξαν πάλι τα δεδομένα. Οκ, okay, εγώ το βλέπω, δεν είναι σωστό. Αποδεικνύεται γιατί είμαστε λάντα, έτσι. Αν περάσει κάτι τέτοιο, θέλετε να περάσει όμως από την επόμενη χρονιά. Τελείωσε η σεζόν. Δεν μπορούμε να την αλλάξουμε, να τη φέρουμε πίσω. Εν πάση περιπτώσει, θα περάσει πρώτα από τη Λίγκα και η ομοφωνία για να πάει μετά στο Βρούτσι και ο Βρούτσι να το πάει στη Βουλή. Όλη αυτή η διαδικασία να δούμε. Γενικότερα, πρέπει να σέβεσαι τους θεσμούς, τους κανόνες, τους όρους, όλη αυτή τη διαδικασία που έχει συμφωνηθεί και υπάρχει. Αλλά για την Ελλάδα, πάντα θα βρίσκονται παραθυράκια ή θα ανακαλύπτονται παραθυράκια. Κύριε φίλε μας, κύριε. Δικαίως, κύριε Γιάννη Παπαγεωργίου, δικαίως πέφτει ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ.
2: Στις λεπτομέρειες κρίθηκε.
0: Ναι.
2: Ποιος θα μείνει και ποιος θα πέσει.
0: Ναι. Σωστά. Λοιπόν, για μένα όμως δικαίως ο Ατρόμητος ήταν ο πρωταθλητής σε αυτά τα play-out. Μια ομάδα που κανονικά θα έπρεπε να ήταν στα play-off 5-8 και να σου πω την αλήθεια. Έχω πάρα πολύ καλή άποψη σχηματίσει, δεν τον ήξερα, για τον Βόσνιο, ότι είναι ο προπονητής του Ατρομήτου, ο Κέρκες.
2: Ναι, εγώ τον ήξερα.
0: Ναι.
2: Τον παρακολουθώ από το κυπριακό πρωτάθλημα που έκανε πάρα πολύ καλή πορεία.
0: Μεταμόρφωσε κυριολεκτικά τον Ατρόμητο παρότι ήρθε μεσούς σεζόν. Και του έδωσε ένα motivation, για να πιστεύει ότι μπορεί σοβαρός, να τα καταφέρει.
2: Σοβαρός ως άνθρωπος και πάρα πολύ καλός με γνώσεις προπονητής. Και πιστεύω και με καλό staff.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί είσαι εδώ, κύριε Γιάννη, τι έχεις θέλοντας να εκμεταλλευτείς όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, έτσι... Τι έχεις δημιουργήσει, πες μας 2-3 κουβέντες για αυτό το φιλόδοξο σχέδιο, πλάνο σου.
2: Όπως ξέρεις, ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο 30 και πλέον χρόνια.
0: Ναι, επαγγελματικά.
2: Σαν μάνατζερ, σκάουτερ, και επειδή είχα σπουδάσει παιδαγωγική ακαδημία,
0: ναι,
2: στο Βελιγράδι. Εκεί είχα μπει κατά κάποιο τρόπο μέσα στην Παρτιζάν και ήμουν φίλος με τα στελέχη της τότε μεγάλης Παρτιζάν της δεκαετίας του 90, που έβγαζε πάρα πολλούς παίχτες, και παρατήρησα ότι δεν φτάνει μόνο το ταλέντο ή ο καλός μάνατζερ για να πετύχει σήμερα ένας ποδοσφαιριστής, αλλά χρειάζονται και άλλα πράγματα. Το πιο σπουδαίο είναι η παιδαγωγική και ψυχολογική διαχείριση. Mm. Αυτό εκ πείρας είδα ότι άρχισε να αποδίδει καρπούς όπου το εφάρμοζα.
0: Mm.
2: Σε παιδάκια.
0: Ναι. Παιδάκια εννοούμε
2: 15 χρονών, 14, 16.
0: Ωραία, ναι, ναι.
2: Ενώ δουλεύανε, απογοητευόντουσαν γιατί, ας πούμε, δεν έπαιζαν, και εκεί ήθελαν μία στήριξη.
0: Ναι.
2: τι να το κάνεις αν είσαι ένα ταλέντο, είσαι καλός προσβεριστής, αλλά δεν παίζεις, απογοητεύεσαι, σου φταίνε όλα, ενώ ψάχνουν δικαιολογίες και πάντα ψάχνουν δικαιολογίες. Εγώ βρήκα έναν τρόπο να συγχωρήσω μέσα στο παιδί, στην ψυχή του, να το βοηθήσω, να το αποφορτήσω, με επικοινωνία με τους γονείς πάντα, να συνεργαστούμε πώς το παιδί αυτό μπορεί να γίνει ποδοσφαιριστής σε 1, 2, 3 χρόνια. Και ας ήταν 15 χρονών, πάρα πολλά παιδιά που είχα αναλάβει και παίζουν και στην εθνική, παίζουν και στο εξωτερικό. Χρόνια, με την ψυχολογική και την παιδαγωγική διαχείριση κατάφεραν να φτιάξουν μια καριέρα. Και αυτά φυσικά έχω παραδείγματα πάρα πολλά. Το άλλο είναι ότι τα παιδιά χρειάζονται να δουλεύουν

0: Εκτός ομάδων.
1: Και πάρα πολύ. Πλέον ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Αυτό δεν το αντέχουν όλοι. Μπορεί να κάποιες να κουραστούν, θεωρώ εγώ. Υπάρχουν παραδείγματα παιδιών που περισσότερο τους πίεζαν οι γονείς τους το ένα το άλλο για να κάνουν. Είχαν ταλέντο, δουλέψαν, αλλά με κάποια στιγμή έσκασαν, δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν.
0: Και σκέφτηκα εδώ και αρκετό καιρό να φτιάξω μια εταιρεία σαν football mentor, καθοδηγητής.
1: Football mentoring, ναι.
0: Για παιδάκια από 8 ως 16 ετών,
1: ναι.
0: Και παρέχω συμβουλευτική παιδαγωγική και αναπτυξιακή καθοδήγηση,
1: ναι,
0: στα παιδιά και στις οικογένειες,
1: ναι,
0: ώστε να αποφεύγονται τα λάθη, λάθος αποφάσεις σε κρίσιμο χρονικό σημείο.
1: Ναι.
0: Έχω γίνει πάρα πολύ αποδεκτός από γονείς και που με στηρίζουν.
1: Έρχεσαι σε κόντρα με γονείς, γιατί υπάρχει αντίληψη, την έχω ζήσει εγώ και έχω δει και τον εαυτό μου όταν ο Τζίμις έπαιζε πολλά μπάλα και πόσο κακός ήμουνα στην εξέδρα. Έρχεσαι σε κόντρα με γονείς, γιατί είτε γιατί έχουν υπερβολικές απαιτήσεις, είτε γιατί προσπαθούν να παρέμβουν, είτε γιατί βλέπουν στο παιδί τους το δικό τους εγώ κτλ. Και κατά πόσο είναι εύκολο αυτό που λες, να γίνεις μέντορας και της οικογένειας και των παιδιών, να διεισδύσει και το παιδί να εμπιστευθεί, να ακούσει εσένα και όχι τον πατέρα του, που είναι το οικογενειακό περιβάλλον, είναι τη μάνα του, γιατί και οι μανάδες πλέον, έτσι.
0: Όλα τα παιδιά ακούνε εμένα. Τον πατέρα δεν θέλει να τον ακούσει κανένας.
1: Τη μαμά.
0: Και τη μαμά.
1: Γιατί πλέον έχουν παρέμβει και οι μαμάδες κάνουν εμφανίσεις.
0: Και έχω δει και χούλιγκαν τελευταία.
1: Μαμάδες.
0: Μαμάδες, είναι φοβερό αυτό. και σε κολέγια, παρακαλώ.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, είναι μεγάλη πίεση.
1: Ναι.
0: Εγώ κάνω κάτι διαφορετικό αυτό που κάνουν οι μάνατζερ. Πηγαίνω δηλαδή στο γονέα, του λέω δεν είμαι μάνατζερ. Δεν σου υπόσχομαι συμβόλαιο. Ούτε σε πηγαίνω στο εξωτερικό, ούτε σε πηγαίνω στην εθνική, ούτε ζητάω ποσοστά, ούτε αποκλειστικότητα, ούτε τίποτα.
1: Yeah.
0: Εμένα ο ρόλος μου είναι καθαρά συμβουλευτικός υπέρ του παιδιού, σύσιο. Και χωρίς να παριστάνω τον ψυχολόγο με την εμπειρία μου, διαχειρίζουμε το άγχος, την αυτοποίθηση του παιδιού, την υπομονή, την πειθαρχία. Τη διαχείριση των απορρίψεων, δηλαδή πάρα πολλά παιδιά ξέρω που φεύγουν από κάποια ΠΑΕ και πάνε σε μια ΠΑΕ μικρή και ως εκθάβατος σε 2 χρόνια παίζουν και στην εθνική. Απίστευτο.
1: Yeah.
0: Γίνεται εδώ όμως στην Ελλάδα. Όπως καταλάβατε, εγώ κάνω διαχείριση πίεσης, διαχείριση αποτυχίας, βάζω στόχους, λέω στο παιδί την αλήθεια, του λέω πώς μπορεί να εξελιχθεί, πώς μπορεί να βελτιωθεί. Δεν με ενδιαφέρει να τον πάω στην εθνική. Το παιδί το καταλαβαίνει αυτό. Και ο πατέρας το καταλαβαίνει.
1: Mm.
0: Ότι είχε πάει σε λάθος μονοπάτι. Λέω ότι αν εσύ βελτιωθείς και εξελιχθείς, τότε θα έρθει η εθνική μόνη της να σε καλέσει.
1: Μάλιστα.
0: Τότε θα έρθει το συμβόλαιο το επαγγελματικό, τότε θα έρθει η κλίση από το εξωτερικό.
1: Και τότε θα εμφανιστούν και διάφοροι ατζέντιδες να θέλουν να σε...
0: Ενώ τώρα πιστεύουν όλοι, αν κάνει επαγγελματικό ένα παιδάκι στον Ολυμπιακό, έχει δέσει το γαϊδερό του.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το λάθος.
1: Και νομίζει ότι είναι στον Ολυμπιακό, ενώ είναι στην Ακαδημία. Ρε παιδί μου, πώς να το πω, φοράει τη φανέλα με το σήμα του Ολυμπιακού, αλλά δεν είναι στον Ολυμπιακό. Να είσαι στον Ολυμπιακό είναι η πρώτη ομάδα. Έτσι. Δεν είναι σίγουρο ότι επειδή στην Ακαδημία έκανε ένα το άλλο, θα φτάσει και εκεί έρχεται η απαγοήτευση πολλές φορές. Γιατί δεν μπορούν να γίνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές επίπεδου Ολυμπιακού, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού. Που καταρχάς είναι και δύσκολο να γίνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές που θα παίξουν επαγγελματικά στην πρώτη κατηγορία.
0: Ο Τζίμις, ο γιος σου,
1: ναι,
0: ήταν ίσως ένα ταλέντο.
1: Ναι, είχε ταλέντο.
0: Ωραία, έχει το 20% ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Εσύ είσαι στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Εσύ νόμιζες,
1: ναι,
0: μέσα σου, ότι επειδή ξέρεις του στάδι προέδρους, του στάδι προπονητές.
1: Δεν το έκανα ποτέ όμως αυτό.
0: Δεν το έκανες.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει. Μπορεί και να νόμιζε αυτός ότι θα το.
1: Μπορεί, δεν ξέρω. Ναι, ναι, αλλά δεν το έκανα. Δεν το έκανες.
0: Ωραία. Ποιος
1: να βοηθήσω εκεί που ήταν στην ομάδα, που ήταν, να βοηθήσω δηλαδή να προβάλλω την ομάδα και το ένα και το άλλο, γιατί έπαιζε εκεί. Άλλο αυτό, άλλο με το. Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι επειδή έχεις γνώσεις στο ποδόσφαιρο και μάλιστα νομίζω ήσουν και εσύ συνάδελφος πριν 30 χρόνια.
1: Κάποια στιγμή έχω περάσει για 2 χρόνια,
0: ναι,
1: έχω σταματήσει τη δημοσιογραφία στις αρχές του 21ου αιώνα σε γραφείο μάνατζερ που ήταν το κορυφαίο για μένα τότε, του Νίκου του Λυράκη και του Αντώνη.

0: Αποστολόπουλου, ναι.
1: Ναι, μεγάλο γραφείο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Και γι' αυτό έχω τέτοια προσέγγιση που μπορώ να αντιλαμβάνομαι καλύτερα πράγματα.
1: Δεν φτάνει αυτό.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Γιατί
1: όλα είναι ψυχολογική και παιδαγωγική διαχείριση.
0: Ακούω πολλά από έξω. Α, δεν είχαμε τα μέσα, δεν είχαμε τους μανατζαρέους, δεν είχαμε το ένα για να προωθούμε. Είναι λάθος αυτό
1: το
0: πράγμα.
1: Ο παίχτης κάνει το μάνατζερ μάγκα, δεν κάνει ο μάνατζερ τον παίχτη.
0: Ναι. Έχεις παραδείγματα να μας πεις τέτοια, Κωνσταντέλιας.
1: Τι.
0: Παιδί μου, εντάξει, δεν έχει κάποιον μεγάλο μάνατζερ το παιδί.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Όχι.
0: Λέω, ο παίχτης κάνει το.
1: Ναι,
0: ναι. Προφανώς για να τον έχει, να συνεχίζει να τον έχει ο Κωνσταντέλιας, του αναγνωρίζει του ανθρώπου ότι τον έχει βοηθήσει σε άλλα πράγματα, που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι δεν είναι.
1: Εγώ γνώρισα ένα μάνατζερ πριν 10 χρόνια, 15, είχε τον προσφυριστή τον Κέβιν Κάμπλ, που ναι. έπαιζε λειψία τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και μου έλεγε: πάρ' το φίλε με 100.000 ευρώ, το πουλάει η Λεβερκούζεν στην Ελλάδα. Ναι. Όπου θες. Αυτός ο μάνατζερ είχε μόνο ένα παίχτη.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, και μόλις το έφυγε, όχι μόλις τελείωσε την καριέρα, τώρα βλέπω έχει τον καλύτερο παίχτη της Λειψίας πάλι. Πάλι ένα παίχτη έχει.
0: Γιατί ήθελε να.
1: Είναι μάγκας.
0: Ήθελε να το στηρίξει και να αφοσιωθεί πάνω του. Λοιπόν, έχουν έρθει διάφορα μηνύματα. Ο Αναστάσιος λέει: καλημέρα, αγαπητέ, τόσο σας και στον εκλεστό καλεσμένο σας. Την άποψή του για τον στρατηγό Μάρκο Νίκολιτς. Νομίζω ότι την είπες προηγουμένως, έτσι δεν είναι. Μπορεί να γίνει νέος Μπάγκεβιτς.
1: Είναι στα χνάρια του.
0: Του Ντούσαν Μπάγκεβιτς.
1: Ναι, είναι πραγματικά στρατηγός στον πάγκο και πολύ δουλευταράς. Πηγαίνει πρώτος στα σπάτα και φεύγει τελευταίος.
0: Μάλιστα. Και, μπορεί να φαίνεται είναι και σκληρή προσωπικότητα, νομίζω. Έτσι.
1: Είναι ευφυής. Ναι. Σε αγοράζει και σε πουλάει με την καλή έννοια ναι. σε δευτερόλεπτα.
0: Ο Στέφανος ο Παναθηναϊκός λέει: καλημέρα κύριε Μίχο, προβλέπετε πολύ ωραία εκπομπή σήμερα. Θέλω να μας πει ο κύριος Παπαγεωργίου κάποια ταλέντα που θεωρεί που υπάρχουν στην Ελλάδα τώρα. Για μένα το μεγαλύτερο φτιαχτό ταλέντο μετά από τον Ροναλντίνιο, όχι ότι δεν ήταν ο Ροναλντίνιο, αλλά μετά τον Ροναλντίνιο, το μεγαλύτερο φτιαχτό ταλέντο και ο καλύτερος παίκτης που έχει υπάρξει είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Φαίνεται ότι έγινε από δουλειά υπεραθλητής. Ούτε Μέση ούτε Μαραντόνα, τρομερή και οι δύο. Δεν θα διαφωνήσω.
1: Συμφωνώ και εγώ
0: με τον
1: Στέφανο.
0: Ναι. Πες κάποια ταλέντα που δεν τα ξέρει ο πολλής κόσμος, που ζητάει ο Στέφανος ή κάποια από αυτά που θα μπορούσαν τώρα να πάνε σε μεγάλες, στο Big Four για παράδειγμα.
1: Στο Big Four δύσκολο να πάει κάποιος και να παίξει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Αλλά ένα ταλέντο πολύ καλό έχει ο Πανετολικός. Ένα πολύ καλό ταλέντο έχει η Τρίπολη.
0: Ποιον είναι.
1: Αυτά είναι μυστικά.
0: Τι μυστικά, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ατζέντες όλα αυτά τα ταλέντα.
1: Ούτε ατζέντες δεν το ξέρουν.
0: Α, μάλιστα. Άλλη ομάδα που έχει μας λες.
1: Ο Ατρόμητος.
0: Και ο Ατρόμητος, μάλιστα.
1: Ο Όφη κάνει πολύ καλή δουλειά.
0: Ναι. Ευάγγελε, καλημέρα. Πιστεύεις ότι μετά το διάγγελμα και το πολιτικό μανιφέστο του Μάριου κατά την απονομή θα προχωρήσει και σε εξαγγελία νέου πολιτικού φορέα? Όχι. Και μπορώ, είμαι εξουσιοδοτημένος για να το πω αυτό, γιατί και εγώ τον ρώτησα να σου πω την αλήθεια και μου λέει: έχεις την εξουσιοδότησή μου να πεις ότι δεν έχει καμία τέτοια πρόθεση και δεν υπάρχει τίποτα πίσω από αυτό το μανιφέστο του, επαναλαμβάνω, κάποιο νέο πολιτικό φορέα ή να στηρίξει, γιατί πλέον σήμερα η Καριστινού στη Θεσσαλονίκη Καριστιανού ανακοινώνει το νέο φορέα ακόμα, ναι. Την Τρίτη είναι ο Τσίπρας με τραγούδι του Κραουνάκη. Έχει φτιάξει για τον Τσίπρα ο Κραουνάκης, όπως έφτιαξε ο άλλος ο γνωστός του Ηλιόπουλου. Το νικητή, πώς λέγεται. Ωραίο τραγούδι, μ' άρεσε αυτό.
1: Ναι, παρεπτόντως. Πολύ ωραίο.
0: Ναι, μ' άρεσε αυτό. Ποια η γνώμη του κυρίου Παπαγεωργίου, κράτησε την για να απαντήσει μετά για του Σιπιώνη, Μουζακίτη, Τετέι, Μύθου και Ζήνη. Ο Γιώργος. Μύθου, Ζήνη, Τετέι, τα θυμάσαι αυτά τα πέντε ονόματα.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, να μας την πεις. Ευάγγελε, καλημέρα. Ας γίνει από του χρόνου να είναι πιο δίκαιο, αλλά είμαι υπέρ του πρωταθλήματος με 16-18 ομάδες χωρίς τα play-off και τα play-out. Πού να δείτε, Ευάγγελε, εμένα στον πάγκο, στον γήπεδο να παίζουν οι δύο γη μου έφηβοι και στην εξέδρα η γυναίκα μου χούλιγκαν. Ύστερα από συνεννόηση στου αγώνε, στον πάγκο ερχόταν ο φίλος μου προπονητής των Παμπέδων και πήγα στην εξέδρα. Ήσουν προπονητής. Λοιπόν, ένας πολύ καλός παίκτης είναι ο Παναγιώτης Τσαντίλας, λέει ο Διαμαντής. Αυτό το παιδί πρέπει να παίξει σε μεγάλη ομάδα. Εάν σκάσει η οικογένεια 10.000, η πόρτα θα ανοίξει, λέει ένας άλλος φίλος. Ναι. Θα τα πούμε μετά αυτά. Θα τα πούμε. Διαφημιστικό περιβάλλον και δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

0: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
1: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervete Sports. Σας περιμένω.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Όσο υπάρχει ποδόσφαιρο, οι φτωχοί θα έχουν τουλάχιστον έναν λόγο να είναι ευτυχισμένοι. Μάριο Μπενεντέτη, Ουρουγουανός συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevedan Sports. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 30χρονου χαφ της Ράγιο Βαγεκάνου, Ουνάι Λόπεθ, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Οι Πειραιώτες είναι πολύ κοντά στο να παραχωρήσουν τον Ντιόγκο Νασιμέντο με δανεισμό στη Ρίο Άβε, όπως αναφέρει ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Πάμπλο Ολιβέιρα. Ο 38χρονος προπονητής γκρουπ νούμερο 1 στόχος του Παναθηναϊκού βρίσκεται στο στόχαστρο της Άιντραχτ Φραγκφούρτη, σύμφωνα με μέσα από τη Δανία. Τελευταίος χορός για τη φετινή Super League στις 6. Ο Ατρόμητος υποδέχεται στο Περιστέρι τον υποβασμένο Πανσεραϊκό στο πλαίσιο της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής των play-out. Η Γαρανόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε ελεύθερη είσοδο για τον κόσμο. Η ραδιοφωνική καλύψη από 9.43, Entrevedan Sports και τηλεοπτική από Nova Sports 2. Η Κηφισιά κοντάρεται με την ΑΕΛ στο Απόστολος Νικολαίδης. Οι Λαρισαίοι δίνουν το τελευταίο τους παιχνίδι στην ΑΕ, καθώς από τη νέα σεζόν θα αγωνίζονται στη Super League 2, σέντρα στις 7. Περιγράφει για τον 943 Entrevedan Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 2. Την ίδια ώρα ο Πανετολικός φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολη στο Αγρίνιο. Κοσμοτέ Sport 1 η μετάδοση. Η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται για τον 32χρονο διεθνή τερματοφύλακα Οδυσσέα Βλαχοδήμου, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στη Σεβίλη από την Νιούκαστ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Τουρκία. Η Αστον Βίλα επικράτησε 3-0 της Φράιμπουργκ και κατέκτησε το Europa League. Οι χωριάτες επέστρεψαν στην League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν. Σκόρερ του τελικού ήταν οι Τίλεμανς, Μπουεντία και Ρότζερς. Για τον πρώτο αγώνα των παράζ υποβασμού της Bundesliga στις 9.30 Wolfsburg, Paderborn. Και στα play-offs του NBA, οι Oklahoma City Thunder επικράτησαν 122-113 το San Antonio Spurs, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τη σειρά στους τελικούς της Δύσης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevedan Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: 943 Entrevedan Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 11 στον 943 Ιντερβέντεν Sports, Ευάγγελος Μίχος, ραδιοφωνικές μοιχείες με καλεσμένο εδώ παρέα δίπλα. Από εδώ και πέρα θα το καθιερώσουμε από τη στιγμή που δεν έχει και αγωνιστική δράση, να έρχεται κάποιος καλεσμένος, προπονητής, παίκτης, σκάουτ, όπως είναι εδώ ο κορυφαίος Έλληνας σκάουτ, ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Λοιπόν, έχεις να απαντήσεις σε αρκετά ερωτήματα που σου θέσανε.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να θυμίσω, να πω, στείλω την καλημέρα μου στον Κώστα το Χατζή, το φίλο μου, τον ΑΕΚΤΖΙ. Τον ξέρεις τον Κώστα? Όχι, μπορεί να τον έχεις συναντήσει και τα λοιπά. Λοιπόν, να πω για τα τερτύπια. Έχεις πάει στα τερτύπια?
1: Ήταν Λεύκες παλιά, εκεί πήγαινα.
0: Α, στις Λεύκες είναι.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι. Τρομερό μαγαζί. Δεν έχω πάει εγώ. Ναι. Εδώ το διαφημίζουμε. Δεν έχω πάει ποτέ.
1: Λεύκες είναι τρομερό.
0: Δεν έχω κληθεί και από φίλους για να πάω. Είμα. Λοιπόν, όσοι πάνε, περνάνε υπέροχα. Τρομερό μαγαζί.
1: Τρομερό.
0: Στη Μεταμόρφωση, Λεωφόρο Τατοίου 56. Τερτύπια, νόμιμο της διασκέδασης, live μουσική για Παρασκευή βράδυ που δίνουμε το τραπεζάκι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ. Live μουσική, καλή μεζέδες, καλά ποτά, πολύ ωραία ατμόσφαιρα, χορός, διασκεδάζεις. Λοιπόν, στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια, η κλήρωση αύριο λίγο πριν τις 12. Α, οι παλιές Λεύκες είναι,
1: Ναι.
0: Πάμε, Γιάννη, πάμε τώρα στα τερτύπια. Μου έχουν πει ότι είναι
1: πάρα πολύ ωραίο μαζί.
0: Και τρομερό έξω είναι ωραία. Αλλά δεν έχει ακόμα αυλή, δεν ξέρω αν έχει live στην αυλή. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσω από ένα μήνυμα. Εντάξει, είναι μεγάλο θέμα, ανοίγει ο Νίκος. Ρέση, όταν έχεις ως manager έναν παίχτη σαν τον Μπιέλ ή τον Κασάμι, δηλαδή παίχτες με τρομερά ατομικά προσόντα που φαίνονται αλλά τελικά δεν αποδίδουν όσο πρέπει ή δεν κουμπώνουν σε όποια ομάδα και αν πάνε, πώς τους διαχειρίζεσαι, τι τους λες και πώς πείθεις την επόμενη ομάδα πως αυτή που θα πάει θα δουλέψει αυτή η μεταγραφή?
1: Ωραία. Απαντάτε περίπου και μόνο σας. Πώς τους διαχειρίζεσαι? Η διαχείριση είναι το μυστικό. Πρώτον, κάνεις διάγνωση. Πού είναι το πρόβλημα?
0: Ήταν το πρόβλημα στη λήψη απόφασης, πώς αλλάζει το μυαλό?
1: Θα σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Για να σας βοηθήσω. Μπορεί το παιδί αυτό να έχει κάποιο πρόβλημα ψυχολογικό.
0: Okay.
1: Οπότε δίνεις βάση εκεί.
0: Πρώτον, μπορεί να έχει κάποια νευρολογική διαταραχή, που και αυτό είναι σημαντικό. Που να είναι στα όρια, στα κόκκινα.
1: Να σας πω κάτι. Ένα παράδειγμα. Μην βάζουμε τον Μπιέλ και τον Κασάμι.
0: Το Μέση.
1: Όχι το Μέση.
0: Ο Μέση, ο οποίος είναι.
1: Θα βάλουμε το συγγνώμη Τέι.
0: Ναι.
1: Το οποίο
0: υπάρχει ερώτημα για το Τέι, άποψη σου. Okay, ναι, πας το, πες το, ναι.
1: Παρακολουθώ την πορεία του από τότε που ήταν στο Ρουφ.
0: Ναι.
1: Είχε σκαμπανεβάσματα, σωστά.
0: Ναι.
1: Πέρυσι, πρόπεση μάλλον η Κηφισιά, τον αφήνει 6 μήνες δανεικό με οψιόν.
0: Το στέλνει στο Αγρίνιο, στο Ανατολικό.
1: Στο Αγρίνιο. Ωραία. Για ποιο λόγο τον έστειλε ενώ η Κηφισιά πήγαινε?
0: Για να φύγει και από τις προκλήσεις νύχτα της Αθήνας, λέω.
1: Άρα κάνουμε μια διάγνωση και τον διαχειρίζουμε. Λέω, το παιδί αυτό, η Κηφισιά βλέπετε πώς τον διαχειρίστηκε.
0: Ναι.
1: Γιατί ο κύριος Πρίτσας τυχαίνει να είναι και ο πνευματικός του πατέρα.
0: Άστο κατά κάποιο τρόπο, ναι.
1: Και έτσι έχει προσδιοριστεί.
0: Ναι, λοιπόν, σωστά.
1: Τα αποτελέσματα τα βλέπετε. Το παιδί τότε είχε 10 κιλά παραπάνω,
0: ναι,
1: και δεν μπορούσε να πάει στην ΑΕΚ. Και μου έλεγε κάποιος φίλος, γιατί δεν παίρνεις τον ΤΤ στην ΑΕΚ?
0: Ναι.
1: Δεν τον προτείνεις εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί και η ΑΕΚ τον ήξερε τότε, αλλά είχε μια

0: εικόνα άσχημη.
1: Ναι.
0: Το παιδί μόνο του, τον κύριο Πρίτσα που τον διαχειρίστηκε.
1: Με τον νέο του μάνατζερ.
0: Βρήκε, ναι, βρήκε το δρόμο του.
1: Ναι.
0: Και όταν ήταν στον Πανετολικό, μπορούσε, που έκανε παπάδες, να το πω έτσι, μπορούσε το παιδί αυτό άμεσα τότε να τον πάρει κάποια ομάδα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν, η καμία ομάδα δεν.
1: Δεν ρίσκαρε, δεν το πίστευε.
0: Δεν, νόμιζε ότι είναι ρίσκο.
1: Το είπε και ο Γιάννης Παπαδημητρίου απολογητικά, γιατί είχε προταθεί και στο Παναθηναϊκό το περασμένο καλοκαίρι, αλλά δεν ασχολήθηκε ο Παναθηναϊκός. Ο
0: το,
1: πρώην τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού.
0: Τον έστειλα κατευθείαν σε μια ομάδα που έχω πολύ καλές σχέσεις στην Ισπανία,
1: ναι,
0: και του παρακάλαγα από τον Απρίλιο που στο Παναθηναϊκό είχε παίξει 2-3 παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Και μετά και τον Αύγουστο, που η τιμή, ναι, του δεν ήταν πάνω από 5 εκατοστάρικα.
1: Ναι, ναι.
0: Περιμέναν όλοι να πάει 3 εκατομμύρια.
1: Ναι. Μάλιστα. Απάντησε στα μηνύματα, σε ρωτήσανε για.
0: Για 5 παίχτες. Ποιον, ναι, είναι, Τετέ, Μύθου, Ζήνη, Μουζακίτη.
1: Ναι.
0: Κατά σύμπτωση, όλοι κοστίζουν ή θα κοστίζουν πάνω από 20 εκατομμύρια του χρόνου.
1: Πιστεύω. Τι εννοείς το χρόνο, κάτι δεν κατάλαβα.
0: Δηλαδή.
1: Του χρόνου.
0: Του χρόνου, ναι.
1: Α, ναι. Ο Μουζακίτης ήδη ζητάνε, άστο Μουζακίτη.
0: Ναι, λέω, είναι μια πεντάδα που όλοι έχουν μεγάλη αξία.
1: Ναι.
0: Ο Σιπιόνι, για μένα εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, απλώς ακόμα δεν έχει βρει τα βήματα. Κάποια Αργεντίνοι Λατινοαμερικανοί.
1: Δεν είναι έσαι, που αμέσως, ναι, προσαρμόστηκε,
0: μπράβο,
1: ο Σιπιόνι.
0: Είναι κάποιοι, ναι, όπως και του Παναθηναϊκού και ο Αντίνο, και όταν μπορεί να έκανε κάποιο διάστημα.
1: Τον Αντίνο τον πιστεύεις για όλα αυτά τα λεφτά που δώσανε, για κοντά στα 10 εκατομμύρια.
0: Το πιστεύω πάρα πολύ.
1: Σοβαρά μιλάω.
0: Πάρα πολύ.
1: Εγώ απορώ πως δώσανε αυτά τα λεφτά, ρε φίλε.
0: Εγώ τον έβλεπα στην Αργεντινή και δεν πιστεύω ότι μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα.
1: Και τι βλέπεις δηλαδή, το που δεν, έχουμε δει ακόμα μέχρι
0: τώρα. Αποκάλυψη θα είναι του χρόνου.
1: Ο Αντίνο. Ο Σαντίνο Αντίνο. Τι λες, ρε Γιάννη. Κάτσε, Γιάννη. Αν δεν είναι, θα σε γλεντάζει, θα σε γλεντήσω.
0: Ένα μάτς που έκανε τρομερό φέτος ήταν στο Καραϊσκάκι, στον πρώτο γύρο. Όταν ήρθε, μάλλον. Στο δεύτερο γύρο. Όχι στα playoff.
1: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Έπαιζε μόνος του.
1: Είναι κλασικό εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Άρα πιστεύεις ότι δικαίως έδωσαν αυτά τα λεφτά ο Παναθηναϊκός?
0: Βέβαια.
1: Γιατί κάποιοι, ο Παναθηναϊκός ξέρεις, κοιτούσε και πριν με την προηγούμενη κατάσταση αυτόν τον τη Σεντετιέν, τον Γεωργιανό, τον εξτρέμ, τον Τατιασβίλη, το αν λέω σωστά, που έχει στη Γαλλία. Που και αυτός όμως κόστιζε πολλά λεφτά τώρα που γράφεται για τον Ολυμπιακό. Και πολλοί σου λένε, γιατί δεν πήγε σε αυτόν, ναι, και πήγε και πήρε ένα ταλέντο από την Αργεντινή, τον Σαντίνο Αντίνο, με τόσα λεφτά. Εντάξει, οι επιλογές είναι αυτές. Εσύ έχεις, έχεις μεγάλη πίστη. Ας σε ρωτήσω τώρα, γιατί ξέρω ότι γνωρίζεις πάρα πολύ καλά από Κροατία. Είχες πει άλλωστε ότι το Λιβάγια, εσύ ουσιαστικά δική σου πρόταση ήταν που ήρθε στην ΑΕΚ, ο Μάρκο Λιβάγια. Γιάγκουσιτς, που τον βάζει ελάχιστος καθόλου.
0: Εξαιρετικός. Δεν ξέρω πώς θα τον χωρέσει ο επόμενος προπονητής.
1: Γιατί, είναι δεκάρι, ναι.
0: Εντάξει, είναι. Όχι λόγω ηλικίας, έχει θράσει το παιδί με πάρα πολύ καλή τεχνική.
1: Ναι.
0: Λίγοι παίχτες
1: έχουν. Η θέση του ποια είναι, του Γιάνγκουσιτς?
0: Από δεξιά, είναι εσωτερικός μέσος.
1: Ναι.
0: Δεκάρι, οχτάρι.
1: Ναι.
0: Είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και αυτός θέλει το χρόνο προσαρμογής.
1: Μάλιστα. Κατάλαβα. Λοιπόν, εξαιρετικό το Κουντούρ, εξαιρετικό το Γιάνγκουσιτς.
0: Μακάρα τον είχε ο Νίκολιτς.
1: Ποιο είναι τον Γιάνγκουσιτς?
0: Και τον Αντίνο και τον
1: Γιάνγκουσιτς. Και τον Κουντούρι.
0: Φυσικά.
1: Ναι. Πήρε το Σαχαμπόγια.
0: Κουντούρι και Κυριακό.
1: Πες μου τώρα αυτό, φίλε, ρε, συγγνώμη. Έχεις τον Κουντούρι, μπορείς να τον πάρεις. Γιατί ξέρω ότι είχαν γίνει κινήσεις από την ΑΕΚ για τον Κουντούρι, έτσι δεν είναι?
0: Το ξέρω πολύ καλά.
1: Ναι, αλλά τον βρήκανε πολλά τα λεφτά που ζητούσε ο Πανετολικός. Τι έχει γίνει εκεί?
0: Όχι, δεν πουλάει ακριβά. Ποτέ ο κύριος Κοστούλας δεν εμποδίζει τα παιδιά να εξελιχθούν. Είναι με το μέρος των παιδιών.
1: Ναι.
0: Δεν έχει ανάγκη τα
1: και χάρια. Γιατί κρίθηκαν ότι δεν, γιατί δεν πήγε η ΑΕΚ στον Κουντούρι και πήγε με 1,5 εκατομμύριο στο Σαχαμπό που δεν τον έχουμε δει ακόμα.
0: Θα σας πω, κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορο ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή τον πήρε Οκτώβριο μήνα,
1: ναι,
0: μετά από ένα εξαιρετικό αγώνα που έκανε με την Κηφισιά, ήρθε η πρόταση του κ. Λαφούζου και τον πήρε. Τους έπιασε στον ύπνο δηλαδή.
1: Εσύ να σου δίνει την εντύπωση ο Ριμπάλντα, που για όλους θεωρείται top και τα λοιπά, ότι έχει θέμα με τους Έλληνες παίκτες?
0: Καθόλου.
1: Καθόλου, έτσι.
0: Πιστεύω είναι δίκαιος και...
1: Για τον Ριμπάλντα μιλάμε τώρα.
0: Ναι. Και είναι πολύ καλός επαγγελματίας.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay, okay. Λοιπόν, Σιπιόν είπε, Τετέ είπε, Ζήνη.
0: Ζήνη το ίδιο. Πέρυσι έβαλε 14 γκολ με το Λεβεδιακό. Φέτος είχε μια συγχρονιά λόγω τραυματισμών. Αλλά τώρα καταλαβαίνει ότι ο προπονητής τον στηρίζει.
1: Ναι.
0: Είναι μέσα στους παίχτες που υπολογίζει για την ενδεκάδα.
1: Ναι.
0: Και είναι απίστευτος, γιατί είναι. εκρηκτικός, έχει δύναμη τεχνική, το απρόβλεπτο. Είναι σημαντικό στο ποδόσφαιρο το απρόβλεπτο.

0: ήταν τυχερός που δεν είναι και ο Αλμέιδα στην ΑΕΚ, Ζήνη. Παρότι ο Αλμέιδα ήταν αυτός που τον έβαλε. Γκρρρρ. Γιατί γκρρρρ.
1: Δεν τον συμπαθούσα.
0: Τον Αλμέιδα. Γιατί, Γιάννη. Πες μου έναν παίκτη που εξέλιξε, εκτός ενδεχομένως από το Ρώτα, έναν παίκτη που βοήθησε και εξέλιξε, που έβγαλε ο Αλμέιδα.
1: Το Μαρσιάλ, το πουλήσαμε στο Μεξικό.
0: Είναι καλά ο Ριμπάλτα. Να σε ρωτήσω, πέρυσι γιατί δεν τον συμπαθείς τον Αλμέιδα? Δεν σου έχει κάνει τίποτα προφανώς, έτσι. Απλά σε εννοείς προπονητικά, έτσι δεν είναι?
1: Ήταν, καθόταν και κοίταζε αμέτωχο στην κατρακύλα της ΑΕΚ στα play-off.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ, αν κέρδιζε το τελευταίο αγώνα με τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφια που έχασε στο 90, θα περνούσε μπροστά.
0: Στην κανονική διάρκεια.
1: Στην κανονική διάρκεια.
0: Ναι.
1: Ήταν αδικαιολόγητο. Πιστεύω ότι ο τωρινός Ηλιόπουλος θα τον είχε σουτάρει μετά την ήττα στο Καραϊσκάκι στο Κύπελλο.
0: Ναι.
1: Και θα το είχε πάρει και άνετε,
0: ναι,
1: αυτό το πρωτάθλημα.
0: Ναι, αλλά με τον Αλμέιδα η ΑΕΚ δεν έπαιξε για 1,5 χρόνο ένα ποδόσφαιρο που για μένα ήταν και πιο ελκυστικό.
1: Πάρα πολύ
0: πιο ελκυστικό και από αυτό που παίζει η φετινή πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Έτσι, για 1,5 χρόνο ήταν μια πρόταση για την Ελλάδα πολύ ξεχωριστή.
1: Επειδή πηγαίνω στη Φιλαδέλφεια, ναι, να σας πω κάτι. Και ας γελάσετε.
0: Ναι.
1: Τα παιχνίδια τα έπαιρνε όλα η Αγία Σοφιά.
0: Επί Αλμαϊδά.
1: Δεν μπορούσε ο αντίπολος να περάσει το κέντρο. Η ΑΕΚ στο 5ο λεπτό είχε 3 ευκαιρίες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσε να βάλει γκολ και κέρδιζε πέναλτι στο 93 ο, ναι, ο Μάνταλος. Ο,
0: ναι.
1: Δύο φορές μάλιστα, μια τρόμητο και μια άλλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Γίνονταν. Και μετά επί Αλμέδη η ΑΕΚ είχε πολλούς τραυματισμούς. Ναι. Φέτος γιατί δεν έχει.
0: Ναι.
1: Ούτε ένα.
0: Σωστό και αυτό. Μάλιστα.
1: Τέσσερις κλάσεις.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης που έχει και παίξει μπάλα και έχει διατελέσει και προπονητής και είναι και κοντά στη δική μου ηλικία, λέει: το κλίμα σε κάθε ομάδα δεν είναι το ίδιο. Οι ανάγκες και οι στόχοι επίσης δεν είναι οι ίδιοι. Γι' αυτό ένας καλός παίκτης ενώ δεν κουμπώνει στην Α ομάδα, στη Β δένει αμέσως. Τεράστιο ρόλο φυσικά παίζει ο προπονητής. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο καλεσμένος σου σε αυτά.
1: Μα το είπα πριν λίγο ότι με Νίκολης, ο Σαντίνο και ο Γιάνκουσης θα ήταν άλλοι παίκτες. Γιατί ο κύριος Νίκολης δίνει σε όλους ευκαιρία.
0: Στον Καλοσκάμνη την έδωσε, αλλά την πήρε. Ο Καλοσκάμνης
1: πήρε
0: έχει να εμφανιστεί.
1: Ναι, έχει να εμφανιστεί. Ο πήρε και ο Γκρούιτς πήρε.
0: Ναι.
1: Όποιος αξίζει, παίζει. Είναι δίκαιος.
0: Ναι. Για τον Τζαντίλα το ερώτημα που είχε έρθει, τον Παναγιώτη του Ατόμου.
1: Μία δυναμία μου.
0: Ο Τζαντίλας.
1: Όταν έπαιζε, ήταν 15 ετών, 16, 17, 18. Τον παρακολουθούσα. Δεν είχε καν μάνατζερ το παιδί.
0: Ναι. Τότε ακόμη.
1: Και πιστεύω έχει τα προσόντα να κάνει μεγάλη καριέρα.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι είπε κάποιος για 10.000.
0: Α, ναι, ερώτηση που πριν πάμε στο δελτίο αθλητικών ειδήσεων, ότι αν πληρώσει 10.000 σε ομάδες μπορούν να προωθήσουν τον παίχτη στην πρώτη, εννοείς στις πρώτες ομάδες, δεν κατάλαβα που εννοούσε στην Ακαδημία, στην πρώτη ομάδα να ανέβει με 10.000 κτλ. Εντάξει, συμβαίνει αυτό.
1: Συμβαίνει
0: σε κάποιες ομάδες.
1: Συμβαίνει στην πλειοψηφία των ομάδων.
0: Ναι.
1: Είναι μια παθογένεια. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό, γίνεται παντού, ναι, και στο εξωτερικό. Και η πόρτα που λέει, αν σκάσει η οικογένεια 10.000, η πόρτα θα ανοίξει.
0: Ναι, αυτό λέει, αυτό
1: διαμαντής. Η πόρτα θα ανοίξει
0: και
1: μετά θα κλείσει με γδούπο.
0: Mm.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ φταίνε εδώ οι γονείς.
0: Ναι.
1: Δεν φταίει ο μάνατζερ, δεν φταίει ο ντρεβεριτζής, ο ενδιάμεσος, όπως θέλετε πέστε το. Φταίνε πάρα πολύ οι γονείς. Κάποιοι έχουν χρήμα και πιστεύουν ότι ο γιος θα παίξει γίνοντας ο ίδιος χορηγός στην ομάδα.
0: Μάλιστα. Ο Θόδωρος λέει: Ήμαρ τον έφερε στο δηλωμένο ΑΕΚΤΖΙ να μας πει τι είπε. Παιδιά, ο καθένας.
1: Ό,τι θέλει ο κύριος. Ό,τι θέλει ο κύριος, ναι, να ρωτήσει, να το απαντήσω.
0: Ο καθένας υπάρχουν.
1: Όλοι είμαστε μια ομάδα.
0: Κάποιοι είναι μια ομάδα. Αλλά το θέμα είναι να είσαι και επαγγελματίας.
1: Εγώ. Και σέβομαι όλες τις ομάδες.
0: Σωστό. Και εγώ έχω δει σε ρεπορτάζ της ΑΕΚ δεκαετία του 90 που εγώ ήμουν ρεπόρτερ. Να κάνουν καριέρα και να είναι κορυφαίοι ρεπόρτερ συνάδελφοι, φίλοι που ήταν άλλη ομάδα. Ο ένας ήταν Ολυμπιακός και δουλεύαν και σε κορυφαίες εφημερίδες και αγαπήσανε και έκαναν ρεπορτάζ και ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ είναι ο έλεγχος. Ελέγχεις. Ο δημοσιογράφος πρέπει να ελέγχει. Έτσι. Ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου δεν έχει δουλέψει μόνο στην ΑΕΚ. Επειδή πηγαίνει στη Φιλαδέλφια, επειδή βλέπει την ΑΕΚ, δεν έχει κρύψει ότι είναι ΑΕΚ. Έχει δουλέψει και με πολλές ομάδες και με ξένους παίχτες και με ταλέντα.

0: και τα λοιπά. Λοιπόν, ο Διαμαντής που είναι Ολυμπιακός λέει: εγώ ό,τι ρώτησα το απάντησε, μπράβο του. Έτσι είναι. Μην βάζετε ταμπέλες, μην τρελαίνεστε από την τοξικότητα, από όλο αυτό που και έχει κυριαρχήσει. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, Γιάννη, πού χωλαίνει το σύστημα στην Ελλάδα. Ποιες είναι οι παθογένειες. Το ότι έχει ταλέντο ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, από μικρός του μας το είπες. Πού χωλαίνει το σύστημα και ποιες είναι οι παθογένειες.
1: Στη μετάβαση, ναι, του νεαρού ποδοσφαιριστή, του ταλέντο, του καλλιεργημένου, ναι, ταλέντου, ας πούμε,
0: ναι,
1: να πάει στην πρώτη ομάδα.
0: Ναι.
1: Πολλά παιδιά που
0: σε διακόπτω, θυμάμαι τον Γιώργο Δόνη, προπονητή του Παναθηναϊκού, με τον... έχω χαθεί τώρα με τον Γιώργο, το έχω πολύ, είχα πολύ καλή σχέση, το θεωρώ και τον κορυφαίο Έλληνα προπονητή, που μου έλεγε και το έλεγε και γενικότερα, ότι ενώ η Ακαδημία τότε του Παναθηναϊκού ήταν χαβιαρωμένη με σπουδαία ταλέντα, Βαγιανίδη, Σερπέζη, Αλεξανδρόπουλο, Ζαγαρίτη, τα άλλο το, πώς το λέγανε, που σταμάτησε.
1: Βλέπετε, η διαχείριση.
0: Πολλοί από αυτούς κανένας δεν ήταν έτοιμος να κάνει το βήμα. Έτσι έλεγε ο Γιώργος Δόνης, που έδινε ευκαιρίες για να κάνει το βήμα να είναι στην πρώτη ομάδα. Κλείνω την παράθεση, το θυμήθηκα.
1: Ναι. Και ναι. Να σας πω κάτι. Έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Γιατί βλέπω πολλούς μου εδώ στην.
0: Παναθηναϊκούς, Αγγλίδες, Ολυμπιακούς, από όλους. Απλά υπάρχουν κάποιοι που γκρινιάζουν. Δηλαδή τώρα είδες ο Σπύρος, λέει: τι γελάς, ρε Καραγκιόζη Μίχο, για τον Αντίνο. Αν τον είχε πάρει ο Μαρινάκης, θα το σκεφτόσουν καν να γελάσεις. Άμπαλε, μου λέει.
1: Το Στέλιο Ντονιάδη που λέει το.
0: Ο Χατζατζάρης, ο φίλος μου, ο Σπύρος. Παναθηναϊκός, τον δικαιολόγο. Καραγκιόζη, δεν θα παρεξηγηθούμε. Ρωτάει, το βλέπεις εσύ να το διαβάσω. Στέλιο Ντονιάδη, ΚΑΠΑ 15 Παναθηναϊκού. Αυτό το όνομα, κύριε Παπαγεωργίου, σε 3-4 χρόνια. Δεν το ξέρω καν ποιος είναι.
1: Λοιπόν, επικοινώνησα με το παιδί το ίδιο πριν λίγο καιρό.
0: Ναι. Με τον Αντωνιάδη, εσύ.
1: Με τον Στέλιο, ναι.
0: Ναι.
1: Είναι τρομακτικό. Έχει τρομακτικά προσόντα για extreme.
0: Μπράβο, ρε Σπύρο.
1: Γρήγορος. Τα έχει δυναμική, δυνατός. Έχει ένα εναντίον ενός. Δεν τους βλέπει.
0: Τι θέση παίζει ο Στέλιος.
1: Δεξί extreme. Δεξί αριστερό.
0: Ναι.
1: Τον είδε με την Άκη, με τον ΠΑΟΚ. Λυπάμαι τα μπακ και των δύο ομάδων. Νομίζω...
0: Γερό να είναι το παιδί.
1: Ναι, και γερό να είναι, γιατί είχε ένα πρόβλημα, γι' αυτό και δεν είναι στη βιτρίνα.
0: Ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ καιρό έξω. Ναι. Κάποιο πρόβλημα ιατρικής φύσης, όχι τραυματισμό.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά είναι μια χαρά το παιδί τώρα και.
0: Ναι.
1: Και το ευχήθηκα τα καλύτερα.
0: Ο Ιάκωβος λέει, κύριε Γιάννη, ο Αλμέιδα κοιμόταν περισσότερο από τον Μπενίτεθ, τελικός τσάρης της Σιλτ, τη δεκαετία του 90, που η Λίβερπουλ ήταν μπροστά 2 γκολ, έβαλε και τρίτο και αρχή προς το μέσο του δευτέρου ημιχρόνου, έφαγε 4 από τον Μαρκ Βίντουκα και έχασε τελικά 3-4 και πήραν τον κοκκινομαγουλάκια Μπενίτεθ στο νοσοκομείο με έφραγμα. Σας ευχαριστώ, Ιάκωβος. Ναι. Τι να πούμε τώρα σε αυτά, ρε παιδιά, εντάξει. Η άποψή σου για Μπενίτεθ.
1: Πιστεύω ότι είναι μικρό το διάστημα να κρυθεί. Από αυτό που βλέπω, εμένα θετικά τα σημάδια.
0: 7,5 εκατομμυριάκια θα στοιχήσει.
1: Αυτό το, εντάξει.
0: Ο Αλαφούζος δεν κάνει το
1: κάνει
0: το γούστο του Αλαφούζος. Τον Έστρουπ έχεις άποψη. Έχεις άποψη για τον...
1: Δεν έχω άποψη, απλώς έχω ακούσει τα καλύτερα.
0: Α, έχεις ακούσει τα καλύτερα.
1: Ναι.
0: 38 χρονών. Ναι, είναι πλησιάζει, αυτός νομίζω θα είναι.
1: Όταν ο Κοντούρης ήταν στη ΓΑΠΑ 19 του Πανετολικού, είχε τρεις συνομήλικους που τους είχε βάλει σε εναντίον της Manchester City να παίξουν Champions League, ο Youth League.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι η διαχείριση. Ήθελα να τονίσω πριν.
0: Όπα, Βλάση Τσάκα, πού με ανακάλυψες, ρε Βλάση. Μου στείλε μήνυμα ο Βλάσης, έστειλε μήνυμα να έχεις τις μαύρες σου για μια ακόμα χρονιά, να βλέπεις την κορυφή από 20 χιλιόμετρα και να σας ζαλίζουν με κάποιον Γιάγκοπ Νέστρου που θέλει ή μάλλον θέλει ή μήπως θέλει και λοιπά, να έρθει στον πάγκο του Παναθηναϊκού στη θέση του Μπενίτεθ που ακόμα δεν έχει απολυθεί και να χρεωθεί ΠΑΕ άλλη μια κίνηση ΜΑΤ του Αλαφούζου και του επιτελείου του γύρω στα 6 με 7 εκατομμύρια ευρώ. Τρέλα! Καθένας με τις απόψεις του. Ναι, για λέγε.
1: Λοιπόν, στην Ελλάδα γίνεται ένα, ας πούμε γρήγορα, δύο προβλήματα.
0: Γρήγορα, ναι.
1: Πρώτον, ο Έλληνας παίζει κατά τύχη στη μεγάλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και υπάρχουν για μένα λίγοι σε σχέση με το ταλέντο που έχει ο Έλληνας.
0: Κατά διαστήματα είδαμε να παίζουν στον Ολυμπιακό, οι δύο που βγήκανε. Σταθερά γίνεται τα τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, στον ΠΑΟΚ καλύτερη δουλειά.
0: Ναι. Στον ανέβασμα στην πρώτη ομάδα, έτσι. Στην

0: Ναι. Αυτό λέω. Ναι. Στον Ολυμπιακό ήταν και λίγο συγκυριακό γιατί είχε πάρει K19 το Youth League. Έπρεπε να προωθηθούν και βρέθηκε ο Μεντιλίμπαρ που δεν του είχαν βγει μεταγραφές. Πέταξε μέσα τον Κοστούλα και τον Μουζακίτη, τους στήριξε, βοηθήσανε και αυτοί και έτσι βγήκε.
1: Ενώ στον Παναθηναϊκό ο τεχνικός διευθυντής, που δεν ξέρω ποιος ήταν τότε,
0: ναι,
1: είχε το Φικάη,
0: ναι,
1: και παίρνει τον Αϊκαντίν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: Παπαδημητρίου.
1: Ναι.
0: Παπαδημητρίου και Κομπότης.
1: Ναι, μην τα έρχομαι όμως όλα.
0: Εμφανώς που Γιάννης Παπαδημητρίου, αφανής ήταν ο Κομπότης. Ναι,
1: Κομπότης και μπορεί και άλλοι.
0: Ναι, μπορεί λοιπόν, και άλλοι, σωστά.
1: Ωραία. Αν ο κύριος Τερίμ ήταν σωστός προπονητής ή ο κύριος Παπαδημητρίου Κομπότης, θα έλεγε δεν χρειαζόμαστε Αϊκαντίν, έχουμε εδώ πέρα αυτό το παιδί που δεν του λείπει τίποτα να παίξει. Να μπει μέσα να παίξει. Και η προϊστορία έχει δείξει ότι όποιον Έλληνα και να βάλεις και σε μικρή ηλικία, πάντα ανταποκρίνεται. Κάποτε ο Φερέρ έβαζε Παπασταθόπουλο, Τόζερ, Χετεμάη, Κονέ, 18-19 χρονών όλοι παίξαν. Γκέτζολου, Ταξίδης, Παυλής, όλοι παίξαν 18 χρονών, 19 στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Ο Φικά ήθελα να πω ότι ήταν μεγάλο ταλέντο και ελπίζω να βρει. Το παιδί 20 χρονών, 21 είναι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έγινε κακή διαχείριση. Αυτό είναι μια παθογένεια. Η κακή διαχείριση. Ναι. Αλλάζουν οι τεχνικοί διευθυντές.
0: Και το ότι οι Έλληνες παίζουν κατά τύχη. Ναι.
1: Δεν βάζει κανένας τεχνικός διευθυντής ποτέ πλάνο. Και ναι. Δεν μένουν. Δηλαδή και ο Ριμπάλτα τώρα
0: ναι.
1: Να πάει στην ΑΕΚ να βρει το 15χρονο το Λιάκο, ξέρω εγώ, και ναι. Να πει αυτό το παιδί σε δύο χρόνια θέλω να το ετοιμάσω.
0: Ναι.
1: Ναι, να τα λέω, το ετοιμάσω να το φέρω στην πρώτη, ναι, στην πρώτη ομάδα.
0: Ο Βασίλης λέει στις ακαδημίες των ξένων ομάδων οι προπονητές δουλεύουν ομαδικά, ενώ εδώ κάνει κουμάντο καθένα στην ομάδα του και κάνει και κακή χρήση τη θέση του. Καταλαβαίνετε. Εξαιρούνται Ολυμπιακός ΠΑΟ που δουλεύουν οργανωμένα και ομαδικά από ό,τι γνωρίζω.
1: Ναι.
0: Πλέον και η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, θα έλεγα. Ξανά ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ στην ακαδημία, έτσι νομίζω.
1: Καλά, αν πάτε στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟ και δεν νομίζω θα πείτε δουλεύω οργανωμένα και ομαδικά. Απλώς απ' έξω τα βλέπετε.
0: Στον ΠΑΟ δεν δουλεύουνε.
1: Απλώς δουλεύουν καλύτερα από ό,τι δουλεύει η ΑΕΚ Φερρυππίν.
0: Κράτα το μήνυμα.
1: Φέτος ο Παναθηναϊκός, γιατί όλους τους κουτούπωσε σε
0: τους κουτούπωσε, κύριε Γιάννη μας.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Γιατί.
0: Σας κατηγορούν για ΑΕΚ τώρα πολύ Παναθηναϊκά μας βγαίνετε. Κράτα για να απαντήσουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Γιατί χάθηκαν από τον Ολυμπιακό οι Πνευμονίδης, Παπακανέλος, Λιατσικούρας. Και θέλω να μου θυμηθείς και την ιστορία που με το πολύ μεγάλο ταλέντο Μουζακίτη Κοστούλα ηλικία που ακόμα και η Μπάγερ Μονάχου τον ήθελε, αλλά τώρα έχει χαθεί. Έτσι. Λοιπόν.
1: Δαρβίρας.
0: Λοιπόν, θα μας τα πεις μετά την, όπου θα επιστρέψουμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία το

0: όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
1: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
0: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου μετά τον κόμβο Πεντέλη στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Έχει κλείσει η αριστερή λωρίδα. Το μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στα στενά του ορμού έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παρεχώρησε στους Financial Times. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αποδεχθεί καμία μορφή πληρωμή για τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Πούν οι συντάξει ισχυρία, τόνισε ο Υφυπουργό Εργασία Κώστα Καραγκούνη, μιλώντα στην εκπομπή μα η Ελλάδα σήμερα. Ο Υφυπουργό προσέθεσε ότι η ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθίγυνα ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Συνεδριάζει η Ολομέλεια τη Βουλή για τη σύσταση ΙΜΗ Προανακριτική Επιτροπή για τον πρώην Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη Πίλιο Λιβανό και την πρώην Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη Φωτεινή Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έπειτα από σχετικό αίτημα του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά. Για να εγκριθεί η πρόταση για προανακριτική απαιτούνται 151 θετικέ ψήφοι. Αύριο Παρασκευή θα εισαχθεί στην Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστική Επιτροπή για τι υποκλοπέ. Το κόμμα της ανακοινώνει σήμερα στην Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού. Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 6:30 το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους. Η Μαρία Καριστιανού με ανάρτησή της στα social media καλεί τους πολίτες στη συμμετοχή, αφήνοντας σαφείς υπόνοιες για προσπάθεια επωνόμευσης του κινήματός της από πολιτικούς κύκλους. Σε εξέλιξη από το πρωί αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, κυρίως για υποθέσεις ναρκωτικών. Συνολικά έχουν γίνει 22 έρευνες σε σπίτια και επιμνιοστάσια και έχουν πραγματοποιηθεί 15 προσαγωγές. Στις 10 παρά 20 το βράδυ, λόγω εργασιών, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Στον καιρό, άστατος ο καιρός με βροχές και καταιγίδες σε ορεινά κυρίως τμήματα, ιδιαίτερα της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου. Τοπικά ισχυρή, βορειοδυτική άνεμη στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις θερμές ώρες της ημέρας θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 12:30.
4: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

0: Λοιπόν, 33 λεπτά μετά τις 11, εδώ στον 943 Interventen Sports, ραδιοφωνικές μοιχείες. Σήμερα εδώ απαντάει σε όλα, μας είπε και για το νέο του project, το που έχει να κάνει με το, πώς το είπαμε,
1: GP Football Mentor.
0: Μάλιστα, GP Football Mentor του Γιάννη Παπαγεωργίου, του για μένα του κορυφαίου Έλληνα Scout, που είναι και ο παλαιότερος. Τότε δεν υπήρχαν, όταν ξεκινούσε τη δεκαετία του 90. Απαντάει σε όλα τα μηνύματα, ιδιοσιογραφικά να πούμε. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Γκαζέτα, ο Κωστίνια είναι από την αρχή της εβδομάδας στην Αγγλία για την Brighton και είναι πολύ πιθανό να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Ένα. Δεύτερον, έχουμε μήνυμα στήριξης Γιαννακόπουλου σε Αταμάν με

με ανάρτησή του στα social media και επί αφορμής του δείπνου του με τον Εργκίν Αταμάν, ο Γιαννακόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα στήριξης. Όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις, είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Περισσότερα, λίγο αργότερα, γιατί έχουμε και δουλειές. Ιστερόγραφο, ψάξτε να δείτε που είναι το σημερινό ραντεβού μας, ανέφερε ο DPG.

0: Για τον Έστρουπ στο Παναθηναϊκό μπορεί να έχουμε εξελίξεις το Σαββατοκύριακο, αλλά να δούμε και τι θα γίνει και με τον Μπενίτεθ, με την απόλυσή του. Έτσι, λοιπόν. Η ανανέωση του Περέιρα, εσύ θα τον κρατούσε για ακόμα ένα χρόνο τον Περέιρα?
1: Φυσικά. Πλάκα μου κάνετε.
0: Ναι. Εγώ εκτιμώ ότι πρώτη είναι επιθυμία και του Νίκολιτς, ενδεχομένως και του Ριμπάλτα. Δεν ξέρω για τον Ριμπάλτα, αλλά εντάξει, ό,τι πει ο Νίκολιτς, θέλει να μείνει ο Περέιρα. Δύσκολα θα μείνει. Δηλαδή, όταν ακούω ότι υπάρχουν προτάσεις από την Αραβία, από το Μεξικό, από το ένα, από το άλλο, από τη Βραζιλία, και από την άλλη υπάρχει πρόθεση της ΑΕΚ, το 1.600 να το κάνει εκεί τα μισά. 1.600 παίρνει το χρόνο. Ο Περέιρα. Α, μπορώ να πέσω έξω, θα κάνω την εκτίμηση ότι δύσκολα θα μείνει, θα ανανεώσει ο Περέιρα. Λοιπόν, έλα κύριε Γιάννη μας, έχουμε, πού έχουμε, τι είναι να απαντήσεις, θα έχεις σημειώσει.
1: Να απαντήσω
0: ναι, τα σημειώσεις, τα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Για τον Παπα, τα έχει χάσει, για να είναι, κύριε Γιάννη.
1: Ποιο από ποντίκι Αργυρίου ρωτάει.
0: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό το μήνυμα. Με τη σειρά πει: μπαίνει στα μηνύματα, εγώ θα σου καταθέτω, γιατί υπάρχουν άλλη προτεραιότητα.
1: Εντάξει.
0: Όχι αυτά που σε συμφέρουν ή που θέλει να πει τα εύκολα, γιατί χάθηκαν από τον Ολυμπιακό Πνευμονίδης Παπακανέλλος Γιατσικούρας.
1: Δεν χάθηκαν. Υπομονή.
0: Ναι. Τι εννοεί υπομονή?
1: Κάποιοι παίχτε μπορεί αμέσω να παίξουν όπω ο Μουζακίδη ο Κοστούλα, ή κάποιοι θέλουν τον χρόνο του.
0: Ωραία. Μάλιστα, ευχαριστώ
1: είναι
0: πολύ.
1: Πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές.
0: Ναι. Καλημέρα, αν πηγαίναν όλα καλά στον Ολυμπιακό, δεν θα τερμάτιζε άτιτλος παντού. Νομίζω στις ακαδημίες και δεν θα τα άλλαζε όλα ο Μαρινάκης από την ΚΑΠΑ 10 ως την ΚΑΠΑ 19. Αλλά βολεύει η επικοινωνία ότι όλα καλά τα κάνει και καλά. Φίλε μου πάνω, φίλε Παναθηναϊκέ, μπερδεύεσαι. Εγώ αυτό το έχω πει, ότι ο Ολυμπιακός και εδώ και στο Σκοράκια, ότι ο Ολυμπιακός φετινός ποδοσφαιρικός απέτυχε σε όλα. Και επειδή ο Ολυμπιακός, όχι ο Μαρινάκης, γενικότερα ο Ολυμπιακός δεν το αντέχει σεζόν χωρίς τίτλους κτλ., θα τους αλλάξει όλους, θα τους σκουπίσει όλους. Προφανώς αναφέρεσαι σε άλλα. Αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, γι' αυτό το ρώτησα τον Γιάννη Παπαγεωργίου, που είναι και πιο ειδικός, είχαν ξεφύγει πάρα πολύ στις ακαδημίες μέχρι και το περσινό καλοκαίρι, όταν επιτέλους ο Αλαφούζος αποφάσισε να δώσει την ακαδημία στον, να επαναφέρει το ΦΥΣΑ και να την οργανώσει. Και η ΑΕΚ, ο Ηλιόπουλος, άφησε στην άκρη την μελισανιδή μιζέρια που δεν πίστευε καθόλου στις ακαδημίες και δεν έδινε λεφτά για τις ακαδημίες. Φυτοζωούσαν επί μελισανίδη η ακαδημία της ΑΕΚ, δεν είναι ακαδημίες, η ακαδημία της ΑΕΚ, και αυτός έριξε πολλά λεφτά. Αλλά αντικειμενικά ο Γιάννης Παπαγιώργιου είπε, επειδή ήταν πιο οργανωμένοι και το κάνανε καλύτερα από τους άλλους, του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, ήταν στον αφρό. Ναι, φέτος ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός, αν ξεκινήσουμε από τις ακαδημίες μέχρι και την πρώτη ομάδα, απέτυχε. Αλλά εγώ τα έχω πει αυτά, φίλε μου. Ο Δρόσος είναι που έχει στείλει το μήνυμα. Ποιος από ποντίκι Αργυρίου μπορεί να παίξει την πρώτη ομάδα? Τι είναι ο ποντίκι Αργυρίου? Παίκτες είναι.
1: Ναι, είναι δύο επιθετικοί της ΚΑΠΑ 17 της ΑΕΚ. Ο Αργυρίου έβαλε φέτος 29 γκολ.
0: Ναι.
1: Και που ήταν ρεκόρ, δεν έχει ξαναβάλει κανένας παίκτης ποτέ σε ΚΑΠΑ 17. Και μάλιστα μη πρωταθλήτρια ομάδα.
0: Ναι.
1: Και τα παιδιά αυτά έχουν πάρα πολύ ταλέντο και πιστεύω ότι η διαχείριση που θα κάνει ο κύριος Ριμπάλτα, που αυτός είναι υπεύθυνος, να ανεδειχθούν μια μέρα με τη φανέλα της ΑΕΚ.
0: Λοιπόν, για τον Άνω τι γνώμη έχεις, ρωτάει ο ένας φίλος. Ποιος είναι ο Άνος?
1: Δεν το ξέρω το παιδί.
0: Οκ, πάμε παρακάτω. Για τον Καραργύρη που τα είχε σπάσει στα γκολ με την ΚΑΠΑ 19 και είχε ανεβεί και στην πρώτη ομάδα, αλλά έπαθε χιαστού στην ΑΕΚ που είχε έρθει.
1: Βρίσκεται τώρα στο στάδιο της θεραπείας και πιστεύω θα πάει στην προετοιμασία.
0: Ναι. Έχεις καλή άποψη?
1: Πάρα πολύ καλή άποψη.
0: Ναι.
1: Ναι. Καλός χαρακτήρας, πολύ δουλευταράς,

0: και γκολτζή. Είναι ακόμα νομίζω πρώτο κόρε. Παρόλο που τον Νοέμβριο τραυματίστηκε.
1: Ναι, έμεινε πρώτο κόρε, τελείωσε πρώτο κόρε.
0: Νομίζω, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Θέλω να πω ότι για την Ακαδημία του Ολυμπιακού, τρομερή ναι. απώλεια ο Νικό. Έκανε μεγάλη δουλειά.
1: Σοβαρά.
0: Αυτό έκανε όλη τη δουλειά.
1: Ναι. Μάλιστα. Που ήταν σαν διευθυντής.
0: Λοιπόν, πραγματικός διευθυντής.
1: Ναι. Εγώ θέλω να μου πεις με πάσα ειλικρίνεια, γιατί στο παρελθόν μου είχες και αποδείξεις, έτσι πίστεψα, γιατί δεν σε πίστευα, πώς είχες ανακαλύψει, έτσι, άσχετα να δεν σε άκουσαν στην ΑΕΚ, και είχες και πότε είχες προτείνει Σαλάχ και Ελ Καμπί.
0: Το Σαλάχ όταν έπαιζε παγκόσμιο, είναι το 91 γεννηθής ο Μοχάμεντ,
1: ναι.
0: και το 2011
1: ναι.
0: Έβλεπες τηλεόραση Βραζιλία-Αίγυπτος και Αργεντινή-Αίγυπτος.
1: Ναι.
0: Νομίζω και τα δύο μάτς είχαν λήξει ισόπαλα.
1: Ναι.
0: Και είδα αυτόν τον ποδοσφαιριστή που μου έκανε μεγάλη εντύπωση και το στόπερ που ήταν δύο κλάσεις καλύτερος σε εκείνους αγώνες,
1: ναι.
0: το Χεγκάζι.
1: Χεγκάζι, ναι.
0: ναι. Ο Χεγκάζη πουλήθηκε 1,5 εκατομμύριο στη Φιωρεντίνα και ο Σαλάχ 1 εκατομμύριο στην. Πουλήθηκε με 1 εκατομμύριο στη Βασιλεία. Η ΑΕΚ τότε, όταν του έδειξε.
1: Δεν ήταν τότε ο Σαλάχ, επειδή τέτοιο, πήγε το 2012 στην πουλήθηκε στη Βασιλεία.
0: Μπορεί να πήγε το 12. Τότε πουλήθηκε το Γενάρη, ίσως το 12, κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ έστειλε αμέσως άνθρωπο στη Χιλή που γινόταν το παγκόσμιο.
1: Ναι.
0: Πραγματικά το Σαλάχ το είχε κάνει ότι είχα δίκιο.
1: Ναι.
0: Αλλά έστειλε αμέσως κατάσκοπο τότε, να καταλάβετε.
1: Ωραία, ναι.
0: Και έκανε πρόταση στην ομάδα Μοχαλό, κάπως έτσι λεγόταν.
1: Που έπαιζε στην Αίγυπτο, ναι.
0: Ναι, τελευταία ομάδα ήταν.
1: Ναι, ουράγω στην
0: 500.000 ευρώ για ένα 20χρονο Αιγύπτιο που δεν τον ήξερε κανένα τότε.
1: Ναι.
0: Και καλή πρόταση ήταν.
1: Ναι.
0: Φαίνεται όμως τότε άρεσε σε πολλούς σκάουτερ που ήταν εκεί.
1: Επειδή έκανε, ναι.
0: Και η Βασιλεία τότε είχε πολύ οργανωμένο σκάουτερ. Έπαιζε Champions League κάθε χρόνο, θυμάστε.
1: Ναι.
0: Και τον άρπαξε.
1: Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά η ομάδα του είχε αρνηθεί τα 500 χιλιάρικα που είχε προσφέρει η ΑΕΚ για το Σαλάχ.
0: Ναι, ήθελε ένα εκατομμύριο.
1: Μου χαλούν, πώς την είπες.
0: Ναι, ήθελε ένα εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Και τελικά του πουλήσανε ένα και ίσως παραπάνω.
1: 2,5 εκατομμύρια. Τώρα μπήκα, τον πουλήσαν ένα χρόνο μετά, τον πουλήσανε 2,5 εκατομμύρια στη Βασιλεία.
0: Όχι, όχι. Τίποτα. 1,5 γράφει το Transmart, αλλά εγώ είχα την εντύπωση ένα εκατομμύριο. Σίγουρο αυτό.
1: Ναι, όχι. Okay. Πάμε παραπάνω. Το θέμα είναι ότι.
0: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
1: Ναι.
0: Ότι ήρθε στη Βασιλεία όπως ο Αντίνο τώρα στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και όμως δεν προσαρμόστηκε εύκολα στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Έφαγε τις φαλιάρες του.
1: Ναι.
0: Τον πήρε η Chelsea. Στην Τζέλση τον είχα προτείνει τότε κιόλας.
1: Ναι.
0: Μετά την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Γιατί είχα κάποιο διεύλο επικοινωνίας.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και δεν τον πήραν για κάποιο λόγο.
1: Ναι.
0: Όχι υποσφαιρικά όμως.
1: Ναι.
0: Υποσφαιρικά τους άρεσε.
1: Ναι. Οκ. Okay.
0: Και τελικά ο Σαλάχ, θέλω να πω, έκανε την πορεία του, πήγε και στην Ιταλία.
1: Ναι.
0: Και βρήκε την Ιθάκη του στη Λίβερπουλ.
1: Ναι, με τον Κλοπ.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η Ρώμα είχε το Σαλάχ. Δηλαδή ψάχνει να βρει παίχτες καλούς και διώχνει το Σαλάχ.
1: Ελ Καμπί τώρα, πάμε. Μην πλατιάζεις, κύριε Γιάννη μας. Πλατιάζεις, δεν προλάβουμε. Ναι, Ελ Καμπί, πότε τον πρότεινε στην ΑΕΚ?
0: Το 2019 είχα φύγει από την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Και τον πρότεινε αυτόν και τον Έλσον Ολιβέρα.
1: Α, τον Έλσον, πού πήρε, τον πήρε ο Μελισάνδης, τον Έλσον Ολιβέρα.
0: Τον πήρε. Ναι. Μετά τον πήγαμε και στον ΠΑΟΚ.
1: Το 2019, από ό,τι βλέπω, έπαιζε στην Γουιντάτ, έτσι, ναι. Του Μαρόκο.
0: Ναι, 6 γκολ.
1: Ναι, ναι. Τι είχες δει τότε και τον είχες, πού τον είχες ανακαλύψει τον Ελ Καμπί?
0: Τυχαία, έβλεπα, επειδή βλέπω.
1: Ναι. Ασχολείσαι, δουλειά σου είναι, ναι, okay.
0: Να δω Β' Εθνική Κουσταρίκα, ξέρω εγώ,
1: ναι.
0: Για να βρω ένα ταλέντο.
1: Ναι.
0: Και το σκάουτινγκ είναι ένστικτο, να ξέρετε. Ναι. Και πληροφορία.
1: Και πληροφορία και ένστικτο, αλλά και μάτι να κόβει, ναι.
0: Ναι. Και τελικά έβλεπε κάποιες κινήσεις που έκανε και που μου έκανε εντύπωση. Έχανε τα γκολ, όπως κάνει τώρα τελευταία.
1: Ναι.
0: Και μου άρεσε. Ρώτησα κάποιον που ασχολείται με Μαρόκο.
1: Mm-hmm.
0: Μου είπε ότι είναι μεγάλος παίχτης, πολύ καλός παίχτης.
1: Ναι.
0: Και λέω, γιατί χάνει τόσα γκολ? Ήταν 26 ετών.
1: Ναι.
0: Φυσικά η ΑΕΚ προτίμησε λόγω του Καρντόσο που ήταν Πορτογάλο τον Νέλσον Ολιβέιρα.
1: Και λόγω ονόματος άλλων Νέλσον Ολιβέιρα. Τώρα Ελ Καμπί που παίζει σε μια ομάδα του Μαρόκου. Εντάξει, καλή ομάδα ήταν τότε. Δανεικός από μια άλλη. Λοιπόν,
0: και να μην παραπονιούνται εδώ οι ακροατές. Πέρυσι τέτοιον καιρό, ακριβώς το Μάιο μήνα,
1: ναι,
0: είχα προτείνει όχι στην ΑΕΚ, σε άλλη μεγάλη Big Four-άτη ομάδα.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Ναι.
0: Τον Ελ Μάλα.
1: Τον
0: Ελ Μάλα που παίζει τώρα στην Κολονία.
1: Ναι.
0: Ο οποίος πέρυσι
1: στον Ολυμπιακό
0: Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Βικτόρια Κολονίας.
1: Ναι.
0: 13 γκολ στη Γάμα Εθνική, 18,5 χρονών.
1: Ναι.
0: Κόστιζε 1 εκατομμύριο, δεν τον υπολόγιζε η Κολονία.
1: Ναι.
0: Και μέχρι το Δεκέμβριο φέτος έπαιζε πάντα αλλαγή σχεδόν. Πάντα. Πολλά μάτσα θα έπαιξε αλλαγή.
1: Ναι.
0: Έχει βάλει 13 γκολ. Το τελευταίο το έβαλε με την Bayern με ένα σλάλομ από 60 μέτρα. Δεν μπορούσε κανένα να το πιάσει.
1: Είναι αυτός ο Ελμάλα.
0: 1,87 γρήγορο.
1: Ναι.
0: Εξτρέμ.
1: Εξτρέμ.
0: Ναι. 13 γκολ. Ναι. Και δεν έπαιζε βασικό.
1: Μάλιστα.
0: 40, έχει, 40 έχει τιμή τώρα και θα κληθεί και στην Εθνική στο Μοντιάλ.
1: Μάλιστα. Ο Κώστας Χατζής, ο φίλος μας, μου λέει από το Μακεδονικό τον έφερε φέτος ο Γούχου Γεωργιάδης των Αργυρίου που έβαλε 29 γκολ με την K17. Για το Δαρβίρα να μας πεις ένα άλλο μήνυμα, γιατί χάθηκε από τον Ολυμπιακό. Και επίσης ο Κώστας Χατζής κάνει την ερώτηση για το αν μπορείς να μας φέρεις ποιους παίχτες πρότεινες στην ΑΕΚ και Έλληνες και ξένους και τελικά δεν ήρθανε, που ασχολήθηκε σοβαρά όμως η ΑΕΚ. Ένα-ένα, λοιπόν, για Δαρβίρα.
0: Για Δαρβίρα, το παιδί το γνωρίζω από 10 χρόνια ήταν στην ΑΕΚ, όπως
1: ναι,
0: ο Ζακίτης.
1: Γι' αυτό τότε.
0: Τότε έγινε κάποιος ανακατατάξεις στην ΑΕΚ, γι' αυτό τα παιδιά αυτά έφυγαν και πήγαν στον Ολυμπιακό. Ο Δαρβίρας ήταν...
1: Εκμεταλλεύτηκα να το πω εγώ, επειδή θα το πω εγώ για το Δαρβίρα. Εκμεταλλεύτηκε ο Πίκουλας που τότε ήταν διευθυντής Ακαδημίας του Ολυμπιακού και ήξερε, είχε εσωτερική πληροφόρηση ποιοι ήταν οι καλοί παίκτες και οργάνωνε την Ακαδημία του Ολυμπιακού με ταλέντα. Γιατί με υπηγεσία του Πίκουλα πήρε τους κοστούλες ο Ολυμπιακός. Και επειδή δεν είχε δελτίο, έχουμε ξαναπεί επί εποχής Μελισανίδη στην Ακαδημία του ΣΑΕ, κάνανε, προσέχανε. Και τη λεπτομέρεια μπορούσαν να γλιτώσουν 200 ευρώ θα το κάνανε. Σε κάποιους πιτσιρικάδες δεν βγαίναν δελτία και έτσι, ναι, μπορούσαν να τους πάρουν τσάμπα. Έτσι. Κάτι αντίστοιχο είχε κάνει ο Πίκουλας και με τον Καλογερόπουλο που τον είχε πάρει από τον Αστέρα Τρίπολης. Έτσι είχε γίνει με τον Δαρβίρα και έτσι τον έκλεψε η ΑΕΚ τον Δαρβίρα. Έτσι. Πάμε τώρα λοιπόν
0: να μιλήσουμε. Ο Δαρβίρας είναι και πιστεύω θα βρει τον δρόμο του. Ήταν άτυχος, είχε σοβαρούς τραυματισμούς.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι δουλευταράς, έχει καλή νοοτροπία, είναι καλό παιδί, καλή, ναι, οικογένεια και πιστεύω θα βρει το δρόμο, ναι, του.
1: Εμένα μου θύμιζε λίγο και το στυλ, λίγο Δελικάρη.
0: Και εμένα.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Δαρβίρας ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί έχει άκρη, ότι είχε ασχοληθεί η Μπάγερ Μονάχου.
0: Η Μπάγερ, με πήρε άνθρωπος, ναι, Κροάτης που ήταν μες στη Μπάγερ να έκανε,
1: ναι,
0: τις μεταγραφές,
1: ναι,
0: και μου είπε ποια είναι η γνώμη μου. Του είπα καλύτερα. Και...
1: Λίγει το συμβόλαιο τώρα το καλοκαίρι. Έχει επαγγελματικό συμβόλαιο. Λίγει στον Ολυμπιακό. Μου στείλαν 36 του 2026. Λίγει το συμβόλαιο του Δαρβίρα.
0: Ναι, μπορεί να είναι ελεύθερος, αλλά εσύ αν τον πάρεις,
1: ναι,
0: πρέπει να πληρώσει τα τροφεία.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Οπότε.
1: Λοιπόν, το ερώτημα του Κώστα του Χατζή, του φίλου μου, να διαβάσω για κάποια μηνύματα που μου είχαν στείλει, αλλά με την κουβέντα ξεχάστηκα. Ο Κυριάκος, ο ΑΕΚ, καλημέρα Ευάγγελε, στην παρέα σου και από μένα και από το Βαζελάκο παρτενέρ μου, το Δημήτρη, που η μόνη επαφή του με το Final Four είναι τα πράγματα που παραδώσαμε πριν λίγο στο ξενοδοχείο που μένουν οι ομάδες. Τι πράγματα παραδώσατε, Κυριάκο μου? Ο Γκρέγκ λέει καλημέρα από την Ηλιόλη στη Λευκοσία. Φίλε μου, χθες η Αστον Βίλα ήταν ένα level πάνω από τη Φράιμπουργκ. Πιστεύω πως το Europa League θα πρέπει να πάρει το όνομα του Έμερι. Και τώρα το μότο της ημέρας: όλοι θέλουν την ασφάλεια του κουπαδιού, αλλά να έχουν και το λύκο κολλητό. Ωραίος. Λοιπόν, θα απαντήσει το φίλο μου τον Κώστα το Χατζή. Κώστα, που σου είπα προηγουμένως, πού το. Ρώτησε αν είχες προτείνει στην ΑΕΚ, επειδή είχες την οποιαδή σχέση και είχες δουλέψει και δίπλα στον Μιλοβάνοβιτς και στον Μαϊστόροβιτς, αν είχες προτείνει παίχτες Έλληνες και ξένους που ήταν σοβαρές περιπτώσεις, απασχόλησαν, αλλά δεν έγιναν οι μεταγραφές.
0: Μεγάλη μαδυναμία, τώρα που θυμάμαι, ήταν ο Μπογκά που παίζει στη Γιουβέντους.
1: Ο Μπογκά.
0: Ναι, ναι. Τότε έπαιζε QPR, ναι, δανεικός από τη Τζέλσι.
1: Μπορούσατε να το φέρετε να τον πάρει η ΑΕΚ, αυτό ναι.
0: Σήμερα θα τον έπαιρνε με ένα τηλέφωνο.
1: Όχι σήμερα. Τότε.
0: Τότε δεν. Οικονομικό ήταν το θέμα.
1: Α, ήταν οικονομικό τότε. Ναι, φυσικά, γι' αυτό λέει σήμερα τον έπαιρνε ένα τηλέφωνο. Αν ήταν ο σημερινός στην αντίστοιχη τότε εποχή, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ναι. Ωραία.
0: Τον Αντρέα Περέιρα τον ζητήσαμε από τον Μουρίνιο κατευθείαν τη Master United. Τώρα παίζει στη Φούλαμ.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός έπεσε στη Γρανάδα τότε και θυμάμαι ο Ολυμπιακός είχε πάρει τον Κασελά, ναι, τον άλλο. Το Εξτρέμ.
1: Ναι, τον Βέλγο τι ήταν. Ναι. Ναι.
0: Μια πολύ καλή περίπτωση ακόμη. Ήταν τα Ελληνόπουλα, Μαυροπάνος και Κυριακόπουλος, γιατί του Κυριακόπουλου ήμουν μέντορας τουλάχιστον 7-8 χρόνια.
1: Ο Κυριακόπουλος είναι αλήθεια, είναι και αεκτζής.
0: Είναι φανατικός αεκτζής.
1: Σοβαρά,
0: Ναι, αλλά τώρα στα πηγή με την ΑΕΚ ήταν αυτός που ήθελε να,
1: και καλά έκανε,
0: να βάλει κόλ και
1: φυσικά πήγε
0: με κασέτες.
1: Συμφωνείς με τον Ριμπάλντα που, έκοψε τον Κυριακόπουλο?
0: Όχι, αυτό ήταν έγκλημα. Κουντούρης και Κυριακόπουλος ήταν έγκληματα.
1: Για την ΑΕΚ,
0: Βέβαια, αλλά εντάξει, δεν τους ήξερε ο Ριμπάλντα.
1: Ναι. Πώς δεν τους, ο Κυριακόπουλος έπαιζε ρε φίλε στη Σεριά, τι δεν ήξερε τώρα, σε παρακαλώ. Και μου φέρνει τον Μπεν Ράις με περισσότερα λεφτά. Και σε συμβόλαιο και σε. Εντάξει, έλα τώρα. Έχουμε πει τα καλά.
0: Ναι, έκανε και τα του Ριμπάλντα, έτσι κάνω πάντα.
1: Ναι. Και επειδή θέλω να πω, στέλνει ένα μήνυμα ο Παναγιώτης Αεκτζής. Λέει: σέβομαι και τιμάω τον Μάρκο Νίκολιτς και το πρωτάθλημα που πήρε η ΑΕΚ, που είναι υπερβατικό με τον Μάριο Ηλιόπουλο, το Ριμπάλντα. Αλλά για μένα πιο δύσκολο και πιο και ανώτερο πρωτάθλημα ήταν αυτό που είχε πάρει με το Χιμένεθ. Δείτε τα στατιστικά. Για να διαπιστώσετε ότι εκείνη τη σεζόν ο Χιμένεθ σε 30 μάτς είχε ελαφρώς καλύτερα ποσοστά από τον Νίκολιτς, μας γράφει, και ήταν ένα πρωτάθλημα που ήταν πάρα πολύ πιο δύσκολο όταν τα κορυφαία συμβόλαια στην ΑΕΚ ήταν του Αραούχο που σήμερα που τότε έπαιρνε όσα παίρνει σήμερα ο Πεν Ράις, και το δεύτερο πιο ακριβό ήταν του Βράνιες με 250 χιλιάρικα. Εντάξει, και του Λάζαρου ήταν.
0: Και λιβάγια.
1: Και λιβάγια δεν ήταν. Αλλά εντάξει, έχει μια βάση αυτό που λέει ο
0: Φίλιππος. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε και είπε Κυριακόπουλο, ναι, και Κουντούρη.
0: Μαυροπάνος. Μαυροπάνος τον έφερα και για δοκιμή όταν συμπλήρωσε τα 18 του. Ήταν ελεύθερος, δεν ήταν εκπαιδευόμενος.
1: Ναι.
0: Και το κόψανε.
1: Ναι. Τσάπρας.
0: Ο Τσάπρας είναι. Ταλαντούχος, κάπου πρέπει να πάει τώρα να.
1: Όχι,
0: να
1: είχε έρθει στην ΑΕΚ, αυτό σου λέει. Είχε περάσει και
0: μετά. Ξεκίνησε από την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Ένα χρόνο ήταν στην ΚΑΠΑ 15-16.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι τα παιδάκια τα οποία φεύγουν κάποια στιγμή από την ΑΕΚ, από τον Ολυμπιακό, από τον Παναθηναϊκό, από τον ΠΑΟΚ, ο μοναδικός κίνδυνος για να μην παίξουν ποδόσφαιρο, αν πιστεύουν στον εαυτό τους, είναι η απογοήτευση που τα κυριαρχεί.
1: Τσάπρας ή Ρώτα.
0: Ρώτα, για μένα. Ναι.
1: Ένας φίλος που ξέρει, ειδικός. Μου είχε πει ότι ο Τσάπρας, αν είχε το θράσος, τους κοχώνες που έχει ο Τετέ και ο Κοντούρης, θα μπορούσε να παίξει σε μεγάλη ομάδα. Δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Δεν αποτυπώνεται αυτό στο γήπεδο. Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Αυτό,
0: δεν το ξέρω προσωπικά.
1: Μάλιστα. Υπάρχει διάψευση του ΠΑΟΚ για Κωνσταντέλια και Στουτγκάρδη. Λοιπόν, υπάρχουν το θέμα του Γιακουμάκη που επιστρέφει ως δανεικός, ήταν δανεικός, επιστρέφει στην Κρούζα Ζούλ. Ο ΠΑΟΚ σε καμιά περίπτωση δεν έχει πρόθεση, όσο καλή σεζόν και αν έκανε ο Γιακουμάκης, να πληρώσει τον buyout των 5 εκατομμυρίων. Νομίζω ότι θα πάνε σε συνεννόηση Γιακουμάκης και ΠΑΟΚ, γιατί και ο Γιακουμάκης θέλει να συνεχίσει. Θα πάνε σε συνεννόηση ώστε να πιέσουν την Κρούζα Ζούλ να επαναδιαπραγματευτεί αυτό το οψιόν και τα λοιπά, και θα τραβήξει αυτό το σύριαλ. Θέλει Κένεθ Βάργας, Καλαμάτα. Την Καλαμάτα που ο φίλος μας ο Ντανιέλ Μπατίστα μέσω του Κλόπα που ξέρει τον Πρασά από το Σικάγο είναι team manager, ο Χριστοφιλέας προπονητής, είναι ένα στοίχημα, καλαματιανός ο Χριστοφιλέας. Κάποιοι μάλιστα, άκου τι λένε τώρα στην Καλαμάτα, ρε φίλε, που εγώ δεν τα πιστεύω, ότι η Εύα ήταν δάχτυλος του Σαμαρά, του Αντώνη Σαμαρά, του πρώην πρωθυπουργού, η πρόσληψη Χριστοφιλέα. Γκούρλωσε τα μάτια εδώ δίπλα μου ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου. Σίμωσης τεχνικός διευθυντής. Είχαν κάνει πρόταση, έμαθα εγώ, δεν ξέρω, ο Στέλιος Μανολάς θα μπορούσε να το επιβεβαιώσει, να πάει τεχνικός διευθυντής ο Στέλιος Μανολάς. Δεν ξέρω αν ισχύει, είναι. Ναι. Τώρα διαβάζω με αφορμή αυτό το δημοσίευμα ότι ο κοσταρικανός εξτρέμ Κένεθ Βάργα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κέβιν Χιμένες,

0: ο Κένεθ Βάργας, ο 24χρονος εξτρέμ από την Κώστα Ρίκα, εξετάζεται σοβαρά από τους μελανόλευκους, αγωνίζεται στις Hearts, έχει ρήτρα buyout με τη Hearts, μπορεί να φύγει, και ο Ικαλαμάτα φέρεται να έχει κάνει ήδη προσφορά και είναι, να είναι διατεθειμένη να πληρώσει και, την, και το buyout για τον Βάργα. Εκεί δεν έπαιζε και ο Κιζηρίδης και ήταν και πρώτος σκόρερ στη Hearts.
1: Ναι, λέει έχει κάνει προσφορά στη Hearts.
0: Ναι, για να, και, έκανε, για να πληρώσει το buyout.
1: Ναι.
0: Αυτά. Λοιπόν, τι έλεγες τώρα, σε διέκοψα, κάτι λέγαμε. Άλλους θυμάσαι, Ελληνές ή ξένους που πρότεινες στην, στην ΑΕΚ. Α, ένα λεπτό έχουμε, τελείωσε ο χρόνος. Λοιπόν, τελείωσε. Ελπίζω να πέρασε καλά.
1: Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
0: Γιάννης Παπαγεωργίου, ο έμπειρος Έλληνας σκάουτ, πληροφορίες, είπε και πράγματα που δεν, έχετε, που δεν έχουν γραφτεί. Μας έκανε σοφότερους, ταπεινός είναι. Λοιπόν, ναι, το ξέρουμε, τα είπαμε Βασίλη μου για τον Μαυροπάνο.
1: Γιορτάζει, λοιπόν, γιορτάζει σήμερα, χρόνια πολλά, Αντίνο.
0: Α, μάλιστα, ναι. Όχι, δεν γίνεται, Κωνσταντίνο, να φύγει ο Σλό και όχι ο Σαλάχ από την Λίβερπουλ. Κύριε Παπαγεωργίου, τελευταίο, Στέφανος, κύριε Παπαγεωργίου, νομίζω ότι είναι λίγο μύθος ότι ο Μπακασέτας είναι ΑΕΚ. Γνωρίζω προσωπικά ότι είναι από Παναθηναϊκή οικογένεια, όπως και ο ίδιος είναι Παναθηναϊκός. Βέβαια, αυτά δεν λένε κάτι στους επαγγελματίες.
1: Ο αδερφός του που το λένε Κώστα γιορτάζει για εδώ σήμερα.
0: Γρήγορα.
1: Και τον είχαν καλύψει όταν ήταν 14 χρόνια.
0: Γρήγορα, δεν θα ακούσουμε.
1: Είναι ΑΕΚΤΖΙΣ. Ο αδερφός του είναι Παναθηναϊκός.
0: Α, ο Μπακασέτας είναι ΑΕΚΤΖΙΣ και ο αδερφός Παναθηναϊκός. Ευχαριστούμε. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά.
2: Τερβέτεν Sports. Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
3: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
2: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Αγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 9.43 Interveten Sport.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell, Άγγλος συγγραφέας.
7: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας εν όψη του Final Four της EuroLeague, ανακοίνωσε η Ελλάς. Οι φίλες του Ολυμπιακού θα μετακινηθούν μαζικά στις 3 με τη γραμμή 1 του ηλεκτρικού από τον σταθμό ΙΣΑΠ Φαλήρου με προορισμό τον σταθμό Ειρήνη, ενώ τις Φενέρμπαχτσέ στις 2 με 2 και 10 από το Θησίο έως την Ερατζή. Οι φίλοι των Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα μετακινηθούν με λεωφορεία από το Καλιμάρμαρο με ώρα επιβίβασης στις 4. Η ΑΕΚ τσεκάρει την περίπτωση του 30χρονου διεθνούς αριστερού μπακ της Augsburg, Δημήτρη Γιαννούλη, όπως αναφέρει το Transfer Feed. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ραντεβού του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για το σχεδιασμό της νέας χρονιάς στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευτοι ενδιαφέρονται για τον 30χρονο χαφ της Ράγιο Βαγεκάνο, Ουνάι Λόπεθ, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Οι Πειραιώτες είναι πολύ κοντά στο να παραχωρήσουν τον Ντιόγκο Νασιμέντο με δανεισμό στη Ρίο Άβε, όπως αναφέρει ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Πάμπλο Ολιβέιρα. Η Στουγκάρντ ενδιαφέρεται για τον 22χρονο μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια, σύμφωνα με την γερμανική Bild. Ο 38χρονος προμονητής Γιάκομπ Νίστρουπ, νούμερο 1 στόχος του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στο στόχαστρο της Άιντρακτ Φραγκφούρτη, σύμφωνα με την δανέζικη Κάμπο. Καλαμάτα εξετάζει την περίπτωση του 24χρονου κοσταρικανού εξτρέμ της Χάρτς, Κένεθ Βάργκας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κέβιν Χιμένες. Τέος χορός για τη φετινή Super League. Στις 6 ο Ατρόμητος υποδέχεται στο Περιστέρι τον υποβασμένο Πανσεραϊκό στο πλαίσιο της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής των play-out. Η Γαλανόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε ελεύθερο για τον κόσμο. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43, Interveten Sports και τηλεοπτική από Nova Sports 2. Η Κηφισιά κοντράρεται με την ΑΕΛ στο Απόστολος Νικολαίδης. Οι Λαρισαίοι δίνουν το τελευταίο τους παιχνίδι στην Αλφα Εθνική, καθώς από τη νέα σεζόν θα αγωνίζονται στη Super League 2. Σέντρα στις 7, περιγράφει για τον 9.43 Interveten Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 2. Την ίδια ώρα ο Πανετολικός φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολη στο Αγρίνιο. Κοσμοτέ Sport 1 η μετάδοση. Η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται για τον 32χρονο διεθνή τερματοφύλακα Οδυσσέα Βλαχοδήμου, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός της Σεβίλη από την Νιούκαστ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Τουρκία. Η Κόβεντρη είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 35χρονου Ολλανδού μέσου της Al Ettifaq, Τζίνι Βαϊλάντουμ, σύμφωνα με το Football Insider. Η Αστον Βίλα επικράτησε 3-0 της Φράιμπουργκ και κατέκτησε το Europa League. Οι χωριάτες επέστρεψαν στη League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν. Σκόρερ του τελικού ήταν οι Τίλεμανς, Μπουεντία και Ρότζερς. Για τον πρωταγώνα των παράζει υποβασμού της Bundesliga στη νέα κίνηση Wolfsburg Paderborn. Στα play-offs του NBA, ο Oklahoma City Thunder επικράτησαν 122-113 το San Antonio Spurs, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τη σειρά στους τελικούς της Δύσης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θείος. Από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
3: 943 Interveten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό». Προσδεθείτε και μην καπνίζετε. Για περίπου δύο ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Έχουμε τον τρόπο. Φαντάζομαι συμφωνείτε, το ξέρετε. Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική επιμέλεια.

Μία και καμία, όπως λέγαμε στο στρατό. Αύριο αρχίζει το Final Four, αύριο αρχίζει η νέα πέμπτη σειρά, προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα.

Θυμίζω για όσους τυχώς ξεχνάνε, αύριο στις 6 ώρα Τζάμπολο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, το παιχνίδι το κρίσιμο για να βρεθεί ο Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι που λέει και η παροιμία, αλλά από ό,τι φαίνεται ο Αταμάν μας αποχαιρετά. Ήδη υπάρχουν δημοσιεύματα που τον συνδέουν με την Μπαρτσελόνα και άλλες ομάδες, γιατί προφανώς ο Τούρκος προπονητής, επειδή έκανε μια χρονιά άσχημη στον Παναθηναϊκό, δεν έχασε κάτι από την αξία του. Έτσι. Και θα βρεθούν πολλές ομάδες να ενδιαφερθούν για την περίπτωσή του.

Γενικά για προπονητές θα γίνει μεγάλη συζήτηση τώρα προς το τέλος της εβδομάδας και δεν αναφέρομαι μόνο στην επιστροφή του Τζουλιάνι στον Ολυμπιακό, έτσι μια σπουδαία επιστροφή, γιατί ο Αλμπέρτο Τζουλιάνι έχει συνδέσει το όνομά του με επιτυχία στον Ολυμπιακό και θα επιχειρήσει και πάλι να επαναφέρει τους πιβολέι. Εδώ αναφερόμαστε κυρίως σε ποδόσφαιρο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το Ράφα Μπενίτεθ. Οικονομικά το θέμα έχει ισορροπήσει. Μόλις 5,5 εκατομμύρια θα πάρει ως αποζημίωση για να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι πολλά λεφτά. Δεν είναι πολλά λεφτά, όχι. Στον ΠΑΟΚ είμαστε σε αναμονή ενός νέου ραντεβού. Δεν ξέρω αν θα είναι διαζώσεις ή μέσω Skype του Ιβάν Σαββίδη με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν θεωρείται σίγουρο ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου θα συνεχίσει στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Εγώ θα σας έλεγα ότι οι πιθανότητες αυτή τη στιγμή είναι μοιρασμένες. Αναμένεται συζήτηση και του κύριου Μαρινάκη σήμερα αύριο με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Πολλοί σκέφτονται, αναρωτιούνται μήπως υπάρχει θέμα προπονητή στον Ολυμπιακό. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα προπονητή στον Ολυμπιακό. Έχει αρχίσει ήδη ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας. Σχεδιασμός που γίνεται και με τη συμμετοχή του προπονητή του Ολυμπιακού. Αυτού του συγκεκριμένου προπονητή, κύριε Γάλλου.

Λοιπόν, στον κάθε Κώστα, στην κάθε Κωνσταντίνα, στην κάθε Ελένη, ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλά με υγεία και δύναμη. Είναι πολύς ο κόσμος που γιορτάζει σήμερα, Κωνσταντίνου και Ελένης. Σε όλους ευχόμαστε τα καλύτερα. Είναι και πολλοί ακροατές μας με αυτό το όνομα και σε αυτούς ευχόμαστε τα καλύτερα και ευχόμαστε το ίδιο στον Κώστα, τον Σαμοθράκη, τον Κώστα που έχουμε εδώ.

Διαβάζω το θέμα που έχει βγάλει τον Καζέτα, ότι ο Κωστίνια βρίσκεται από τις αρχές της εβδομάδας, λέει, στην Αγγλία για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό στην Brighton. Αυτές είναι πληροφορίες του gazeta.gr. Τις σεβόμαστε απολύτως, τις μεταδίδουμε. Η Brighton, όπως ξέρετε, έχει πάρει τον Κοστούλα από τον Ολυμπιακό. Και να δούμε τώρα τι θα γίνει και με τον Κωστίνια, τον Πορτογάλο δεξιό μπακ. Λέγεται ότι και σε αυτόν, όπως και στον Κοστούλα, αυτό που προτάθηκε είναι συμβόλαιο με πενταετή διάρκεια.

Ο κύριος Γιαννακόπουλος έχει δημοσιεύσει μια φωτογραφία, ένα αγκαλιά με τον Αταμάν και λέει: όποιος ξεχνά αυτή, είναι ανάξιος να αγαπά τον Παναθηναϊκό. Ψαχτείτε, λέει, να δείτε που είναι το σημερινό μας ραντεβού. Μάλιστα.

Ο φίλος μου ο Στέφανος μου λέει: τελικά βρε θείο Χελάκη, και εσύ και ο θείος Κόγκα είστε μεγάλοι βασανιστές να βάλετε να παρακολουθήσει Final Four και Ολυμπιακό ορισμένους αντιολυμπιακούς μετρητές φάουλ κτλ. Δεν είναι πρέπον, λίγη κατανόηση δείξτε. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Στέφανος: γεια σου ρε Στέφανε. Η δουλειά είναι δουλειά και την κάνουμε όλοι. Στέφανε! Στέφανε!

τους θερμούς χαιρετισμούς μας, τα χρόνια πολλά στην κυρία Ελένη, την κυρία Ελένη Ζώη, την συνιδιοκτήτρια εδώ του σταθμού. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα, χαίρετε την οικογένειά της.

είναι το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό, κυρίες και κύριοι, μα νομίζω το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτή την πίεση, σε αυτό το άγχος που του δημιουργεί πρώτον το ότι το Final Four γίνεται στην Ελλάδα. Δεύτερον, το ότι τερμάτισε πρώτο στην κανονική περίοδο και κατά τεκμήριο, έτσι συνομολογείται, έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ μαζί με την Βαλένθια και έχει τον τίτλο του φαβορή. Και τρίτον, έτσι, αυτό το επιπλέον άγχος που του δημιουργεί το γεγονός ότι έχει πάει μέχρι τώρα σε 4 τελικούς στη σειρά και δεν έχει καταφέρει τίποτα. Αυτό είναι ένα άγχος που καλείται ο Ολυμπιακός να το αντιμετωπίσει και αρχής γενομένης από

αύριο να δείξει μέσα στο παρκέ αυτό που όλοι έχουν ως εκτίμηση ότι αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Προκύπτει αυτό από όλη του την παρουσία μέσα στη χρονιά. Αλλά εδώ μιλάμε για παιχνίδια μία και έξω. Είναι άλλο ένα παιχνίδι μία και έξω και άλλο συνολικά στη χρονιά. Και εγώ έχω την εντύπωση ότι αν το... η Ευρωλίγκα ήταν πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός θα έβγαινε πρώτος. Δεν είναι όμως πρωτάθλημα. Πάμε στο τέλος σε αγώνες νοκάουτ και εκεί τα πράγματα, επειδή είναι ένα παιχνίδι, είναι πιθανό να αλλάξουν. Και να μην επιβεβαιωθεί δηλαδή ότι ο καλύτερος σε όλη τη χρονιά θα κερδίσει και το μία και έξω παιχνίδι.

Όχι από την Ελλάδα, από τη Σερβία έρχονται και επιμένουν οι πληροφορίες ότι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού θα είναι ο Ζέλικο, ο Μπράντοβιτς.

Στο μεταξύ φουντώνουν και τα σενάρια για μεταγραφή του Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στο εξωτερικό και φαίνεται ότι στα σενάρια αυτά εμπλέκεται και η Στουτγκάρδη, η ομάδα με την οποία είχε συμφωνήσει πέρυσι ο Κωνσταντέλιας, και μεταγραφή χάλασε λίγο πριν μπει μέσα στο αεροπλάνο ο παίκτης. Έχω όμως την εντύπωση, και δεν ξέρω ποια είναι η δική σας γνώμη, ότι με 20 εκατομμύρια ευρώ ο ΠΑΟΚ δεν είναι διατεθειμένος να δώσει το Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο φίλος μου ο Λευτέρης λέει: καλησπέρα Θείο, χρόνια πολλά στον υπερμέγιστο Κώστα Σαμοθράκη. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Κύριε Χελάκη, ο κύριος Καραπαπάς υπέπεσε χθες σε απαράδεκτο ειρωνικό σχόλιο για την περιοχή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός είναι τόσο τεράστιος σύλλογος που δεν θα έπρεπε εκπρόσωπός του να τον μικραίνει. Όλες οι ομάδες να είναι δυνατές για να έχει μεγαλύτερη αξία η πρωτιά μας. Ευχαριστώ, Νικήτας. Κοίτα μου, δεν γνωρίζω σε ποιο σχόλιο αναφέρεσαι. Έτσι όπως το έχεις γραμμένο, φαντάζομαι ότι εννοείς κάτι για τον Βοτανικό. Δεν μπορώ όμως να σου πω παραπάνω, γιατί δεν το ξέρω το σχόλιο. Δεν το παρακολούθησα την ώρα που έκανε την παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού. Είχαμε εκπομπή.

Να και είδηση της τελευταίας στιγμής που λέει ότι ακυρώθηκε το ραντεβού όσο ήταν προγραμματισμένο, στο βαθμό που ήταν προγραμματισμένο, ανάμεσα στον κύριο Γιαννακόπουλο και στον Εργκίν Αταμάν.

Ο φίλος μου ο Γιάννης λέει: χρόνια πολλά στον Κώστα Σαμοθράκη και στη Λένα Καραλή. Πολύ ωραία τα λέει ο φίλος μου. Σήμερα εκτός από τον Κώστα έχουμε και Ελένη εδώ, και εκτός από την κυρία Ελένη Ζώη, έχουμε την Ελένα Καραλή που θα την ακούτε αύριο και την Κυριακή. Έτσι είναι η Λένα που έχει για βοηθό της πάρει το γκουγκαλίδι, ναι. Για βοηθό εννοώ στο ρεπορτάζ. Αυτό είναι, μην μπερδευόμαστε. Λένα μου, χρόνια πολλά και καλά. Θα παρακαλέσω τις δεσποινίδες που τηλεφωνούν και στέλνουν μηνύματα ζητώντας τον Κώστα Σαμοθράκη να μην επιμείνει. Ο Κώστας δεν είναι εδώ, ο Κώστας ανάρρωσε. Έχει επιστρέψει στα καθήκοντά του και στο site και στο ραδιόφωνο και σε όλες του τις άλλες υποχρεώσεις, όχι απαραίτητα τις επαγγελματικές, σε όλες του τις άλλες υποχρεώσεις. Δεν είναι όμως εδώ, έτσι, μην τον ψάχνετε εδώ, δεν θα τον δείτε εδώ. Ξέρετε που θα τον δείτε τον Κώστα, στην Πειραϊκή. Σήμερα το πρωί, μάλιστα, μετά από 2-3 ημέρες, γιατί όπως ξέρετε ήταν στο νοσοκομείο, την έκανε τη βόλτα του στην Πειραϊκή, στο Πασαλιμάνι, στην Ακτή Μιαούλη, ο Κώστας Σαμοθράκης. Και υποθέτω τώρα κάπου εκεί, περί την Ακτή Μιαούλη, κάνει τη βόλτα την πρωινή, γιατί ξέρετε, του συνέστησε ο γιατρός περπάτημα, έτσι κι αλλιώς περπατούσε ο Κώστας. Αλλά τώρα θα κάνει μία βόλτα το πρωί και μία βόλτα αργά το βράδυ, αφού πέσει ο ήλιος. Γιατί τώρα και ανοίξει η ζεστή, θα σας ενημερώσω σχετικώς, κυρίες μου, για να μπορέσετε να στέκεστε δεξιά και αριστερά του δρόμου και να πετάτε άνθη κατά τη διέλευση του Κώστα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Ο φίλος μου ο Βασίλης λέει: καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Κοντόθαλμη διαδικασία του Final Four από την Ευρωλίγκα. Ύστερα από μακριά αγωνιστική χρονιά που έπαιξαν όλοι και play-off στις τρεις νίκες, να κρίνει το τίτλο σε ένα παιχνίδι. Είναι μεγάλη αδικίδα, μεγάλη χοντράδα. Όμως το NBA, όπως το NBA, τι πειράζει. Με τελική τελικό στα πέντε παιχνίδια. Αυτή είναι η λύση που προτείνει εδώ ο φίλος μου ο Βασίλης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γιώργο, λέει ο φίλος μου Δημήτρης, στη θέση του Κωστίνια. Ποιον βλέπετε από το εξωτερικό, δεν μπορώ να σας πω, παιδιά, δεν μπορώ να σας πω ότι ξέρω την αγορά και ξέρω που μπορεί να χτυπήσει ο Ολυμπιακός. Αν με ρωτάτε από την Ελλάδα, ο αναρχόμενος δεξιόχους μπακ είναι ο Τσάπρας του Λεβαδιακού. Θεωρώ εγώ, ανεξάρτητα της υπόθεσης Κωστίνια, ότι ο Ολυμπιακός, αν δεν έχει, που νομίζω ότι έχει, θα ενδιαφερθεί οπωσδήποτε για αυτό το παίχτη.

Και ναι, έχετε δίκιο. Δεν ήταν αυτή η καλύτερη χρονιά του Κωστίνια στον Ολυμπιακό. Η καλύτερη ήταν η περσινή. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ ταχυδυναμικό παίκτη. Πολύ aggressive ποδοσφαιριστή. Ο οποίο, αν τέριαζε σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα, θα σα έλεγα ότι είναι το αγγλικό. Μπορεί να παίξει σε τόσο ψηλό επίπεδο. Δεν το ξέρω. Αυτό το ξέρουν αυτοί οι οποίοι τον τσέκαραν και θεωρούν ότι μπορεί να του κάνει.

Ο φίλος Γιώργος, ο φίλος μου Γιώργος λέει την καλημέρα μου θεία Γιώργο στα παιδιά στο σταθμό και στη ραδιοφωνική παρέα μας. Χρόνια πολλά στην κυρία Ελένη, στον Κώστα Σαμοθράκη, στην Ελένη, στη Λένα Καραλή. Επίσης καλή ανάρρωση και γρήγορα κοντά μας. Καλή εκπομπή με εκτίμηση ο Γιώργος, ο φίλος μου, ο Ολυμπιακός από την Δάφνη. Ο φίλος μου ο Τριαντάφυλλος με ρωτά, ο Αθανασίου δεν παίζει θέση του Κωστίνια? Όχι, ο Κωστίνια είναι δεξιός μπακ, ο Αθανασίου είναι αριστεροπόδαρος και παίζει αριστερό μπακ, φίλε μου Τριαντάφυλλε.

Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνέντευξη τύπου της Ευρωλίγκας για το Final Four. Είναι εκεί οι προπονητές και των τεσσάρων ομάδων και ένας παίκτης από κάθε ομάδα. Μπορείτε να μπείτε επαναλαμβάνω στο 943sports.gr και να παρακολουθήσετε την συνέντευξη.

Έτσι, οι αλλαγές προπονητών πάνε και έρχονται. Σας είπαμε, ο Τσάμπι Αλόνσο θα είναι ο νέος προπονητής της Τσέλσι. Ο Μουρίνιο θα είναι προπονητής στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και από ό,τι φαίνεται στην Μπενφίκα, της οποίας τον πάγκο άδειασε ο Μουρίνιο, θα είναι νέος προπονητής στην Μπενφίκα ο Μάρκο Σίλβα.

Χθες δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα. Την καθάρισε, πήρε το Europa League. Πρόσθεσε ένα ακόμα Europa League στη συλλογή του, ο Unai Emery, ένας από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι άνοιξε το δρόμο η Άστον Βίλα, προκειμένου ο Ολυμπιακός να μην παίξει στο δεύτερο αλλά στον τρίτο προκριματικό γύρο

Πέμπτο τρόπο για το Γιούνα Έμερι με τρεις διαφορετικές ομάδες. Τρία έχει πάρει με τη Σεβίλη, ένα με τη Βιγιαρεάλ και πήρε και ένα τώρα με την Άστον Βίλα. Να θυμίσω ότι με τη συμμετοχή τους στον τρίτο προκριματικό γύρο οι Ερυθρόλευκοι εξασφαλίζουν ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα τη συμμετοχή τους στη League Phase του Europa League.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.
2: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Armyland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
9: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
10: Backline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα.

0: πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σχεδόν 200 αστυνομικοί συμμετέχουν στην Κρήτη σε νέα μεγάλη επιχείρηση εξέλιξη από τα ξημερώματα με επίκεντρο την διακίνηση ναρκωτικών. Έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες σε τουλάχιστον 20 σπίτια σε Ηράκλειο, Ζωνιανά και Άγιο Νικόλαο, ενώ η Ελλάδα έχει προχωρήσει έως τώρα σε 15 προσαγωγές. Τρεις οικογένειες βρίσκονται στο επίκεντρο. Το μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στα στενά του ορμού, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παρεχώρησε στους Financial Times. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αποδεχθεί καμία μορφή πληρωμής για τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Δεν θα κοπούν οι συντάξεις χειρίας, τόνισε ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Ο Υφυπουργός προσέθεσε ότι η ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Συνεδριάζει η Ολομέλεια της Βουλής για την σύσταση ΙΜΗ Προνεκριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πήλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έπειτα από σχετικό αίτημα του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ με την Αριστερά. Για να εγκριθεί η πρόταση για προνεκριτική απαιτούνται 151 θετικές ψήφοι. Αύριο Παρασκευή θα εισαχθεί στην Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Το κόμμα της ανακοινώνει σήμερα στην Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού. Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 6.30 το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους. Η Μαρία Καριστιανού με ανάρτησή της στα social media καλεί τους πολίτες σε μαζική συμμετοχή, αφήνοντας σαφείς υπόνοιες για προσπάθεια υπονόμευσης του κινήματός της από πολιτικούς κύκλους. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ θα περάσουν σήμερα και αύριο συνολικά 50 πρόσωπα. Μεταξύ των 50 υπόπτων βρίσκονται μη πολιτικά πρόσωπα όπως ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς, αλλά και οι 11 γαλάζιοι βουλευτές των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία. Σε δημόσια διαβούλευση, έως και τις 4 Ιουνίου, τέθηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές. Μεταξύ αυτών, καταργείται ο δεύτερος γύρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Δημόσια συγγνώμη ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης από ασθενή, η οποία κατέγραψε τον αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητάει φακελάκι. Ο Υπουργός Υγείας ζήτησε από την διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο αναισθησιολόγος να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Στις 10 παρά 20 το βράδυ, λόγω εργασιών, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Στον καιρό, άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες σε ορεινά κυρίως τμήματα και ιδιαίτερα της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Τοπικά ισχυρή βορειοδυτική άνεμη στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις, οι οποίες στη διάρκεια της ημέρας θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
1: .943 Intervetten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα την εκπομπή Η Θεία από το χωριό, από τον 943 Intervention Sports. Στο ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα, έξω από τα συστήματα. Καλημέρα κύριε Χελάκη, μου λέει ο φίλος μου Στέλιος, έστω και τώρα στο πλαίσιο της ελληνοποίησης της ομάδας σας κοιτάξει ο Ολυμπιακός και τα παιδιά που πέρασαν από την ομάδα και έκαναν καριέρα έξω, όπως ο Σάλιακας, ο Λυκογιάννης, ο Νικολάου. Και αφού η ομάδα του Βολάνιου έχει μουλαρώσει και δεν το δίνει, ας πάρει το Χουτεσιώτη. Αν και με τον Βάσκο δεν πιστεύω ότι θα τύχουν της προσοχής του. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, ο Μεντιλίμπαρ ήταν ψημένος να πάρει το Βολάνιο, παιδιά. Τι συνέβη όμως, ας τα είπα και χθες. Τις τελευταίες αγωνιστικές, τις κρίσιμες που ήταν τα μπαράζ της Ονόδου από τη Γάματα στη Β' κατηγορία της Αθήνας, δεν ξέρω πόσο προπονητής την είδε διαφορετικά και τον άφησε τον Παναγιώτη στον πάγκο. Ο Παναγιώτης ήταν υγιής, προπονητής κανονικά τα πάντα. Στον πάγκο ο Παναγιώτης. Πάω με τη Λίμπερ μια μέρα. Εντάξει, δεν το κατάλαβε κανείς, είχε και πολύ κόσμο, 4.500-5.000 άτομα σε ένα παιχνίδι του Αρίωνα. Και τι να δει, τον Παναγιώτη στον πάγκο. Είχε παραγγείλει μια πορτοκαλάδα, την ήπια βιαστικά και έφυγε. Σου λέει τι κάνω εδώ πέρα τώρα. Μα δεν παίζει ο Παναγιώτης. Καταλαβαίνετε. Είναι θέματα τώρα αυτά. Εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να υπάρχουν όχι μόνο στον Ολυμπιακό, σε κάθε ομάδα Έλληνες παίχτες, να υπάρχει ένας κορμός ελληνικός. Δεν μπαίνω σε ονόματα, αλλά πρέπει. Και ο Ολυμπιακός την είχε αυτή τη δυνατότητα το χειμώνα. Και δεν φταίει η διοίκηση του Ολυμπιακού αν ο Ολυμπιακός έμεινε με δύο μπακ κοινοτικούς αριστερούς, τον πώς τον λένε, τον Μπρούνο και τον Ορτέγκ. Ήταν διαθέσιμος Αθανασίου. Ήταν διαθέσιμος. Δεν τον ήθελε ο Μεντιλίμπαρ. Είναι κουκιά μετρημένα αυτά. Ο φίλος μου Βασίλης μου λέει: Γιώργο, χθες είδα το Μασούρα live να σκοράρει και ανάλογα με το πρωτάθλημα που έπεσε ήταν πρωταγωνιστής. Αλλά αφού ρε πρόεδρε γερνάνε και τα κοκόρια σου και βγήκε όπως βγήκε δεύτερος Ολυμπιακός και χθες η Άρσεναλ σου έφερε και άλλο δώρο, δώσε φράγκα στο Μεντιλίμπαρ να κάνει 5 βαρβάτες μεταγραφές επίπεδου Champions League, λέει ο φίλος μου. Και συνεχίζει λέγοντας ο Σπυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης: Καλώς μία που ζήτησε την απομάκρυνση της αναισθησιολόγα από το σύστημα υγείας, κακώς χίλια που δεν προσλαμβάνει γιατρούς, τους αφήνουν με μισθούς πείνας και 20 εφημερίες το μήνα και κλείνει τα νοσοκομεία. Λοιπόν, αναφέρεται στην περίπτωση με την αναισθησιολόγο, νομίζω δεν θυμάμαι πού τώρα, σε Αγίους Αναργύρους, η οποία ζήτησε φακελάκι από τον γιατρό, σύμφωνα με την καταγγελία, μπροστά δεν είμαστε, ζήτησε φακελάκι από τον ασθενή, με συγχωρείτε, προκειμένου να τον. Να του κάνει αναισθησία. Έτσι, δεν είναι. Αυτό προκύπτει από καταγγελία. Δεν είμαστε μπροστά, δεν ξέρουμε. Υπάρχει και βίντεο πάντως. Φέρεται να ζήτησε φακελάκι 150 ευρώ από ασθενής. Από ασθενή. Ο Γεωργιάδης είπε θα απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Μάλιστα να γίνουν όλες οι προβλεπόμενες από το πειθαρχικό δίκαιο διαδικασίες για τον αναισθησιολόγο αυτό, αλλά κοιτάξτε να δείτε, το να είναι πολύ μεγάλο. Σας τα είπα και προχθές που ήμουν στο Αττικό. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω τώρα.

Και δεν θέλω να την ανοίξω αυτή την συζήτηση, διότι σε λίγο θα είναι κοντά μας, θα είναι μαζί μας τηλεφωνικός. Μην έρχεται εδώ, δεν έρχεται εδώ. Ο Κώστας ο Σαμοθράκης. Αυτό το χρυσό αγόρι της αθλητικής δημοσιογραφίας με τον οποίο έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά σήμερα. Δεν τον είχαμε κάποιες μέρες και έχουν μείνει θέματα σε κρεμότητα.

0: Αμέπως αμέργων λοιπόν. Και ο Κώστας Σαμοθράκης, κυρίες και κύριοι, είναι στη γραμμή μας. Κώστα, καλό μεσημέρι και χρόνια σου πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργη. Να είσαι καλά.
0: Στα έχω πει ιδιωτικός, τα λέω και ραδιοφωνικός και σου μεταφέρω χαιρετισμούς από το ακροατήριο.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ όλους, Γιώργο.
0: Πώς είσαι, Κώστα μου, σήμερα?
1: Λίγο καλύτερα. Βλέπω καλά. Αυτό είναι το πιο βασικό, αλλά επειδή

0: Έκανε μια συζήτηση όπως άκουγα τώρα για τους νοσηλευτές. Ναι. Η εμπειρία μου αυτές τις 4 μέρες στο Αττικό που έμεινα αλλά και πριν 9 χρόνια όταν πέρασα το έφραγμα δεν είναι η ίδια αυτή που παρουσιάζεται. Προφανώς και υπάρχουν πολλά προβλήματα, αλλά για μένα είναι ήρωες οι γιατροί.
1: Συμφωνώ μαζί.
0: Και οι νοσηλευτές δίνουν μάχη με το χρόνο, δίνουν μάχη με τα πάντα. Δηλαδή η εφημερία, ας πούμε, τη Δευτέρα στο Αττικό ήταν τραγική. Ναι. Δεν θυμάμαι πόσα νούμερα είχαν αναμονή. Και όμως προσπαθούσαν οι άνθρωποι με κάθε τρόπο. Κανένας καταρχάς δεν μου ζήτησε εμένα φακελάκι.
1: Έτσι να. Γιατί τα λέμε αυτά, Κώστα.
0: Κανένα, ναι, πολλές εξετάσεις και τα λοιπά. Κανένας δεν προέβησε τέτοια κίνηση. Μην τους παίρνουμε όλους σαν μπαριζάς βάρνα.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
0: Δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
1: Ασφαλώς.
0: Έτσι,
1: είναι.
0: Και δίνουν μεγάλη μάχη όλοι αυτοί οι γιατροί και οι νοσηλευτές.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι, με τα καλύτερα μέσα. Γι' αυτό είναι άδικο νομίζω να ακούγεται οτιδήποτε. Πάντα θα υπάρχουν εξαιρέσεις και στο χώρο μας,
1: πάντα,
0: και στο
1: πάντα,
0: ιατρικό
1: πάντα,
0: χώρο και στο δικηγορικό και παντού.
1: Παντού. Κώστα.
0: Ναι.
1: Δύο πράγματα θέλω τώρα καταρχήν να μου πεις. Ναι. Το ένα είναι αν επίκειται και πότε αυτό το ραντεβού που όλοι γράφουμε γι' αυτό, του κυρίου Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Το πρώτο. Ναι. Και το δεύτερο, τι γίνεται με τον Κωστίνια, διότι πληροφορίες επιμένουν πως έχει ανοίξει πανιά με τις ευλογίες του Ολυμπιακού, εννοώ για Μπράιτον.
0: Νομίζω ότι θα προχωρήσει το Κωστίνη, γιατί ο Ολυμπιακός είναι αποφασισμένος όχι να πάρει ένα δεξιμπάκ, θα πάρει δύο. Από τη στιγμή που.
1: Γιατί ο Ροντινέ είναι εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Λαφού ο Ροντινέ είναι εξτρέμ.
0: Ναι, ξεκαθάρισε ότι ο Ροντινέ είναι, τον υπολογίζει σαν εξτρέμ. Οπότε δεν μπορεί να πάρει μόνο ένα δεξιμπάκ, θα πάρει και άλλο. Και νομίζω ότι θα τελειώσει αυτή η ιστορία και θα είναι ότι καλύτερο, γιατί και εκτίμηση δική μου αλλά και γενική είναι ότι ο Κωστίνη αν έκανε μια καλή χρονιά πέρσι και μάλιστα ερχόμενος από το πορτογαλικό πρωτάθλημα σαν ο κορυφαίος δεξιός μπακ της περσινής περίοδου δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.
1: Δεν την επανέλαβε φέτος, όχι.
0: Δεν είναι επίπεδο Ολυμπιακού, ναι, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει τώρα μακάρι το παιδί να κάνει καριέρα στην Premier League. Το άλλο είναι ότι είμαστε στην αναμονή της άφηξης του Βαγγέλη Μαρινάκη από την Αμερική που ήταν αυτό το διάστημα. Έτσι κι αλλιώς αύριο με το δικό του μήνυμα θα δώσει το παρόν στο Χαλκόρ.
1: Και θα λέω
0: το δικό του μήνυμα, ναι, ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας και νέος. Το έχω ξαναπεί κι άλλες φορές. Μαζί με τον Μιλτιάδη τον Μαρινάκη και τον Κώστα τον Καραμπαπά θα είναι εκεί στη Σουήτα για να προκουρθήσουν τη μεγάλη διοργάνωση. Την μπασκετική διοργάνωση θα επιστρέψει. Αλλά δεν ξέρω αν σήμερα, αύριο, τέτοια μέρα θα έχει συνάντηση με τον Μεντιλίμπαρ ή αυτό θα γίνει από Δευτέρα. Πάντως έχουν τρομολογηθεί ήδη κάποια θέματα με τα γραφικά. Υπάρχει ένα πλάνο το οποίο έχει συζητηθεί με Κοβάσεβιτς, Μεντιλίμπαρ κτλ. Απλά η συζήτηση που θα γίνει θα επεκταθεί σε πολλά άλλα θέματα. Όπως και θα έχει πολύ ενδιαφέρον, Γιώργο, να μάθουμε. Και έχει να πει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα στη συνέντευξη που θα δώσει τις αρχές Ιουνίου.
1: Βέβαια, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Φαντάζομαι τα περισσότερα θα αφορούν την επέμβαση του Γιώργου Καραϊσκάκη, Κώστα.
0: Γι' αυτό απλά θέλω να σου πω, όχι για να δικαιολογηθώ, απλά επειδή είχα κάποιες πληροφορίες, όπως ξέρεις εδώ και αρκετό καιρό, ενώ όλοι έγραφαν ότι προχωράει το Καραϊσκάκη Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ του χρόνου, προχωρημένες συζητήσεις, ο Παναθηναϊκός αντιδρά κτλ. Όπως είδες, εγώ κρατούσα απόσταση, έτσι. Ναι. Δεν είχα γράψει τίποτα. Ούτε στο site, ούτε
1: είναι
0: εγώ.
1: Γεγονός.
0: Είχαμε κάνει καμία συζήτηση. Δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου, απλά είχα καταλάβει ότι δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει εδώ και τώρα. Θέλει χρόνο. Και όχι μόνο ήθελε χρόνο, ήθελε να ξεπεραστούν και κάποια εμπόδια με το κράτος, με τον Παναθηναϊκό που αντιδρούσε, όχι νόμιμα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ξέρεις πως είναι αυτά τώρα. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μπορεί να μαλώνουν και για το Σκάκι, και να έχουν κόντρα. Οπότε έβλεπα την κατάσταση που επικρατεί, γι' αυτό και δεν έδωσα μεγάλη έκταση στο θέμα, γιατί ήξερα ότι δεν είναι όχι απλά εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτή η κίνηση για αυτό το καλοκαίρι. Και μάλιστα με τον Ολυμπιακό στο Champions League. Ξέρουμε τα έσοδα, έτσι, και πόσο δυνατή είναι η έδρα του Καραϊσκάκη αυτή τη στιγμή. Αυτά για ό,τι αφορά το Καραϊσκάκη, αλλά θα έχει και πολλά άλλα ενδιαφέροντα να πει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Ένα ακόμα που θέλω να σου πω, Γιώργη, είναι αυτό το δωράκι που δέχτηκε ο Ολυμπιακός Αντινά στο Βίλα. Είναι μεγάλη υπόθεση για όποιον δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Βεβαίως και να μας
0: εξηγήσεις. Αν τελικά καταλήξει στο Βίλα, πάρει ένα χ με τη Μάντσεστερ Σίτι την Κυριακή και δεν κερδίσει και η Λίβερπουλ, Θα είναι πολύ μεγάλο δώρο, θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο. Καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι αυτό, τι χρόνο κερδίζει και στην προετοιμασία και στο μεταγραφικό πλάνο και παντού. Η ομάδα η οποία ο Ολυμπιακός για να φτάσει στην κατάκτηση του Conference League και την κέρδισε δύο φορές, σου κάνει ένα μεγάλο δώρο και έτσι το πρώτο μάτς θα είναι 4-5 ή 5 Αυγούστου και 11 η ρεβάνς στην περίπτωση που ο Ολυμπιακός, που η Άστον Βίλα καταλήξει να βγει τέταρτη στην Premier League, η οποία ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 7 η ώρα είναι το παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: Μεγάλη υπόθεση. Κερδίζει πολύ χρόνο ο Ολυμπιακός. Είναι ένα πραγματικό
1: δώρο. Εξασφαλίζει και συμμετοχή
0: στο Europa.
1: Ναι, στη Λυκειό.
0: Απευθείας. Παρουσία, εξασφαλίζει την παρουσία στη χρήση του Europa League. Είναι πολλά τα κέρδη από αυτή την ιστορία. Όπως καταλαβαίνεις, στην Κυριακή θα είμαστε επικεντρωμένοι σε άλλο ένα παιχνίδι, να δούμε αν μια στο Βίλα καταφέρει να παραμείνει στην τέταρτη θέση που βρίσκεται ήδη στη Premier League.
1: Ναι, κινδυνεύει μόνο από τη Λίβερπουλ, αλλά αν νικήσει δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα ή δεν νικήσει η Λίβερπουλ.
0: Και έχει να έρθει πάλι νομίζω.
1: Ναι, πάλι και με χει και με χει.
0: Με τη Manchester City πάλι δεν έχει πρόβλημα. Άλλωστε μην ξεχνάμε και ότι η Λίβερπουλ που παίζει με την Μπρέτφορντ, θα δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, με την Μπρέτφορντ παίζει.
0: Δεν μας πείθηκε πολύ ότι είναι ομάδα που
1: κάθε άλλο
0: τα σαρώνει φέτος. Οπότε έτσι κι αλλιώς αδιάφορη είναι και η Λίβερπουλ.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει εξασφαλίσει και αυτή η συμμετοχή.
0: Αυτά. Αν θες να με ρωτήσεις κάτι, δεν έχω κάτι άλλο.
1: Όχι, Κώστα μου, να είσαι καλά, να προσέχεις την υγεία σου.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ καλά. Πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Χαιρετισμούς και από το Μάνο του Σταραμόπουλο έχεις.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα. Δεν μπορώ να απαντήσω, αλλά θα απαντήσω προσεχώς.
1: Κώστα μου, χρόνια πολλά. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

Ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει: το σημαντικό είναι να μην φέρνεις σαπάκια και να μην έχεις ερασιτεχνική λειτουργία. Όχι τα δώρα που σου δίνουν οι άλλοι. Πέρσι με τόσα έσοδα και άπλητο χρόνο είχε ως τελικό αποτέλεσμα έχος, λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος.

0: Λοιπόν, και σήμερα τρέχει κλήρωση για τα τερτύπια. Να πάτε τα τοίου 56 στη μεταμόρφωση, αυτήν την εξαιρετική ταμπέρνα με την παρέα σας. 4 άτομα να φάτε και να πιείτε τελώς δωρεάν, να κάνετε λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ και να σηκωθείτε να φύγετε. Για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει αύριο στην εκπομπή του Ευάγγελου και τη δική μου, δεν χρειάζεται να κάνετε πολλά πράγματα. Να στείλετε ένα μήνυμα, αχρεωστήτως πάντα, στο Viber του σταθμού, στο 6939-943-943, γράφοντας το όνομα, το επώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια και μπαίνετε στην κλήρωση για να πάτε να φάτε είτε την Παρασκευή το βράδυ με την παρέα σας 4 άτομα, είτε την Κυριακή το μεσημέρι. Και πάμε τώρα αμέσως στον Νίκο τον Ποζιονέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τι κάνουμε?
0: Είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι, είσαι εντάξει, όλα καλά?
1: Όλα πρίμα.
0: Προχωράμε κανονικά?
1: Ασταμάτητη.
0: Θα έχουμε υψηλούς καλεσμένους στην παρουσίαση του βιβλίου στη Ραφίνα?
1: Στη Ραφίνα θα δούμε εδώ κάτι ντόπιοι Πασόκη, εδώ πρέπει να το κάνουμε λίγο τοπική.
0: Έλα τώρα, εντάξει.
1: Πιστεύω ότι η κυρία Βάσκη Αναστασίου θα είναι στην πρώτη γραμμή.
0: Η κυρία Βάσκη Αναστασίου με το σαμπουάν και τα λουσίματα, ε.
1: Ναι, είχε πει, εντάξει, είναι λίγο παρεξηγήσιμο, είναι καταπληκτικό κορίτσι.
0: Ναι, δεν την ξέρω τι.
1: Είχε πει και παλιά, ρε παιδί μου, κάτι στο Χατζή, γιατί την είχε τρολάρει, ότι είστε αναπληρωτής βουλεύτρια. Και λέει ναι, λέει ένα θάνατο μακριά από την έδρα, δηλαδή ως πρώτη επιλαχούσα ήθελα να πει.
0: Ναι, ναι, ναι, θα μπορούσα να το διατυπώσει διαφορετικά. Αλλά αφού εσύ μας δεις ότι είναι μια χαρά κοπέλα, το δεχόμαστε, ρε φίλε.
1: Αλλά οκ. Okay. Πώς είμαστε?
0: Είμαστε καλά, εν αναμονή Final Four, και λέω τώρα έτσι, πρίμα βίστα, δώσε μας τα προγνωστικά σου. Ποια ομάδα το σηκώνει?
1: Δεν θέλω να πω.
0: Οκ. Okay. Και αυτό, φίλε μου, είναι σεβαστό.
1: Όχι, πέρα από την πλάκα, δεν συμμερίζομαι την άποψη ότι όποιος περάσει από το Ολυμπιακός Φενέρ θα το είναι και ότι θα το κατακτήσει. Δηλαδή,
0: ναι,
1: ας μην υποτιμούμε τόσο τη Βαλένθια και τη Ρεάλ.
0: Κάθε άλλο λέω.
1: Όχι, γιατί αυτό ακούγεται, δεν παίρνουμε ότι είναι το καλύτερο ζευγάρι, ότι είναι έτσι, ότι είναι Γιουβέτσι, ότι όντως που ισχύει αυτό, το έχουμε ξαναπεί, ότι η Φενέρ είναι η μόνη ομάδα της Ευρωλίγας που μπορεί να κοντράρει πιο πολύ το καθένα τον Ολυμπιακό, να μην ένα παιχνίδι, έτσι, έχει μια σειρά πενταγώνων. Και φυσικά, δεύτερη πρόβλεψη, ο τελικός θα έχει buzzer beater, κράτα αυτό.
0: Αμάν, αμάν,
1: ψυχοκρατικά πράγματα.
0: Δεν είπες, δεν είπες, buzzer beater είπες, θα γίνει του γκουλ είπες. Τώρα θα είναι ο γκουλ που θα σουτάρει, αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Δεν είπα ότι θα είναι Ολυμπιακό, μπορεί να είναι ο τελικός Φενερμπαχτέ Βαλένθια.
0: Όχι, μπορεί αυτό, μπορεί να είναι buzzer beater και να το βάλει ο Γόκα που είναι και χεράς.
1: Να βάλω μοντέρ, ξέρω, ναι, μπορεί να το βάλει ο Γόκα, ναι, γιατί όχι, να ξορκίσει τα φαντάζοντα, γιατί όχι. Έτσι, πάρτε,
0: ναι,
1: πάρτε φάρμακα όσοι έχετε γωνία, λοιπόν, πέρα από την πλάκα, με τις ευχές μου στον Ολυμπιακό, χωρίς πλάκα. Μιλάμε για ελληνική ομάδα, στη Final Four, με χαρά το πάρει. Ναι, ένα το αξίζει σε αυτή την πενταετία, συζητητή. Ίσως φέτος πιο πολύ για πολλά.
0: Ναι.
1: Και να λέω, δεν με νοιάζει αν γίνεται στο ΆΚΑ, αν γίνεται στο ΔΑΚ Άργους, αν γίνεται στο Βελιγράδι.
0: Όχι, εμένα ξέρεις τι με νοιάζει. Με νοιάζει να είναι μια πετυχημένη διοργάνωση, να μην υπάρχουν παρατράγουδα. Όσοι πάνε να πάνε εκεί πέρα.
1: Αυτά από τον κύριο Χρυσοκοίδη. Από ό,τι βλέπουμε η τροχέα, γιατί παθών είναι, ασχολείται μόνο να παίρνει τα διπλώματα των αθώων Ελλήνων ψηφοφόρων και θα βρει την ψήφο τους μόνο τη μάνα τους και αν. Δεν ξέρω πώς το πάνε. Γιατί τέτοια βιώνουμε. Ξέρεις πόσοι συνάδελφοι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε χωρίς διπλώματα αυτή την περίοδο.
0: Ναι.
1: Για ψηλοπίδημα.
0: Έχουν βγει παγανιά.
1: Να τηρηθεί ο νόμος, Γιώργο μου, να τηρηθεί για όλους όμως.
0: Έτσι όπως το λες.
1: Λοιπόν, μακάρι να κάνουν έτσι ένα ωραίο.
0: Θεσσαλονίκη 6,5 φίλε. Η Μαρία Καριστιανού ανακοινώνει το κόμμα της.
1: Ναι, το καλό.
0: Τι τύχη του δίνεις?
1: Καλή της επιτυχία. Και ότι μέχρι να πάνε στις εκλογές, αν αρχίσει να εμφανίζονται τα άτομα της στα πάνελ, ότι θα τους ξεσκίσουν. Οι γνωστοί αδέκαστοι δημοσιογράφοι. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι που είναι φωτεινές εξαιρέσεις. Γιατί είναι άπειροι? Γιατί καταλαβαίνεις όπως. Παράδειγμα, αν θες, ξεσκίσαν όχι ένα δίκο πιστεύω το Κασελάκι. Αλλά και άλλους που δεν είχαν εμφανιστεί παλιά. Είναι, ρε παιδί μου, το πώς θα ανακαιχθες έτσι για να καταλάβεις. Στη δημοσκόπηση, σε ρώτησε, παίρνει δημοσκόπηση στο σπίτι σου και σου λέει συμφωνείς να καταργηθεί η μονιμότητα στο δημόσιο ώστε να αποχωρούν από τις δουλειές τους αυτοί που δεν αποδίδουν? Τι θα πω, τι θα πεις?
0: Θα πεις ναι.
1: Ναι, δεν θα πρέπει. Και βγαίνει.
0: Αν όμως το διατυπώσεις διαφορετικά.
1: Ναι, και λέει κυβέρνηση 7 στους 10 θέλουν να καταργηθεί η μονιμότητα στο δημόσιο. Αν πάρει ο άλλος, παιδιά, συμφωνείτε να καταργηθεί η μονιμότητα ώστε να σταματήσουμε να προσλαμβάνουμε τα δικά μας γαλάζια παιδιά? Εκεί θα πατήσει το 90%.
0: Όχι.
1: Κατάλαβες.
0: Αυτό είναι το θέμα. Το
1: είναι όπως το δέτσι. Κοίταξε, και ο κύριος Τσίπρας μάλλον πάει για. Τώρα μάλλον μας έδωσε τα χρώματα σήμερα, τη φανέλα Μπαρτσελόνα.
0: Τι χρώμα, τι είναι αυτό, μπλάουμε.
1: Όχι, ρε Αλέξη, σε ήθελα λευκό, σε ήθελα ρε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι. Εντάξει, πρέπει να βρει και ένα χρώμα. Άνθρωπος, μόνο εντάξει, το πορτοκαλί δεν υπάρχει από.
0: Ναι, ναι.
1: Και αν κάνω λάθος, μπορεί να έχει και το μέρα 25, δεν θυμάμαι κάτι. Πορτοκαλί.
0: Ναι, ναι, έχει, έχει.
1: Να βρει χρώμα, να βρει όνομα και Καρακιανού. Κοίταξε, ο Τσίπρας και Καρακιανού θα είναι διψήφι. Λογικά, σου λέω, αν Καρακιανού το χειριστεί σωστά, γιατί είναι άπειρη και γενικώ εννοώ ομάδα τη είναι άπειρη. Πάνε για διψήφι. Ο Σομαράς θα το κάνει, αλλά περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσει εκεί που πρέπει. Οπότε πάμε για μια εκλογική μάχη κάποια στιγμή που το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν θα έχει αυτοδυναμία ο κ. Μητσοτάκης, όλα τα άλλα πώς.
0: Ναι, δεν το
1: ξέρω. Και όπως έχουμε πει και θα το λέμε, παιδιά εκεί που κρατάτε τα αρχεία, κάντε το τρέιλερ. Mm-hmm. Σήμερα προσδοκούμε μέσα Μαΐου, τέλη Μαΐου, Μποζιονέρος και Λάκες λένε ότι ο Μητσοτάκης θα συνεργαστεί με το Βελόπουλο, το υπογράφουν και τα δύο χέρια. Σωστά κύριε Γιώργο.
0: Εγώ το λέω, ναι. Κοίτα, εγώ λέω ότι οπωσδήποτε θα γίνει πρόταση προς Βελόπουλο. Ο Βελόπουλος, που κατά τη γνώμη μου είναι ένας οπορτουνιστής πολιτικός, θα σπεύσει. Θα σπεύσει.
1: Εννοείται. Όλοι αυτοί οι εθνικοί κάτι. Γιατί και ο Καρατζαφέρης τι ήταν,
0: δεν ξέρω. Βεβαίως θα βρεθεί ένας αποχρόν εντός εισαγωγικών εθνικός λόγος για να γίνει αυτό.
1: Βέβαια, είπαμε, παιδιά, κυβέρνηση εθνικής εκνότητας για να σώσουμε τώρα που ο Τραμπ έχει επιτεθεί στο Ιράν και έχουμε οικονομική κρίση.
0: Όχι. Ο Βελόπουλος θέλει να έχει και λίγο Τουρκία μέσα.
1: Ναι, θέλει λίγο Τουρκία.
0: Ο Βελόπουλος θέλει να έχει και λίγο Τουρκία, να υπάρχει και ο
1: Πρόεδρος. Γι' αυτό και ο Νίκος Βοζιονέλος που έχει λαξοπιστήσει μόνο δύο φορές στη ζωή του από το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Μια φορά έριξα δίκη, τσοβόλα, δακοτό.
0: Ωραία, παιδί μου.
1: Εγώ έριξα τον αείμνηστο και μια φορά έριξα κίνημα. Γιωργάκη, το Γενάρη του 2015.

0: μάλιστα, μάλιστα.
1: Γιώργο, όχι Γιώργο.
0: Γιώργο,
1: τρίτη
0: Γιώργο.
1: Φορά θα αλλαξοπιστήσω, κρατιέστε.
0: Ναι.
1: Θα παίξω από τον Περισσό με σημεία, κουκουέ. Και πάμε όλοι να ψηφίσουμε κουκουέ, να τους κάνουμε κυβέρνηση, να δω τι θα κάνουν.
0: Είσαι φοβερός. Νίκος,
1: ένα σχόλιο μόνο χτες.
0: Μόνο γρήγορα, γιατί δεν έχουμε
1: λίγο θλίψη που η Φέμπρουκ δεν μπόρεσε να σταθεί έτσι λίγο στο επίπεδο.
0: Ναι, ναι, να είναι ανταγωνιστική. Εγώ την περίμενα.
1: Μίλα και λες να κάνουμε το 3 στα 3 αγγλικές ομάδες φέτος.
0: Ναι, τρομερό. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε και πάλι αύριο.
1: Καλή μαύρη, γεια σας.
0: Γεια σου, φίλε μου, από τη Ραφίνα. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Νίκος Μπογιονέλος. Θα κάνουμε μικρή διακοπή, θα μεσολαβήσει αθλητική ενημέρωση από τον Πάνο Προυναρά και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε. Δεν έχει για να δω μισό λεπτό, γιατί άμα είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη μπάσκετ, δεν μπορούμε να τον. Η συνέντευξη το Final Four, νομίζω τελείωσε. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο.
2: 943 Interveten Sports. Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball, την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
3: Μαστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
3: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
4: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
5: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.gr. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
10: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι μία.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Francis McDormand, ηθοποιός.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας εν ώψη του Final Four της EuroLeague, ανακοίνωσε η Ελλάς. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα μετακινηθούν μαζικά στις 3 με τη γραμμή 1 του ηλεκτρικού από τον σταθμό ΙΣΑΠ Φαλήρου με προορισμό του σταθμού Ειρήνη, ενώ της Φενέρμπαχτσέ στις 2 με 2 και 10 από το Οφυσίο ως την Νερατζιώτισσα. Οι φίλοι των Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα μετακινηθούν από το Καλιμάρμαρο με ώρα επιβίβασης στις 4. Η ΑΕΚ τσεκάρει την περίπτωση του 30χρονου διεθνούς αριστερού μπακ της Augsburg Δημήτρη Γιαννούλη, όπως αναφέρει το TransferFit. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ραντεβού του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για το σχεδιασμό της νέας χρονιάς στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι ενδιαφέρονται για τον 30χρονο χαφ της Ράγιο Βαγεκάνο, Ουνάι Λόπεθ, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Οι Πειραιώτες είναι πολύ κοντά στο να παραχωρήσουν τον Ντιόγκο Νασιμέντο με δανεισμό στη Ρίο Αβε, όπως αναφέρει ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Πάμπλο Ολιβέιρα. Η Στουγκάρδη ενδιαφέρεται για τον 22χρονο μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια, σύμφωνα με την γερμανική Bild. Ο 38χρονος προπονητής Ιάκοβ Νίστρουπ, νούμερο 1 στόχος του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στο στόχαστρο της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, σύμφωνα με την δανέζικη Κάμπο. Η Καλαμάτα εξετάζει την περίπτωση του 24χρονου κοσταρικανού εξτρέμ της Χάρτς, Κένεθ Φάργκας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κέβιν Χιμένες. Τελευταίος χορός για τη φετινή Super League στις 6. Ο Ατρόμητος υποδέχεται στο Περιστέρι τον επιβασμένο Πανσεραϊκό στο πλαίσιο της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής των play-out. Η Γαλανόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε ελεύθερη είσοδο για τον κόσμο. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervention Sports και τηλεοπτική από Nova Sports 2. Η Κηφισιά κοντράρεται με την ΑΕΛ στο Απόστολος Νικολαίδης. Οι Λαρισαίοι δίνουν το τελευταίο τους παιχνίδι στην ΑΛΦΑ Εθνική, καθώς από τη νέα σεζόν θα αγωνίζονται στην Super League 2. Σέντρα στις 7, περιγράφει για τον 943 Intervention Sports ο Γιώργος Ιωάννου και τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 2. Την ίδια ώρα, ο Πανετολικός φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολη στο Αγρίνιο, μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1. Η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται για τον 32χρονο διεθνή τερματοφύλακα Οδυσσέα Βλαχοδήμου, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στη Σεβίλη από την Νιούκαστλ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Τουρκία. Η Κόβεντρι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 35χρονου Ολλανδού μέσου της Al Ettifaq, Τζίνι Βαϊνάλντουμ, σύμφωνα με το Football Insider. Η Άστον Βίλα επικράτησε 3-0 της Φράιμπουργκ και κατέκτησε το Europa League. Οι χωριάτες επέστρεψαν στην League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν. Σκόρερ του τελικού ήταν οι Τίλεμανς, Μποεντία και Ρότζερς. Για τον πρώτο αγώνα των μπαράζ υποβασμού της Bundesliga στις 9.30 Wolfsburg, Paderborn. Στα playoffs του NBA, ο Oklahoma City Thunder επικράτησαν 122-113 το San Antonio Spurs, ισοφαρίζοντας 1-1 τη σειρά στους τελικούς της Δύσης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο θείος από το χωριό Γιώργος Σιλάκης.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια. Go!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα την εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με τον Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο, τον Νίκο Κατσάτσο στην δημοσιογραφική επιμέλεια 943 Ιντερβέτεν Sports. Γιώργο, μου λέει ο Βασίλης, άκου μαθηματικά τζουμερκιώτικα. Στις προηγούμενες εκλογές ψήφισε το 50%. Από την αποχή, στατιστικές και γκάλουπ βγάζουν 15% αναπόφευκτη αποχή. Τώρα δηλαδή. 17% ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα που δεν πήγαν να ψηφίσουν. 13% δυσαρεστημένοι δεξιοί καραμαλικοί που ψήφισαν. Και άλλο ένα 5% από άλλα κόμματα. Εάν αυτοί ενεργοποιηθούν σε αυτές τις εκλογές, ενεργοποιηθούν οι μισοί και έχουμε τα καινούργια κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά, τότε ο πολιτικός χάρτης θα ανατραπεί τελείως με τεράστιες αποκλίσεις από τα σημερινά ποσοστά που δίνουν τα γκάλουπ. Θα είναι η μέρα με τη νύχτα. Δεν μπορώ να σου πω, φίλε, ότι θα είναι η μέρα με τη νύχτα. Εγώ περιμένω να αρχίσουν να μπουν στην πολιτική κονίστρα, όπως θα λέγαμε και παλιότερα, τα δύο νέα κόμματα, της κυρίας Καριστιανού που αναγγέλλεται σήμερα και του κυρίου Τσίπρα που αναγγέλλεται νομίζω την Δευτέρα στο Θησίο, έτσι. Να αρχίσουν να μετρώνται, την Τρίτη στο Θησίο, να αρχίσουν να μετρώνται και να δούμε αν θα υπάρξουν ανατροπές, έτσι. Αν θα υπάρξουν ανατροπές. Και εγώ υπολογίζω ότι θα υπάρξουν, αλλά δεν ξέρω σε ποιο βαθμό. Το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν αμφισβητείται η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Όσες ανατροπές και να υπάρξουν, έτσι όπως πάνε τα πράγματα τώρα, έτσι, η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως τα βλέπω εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν αμφισβητείται. Ο φίλος μου Αντώνης στάζει φαρμάκι που λέει να δούμε τι σούργελα παίκτες θα φέρει και φέτος ο Μαρινάκης. Μάλιστα. Καλησπέρα, κόψε, καλή εκπομπή, λέει ο φίλος μου Ευάγγελος. Πιστεύεις ότι είναι πιθανό να φύγει ο ΕΣΕ ή ο Μουζακίτης αυτό το καλοκαίρι? Ασφαλώς και το πιστεύω, φίλε μου. Ασφαλώς και το πιστεύω. Ένας από τους δύο, μάλιστα, θεωρώ ότι θα φύγει. Ερωτήσεις προς τον κύριο Μποζανέλο, δεν τις προλάβαμε, φίλε. Η ΕΡΤ φέτος θα ανανεώσει, θα προσθέσει και άλλες διοργανώσεις κυπέλλων όπως και πέρσι. Δυστυχώς δεν τον προλάβουμε τον Νίκο στο επόμενη φορά. Ο φίλος μου Δημήτρης λέει: στο πολιτικό του σχόλιο ο κύριος Νίκος ως κατακλείδα έκανε σκόπιμο να ειρωνευτεί το κουκουέ. Πάντα τι τύποι ήταν πρόθυμοι και χρήσιμοι μαλάκες στο σύστημα, καμία έκπληξη. Μαζί μα τα φάγαμε και αυτός μάλλον έτσι νιώθει. Άκουσε, φίλε μου, μάθε να μιλάς καλύτερα, Δημήτρη. Μάθε να μιλάς καλύτερα. Δεν είσαι αυθεντία και να μην κρίνεις τους άλλους έτσι. Εντάξει. Και κανείς δεν εξαιρείται της κριτικής, ούτε το ΚΚΕ. Μπορεί να είναι μια κριτική δίκαιη ή άδικη, σωστή ή λάθος, αλλά ο καθένας μπορεί να κάνει κριτική. Δεν μπορεί να κάνουν κριτική, να μην μπορούν να κάνουμε κριτική στο κουκουέ εμείς, έτσι. Και όταν κάνουμε εσύ να μας λες χρήσιμους, μπα, κάτσε καλά ρε Μίτσο, κάτσε καλά ρε Μίτσο, έτσι. Για πρόσεχε λιγάκι, κανένας δεν εξαιρείται της κριτικής, προφανώς ούτε και το κουκουέ. Τέρμα, τι να το κάνω, να συζητήσουμε αν είναι σωστή η κριτική, λάθος, ό,τι θέλεις. Αλλά όταν γίνεται μια κριτική και σαν να δεν σου αρέσει να το λες τον άλλο χρήσιμο μπιμπιπ, κάνεις μεγάλο λάθος. Μίτσο, το ξεκαθαρίζω. Καριστιανού και Τσίπρας δεν επηρεάζουν τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο ο Σαμαράς θα του κάνει ζημιά, έστω και μικρή, που λόγω χαμηλών ποσοστών τελικά θα είναι σημαντική, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος. Όχι, Καριστιανού μπορεί να του κάνει ζημιά, καλά μου φίλα.

0: Η ειρωνία και η κριτική. Θα ψηφίσω περισσότερο για να του κάνουμε κυβέρνηση να δούμε τι θα κάνουν. Το λες εσύ αυτό κριτική? Ναι, το λέω κριτική. Βεβαίως. Γιατί να μην το πω κριτική, ρε Δημήτρη? Να δούμε τι θα κάνουν άμα βγουν κυβέρνηση. Γιατί να μην το λέω κριτική? Δηλαδή δεν έχει δικαίωμα κάποιος να το κάνει αυτό? Εσύ έχεις δικαίωμα να τον λες χρήσιμο μπιμπιπ και αυτό δεν έχει δικαίωμα να κάνει κριτική? Πού το βρήκες αυτό γραμμένο? Πού το βρήκες αυτό γραμμένο? Έτσι. Λοιπόν, εδώ κριτική γίνεται σε όλους. Λάθος, λάθος. Θα του πεις κάτσε εδώ, φίλε, λάθος. Αλλά όποιος κάνει κριτική να είναι και χρήσιμος μπαπ στο σύστημα, κάτσετε. Και δεν διαβάζω το παρακάτω που έχεις γράψει. Λοιπόν, για να είμαστε εξηγημένοι, Δημήτρη. Αυτά αλλού, όχι εδώ. Μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος, μου λέει για το ΚΚΕ και όχι για τους αγωνιστές κομμουνιστές. Πρόσφατα είδαμε τα αρχεία της ΚΙΠ από τη δεκαετία του 50 που έλεγαν πως η ΚΙΠ θετικών στελεχών του ΚΚΕ χάρασε πολιτική. Και εννοώ, νοήτω. Γιώργο μου, από το ένα άκρο στο άλλο, δεν μπορούμε να ησυχάσουμε, ας πούμε. Για όνομα του Θεού. Θα ξεχωρίσουμε το ΚΚΕ από τους αγωνιστές κομμουνιστές? Δηλαδή, οι αγωνιστές κομμουνιστές δεν ήταν στο ΚΚΕ? Ποιοι ήταν? Δεν δίνανε τον τόνο οι αγωνιστές κομμουνιστές στο ΚΚΕ? Και αν το ΚΚΕ έκανε λάθη, ορισμένα από τα οποία μιλάω παλιά, τα έχει παραδεχτεί? Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ξέρεις κανένα ακόμα αλάνθαστο εσύ? Θα ξεχωρίσουμε δηλαδή τώρα, θα πούμε ότι το ΚΚΕ είχε συνεργασία με την ΚΙΠ ενώ οι αγνοί αγωνιστές κομμουνιστές δεν είχαν? Τι πράγματα είναι αυτά, ρε παιδιά? Τι πράγματα είναι αυτά? Πού τα βρήκατε αυτά τα πράγματα γραμμένα, ας πούμε? Ό,τι μας έρχεται μια μπαρούφα, τάκ την κολλάμε καμία, έτσι θα την κάνουμε σημαία. Γεια σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γεια, αλλά είμαι και γερός άνθρωπος. Να ο Πάνος. Γιώργο λέει: κριτική μπορεί να κάνουν όλοι εκτός από τους Πασόκους. Κατέστησαν τη χρόνια τόσα χρόνια που κυβέρνησε. Παπανδρέου, Σιμίτης, Βενιζέλος και άλλοι πολλοί. Και αυτό, ρε φίλε μου, είναι τελείως. Πώς να το πει κανείς? Είναι τελείως απόλυτο. Είναι τελείως απόλυτο. Δηλαδή, ο Παπανδρέου, ο Γιώργο Παπανδρέου, ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, μάλλον, κατέστρεψε τη χώρα. Όχι, εγώ δεν έχω αυτή την εκτίμηση. Εγώ δεν ψήφισα ποτέ Πασόκ, έτσι. Ήμουνα πάντα απέναντι στο Πασόκ. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι κατέστρεψε τη χώρα το Πασόκ. Έτσι. Δηλαδή αυτοί οι τρεις την κατέστρεψαν τη χώρα. Όλοι οι άλλοι τα πήγανε πρίμα. Οι κυβερνήσεις Καραμαλή, Μητσοτάκη και τα λοιπά τα πήγανε πρίμα. Και αυτοί οι τρεις την κατέστρεψαν. Θέλετε τώρα να κάνουμε συζήτηση? Και επειδή αυτοί την κατέστρεψαν, θα πούμε εμείς πάνω ότι όποιος είναι Πασόκ σήμερα δεν μπορεί να μιλάει, ε. Ωραίο, δημοκρατικότατο. Ακούστε παιδιά, εγώ απεχθάνω με τους αφορισμούς και τις ισοπεδωτικές αντιλήψεις. Κριτική σε όλους. Αλλά εσύ δεν δικαιούσε να ομιλήσει πολύ και ο Μαγαρίτης. Ο Κουτσόγιωργας δεν το δέχομαι για κανέναν. Ο καθένας δικαιούται να ομιλεί. Έτσι. Αν εγώ λοιπόν είμαι, ας πούμε, ΚΚΕ, που δεν είμαι προσωπικός, έτσι, θα μου αφαιρέσει το δικαίωμα να μιλάω στο όνομα κάποιων λαθών που έκανε το κόμμα που υποστηρίζω? Είναι δυνατόν? Ή όπως ο άλλος είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Το ότι είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ σημαίνει ταυτόχρονα ότι με κάθε ενέργεια της διοίκησης του Ολυμπιακού συμφωνεί? Από πού και ως πού? Από πού και ως πού? Λοιπόν, να τα αφήσουμε αυτά, διότι εδώ μίλησε ο Ντεκολό. Μίλησε ο Κώστας Παπανικολάου. Μίλησαν οι προπονητές. Υπάρχει ζουμί που βγήκε από την συνέντευξη τύπου παραμονή των αγώνων της Ευρωλίγκας. Και αυτό το ζουμί, διότι παρακολούθησε τη συνέντευξη, δεν πρόλαβα να δω αν έκανε και σχετική ερώτηση, το έχει ο Γιώργος Κογκαλίδης, ο άλλος θείος από το χωριό. Θείε μου, καλό μεσημέρι.
1: Υπήρχε περίπτωση να μην κάνω ερώτηση?
0: Εγώ λέω πως όχι, γι' αυτό και το έθεσα το θέμα έτσι.
1: Ναι. Έκανα και εγώ την ερώτησήλα μου, αλλά να πούμε τα γενικά, δεν
0: ναι.
1: ενδιαφέρει τον κόσμο. Τι λέω εγώ. Κοίταξε. Να ξεκινήσουμε από τα τριγύρω. Ήταν πολύ πετυχημένη η επιλογή της αίθουσας και του χώρου. Καθώς έχει και μια μεγαλοπρέπεια. Αλλά και έτσι ήταν τόσο όσο, δηλαδή ήταν αρκετά γεμάτη έως και ασφιχτικά γεμάτη. Δηλαδή η Καραλή που είναι και νέα κοπέλα, η Λένα.
0: Βεβαίως.
1: Και βάλανε, έμεινε όρθια.
0: Χρόνια της πολλά και από μικροφόνου.
1: Τώρα να σου πω στα μούτρα σου και να αρχίσουμε να τσακωνόμαστε. Αλλά όπως είπες και πριν, μπορεί να συμφωνούμε με τις επιλογές της διοίκησης?
0: Όχι, βέβαια.
1: Δεν συμφωνώ λοιπόν μαζί σου, προχωράω.
0: Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι διοίκηση η Καραλή όμως. Μπράβο.

0: Εγώ το χαλάκι κοιμάμαι. Λοιπόν, ήταν πολύ καλή επιλογή της αίθουσας και του χώρου. Έχει και μια μεγαλοπρέπεια όλος ο χώρος της στέγης. Απ' την άλλη πλευρά ήταν σωστά δομημένη όλη η συνέντευξη τύπου. Δεν είχε τεχνικά προβλήματα και δεν είχε και κοιλιά. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία. Πολύ χαλαρή και οι 8. Οι 4 αρχηγοί και οι 4 προπονητές. Με αρκετό χιούμορ, νομίζω ότι εκτός παρκέ ο Σάρας είναι ασυναγώνιστος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντός παρκέ,
1: εντάξει. Ο αυτούς, ξέρω πόσο τον εκτιμάς προπονητικά, δεν σε ρωτάω τίποτα.
0: Μπράβο. Τον ακολούθησαν όμως και οι υπόλοιποι. Και ο Παπα-Νικολάου είναι τύπος που έχει χιούμορ. Το σημαντικό είναι ότι όλα τα παιδιά και οι προπονητές έδειξαν έτσι μια καλή διάθεση και να το διασκεδάσουν. Παράλληλα, ήταν ξεκάθαρο ότι αδειμονούν να φτάσουν στους αγώνες. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν ένιωθαν άνετα πολύ μέσα στα κουστούμια και στις γραβάτες. Προτιμούν να εκφράζονται όχι από μικροφόνο, αλλά πάνω στο παρκέ. Έτσι. Ξαναλέω όμως σε μια πολύ όμορφη και χαλαρή συνέντευξη τύπου. Σπουδαία πράγματα δεν περιμένεις ότι, θα ακουστούν. Δεν θα ανοίξει κανείς χαρτιά, δεν θα γίνει ερώτηση ενός εκατομμυρίου. Δεν θα υπάρξει κάτι, δεν υπήρξε κάτι σημαντικό. Θυμήθηκαν, ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Καρέδας θυμήθηκε το ότι Μαρτίνεθ και Σέρχη Σκαριόλο ήταν αντίπαλοι στο Κόρατς το 1990, ως νέοι προπονητές τότε, τώρα σε πιο προχωρημένη ηλικία ξαναβρίσκονται αντίπαλοι, είχε και αυτό την αξία του. Εκεί ο Μαρτίνεθ είπε ότι μπορεί να είναι 3 μήνες διαφορά, αλλά είμαι μικρότερος από τον Σκαριόλο, αυτά που λέει και εγώ για μας, ναι. Αλλά μας χωρίζουν 3 δεκαετίες, όχι 3 μήνες. Λοιπόν, ο Παπα-Νικολάου ρωτήθηκε αρκετές φορές για το ότι είναι ο μόνος που συνδέει μαζί με τον Γιώργο Μπαρτζόκα την τελευταία κατάκτηση του 1993 με το σήμερα. Έγινε συζήτηση για το τι φταίει και ο Ολυμπιακός δεν έχει κατακτήσει στις 4 φορές που δοκίμασε το κύπελλο και είπε το απολύτως λογικό ο Γιώργος Μπαρτζόκας ότι ξέρεις, δεν παίζουμε μόνοι μας, παίζουν και άλλοι, είναι θέμα του δικό μας, του αντιπάλου και του Θεού. Αν ο Θεός θέλει θα μας το δώσει. Βεβαίως, τώρα η αλήθεια είναι ότι οι συχνές επικρίσεις που κάνει στα θεία δεν βοηθάνε πολύ αν το πιστεύει, αλλά αυτό προσπεράσουμε. Δεν είχε κάτι τρομακτικό ως είδηση, αλλά είναι οι κλασικές συνεντεύξεις τύπου που γίνονται για να γίνονται αρκετός κόσμος και θα σου έλεγα ότι αρχίζει ενωμένης από τον Γιάννη τον Λαμπυρή.
1: Το φίλο μας.
0: Υπήρξαμε 3 Έλληνες δημοσιογράφοι, ο Δημήτρης Σοκαρίδας και εγώ, που κάθε επιλογή με ρωτήσαμε στα ελληνικά, γιατί ξέρεις, οι Ισπανοί ρωτάνε πάντα οι περισσότεροι στη γλώσσα τους. Εμείς έχουμε, ενώ γίνεται το Final Four στην Ελλάδα και βεβαίως υπήρχε αυτόματη μετάφραση σε όλους τους προπονητές, έτσι.
1: Έλλημα, ναι.
0: Θα έλεγα ότι αυτό τώρα το να δείξουμε ότι ξέρουμε αγγλικά, okay, το αντιλαμβάνομαι, το ακούω και ως ευγένεια προς ξένους, αλλά θεωρώ ότι το Final Four γίνεται στην Ελλάδα και θα έπρεπε να μιλήσουμε στη μητρική μας γλώσσα. Συμφωνώ. Το λέω ως ένα εσταντανέ της ιστορίας ολόκληρης.
1: Ωραία, τώρα έχω να κάνω την κρίσιμη ερώτηση, φίλε. Μαζευτήκατε εκεί πέρα. Είσαστε 2 ώρες πάνω κάτω, έτσι, μέχρι να πάτε να τελειώσει η συνέντευξη. 2 ώρες. Ναι ή όχι?
0: Ναι. Άσε το περπάτημα που ρίξαμε.
1: Α, το περπάτημα που το πας. Υπήρξε, ρε παιδί μου, κάποιο σνακ, κάτι. Μιλάω σωστά ή λέω κουταμάρες?
0: Αφού ξέρεις ότι πρώτα απ' όλα είμαι σε μια πολύ περίεργη κατάσταση και σε ένα πρόγραμμα πολύ αυστηρό.
1: Ρε για σένα ρωτά, για τους άλλους ρε, έτσι κι αλλιώς και σε αυτήν την κατάσταση να μείνεις, να δεν καταδέχεις να τσιμπήσεις. Μιλάω γενικά τώρα, ρε κακομοίρη.
0: Έχω την αίσθηση, δεν είδα πάντως να βασανίζονται οι αγώνες. Νομίζω ότι την βγάλαμε ξεροσφύρι, Γιώργη.
1: Και μου είχαν πει να έρθω, ευτυχώς που δεν ήρθα.
0: Επίσης θέλω να σου πω ότι ενώ συνηθίζεται σε αυτές τις συνεντεύξεις τύπου να δίνεται ένα αναμνηστικό δωράκι για τους ή κατά την παραλαβή της διαπίστευσης, ένα διαφημιστικό δωράκι στους δημοσιογράφους, φαίνεται ότι ζούμε μια εποχή σκουμονά και λάδο. Okay. Και αυτό θεμετώ.
1: Ρε μποντίρογκα.
0: Εντάξει, που έβγαινε αυτός τώρα, άσομαι ο επόμενος. Ας τα κάνει καλά ο Τσισμπουένο.
1: Ναι,
0: γιατί ο Μποντίρογκα νομίζω ότι ήτανε. Βεβαίως,
1: δεν μου λες τώρα εκεί στο γεύμα με τους 2 σκούφους κάτω στο Νιάρχος.
0: Μποντικόγκα.
1: Μποντικόγκα. Κάτω με ρωτάει εδώ ο Δήμος, τώρα μπήκε μέσα. Μου λέει, σε αυτό το γεύμα στον Ιάρχος με τους δύο σκούφους γνωρίζουμε το μενού. Και αν θα πάει και ο Πρωθυπουργός.
0: Είναι, μας, ναι. Μεταξύ μας, μεταξά. Mm-hmm. Το μενού είναι γαστρονομικό και εξαιρετικό. Yeah. Αλλά yeah. για όσους θα είναι εκεί τυχεροί, καλό είναι να πάνε να φάνε και μετά ένα σουβλάκι νωρίτερα.
1: Τώρα κουβεντιάζεις ωραία. Τώρα κουβεντιάζεις ωραία. Τώρα κουβεντιάζεις ωραία.
0: Αυτά είναι τα μαγαζιά που δίνεις κάνα 400 στήσεις το...
1: Ένα νεφρό για να φας, ναι.
0: Έχει 21 πιάτα νομίζω. Μετά από 21 πιάτα φεύγεις νηστικός. Αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία. Και επίσης σου εξηγεί τις συνθήκες αυτό το μαγαζέλο, έτσι. Mm. Σου εξηγεί το γκαρσόνι, ας πούμε, αν και ξέρω αν υπάρχει αναβάθμιση σε αυτό το ρόλο, αν είσαι σε τόσο μεγάλο μαγαζί, τι τρως.
1: Ναι.
0: Το περιγράφει και σου λέει και λες πω τώρα θα έρθει ένα πιάτο που θα είναι, δεν θα χωράει στο τραπέζι. Και έρχεται κάτι που λες ότι αν μου αρέσει το δείγμα θα πάρω, θα μου φέρετε και το κανονικό.
1: Έτσι όπως λέω.
0: Αλλά δεν γίνεται έτσι. Κοιτάξτε, δεν είναι για μας η σκούφη. Εμάς είναι να πετάμε τις υποβιές, αδερφέ. Ας σκούφη.
1: Ναι. Μέχρι εκεί.
0: Ναι. Και να σου πω και κάτι. Γιατί εκτός του ότι δεν θα
1: μπούμε σε ένα κυράδικο μέσα να το κάνουμε να.
0: Μπράβο. Πώς το έλεγε το. Πώς το είχαμε με το σουβλάκι. Λοιπόν, αλλά να σου πω και κάτι. Πες ότι. Άσε το ότι δεν χορταίνουμε. Πες ότι γινόμαστε σαν τον Ηλιάδη.
1: Ναι.
0: Θα μας τα εξηγήσουν, Γιώργη. Θα τα καταλάβουμε εμείς.
1: Όχι, βέβαια. Όχι βέβαια.
0: Εντάξει, εμάς βρήκανε λοιπόν τώρα. Δεν είναι για μας αυτά. Λοιπόν,
1: υπάρχει κάποια ομάδα από τους... Ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς δεν μας είχαν υπολογίσει γιατί είναι για VVIP.
1: Δεν μας είχαν υπολογίσει.
0: Εμείς είμαστε VVIP πλέπες.
1: Δεν βάργεσαι. Υπάρχει κάποια ομάδα από τις τέσσερις που θα έχει αγωνιστικά προβλήματα το διήμερο.
0: Η Real που έχει τους δύο ψηλούς off.
1: Ποιος της μένει δηλαδή ο Καρούμπα, της μένει.
0: Ο Καρούμπα.
1: Ναι.
0: Και ό,τι κάνουν οι υπόλοιποι με τα τεσσάρια, η Real είναι μια ομάδα που έχει μέγεθος στις άλλες θέσεις. Αλλά όταν σου λείπουν τώρα οι δύο σέντερ, και ειδικά ο Ταβάρες,
1: ναι.
0: Πού πας ρε Καραμέτρο, γιατί ο Λένι είναι περιορισμένης ευθύνης, έτσι, είναι Κίνα, μήνας, πρώτος οικοδόμη παλικάρια,
1: ναι.
0: Είναι ωραίο, έτσι.
1: Εγώ λοιπόν κάνω μία πρόβλεψη.
0: Πάμε Ισπανίας, έλα.
1: Κάνω μία πρόβλεψη παρακινδυνευμένη, μόνο αυτή κάνω τη Δευτέρα που έγινε ο Ρεζίλη. Ότι η Βαλένθια περάσει τη Ρεάλ.
0: Κοίταξε
1: διότι θα κυριαρχήσει τα rebound, θα ανανεώνει τις επιθέσεις και θα την καταφέρει.
0: Αλλά κοίταξε, τη Βαλένθια υψηλή σαν και σένα είναι, δεν μη φαντάζει.
1: Ναι, αλλά πηδάνε και τα παίρνουν, ρε φίλε.
0: Πηδάνε και τα παίρνουν, γιατί πηδάνε όλοι. Κοίταξε, η Βαλένθια έχει τον ενθουσιασμό. Η Ρεάλ έχει το στιβαρό πάτημα. Ποιος θα κυριαρχήσει, δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά. Εγώ πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, και λόγω του ότι τώρα μεγαλώνω και ηλικιακά, είμαι με την εμπειρία, δεν είμαι με τον ενθουσιασμό. Δηλαδή θεωρώ ότι. Σε αυτής της βαρύτητας τους αγώνες, περισσότερο ρόλο θα παίξει το να έχει σπάσει η χολή σου, παρά το να το θέλεις πολύ, γιατί όλοι το θέλουν.
1: Καλά,
0: και να ξέρεις ότι οι γεροντερότητες είναι μεγαλύτεροι, είναι πιο σοβαρά ψερότητες της...
1: Θα με απασχολήσει το θέμα αυτό μετά από 30 χρόνια όταν γεράσω τη διασπορά.
0: Αληθές. Δηλαδή θέλω να σου πω το εξής, ο Μοντέρο και να μην το πάρει φέτος, μπορεί να το πάρει και του χρόνου. Ο Γιούλ του χρόνου πρέπει να βγαίνει λογικά στη σύνταξη. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι για τον Γιούλ υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη από ό,τι υπάρχει για τον Μοντέρο, χωρίς να υπάρχει αυτό αναγκόμετρο.
1: Ναι.
0: Το βέβαιο είναι όμως ότι όταν η μπάλα θα αρχίσει να ζεματάει και να καίει, πώς το έχει πει ο Πασχαλίδης, αν δεν φαντάζεσαι φωτιές με κάρβο να μην μπλέκεις.
1: Έτσι.
0: Αυτοί λοιπόν έχουν χορέψει το χώρο των αναστενάριδων ούκο λίγες φορές οι παίκτες Ρεάλ, γι' αυτό και εγώ. Τους δίνω τον πρώτο λόγο συμβολικά.
1: Το έχεις πει και
0: το έχεις πει σαν ύποπτο χρόνο.
1: Ναι. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Εμείς είμαστε έτοιμοι από εδώ, καταλαβαίνεις. Αύριο να σε ακούσουμε στη μετάδοση του αγώνα στο τζάμπελ του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαξε. Όταν να γίνει έγινε, προχωρά.
0: Θα έχω και δίπλα μου τη Λένα Καραλή να δε...
1: Θα σε έχει δίπλα τη Λένα Καραλή. Εγώ θέλω να τα λέω τα πράγματα όπως είναι, Γιώργο. Θα σε έχει δίπλα τη Λένα Καραλή.
0: Θα με έχει, ναι. Θα έχω επίσης δίπλα μου το Δημοσθένη Καρμίλη,
1: ναι.
0: Ο οποίος και αυτός θα δώσει πολύμες συμβουλές του ως γνώστης του μπάσκετ που είναι.
1: Σου
0: και δεν είναι το πρώτο Final Four που είναι, έχει πάει και σε άλλο.
1: Βεβαίως. Και εσύ λοιπόν, έχεις πάει σε δύο, ναι.
0: Οπότε θα έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα εντός, και παράλληλα θα είναι και μια δυνατή ομάδα εκτός.
1: Ναι.
0: Και θα είναι και η Σοφία Οικονόμου.
1: Βεβαίως.
0: Και
1: πολύ άλλοι.
0: Και τα παιδιά από το στούντιο.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει μια υπερπαραγωγή από την πλευρά του Ιντερβέντεν.
1: Για προχώρα τις διαδικασίες. Για προχώρα. Λοιπόν, τα λέμε. Σε ευχαριστώ
0: και
1: πολύ.
0: Δεν με θέτε, δεν κατάλαβα, αλλά πάμε παρακάτω.
1: Ορίστε.
0: Τόσοι άνθρωποι εμένα τι με θέλετε, αφήστε με ίσιο.
1: Ρε τώρα πας και εσύ μια φορά και χάμω να κάνεις με αυτό, να τριφτείς, να μάθεις τη δουλειά, κακομύρι.
0: Ναι, θυμάσαι τον το Χαρκλή.
1: Ναι.
0: Τι δουλειά κάνεις, σκάβς.
1: Σκάβς. Ήταν ο θείος από το χωριό, Γιώργος Κογκαλίδης.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζέλ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
5: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
5: planisabv.gr.
7: Πλακάκια και ήδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες πόσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Σας περιμένω.
12: Η ώρα είναι 1:30.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σχεδόν 200 αστυνομικοί συμμετέχουν στην Κρήτη σε νέα μεγάλη επιχείρηση.

0: Πίλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ θα περάσουν σήμερα και αύριο συνολικά 50 πρόσωπα. Μεταξύ των 50 υποπτών βρίσκονται μη πολιτικά πρόσωπα όπως ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελά αλλά και οι 11 γαλάζιοι βουλευτές. Το μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στα στενά του Ορμούζ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παρεχώρησε στους Financial Times. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αποδεχθεί καμία μορφή πληρωμής για τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Δεν θα κοπούν οι συντάξεις χειρίας, τόνισε ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Ο Υφυπουργός προσέθεσε ότι η ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Το κόμμα της ανακοινώνει σήμερα στην Θεσσαλονίκη Μαρία Καριστιανού. Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 6.30 το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολυμπίων στην πλατεία Αριστοτέλους. Η Μαρία Καριστιανού με ανάρτησή της στα social media καλεί τους πολίτες σε μαζική συμμετοχή. Σε δημόσια διαβούλευση έως και τις 4 Ιουνίου τέθηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών φέρνοντας σημαντικές αλλαγές. Μεταξύ αυτών καταργεί το δεύτερο γύρο στις εκλογές. Δημόσια συγγνώμη ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης από ασθενή, η οποία κατέγραψε τον ανεσιολόγο την ώρα που αυτός τη ζητάει φακελάκι. Ο Υπουργός Υγείας ζητάει από τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο ανεσιολόγος να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, λόγω εργασιών, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Στον καιρό, άστατος ο καιρός με βροχές και καταιγίδες σε ορεινά κυρίως τμήματα, ιδιαίτερα της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου. Τοπικά ισχυρή βορειοδυτική άνεμη στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει. Goal!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πίτα με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάμε κατευθείαν. Νίκο Συρίγο για το... Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάμε κατευθείαν. Νίκο Συρίγο για το καθιερωμένο του σχόλιο αυτή την ώρα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Τι κάνεις, σε καλά?

0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Λοιπόν, θέλω αντικειμενικά, αυτό ζητάω από όλους, μία πρόβλεψη για το ποιος το παίρνει. Τώρα όμως, μπαμ μπαμ.
0: Το Ολυμπιακός.
1: Λένε κάποιοι ο Νίκος υποστηρίζει τον Παναθηναϊκό, λέει τον Ολυμπιακό για να τον βγάλει εκτός, ας πούμε.
0: Όχι. Ολυμπιακό, σου είπα, είναι πολύ μεγάλο φαβορί. Και τώρα επειδή χθες κάναμε και την πασχετική εκπομπή αυτή που κάνουμε με τον Γιώργο, εγώ λέω, επιμένω ότι είναι γκραν φαβορί ο Ολυμπιακός. Είναι όλες οι συνθήκες υπέρ του. Όλες οι συνθήκες είναι υπέρ του. Ακόμα και η αγωνιστική κατάσταση των αντιπάλων του. Δηλαδή, σε πιθανό τελικό Ολυμπιακό Ρεάλ που το έχει προβλέψει εδώ και καιρό.
1: Ο Κογκαλίδης και το λέει συνέχεια, ναι.
0: Ναι, ο Κογκαλίδης, η Ρεάλ δεν έχει ψηλούς. Ναι. Δεύτερον, είναι στην Ελλάδα το Final Four. Θα έχει τον κόσμο του στο πλευρό του. Είναι γκραν φαβορί και θα είναι επική αποτυχία αν δεν τα καταφέρει και φέτος.
1: Χτες κυκλοφόρησε φήμη ότι θα συναντηθεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τον Αταμάν, θα φάνε σήμερα και θα γυμναντήσουν, ξέρω εγώ, και τέρμα η συνεργασία. Σήμερα
0: δεν μου από πουθενά αυτό, το είπα και στην εκπομπή.
1: Ναι.
0: Το είπα και στην εκπομπή. Επίσης, θεωρώ ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγος στο παραένα αλλαγής προπονητή. Νομίζω ότι ο Αταμάν πρέπει να το επιτραπεί να παίξει το χαρτί αυτός όπως ξέρει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Mm-hmm.
0: Και νομίζω ότι προς τα εκεί πάνε. Εκτός κι αν ο ίδιος θα ήθελε να φύγει. Εγώ δεν βλέπω πουθενά να θέλει ο ίδιος να φύγει. Δεν βλέπω αντίστοιχη επιθυμία από τη διοίκηση του Παναθηναϊκού και προσωπικά από τον πρόεδρο του, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Οπότε νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει με τον Αταμάν. Τώρα αν θα εξαντλήσει το συμβόλαιό του, αυτό είναι μια άλλη
1: πρόταση. Ναι.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια έντονη φημολογία περί τον Μπράντοβιτς. Δεν ξέρω αν ο Μπράντοβιτς βέβαια θέλει να συνεχίσει την προπονητική ή αν θέλει να πάει στην Πάρο, όπως μας έλεγε ένας καλός φίλος, ο Σπύρος Γκόντας,
1: ναι,
0: και να ανοίξει το μπαρ των ονείρων του. αυτό πρέπει να απαντηθεί.
1: Ναι.
0: Και αυτό πρέπει να το υπεύθυνος να το απαντήσει μόνο ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος έρχεται νομίζω στην Αθήνα, φτάνει από ώρα σε ώρα.
1: Ναι, έρχεται για το
0: Final Four.
1: Ναι. Νομίζω θα τον έχουμε εδώ.
0: Ό,τι και να λέμε εμείς, αυτός που έχει τα ιστένια στον Παναθηναϊκό είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Και επειδή ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε σε σχέση με το ζήτημα του Αταμάν, νομίζω ότι όλοι εμείς περισσεύουμε.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν παρακολούθησες, Νίκο, τι έγινε με αυτό το νέο στόλο αλληλεγγύης για τη Γάζα, τις συλλήψεις που έκανε το Ισραήλ.
0: Είσαι στο μυαλό μου, αυτό ακριβώς ήθελα
1: και
0: να
1: τη συμπεριφορά που τους επιφύλαξε, ας πούμε.
0: Άκου. Δεν καταλαβαίνω που βάλαμε νταβατζή σε ολόκληρο τον πλανήτη τον Νετανιάχου. Και οι εικόνες αυτές αποδεικνύουν ότι μάλλον τον έχουμε βάλει και δεν το έχουμε καταλάβει. Ο τύπος αυτός έχει καταστρατηγήσει κάθε έννοια κράτος δικαίου, κάθε έννοια δικαίου γενικά, ανθρωπισμού, είναι ένας κοινός εγκληματίας πολέμου. Κοινός εγκληματίας πολέμου και αυτός ο ανεκδίκητος υπουργός που πανηγυρίζει και στείνοντας αγχώνες και με τις εικόνες αυτές τις χθεσινές, είναι υποχρέωση όλου του κανονικού κόσμου να απαντήσει σε αυτό το ταβατζιλίκι. Και επίσης όλα αυτά τα διαδήματα και οι διαμαρτυρίες που κάνει η ελληνική κυβέρνηση, η οποία ούτως ή άλλως έχει ταχθεί στο πλάι του Νετανιάχου, είναι για να σκουπίζουμε τον ποπό μας όταν πηγαίνουμε στην τουαλέτα. Ξέρω ότι οι κανονικοί άνθρωποι πήγανε τους Παλαιστινίους που υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη στη Γάζα για τα πάντα, δεν ήταν οπλισμένοι, δεν πήγαιναν σε πολεμική αποστολή και βρέθηκαν να είναι πιστά γονατισμένοι και γονατιστοί σε αυτό το άθλιο καθεστώς. Είναι υποχρέωση όλων μας να απαντήσουμε με κάθε τρόπο. Ας επιλέξει ο καθένας τον τρόπο του. Και επιτέλους ας πάμε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Με τη σωστή πλευρά της ανθρωπότητας, με τους ανθρώπους και όχι με τα τέρατα. Όλα τα υπόλοιπα, Γιώργο, είναι εκ του περιτού. Και δεν μπορούμε να μπούμε σε διαπραγμάτευση, σε καμία διαπραγμάτευση. Ή θα πάμε με τους ανθρώπους, ή θα πάμε με τα τέρατα. Το νταβατζιλίκι πάντως του Νετανιάχου στον πλανήτη δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είτε το θέλει ο Νετανιάχου, είτε το θέλει ο Τραμπ, είτε το θέλει ο Μητσοτάκης.
1: Νίκο Συρίγκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Ήταν ο Νίκο Συρίγκο. Και εγώ το βλέπω ακριβώς όπως το βλέπει ο Νίκος, ως ένα τρομερό νταβατζιλίκι. Ότι το Ισραήλ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να μην δίνει λογαριασμό σε κανέναν και οι χώρες που υποτίθεται ότι συνεργάζονται μαζί τους, όπως συνεργάζεται η χώρα μας, σχεδόν να βγάζουν το σκασμό όταν Έλληνες πολίτες συλλαμβάνονται και μάλιστα σε διεθνή χωρικά ύδατα. Είναι ντροπή. Τώρα να σας πω και το άλλο. Ντροπή είναι που η Κνεσέτ, η Βουλή του Ισραήλ, πήρε απόφαση. Λέει πως όπως κάνει παράβαση νόμου και δεν είναι Ισραηλινός πολίτης αλλά είναι παλαιστινιακής καταγωγής, αυτός θα απαγχωνίζεται. Έτσι. Για απαγχωνισμό μιλάει. Το 2026. Και ο φίλος μου Νικήτας λέει: μάλιστα, το ακούσαμε και αυτό. Επική αποτυχία αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός, η καλύτερη ομάδα των τελευταίων 5 χρόνων. Αλλά δεν είναι επική αποτυχία η ομάδα του κυρίου Συρίγου. Είμαι τον πια με την υποκρισία. Νικήτα, τα αυτιά τα έχεις για ομορφιά. Ε, ή για να στηρίζεις τα γυαλιά σου. Ο ίδιος δεν είπε ότι ήταν επικό κάζο, όχι μία φορά, αυτό που έπαθε ο Παναθηναϊκός. Ότι ήταν η μεγαλύτερη αποτυχία. Αυτό είπε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Λοιπόν, λέει ότι είναι επική αποτυχία αν δεν τον πάρει ο Ολυμπιακός. Που λες εσύ ότι είναι η καλύτερη ομάδα των 5 τελευταίων χρόνων. Δεν είναι αποτυχία αν η καλύτερη ομάδα των τελευταίων 5 χρόνων, που εγώ συμφωνώ, δική μου γνώμη, μπορεί να κάνω λάθος, ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη τελευταία 5 χρόνια ομάδα στην Ευρώπη, αν δεν το πάρει για 5η φορά, δεν είναι επική αποτυχία. Τι είναι, επιτυχία είναι, εσύ ως Ολυμπιακός, Νικήτα, ως επιτυχία θα το εκλάβεις ή ως αποτυχία τρανταχτή. Φαντάζομαι το δεύτερο, φαντάζομαι. Ο φίλος μου Τάσος λέει: επική αποτυχία αν δεν κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Αστεία πράγματα είναι αυτά που λέγονται. Μπαρτζόκα, Αλάνι για πάντα στο λιμάνι. Καλησπέρα σας κύριε Χελάκη. Γεια σου φίλε μου Τάσο. Οκ. Ο φίλος μου ο Τριαντάφυλλος δεν ξέρω αν τρολάρει εμένα ή τρολάρει τον Κογκαλίδη. Λέει: δεν του είπε στον Κογκαλίδη πόσο ωραία γράφει το γυαλί. Μα είναι ομορφόπεδο, Γιώργο, τα παιδιά. Είναι ομορφόπεδο. Εγώ δεν μπορώ να συγκριθώ και δεν την κάνω αυτή τη συζήτηση γιατί στεναχωριέμαι. Τι να κάνω. Ρώτησε τον Κόγκα, λέει: αν όλα πάνε καλά και κερδίσουμε τη Φενέρ το βράδυ στον Ισπανικό ημιτελικό, ποιον θέλουμε να. Η Ολυμπιακή ως αντίπαλο. Δεν ξέρω ποιο θέλουμε Ολυμπιακή ως αντίπαλο. Ο Κογκαλίδης πάντως δεν θα ήθελε αντίπαλο τη Ρεάλ γιατί έχει κάνει την πρόληψη ότι άμα η Ρεάλ πάει στον τελικό θα το πάρει. Φαντάζομαι. Έτσι το φαντάζομαι. Ο φίλος μου ο Μιχαήλ μου λέει: κράτησε το coach και να με θυμηθείς. Τσίπρας και Νουδού θα είναι κοντά στο 25. Τα 100. Τάση προς Τσίπρα να είναι πρώτο κόμμα. Λέει ο φίλος μου ο Μιχάλης. Το κρατάω, ρε Μιχάλη. Δεν το πιστεύω, αλλά το κρατάω. Το κρατάω. Ο φίλος ο Γιώργος μου λέει: πού είναι ο Συρίγος να μας προπαγανδίσει κατά του Μητσοτάκη. Μάλιστα. Και ο φίλος μου ο Γιώργος ο Τούμπανος, αναφερόμενος σε αυτά που λέγαμε νωρίτερα στο κουκουέ, λέει πολύ απλά: τα συνεχόμενα λάθη μάλλον είναι εσκεμμένα. Ό,τι πεις εσύ, Γιώργαρε μου. Εγώ τέτοιου είδους συνωμοσιολογική αντιμετώπιση της ιστορίας δεν μπορώ να κάνω. Έχω άλλες αντιλήψεις. Αλλά δεν είναι ανάγκη και να συμφωνούμε, ρε Γιώργο. Όχι, ρε Γιώργο, λέει εδώ ο φίλος μου ο Πάνος, δεν είναι επική αποτυχία. Πώς να ακυρώσεις μια ολόκληρη χρονιά για ένα μάτς. Ο Ολυμπιακός παίζει ολόκληρη χρονιά για να πάρει την Ευρωλίγκα, φίλε. Αν δεν το πάρει, είναι αποτυχία. Να μην την πούμε επική, αλλά είναι αποτυχία. Φαντάζομαι έτσι θα το βιώσουν και οι ίδιοι παίκτες του Ολυμπιακού. Φαντάζομαι. Εσένα δηλαδή δεν σε πειράζει, αν δεν το πάρει. Αν είσαι Ολυμπιακός, δεν ξέρω. Δεν θα σε πειράξει. Λοιπόν. Είπαμε για τον Γιώργο, με τον Γιώργο διάφορα για φαγητό, μου είπατε και εσείς, σας είπα και εγώ, αλλά δεν σας είπα το κυριότερο, ότι αν θέλετε πραγματικά να πάσει, να χορτάσετε την πείνα σας με τα καλύτερα κρέατα, είτε πρόκειται για κοτόπουλο, είτε πρόκειται για χοιρινό, είτε πρόκειται για καλαμάκι, είτε πρόκειται για μερίδα, είτε πρόκειται για τυλιχτό, I love σουβλάκι. Αυτή είναι η επιλογή, παιδιά. I love σουβλάκι. Και μπαίνετε και κάνετε online την παραγγελία σας στο ilovesouvlaki.gr. Έτσι, και ψωνίζετε από τους πρωταθλητές της γεύσης και πάτε για Champions League με τα σουβλάκια αυτά. ilovesouvlaki.gr. Από τον κόκκινο μήλο ως τον τράφι και από το πολύγωνο ως τις κουκουβάνες, ilovesouvlaki.gr. Πάει και τελείωσε. Ο φίλος μου ο Τριαντάφυλλος λέει: θα είναι προσωπική αποτυχία του Μπαρτζόκα, όχι αποτυχία για τον Ολυμπιακό Οργανισμό. Θα πρέπει να έχει την ευτυχία να το δηλώσει ο Μπαρτζόκας. Ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Ο Μπαρτζόκας παίζει μόνος του. Αυτός παίρνει τα rebound, αυτός σουτάρει ατρίποντο. Δηλαδή, αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός, θα είναι προσωπική αποτυχία του Μπαρτζόκα. Δεν θα είναι συνολικά του οργανισμού του Ολυμπιακού. Βεβαίως. θα επιμεριστούν ευθύνες. Βέβαια, ο Μπαρτζόκας ως προπονητής θα έχει μεγάλες. Αλλά δεν θα είναι αρχεία του Ολυμπιακού, του Μπαρτζόκα, θα είναι μόνο. Τι κουβέντες είναι αυτές, παιδιά. Όπα, μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος. Τα αρχεία της ΚΥΠ, όπως οι φωτογραφίες και οι σεργανείς, είναι ντοκουμέντα και όχι απόψεις. Και μου παρουσιάζει, ας πούμε, ένα δημοσίευμα το οποίο λέει πώς να διαλύσουμε το κουκουέ από μέσα. Η ΚΥΠ. Βεβαίως η ΚΥΠ επιχείρησε να διαλύσει το κουκουέ. Και βεβαίως τα κατάφερε. Και βεβαίως νωρίτερα από την ΚΥΠ, ας πούμε, ξέραμε ότι είχε δημιουργηθεί άλλη κεντρική επιτροπή ψεύτικη από το Μανιαδάκι την περίοδο 36-40 επιμεταξά. Αυτά είναι γνωστά. Βεβαίως και επιχείρησε να το διαλύσουν το κουκουέ από μέσα. Και βεβαίως του προκαλέσανε μεγάλες ζημίες και μεγάλα πλήγματα. Αυτό τι σημαίνει? Τι σημαίνει κάτι αυτό? Πέραν ότι το ΚΚΕ ήταν πραγματικός αντίπαλος για ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα, είτε εμφανιζόταν με τη μορφή της αστικής δημοκρατίας, είτε εμφανιζόταν με τη μορφή της ανοιχτής δικτατορίας, το ΚΚΕ ήταν απειλή για ένα σύστημα. Και το σύστημα προσπαθούσε να το διαλύσει. Αυτό τι είναι? Πέρα από ένα εύσημο, ένα παράσημο για το ΚΚΕ, τι άλλο είναι? Δεν μπορώ να σε καταλάβω δηλαδή. Ο Χάρης λέει: καλημέρα coach, αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός θα είναι επιτυχία του μεγάλου Ντυφαλά. Μάλιστα. Κάτσε ρε φίλε να δούμε πώς θα πάνε τα παιχνίδια. Αν το πάρει δηλαδή είναι μαγιά του, αν το χάσει θα φταίει ο Ντυφαλά. Ωραία. Και καθαρίσαμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε περίπλοκες σκέψεις. Να κάνουμε απλές, να μην κουράζουμε και το μυαλό μας. Ό,τι πείτε ρε μάγκες. Λέω φίλος μου Τριαντάφυλλος, κύριε Χελάκη, εγώ πιστεύω στον κομμουνισμό, όχι στο κουκουέ, μετά συγχαίωμαι όλα. Εδώ πάμε σε κάτι άλλο, φίλε. Έτσι. Μπορείς να είσαι κομμουνιστής χωρίς να είσαι κουκουέ. Τελείωσε. Το κουκουέ ενδεχομένως σε αυτό το θέμα να έχει μια δική του άποψη. Αλλά ασφαλώς μπορείς να είσαι κομμουνιστής χωρίς να είσαι κουκουέ. Το κουκουέ δεν μπορεί να μονοπολεί τον κομμουνισμό, την ιδεολογία στην Ελλάδα. Έτσι. Υπάρχουν και άλλοι που είναι κομμουνιστές χωρίς να είναι κουκουέ. Τελεία και παύλα. Λέει ο φίλος μου ότι το σύστημα ορισμένες φορές κατάφερε να διοικήσει το κουκουέ. Βεβαίως, το εξάρθρωσε. Το εξάρθρωσε. Εξάρθρωσε όμως έναν πραγματικό του αντίπαλο. Διότι το σύστημα το ίδιο που ξέρει καλύτερα από εμάς ποιος είναι ο αντίπαλός του, το κουκουέ προσπάθησε να εξάρθρωσει. Να ξέρουμε και τι κουβεντιάζουμε, παιδιά. Να ξέρουμε και τι κουβεντιάζουμε. Και αυτό είναι παράσημο για το κουκουέ, για την ιδεολογία που έχει το κουκουέ. Είναι παράσημο. Διότι το σύστημα το ίδιο θεωρούσε ως εχθρό του το κουκουέ. Εντάξει. Δεν θεωρούσε ότι τη σοσιαλδημοκρατία, άντε να μην ανοίξω τώρα το στόμα μου.

Αν δεν το σηκώσει ο Ολυμπιακός, λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος ο Χαρίτος, θα είναι μοναδική ευθύνη των Προέδρων που δεν θα έχουν θωρακίσει την ομάδα όπως δεν θωράκισαν το εσωτερικό της ομάδας με το Σλούκα, όπως και το ότι ο DPG είχε στείλει τον Τυφαλά στο Final Four. Ρε παιδιά! Δηλαδή, όποτε δεν τα καταφέρνει ο Ολυμπιακός, φταίει ο διαιτητής και οι εξωτερικοί εχθροί. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά! Πώς το διάλογο τα διαβάζετε έτσι τα πράγματα? Εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λογική. Όταν δεν καταφέρνεις έναν στόχο, πρώτα φταίς εσύ και μετά όλοι οι άλλοι.

Διότι όπως είπε και ο Παπα-Νικολάου, αν υπήρχε μαγικό ραβδάκι, δεν θα το είχαμε χρησιμοποιήσει και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι. Αλλά δεν υπάρχουν και προϊόνι οι εχθροί οι οποίοι δεν κάνουν άλλη δουλειά από το να κάνουν Ολυμπιακό. Το ότι πέρσι σε κλείδωσε ο Σπανούλης σου φταίει ο Τυφαλά, ας πούμε. Το ότι βρήκε έναν τρόπο να απενεργοποιήσει και να βγάλει εκτός παιχνιδιού το Βενζέκο φταίει ο Τυφαλά. Δεν φταίει εντός εισαγωγικών η Μονακό που σε έφερε σε κόμπο. Τώρα αυτή την κουβέντα θα κάνουμε.

Αυτό λέω και εγώ, λέω ο Γιώργος. Εμείς φταίμε που δεν θωρακίσαμε την ομάδα. Ο Σλούκας ομολόγησε μόνος του ότι χάρηκε που δεν το πήραμε τότε. Ρε παιδιά. Ο εσωτερικός εχθρός στην προκειμένη περίπτωση. Έτσι, καλώς, εντάξει. Ο φίλος μου ο Μάνος λέει: καλησπέρα, κόουτς Χιλάκη. Ένα παιχνίδι είναι, όλα είναι πιθανά να συμβούν. Παίζουν και οι αντίπαλοι. Η Μαρτον, πια με τα φαντάσματα, λέω Μάνος από Χαϊδάρη. Είμαι κοντά στην άποψη του φίλου μου, του Μάνου. Ο φίλος μου ο Τιμόθεος λέει: ο Ολυμπιακός έχει προκριθεί σε τρία Final Four, διεκδικώντας τρεις τίτλους. Άντε, για, βάζει και το πόλο μέσα και καλά κάνει ο καλός μου φίλος, ο Τιμόθεος. Για χαλαρώστε, ρε παιδιά, για χαλαρώστε να το απολαύσουμε. Για χαλαρώστε, σας παρακαλώ. Χαλαρώστε όλοι, και εσείς με το μπάσκετ και εσείς με τα πολιτικά, ας πούμε. Έτσι, χαλαρώστε όλοι.

Ρε τον έρμο τον Νεϊμάρ, κλήθηκε στο Μουντιάλ, συγκινήθηκε όταν άκουσε το όνομά του από τον Κάρλο Ανσελότη και μετά τι έγινε, να σας πω εγώ τι έγινε, τραυματίστηκε. Τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ λένε ότι έχει υποστεί ένα πρίξιμο στην Γκάμπα και θα μείνει εκτός για τις επόμενες 10 μέρες, χάνοντας τα προσεκτική παιχνίδια της ομάδας. Όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα, ο Νεϊμάρ έχει ένα πρίξιμο είδημα στη Γκάμπα, κάτι που επιβεβαιώθηκε μετά τον πρόσφατο μάτς της Σάντος με την Καριτίμπα. Έτσι. Βέβαια, όπως είπε ο γιατρός της ομάδας, δεν θα υπάρξει πρόβλημα αναφορικά με την παρουσία του στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, αφού ο Νεϊμάρ θα μείνει εκτός προπονήσεων για διάστημα μιας εβδομάδας, 10 ημερών κτλ. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι φέτος παίζει λιγότερο και είναι τραυματίας πολύ περισσότερο. Έτσι. Δεν είναι ο τραυματισμός του σοβαρός αυτό το πρίξιμο στην Γκάμπα, αλλά ποιος μας λέει ότι στην επόμενη δυνατή προπόνηση της Σελεσάου κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των φιλικών δεν θα ξανατραυματιστεί ο Νεϊμάρ. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, ούτε αγωνιστικά είναι σε καλή κατάσταση, ούτε μυϊκά είναι σε καλή κατάσταση. Είναι 34 ετών και το προφανές είναι ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις. Έτσι. Αλλά τι να σας πω, η Βραζιλία έχει ένα παρελθόν με τέτοια πράγματα. Καλούμε, δεν καλούμε. Σας θυμίζω ότι το 70 στο τσακ ο Μάριο Ζαγκάλο κάλεσε τον Πελέ, διότι κυκλοφορούσαν φήμες ότι δεν βλέπει από το ένα μάτι κτλ. Τον κάλεσε στο τσακ, έκανε ο Πελέ ό,τι έκανε. Ο Γκαρίτσα που είχε αρχίσει να πίνει και ήταν αλκοολικός δεν πήγε. Ο Ντίντι ήταν στο τέλος της καριέρας του, δεν πήγε. Έτσι. Και ο Πελέ πήγε στο τσακ, παιδιά. Στο τσακ και έκανε ό,τι έκανε. Θα μου πεις αυτά που έκανε ο Πελέ 34 μπορεί να τα κάνει ο Νεϊμάρ? Όχι, εγώ λέω σε καμία περίπτωση. Πιο πιθανό είναι να δω τα αυτή μου χωρίς καθρέφτη παρά να παίζει καλά ο Νεϊμάρ στο Μουντιάλ. Αλλά εδώ θα είμαστε, θα τα δούμε.

Θυμίζω ότι αύριο στις 6, αύριο στις 6 το επαναλαμβάνω, είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε. Είναι ο πρώτος στη σειρά ημιτελικός, ο άλλος ανάμεσα στην Ρεάλ και την Βαλένθια είναι στις 10 το βράδυ. Αύριο στις 6 είναι το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. Ζωντανά εδώ από τον 943 Intervention Sports, με πλούσιο ρεπορτάζ και πριν και μετά. Στη μέτρια περιγραφή, αυτό οφείλω να το ομολογήσω, του φίλου μου, του άλλου θείου από το χωριό, του Γιώργου Κογκαλίδη. Να μείνετε συντονισμένοι. Αύριο, έτσι είναι βραδιά, Final Four, και ο 940 Sports θα είναι εκεί. Τώρα έφτασε η ώρα να σας χαιρετήσουμε. Η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο ολοκληρώθηκε. Έτσι, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και πλήρης αναλυτική ενημέρωση, πολιτική ενημέρωση στις 2.30 με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και έχετε.

0: Νίκος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 943 Intervet Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: 943 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 2.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι τώρα ακριβώς 2 και ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Παραμονή της σημαντικότατης Παρασκευής, εκεί που θα κριθεί αν ο Ολυμπιακός θα μετάσχει την Κυριακή στον μεγάλο τελικό, κερδίζοντας καταρχάς την Φενέρμπαχτσε ή όχι, κάτι το οποίο απευχόμαστε φυσικά. Λοιπόν, παραμονή, αλλά είναι λες και έχουμε μπει στον τελικό ρυθμό σε ό,τι μας αφορά. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας και ο Νίκος Κατσάτσος. Το γνωστό Viber του σταθμού, από εδώ βλέπω ότι στέλνετε ήδη. Είχατε στείλει μάλλον στην εκπομπή του Γιώργου Χελάκη, του Θείου. Λοιπόν, εξακολουθείτε και στέλνετε ό,τι θέλετε. Μαζί μας και σήμερα Πέμπτη, φυσικά, είναι στοιχηματική εταιρεία Interveten. Και φυσικά ξεκινάμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: έχει φτάσει να γίνει ρουτίνα η συμμετοχή διαδικασία στο Final Four. Είναι σημαντικό κάθε Final Four για τις δικές του ιδιαιτερότητες, τόνισε στη συνέντευξη τύπου εν ώψη του Final Four ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Βαδίζω προς το τέλος της καριέρας μου, ευκαιρία να ταΐσω την πείνα μου, το μήνυμα του Κώστα Παπανικολάου. Παραμένει κανονικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού, Εργίνα Ταμάν, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν. Νωρίτερα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδειξε τη στήριξή του στον Τούρκο προπονητή μέσω ποσταρίσματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ ακύρωσε το αυριανό προγραμματισμένο δείπνο με τον Τούρκο τεχνικό. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας εν ώψη του Final Four την ανακοίνωσε η Ελλάς. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα μετακινηθούν μαζικά στις 3 με τη γραμμή 1 του ηλεκτρικού από το σταθμό Ισάπ Φαλήρου με προορισμό το σταθμό Ειρήνη, ενώ τις Φενέρμπαχτσές στις 2 με 2 και 10 από το Θησίο στην Αρατζιώτισσα. Οι φίλοι των Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα μετακινηθούν με λεωφορεία από το Καλλιμάρμαρο με ώρα επιβίβασης στις 4. Η ΑΕΚ τσεκάρει την περίπτωση 30χρονου διεθνούς αριστερού μπακ της Augsburg, Δημήτρη Γιαννούλη, όπως αναφέρει το Transfer Feed. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ραντεβού του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για το σχεδιασμό της νέας χρονιάς στο πεδίο του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι ενδιαφέρονται για τον 30χρονο χαφτή Ράγιο Βαγιακάνο Ουνάι Λόπεθ, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Οι Πειραιώτες είναι πολύ κοντά στο να παραχωρήσουν τον Ντιόγκο Νασιμέντο με δανεισμό στη Ρίο Άβε, όπως αναφέρει ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Πάμπλο Ολιβέιρα. Η Stuttgart ενδιαφέρεται για τον 22χρονο μέσο επιθετικό του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια, σύμφωνα με την γερμανική Bild. Ο 38χρονος προπονητής Γιάκομ Νίστρουπ, νούμερο 1 στόχος του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στο στόχαστρο της Άιντραχτ Φραγκφούρτη σύμφωνα με την δανέζικη Κάμπο. Η Καλαμάτα εξετάζει την περίπτωση του 24χρονου κωνσταρικανού εκτρέμ της Χάρτς Κένεθ Βάργα σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κέβιν Χιμένες. Τελευταίος χώρος για τη φετινή Super League, στις 6 ο Ατρόμητος υποδέχεται στο Περιστέρι τον υποβιβασμένο Πανσεραϊκό, στο πλαίσιο της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής στο play-out. Η Γαλανόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε ελεύθερη είσοδο για τον κόσμο. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ιντερβέτε Sports και τηλεοπτική από Nova Sports 2. Η Κηφισιά κοντράρεται με την ΑΕΛ στο Απόστολος Νικολαίδης. Οι Λαρισαίοι δίνουν το τελευταίο τους παιχνίδι στην Αλφα Εθνική, καθώς από τη νέα σεζόν θα αγωνίζονται στη Super League 2. Σέντρα στις 7 περιγράφει για τον 943 Ιντερβέτεν Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 2. Ενώ την ίδια ώρα ο Πανετολικός φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολη στο Αγρίνιο με μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 1. Η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται για τον 32χρονο διεθνή τερματοφύλακα Οδυσσέα Βλαχοδήμο, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στη Σεβίλη από την Newcastle, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Τουρκία. Η Coventry είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 35χρονου Ολλανδού μέσω της Al Attifak, Gini Wijnaldum, σύμφωνα με το Football Insider. Η Αστον Βίλα επικράτησε 3-0 της Φράιμπουργκ και κατέκτησε το Europa League. Οι χωριάτες επέστρεψαν στην League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν. Σκόρερ του τελικού ήταν οι Τίλεμας, Μπουεντία και Ρότζερς. Για τον πρώτο αγώνα τον μπαράζ υποβιβασμού της Bundesliga στις 9.30 Wolfsburg-Pattenborg. Ενώ για τα play-off του NBA, ο Oklahoma City Thunder επικράτησε 122-113 το San Antonio Spurs, εισεμφανίζοντας, ισοφαρίζοντας 1-1 τη ράση στους τελικούς της Δύσης.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
0: τελική ευθεία λοιπόν, εντελώς τελική ευθεία, φίλες και φίλοι, είμαστε ουσιαστικά στην κίνηση για, για το Final Four της Αθήνας. Ολυμπιακός είναι αυτό που ενδιαφέρει εμάς τους φιλάθλους, τους Έλληνες, διότι όποια ελληνική ομάδα κατακτά κάτι είναι κατάκτηση για την Ελλάδα. Λοιπόν, στις 6 το παιχνίδι, όπως γνωρίζετε, πάρα πολλά έχουμε να πούμε, ολοκληρώθηκε και η συνέντευξη τύπου. Θα μας αποτυπώσει η Λένα Καραλή τι ακριβώς έγινε εκεί και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Ελένα, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά κιόλας για τη γιορτή σου. Να χαίρεσαι το όνομά σου και να έχεις υγεία και χαρά και αγάπη στη ζωή σου.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ το ίδιο και σε όλους όσοι γιορτάζουν, τους ακροατές μας, όποιος έχει εν πάση περιπτώσει κάποιον που γιορτάζει σήμερα, είμαστε και πολλοί, να τον χαίρονται και να είναι όλοι καλά. Είχαμε σήμερα τη συνέντευξη τύπου, η Αθήνα και επίσημα τις τελευταίες ημέρες κινείται στους ρυθμούς του Final Four. Αρχίζουμε και μυρίζουμε λίγο περισσότερο την ατμόσφαιρα αυτή. Σε χαλαρό κλίμα έγινε η συνέντευξη τύπου στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Ήταν οι τέσσερις προπονητές και οι τέσσερις αρχηγοί των ομάδων που συμμετέχουν στο Final Four: Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης. Προσπάθησαν, ξέρεις, λίγο να αστειευτούν και οι πρωταγωνιστές, να αποβάλουν τουλάχιστον έτσι αυτές τις στιγμές το άγχος και την πίεση που μπορεί να νιώθουν. Δεν θεωρώ ότι κάποιος νιώθει κάτι διαφορετικό. Και να εκφράσουν τις σκέψεις τους μέσα από τις ερωτήσεις που τους έθεσαν και οι δημοσιογράφοι. Εντάξει, κάποια είδε συγκεκριμένη δεν βγήκε. Ο Σαρούλος Γιασκεβίτσιος με το πιο χαλαρό και πιο έτσι λίγο αλεγκρό τύπο του ήταν αυτός που μπορεί να δώσει έτσι, να χαρίσει και μια-δυο ατάκες περισσότερες. Μια ενδιαφέρουσα ερώτηση πέρα από τα αγωνιστικά ήταν και αυτή που τέθηκε στον Νάντο Ντεκολό για τα ονόματα που έχει, γιατί μπορεί η πλειοψηφία να τον ξέρουμε ως Νάντο. Έχει ακόμα πολλά όμως. Και λέει ότι είναι μια συνήθεια που έχουμε στη Γαλλία. Αλλά εν πάση περιπτώσει είπε μάλιστα το ότι στα παιδιά του επέλεξε να μην δώσει διπλά, γιατί έχουν την ισπανική παράδοση με τα δύο επίθετα και λέει αν τους δίναμε και τη γαλλική παράδοση με τα πολλά μικρά ονόματα θα ήταν μια πρόταση όλο τους το όνομα, οπότε και αυτό που μου άρεσε επίσης ήταν τόσο το ότι αστιεύθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, προσπάθησε να βρει έτσι και λίγο χιούμορ σε ερώτηση που του έγινε για το τι είναι αυτό δηλαδή που μπορεί να κάνει τον Ολυμπιακό φέτος να κατακτήσει τον τρόπο μετά από σειρά Final Four, είναι το πέμπτο σερί στο οποίο πηγαίνει και λέει τι να πω, εντάξει αν θέλει ο Θεός θα μας το δώσει, μπορεί ακόμα και ο Γιούλ ενθυμωμένος στο Final Four του 2023 στο Κάουνας, όπου αυτό το φοβερό τρίποντο του Γιούλ στέρισε από τον Ολυμπιακό.
0: Ακριβώς.
2: Εν πάση περιπτώσει, επειδή η Ρεάλ είναι και εδώ. Λοιπόν, μια άλλη απάντηση που μου άρεσε ήταν αυτή του Μοντέρο, που τον ρώτησαν ότι είσαι ο καινούριος στη φετινή διοργάνωση, στο σύνολό της στη φετινή διοργάνωση. Αναδείχθηκες ο καλύτερος νέος παίκτης. Πρώτη φορά σε Final Four. Τι πρέπει να ξέρουμε για σένα? Και λέει τίποτα, το ότι είμαι αυτό, ένας παίκτης που παίζει μπάσκετ. Λιτός, περιοκτικός.
0: Και σεμνός. Ναι. Επίσης.
2: Προσπαθεί, ξέρεις, και αυτός λίγο να καταλάβει το που βρίσκεται. Ήταν legend της EuroLeague και από ελληνικής πλευράς φυσικά Δημήτρης Διαμαντίδης, Γιώργος Πρίντεζης, Θοδωρής Παπαλουκάς, ήταν ο Σοβοκλής Χορτσιανίτης, ήταν ο Τζοαρ Λάουκας, δεν θυμάμαι αν ξεχνάω κάποιον, ίσως και να ξεχνάω, ήταν ο Σέρχι Ροντρίγκεθ, ναι, θα τον ξέχναω αυτόν. Εν πάση περιπτώσει, πολλοί θα παρελάσουν τις τελευταίες ημέρες από την πρωτεύουσα για να παρακολουθήσουν και από κοντά αυτή τη σπουδαία διοργάνωση.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, εκτός των άλλων, πέραν από μια κυριαρχία του Ολυμπιακού, να δούμε και μερικά στοιχεία που αφορούν τη διοργάνωση αυτή καθ' αυτή, γιατί έχει βάλει ένα στοίχημα η Ελλάδα με αυτή την φιλοξενία του Final Four. Οπότε είναι φρούριο η Αθήνα. έτσι. Έχουν στηθεί, υπάρχουν απαγορεύσεις για, ουσιαστικά για τα μέρη πέριξ του Ολυμπιακού Σταδίου. Έχει ξεκινήσει και η fan zone για το, στο Ζάπιο. Είναι συγκεκριμένες και οι οδηγίες για τις μετακινήσεις των οπαδών, όχι μόνο του Ολυμπιακού αλλά και όλων των οπαδών, συγκεκριμένα σημεία που θα συναντηθούν και τα λοιπά. Και προφανώς η αστυνομία έχει πιο εύκολη δουλειά, καθώς δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά και πάλι είναι επιποδός.
2: Σαφέστατα. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν οδηγίες οι οποίες είχαν βγει τις προάλλες και για τους κατοίκους πέριξ του Telecom Center, διότι και αυτοί, εντάξει, ίσως μια ταλαιπωρία θα την υποστούν, επειδή υπάρχουν συγκεκριμένοι δρόμοι κτλ. Είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα, δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά όταν υπάρχουν τόσοι και οπαδοί οι οποίοι έρχονται και υπάρχουν και αυτές οι ομάδες και γενικότερα είναι μια διοργάνωση όπου η Αθήνα, η περιφέρεια Αττικής θέλει να είναι απολύτως προστατευμένα τα πάντα, να γίνουν όλα με ασφάλεια και σαφέστατα να βγάλουμε και το καλύτερο δυνατό πρόσωπο προς τα έξω. Πολύ σωστά ανέφερες ότι από σήμερα άνοιξε τις πύλες της και η Fan Zone, η οποία έχει στηθεί στην έγκλη του Ζαπίου, και αξίζει τον κόπο να την επισκεφθούν όλοι, διότι ναι, σαφέστατα το κυρίως μενού θα είναι Παρασκευή από το απόγευμα μέχρι το βράδυ και την Κυριακή στο Telecom Center. Ωστόσο γίνονται πολλές άλλες παράλληλες δράσεις, όπως είναι και οι αγώνες της Next Gen στις Anel Arena και στην Fan Zone, όπου το κεντρικό μήνυμα της Οργανωτικής Επιτροπής, αυτή είναι η υπεύθυνη για τη Fan Zone που έχει στηθεί στο Ζάπιο, είναι η συμπερίληψη. Γι' αυτό και θα συμμετέχουν, δεν υπάρχουν διακρίσεις καταρχάς, είναι ελεύθερη είσοδος, δεν υπάρχουν διακρίσεις στο ποιος μπορεί να προσεγγίσει για να παρακολουθήσει τα παιχνίδια 3-on-3 και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα που θα υπάρχει εκεί. Οπότε θα αφιερώσουμε έτσι λίγο χρόνο, έχουμε μέρες μπροστά μας, για να ζήσουμε και την άλλη πλευρά του Final Four.
0: Περιέργως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε και ένα θετικό σχόλιο σχετικά με τον Ολυμπιακό, όπως το πάρει κανείς. Λέει, ευχή όλων όσοι αγαπάμε τον μπάσκετ και το έχουμε έμπρακτα αποδείξει, να κερδίσει ο καλύτερος εντός των 4 γραμμών του γηπέδου. Τώρα, αν μετά από τόσες συμμετοχές η ΚΑΕ του Πειραιά φτάσει επιτέλους στην κατάκτηση, δεν θα τα βάψω και μαύρα. Ίσως με τον τρόπο αυτό επέλθει μία ηρεμία και εντάξει, το άλλο είναι και σταματήσουν να έχουν ως προτεραιότητα το Instagram μου και τα εν γέννη εξωαγωνιστικά.
2: Μέσα σε αυτό προσπαθεί να περιγράψει και τη συναισθηματική του κατάσταση, όπως απέστατα δεν είναι χαρούμενος που ο Παναθηναϊκός λείπει από αυτή τη μεγάλη γιορτή. Κοιτάει να αρχίσει να συμβιβάζεται με την ιδέα ότι μπορεί στο τέλος της Κυριακής ο Ολυμπιακός να είναι ο νικητής. Και ταυτόχρονα να πετάξει και τις πόντες του. Είναι ένας συνδυασμός. Εντάξει, κοίταξε, είναι λογικό, δηλαδή ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αυτές τις ημέρες, όπου καλείται να πάρει και αποφάσεις σημαντικές για το μέλλον της ομάδας του, μέσω του Instagram, όπου είναι το εργαλείο το δικό του για να εκφράζει ό,τι νιώθει, δεν μπορεί να κρύψει και τα συναισθήματά του. Κανένας Παναθηναϊκός, πόσο μάλλον αυτός, δεν είναι χαρούμενος που ο Παναθηναϊκός δεν είναι σε αυτή τη γιορτή, η οποία γίνεται και στην φυσική του έδρα.
0: Ελένα, για λύσε μου τώρα τις απορίες μου σχετικά με το ραντεβού που επρόκειτο να γίνει με τον Εργκίν Αταμάν, μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο φυσικά. Τι έχει γίνει? Επρόκειτο να έχουν ένα ραντεβού για φαγητό σήμερα, ένα δείπνο, να συζητούσαν, μετά μαθαίνουμε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί αυτό το δείπνο, ότι μάλλον μένει μέχρι το τέλος της σεζόν. Τι λέει το ρεπορτάζ σου?
2: Κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ακόμα είναι όλα ανοιχτά. Ακούγονται πάρα πολλά, και καλά και λίγο πιο περίπλοκα. Άλλοι λένε ότι το είναι πάρα πολύ μεγάλο για την αποδέσμευση του Εργκίν Αταμάν, αυτό το οποίο το λέμε και το ξαναλέμε. Οπότε αυτό είναι λίγο απαγορευτικό για το να λήξει η συνεργασία, αλλά φαντάζομαι το ότι όταν ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει δείξει ότι δεν υπολογίζει προκειμένου να είναι κάτι καλό για την ομάδα, το αν θα βάλει λίγο πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, το έχει κάνει ειδικά φέτος σε σε μεγάλο βαθμό, το έχουμε δει όλοι. Άρα θεωρώ το ότι αυτό, το ότι ο Εγκίνα Ταμάν ζήτησε 4 εκατομμύρια για να αποδεσμευθεί και να λύσει το συμβόλαιό του, νομίζω ότι δεν είναι το εμπόδιο. Ίσως ως εκτίμηση περισσότερο και, και όχι ως ρεπορτάζ, γιατί ξέρεις αυτή τη στιγμή είναι και λίγο περίεργα τα πράγματα. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν αποφασίζει αν ισχύσει μέχρι τέλους αυτό, έτσι. Να λύσει τη συνεργασία με τον Εγκίνα Ταμάν, γιατί μπορεί να μην είναι 100% σίγουρος ότι αυτή η απόφαση θα είναι καλή και για την ομάδα.
0: Μάλιστα.
2: Διότι ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του το πρωτάθλημα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι δεν είναι το κλίμα τόσο καλό ανάμεσα στους παίκτες και τον προπονητή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διαχειριστεί ο οργανισμός του Παναθηναϊκού. Και υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Είτε αποφασίζει πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πως υπεύθυνος και όχι μόνο για τον αποκλεισμό από το Final Four, αλλά και για την κατάσταση που υπάρχει στην ομάδα, είναι ο Εγκίνα Ταμάν, άρα με όποιο κόστος λύνει τη συνεργασία. Και μετά πετάει τον μπαλάκι στους παίκτες, ότι εγώ έκανα αυτό το οποίο θέλατε. Είστε υπεύθυνοι τώρα να οδηγήσετε την ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο υπόλοιπο του ελληνικού πρωταθλήματος και να πάρετε ακόμα και τον τίτλο. Πολλά ίσως εξαρτηθούν και από την πορεία του Ολυμπιακού στο Final Four. Κακά τα ψέματα, η διαδρομή αυτών των δύο ομάδων συνδέεται με κάποιον τρόπο. Με ποια έννοια το λέω, ότι αν ο Ολυμπιακός δεν το ευχόμαστε,
0: χάσει.
2: Κανένας δεν το έρχεται αυτό, δεν πάει έτσι όπως θέλει να πάει στο Final Four, μπορεί τα δεδομένα και για τον Παναθηναϊκό εν όψη των ελληνικών τελικών να είναι διαφορετικά. Ο Ολυμπιακός κατακτήσει το τρόπαιο, μπορεί η απόφαση να αλλάξει. Υπομονή χρειάζεται αυτή τη στιγμή και
0: έτσι
2: περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
0: Λένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια
0: χαρά.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Interveten Sports.
0: Για πάμε να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι απάντησε στον Γιώργο Κογκαλίδη, μεταξύ άλλων ο coach του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας, στη συνέντευξη τύπου που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο.
4: Πιστεύω ότι σε όλα στη ζωή υπάρχει μια ισορροπία. Όταν χτίζεις μια ομάδα, προσπαθείς να βρεις τα καλύτερα κομμάτια, τα οποία όχι μόνο είναι καλά σε αξία, αλλά ταιριάζουν και μεταξύ τους. Συμφωνώ μαζί σας ότι έχουμε μια πολύ δυνατή front line, αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω ότι έχουμε παίκτες που είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν το εγώ τους για να κερδίσει η ομάδα κάτι σημαντικό. Αυτούς τους θεωρώ πιο σημαντικούς από τους αλαντούχους παίκτες. Οι παίκτες δηλαδή οι οποίοι θα κάνουν αυτό που πρέπει, θα κάνουν τη δουλειά. Ανεξάρτητα αν είναι guard, forward ή center. Εγώ δεν ξεχωρίζω τον μπάσκετ έτσι, το ξεχωρίζω με βάση το πόσο διατεθειμένος είσαι να κάνεις αυτό που χρειάζεται η ομάδα για να κερδίσει.
0: Ακόμη και δηλώσεις τώρα του Κώστα Παπανικολάου.
5: Αν υπήρχε κάποιο μαγικό κομμάτι, πιστεύετε θα το είχαμε βάλει και τα προηγούμενα χρόνια? Δεν τα αφήναμε για τελευταία στιγμή. Προφανώς είναι μια προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο. Δεν είμαστε μόνοι μας μέσα στο παρκέ. Είναι ένα παιχνίδι 40 λεπτών. Παίζουν και αντίπαλοι, κάνουν και αυτή την προσπάθειά τους. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει μαγικό ραβδάκι ή μαγικό συστατικό για να κάνεις το κάτι παραπάνω. Είναι μια προσπάθεια που καταβάλεις μέσα σε ένα παρκέ για 40 λεπτά και από αυτή κρίνεται όλη σου η χρονιά. Αυτή είναι η μαγεία του Final Four. Και αυτό πρέπει να κάνουμε και φέτος. Πρέπει να μπούμε δυνατά και να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν να μην υπάρχει αύριο.

0: να κάνουμε και φέτος. Πρέπει να μπούμε δυνατά και να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν να μην υπάρχει αύριο.
1: Πάμε και στα δύο.
2: Του της Ολλανδίας γεννήθησαν δεν την Bayern Μονάχου με γκολ του Peter Witt, όπου είχε αναδειχθεί και ο MVP του αγώνα. Έρχεται λοιπόν τώρα έναν προπονητή όπως είναι ο Unai Emery, ο βασιλιάς όπως σωστά τώρα αποκάλεσε ο ισπανικός τύπος, βέβαια ο ίδιος προχθές συνέντευξη που δεν το αποδέχθηκε, αλλά είναι η πραγματικότητα αυτή. Ο Unai Emery έχει πάρει 3 Europa League με τη Σεβίγια, ένα με τη Βιγεράλ και ένα τώρα με την Άστον Βίλα. Έτσι γίνεται ο τέταρτος προπονητής ο οποίος κατακτά τρόπεα με 3 διαφορετικές ομάδες.
1: Μάλιστα.
2: Πρώτος ήταν ο Μωρίνο με Πόρτο Ίντερ, 4 βέβαια ο Μωρίνιο και με τη Μάντσεστερ Ιουνάιτεντ και με τη Ρώμα. Μετά ήταν ο Μπενίτεθ, Λίβερπουλ, Βαλένθια και Τσέλσι. Μετά έχουμε Αντσελότη και Τραπατώνη και τώρα έχουμε και τον Ουνάι Έμερι με 3 όμως ο τέταρτος, αλλά με 3 διαφορετικές ομάδες, οι άλλοι με 4.
1: Μάλιστα.
2: Ο Έμερι όπως δήλωσε είμαι ευγνώμων, όχι μόνο από τη διοίκησή στον Βίλα. Στον αγώνα ήταν παρόν ο πρίγκιπας Βίλια μαζί με τους δύο συνιδιοκτήτες, τον Βίλα, τον Σαδίρης και τον Έντερς. Μπορούσαν τα κασκόλ της ομάδας, το ίδιο και ο πρίγκιπας Βίλια. Και όπως είπε ο Έμερι, δεν θα σταματήσουμε εδώ. Η Ευρώπη ξέρω ότι μου έχει δώσει πολλά και προσωπικά και εμένα και σε όλη την ομάδα. Θα συνεχίσουμε να πούμε ότι τον σήκωσε στους ώμους το Μαρτίνες με τους άλλους ποδοσφαιριστές. Έχω εργαστεί, όπως είπε, σε πάρα πολλούς συλλόγους. Όλοι αυτοί που έχουν βοηθήσει να φτάσουμε ως εδώ και θα συνεχίσουμε. Από την πλευρά τους, βέβαια, οι Γερμανοί, ο προπονητής ο Γουίλιαν Σούστερ, όπως λέει ο γερμανικός τύπος, το παραδέχθηκαν, ήταν η ανώτερη ομάδα η Άστον Βίλα. Έπαιξε καλύτερα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Οι Γερμανοί, από την πλευρά τους, δεν είχαν ποδοσφαιριστές να απειλήσουν την αιστεία του Μαρτίνες, του Εμιλιάνου, του νούμερο 1 της εθνικής ομάδας της Αργεντινής. Τώρα, να πούμε ότι η UEFA αποφάσισε όπως από το 28 και μετά το Nations League θα γίνεται όπως η διοργανώση του Champions League του Europa, δηλαδή θα είσαι στο γκρουπ σου με κάποιες ομάδες, αλλά δεν θα παίζεις μέσα έξω με τον ίδιο αντίπαλο.
1: Μάλιστα, κληρώνεσαι με διαφορετικό, κατάλαβα.
2: Ακριβώς,
1: όποια έδρα τύχει, μάλιστα.
2: Ακριβώς. Τώρα, έχουμε τον Μουσιάλα, ο οποίος του αφαιρέθηκε το δίπλωμα, γιατί όπως αποκαλέφθηκε 13 Απριλίου του 25 έτρεχε, ενώ το όριο ήταν 120 χιλιόμετρα, έτρεχε με 194 στον αυτοκινητόδρομο Α8 του Μονάχου. Το χειρότερο αυτό ποιο είναι, ότι μπήκε σε δεξιά πλευρά, κάτι που απαγορεύεται και προκάλεσε σύγκρουση μιας μηχανής ενός αυτοκινήτου. Ευτυχώς ο ίδιος παραδέχθηκε το λάθος, ήταν προσεξή, ευτυχώς όπως πρόσθεσε ότι δεν προκάλεσε ατύχημα. Μετά από 9 μήνες τώρα θα έχει δικαίωμα να κάνει έφεση για νέο δίπλωμα, αν το πάρει. Εντείνονται οι επαφές και οι συζητήσεις στο αρχηγείο της FIFA στη Ζερίχη αλλά και στη Γαλλία για να πάμε σε 60 ομάδες στο παγκόσμιο κύπελο του 30 που συμπληρώνονται 100 χρόνια. Ο Τζέιντον Σάντσο είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει παίξει σε 3 διαδοχικούς τελικούς. Έπαιξε 26χρονος Άγγλος τώρα φέτος που μπήκε στο 81 με την Άστον Βίλα, νωρίτερα το 2024 με την Ντόρτμουντ που έχασε 2-0 από τη Ρεάλ και το 25 η Τσέλσι που συνέδριψε το Conference 4-1 την Μπέτις. Από εκεί και πέρα έχουμε τον Αρτέτα, τον επιτυχημένο προπονητή της πρωταθλήτριας πλέον Αγγλίας της Arsenal, ο οποίος αμείβεται με 11,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως συν 5,8 μπόνους για επιτυχίες. Και τι γίνεται τώρα, η διοίκηση της Arsenal ετοιμάζεται να του πάει σε συνολικό ποσό 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ο Νεϊμάρ εκεί που πανηγύριζε βέβαια για την πρόσκλησή του τραυματίστηκε, έχει ένα είδημα στη γάμπα, το έπαθε στο παιχνίδι με την κόρη Τίμπα. Παρά τα αυτά όμως πιστεύετε ότι το τραύμα δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρό, θα απουσιάσει μόλις 10 μέρες και θα επιστρέψει σύντομα στην αγωνιστική δράση γιατί τον θέλει ο Κάρλο Αντσέλοντε και η Εθνική Βραζιλία. Στο κενό να πούμε ότι έπεσε η έφεση για το Spy Gate της Southampton. Παραμένει εκτός διοργάνωσης για φέτος. Έτσι λοιπόν το Σάββατο θα έχουμε τελικό τον play-off για την τρίτη θέση που οδηγεί σε άνοδο στη μεγάλη κατηγορία, την Premier, δηλαδή ανάμεσα σε Middlesbrough και Hull. Παράλληλα, ο Χρήστος Κόντις έχει προτάσει

0: από τη Σαουδαραβική Άπχα, ο προπονητής του κυπελούχου Ελλάδος Όφη. Θα δούμε τι θα γίνει. Να πούμε ότι ο Κόντης έχει ξαναδουλέψει σε ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, όχι ως πρώτος, αλλά ως συνεργάτης. Ο Καζεμίρο, ο Βραζιλιάνος, στο παιχνίδι της Κυριακής, όπου η ομάδα του νίκησε, ξέρουμε όλοι τι ενώθηκα με 3-2, αποχαιρέτησε τους φιλάθλους. Άρα όλα δείχνουν ότι επειδή λύγει το συμβόλαιο του φέτος το καλοκαίρι, ως ελεύθερος θα μετακινηθεί ή έχει συμφωνήσει προχωρικά με την Ίντερ Μαϊάμι, θα είναι συμπαίκτης του Λιονέλ Μέση. Και βεβαίως μετακινείται και ο Μάρκο Σίλβα, άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού, που τα τελευταία 11 χρόνια απουσιάζει από την πατρίδα του. Είχε περάσει από Ελλάδα και μετά Αγγλία, τώρα ήταν τα τελευταία 4 χρόνια προπονητής Φούλα, 5 μάλλον. Τώρα συμφώνησε και θα πάει στη θέση του Μωρίνιο, ο οποίος από Δευτέρα μετακινείται στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και ο Μάρκο Σίλβα θα είναι ο νέος προπονητής της Μπενφίκα, ο 48χρονος προπονητής.
1: Μεταξύ Μπεσίκτας και Βλαχοδήμου, τι υπάρχει ο πλευράς ενδιαφέροντος?
0: Ο Βλαχοδήμος, που και αυτός με το τέλος της Λα Λίγκα έτσι επιστρέφει στη Νιουκάστλ γιατί είναι δανεικός. Από εκεί και πέρα τώρα το θέμα είναι τι λεφτά θα ζητήσει η Νιουκάστλ. Η Μπεσίκτα σίγουρα έχει χρήματα να προσφέρει. Δεν ξέρουμε ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής τι θα ζητήσει και αν θέλει να πάει στην Τουρκία έτσι, γιατί ξέρουμε ότι πάντα ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, σωστό. Σωστό.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν έχω βρει και εγώ κάτι άλλο, μόνο τον Νεϊμάρ που έχει υποστεί τραυματισμό.
0: Το ίδρυμα και, ναι, και 10 μέρες.
1: Ναι,
0: 10 αλλά... μέρες θα μείνει εκτός δράσης, αλλά εντάξει, θα πάρει μέρος
1: και τον
0: κανονικά
1: στο παγκόσμιο
0: κύπελλο. Βεβαίως, πρέπει να πούμε ότι η Coventry, που επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία μετά από 21 χρόνια, έχοντας προπονητή τον Frank Lampard, συμφώνησε και παίρνει τον πρώην διεθνή Ολλανδό ποδοσφαιριστή, 35 χρόνων τώρα πλέον, που τα 3 τελευταία χρόνια έπαιζε στην Al Ettifaq της Σαουδικής Αραβίας, τον Χορχίνιο Γουινάλντουμ. Συμφώνησε μαζί του και θα ενταχθεί στην αγγλική ομάδα το καλοκαίρι. Ο Μωρίνιο τώρα πρέπει να πούμε ότι, όπως λέγαμε και χθες, επιμένει, έχει ζητήσει από τον Πέρε να του πάρει καταρχήν πάνω απ' όλα τον Κάσπερ Χιούλμαν, τον διεθνή Δανό κεντρικό χαφ της Sporting. Και από εκεί και πέρα τώρα ο ισπανικός τύπος λέει ότι καλό θα είναι να επαναφέρει ο Πέρεθ, που την είχε καταργήσει στη θέση του team manager, όπως είχε κάνει τα παλαιότερα χρόνια και είχε πάει πάρα πολύ καλά αυτή η θέση, όταν ήταν προπονητής ο Χόρχε Βαλντάνο, προπονητής ο Ζιντάν. Ο Χόρχε Βαλντάνο είχε τη θέση του team manager, ο Αργεντινός αυτός παλιός παγκόσμιος πρωταθλητής, και τώρα ο ισπανικός τύπος αλλά και ο Μωρίνιο φέρεται να θέλει team manager, για να μην δημιουργούνται μέσα στα αποδυτήρια επεισόδια τύπου Τσοαμενή και Βαλβέρδε.
1: Έγινε. Ωραία, Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μας.
1: Δυόμιση ακριβώς, οπότε θα κάνουμε τώρα break. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις. Μαζί μας βέβαια Ιντερβέτεν, παίξει υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Θέλαμε και πάλι σε πολύ πολύ λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει

0: Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ. 943 Ιντερβέτεν Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
1: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
2: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα. Η του Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
1: Δηλαδή αντέχει.
2: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέ 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται με Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
0: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervetten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervetten Sports. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τζίρι. Να ξεκινήσουμε από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος παρεχώρησε μια συνέντευξη σήμερα στους Financial Times. Το μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό σε ασθενά του Ορμούζου, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξή του. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αποδεχθεί καμία μορφή πληρωμής για την διέλευση εμπορικών πλοίων, επισημαίνοντας ότι περίπου το 90% του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται διαθαλάσσεις και ότι η παγκόσμια ναυτιλία, στην οποία η Ελλάδα κατέχει περίπου το 25%, θα πληγεί κέρια από οποιαδήποτε υπονόμευση της ελευθερίας των θαλασσίων οδών. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρευρέθηκε και μίλησε σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Μαξιστάσιο Σεπολίων, την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, υπενθύμησε τον στόχο για 1.000 νέα λεωφορεία ως τα μέσα του 2026, ενώ τόνισε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει και την προσέλκυση νέων οδηγών μέσω δωρεάν εκπαίδευσης και σταθερής επαγγελματικής προοπτικής. Μένουμε στα κυβερνητικά σήμερα. Στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα ήταν ο Υφυπουργός Εργασίας ο κ.

Κύριος Κώστας Καραγκούνης τόνισε ότι δεν θα κοπούν οι συντάξεις χειρίας, ενώ ο Υφυπουργός προσέθεσε ότι η ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα Βαρέα και Ανθυγίνα ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει. Πάμε στην συνεδρία σήμερα η ολομέλεια της Βουλής για τη σύσταση ΙΜΗ της Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πήλιο Λιβανό και την πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινής Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτοιμα για Προανακριτική Επιτροπή έχουν καταθέσει το ΠΑΣΟΚ και άλλο έτοιμα ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την Νέα Αριστερά, να πω τον 51 ψήφι για να περάσει η προανακριτική, ενώ αύριο αναμένεται το ΠΑΣΟΚ να θα υπάρξει συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής από το ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση των υποκλοπών. Επίσης, να πω, το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέρους του ΟΠΕΚΕΠΕ περνούν σήμερα και αύριο συνολικά 50 πρόσωπα. Μεταξύ των 50 προσώπων βρίσκονται και μη πολιτικά και πολιτικά πρόσωπα. Μη πολιτικά, όπως ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Μελάς, ενώ αύριο θα περάσουν το κατόφλι τα 11 πολιτικά πρόσωπα, οι 11 γαλάζιοι βουλευτές, των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στην σχετική δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε επίσης και κόντρα στον απόϊχο της χθεσινής Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο του συνεδρίου του κύκλου ιδεών. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή σχετικά με το ζήτημα των υποκλοπών, ενώ χαρακτήρισε προσβλητική για τη δημοκρατία τη στάση της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Εν τω μεταξύ, την οργισμένη αντίδραση του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη, προκάλεσε η διαρροή στον τύπο αποσπασμάτων από όσα υπόθηκαν χθες ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και στον διοικητή της ΕΥΠ, τον Θεμιστοκλή Δεμήρη, κατά την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Μάλιστα, ο κύριος Κακλαμάνης κάνει λευκή εκτροπή και σε συνομιλία που είχε με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, άφησε ανοιχτό ακόμα και τον ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Κακλαμάνης, είναι μέχρι ποινικό αδίκημα. Πάμε στο κόμμα της κυρίας Καρεστιανού στην Θεσσαλονίκη. Το κόμμα της ανακοινώνει σήμερα η Μαρία Καρεστιανού. Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 18:30 το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους. Η Μαρία Καρεστιανού, με ανάρτησή της στα social media, καλεί τους πολίτες σε μαζική συμμετοχή, αφήνοντας μάλιστα σαφείς υπόνοιες για προσπάθεια υπονόμευσης του κινήματός της από πολιτικούς κύκλους. Έχουμε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι 4 Ιουνίου ο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος τέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, φέρνει σημαντικές αλλαγές. Μεταξύ των αλλαγών αυτών είναι ότι καταργείται ο δεύτερος γύρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στο κομμάτι της υγείας, δημόσια συγγνώμη ζήτησε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, από ασθενή η οποία κατέγραψε τον αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητάει φακελάκι. Ο Υπουργός Υγείας ζήτησε από την διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες ώστε ο αναισθησιολόγος να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Στις χρηστικές ειδήσεις σήμερα στις 10 παρα 20 το βράδυ, λόγω εργασιών θα κλείσουν οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό σε Πόλη, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Πάμε στις αστυνομικές ειδήσεις. Είχαμε νέα επιχείρηση από σήμερα τα ξημερώματα στην Κρήτη. Σχεδόν 200 αστυνομικοί συμμετέχουν στην Κρήτη, στην επιχείρηση αυτή, η οποία είναι σε εξέλιξη με επίκεντρο την διακίνηση ναρκωτικών. Έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες σε τουλάχιστον 20 σπίτια σε Ηράκλειο, Ζωνιανά, Ιωνικόλαο, ενώ η Ελλάς έχει προχωρήσει ως τώρα σε 15 τουλάχιστον προσαγωγές. Να πω ότι 3 οικογένειες είναι αυτές οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο. Και ολοκληρώνουμε με την διεθνή επικαιρότητα. Απειλές κατά του Ιράν για πρωτοφανή στρατιωτική δράση, εξαπέλυση αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ την ώρα που οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών βρίσκονται σε συνέχεια, συνεχίζονται. Τώρα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο Ισμαήλ Μπαγκαΐ, είπε ότι δήλωσε ότι έχουμε λάβει τις θέσεις της αμερικανικής πλευράς και τις εξετάζουμε. Να πω επίσης ότι διεθνή κατακραυγή έχει προκαλέσει το βίντεο το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, και στο οποίο εμφανίζονται ακτιβιστές του Στολίσκου δεμένοι και γονατιστοί. Ο Υπουργός εμφανίζεται να υψώνει Ισραηλινή σημαία και να φωνάζει: «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Υπήρξε και αντίδραση από την ελληνική πλευρά. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη την λόγο στάση και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θωραγοπούλου.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε θεποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 943 Interveten Sports.

0: και 42 είναι το δεύτερο μέρος του μαγκαζίνου του 943 Interveten Sports. Μαζί μας πάντα η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που επίκειται άμεσα το ραντεβού του, του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσό Ελούς Μεντιλίμπαρ. Περισσότερα θα μας πει ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος. Λοιπόν, Βασίλη, καλό μεσημέρι. Αναφέρθηκες ούτως ή άλλως και τις προηγούμενες μέρες για το ραντεβού μεταξύ των δύο ανδρών. Πότε αναμένεται να γίνει?
1: Καλησπέρα, Βασίλη. Μετά την εξωτερική του Βαγγέλη Μαρινάκη στο εξωτερικό στην Ελλάδα, φαντάζομαι θα είναι προτεραιότητα η συνάντηση με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, γιατί έχει προαναγγελθεί και αυτή η συνέντευξη τύπου ουσιαστικά οδηγός για τη συνέχεια για τον Ολυμπιακό, για την αντεπίθεση όπως την χαρακτήρισε ως ευκαιρία και ο αντιπρόεδρος ΠΑΕ, ο Κώστας Καραπαπάς. Να πούμε σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά ότι είναι πολύ σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι βρίσκεται στην Αγγλία ο Κωστίνια για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Brighton, μια ομάδα η οποία από την περασμένη σεζόν τον είχε βάλει στο στόχαστρο. Να θυμίσουμε ότι οι Γλάροι χτύπησαν την πόρτα του Ολυμπιακού και την σημερινή μεταγραφική περίοδο για τον 26χρονο δεξιοπιστοφύλακα. Ωστόσο τότε δεν προχώρησε η περίπτωση και η μεταγραφή του Κωστίνια στην Brighton, κάτι που συμβαίνει τώρα με ένα αρκετά μεγάλο ποσό που σύμφωνα με πληροφορίες θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε πως ο Κωστίνια δεσμεύεται μάλλον με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2029. Ήταν ένα από τα συμβόλαια που ανανεώθηκαν πρόσφατα, ενώ με τους Πειραιώτες μέχρι στιγμής είχε 74 συμμετοχές και ένα γκολ φέτος στο Champions League το πέτυχε, παίκτης ο οποίος ήρθε το καλοκαίρι του 2024 από τη Ρίο Άβε.
0: Με τον Ταρέμι τι γίνεται? Έχει δεχτεί κάποιες κρούσεις, είναι υπό παραχώρηση, έτσι?
1: Κοίτα, δεν θα το έλεγα υπό παραχώρηση ακριβώς, αλλά σίγουρα είναι ένας παίκτης ο οποίος ψάχνει να βρει το την επόμενη μέρα, είτε αυτή είναι στον Ολυμπιακό είτε είναι σε άλλη ομάδα, αλλά να ταιριάζει απόλυτα. Σίγουρα το να είναι δεύτερο σκόρερ όπως ήταν φέτος στον Ολυμπιακό δεν είναι κάτι που περνά πλάτη, δηλαδή δεν ήταν μια κακή χρονιά για εκείνον. Ωστόσο έμεινε αρκετό καιρό μακριά από τα γκολ, δεν βοήθησε τον Ολυμπιακό σε ένα πολύ κρίσιμο κομμάτι της σεζόν. Υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση για το προφίλ του, για το χαρακτήρα του, για τον επαγγελματισμό του. Να θυμίσουμε ότι περνάει μια δύσκολη περίοδο λόγω των συμβάντων στην Ελλάδα. Ωστόσο, καθώς έρχεται το Μουντιάλ, και εγώ θα έλεγα ότι το Ιράν είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα και το Ταρέμι είναι ένας κριτικός που μπορεί να λάμψει εκεί, είναι πολύ πιθανό, όπως είπες και εσύ, να τον δούμε σε άλλο σύλλογο. Με βάση και τον ντόμινο που θα δημιουργηθεί και με βάση το πώς θα δημιουργήσει ο Ολυμπιακός στο ρόστερ, θέλοντας να δημιουργήσει μια συνθήκη χωρίς επιπλέον κοινοτικούς, κάτι που δεν βολεύει καθόλου, δεν μπορεί να το διαχειριστεί ο Μεντιλίμπαρ, ενώ να μην ξεχνάμε πως επιστρέφει και ο Ρόμαν Γιάραντσουκ από την θητεία του στη Λιόν.
0: Σχετικά με τον Νασιμέντο, είναι οριστικό ότι φεύγει, διαδανείζεται?
1: Ναι, θα συνεχίσει την καριέρα του με τη μορφή δανεισμού στη Ρίο Άβε. Ένας παίκτης ο οποίος είχε έρθει από τη Βιζέλα και τη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας. Σήμερα ο Νασιμέντο είχε ένα δύσκολο έργο μπροστά του, γιατί από τη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας βρέθηκε να διεκδικεί θέση βασικού ακόμα και σε παιχνίδια Champions League. Οπότε το step up ήταν τεράστιο. Ωστόσο πρέπει να ανοίξει χώρο στην μεσαία γραμμή για άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Οπότε ο ιδανικός νομίζω προορισμός για εκείνον είναι η Ρίο Άβε, ένα γνώριμο περιβάλλον, αναβαθμισμένο σε σχέση με την Βιζέλα, για να δείξει περισσότερα πράγματα και φυσικά υπάρχει ορίζοντας επιστροφή στον Ολυμπιακό.
0: Από ό,τι καταλαβαίνεις με την επιστροφή, με και τον Μπετανκόρ θέλω λίγο έτσι να πούμε μια κουβέντα, μίλησε, ολοκληρώνει την παρουσία του στην ομάδα που είναι και είπε ότι θα ήθελε να παραμείνει, τον ενδιαφέρει να παραμείνει στην Ισπανική Αλμπαθέτα και να μην γυρίσει τον Ολυμπιακό. Αλλά είναι θέμα Ολυμπιακού,
1: είναι
0: έτσι.
1: Είναι λογικό, γιατί ξέρει ότι τα αγωνιστικά του χρώματα, να το πούμε έτσι, το προφίλ του δεν ταιριάζει με εκείνο του Μεντιλίμπαρ. Με τον Χωσέλη Μεντιλίμπαρ είναι πολύ δύσκολο, αν και συμπατριώτες, να βρει χρόνο ο συγκεκριμένος παίκτης στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να υπηρετήσει ένα άλλο είδος ποδόσφαιρο, mm-hmm. όχι το τόσο άμεσο και πιεστικό και αθλητικό του Μεντιλίμπαρ. Γι' αυτό, έχοντας κάνει μια πολύ καλή σεζόν με την Αλμπαθέτε, mm-hmm. όπως είπε, προτιμάει να μείνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Είναι ρεαλιστικό, πιστεύω. Βλέπει και τον ανταγωνισμό που υπάρχει στον Ολυμπιακό, mm-hmm. δηλαδή σε περίπτωση που ερχόταν στον Ολυμπιακό, προφανώς οι συμμετοχές σου ήταν πολύ περιορισμένες.
0: Μάλιστα,
1: οπότε, καθώς βρίσκεται όχι σε τόσο προχωρημένη ποδοσφαιρική ηλικία, αλλά βρίσκεται σε μια ηλικία που θέλει να είναι ενεργός, mm-hmm. προφανώς ξέρει ότι ο καλύτερος δρόμος για εκείνον είναι να παραμείνει εκεί που τον ξέρουν και τον εμπιστεύονται.
0: Mm-hmm. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
2: Βέτεν Sports.
0: Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ τώρα, κυρίες και κύριοι, και ακούμε τον Γιώργο Βασιλείου.

0: Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Χθες το μεσημέρι μας ανέφερε ο Μάνος Ταραμόπουλος σχετικά με το ενδιαφέρον για τον Δημήτρη Γεννούλη εκ μέρους της ΑΕΚ, του παίκτη της Augsburg δηλαδή. Ποια είναι τα δεδομένα, ισχύει αυτό?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Κοίταξε, είναι ένα δημοσίευμα που έχει υπάρξει στην Γερμανία, σε γερμανικά μέσα. Mm-hmm. Αλλά σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και σύμφωνα με τις πληροφορίες της δικές μου, mm-hmm. δεν υπάρχει στο μεταγραφικό κάδρο του Ριμπάλτα το όνομα του Γιαννούλη. Ούτως ή άλλως, η ΑΕΚ στη συγκεκριμένη θέση έχει δύο ποδοσφαιριστές που ανταπεξέλθαν φέτος με επιτυχία στα καθήκοντά τους, τον James Penn Rice, ο οποίος παίρνει σχεδόν και ένα εκατομμύριο, κοντά στο ένα εκατομμύριο είναι οι απολαβές του. Mm-hmm. Έχει και το Σταύρο Πύλιο που ήταν πάρα πολύ καλός. Mm-hmm. Οπότε για να προχωρήσει η ΑΕΚ σε μια κίνηση ενίσχυσης στην αριστερή της πλευρά αμυντικά, θα πρέπει να παραχωρήσει ένας από τους δύο ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν θα έλεγα ότι η ΑΕΚ κοιτάζει για αριστερό αμυντικό, για αριστερό ποδοσφαιριστή. Mm-hmm.
0: Ωραία, έκανε και ένα post ο Περέιρα, όπως είχες πει και εσύ, ότι υπάρχουν συζητήσεις για την παραμονή του ή όχι. Πάντως λέει αυτό το φοβερή πρόταση, το να κερδίζεις είναι ωραίο, αλλά το να κερδίζεις όταν σε αμφισβητούν είναι ανεκτίμητο.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό, γιατί η πρώτη χρονιά του Ρομπέρτο Περέιρα στην ΑΕΚ ήταν αποκαρδιωτική, δεν βοήθησε καθόλου. Ήταν από τους αρνητικούς πρωταγωνιστές. Παρ' όλα αυτά ο Νίκολιτς είδε και διέκρινε κάποια στοιχεία στο παιχνίδι του που μπορούσαν να βοηθήσουν την ΑΕΚ. Ήταν σε κάποια παιχνίδια φέτος ο Τούκου Περέιρα σημαντικός, ειδικά στα play-off. Mm-hmm. Και στο μάτς με τον Ολυμπιακό, αλλά και στο μάτς με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Mm-hmm. Και κατά τη διάρκεια της σεζόν και στο ξεκίνημα της σεζόν βοήθησε αρκετά. Το συμβόλαιο όμως φτάνει στο τέλος του, mm-hmm. Είναι σε μια αλφα ηλικία,

0: Οπότε για να μείνει στην ΑΕΚ θα πρέπει, το έχω πει πολλές φορές, να κάνει μια περικοπή στις απαιτήσεις του ίδιος για να φτάσει σε μια συμφωνία με την ΑΕΚ για να παραμείνει στο κινδυνό μαύρο ρόστερ. Επειδή μία και των δύο είναι να συνεχίσουν στην ΑΕΚ, αλλά με τελείως διαφορετικές συνθήκες δεδομένα από ό,τι ίσχυαν μέχρι τώρα.
1: Αυτή η τιμωρία που βλέπω τώρα και αφορά το κλείσιμο τμήματος κερκίδων στην Allwyn Arena για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, πότε θα συμβεί αυτό? Είναι για επίσημα, για φιλικά, για τι παιχνίδια είναι?
0: Κοίταξε, η λογική λέει ότι θα είναι για το πρώτο παιχνίδι της νέας σεζόν, το πρώτο επίσημο παιχνίδι στην Ελλάδα για τη νέα σεζόν. Από την ΑΕΚ δεν έχει υπάρξει κάτι πάνω σε αυτό το κομμάτι, αλλά οποιαδήποτε τιμωρία θα ισχύει για την νέα χρονιά, για το πρώτο παιχνίδι.
1: Αλλά είναι τμήμα κερκίδων, έτσι, δεν είναι όλο
0: το γήπεδο. Ναι, αυτό έχω δει και εγώ, αλλά εντάξει, θα πρέπει να είναι λίγο πιο ξεκάθαρο το συγκεκριμένο θέμα για να μπορούμε να πούμε παραπάνω. Βέβαια, δεν θυμάμαι ποτέ στην Ελλάδα να έχει κλείσει μεμονωμένα κάποιο κομμάτι εξέδρας.
1: Δηλαδή, το διαβάζω τώρα, Γιώργο, μου λέει ότι συγκεκριμένα θα κλείσουν οι θύρες 21-23 της Allwyn Arena, με την ανακοίνωση να αναφέρει πως φύλαθλοι των γηπεδούχων κατέστρεψαν τα τουρνικέ στις συγκεκριμένες θύρες και εισήλθαν μαζικά χωρίς εισιτήριο.
0: Ναι, είναι η αλήθεια αυτό. Έγιναν αρκετές παραβάσεις. Στη Φιέστα, οπότε άρα για να είναι ξεκάθαρο στην ανακοίνωση θα κλείσουν οι συγκεκριμένες θύρες στο πρώτο επίσημο παιχνίδι. Δεν θυμάμαι, είχε τιμωρηθεί ξανά συγκεκριμένο μέρος του γηπέδου της ΑΕΚ από την UEFA σε ευρωπαϊκά παιχνίδια φέτος, αλλά στην Ελλάδα δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει κάτι, και συνήθως τιμωρούνταν ολόκληρο το γήπεδο.
1: Ναι, και όχι θύρες. Ωραία, εντάξει, οψόμεθα. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε Βόρειο Ελλάδα και ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Αυτό που θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σε ρωτήσω είναι σχετικά με το γεγονός ότι μαζί με άλλες τέσσερις ΠΑΕ, ο ΠΑΟΚ έστειλε στη Λίγκα ένα αίτημα για σύγκληση δουσού με συγκεκριμένα αιτήματα. Τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί βλέπω ότι το αίτημα είναι να αυξηθούν οι ομάδες και να καταργηθούν play-in και play-off και play-out.
1: Ναι, πράγματι, Ζέτα, καλό μεσημέρι. Ο ΠΑΟΚ ηγείται ενός γκρουπ ομάδων, πέντε ομάδων συγκεκριμένα, επικεφαλής είναι ως μεγάλη ομάδα, κατέθεσε ένα αίτημα στη Super League για να αυξηθούν οι ομάδες και μάλιστα από φέτος, από 14 να γίνουν 16. Mm-hmm. Ένα θέμα το οποίο ίσως συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση της Super League, αλλά και να συζητηθεί από ό,τι μαθαίνω, δεν υπάρχουν και πολλές πιθανότητες αυτό να υλοποιηθεί. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, αυτό δείχνει μια πρόθεση του συλλόγου να προστατεύσει, να πω, κάποιες ομάδες, δεν ξέρω τώρα πώς να το πούμε, εντός εισαγωγικών. Mm-hmm. Μεταξύ αυτών την Λάρισα και τον Πανσεραϊκό, με τις οποίες έχει στενές σχέσεις, είναι γνωστό mm-hmm. αυτό. Mm-hmm. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο να συμβεί. Μένει να το δούμε τώρα για ακριβώς θα γίνει.
0: Μάλιστα. Ωραία, δύο-τρία πραγματάκια, εκτός και αν έχεις εσύ κάτι άλλο, εγώ από αυτά που είδα είναι ένα post του Γιακουμάκη, που δεν ξέρω.
1: Το μεγάλο θέμα αυτή είναι η Κωνσταντέλια. Υπάρχει το δημοσίευμα της Bild από το πρωί, mm-hmm. το οποίο έχει κάνει άνω κάτω τον ΠΑΟΚ, mm-hmm. Σύμφωνα με το οποίο η Στουτγκάρδη δέχτηκε, προσέξτε τώρα, δέχτηκε πρόταση, όχι έκανε πρόταση στο ΠΑΟΚ, mm-hmm. δέχτηκε πρόταση από το δικέφαλο για να αγοράσει τον Κωνσταντέλια. Mm-hmm. Και μάλιστα με ένα ποσό ύψος 20 εκατομμυρίων ευρώ. Mm-hmm. Και μάλιστα το δημοσίευμα λέει ότι υπάρχουν οικονομικά προβλήματα στην ομάδα και με αυτόν τον τρόπο ο Ιβάν Σαββίδης θα μπορέσει να λύσει ένα θέμα των προβλημάτων του.
0: Βέβαια την προηγούμενη φορά τον είχε προλάβει στο αεροπλάνο ο Ιβάν Σαββίδης, τον Κωνσταντέλια. Τώρα φαίνεται ότι είναι αλλιώς τα πράγματα.
1: Μόνο που την άλλη φορά τον είχε ζητήσει στο Στουτγκάρδη. Τώρα τον δείχνει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή τον προτείνει στην Στουτγκάρδη.
0: Κατάλαβα. Ναι.
1: Μιλάμε τώρα για ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει τριγμούς στην ομάδα και μάλιστα υπήρξε και διαρροή διάψευσης επίσημη από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Mm. Το οποίο λέει ότι ο Κωνσταντέλης έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029, δεν τίθεται θέμα πώλησής του και δεν υπάρχει περίπτωση να συμβούν όλα αυτά που περιγράφει το δημοσίευμα, το οποίο το διαψεύδει κατηγορηματικά.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή. Ναι. Υπάρχει φόβος στους οπαδούς του ΠΑΟΚ, διότι μιλάμε αυτή τη στιγμή για τον καλύτερο παίκτη της ομάδας. Έβαλαν το στήθος τους μπροστά οι οπαδοί το προηγούμενο καλοκαίρι για να το κρατήσουν. Αν και πληροφορούμαστε ότι ούτε ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας στη δεδομένη χρονική στιγμή θέλει να φύγει. Για προσωπικούς λόγους περιμένει το δεύτερο παιδί του και δεν θα ήθελε να φύγει από τη Θεσσαλονίκη, άρα υπάρχει και αυτό στη μέση.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Θύμισε μου, είχες πει ότι επίκειται τώρα μια συνάντηση του Ρασβάν Λουτσέσκου με τον Ιβάν Σαββίδη. Πότε θα γίνει αυτή, νομίζω είχες πει μέχρι Παρασκευή.
1: Δεν είπα, ναι, μέχρι την Παρασκευή λέει το ρεπορτάζ, αλλά δεν υπάρχει κάτι νεότερο πάνω σε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Περιμένουμε, όπως θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Τάισον. Mm-hmm. Άλλο ένα σύριαλ του καλοκαιριού, όπως είχε γίνει πέρσι. Mm-hmm. Ο Τάισον, ο οποίος βαδίζει πλέον από τα 38 στα 39, ήταν όμως πολύτιμος φέτος. Mm-hmm. Υπάρχει η πρόθεση να ανανεωθεί με άλλους όρους όμως, mm-hmm. δηλαδή πάμε στην ίδια κουβέντα που είχαμε μπει και την περσινή σεζόν, θα δούμε τι θα γίνει με το οικονομικό, τι θα του προταθεί, mm-hmm. Ο Τάισον, ο οποίος όσο και αν μεγαλώνει προσφέρει στην ομάδα και αυτό το γνωρίζουν στην ΠΑΕ, όπως το γνωρίζει και ο κόσμος, ο οποίος αγαπά τον Βραζιλιάνο και τον θέλει στον ΠΑΟΚ.
0: Ειδικά όταν μετά τα γκολ κάνει το Γεράκο καμπούρης με το μαγκουράκι του. Ωραία.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του Παραθυριακού τώρα, κυρίες και κύριοι, ακούμε τον Λάμπρο Καραγκάνη. Λοιπόν, Λάμπρο, καλό μεσημέρι. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, αναφέρομαι στο θέμα του Νίστρουπ, το οποίο, όπως έχουμε πει, είναι σε συζητήσεις, εσύ το έχεις πει με τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι τώρα και στο στόχαστρο της Άιντρακτ Φραγκφούρτης, έτσι.
1: Τώρα με συνδυάζεις λίγο, Ζέτα μου. Καλό μεσημέρι. Από πού προκύπτει αυτό?
0: Είναι σύμφωνα με την Δανέζικη Κάμπο.
1: Υπάρχει δημοσίευμα δηλαδή από το εξωτερικό, το οποίο δεν έχω εγώ υπόψη μου. Okay, δεν το γνωρίζω, να πω την αλήθεια, δεν το γνωρίζω καθόλου. Η Άιντραχτ Φραγκφούρτης ήταν μία από τις τέσσερις ομάδες η οποία είχε ενδιαφερθεί πέρυσι το καλοκαίρι μαζί με Λειψία,
0: Βόλφσμπουργκ,
1: από την Γερμανία και την Βέλγικη Άντερλεχτ. Έχει απομακρύνει πριν από λίγες ημέρες τον Άλμπερτ Ριέρα. Και περιμέναμε ενδεχομένως κάτι από εκεί, στην περίπτωση που, τώρα το ψάχνω και όση ώρα μιλάμε για να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν το γνώριζα το δημοσίευμα. Αυτό που προέκυπτε χθες από τη Φραγκφούρτη, η οποία συνδέθηκε τις προηγούμενες μέρες με τον Νίστρουπ μέσω υπόνοιας, ας πούμε, ή συνειρμού ότι μπορεί να ενδιαφερθεί και φέτος, ότι ψάχνουν ένα προπονητή ο οποίος έχει ξαναδουλέψει στο γερμανικό πρωτάθλημα. Ο Νίστρουπ δεν έχει δουλέψει ποτέ σε πρωτάθλημα εκτός του Δανέζικου. Ισχύει αυτό, σαφώς και μπορεί να μεταβάλει τα δεδομένα, είναι η πραγματικότητα. Αλλά αυτό που μπορώ να πω εγώ από την πλευρά των πληροφοριών, που δεν εκπορεύονται φυσικά από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν λέει τίποτα επί του θέματος, είναι ότι τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά στη διαπραγμάτευση. Μια τέτοια πρόταση όμως, εφόσον ισχύει το δημοσίευμα το οποίο, Ζέτα μου, ανέφερες, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, μπορεί πράγματι να αλλάξει τα δεδομένα. Αλλά αυτό που γνωρίζω είναι ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά, ότι έχουν φτάσει σε σημείο, και ήταν και το κύριο κομμάτι του ρεπορτάζ που θα σου έλεγα, να σου πω την αλήθεια, και θα το πω δηλαδή αυτό που γνωρίζω, με πολύ μεγάλο σεβασμό και στο δημοσίευμα των Δανών, ότι ήδη έχουν αρχίσει σε κάποιες προκαταρκτικές συζητήσεις. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, πρώτα πρέπει να αποδεσμευτεί ο Παναθηναϊκός από τον Μπενίτερ. Δηλαδή πρέπει αυτή είναι και η σωστή σειρά των πραγμάτων. Δηλαδή δεν γίνεται να έχει δύο ενεργούς προπονητές, δεν θα ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά.

0: του ποδοσφαίρου αυτό. Πρώτα, πρώτα πρέπει να φύγει ο Μπένιτες. Συνέχεια να ανακοινωθεί ο Νίστρουπ ή κάποιος άλλος προπονητής. Ο Νίστρουπ είναι αυτή τη στιγμή το πρώτο φαβορί με πολύ μεγάλη απόσταση από το Plan B. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι ήδη έχει γίνει μια συζήτηση μέσα στα υπόλοιπα, ανάμεσα στον Στέφανο Κοτσόλη και τον Γιάκομπ Νίστρουπ, για τις θέσεις όπου επήγει ο Παναθηναϊκός να κάνει μεταγραφή που λέει ο λόγος αύριο το πρωί. Δηλαδή, το λέω σχηματικά. Και αναφέρομαι στις θέσεις του τερματοφύλακα και του center forward. Αυτές είναι οι δύο θέσεις που θεωρεί ο Παναθηναϊκός και οι δύο πλευρές συζητήσανε για κάτι άμεσο. Επομένως, για να έχουν φτάσει, θα πω, σε ένα τόσο προχωρημένο σημείο, προφανώς και στην μπάλα όλα γίνονται, στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται, προφανώς και στις μεταγραφικές περιόδους τα πάντα γίνονται. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο το ότι συζητάμε αυτή τη στιγμή αναφορικά με τον Παναθηναϊκό και τον Νίστρουπ. Γενικά, πάντως, μια και μου ανέφερες ένα δανέζικο δημοσίευμα, να πω ότι επειδή έκανα και τα ξεψάχνει σε τα μεγάλα sites της Δανίας, δηλαδή το TV, το Sport TV, δεν υπάρχουν πολλές αναφορές για τον Νίστρουπ και τον Παναθηναϊκό. Είναι λιγοστές. Τώρα, αυτό πώς ερμηνεύεται, δεν το ξέρω, εγώ απλά το καταγράφω σαν γεγονός. Δηλαδή, ξέρεις, βγαίνουμε πολλές φορές, θυμάσαι και από άλλες μεταγραφικές περιόδους, και λέμε, οι Γάλλοι γράφουν αυτό, οι Γερμανοί γράφουν αυτό, αν θέλουμε κάποιο παίκτη από εκεί, ξέρω, για άλλες ομάδες. Οι Ιταλοί γράφουν αυτό. Εδώ, έχεις ακούσει από μένα όσες μέρες μιλάμε, να σου πω, Ζέτα, οι Δανείοι γράφουν αυτό για Παναθηναϊκό και Νίστρουπ? Όχι. Άρα, δεν έχουν δώσει πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό που συμβαίνει. Τώρα, το τι μπορεί να σημαίνει αυτό, είναι κάτι που θα το δούμε φέτο χρόνο.
1: Ωραία, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Συνεχίζεται το, η ολοκλήρωση, η εξέλιξη μάλλον του Βοτανικού και νέα
0: αντιπτωσιακά πλάνα. Σήμερα, και επειδή πέρασα από εκεί σχετικά πρόσφατα, πριν από περίπου 10 μέρες, είναι πραγματικά, ακόμα και πριν 10 μέρες που πήγα εγώ, με τα πλάνα που είδα σήμερα, τα οποία προφανώς και δεν είναι σημερινά, μπορεί να είναι χθεσινά ή προχθεσινά, η απόσταση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το έργο πάει γρήγορα. Νομίζω ότι μπορεί κάποιος που το παρακολουθεί έστω επιδερμικά το θέμα να το διαπιστώσει. Πάει πάρα πολύ γρήγορα και είναι πολύ αισιόδοξο αυτό, γιατί πράγματι βλέπουμε ουσιαστικά το να παίρνει σάρκα και ωστά ένα πολύ μεγαλόπνο έργο, το οποίο αναμένεται να στεγάσει τον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 100 χρόνια.
1: Πότε είναι το ντοκιμαντέρ του Sky για τη Λεωφόρο?
0: Το ντοκιμαντέρ του Sky για τη Λεωφόρο, το οποίο και δεν με πιάνει σαν διάβαστο, γιατί να πω την αλήθεια δεν το έχω.
1: Βλέπουμε συνεχώς τρέιλερ, πραγματικά, ναι, ναι, και έχουμε χάσει την μπάλα.
0: Όχι, θα σου πω εγώ. Το θυμήθηκα. Δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα χειμώνα καλοκαίρι, ένα μυαλό υπάρχει. Νομίζω στις 2 Ιουνίου θα προβληθεί.
1: Μάλιστα.
0: Την ημέρα του Wembley σχηματικά. Δηλαδή συμβολικά μάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή νομίζω ότι και αυτή η ημερομηνία, υπόσχομαι στην επόμενη σύνδεση μας να είμαι έτσι πιο καταρτισμένος, αλλά νομίζω ότι το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ είναι προγραμματισμένο να προβληθεί στις... Όχι. Λοιπόν, είναι Τρίτη 26 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Κοίταξα
1: την Τρίτη.
0: Λοιπόν, την Τρίτη που μας έρχεται, όχι 2 Ιουνίου, είναι Τρίτη 26 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην τηλεόραση του Sky.
1: Εντάξει, έπος.
0: Είναι του Παύλου Τσίμα.
1: Του Παύλου Τσίμα, βέβαια.
0: Έχει την επιμέλεια. Ναι. Γνωστός Παναθηναϊκός και φυσικά εξαίρετος δημοσιογράφος με πολύ μακρά ιστορία σε όλα τα ζητήματα πολιτικά, αθλητικά, τα πάντα.
1: Λάμπρο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. 3:04 πρώτα λεπτά. Ήρθε το τέλος του μαγκαζίνου του 943 Intervention Sports. Ήμασταν παρέα από τις 2 στο μικρόφωνο την Ιζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια των Θέμης Παλιούρας και ο Νίκος Κατσάτσος. Φυσικά στο πλευρό μας ήταν και πάλι στη χηματική εταιρεία Intervention. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Ω Θεέ μου, αύριο θα τα πούμε το μεσημέρι, το βράδυ τι θα έχουμε να λέμε. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι αύριο, να είμαστε καλά. Και τώρα ακολουθεί ο Θέμης Παλιούρας με εσάς τους ίδιους, με τις φωνές σας, με τις παρατηρήσεις σας, με τα σχόλιά σας, με τα τηλεφωνήματά σας, με το είναι σας. Λοιπόν, μίλα μου για μπάλα, μιλήστε για ό,τι θέλετε, για μπάλα και για κάποια άλλα θέματα που σας βασανίζουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση που ήσασταν μαζί μου. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 9.43 Interveten Sports.
4: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 9.43 Interveten Sports. Σας περιμένω. Go!
2: Λαύ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα, www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 9.43 Interveten Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνει στον αέρα για να ανταλλάξουμε απόψεις. Μαζί τα λέμε και σε Viber και email. Viber στο 6939-943-943 και email στο onair@943.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Ας τα πούμε άλλη μία. Viber 6939-943-943 και email στο onair@943.gr. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Νίκος Κατσάτσος και στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Προυναράς. Προετοιμάζομαστε λοιπόν σιγά σιγά και γρήγορα μα θέλετε για το αυριάνο Final Four. Ξεκινάει λοιπόν αύριο, να θυμίσω σε όσους δεν το θυμούνται πως ο Ολυμπιακός δίνει τον πρώτο ημιτελικό στις 6 ώρα κόντρα στην Φενέρμπαχτσε και στις 9 δεξάγεται το Ισπανικό Συμφίλιο ανάμεσα στην Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτη. Στην Κυριακή στις 9 οι δύο νικήτρες ομάδες από κάθε ημιτελικό θα παίξουν μεταξύ τους στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα. Σήμερα είχαμε την συνέντευξη τύπου, όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο, από τους προπονητές και τους αρχηγούς των ομάδων. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας φυσικά μίλησε για τον Ολυμπιακό και ο Κώστας Παπανικολάου. Έκαναν τις δηλώσεις φυσικά και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσης που μίλησε για τον αυριανό ημιτελικό με τον Ολυμπιακό. Ο Μπαρτζόκας επικαλέστηκε μέχρι και τον Θεό. Είχε και μια τρομερή ατάκα για τον Σέρχιο Γιούλ που είπε ότι άλλες φορές δεν το θέλει ο Θεός και άλλες φορές ο Σέρχιο Γιούλ. Ο Παπανικολάου είπε ότι πλησιάζει στο τέλος της καριέρας του, θέλει να γευτεί ουσιαστικά τον νέκταρ της κατάκτησης μιας ακόμη Ευρωλίγκας. Ενώ ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιος είπε πως θα πρέπει η ομάδα να είναι συγκεντρωμένη για 40 λεπτά. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο αυριανός ημιτελικός. Μάλιστα ανακοινώθηκαν και τα μέτρα με τα οποία τα μέτρα ασφαλείας από την ελληνική αστυνομία και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού να πάνε στο Telecom Center Athens για να παρακολουθήσουν τον αυριανό ημιτελικό κόντρα στην Φενέρμπαχτσε. Με τον ηλεκτρικό θα πάνε οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Στις 3 η ώρα από τον Ισάπ Φαλίρ θα ξεκινήσουν. Είχαν πάρα πολύ ενδιαφέρον σήμερα πέρα από το Final Four, να μείνουμε στο μπάσκετ, και οι δηλώσεις του Εργίνα Ταμάν. Από ό,τι φαίνεται τα χθεσινά ρεπορτάζ δεν επιβεβαιώθηκαν. Δεν θα πραγματοποιηθεί μάλιστα σήμερα και συνάντηση ανάμεσα Γιαννακόπουλο και Αταμάν, η οποία ήταν προγραμματισμένη, καθώς ουσιαστικά η συνάντηση αυτή θα γινόταν ώστε να γίνει ένας πρώτος απολογισμός της χρονιάς ανάμεσα στις δύο πλευρές και ίσως είχαμε και εξελίξεις. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βγήκε μέσω social media, μέσω κάποιων stories στο Instagram και έδειξε την στήριξή του προς τον Αταμάν. Ανέβασε μια φωτογραφία με τον Αταμάν, ελιασμένη από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας του Παναθηναϊκού. Και έγραψε ο Γιαννακόπουλος ότι όσοι απαξιώνουν ανθρώπους δεν αγαπάνε πραγματικά τον Παναθηναϊκό. Και δηλώσει έκανε και ο Εργίνα Ταμάν σε τουρκικό μέσο και είπε ότι, τι μας είπε ουσιαστικά, ότι όσα λέει ο Δήπος είναι βλακίες και ότι δεν ισχύει τίποτα και θα μείνει κανονικά στον Παναθηναϊκό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα μείνει κανονικά για τους τελικούς του πρωταθλήματος και μετά βλέπουμε. Είχε πει και ο ίδιος ο Αταμάν ότι αν δεν κατακτήσει την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα θα αποχωρήσει. Και καταλαβαίνουμε πως αν ο Παναθηναϊκός για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μείνει εκτός των δύο μεγάλων του στόχων, θα είναι πολύ πιθανόν τότε να έχουμε εξελίξεις. Πάντως συνήθως λένε ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Οπότε για να βγήκαν τόσα μαζεμένα ρεπορτάζ χθες το μεσημέρι από τον τύπο, όλο και κάτι θα υπήρξε. Δεν θα πραγματοποιηθεί πάντως σήμερα, ξαναλέω, η συνάντηση. Κανονικά μένει ο Εργίνα Ταμάν στον

Πάγκο του Παναθηναϊκού. Μιας και μιλάμε για πάγκο του Παναθηναϊκού, να πάμε στο ποδόσφαιρο και να πούμε πως βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο οι συζητήσεις με τον Νίστρουπ, τον δανό τεχνικό, ο οποίος φαίνεται να είναι πολύ κοντά στο Παναθηναϊκό. Υπάρχει ένα δημοσίευμα σήμερα που αναφέρει πως η Άιντραχτ Φραγκφούρτης είναι μια από τις ομάδες που ενδιαφέρονται. Στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης είχε πάει πριν από μερικούς μήνες ο Άλμπερτ Ριέρα, τον θυμάστε από την παρουσία του ως ποδοσφαιριστής στον Ολυμπιακό. Ήταν προπονητής στην Τσέλιε, όπου είχε κερδίσει την ΑΕΚ φέτος στη League Phase του Conference League. Πήγε στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης, δεν μακροημέρευσε και πλέον η Άιντραχτ ψάχνει και πάλι προπονητή. Να δούμε αν θα αλλάξει αυτό τα δεδομένα ή αν δεν θα τα αλλάξει. Ο Παναθηναϊκός, πάντως, ξαναλέω, βρίσκεται σε καλό δρόμο στις συζητήσεις του με τον Νίστρουπ. Ενώ όσον αφορά τον Ράφα Μπενίτεθ, μιλάμε κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Από μέρα σε μέρα, ένα επίσημο διαζύγιο ανάμεσα στις δύο πλευρές.

0: Είχαμε και τον τελικό χθες του Europa League, όπου η Aston Villa επικράτησε άνετα, πολύ άνετα, 3-0 της Freiburg. Ήταν πραγματικά μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων, η οποία αποτυπώθηκε στο χορτάρι σε όλους τους τομείς. Δεν μπορούμε να πούμε ότι σε κάποιο σημείο η Freiburg ήταν καλύτερη από την Aston Villa, η οποία δικαιότατα πήρε άνετα κιόλας το Europa League. Θα μπορούσε κάλλιστα να έχει βρει και τέταρτο και πέμπτο γκολ, έχασε και κάποιες ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο προς το τέλος. Θα παίξει το επόμενο Champions League στον Villa λοιπόν, η οποία κατέκτησε το Europa League. Ο Unai Emery, πέμπτο τίτλο, πέμπτο ευρωπαϊκό τίτλο, είναι πραγματικά απίστευτο νούμερο. Ένας προπονητής ο οποίος είναι λες και είναι φτιαγμένος για την Ευρώπη, μάλλον και για την Ευρώπη, καθώς σε όσες ομάδες έχει πάει, οι ομάδες του θα πηγαίνουν εξαιρετικά, είτε λέγεται Champions League, είτε λέγεται Europa League, είτε λέγεται Conference League. Ένας ακόμα ευρωπαϊκός τίτλος λοιπόν για τον Emery, αυτή τη φορά με την Aston Villa, και το χατήρι στον Ολυμπιακό για Aston Villa. Αυτό που μένει είναι την Κυριακή, όπου διεξάγεται η τελευταία αγωνιστική της Premier League. Η Aston Villa είτε να πάρει ένα βαθμό τουλάχιστον με την Manchester City, είτε να μην κερδίσει η Liverpool την Bradford, την Bradford η οποία έχει ενδιαφέρον, βαθμολογικό ενδιαφέρον, για να μπορέσει να βγει στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν. Αν ένα από τα δύο γίνει, δηλαδή να μην περάσει, να μην κερδίσει η Liverpool και χάσει η Aston Villa, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα είναι η Liverpool τέταρτη, ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα γύρο και θα πάει στον τρίτο του Champions League, και ακόμη και να αποκλειστεί από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, θα πάει κατευθείαν στη League Phase του Europa League. Δεν θα παίξει τα playoff του Europa League, ξαναλέω, θα πάει απευθείαν στη League Phase του Europa League. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό, γιατί ο Ολυμπιακός, αν ξεκινήσει το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, θεωρητικά πάντα, εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το σενάριο, αλλά θεωρητικά δεν έχει εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή παρουσία. Καθώς στη χειρότερη των περιπτώσεων μπορεί να κάνει τρεις αποκλεισμούς και να μην πάει πουθενά. Καταλαβαίνουμε βέβαια πως είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι, δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό σε καμία των περιπτώσεων. Αν όμως κερδίσει αυτόν τον γύρο, στην χειρότερη, ακόμη και κάποιος αποκλεισμός πρόωρος κιόλας να υπάρξει, θα πάει απευθείας στη League Phase του Europa League. Οπότε μένει να δούμε την Κυριακή το τι θα γίνει και αν θα του κάνει το χατήρι η Aston Villa και θα μπορέσει να βγει στην πρώτη τετράδα της Premier League. Αφορά λοιπόν άμεσα τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει και εξελίξεις. Κοστίνη από ό,τι φαίνεται αποτελεί παρελθόν. 11 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ. Μετά την χρονιά που έκανε φέτος, η οποία ήταν κακή για τον Κοστίνη, δεν είχε σχέση με την προηγούμενη. Είναι πάρα πολύ καλά τα λεφτά. Οπότε ο Ολυμπιακός θα βάλει στα ταμεία του αρκετά χρήματα για να ποδοσφαιριστεί, όπου φέτος δεν έκανε καλή σεζόν. Και από ό,τι φαίνεται, ο Ολυμπιακός θα πάει για δύο δεξιούς οπισθοφύλακες, καθώς είναι αυτή τη στιγμή καινή θέση. Ο Ρόντινε υπολογίζεται πλέον ως εξτρέμ, ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ το είπε, όχι ότι δεν θα τον ξαναδούμε ποτέ ως δεξιμπακ, αλλά υπολογίζεται ως εξτρέμ, και ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για δύο δεξιούς μπακ. Υπάρχουν και δημοσιεύματα την Ισπανία για Ουνάι Λόπεθ της Ράγιο Βαγεκάνο, 30χρονος χαφ, ο Ολυμπιακός θα πάρει χαφ, το έχουμε ξαναπεί. Ξέχασα να σας πω νωρίτερα για την ΑΕΚ, για τη ΔΕΑΒ και την τιμωρία που επέβαλε. Επέβαλε κλείσιμο των θυρών 21 και 23 στην Όλγουιν Αρένα για το πρώτο επίσημο μάτς της νέας σεζόν. Αυτό γιατί την Κυριακή στην Φιέστα με τον Ολυμπιακό, φιλαθλοί της έσπασαν τα τουρνικέ, και θα έχουμε λοιπόν αυτό το μερικό κλείσιμο της κερκίδας στην Όλγουιν Αρένα στο πρώτο επίσημο εντός έδρας μάτς της νέας σεζόν. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.

0: Κύριε Θέμη.
1: Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
0: Να πω το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους στο Ιντερνετ Σπορ, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες στο εξωτερικό.
1: Να είστε καλά, κύριε Νεόφυτε.
0: Λοιπόν, πάντα στις συζητήσεις το πιο σοβαρό θέμα είναι πάντα το πρόβλημα με την υγεία. Εύχομαι κι εγώ στην κοπέλα τη Θεσσαλονίκη, πώς είπαμε το όνομα?
1: Αποστολία.
0: Την Αποστολία να είναι ψύχρεμη, να μην φοβάται, γιατί όταν φοβάσαι σε βρίσκουν και άλλες αρρώστιες. Τις εύχομαι να πάνε όλα καλά και να μην έχει κανένα πρόβλημα. Να πω τώρα για το αυριανό τα ημιτελικά στο μπάσκετ, ότι και οι τέσσερις ομάδες είναι πάρα πολύ υπολογίσιμες.
1: Σίγουρα, για να βρίσκονται εκεί σίγουρα, ναι.
0: Ναι, εγώ χωρίς να επηρεάζω τους ακροατές, θα πω και εγώ την άποψή μου για αυτά τα ημιτελικά. Εγώ πιστεύω η πρώτη ομάδα, παρόλο που έχει προβλήματα και σλείπουν παίχτες, πιστεύω θα είναι η Ρεάλ, η πρώτη ομάδα.
1: Το πρώτο φαβορί εννοείς?
0: Ναι, εγώ φαβορί, ναι. Στα φαβορί δεν πίστεψα ποτέ μου. Γιατί πολλές φορές με τα φαβορί έχουμε πέσει έξω. Επειδή οι Ισπανοί δεν ανέχονται μια μικρή ομάδα να τις αποκλείσει, η Ρεάλ πιστεύω θα την καταπιεί τη Βαλένθια, γιατί μπροστά στη Βαλένθια ιστορικά η Ρεάλ είναι ένα τεράστιο μεγαφύριο. Και πιστεύω ότι η Ρεάλ θα είναι η πρώτη που θα πάει. Πολλές φορές δεν την υπολογίσαμε τη Ρεάλ σαν ομάδα, αλλά συνήθως πάει στους τελικούς, σε οποιαδήποτε διοργάνωση.
1: Σωστά.
0: Γι' αυτό και είναι η μεγαλύτερη ομάδα στον πλανήτη, άμα το ψάξουμε ιστορικά. Εύχομαι στον Ολυμπιακό να έχει πολύ μεγάλη επιτυχία και να είναι από τις ομάδες που θα πανηγυρίσουν πρώτοι, γιατί είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία, λόγω παίζει και μέσα στην Ελλάδα και γίνεται και μέσα στην Αθήνα. Τέτοια ευκαιρία δεν θα μας ξανατύχει. Αυτό το λέω λόγω που ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι είναι πιο φορμαρισμένη ομάδα εδώ που έφτασε. Αλλά θέλει ψυχραιμία και να έχει και τύχη και να έχει και καλή διετσία για να το σηκώσει.
1: Λοιπόν, θέλει ένα συνδυασμό
0: να πω τίποτα άλλο, κύριε Θέμη. Καλή συνέχεια στην υπέροχη εκπομπή και τα χαιρετίσματά μου σε όλα τα παιδιά.
1: Να είστε καλά, κύριε Νόφη, χάρηκα πολύ, σας άκουσα.
0: Γεια.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
1: Έλα ρε Χάρη, είσαι τυχερός που
2: ξέρεις. Ωραίος ο νεόφυτος, ωραίος. Εμείς οι αμαρτωλοί, πού να τα πω εγώ αυτά, δεν τα λέω αυτά που λέει. Δεν Κινέζικα, τα πω εγώ για τους άλλους εγώ.
1: Ο καθένας όπως το βλέπει, Χάρη.
2: Θα πάθω τίποτα.
1: Δεν είσαι για τέτοια συγχάρη, άστα. Άστα σε κανέναν άλλο. Ή μας φάνηκε τίποτα ή τίποτα άλλο.
2: Πήρα περισσότερο να δώσω ευχές στο κορίτσι μας, να μην φοβάται τίποτα, όλα καλά θα πάνε. Έχουμε γιατρούς αστέρια, ρουτίνα είναι αυτό που κάνει τώρα, εντάξει, θα μου πει χειρουργείο είναι, αλλά...
1: Να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα καλά.
2: Η σκέψη μας είναι μαζί της, λοιπόν. Θα της ανάψω και ένα κεράκι την Κυριακή, γιατί πάω κάθε Κυριακή. Είχα 50 χρόνια, στα 50 χρόνια είχα πάω 4-5 φορές, είχα πάει εκκλησία όλα και όλα. Από το 11 που πέθανε η μάνα μου που ήταν της εκκλησίας, πάω κάθε Κυριακή και της ανάβω κερί.
1: Καλά κάνεις, καλά κάνεις.
2: Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το άλλο πάμε τώρα. Είδαμε χθες, ας πούμε, η Νάσο Βίλα μας έκανε υπερήφανους των εισαγωγικών.
1: Ναι.
2: Έφαγε τις φαλιάρες μας από εμάς και από εκεί και πέρα όποιον βρίσκει τον γονατίζει. Λοιπόν, αυτό γιατί το λέω τώρα. Κάνω σύνδεση έτσι για κάποιους λιπόψυχους για το με τη Λίπαρ, ο οποίος μπορεί και να μην κάνει για τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Δεν λέω εγώ τώρα. Άρα δεν γίνεται να λέω ότι δεν κάνει ο Μεντιλίπαρ.
2: Ρε παιδί μου, άσο, γιατί τώρα ο Μπαρμπαθανάς θα βγει από τα Μέγαρα, από εκεί που είναι, θα μου την πέσει. Λοιπόν, αλλά εγώ τώρα προτιμώ να χτυκιάζω με τη Λάρισα και με τον Βόλο και να φέρνω στη μνήμη μου αυτό που τους έκανα τους άκλους μέσα στην Αγγλία. Και όχι μόνο στους άκλους, σε όλους, έτσι. Και τώρα μιλάμε για ομάδες, έτσι, όλα αυτά. Ο Μεντιλίπαρ όμως είναι ανθρωπάκι, είναι στοϊκός, δεν έχει πει ούτε τα έχει επικαλεστεί ποτέ, ούτε έχει πει τίποτα. Εγώ όμως οφείλω να τα αναγνωρίσω, έτσι, και επειδή είπαμε δεν είμαι και μέσα, δεν ξέρω τι γίνεται, δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω την κοιλιά, γιατί κοιλιές έκανε και ο ΠΑΟΚ και θα κάνει, θα δούμε και την ΑΕΚ του χρόνου στο Champions League πώς θα είναι.
1: Καλά, λοιπόν, έχει play-off Champions League, πρέπει να περάσει ένα γύρο.
2: Είναι χιλιοϊπωμένα, εν πάση περιπτώσει, έτσι.
1: Απλά Χαρή, το... Χαρή, μείνε στη γραμμή, να πάμε διαφημίσεις, να επιστρέψουμε να ολοκληρώσουμε την ησυχία σου, εντάξει.
2: Καλά, εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, επάνω από Πουρναρά και επιστρέφουμε.
3: Intervetten Sports. Με τον 943 Intervetten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball, την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα, με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ. 9.43 Intervetten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
5: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
3: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Intervetten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
4: Η ώρα είναι 3:30.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Συνεδριάζει ολομέλεια της Βουλής για τη σύσταση ΜΗ της Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πήλιο Λιβανό και την πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, περνούν σήμερα και αύριο συνολικά 50 πρόσωπα. Δεν θα κοπούν οι συντάξεις χειρίας, τόνισε ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Ο Υφυπουργός προσέθεσε ότι η ένταξη των νοσηλευτών και των διαρρωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ενθυγινά ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Το κόμμα της ανακοινώνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού. Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 6:30 το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους. Η Μαρία Καριστιανού με ανάρτησή της στα social media καλεί τους πολίτες σε μαζική συμμετοχή. Σε δημόσια διαβούλευση έως 4 Ιουνίου τέθηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές. Μεταξύ αυτών καταργεί το δεύτερος γύρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές. 18 συλλήψεις μέχρι στιγμής στο πλαίσιο της επιχείρησης στην Κρήτη για διακίνηση ναρκωτικών. 3 οικογένειες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για τον αναισθησιολόγο που ζήτησε φακελάκι από ασθενή.

0: Κυρίε βορειοδυτική άνεμη στο Αιγαίο, στην Αττική συγκεκριμένα νεφώσεις. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Για πάμε λοιπόν για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Να πούμε και χρόνια πολλά σε όλες τις στους Κωνσταντίνους, στις Κωνσταντίνες, στις Ελένες. Ελένες, στην Ελένη τέλος πάντων. Πάμε να περάσουμε και πάλι στον Χάρη να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας.
1: Ναι, να ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά, το ξέχατε σχέση σε όλους που γιορτάζουν.
0: Ναι, υπάρχουν αρκετοί.
1: Ακόμα δεν είναι τελειωμένο ότι θα κάτσω με τη Λίμπα, έτσι, από ό,τι ακούγεται. Δηλαδή,
0: θα κάτσει, δεν υπάρχει θέμα, Χάρη, δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι, γιατί ακόμα και την αναφορά του Καραπάπα που δεν την άκουσα χθες, λέει ότι κάπου άκουσα, δεν ήταν και σαφής, λέει, σαφές αυτό που έλεγε.
0: Δεν υπάρχει θέμα με τη Λίμπα, Χάρη.
1: Αυτό πιστεύω και εγώ και αυτό είναι το σωστό κατά τη γνώμη μου, έτσι. Από εκεί και πέρα είπαμε ότι εντάξει, στην Ευρώπη που ήθελε ο Ολυμπιακός, που στόχευσε, ανταπεξήλθε, εντάξει, τηρουμένο των αναλογιών, πήγαμε πολύ καλά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να ευχηθούμε και στον Ολυμπιακό αύριο για το μπάσκετ. Αυτή νίκη βέβαια, τι άλλο να ευχηθούμε, αλλά είπαμε, εντάξει, έχει πολύ άγχος. Εδώ είμαστε τρελαμένοι εμείς, φαντάζομαι αυτούς τώρα που θα παίξουν πως είναι, έτσι. Λοιπόν, ας μας πάνε καλά τα πράγματα, οι καλύτεροι είμαστε, αλλά σε ένα παιχνίδι πολλά μπορεί να συμβούν. Λοιπόν, μακάρι να είχα και εγώ να ήμουν έτσι, να είχα τη σιγουριά του Λονδρέζου, ο οποίος καλά δεν λέει ότι θα χάσουμε και ποτέ, και καλά κάνει βέβαια. Αλλά είναι και ωραίος, γιατί και όταν στραπατσαρίζεται μετά δεν κρύβεται, βγαίνει και λέει εντάξει, έκανα λάθος. Λοιπόν, πάση περιπτώσει αυτά, καλή συνέχεια και πάλι τις ευχές με στο κορίτσι μας. Έλα.
0: Έγινε χαρά, να είσαι καλά, να είσαι καλά φίλε, καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Γεια σου φίλε μου.
0: Κώστα, χρόνια πολλά φίλε, να χαίρεσαι το όνομά σου.
2: Να είσαι καλά και εγώ να έχω σε όλους τους συνονόματους και σε όσες Ελένες υπάρχουν να είναι χαρούμενες και πάνω απ' όλα ευτυχισμένες. Η ευτυχία τα λέει όλα. Έχει μέσα και την υγεία, έχει τα πάντα.
0: Όπως τα λέει συνεχώς.
2: Λοιπόν, η αιτία που πήρα τηλέφωνο, καταρχάς την απόλαυση ο φίλος μας ο Χάρη, του στέλνω τους χαιρετισμούς μου, είναι ότι εκτές με το που έκλεισα το τηλέφωνο, ένας φίλος από την Καλυθέα έκανε λίγα παράπονα.
0: Ναι.
2: Που περίμενε.
0: Εντάξει, παιδιά, έτσι είναι αυτή η εκπομπή. Ναι. Υπάρχουν γραμμές, θα περιμένουμε. Καλώς ήρθατε.
2: Δεν το παρέσυγω προ Θεού. 33 χρόνια Καλυθεώτης ήμουν. Εφόσον ήμουν από την Καλυθέα, απέναντι από το Νοτέ έμενα, Πόντου και Ηρακλέους. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλοι περιμέναμε. Εγώ τώρα περίμενα το πρώτο ημίχρονο του Χάρη. Μεσολαβήσαν ειδήσεις. Μετά είχαμε το δεύτερο ημίχρονο. Ευτυχώς δεν έδωσε παράταση ο διαιτητής, οπότε έκανε υπομονή 15 λεπτά. Το μόνο που ξέχασα, δεν με ψιλοπαρεξήγησε σε κάποια φάση που μίλησε για τον Ολυμπιακό, το μόνο που ξέχασα να πω ότι είναι για άλλες ομάδες. Σε όποιο πλανήτη, σε όποια χώρα είναι, σε όποιο πρωτάθλημα υπάρχει. Λοιπόν, τα πείσματα πολλές φορές λένε την αλήθεια, αλλά οι παραδόσεις είναι για να σπάνε. Εντάξει. Λοιπόν, και εύχομαι...

0: αυτή τη φορά να σπάσει και σε καμία περίπτωση, θα μιλήσω μόνο για τον μπάσκετ σήμερα, για τα άλλα δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, δεν θέλω να το σηκώσει η Φενέρ. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Που σημαίνει ότι το Ολυμπιακός να περάσει. Δεν θέλω μέσα στο γήπεδο του Μανδέχου, σε πρώτη φάση να μην το σηκώσει η Φενέρ. Δεν το ήθελα αυτό. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, όποιος είναι καλύτερος να κερδίσει. Δεν θα κρατήσω άλλο τη γραμμή. Λοιπόν, να ευχηθώ και πάλι χρόνια πολλά και ξανά περαστικά και όλα να πάνε καλά με την αποστολία.
1: Να πάνε όλα καλά.
0: Σε όλους.
1: Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Έτσι. Κώστα, να είσαι καλά και πάλι χρόνια πολλά, φίλοι, να χαίρεσαι.
0: Πάνω απ' όλα να είμαστε άνθρωποι, έτσι.
1: Εννοείται, εννοείται. Πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα να είμαστε άνθρωποι. Τίποτα άλλο, όλα τα άλλα είναι. Να είσαι καλά,
1: παιδιά. Να είσαι καλά, Κώστα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σου εύχομαι.
0: Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε άλλη γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε να περάσουμε λίγο στα μηνύματά σας. Ο Κώστας από το Νιουκάσλ θέλει μια ερώτηση. Το αεροδρόμιο δεν θα μπορώ να πάω κατευθείαν στο ΑΚΑ, πρέπει να πάω με το σειρμό υποχρεωτικά, λέει ο Κώστας από το Νιουκάσλ. Κώστα, να σου πω την αλήθεια, δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά άμα φτάσεις στο ΑΚΑ και έχεις κανονικά το εισιτήριό σου, δεν νομίζω θα σου πει κανένας γιατί δεν πήγες με τους υπόλοιπους. Απλά περισσότερο είναι για την ασφάλεια, ώστε η ελληνική αστυνομία να υπάρξει ασφάλεια στις διαδρομές των φιλάθλων. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Αλλά δεν το γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια, Κώστα, να σου απαντήσω με βεβαιότητα. Πάντως, αν πας, δεν νομίζω ότι θα φτάσεις εκεί για να σε ρωτήσουν με τι πήγες. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Ενώ ότι άμα βρεις τους υπόλοιπους φιλάδες του Ολυμπιακού, σε κάποιο σημείο όταν φτάνουν στον περιβάλλοντα χώρο του Telecom Center Athens. Ο Αντώνης λέει με το Φορτούνι τι γίνεται. Αντώνη, ο Φορτούνις θα γίνει και πάλι παίκτης του Ολυμπιακού, θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του, αν δεν κάνω λάθος, χθες ή προχθές με την Αλκαλίτς. Θα κάνει τις διακοπές του όπως κάνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές και θα γίνει και πάλι παίκτης του Ολυμπιακού. Νομίζω είναι δρομολογημένη η επιστροφή του. Ο Γιώργος λέει: Θέμη, ο ΠΑΟΚ δεν τιμωρήθηκε για τους τραυματισμούς στους δημοσιογράφους και η ΑΕΚ δεν τιμωρήθηκε για τον Μπουκάλι στο Ροντινέι, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, ναι, δεν έχεις άδικο αυτά που λες, η αλήθεια είναι. Για τους τραυματισμούς τα έχουμε πει και εμένα, ήταν μια απόφαση η οποία μου ξύνησε. Δεν γίνεται να επιτρέπουμε τέτοιες συμπεριφορές ή αυτές τις συμπεριφορές να περνάνε έτσι στο χαλαρό. Γιατί αυτές τις συμπεριφορές, αν περνάνε έτσι στο χαλαρό, μετά θα γίνουν κανονικότητα και η κανονικότητα δεν είναι αυτή. Και δεν θα... Όσον αφορά για τον Μπουκάλι στο Ροντινέι, δεν έχει βγάλει ακόμα μέχρι στιγμής κάτι ιδέα. Προφανώς καταγράφονται όλα αυτά, ειδικά σε κάτι που φάνηκε για στην κάμερα. Θα έχει καταγραφεί και αυτό νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, θα δούμε το επόμενο διάστημα αν θα υπάρξει κάποια άλλη τιμωρία. Πάντως υπάρχει κάτι ακόμα για την ΑΕΚ. Υπήρξαν κάποιες συμπλοκές ανάμεσα σε φιλάθλους της ΑΕΚ με την ελληνική αστυνομία έξω από το γήπεδο. Και σύμφωνα τουλάχιστον όσα είπε η Ελλάς, υπάρχουν και δύο τραυματίες αστυνομικοί από εκείνο το περιστατικό. Οπότε κινδυνεύει με κεκλεισμένο των θυρών την πρώτη αγωνιστική της επόμενης περίοδου. Μένει να δούμε την απόφαση της ΔΕΑΒ. Ο Γιώργος λέει καλημέρα Θεμάρα. Ο Ουνάι Έμερ έχει παίξει 6 τελικούς του Euro League και έχει κερδίσει 3 με τη Σεβίλη, 1 με τη Villarreal και 1 με την Aston Villa. Σεβίλια, Villarreal, Aston Villa. Έχει βάλει τον τρόπο με τον οποίο γράφονται. Όλες έχουν Villa στο όνομα. Με την μοναδική ομάδα που το έχασε είναι η Arsenal, τότε που πήρε στα Κυπριακά την Villa της Chelsea. Λέει ο Γιώργος, ναι, το Europa League, το 4-1 τελικός, όπου έπαιζε τότε και ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος στην Arsenal. Έχεις δίκιο στο που λες, Γιώργο. 5 στους 6 τελικούς και με ομάδα κιόλας όπως είναι η Villarreal, άσε τη Σεβίλη, η οποία έχει παράδοση στο Europa League. Είχε πάρει και το Europa League με την Villarreal, τώρα και με την Aston Villa. Είναι ο θεσμός του πάντως, είναι η αλήθεια. Αλλά πολύ ωραία η παρατηρήσή σου, δεν το είχα παρατηρήσει, να σου πω την αλήθεια. Έχει ενδιαφέρον. Πάμε και σε ένα ακόμη μήνυμα για να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Ο Νίκος λέει: Πού είναι ο Μίστερ Τζόρζ, ο Αιώ. Θα βγει, Νίκο, θα βγει. Τα βάζετε με τον κύριο Γιώργο, αλλά παρακαλάτε να βγει. Η αλήθεια είναι. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
1: Εσύ μιλάς, ναι.
2: Ανδρέας.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
2: Λοιπόν, ναι, για τον κύριο Γιώργο, να κάνει και λίγο κράτη, παιδιά, κάθε μέρα. Είναι κουραστικό τώρα να πούμε, δηλαδή κάθε μέρα, κατατάει βαρετό καρατάει. Να βγαίνουν κάτι να πούνε, λοιπόν. Τι έγινε τώρα με την Αστοβίλα, έχουν να μας πούνε τώρα, γιατί οι υπόλοιποι που βγήκαν για την Αστοβίλα, που λέγανε Ολυμπιακός, διάσης ομάδες πέρασε.
1: Εντάξει, η Αστοβίλα δεν είναι μόνο τώρα, είναι όλη τη συμπορία αυτή.

0: Την τριετία, τετραετία.
1: Το κόμπερ που λέγανε, λέει, πήγαινε και πάρτε τώρα παιδιά, αφού οι υπόλοιπες ομάδες που είναι πιο εύκολο τώρα το κόφερες. Δεν μπορεί καμιά ομάδα να το πάρει, έτσι.
0: Καλά, δεν είναι και το πιο εύκολο. Δεν παίρνουμε κάθε μέρα και κάθε χρόνο ευρωπαϊκούς τίτλους. Και δεν ξέρω αν θα ξαναδούμε και πότε θα ξαναδούμε. Οποιαδήποτε ελληνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα τώρα είναι να είχαμε να λέγαμε.
1: Ναι. Και τώρα και οι άξιες παιδιά, οι άξιες που βλέπουν και πήραν το Champions League, πήραν ένα πρωτάθλημα και κάνανε σαν τρελή. Και αυτός ο πρόεδρος εκεί πέρα τι έκανε εκεί πέρα, τι θα του καλέσει τώρα εισαγγελέας με αυτά που έλεγε.
0: Ναι, το χάρηκε με την ψυχή του, ξέφυγε λίγο παραπάνω στις δηλώσεις του σε ορισμένα σημεία.
1: Καλά, δεν είπε ο άλλος, τον απόλαυσα χθες, καλά, ο Βασίλης του Πλαταμόνα είναι αποθέωση, είναι απόλαυση. Α, και να δώσει και περαστικές στην αποστολία, έτσι, να μην το ξεχάσω. Ναι. Και χρόνια πολλά δεν ξέρω, γιορτάζει ο παιχταράς μας που παλιός πήγαμε, ο Κώστας ο Μήτρογλ, έτσι. Σήμερα.
0: Ναι.
1: Παιχτούρα.
0: Γιορτάζει ο Μήτρογλ, ναι.
1: Και το Κωστίνι το πούλησε 210 εκατομμύρια.
0: Δεν έχει ολοκληρωθεί το deal, αλλά για εκεί πάει το πράγμα, ναι.
1: Αλλά άμα το πούλησε το Κωστίνι με τη χρονιά που έκανε 11 εκατομμύρια, μπράβο στον κύριο Μαρινάκη τώρα.
0: Εντάξει, Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι ότι πλέον πουλάει πολύ ακριβά.
1: Ναι, αλλά πουλάει, αλλά η μεταγραφή. Εντάξει, πέρσι έδωσε 29 εκατομμύρια τώρα η διοίκηση. Έβαλε λεφτά, αλλά ήταν αποτυχημένες μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Δεν βγήκανε.
0: Ναι. Όπως το λες.
1: Πιστεύω φέτος, άμα μείνει και ο κύριος Μητυλίπαρα.
0: Θα μείνει ο Μητυλίπαρα, Αντρέα, θα μείνει.
1: Ναι, αλλά κάτι εγώ διάβασα λίγο, θέλει τον Γκαρθία να τον κρατήσει ένα χρόνο ακόμα. Θα είναι με έγκλημα τώρα.
0: Τι θέλει?
1: Τον Γκαρθία, δηλαδή να τον κρατήσει ένα χρόνο ακόμα. Να τον κάνει τι, να τον κάνει.
0: Τυχαίνει ότι η σύγκριση του Μητυλίπαρα είναι θετική για τον Γκαρθία.
1: Όχι ρε παιδιά, έλεος να πούμε. Φτάνει, εντάξει. Να πάει να πάρει αυτό το Ζεράκι ο Βαγιακάνου που ακούω. Πολύ καλός παίκτης, 30 χρονών δεν είναι αυτό.
0: 30 χρονών, ναι. Εντάξει, παίκτες υπάρχουν.
1: Για το Μίγια ακούγεται τίποτα.
0: Έχει ακουστεί και πάλι, ναι. Το τελευταίο διάστημα την Ισπανία κατά κύριο λόγο. Θα δούμε. Θα παίξει πάλι το όνομα του Μίγια, το ακούσουμε ξανά και ξανά.
1: Εγώ σου είπα πάλι όμως ότι εγώ πάλι αυτή τη άκουση για επιθετικό θα πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Επιθετικό να το κάνει τι?
1: Δεν το κάνει, γιατί ο Λαραμπή και ο Ταρίμι ήταν εγώ στο δεύτερο γύρο.
0: Ναι, τέσσερις έχει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, και τα κούρτια θα είχε βάλει στα πλοία.
0: Ο Ροντινέι. Γιατί... άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μια κακή περίοδος του Ελκαμπή δεν σβήνει την παρουσία του στον Ολυμπιακό. Να δούμε, θα φύγει αρχικά κάποιο center forward σίγουρα. Έχει τέσσερις Ολυμπιακός. Για να πάρει μεταγραφή ο Ολυμπιακός στο center forward πρέπει να φύγουν δύο από τους τέσσερις. Ο Ελκαμπή δεν το κουνάει, το συζητάμε καν. Α, τον Ελκαμπή. Ναι. Πρέπει να φύγουν δύο από τους άλλους τρεις, αποκλείει τον Γιάρεμτσουκ και τα Ρέμι, για να πάρει άλλο ένα center forward. Δεν νομίζω ότι θα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι η τελευταία προτεραιότητα του Ολυμπιακού, νομίζω, το center forward. Έχει άλλες θέσεις.
1: Εγώ δεν ξέρω, εγώ έτσι ακούω ότι ψάχνει για τέτοιο. Και επιστρέφει και ο Αθανασίου με το. Ποιος άλλος επιστρέφει?
0: Ο Αθανασίου δανεικός είναι, ναι. Να δούμε αν θα μείνει, αν θα πάει κάπου πάλι δανεικός. Ο Πνευμονίδης είναι και για του χρόνου δανεικός στον Ατρόμητο.
1: Εγώ στον Ατρόμητο είδα πολύ καλός ο Πνευμονίδης. Μου πολύ.
0: Καλά, δεν έπαιξε πάρα πολύ. Προς το τέλος έπαιξε περισσότερο.
1: Το χρόνο του Μητυλίπαρα ότι φέρνει από την ΚΑΠΑ 19.
0: Στο έχω ξαναπεί αυτό, Αντρέα, δεν γίνεται κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός να βγάζει παίξιμο με
1: 10-19. Ο Πάουκ, πώς είναι ο Πάουκ τώρα, εγώ δεν βλέπω εκεί.
0: Ούτε ο Πάουκ βγάζει κάθε χρόνο ο 10-19, έβγαλε τώρα το Χατσίδι, ας πούμε. Είναι ο Μύθου. Αλλά δεν βγάζουν κάθε χρόνο οι ομάδες από τις ακαδημίες. Για να παίξει κάποιος από την ακαδημία πρέπει να είναι καλύτερος από αυτούς που υπάρχουν στο ρόστερ. Εγώ είμαι πολύ υπέρ να παίζουν παιδιά από την ακαδημία. Και πραγματικά είναι η χαρά του ποδοσφαίρου αυτό το πράγμα.
1: Εσείς είναι και μισθοφόροι τώρα.
0: Ναι, προφανώς. Από το να παίζει κάποιος μισθοφόρος, όπως το λες, και κάποιος γυρολόγος, χίλιες φορές ένα παιδί από την ακαδημία που ξέρει σε ποια ομάδα παίζει. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες.
1: Κάτι για τον Πάστη να πω αύριο, να είναι προσεκτική η φυλάς του Ολυμπιακού. Μην γίνουν τίποτα εκεί μέσα στη Φενέρ, δεν ξέρω τι θα παρισπρίσουν μέσα. Να είναι πολύ προσεκτική. Γιατί βλέπω εκεί πέρα να μπορεί να δημιουργηθούν τέτοιο επεισόδια.
0: Ελπίζω όχι, να μην έχουμε τέτοια.
1: Εντάξει, μπορεί να προκαλέσουν να μην τσιμπήσουν. Και καλή, έχουν γίνει εβδομάδα και το Πόλο, έτσι. Χθες χάσαμε, έτσι, την Παρσελόνα.
0: Αδιάφορο βαθμολογικά μάτσαν.
1: Και την εβδομάδα έχουμε το Final Four. Καλή επιτυχία τώρα, γυναίκες και άντρες, είναι.
0: Ναι.
1: Final Four.
0: Ναι.
1: Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια, Θεμή.
0: Να σε καλά, Αντρέα. Καλή συνέχεια, φίλε. Καλό απόγευμα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ, Σάκη.
2: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, φίλε. Εσύ πώς είσαι?
2: Όπως όλοι και εγώ, να δώσω εύχομαι στο κορίτσι και από Θεσσαλονίκη να πάει πάρα πολύ καλά. Και εμείς να χωριέται είναι για τους γιατρούς εκεί πέρα, σαν να βγάλεις ένα δόντι.
0: Ναι.
2: είναι τίποτα.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά.
2: Θα πάνε καλά. Έχω πήρα από αυτά και θα πάνε καλά, ξέρω.
0: Μακάρι.
2: Λοιπόν, ναι, θα πάνε όλα καλά. Εύχομαι να... ό,τι καλύτερο από μέσα από την καρδιά μου. Λοιπόν, διάπρεπε μου κάτι, γιατί κάτι άκουσα. Έχει την Τρίτη, νομίζω έχει ο Παύλος Δήμας για, για τη λεωφόρο. Ρεπορτάζ, ξέρεις.
0: Ναι, το ανέφερε ο Λάμπρος Γκαραγκάνης. Στο Sky έχει βγει ένα ντοκιμαντέρ στο Sky, το οποίο θα προβληθεί, αν δεν κάνω λάθος, την Τρίτη, ναι.
2: Α, ισχύει δηλαδή. Γιατί
0: ναι, υπάρχει. Διαφημίζεται κιόλας στο Sky, διαφημίζεται σαν εκεί.
2: Θα
0: έχει ενδιαφέρον, θα είναι ωραίο.
2: Εντάξει, και για παράδειγμα, έχεις κάποιο τίποτα νέο με τον προπονητή αυτό, ναι, τι βλέπεις, τι γνώμη έχεις, τι...
0: Πάνε καλά τα πράγματα. Εγώ είπα και χθες ότι αρχικά μου φαίνεται σαν και ο Παναθηναϊκός δεν ξέρει τι θέλει. Πάει σε δύο εντελώς διαφορετικές επιλογές σε διάστημα μόλις λίγων μηνών. Δηλαδή πάει από τον πολύ έμπειρο Ράφα Μπενίτεθ που έχει φάει τα γήπεδα με το κουτάλι σε έναν... πολύ νεαρό, γιατί είναι 38 χρονών, για προπονητή είναι πολύ μικρός.
2: Ναι,
0: είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι το ένα άκρο με το άλλο. Δηλαδή, μου φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός δεν ξέρει τι θέλει. Από εκεί και πέρα, όμως, ο Νίστρουπ είναι ένας προπονητής που έχει ξεκινήσει από πολύ μικρός και είναι ένας προπονητής ο οποίος έκατσε 3 χρόνια στην Κοπεχάγη. Που η Κοπεχάγη είναι σαν να λέμε. Τι να σου πω τώρα. Η καλύτερη ομάδα της Δανίας.
2: Ναι,
0: η πιο ιστορική. Φέτος είχε κακή χρονιά. Αλλά... Ναι, τερμάτισε 7. Δεν μπήκε στα play-off. Τα play-off είναι από 1 έως 6, όπως ήταν σε εμάς μέχρι πριν λίγα χρόνια. Και τώρα θα βγει 7.
2: Εγώ τώρα από την δικιά μου άποψη, ότι πιστεύω ότι έπρεπε να ήξερε ένας τον πρωτάθλημα το δικό μας καλύτερα για να πάρουμε την τώρα εποχή δηλαδή. Και κάτι άλλο, τι βλέπεις, να φύγουν πολλοί, τι βλέπεις, ούτε καταλαβαίνουν τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό.
0: Θα φύγουν πολλοί. Θα έχουμε αλλαγές και θα έρθουν αρκετοί. Δηλαδή πιστεύω ότι γύρω στους 10 ποδοσφαιριστές θα έρθουν.
2: Τόσο πολύ πάλι.
0: Ναι, ναι.
2: Τι γίνεται εδώ.
0: Αν τα βάλεις κάτω, Σάκη, αρχικά θα πάρει ο Παναθηναϊκός έναν ή δύο τερματοφύλακες σίγουρα. Θα πάρει στόπερ, μπορεί και δύο στόπερ. Θα πάρει χαφ, είναι σίγουρο αυτό. Θα πάρει ένα αριστερό μπακ. Θα πάρει μεσοπιθετικούς ή τουλάχιστον έναν. Από ό,τι λένε, θα πάρει και επιθετικό. Που αν και για μένα. Στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, ο επιθετικός.
2: Δεν χρειάζεται να.
0: Ναι, δεν είναι απαραίτητο. Αλλά από ό,τι λένε είναι δύο προτεραιότητες. Το ρεπορτάζ λέει αυτό, δεν το λέω εγώ. Δεν επιλέγω εγώ. Το ρεπορτάζ λέει ότι δύο προτεραιότητες του Παναθηναϊκού είναι τερματοφύλακας, απολύτως λογικό, και ο center for.
2: Εντάξει.
0: Αν δεν είχε κανένα
2: άλλο,
0: χάρηκα να
2: πούμε. Να σε καλά,
0: ευχαριστώ
2: πολύ.
0: Να σε καλά, Σάκη. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σου, φίλε. Καλό απόγευμα. Έχουμε άλλη γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ο Βασίλης του Πλαταμόρη μας έχει στείλει ένα μήνυμα. Λέει: φίλε, θέμε, επειδή η αποστολή Γαβρίνα ανακοίνωσε το πρόβλημα της υγείας της μετά την παρέμβασή μου χθες στην εκπομπή σου και δεν πρόλαβα, θέλω μέσω του μηνύματός μου να της πεις ότι ο Βασίλης του Πλαταμόρη και όλος ο Ολυμπιακός την έχουν μέσα στην αγκαλιά τους και όλα θα πάνε καλά και θα βγει νικήτρια από το χειρουργείο. Δυνατή παντοδύναμη για να ξανακούμε τα μηνύματά της συνεχώς με μεγάλη χαρά. Της εύχομαι εγώ προσωπικά και όλος ο Ολυμπιακός καλή δύναμη, καλό κουράγιο και καλή επιτυχία. Λέει ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα για την αποστολή, η οποία μάλιστα μας πήρε για τηλέφωνο εδώ στο σταθμό χθες το απόγευμα, συγκινημένη, και είπε ότι σας ευχαριστεί όλους για τις ευχές. Και αυτά είναι τα άσχημα τιμία. Απ' την άλλη, όμως, φαίνεται ότι είμαστε μια ραδιοφωνική παρέα και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Με τις ευχές σας να πάνε όλα καλά για την αποστολή. Ο Μόργαν λέει: εγώ πάντως δεν θα ευχηθώ καλή επιτυχία στη Φενέρ, όπως έκαναν στην Βαλένθια κάποιοι αχαρακτήριστοι, λέει ο Μόργαν. Πάμε και στα υπόλοιπα μηνύματα. Πάμε στο Viber. Ο Λευτέρης λέει: θέμη, αυτή η ιστορία με τις συνεχόμενες αλλαγές προπονητών στο Παναθηναϊκό δείχνει ότι η συγκεκριμένη διοίκηση ούτε πλάνο για την ομάδα έχει ούτε σχέδιο. Υιοθετούν το δόγμα ότι κάτσει. Τι προσδοκίες να έχουμε μετά εμείς οι οπαδοί? Λευτέρη, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Είναι αυτό που είπα και εγώ νωρίτερα. Δεν υπάρχει καν μια κοινή γραμμή στις επιλογές του Παναθηναϊκού. Θα σου λέγα ότι, OK, ήρθε ένας προπονητής, δεν βγήκε αυτός ο προπονητής, αλλά πάμε σε κάτι παρεμφερή, γιατί έτσι το έχουμε στο μυαλό μας. Αυτό το ποδόσφαιρο θέλουμε να παίξουμε. Αρχικά, από ό,τι έδειξε κιόλας, έχουν πάει όλα λάθος με τον Μπενίτεθ. Όλα λάθος, όχι ότι φταίει ο Μπενίτεθ. Όλα λάθος από την άποψη ότι όταν ήρθε ο Μπενίτεθ εδώ, λέει τώρα ο Παναθηναϊκός ότι δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει ο Μπενίτεθ. Εντάξει. Όταν ήρθε ο Μπενίτεθ, είπατε στον Μπενίτεθ τι ποδόσφαιρο πρέπει να παίξει ο Παναθηναϊκός και τι ποδόσφαιρο θέλει να παίξει ο Παναθηναϊκός και αν μπορεί να υπηρετήσει αυτό ο Μπενίτεθ. Γιατί μπορεί να έχει όλα τα καλά, όλο το βιογραφικό, να έρθει εδώ να κάτσει στο τραπέζι, να συζητήσει. Γιατί πέρα από τα οικονομικά δεδομένα, συζητά και το πλάνο που έχει στο μυαλό σου. Α, σου λέει ο Μπενίτεθ, εγώ θέλω να παίζω με παράδειγμα τώρα, με τριάδα στην άμυνα και να, έχω ένα, να κρατάω το 0 στην άμυνα και να πάμε για το 1-0. Και να λέγει η διοίκηση του Παναθηναϊκού, αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, παράδειγμα τώρα, ότι εμάς δεν μας κάνει αυτό. Εμείς θέλουμε μια ομάδα η οποία να παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο και ας έρχονται τα παιχνίδια μας που λέει ο λόγος 3-2. Λέω τώρα το ακραίο παράδειγμα, τη διαφορά. Ο Μπενίτεθ, ξαναλέω, όταν το πήρανε το φέτος στο Παναθηναϊκό, δεν του είπαν έλα να σώσεις τη χρονιά. Του είπαν δεν θα κριθείς φέτος, θα κριθείς την επόμενη σεζόν. Φέτος έλα να φτιάξεις την ομάδα, να δεις πως είναι η ομάδα και του χρόνου θα κριθείς. Και εν τέλει τι έγινε, κρίθηκε φέτος ο Μπενίτεθ και κρίθηκε από τον Παναθηναϊκό πως δεν μπορεί να είναι αυτός ο προπονητής ο οποίος θα οδηγήσει στην κατάκτηση ενός πρωταθλήματος για τους πράσινους. Καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως λογική. Πριν από μερικούς μήνες νομίζαμε όλοι πως άλλαξαν κάποια πράγματα στον Παναθηναϊκό. Τον είδαμε να λειτουργεί πιο ποδοσφαιρικά, παίρνοντας ανθρώπους στο team, με διευθυντές και συμβούλους όπως ο Μπαλντίνη και τεχνικούς διευθυντές και αθλητικούς διευθυντές όπως είναι ο Μιγκέλ Άγχελ Κορώνα και ο Στέφανος Κοτσόλης. Αλλά πάλι δεν φαίνεται ότι τα πράγματα λειτουργούν στο Παναθηναϊκό σε καμία των περιπτώσεων. Και όσον αφορά τις προσδοκίες, Λευτέρη, έχεις απόλυτο δίκιο. Να δούμε πάντως τι θα γίνει. Ξαναλέω, δεν γίνεται να φταίνε όλοι οι προπονητές του Παναθηναϊκού. Δεν γίνεται να είναι όλοι αποτυχημένοι και να μην ξέρει τι τους γίνεται ο καθένας. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Δεν γίνεται. Μία, δύο, τρεις είναι πάρα πολλοί προπονητές. Ο Αντώνης λέει: αν μείνει ο Γκαρσία διαρκείας, δεν πρόκειται να πάρουμε έλεος, λέει. Με το νούμερο, λέει ο Αντώνης. Ο Γκαρσία γενικώς, τον Ντάνι Γκαρσία. Σηκώνει πολύ κουβέντα. Ξαναλέω, η εισήγηση του με τη Λίμπαρ είναι θετική, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα παραμείνει ο Ντάνι Γκαρσία στο ρόστερ του Ολυμπιακού και την επόμενη σεζόν. Εμένα, με ρωτάτε, ούτε εγώ το κρατάγα τον Γκαρσία. Πλέον έχει γίνει πάρα πολύ αργός. Ο Ολυμπιακός θέλει παίχτες πιο ταχυδυναμικούς και στα δικά μου μάτια ο Λορέντσο Σιπιόνι είναι και δύο κλάσεις πάνω από τον Ντάνι Γκαρσία. Δεν μιλάω καν για κάποια μεταγραφή. Μιλάω για ένα παίχτη ο οποίος είναι ήδη στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Ο Λευτέρης λέει: Ολυμπιακός σε τρία ομαδικά αθλήματα, τρία Final Four. Καλησπέρα. Προφανώς αναφέρεται στο πόλο ανδρών και γυναικών και στο μπάσκετ των ανδρών. Καλησπέρα, Λευτέρη. Να σε καλά, φίλε. Ο Τόλης 7 λέει: γεια σου, θέμα. Ρε. Ο Γκαρσία είναι ένα πολύ σκληρό εξάρι με σωστές τοποθετήσεις στο γήπεδο. Είναι χρήσιμος. Θρύλε, είσαι ο ένας στον κόσμο, άλλος κανένας. Μπαρτζόκας και ένας και μοναδικός. Μόνο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Ο Τόλης δεν διαφωνώ στο που λες, αλλά τα καλά χρόνια του Ντάνι Γκαρσία είναι πίσω. Και είδαμε ήδη τη διαφορά φέτος του Ντάνι Γκαρσία με πέρσι. Όπου φέτος έχει γίνει πολύ πιο αργός από ό,τι ήταν πέρσι, όχι ότι ήταν γρήγορος, αλλά ήδη έχει χάσει και την ταχυδυναμή του που είχε, όχι κάποια ιδιαίτερη, αλλά έστω αυτή που είχε, αλλά και την ταχύτητά του. Δεν εννοείται η Τόλη, παίχτης αμυντικό χαφ στον Ολυμπιακό, να τρέχει ο άλλος με την μπάλα, ο οποίος είναι και συνομιλικός του, βλέπει Ρομπέρτο Περέιρα, ή και μεγαλύτερος του, βλέπει Τάισον, αλλά αυτό είναι ειδική περίπτωση, ή τρέχει λες και είναι 25, όχι λες και είναι 38, και να, όχι να μην μπορείς να το φτάσεις, να σου ανοίγει και τη διαφορά. Δεν γίνεται αυτό. Ειδικά ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει ένα ποδόσφαιρο που έχει μόνο με την κατοχή της μπάλας και όταν χάνει την μπάλα στο πρωτάθλημα στους περισσότερους αγώνες πρέπει να έχει γρήγορες επιστροφές και άμεση ανάκτηση της μπάλας. Δεν γίνεται το αμυντικό σου χαφ να τρέχει και να κάνει τα 100 μέτρα σε. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Το καταλαβαίνουμε. Ο Ντάνι Γκαρσία, απ' την άλλη, όμως, ναι, είναι σκληρό εξάρι με σωστές τοποθετήσεις και ειδικά στις δεύτερες μπάλες είναι η ειδικότητά του. Και εκεί βοήθησε πολύ πέρσι τον Ολυμπιακό. Αλλά φέτος δεν ήταν καλός. Δηλαδή, τι κάνει. Ούτε επιθετικά μπορεί να βοηθήσει, το ξέραμε αυτό και πέρσι, αλλά ούτε αμυντικά είναι κάτι ιδιαίτερο. Πόσο χρόνο έχουμε, 2 λεπτάκια. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή για 2 λεπτάκια και θα πάμε και για μετά. Για πάμε, καλησπέρα.
3: Γεια σου, Θέμη.
0: Γεια σου, κύριε Αναστασία.
3: Τι κάνει.
0: Είμαι καλά, εσείς πώς είστε.
3: Το πολεμάω εγώ πάντα. Αυτή την απάντηση δίνω.
0: Να πάνε όλα καλά, εύχομαι, κύριε Αναστασία. Ναι.
3: Καταρχήν, σήμερα να πω χρόνια πολλά σε όλους τους Κώστηδες και τις Ελένες. Θα το λέω τώρα στο πληθυντικό για τη γιορτή τους.
0: Εντάξει, το νόημα το πιάνουμε πάντως. Κύριε Αναστασία, να είστε καλά.
3: Ακριβώς. Να είναι όλοι στην υγεία τους καλά, προσωπικά στις οικογένειές τους, σε όλον τον κόσμο. Δεύτερον, πώς την κυρία Αποστολία. Κορίτσι μου, αν μας ακούς, πόσα εκατομμύρια είμαστε οι Ολυμπιακοί. Οι εκπομπές αυτές ακούγονται παντού. Όλα αυτά τα εκατομμύρια του κόσμου.
0: Όχι μόνο από τους Ολυμπιακούς, κύριε Αναστασία, από όλους.
3: Ακριβώς, ναι. Επειδή μιλάω τώρα γι' αυτό βεβαίως και άκουσα πολλούς άλλους. όλες οι ευχές μαζεμένες, κορίτσι μου, σε σένα, μαζεμένα, να μας ξαναπάρεις και να μας πεις ότι όλα είναι καλά, που πιστεύω πως θα είναι όλα καλά. Τρίτον, χάρηκα πολύ που επιμένεις για τον προπονητή.

0: Είναι σίγουρο ότι.
1: Δεν επιμένω εγώ, κύριε Αναστασία. Η διοίκηση του Ολυμπιακού αποφασίζει.
0: Το ξέρω. Μα εμένα μου αρέσει που λέει αυτό που λες.
1: Δεν υπάρχει θέμα με τη Λίμπαρο αυτή τη στιγμή.
0: Επειδή το έχω πει και το έχω ξαναπεί, γιατί όχι, λίγο πριν, κάποιες μέρες, λέγανε για το με τη Λίμπαρο ότι.
1: Ναι, ακούστηκε βεβαίως.
0: Καλά μας έκανε, δεν είναι έτσι.
1: Κυρία Αναστασία, μείνετε στη γραμμή, να επανέλθουμε μετά τις διαφημίσεις, εντάξει.
0: Ναι.
1: Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους
4: τσάκμπα.

0: εργασία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Λάτρης της ελληνικής κουζίνας, αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
4: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
5: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
4: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Bernard Shaw, θεατρικός συγγραφέας.
9: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Είμαι πολύ στεναχωρημένος που δεν καταφέραμε να περάσουμε στο Final Four. Νέος στόχος είναι ο τίτλος του πρωταθλήματος. Όλα όσα γράφονται στον τύπο είναι παραμύθια και στοχεύουν στη δημιουργία εντυπώσεων που αποσκοπεί να διαταράξει την ενότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά, τόνισε σε τουρκικό μέσο ο Ρεγκίνα Ταμάν, ο οποίος παραμένει κανονικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού τουλάχιστον μέχρι το τέλος σεζόν. Όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις είναι ανάξιος. Να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας ήταν το μήνυμα στήριξης του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τον Ερντιέν Ταμάν μέσω social media. Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ ακύρωσε το σημερινό προγραμματισμένο δίπλο με τον Τούρκο τεχνικό. Αν έχει φτάσει να γίνει ρουτίνα η συμμετοχή διαδικασία στο Final Four, είναι σημαντικό. Κάθε Final Four έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, τόνισε στη συνέντευξη τύπου εν ώψη του Final Four ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Βαδίζω προς το τέλος της καριέρας μου, ευκαιρία να ταΐσω την πείνα μου, το μήνυμα του Κώστα Παπανικολάου. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει εξαιρετικό ρεκόρ στο ΆΚΑ, από ό,τι λένε και στα μέσα. Είναι μεγάλη χαρά να έρχομαι στο ΆΚΑ, θα είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι έχω συνηθίσει, αλλά ελπίζω να είμαστε συγκεντρωμένοι και να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι για 40 λεπτά, δήλωσε ο προπονητής της Φενέρμπαχτσέ Αρούνας Γιασκεβίτσιους εν ώψη του αυριανού ημιτελικού. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας εν ώψη του Final Four της EuroLeague, ανακοίνωση Ελλάς. Οι φίλοι αθλητοί του Ολυμπιακού θα μετακινηθούν μαζικά στις 3 με τη γραμμή 1 του ηλεκτρικού από το σταθμό Ισάπ Φαλήρου με προορισμό τον σταθμό Ειρήνη, ενώ τις Φενέρμπαχτσέ στις 2 με 2 και 10 από το Θησίο έως την Ερατζιώτισσα. Οι φίλοι των Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα μετακινηθούν με λεωφορεία από το Καλιμάρμαρο με ώρα επιβίβασης στις 4. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ραντεβού του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για τον σχεδιασμό της νέας χρονιάς στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Στην Αγγλία βρίσκεται ήδη ο Κοστίνη ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Brighton. 11 εκατομμύρια αναμένεται να βάλουν στα ταμεία τους οι Πειραιώτες. Οι Ερυθρόλευκοι ενδιαφέρονται για τον 30χρονο χαφ της Ράγιο Βαγεκάνο, Ουνάι Λόπεθ, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Πολύ πιθανός είναι ο δανεισμός του Ντιόγκο Νασιμέντο στη Ρίο Άβε, όπως αναφέρει δημοσιογράφος Πάμπλο Ολιβέιρα. Η ΔΕΑΒ επέβαλε το κλείσιμο των θυρών 21 και 23 στην All Win Arena, στο πρώτο επίσημο μάτς της ΑΕΚ τη νέα σεζόν, καθώς φιλαθλήτης κατέστρεψαν τα τουρνικές στις δύο συγκεκριμένες θύρες. Ο Ηλιόπουλος είναι ο καλύτερος πρόεδρος που είχα ποτέ. Θέλω να παίξω με την ΑΕΚ στο Champions League, ανέφερε σε συνέντευξή του σε σερβικό μέσο ο Μάρκο Νίκολης. Η Στουγκάρντ ενδιαφέρεται για τον 22χρονο μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια, σύμφωνα με τη γερμανική Bild. Κατηγορηματική είναι στον ΠΑΟΚ, ο παίκτης έχει συμβόλαιο, τονίζουν στους ασπρόμαυρους. Αρνητικά φαίνεται να απήντησε σε πρόταση ανανέωση ο Μογκομέτ Οσντόεφ σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία. Ο 38χρονος προπονητής Γιάκομπ Νίστρουπ, νούμερο 1 στόχος του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στο στόχαστρο της Άιντρακτ Φραγκφούρτη σύμφωνα με την Δανέζικη Κάμπο. Υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος για να υπάρξει συμφωνία με το τριφύλι, τονίζει δημοσίευμα από τη Δανία. Να ανανεώσει το συμβόλαιο του Γιάννη Γενιώτα θέλει ο Άρης. Η Καλαμάτα εξετάζει την περίπτωση του 24χρονου κοσταρικανού εξτρέμ της Χάρτς Κένεθ Βάργκας σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κέβιν Χιμένες. Τελευταίος χορός για τη φετινή Super League στις 6. Ο Ατρόμητος υποδέχεται στο Περιστέρι τον υποβασμένο Πανσεραϊκό στο πλαίσιο της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής των Play-Out. Η γαλανόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε ελεύθερη είσοδο για τον κόσμο. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943, Ντερβέτεν Sports, επιγραφή Μιχάλη Σοηλέ και τηλεοπτική από Nova Sports 2. Η Κηφισιά κοντάρεται με την ΑΕΛ στο Απόστολος Νικολαίδης. Οι Λαρισαίοι δίνουν το τελευταίο του παιχνίδι στην ΑΕ Εθνική, καθώς από τη νέα σεζόν θα αγωνίζονται στη Super League 2. Σέντρα στις 7. Περιγράφει για τον 943 Ντερβέτεν Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 2. Την ίδια ώρα ο Πανετολικός φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολη στο Αγρίνιο. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται για τον 32χρονο διεθνή τερματοφύλακα Οδυσσέα Βλαχοδήμο, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στη Σεβίλη από την Νιούκαστ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Τουρκία. Για τον πρώτο αγώνα των μπαράζ υποβασμού της Bundesliga στις 9.30 Wolfsburg Paderborn. Στο βόλεϊ ανδρών Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του 69χρονου Ιταλού προπονητή Αλμπέρτο Τζιουλιάνι, υπογράφοντας συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη κληρώθηκε εναντίον της Τσέχας νούμερο 12 της παγκόσμιας καταταξής Λίντα Νόσκοβα στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Έχω η Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
6: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
10: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Για πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της σημερινής της εκπομπής. Είναι εγώ η Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-2 τηλεφωνικές γραμμές. Να διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη. Ο Σπύρος λέει: Θέμη, αν πάψει ο Σάκης στο αντιολυμπιακό παραλήρημα, ο Bill by taxi γίνει by Bill, by Bill the gentleman. Ο κύριος Γιώργος πάψει να γκρινιάζει. Λέει: να αλλάζει σταθμό. Λέει ο Σπύρος: Γεια σου, ρε Σπύρο. Να σε καλά, φιλαράκι. Ο Εμμανουήλ λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Ευτυχώς που ο φίλος μας ο Ανδρέας έχει μεγάλη ιδέα από ποδόσφαιρο και ακούμε τουλάχιστον τα σχόλιά του. Λέει: Και διασκεδάζουμε. Πάντως, άμα θέλει να αποκτήσει ιδέα, καλό είναι να βράσει την μπάλα. Γιώργη, πάρε την πρώτη βράση, θα ρίξει το αλάτι. Έτσι θα γίνει εμπεριστατωμένη άποψη στις επόμενες ημέρες. Για σχόλια για το ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Δεν έχω να σου απαντήσω κάτι σε αυτό, ο Εμμανουήλ. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Το όνομά σου.
1: Πώς είπατε.
0: Το όνομά σου.
1: Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Έχω μεταχεία ανάρρωση στην κυρία και άμεση επιστροφή στη δουλειά το ταχύτερο δυνατό.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά.
1: Στα υπόλοιπα τώρα, άκουσα κάτι είπες για τον προπονητή, ότι το Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να πω το εξής, μια δική μου άποψη, ότι ο προπονητής στον πρώτο μήνα έχει δείξει έργο για μένα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, αν δεν προσφέρει στον πρώτο μήνα, θα πρέπει να αλλάζει άμεσα.
0: Βέβαια, Γιώργο, το θέμα είναι και το τι ζητάει κάθε ομάδα. Εγώ αυτό ανέφερα. Άμα έφερνε τον Μπενίτεθ και του έλεγε θέλουμε να μας σώσει τη χρονιά και εν τέλει δεν τα κατάφερνε, θα σου έλεγα οκ. Όταν όμως φέρνεις τον Μπενίτεθ και του λες δεν σε κρίνουμε φέτος, θα σε κρίνουμε του χρόνου και τελικά τον κρίνεις φέτος, πάει λάθος. Εγώ δεν εξετάζω αν είναι σωστό ή λάθος.
1: Εγώ νομίζω λάθος βέβαια αυτό, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα την επόμενη χρονιά. Στο μήνα επάνω πρέπει να δείξεις τι είσαι. Και θα έλεγα ότι μετά τον πρώτο μήνα θα πρέπει να αλλάζει άμεσα προπονητής αν δεν δείχνει έργο. Υπάρχει και δεδικασμένο που θέλουμε να πούμε αυτό, έτσι. Και στην Ελλάδα και στην Αγγλία για μια ομάδα. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, οκ, το καταλαβαίνω. Δεν διαφωνώ στο που λες.
1: Πετυχημένο, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι φαν αυτής της κατάστασης. Αυτής της μεθοδολογίας θα έλεγα. Λοιπόν, για τον κύριο Σάκη είμαι πολύ ευχαριστημένος που συζητάει μόνο για Παναθηναϊκό. Στο μπάσκετ τώρα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι καθαρά ευθύνη των παικτών οι οποίοι δεν παίζουν άμυνα. Δεν το έχουν δηλαδή. Αυτό θα φανεί. Αν όχι φέτος, όχι φέτος φαίνεται λάθος, του χρόνου αν αλλάξει ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Πάντως γενικότερα ο Ταμάν δεν έπαιζε άμυνα. Δηλαδή και στην ΕΦΕΣ που πήρε έτσι τα τρόπαια, τα πήρε μέσα από την επίθεση. Δεν τα πήρε από την άμυνα.
1: Ναι, αλλά εγώ είδα ότι στον τελικό του που κέρδισε, στον τελικό της Κρήτης που κέρδισε, οι παίκτες παίξανε άμυνα εκεί.
0: Ναι.
1: Πώς τα υπόλοιπα μάτια δεν μπορούν να παίξουν άμυνα. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε.
0: Καλή,
1: αυτό.
0: Καλή παρατήρησή σου.
1: Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί δεν θέλουν να. Εντάξει, υπάρχει και ένας άλλος παίκτης ο οποίος στα ρεπό, αντί να ξεκουράζεται, κάνει.
0: Για τον Χέις Ντέιβις λες τώρα.
1: Εντάξει. Ναι. Από εκεί και πέρα βέβαια βλέπουμε τα αποτελέσματα. Έτσι, ένα μπάτς παίζουν, 10 δεν παίζουν.
0: Ναι, καλά. Ειδικά εν μέσω play-off να φεύγεις και να πηγαίνεις ταξίδια, δεν το θυμάμαι ξανά σε παίχτη. Δεν το θυμάμαι ξανά.
1: Ακούτε.
0: Ναι, ακούμε, Γιώργο, κανονικά. Γιώργο, μας ακούς? Δεν μας ακούει ο Γιώργος. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ούτε αυτός ο φίλος μας ακούει. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ελπίζω να μην είναι δικό μας το θέμα και να συνεχίσουμε κανονικά. Ο Κώστας λέει: Θέμη, κάτι διάβαζα για Πετανκόρ ότι περιμένουν Ολυμπιακό. Ξέρεις κάτι πώς τα πήγε φέτος? Κώστα, ο Πετανκόρ είναι παίκτης του Ολυμπιακού, δανεικός και πάει στην Αλμπαθέτε. Φέτος είχε 41 συμμετοχές, 18 γκολ. 36 συμμετοχές, 13 γκολ στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. 5 συμμετοχές, 4 γκολ, 17 γκολ, με συγχωρείς, όχι 18. 5 συμμετοχές,

4 γκολ στο κύπελλο της Ισπανίας. Πολύ καλά νούμερα για έναν επιθετικό. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 4 ποδοσφαιριστές στην επίδεσή του, οι οποίοι προηγούνται τον Μπετάνκορ. Από εκεί και πέρα λέει ο επίσης ο Ντόι επιλέχθηκε τον Γιωβάνοβιτς. Αυτό σημαίνει ότι έκανε καλή χρονιά. Έχει κάνει πολύ καλή χρονιά σε θέση αμυντικού χάφου, μάλιστα, ο Ανδρέας Ντόι. Υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει, λέει ο Κώστας. Το βλέπω δύσκολο, Κώστα. Το βλέπω δύσκολο. Και κάτι ακόμα, η CSKA πήρε EuroLeague μετά από 4 χαμένα Final Four και με αντίπαλο στα ημιτελικά τη Φενέρ. Σύμπτωση. Θα δούμε αύριο αρχικά, Κώστα. Σημάδι ότι θα το πάρουμε. Μακάρι ο λαός του θρύλου είναι κοντά σου. Αποστολή Κώστας από το νέο Ηράκλειο. Γεια σου, ρε Κωστάρα. Να σε καλά, φίλε.

0: Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε στις γραμμές. Να πάμε στην κυρία Αναστασία, τη οποία στη γραμμή έπεσε νωρίτερα για να ολοκληρώσει αυτό που έλεγε. Ναι, κυρία Αναστασία.
1: Ναι, Θέμη, ναι. Κάτι έγινε με τη γραμμή.
0: Δεν πειράζει.
1: Καθόλου. Έλεγα για το Μεντιλίμπαρ, ήσουν πολύ θετικός, δηλαδή σίγουρος, όπως το έλεγες, ότι θα παραμείνει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γιατί εγώ ήθελα πάντα, ούτε συζήτηση να μην κάνουμε. Κοιτάξτε, δεν είναι μηχανή. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να κάνει κανένα λάθος. Οι ποδοσφαιριστές όμως, γιατί να είναι πιο ευνοημένοι από τον προπονητή?
0: Γιατί ο προπονητής είναι ένας και οι ποδοσφαιριστές πολύ, κυρία Αναστασία. Είναι εύκολη λύση.
1: Και δεν μπορεί να φύγουν όλοι.
0: Προφανώς.
1: Πάντα την πληρώνει. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που θα μείνει. Επίσης χαίρομαι που θα έρθει πίσω ο Κωστάκης, ο Φορτούνης.
0: Ναι.
1: Το είπες κατηγορηματικά, μου φαίνεται. Ότι...
0: είναι δρομολογημένη επιστροφή του.
1: Δρομολογημένο, ναι, ναι. Λοιπόν, κάτι θέλω να πω και μόνο για το μπάσκετ. Επειδή είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι και έχει αδικηθεί πάρα πολύ ο Μπαρτσόκας, και τον αδικήσανε και αδικήθηκε και ο ίδιος πιθανώς σε κάποια από τα παιχνίδια. Να προσέξουν, γιατί άκουσα ότι θα πάνε και διάφοροι. Μήπως γίνει δηλαδή καμιά φασαρία, όχι από δικούς μας.
0: Ναι, διαψεύτηκε αυτό, γιατί υπήρξε ένα δημοσίευμα χθες από τη Σερβία, το οποίο ανέφερε πως φίλος του Παναθηναϊκού, αν περάσει ο Ολυμπιακός, υπάρχει περίπτωση να...
1: Αυτό είχα ακούσει.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει. Μάλιστα, ο ίδιος ο Γιαννακόπουλος το καυτερίασε το θέμα.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω να ισχύει.
1: Το άκουσα, ήθελα να δω αν ισχύει κατά κάποιο.
0: Οι Σέρβοι το βγάλανε, οι Σέρβοι, αλλά δεν ισχύει. Δεν νομίζω πως ισχύει. Και ελπίζω να μην ισχύει, κυρία Αναστασία.
1: Ναι, βέβαια. Και να πω κάτι άλλο. Η ΑΕΚ ξανατιμωρήθηκε για να έχει δύο θύρες κλειστές.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα κάνει κάτι ο Ολυμπιακός γίνεται χαμός. Η ΑΕΚ τιμωρείται συνέχεια.
0: Η ΑΕΚ τιμωρήθηκε γιατί σε αυτές τις δύο συγκεκριμένες θύρες, όπου είναι οι θύρες των οργανωμένων της, έσπασαν τα τουρνίκια.
1: Ακριβώς.
0: Και οπότε και για μένα σωστή απόφαση είναι, δεν θα έπρεπε να τιμωρηθούν όλοι οι υπόλοιποι. Τιμωρήθηκαν αυτές οι δύο θύρες.
1: Εμείς μια φορά, αν θυμάσαι, ένα μπουκαλάκι έπεσε, δεν θυμάμαι τι, και τιμωρηθήκαμε.
0: Δεν είναι μόνο στον Ολυμπιακό, αυτό έχει γίνει και σε άλλες ομάδες.
1: Ναι. Εντάξει. Εύχομαι με όλη μου την καρδιά αύριο τουλάχιστον να δικαιωθεί ο Μπαρτζόκας, να πηγαίνει τελικούς τόσες φορές και να μην μπορεί. Είναι κάτι. Μακάρι.
0: Θα το δούμε αύριο.
1: Όλοι μαζί μας με την αγάπη μας.
0: Θα το δούμε αύριο.
1: Να
0: είστε καλά, κύριε Αναστασία. Καλό απόγευμα, εύχομαι. Να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Εμεί.
0: Έλα ρε Μπιλ.
2: Τι έγινε, λεβέντη μου?
0: Καλά φίλε, εσύ πώς είσαι?
2: Πήρε η Αποστολίτσα τηλέφωνο χθες στην εκπομπή?
0: Όχι στην εκπομπή, στο σταθμό πήρε, στην παραγωγή. Όταν τελείωσαν την εκπομπή.
2: Παραγωγή.
0: Ναι.
2: Και τι υπόθηκε ότι...
0: Ήταν συγκινημένη και λέει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές και ευχαριστώ πολύ που είστε δίπλα μου.
2: Ναι. Τι εγχείρηση είπε, δεν θα αναφέρθηκε, πιστεύω.
0: Τι?
2: Κάνει κάποια εγχείρηση, λες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κάποιο χειρουργείο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Μα δεν μπορεί να ήταν τώρα, κατάλαβες, θα είναι κάτι σοβαρό, δηλαδή με την έννοια πόσο σοβαρό μπορεί να είναι, αυτή ξέρει. Λοιπόν.
0: Να πάνε όλα καλά, ναι.
2: Απεριόριστα και ατελείωτα περαστικά, από καρδιάς, από ψυχή, από... Εντάξει, γιατί δεν είναι και πολλές οι κοπέλες που παίρνουν στην εκπομπή και δεν έχει σημασία πόσες είναι σε αριθμό. Σημασία έχει να είμαστε γεροί και όρθιοι.
0: Πάνω απ' όλα, αυτό μετράει. Αυτό μετράει.
2: Και να σου πω και κάτι, κάνω το σταυρό μου που έχω ένα πιάτο φαΐ και ένα πιάτο φαΐ και ένα κρεβάτι που κοιμάμαι. Σου μιλάω σπαθί.
0: Και καλά κάνεις, Μπιλ, πριν να εκτιμάμε αυτά που έχουμε.
2: Αποστολίτσα, μακάρι να ήξερα πού είσαι. Δεν ξέρω πού, νοσοκομείο, κλινική. Μακάρι να ήξερα, σου μιλάω σπαθί. Να έφευγα από το κιάτο. Να έρθω επάνω. Να σου πω ένα γιάρε. Καλό κουράγιο, ρε. Γιατί... δεν μπορώ, είναι... είμαι λαλάκας σε τέτοια αθυσίτηματα. Για γνώσους ανθρώπους πιστεύεις ότι έχω τρέξει στη ζωή μου? Για περισσότερους σε αγνώστους, για αγνώστους ανθρώπους, φίλε, δεν τους ήξερα καν. Και έχω βάλει πλάτη με την έννοια στήριξη, ρε παιδί μου. Ξέρεις πόσους μοναχικούς ανθρώπους είχα πάρει στο ταξί που δεν είχαν κανέναν. Ναι. Καλά ρε φίλε, του λέω, δεν υπάρχει, τέλος πάντων, κάποιας ηλικίας. Δεν υπάρχει, του λέω, φίλε, με έχουν εγκαταλείψει. Δεν μπορούσα. Εγώ...
0: Μπίλ, το είδαμε και με τον κύριο Θανάση, όταν είχε το πρόβλημα που πήγε στο νοσοκομείο, φίλε.
2: Εύχομαι τώρα με τον κύριο Θανάση. Δηλαδή με την έννοια, κατάλαβες. Οι αγνώστοι άνθρωποι είναι που πονάνε περισσότερο. Γιατί που λέει ο λόγος, ο γνωστός έχει και κανένα γνωστό, έχει και κανένα συγγενή. Κατάλαβες. Εντάξει, ο κύριο Θανάση είναι λεβένταρος, είναι άργοντας, έχει τρομερή οικογένεια. Πήγα σπίτι του εγώ, τον επισκέφτηκα στο Αγίου Θοδόρους. Ένα ρεσιτάλ οικογενειακής θαλπορής και απίστευτα παιδιά, εγγόνια, οι κόρες, πως το λένε, απίστευτος, απίστευτος, περάσαμε ένα ξέχαστο απόγευμα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι υπάρχει πολλής κόσμος, φίλε, υπάρχει πολλής κόσμος που είναι μόνοι τους. Μόνοι τους και περιμένουν να ακούσουν μια ραδιοφωνική φωνή, να ακούσουν μια εκπομπή, να βγούνε.
0: Πήγανε ισχύει τα αυτό που λες. Ισχύει.
2: Πήγανε τα άλλα τα αλέσια της Ερασπορ να κόψουν την επικοινωνία. Και μου βγαίνουν τώρα ο Ζαρελάκος με το Μπαλισιόβα και μου κάνουν εκπομπές και μηνύματα σαν τις επόμενες. Δηλαδή,
0: εντάξει, μη χαρακτηρίζεις, Μπίλ, εντάξει, άστα στα δω. Δεν μπορώ να σου πει. Μη μου μιλάς για συνάδελφους μου, μη μου μιλάς.
2: Δεν ξέρει τον κόσμο να βγει, ρε, να βγει ο Νικολάκης από τον άλλη.
0: Ναι, δεν ξέρω ακριβώς πώς είχε κατάσταση στην Ερασπόρα. Θέλω να σου πω ότι μη μου μιλάς για συνάδελφους, γιατί καταλαβαίνεις ότι με φέρνεις άβολη θέση.
2: Φίλε, ήθελα να σου πω, δυστυχώς, λυπάμαι και πικραίνουμε που κάθε φορά που θέλω να μιλήσω για το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, δεν βρίσκω κάτι θετικό. Είναι απίστευτο. Βλέπω τον Παναθηναϊκό μου πάνω από 60 χρόνια. Από 4 χρονών παιδάκι, το 1963, πρωτοπήγε ο πατέρας μου στη Λεωφόρο. Λοιπόν, και έχω φτάσει σε ένα σημείο να μην μπορώ να βρω κάτι θετικό. Και θέλω να σου αποδείξω τώρα επί τόπου. Πήρανε από το Αγρίνιο, από τον Πανετολικό, ένα...
0: Τον Τσάβες, τον Ροδοφύλακα. Τον Τσάβες, Αργεντίνος, ναι.
2: Ο Τσάβες. Πού είναι, ρε, ο Τσάβες, ρε. Δε Γιάννη Αλαφούζο, Κοτσόλι και όλο το εκεί το συνάφι. Πού είναι, τι το πήρατε το παιδί, ρε. Μια φορά να μην το βάλει έτσι, να τον, δηλαδή, σιγά το, με τις υποχρεώσεις που έχει ο Παναθηναϊκός, με τη βαθμολογική, πώς το λένε.
0: Ναι, ειδικά στα τελευταία μάτσα που ήταν και βαθμολογικά διάφορος, θα μπορούσε να παίξει ο Τσάβης.
2: Συγγνώμη, μιλάω κάτι παράλογο.
0: Όχι, δεν διαφωνώ καθόλου. Σε αυτό που λες, θα μπορούσε ειδικά στα τελευταία μάτσα, άντε πες ότι πιο πριν δεν τον εμπιστευόσουν. Παρά το γεγονός ότι ο Λαφόν δεν έκανε καλά μάτσα στο τέλος, είσαι αδιάφορος, μπορείς να βάλεις παίκτη να δοκιμάσεις.
2: Ο Λαφόν έφυγε, λάκηξε.
0: Ναι, δεν υπάρχει Λαφόν.
2: Έφυγε ο Λαφόν, πάμε πάλι για τερματοφύλακα. Πάλι για τερματοφύλακα και ένα φαύλος κύκλος, ένα χάος εκεί μέσα. Λοιπόν, τίποτα άλλο, ρε φίλε.
0: Έγινε, Μπίλ, να σε καλά, φίλε.
2: Ξέφυγα πάλι.
0: Όλα καλά. Να σε καλά, φιλαράκι. Να σε καλά, μην ζητάς συγγνώμη. Πάμε.
2: Τα λέμε.
0: Θα τα πούμε. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
3: Πρώτη φορά το κάνω αυτό. Δεν έχω ξαναπάρει δεύτερη μέρα, μα δεν πέντε.
0: Δεν πειράζει, χαλάλη σου.
3: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει, γιατί είμαι σε Ελλάδα χρόνια πολλά. Τις δύο μικρές μου, γιατί γιορτάζουν και δύο.
0: Να τις χαίρεσαι, Θοδωρή. Και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και πάλι.
3: Και σε όλο τον κόσμο με υγεία.
0: Πάνω απ' όλα. Λοιπόν,
3: επειδή ήμουν το πρώτο τηλέφωνο, γιατί εκείνη την ώρα διάβαζε το μήνυμα της αποστολίας, και έτυχα και έπεσα στην περίπτωση, λοιπόν. Άκου, λοιπόν, αποστολία, τι θα κάνω. Θα πάρω, λοιπόν, μια μέρα έναν IG, τον κύριο Γιώργο, τον φίλο σου, τον Βασίλη, από τον Πλαταμόνα θα κάνουμε στάση να τον πάρουμε, και τον Μπιλ, και θα έρθουμε όλοι μαζί να πάμε κάτω στη Θεσσαλονίκη να πάμε μπακαλιάρο.
0: Ωραία ιδέα αυτή. Πολύ ωραία.
3: Κοίτα να τελειώσεις με το καλό και στείλε μας ένα μήνυμα και όποτε είμαι, αρκεί να μπορεί και ο κ. Γιώργος, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά σου λέω, θα έρθει ένας Ολυμπιακός, ένας Παναθηναϊκός, ένας Αγγλί και εγώ σαν Ολυμπιακός θα έρθουμε να σε δούμε.
0: Ωραία ιδέα αυτή.
3: Λοιπόν, αισιοδοξία. αισιοδοξία πάντα. Τα έχω περάσει να ξέρει ο Θέμης. Λοιπόν, πάμε και στο χθεσινό μάτς με την Άστον Βίλα.
0: Ναι.
3: Και τη Φράιμπουργκ. Βέβαια, εδώ υπήρχε μια διαφορά, τουλάχιστον ένα σκαλί παραπάνω.
0: Και δύο, μη σου πω.
3: Τουλάχιστον και δύο. Αλλά ρε φίλε, αυτό το δεύτερο γκολ, όλα τα λεφτά να.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι εξαιρετικό το τελείωμα που κάνει.
3: Την μπάλα στον αέρα. Την μπάλα στον αέρα και στο γάμα κατευθείαν. Εκπληκτικό γκολ.
0: Πραγματικά. Γκολ κλάσης.
3: Σε εντύπωση μου έκανε πως πέσανε οι Άγγλοι ρε φίλε ακόμα και μέσα στην άμυνα τους πάσες τα 5 μέτρα χωρίς να φοβούνται τίποτα. Και όχι με λάθη, κανένα λάθος. Πάσα στην πάσα, πάσα στην πάσα, δεν χάσανε μία πάσα ρε φίλε ακόμα και στα 5 μέτρα.
0: Εντάξει, είναι παίχτες με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση και με εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και καλοδουλεμένη ομάδα ώστε ξέρουν να κάνουν, τι να κάνουν την μπάλα, Θοδωρή.
3: Το μεγαλύτερο είναι αυτό που είπες, με εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.
0: Μετράει πάρα πολύ.
3: Γερμανούς.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, μπορεί ο ίδιος παίκτης, ο οποίος έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, να το βλέπεις να κάνει πράγματα και θαύματα σε ένα παιχνίδι, και αν δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, να προσπαθεί να διώξει την μπάλα πλάτα τα πόδια του.
3: Έτσι, έτσι, σωστό, πολύ σωστό αυτό. Επίσης, λοιπόν, εντύπωση μου κάνανε οι Γερμανοί φύλαθλοι, οι οποίοι και με το 3-0 και μέχρι το τέλος εμψυχώνανε, φωνάζανε, κάνανε πολύ ωραίο το θέαμα αυτό.
0: Ναι, ήταν η ατμόσφαιρα πολύ ωραία γενικότερα χθες.
3: Πολύ ωραίο το θέαμα αυτό. Λοιπόν, για να μην σε κρατάω άλλο, να ευχηθώ λοιπόν και στον Ολυμπιακό καλή τύχη, γιατί τύχη χρειάζεται σε αυτά τα μάτια, ένα παιχνίδι και έξω είναι.
0: Και τύχη, και τύχη.
3: Και τύχη χρειάζεται, και τύχη. Το μόνο στόχο ξαναπεί που με απασχολεί είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι πολλά παιχνίδια εκτός, δηλαδή έχουν περάσει πολλές μέρες.
0: Εντάξει, έπαιξε δύο παιχνίδια στο πρωτάθλημα, όχι ότι προπονήσεις ήταν αυτές. Αλλά τουλάχιστον να υπάρξει κάποιος αγωνιστικός ρυθμός.
3: Επίσης να μου πεις το αντίδοτο που έδωσες εκεί στο Σάκη, να πούμε, και ήταν τόσο ευγενικό σήμερα.
0: Εντάξει, καλό παιδί είναι ο Σάκης μωρέ. Ξεφεύγει λίγο καμιά φορά, αλλά εντάξει, σήμερα ήταν, βλέπεις, κύριος. Δεν έχει κανένας να πει τίποτα. Πρέπει να είναι, το ξέρω Θοδωρή, πρέπει να είναι και η πρώτη φορά που βγαίνει ο Σάκης στη γραμμή και δεν έχω ένα μήνυμα για το Σάκη. Μπορεί να είναι και η πρώτη φορά σήμερα.
3: Θα του στείλω δώρο λοιπόν ένα κιλό ηλιόσπορο να κάθεται να κοιτάει το καλοκαίρι τα αστέρια που έχει μαζεμένα.
0: Έγινε Θοδωρή, να σε καλά φίλε.
3: Ο κόσμος να είναι καλά.
0: Πάνω απ' όλα με υγεία. Θοδωρή, να σε καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα για να περάσουμε σε διαφημίσεις. Θα περιμένει λίγο ο φίλος που είναι στη γραμμή. Είναι μικρό το επόμενο διάλειμμα, δεν έχουμε κάποιο δελτίο. Ο Κώστας, το διαβάσαμε το μήνυμα του Κώστα που μας έλεγε για Μπεντάνκορ και Ντόι. Ο Χάρης λέει: Αποστολή απερήφανη πόντια, έλα στο Μενίδη να ενώσουμε τις περηφάνειες μας. Έλα να κεράσουμε στα σλικ, λέει ο Χάρης. Χάρη και εσύ ποντίος. Ο Γιώργος, στο ποδόσφαιρο είναι δύσκολο άθλημα για να το καταλάβεις. Εμείς οι φιλάθλοι κρίνουμε εύκολα για το αν ένας ποδοσφαιριστής είναι καλός ή άμπαλος και έρχονται ξαφνικά οι ειδικοί της Μπράιτον και σου λένε: Δίνω 11 εκατομμύρια για τον Κωστίνια, που για εμάς τους προπονηταράδες δεν κόστιζε ούτε ένα μύριο. Περαστικά μας, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, βέβαια, ο Κωστίνια δεν είναι κακός παίχτης. Φέτος έχει κάνει κακή σεζόν. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο Κωστίνια είναι ένας παίχτης ο οποίος. Και αμυντικά είναι ταχυδυναμικός, δεν του λείπει κάτι. Το είδαμε και στους αγώνες στην Ευρώπη. Και ειδικά για ένα ποδόσφαιρο όπως είναι της Αγγλίας, πρέπει να έχεις αυτά τα στοιχεία για να μπορέσεις να αποδείξεις και να σταθείς. Να είσαι και γρήγορος, να είσαι και δυνατός. Επίσης και στο επιθετικό κομμάτι, άσε τη φετινή χρονιά, είδαμε την περσινή χρονιά, ότι ο Κωστίνια και σέντερ μπορούσε να βγάλει και στο επιθετικό κομμάτι ακόμη και γκολ μπορούσε να βάλει. Είναι απειλής με το κεφάλι. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία μετράνε. Φέτος έκανε κακή σεζόν. Πάλι όμως είδαμε ότι μια ομάδα όπως η Brighton, μια ομάδα της Premier League, ενδιαφέρεται για τον παίχτη. Επίσης μιλάμε για τον παίχτη που πριν από δύο χρόνια είχε βγει καλύτερο δεξιό μπακ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Νομίζω λέει πολλά. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε τρία λεπτάκια.
4: 9.43 Intervention Sports.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1000 σπερές. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Πιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Τι να πεις, έτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
10: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
9: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
11: Η ώρα είναι 4:30.

0: Και πάμε για το τελευταίο μισθωρό τη εκπομπή. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα, Θέμη.
0: Έλα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, τι έγινε.
0: Καλά, φίλε, εσύ πώς είσαι.
1: Καλά. Χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους, στις Ελένες και όποιοι γιορτάζουν. Έχετε στο σταθμό τον κύριο Σαμοθράκη.
0: Το Σαμοθράκη έχουμε, ένα χρόνια του πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Να δώσω και εγώ το μήνυμά μου στην κυρία Αποστολία. Κυρία Αποστολία, περήφανη γαμπρίνα από την Τούπα. Θάρρος και γέλιο και προχώρα μπροστά και να έχεις πίσω στο Θεό και όλα καλά θα πάνε. Να μας στέλνεις μηνύματα να ομορφαίνεις εδώ την εκπομπή του Θέμη.
0: Μακάρι, να πάνε όλα καλά Γιάννη.
1: Θάρρος και πίστη, τίποτα άλλο. Και όλα καλά θα πάνε. Λοιπόν, Θέμη, ήθελα να πω, άκουσα ότι ο Νασιμέτο δίνεται δανεικός.
0: Στη Ρίο Άβε λέγει κανέ.
1: Κοίταξε να τώρα αυτή τη μεταγραφή δεν ξέρω ποιος την έκανε, νομίζω είναι ο ίδιος που φέρει και το Σιπιόνι και κάποιος παίκτης στο καλοκαίρι. Ακάς λέγεται αυτός ο μάνατζερ.
0: Ο Ακάς είναι υπεύθυνος σκάουτινγκ, δεν σημαίνει ότι αποφασίζει αυτός για όλες τις μεταγραφές. Πάντως είναι άλλη αγορά η Λατινοαμερικάνικη και άλλη αγορά η Πορτογαλική.
1: Ναι, αλλά κοίταξε να δει, με το που ανακοινώνεται τώρα αυτό τόσο εύκολα και που δίνεται ο Νασιμέδο σε μια υποδιάστερη ομάδα της Πορτογαλίας, πάει να πει ότι δεν ήταν άξιο για τον Ολυμπιακό.
0: Αυτή τη στιγμή δεν είναι άξιο για τον Ολυμπιακό. Πώς να το κάνουμε.
1: Όπως και κάποιοι άλλοι παίκτες που έγινε ο μεταγραφικός σχεδιασμός και δεν μπορούσαν να είναι

0: το, από τη Λεβάντη το ψηλό, δεν είχε
1: τον
0: φέρει το τσικίνιο, δικό σου ήταν ο τσικίνιο, δεν είχε φέρει το κίνη, δεν είχε φέρει...
1: Δεν ήταν δικό σου τσικίνιο, όχι, ο Κορδόν έχει φέρει στον Ολυμπιακό τον... όπως είπε στον Ιμπόρα, το Κίνη εκείνη τη χρονιά που ήταν και οι δύο πρώτες μεταγραφές του Ολυμπιακού τότε. Μετά έφερε τον Ελκαμπή, είναι επιλογή Κορδόν. Έφερε τον Σαντιάγκο Έσε, επιλογή Κορδόν. Τον Ορτέγκα.
0: Ναι.
1: Αυτοί τώρα μου έρχονται στο μυαλό.
0: Οι παίκτες λοιπόν που αξίζανε δεν ήταν του Μεντιλίβαρα, γιατί ο Μεντιλίβαρα ήρθε μετά τον Καρβαλιάρ μεσούς της σεζόν. Ήταν δίκαιος και τους έβαλε. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Επομένως. Και αυτός φέτος δεν μπορούσε να τους εξυπηρετήσει αυτούς τους παίκτες, γιατί λέω και πάλι, παρά τα κολλήματά του, δεν ήταν άξιοι για το ρόστερ του Ολυμπιακού. Και Στρεφέτσα και ο Καμπελά και αυτοί οι δύο που αναφέραμε τώρα, πιστεύω ότι θα τα βρούνε με τον πρόεδρο και να του φέρει 7-8 παίκτες όπου μπορούν να τον πλαισιώσουν και να μπορεί ο Μεντιλίβαρα να κάνει τη δουλειά του και να κάνει και εμάς τους Ολυμπιακούς πιο περήφανους.
1: Ναι, θέλει παίκτη ο Ολυμπιακός σε αρκετές θέσεις. Και βασικά θέλει. Όχι πάρα πολλούς παίκτες, θέλει ορισμένους παίκτες οι οποίοι θα μπορούν να παίξουν βασικοί για να μπορέσουν να κάνουν καλύτερο τον Ολυμπιακό. Να φέρεις, ας πούμε, 15 παίκτες, όπου οι 10 που λέει, λόγω παράδειγμα τώρα, δεν θα το κάνει ο Ολυμπιακός, αλλά λέω να φέρεις 10 παίκτες όπου δεν θα μπορούν να σταθούν απλά για να πεις ότι έφερες μεταγραφές, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος.
0: Μάλιστα, και για πες μου τώρα, άμα κερδίσει η Λίβερπουλ, ας το Βίλα κέρδισε, άμα κερδίσει ο Λίβερπουλ, τι κερδίζει...
1: Άμα δεν κερδίσει η Λίβερπουλ, ο Ολυμπιακός κερδίζει γύρω στα προκριματικά, πάει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αν κερδίσει η Λίβερπουλ, πρέπει να δούμε το αποτέλεσμα Manchester City Aston Villa. Άμα χάσει η Βίλα, ο Ολυμπιακός θα πάει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, δεν κερδίζει γύρω. Δηλαδή θέλει είτε να πάρει τουλάχιστον ένα βαθμό η Βίλα, είτε να μην κερδίσει η Λίβερπουλ, ένα τα δύο.
0: Θα το δούμε την Κυριακή, μακάρι να γίνει.
1: Πάντως μέχρι στιγμής έχουν πάει όλα καλά για τον Ολυμπιακό στο κομμάτι, γιατί και μέχρι στον Βίλα κέρδισε τη Λίβερπουλ και αύξησε τις πιθανότητες να βγει η τετράδα και η Βίλα πήρε πάλι το Europa League, οπότε έχουν πάει όλα κατευχή για τον Ολυμπιακό. Βέβαια η Άστον Βίλα τώρα είναι αδιάφορη, γιατί στην Αγγλία είτε βγει τέταρτη είτε βγει πέμπτη θα είναι το ίδιο και το αυτό. Και βασικά η Άστον Βίλα τώρα που πήρε το Europa League και 15η να βγαίνει, πάλι Champions League θα βγαίνει, οπότε είναι αδιάφορη.
0: Ναι, κοίταξε αυτά τα έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός τόσα χρόνια στο Ράκι με την παρουσία του στην Ευρώπη και με τις νίκες του. Γι' αυτό αυτά τώρα τα ακολουθεί και τα διαβάζει. Άμα δεν είχε πόντους δεν θα μιλάγαμε.
1: Προφανώς. Όπως το λες είναι. Ο Ολυμπιακός δεν του το χαρίζει κανένας, απλά επειδή είναι η ομάδα με την υψηλότερη βαθμολογία από αυτές τις οποίες μπορούσαν να αποφεληθούν από αυτό, γι' αυτό τα κοιτάει.
0: Ένα άλλο ένα επίτευγμα του Ολυμπιακού που τόσα χρόνια παίζει και στους ομίλους και είναι και στην Ευρώπη και τώρα γεύεται κάποια κέρδη που μπορούν να το δώσουν οι πίνακες αποδόσεων των ομάδων. Λοιπόν, Θέμη, ευχαριστώ. Καλή
1: Γιάννη, να είσαι καλά, φίλε, καλή συνέχεια.
0: Σε όλα τα παιδιά,
1: να είσαι καλά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Να πούμε ότι και η Λίβερπουλ ουσιαστικά αδιάφορη είναι, καθώς είναι πολύ ακραίο το σενάριο να μείνει εκτός Champions League. Είναι στην πέμπτη θέση τώρα η Λίβερπουλ. Οι πρώτες πέντε στην Premier League βγαίνουν Champions League. Έχει 59 βαθμούς με την διαφορά στο συν 10. Σε ισοβαθμία στην Premier League δεν μετράνε τα μεταξύ τους, μετράει η διαφορά τερμάτων. Έχει 59 είναι στο συν 10. Η Bournemouth που είναι από κάτω της παίζει με την Nottingham Forest εκτός. Αδιάφοροι είναι ότι είχαν φορές, δεν κυνηγάει κάτι. Αλλά είναι στο συν 4. Δηλαδή η Λίβερπουλ για να μην βγει στο Champions League πρέπει να κάνει παράδειγμα με ένα γκολ διαφορά και να κερδίσει η Bournemouth 5 ή 6-0 την Nottingham Forest. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το σενάριο. Οπότε και η Λίβερπουλ θέλει ένα βαθμό τουλάχιστον για να είναι σίγουρη. Αλλά και να χάσει πρέπει να γίνουν πράγματα και θαύματα για να μείνει εκτός Champions League. Η Liverpool, η οποία να θυμίζω παίζει με την Bradford, που η Bradford καίγεται, καθώς με μία νίκη μπορεί ακόμα να βγει και στην 7η θέση που οδηγεί στο Europa League της επόμενης σεζόν. Οπότε ο Ολυμπιακός την Κυριακή υποστηρίζει Bradford και πάει στον Βίλα στο παιχνίδι με την Manchester City, όπου είναι και οι δύο ομάδες αδιάφορες. Η City έχασε το πρωτάθλημα, η Βίλα βγαίνει στο Champions League, ό,τι και να γίνει.

0: Ως της προπονητής. Παραμένετε να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες ημέρες. Θα θυμίσω ότι στην Μοντερέι παίζει ο Άντωνι Μαρσιάλ, οπότε οι δύο άντρες θα συνεργαστούν ξανά. Ο Γιώργος, το διαβάσαμε το μήνυμα του Γιώργου, όπου είπα νωρίτερα για τον Κωστίνια, όπου είχε αναδειχθεί και καλύτερος δεξιός μπακ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Έχει στοιχεία ο Κωστίνια, φέτος δεν ήταν καλός στον Ολυμπιακό, αλλά έχει στοιχεία, είναι μια χαρά παίκτης ο Κωστίνια. Ο Αποστόλης έχει στείλει εδώ ένα κατεβατό, να διαβάσουμε το μήνυμα του Αποστόλη και να περάσουμε μετά στις επόμενες γραμμές. Λέει: Θέμη, χθες είπε ο Μπίλ ότι δεν έχει ακούσει τη φωνή μου. Να το πείσω ότι εγώ δεν είχα κολλητού στην Ερασπόρ να βγαίνω όποτε θέλω και συνήθως δεν έπιανα γραμμή. Και όταν είχε εκπομπή ο Καϊμάς με τον Μόρο και βγήκα να πω τότε για την εθνική, είπε ο Καϊμάς να με κλείσουν γιατί είμαι Ολυμπιακός. Και λίγο πρωτού κλείσουν τις γραμμές στην Ερασπόρ, περίμενα μισή ώρα στο Σαρελάκο, έβγαλε το Μίτσο, καλά έκανε. Ο Μίτσος ξέρει εσύ. Από μια μισή έως μία και 45 έλεγε τα δικά του και ο Σαρελάκος έκλεισε την εκπομπή γιατί ήθελε να βάλει τραγούδια και του είπε το κοντρόλ εδώ ένα ακροατή περιμένει στη γραμμή μισή ώρα. Εγώ άκουγα από το τηλέφωνο, το ράδιο, το είχα κλείσει, του είπε δεν με ενδιαφέρει. Και όταν είχε πάλι εγώ και Σαρελάκο και μου είπε ότι δεν ήξερε ότι ήμουν εγώ, τότε θα είχα άλλη μεταχείριση. Πάντως, όποτε θέλω, μπορώ να βγω λέει και σε άλλους σταθμούς. Δεν έχω απαγορευτικό. Απαγορευτικό έχω στις εκπομπές του Γερασίμου και ο Ρουμελιώτης μου είχε στείλει χωρίς να λέει ποιος είναι, αλλά εκείνη την ώρα δεν πιάνω αυτό το σταθμό. Και αποκάλεσε για κάτι που είχα πει στην εκπομπή του Θέμη ψεύτη. Με αυτό αποκλείται να έχει γίνει. Αποστόλη, βάζω το χέρι μου στη φωτιά, να ξέρεις. Κάποια παρεξήγηση θα έχει γίνει. Κάτι θα έχει καταλάβει λάθος. Κάτι θα έχει γίνει λάθος. Το απάντησε και με στοιχεία, αλλά κρύβεται και τότε δεν είχε γράψει ποιος είναι, λέει Αποστόλης από το έγινε. Σου απάντησε ο Ρουμελιώτης και να σε ψεύτη Αποστόλη, δεν πρέπει να έχει γίνει ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Σου μιλάω ειλικρινά. Και όπως λες εσύ, δεν έλεγε το όνομά του. Δεν είναι σίγουρα ο Ρουμελιώτης. Τώρα από εκεί και πέρα έχει γίνει. Αν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα, σου απαντά γι' αυτό γιατί στα υπόλοιπα είναι για άλλους σταθμούς, είτε για τον κρατητικό σταθμό, είτε για άλλους σταθμούς, για άλλους ακροατές. Δεν μπορώ να σου απαντήσω κάτι. Για τον δικό μας σταθμό, πάντως, μπορώ να σου απαντήσω. Δεν θα έχει γίνει αυτό, Αποστόλη. Στο λέω εγώ, βάζω το χέρι μου στη φωτιά και την υπογραφή μου. Θα έχει γίνει κάτι άλλο, θα έχει υπάρξει κάποια παρεξήγηση. Μετά τη θέση στο Center Four, εξασφαλίσαμε αυτή του Γκαρθία του Κλαρινογαμπρού. Μόνο να αφήσει πάλι το μουστάκι, πρέπει να μπει όρο στο καινούριο συμβόλαιο, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Έκανε καλύτερες εμφανίσεις με το μουστάκι, θεωρείς, Αποστόλη. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο. Ακούσατε Ματίας Αλμέιδα και βγήκατε στη γραμμή,
1: Περιμένω να σου πω, να περιμένω ή να ξαναπάρω, γιατί μήπως δεν τελείωσαν τα μηνύματα ακόμα.
0: Ξαναπάρτε μια κύριε Γιώργο, θα σας βγάλουμε σε λίγο.
1: Να σου πω κάτι, ναι. Ολόκληρη τη βίβλο ακούσαμε.
0: Τι να κάνω, να μην τα διαβάσω τα μηνύματα, δεν ήξερα ότι στις κύριε Γιώργο στη γραμμή, θα τα άφηνε για μετά.
1: Εντάξει, τι είπε για τον Αλμέιδα.
0: Πάει στη Μοντερέι, βρήκε ομάδα Αλμέιδα.
1: Ξέρεις με τι συνθήκες πήγε εκεί, έχεις διαβάσει.
0: Με τι.
1: Έχεις ακούσει. Τεσσορακισμένο αυτοκίνητο.
0: Εντάξει, Μεξικό είναι, ναι.
1: Όχι, είναι αλήθεια αυτό που σου λέω.
0: Το ξέρω, το έχω διαβάσει. Ισχύει.
1: Τεσσορακισμένο αυτοκίνητο, όλο το 24ωρο θα το φυλάνε κτλ. Τώρα, όσον αφορά για τον γυάλινο πύργο των άλλων, εκείνο Μαρσάλ, τι είναι αυτή αυτό.
0: Μαρσάλ.
1: Ναι, είναι τώρα οικονόμηση. Οικονόμησε σαν να είδα μαθόμε. Εντάξει. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αποστολία, σου εύχομαι καλή ανάρρωση και επειδή όπως προείπα η δουλειά που κάνεις είναι λειτουργήμα και ο Θεός θα είναι κοντά σου και θα πάνε όλα καλά.
0: Μακάρι κύριε Γιώργο.
1: Έτσι γιατί προσφέρεις και άτομα προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο ποτέ. Δεν έχουν κακή τύχη, έχουν καλή τύχη πάντα. Ό,τι αξίζει σε αυτή τη ζωή, αυτό στον καθένα, αυτό και παίρνει. Δεν μου λες.
0: Ναι.
1: Ακούω τώρα. Κύριε Αντρέα, αν μας ακούς και λυπάμαι που σε κουράζω κάθε μεσημέρι, αλλά αν κουράζεσαι, μπορεί να πας και για ύπνο, ξεκουραστείς λίγο για να έχεις το κουράγιο που είσαι αύριο. Εσύ βέβαια έτσι μου γεια για το φόνο, έτσι.
0: Γεια.
1: Ναι, και μας κουράζει, σας κουράζω λοιπόν. Και εσύ η απάντηση ποια ήτανε, Μούγκα, στη Στρούγκα.
0: Δεν μπορώ να απαντάω στον καθένα, κύριε Γιώργο, τώρα σε ποιον αρέσει και ποιον αρέσει ο Κροατής. Άμα ήθελα να σας κόψω, σας έκοπα. Δική μου είναι εκπομπή. Σας αφήνω και μιλάτε. Οπότε αυτή είναι η απάντησή μου.
1: Δεν το ζούμε.

0: ζητούμενο. Το ζητούμενο,
1: όχι, το ζητούμενο είναι να μιλάνε οι πράξεις και όχι τα λόγια, κύριε Γιώργο. Οι πράξεις μου λένε ότι σας αφήνω να μιλάτε, οπότε δεν έχω κάτι άλλο.
0: Μαθηματικά δεν κάνουμε. Λοιπόν, να έχει πράξη. Εδώ άλλο σου λόγο.
1: Για πείτε.
0: Αυτός, εγώ έχω ασχοληθεί με κανέναν πόσες φορές παίρνει. Με το Χάρη καμιά φορά λέμε, και ο Χάρης είναι ωραίος, τον μου αρέσει, καλός είναι. Λοιπόν, λέμε καμιά μου λέει, Μπαρμπαγιώργο, έφαγε 10 λεπτά, 15 λεπτά.
1: Εντάξει, είναι ωραίος ο Χάρης,
0: κάνει πλάκα. Ξέρω πώς το λέει, όπως δεν το λέει κακοπροαίρετα, εντάξει, υποτύπου καλαμπουργίου και τα λοιπά. Τώρα μας κουνάει το δάχτυλο τώρα, άντε να μην πω καμιά κουβέντα γιατί δεν μ' αρέσει. Ας ασχοληθεί εκεί με αυτά που θέλει να λέει. Άρα διερωτάτε ότι εμάς δεν μας κουράζει που λέει τα ίδια και τα ίδια.
1: Εντάξει, ε? Γιώργο, φτάνει. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω όταν οι Τούρκοι κάνουν αποβατικές ασκήσεις σε νησιά. Ποια νησιά, ρε? Έχουν κάνει νησί. Πού? Πού πάνε στην Βρύγκυπο, στη Χάρτη, στην Αντιγόνη, πού πάνε? Σε ποιο, δηλαδή όταν κάνεις απόβαση εννοείται ότι είσαι επιτιθέμενος, έτσι. Και κάνουν λοιπόν αυτοί οι αποβατικές ασκήσεις. Ναι, σε νησί. Ποιο νησί έχω στο μάτι? Δεν μιλάει κανείς, Δεν πειράζει. Κοντά είναι ο χρόνος. Για να δούμε πόσα πίδια χωράει ο σάκος τους, για να δούμε, γιατί όπως προείπα, αυτοί είναι φαρφατάδες και τίποτα παραπάνω. Λουλουδό με λόγια παίρνουν, δίνουν. Ποιους πολέμους έχει κερδίσει η Τουρκία? Για παίρνουν στα ίσα να πάνε να συγκρουστεί, ξέρω εγώ, με το Ισραήλ. Να συγκρουστεί με μια χώρα οργανωμένη, έτσι. Ποιους?
1: Ναι.
0: Πήγαν στη Λιβύη, αυτοί σκοτώνονται μεταξύ τους για μια μπύρα. Πήγαν απάνω στη Συρία, ρίξανε τον Άσαρ, διαλύσανε τη Συρία. Όπου έχουν πάει, πήγαν στην Κύπρο, περίμεναν την ευκαιρία, γιατί είναι οι πουλοί, περιμένουν και οι τουρκικές εφημερίδες έλεγαν ότι χρειάζεται υπομονή όπως κάναμε με την Κύπρο. Τα λένε αυτά. Εμείς εδώ περί άλλων βάζουμε, εντάξει, εγώ θα τα λέω. Σε όσα έτσι δεν αρέσουν, δεν πειράζει. Προσωπικά δεν πιστεύω να φύγω κανέναν. Εντάξει, η πλειονότητα των Ελλήνων νομίζω ότι θα συμφωνεί με τις απόψεις μου, όσο στα συναισθήματά μου για την Ελλαδίτσα μας. Δεν είναι Ελλαδίτσα, Ελλαδάρα είναι. Και δεν πειράζει. Ας παρεξηγηθούν όλοι μένει. Λοιπόν,
1: μάλιστα.
0: Το παιχνίδι τέλος. Ναι. Περιμένω. Περίμενε. Το τέλος φοβάμαι πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Όχι εμάς, κανέναν από τους Έλληνες δεν φοβάμαι. Φοβάμαι αυτούς τους φιούνους εκεί, τους μεμέτιδες, να επευκαιρία εντός εισαγωγικών. Εχθές πήρα άλλη μια πίκρα, άλλος ένας γκρίζος λύκος δεν έφυγε από την Ελλάδα. Στανχωρέθηκα πολύ, το είχα σίγουρο ότι θα φύγει. Επειδή ας τον έχουμε και αυτόν εδώ. Εμείς μαζεύουμε όλα τα λουλούδια. Τους έχουμε όλους. Τους προστατεύουμε όλους.
1: Ναι.
0: Συγχαρητήρια. Λοιπόν, αυτά έχω να πω.
1: Έγινε, Γιώργο. Να είστε καλά. Πάμε, όχι, δεν έχουμε επόμενη γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε. Ο Χάρης στην ερώτησή μου που το ρώτησα με ενεπόντιος λέει γνήσιος θέμα, ρε. Γεια σου, ρε Χάρη. Παλίκα, ρε. Ο Λευτέρης λέει ο Σάκης σήμερα άρρωστος ήταν, δεν ασχολήθηκε με Ολυμπιακό. Είπε, ξανά είπε ότι δεν θα ασχοληθεί με Ολυμπιακό. Θα σταματήσει για να μην υπάρχει αυτή η τοξικότητα. Το τήρησε σήμερα, οπότε όπως του τη λέτε να του δώσουμε και τα εύσημα, έτσι. Ο Αποστόλης λέει: Θέμη, άκουσα χθες την αποστολή από κοινοποίηση του πρόβλημα υγείας της και μου κόπηκαν τα πόδια γιατί πρόσφατα από τη συγκεκριμένη ασθένεια έχασα πρόσφατα τη σύζυγό μου. Θα ευχηθώ μέσα την καρδιά μου στην αποστολή σε αυτή την κοπελίτσα να ξεπεράσει με ψυχραιμία το πρόβλημα υγείας της, λέει ο Αποστόλης. Αποστόλη, τα λόγια τώρα είναι πολύ φτωχά για να μπορέσω να... Τι να σου απαντήσω τώρα, να ζήσεις, να τη θυμάσαι, φίλε. Και την Αποστολή, να είσαι καλά για το μήνυμά σου. Και πάλι να ζήσεις, να τη θυμάσαι, Αποστόλη.

0: παίρνουμε όλοι τηλέφωνο για διάφορους λόγους. Το καταλαβαίνω. Ο Γιώργο το έχω αναφέρει και εγώ ίδιος. Ο Γιώργος είμαι που λες πολλές φορές στείλει για κανένα θετικό μήνυμα. Για πες μου πώς να στείλω θετικό μήνυμα για τους καθημερινούς μικρούς μεγάλους. Χθες είχε τελικό Europa League, μίλησε κανένα. Ο Χάρης είπε κάτι άλλο για ίντριγκα. Μόνο κάποιος Θόδωρας είπε δύο κουβέντες. Πρέπει να αλλάξει λέει η κουμπή. Όχι, μιλά μου για μπάλα. Μιλά μου γιατί είπε ο προηγούμενος. Λέει για ρε Θέμη, παιχταρά με αγάπη. Λέει ο Γιώργος. Γιώργο, ναι, εντάξει, δεν έχει άκουσα που λες. Δεν έχω μιλήσει πολύ για τελικό Europa League όπου είχαμε. Πολύ ωραία γκολ, ειδικά τα πρώτα δύο γκολ της Φίλα ήταν πολύ ωραία. Αλλά ήταν ένας τελικός, κατά τα ψέματα, Γιώργο, όπου είχε μια ομάδα να παίζει και μια ομάδα απλά να βλέπει περισσότερο. Δεν είναι ο τελικός ο οποίος μας συγκλώνησε. Μείναμε το στόμα ανοιχτό και αν το θυμόμαστε για χρόνια. Είπαμε κάποιες κουβέντες στην αρχή και προχωράμε παρακάτω. Απ' τη μία, εντάξει, και καταλαβαίνω αυτό που δεν σ' αρέσει. Απ' την άλλη, όμως, δεν μπορώ να κάνω κάτι και γι' αυτό. Να είσαι καλά, πάντως, Γιώργο. Καλό απόγευμα, φιλαράκι. Πάμε στον Σάβα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Λέει πράγματι κουράζει ο κύριο Γιώργο. Δώσε θάρρο στο χωριάτι να σ' ανέβει στο κρεβάτι, λέει ο Σάβα Βίκτορ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλά.
0: Ναι, λέει Γιώργο.
1: Δεν έχω δει που πήγα τη σκουσάνη. Το τελευταίο μισάωρο πρώτα απλά θέλω να πω στην Αποστολία, Σιδερένια και keep fighting. Όλες οι σκέψεις πιστεύω όλων των ακροατών είναι μαζί της και πιστεύω θα το ξεπεράσει.
0: Μακάρι.
1: Όχι, δεν υπάρχει μακάρι. Θα το ξεπεράσει. Έτσι ξεκινάμε πάντοτε. Πρώτα απ' όλα από σήμερα δηλώνω Γιώργος Λονδίνο Παναθηναϊκός.
0: Τι κάνεις Γιώργος Λονδίνο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Αρρώστησες.
1: Όσο είναι Ολυμπιακός αυτός που σε πήρε χθες από τον πύργο, άλλο τόσο είμαι Παναθηναϊκός εγώ. Για ρώτησε τον το Καραϊσκάκη, ξέρει που πέφτει. Ή όταν πάει για το Καραϊσκάκη, πάει και πάει, βγάζει στήρια αυτοπλοϊκά και πάει για Κάιρο. Άκου φίλε, δεν είναι κάτι. Το τι θα λέει ο καθένας στον αέρα, από τη στιγμή που δεν βρίζει και δεν προκαλεί άλλους. Αλλά λέει τα πιστεύω του. Αυτά που πιστεύει ότι πρέπει να κάνει η ομάδα του. Και αυτό που πιστεύει θα το πάρει. Άκου τώρα σκεπτικό. Εμείς, χαμηλά λέει το κεφάλι, χαμηλά το κεφάλι να το έχεις εσύ. Χαμηλά το κεφάλι να το έχεις εσύ. Εμείς οι Ολυμπιακοί το κεφάλι το έχουμε μόνο ψηλά. Ακόμα και στις ήττες. Τώρα όμως αυτό είναι άλλη συζήτηση, επειδή για μένα ναι, θέλω να είναι το μήνυμα μόνο για την Αποστολή, για κανένα, ναι, θα τον ευρωνικώσω σε άλλη μέρα. Αλλά να ξέρουν ότι αν νομίζουν ότι δηλώνοντας Ολυμπιακοί δεν αναγνωρίζουμε το δηλητήριο το οποίο τρέχει από το στόμα τους που είναι αντιολυμπιακό, είναι βαθιά ανοιχτωμένοι.
0: Γιώργο, δεύτερο, όπως είπες εσύ πάντως ότι μπορεί να έχει διαφορετική άποψη, έτσι και αυτός μπορεί να έχει διαφορετική άποψη.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να πω γιατί έχει εκείνος διαφορετική άποψη. Αυτός βγήκε για να μου πει τι είναι αυτά που λέει αυτός. Δηλαδή θα πάρω εγώ έγκριση από αυτόν που είναι από τον πύργο, που άμα το ρωτήσεις το πιο ωραίο μέρος στον πύργο ποιο είναι.
0: Εντάξει, ας τον πύργο, μην πιάνουμε τις περιοχές. Μην πιάνουμε τις περιοχές.
1: Μην πιάνουμε Καλαμάτα.
0: Εντάξει, μην πιάνουμε τις περιοχές.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο. Λοιπόν, βγήκε να σου πει ναι, τι θα πρέπει να λέω εγώ.
0: Ναι, και εγώ το απάντησε ότι ο καθένας μπορεί να λέει αυτό που θέλει από τη στιγμή που δεν προσβάλλει
1: κάποιον. Ναι, μα δεν σου λέω εσένα. Εγώ σε αυτόν απαντάω. Αυτός βγήκε να μας βάλει χέρι και να μας λέει τι σου είπε και ο κύριος, ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει, που πέντε χρόνια δεν το έχει πάρει, με τον Μπαρτζόκα προπονητή, χαμηλά το κεφάλι να το πάρουμε. Και εσύ ποιος είσαι ρε, που θα μας πεις θα λέω, ποιος είσαι εσύ, τι είσαι εσύ.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψη του, πάμε παρακάτω Γιώργο.
1: Αυτό, στην Αποστολία μου κράτα γερά, δυνατά, Ολυμπιακά, όπως σου αρμόζει σαν γνήσια γαβρίνα όπως αποκαλείσαι, και για να σου πω και κάτι να το μάθεις. Φίλε, από τον πύργο και εσύ Γαβρίνα νομίζω το ξέρεις, γι' αυτό σε λέω Γαβρίνα, Αποστολία. Γαύρος είναι το σήμα του Ολυμπιακού που στην αρχή Ελλάδα σημαίνει περήφανος. Ένας περήφανος λοιπόν δεν μπορεί να έχει χαμηλά το κεφάλι. Και εσύ φίλοι Αποστολία θα είσαι Γαβρίνα, δηλαδή περήφανη. Και περήφανη θα πάρεις την νίκη σου τη Δευτέρα, όχι στο μπάσκετ, τη μεγάλη νίκη της ζωής. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να πω. Θα πω μέσα να σε ακούσω σε τα χαιρετίσματά μου σε όλους. Στο Γιάννη άκουσα, τον μπήκα και στο Γιάννη. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι έχουν πάρει. Λοιπόν, γιατί για μας είναι και λίγα εκεί πρωί, ρε φουλή, είναι λίγο βάρβαρες.
0: Ναι, κάποια στιγμή, έχουμε πέρα, μια διαφορά.
1: Μεγάλη διαφορά.
0: Μια μεγάλη διαφορά, ναι.
1: Εντάξει, φίλε, δεν μου λες κάτι θα κάνεις αναμετάδοση στο μπάσκετ.
0: Όχι, ο Κογκαλίδης.
1: Κοκαλίδης μόνος του ή με την κυρία Λένα?
0: Ο Κοκαλίδης, η κυρία Λένα και ο Δημοσένης Καρμίρης που θα είναι στο γήπεδο κάνουν
1: σχόλιο. Τα χρόνια πολλά λοιπόν στην κυρία Λένα σήμερα, σε όλους τους Κωστίδες, στον Κώστα από το Εγάλιο, ποιον άλλο Κώστα έχουμε, στον Κώστα από την Καλυθέα, τον Άρχοντα, Κώστα Γερός Νατός, στον Κώστα το Σαμοθράκη, έχουμε κανέναν άλλον, ναι. Ξεχνάμε.
0: Στο σταθμό δεν έχουμε κάποιον, στο, από ακροατές στέλνουν διάφοροι.
1: Ναι, όλους,
0: όλους τους ακροατές και σε όλους και γενικά.
1: Και στην κυρία Λένα, την Κοκαλίδη, και η Κοκαλίδη κρατήστε γερά, μου φοβάστε, γιατί είναι λίγο Παναθηναϊκός αυτή, θα προσπαθήσει να σας κάνει στέρινγκ, να σας ανακατέψει, αλλά εσείς ξέρετε τον τρόπο. Λοιπόν.
0: Δεν έχω να σου απαντήσω κάτι. Έγινε ρε Γιώργαρα, να σε καλά φίλε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε 3 λεπτάκια. Να σας προετοιμάσουμε και λίγο για αύριο, γιατί έχουμε Final Four. Δεν έχουμε και κάθε χρόνο Final Four στην Αθήνα. Αύριο στο γήπεδο θα είναι ο Γιώργος Κουγκαλίδης. Κανονικά έχουμε μετάδοση και τους δύο ημιτελικούς, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και 9 η ώρα Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Δημοσθένης Καρμίρης και Ελένα Καραλή θα είναι στο γήπεδο, όπου θα κάνουν σχόλια κατά τη διάρκεια των ημιτελικών και φυσικά και στον μεγάλο τελικό. Εμείς αύριο θα είμαστε μαζί από τις 3 μέχρι τις 6 παρά λίγα λεπτά, λίγο πριν ξεκινήσει ο ημιτελικός του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε. 3 με 5 θα κάνουμε κανονικά την εκπομπή μας με γραμμές, λίγες ώρες και λίγη ώρα πριν το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού όπου παίζει ο Ολυμπιακός με την Φενέρμπαχτσε. Θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Από τις 5 μέχρι τις 6 θα κάνουμε ένα pre-game με συνδέσεις από το Telecom Center Athens, λίγο πριν τον μεγάλο ημιτελικό του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε. Από εκεί και πέρα, από τις 6 μέχρι τις 10, θα είναι μαζί σας ο Δημήτρης Στρατάκης και 10-12 ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η αυριανή ημέρα. Να πούμε ότι υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα όπου αναφέρουν πως ο Μαγκομέντος Ντόεφ απέρριψε πρόταση ανανέωσης από τον ΠΑΟΚ, ενώ όπως τονίζεται από τη Ρωσία υπάρχει και ενδιαφέρον από την Ελλάδα. Να θυμίσω 33 ετών. Είναι ο Μαγκομέντος Ντόεφ, το συμβόλαιο του οποίου τελειώνει στο τέλος της χρονιάς. Δεν έμεινε ικανοποιημένος από τις όρους της νέας συνεργασίας που του πρόσφερε ο ΠΑΟΚ, οπότε απέρριψε την πρόταση. Μάλιστα, υπάρχουν και προτάσεις από Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και ξαναλέω και από την Ελλάδα. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τις επόμενες ημέρες αν ισχύει αυτό το δημοσίευμα την Σερβία και κάποια ελληνική ομάδα ενδιαφέρεται για τον Μαγκομέντος Ντόεφ. Να διαβάσουμε τα τελευταία σας μηνύματα για να κλείσουμε την εκπομπή. Λοιπόν, ο Μπίλμπα Ετάξη λέει: Αποστολάρα, εύχομαι ολόψυχα να είσαι πάντα δύναμος και να πάρεις 3 φορές τα χρόνια της. Συγγνώμη αν έχω ξεφύγει κάποτε, όλα εδώ μένουν, λέει ο Μπίλμπα Ετάξη στον Αποστόλη, το φίλο ο οποίος έστειλε πριν το μήνυμά του με την γυναίκα του που την έχασε πριν από λίγο καιρό από αυτό το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει και η Αποστολία. Και πάλι Αποστολή, να ζήσεις να τη θυμάσαι φίλε. Ο Κώστας από το Newcastle λέει: Τι ο Σάκης ήταν αυτός? Μόνο συγγνώμη για την ενόχληση, δεν ζήτησε. Θέλουμε πίσω τον τοξικό Σάκη που ξεκίναγε με τη λέξη Ολυμπιακός και έκλεινε με αυτά τα παραμύθια που λένε, λέει ο Κώστας από το Newcastle. Μου φαίνεται τι λέτε στο Σάκη, αλλά στην πραγματικότητα αυτός ο Σάκης σας λείπει. Ο Γιάννης λέει: Τα χαιρετίσματά μου στον Γιώργο, τον Λονδίνο ψυχάρα Ολυμπιακάρα. Χρόνια πολλά στον Κώστα από Εγάλιο και Κώστα από Καλυθέα. Γιάννης Μενίδη, γεια σου ρε Γιάννάρα, να σε καλά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 3. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 3. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στον 943 Intervention Sports. Ο Νίκος Κατσάτσος που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής περνάει στο μικρόφωνο και ακολουθεί η εκπομπή Betline. Πριν τον Νίκο Κατσάτσο έχουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Να είστε όλοι καλά, μείνετε συντονισμένοι εδώ, στον 943 Intervention Sports. Τα λέμε αύριο στις 3. Καλό απόγευμα σε όλους.
2: Intervention Sports. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervention Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervention Sports. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Ωραιάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιο. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
6: 943 Intervention Sports.
5: Η ώρα είναι 5.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.
9: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Είμαι πολύ στενοχωρημένος που δεν καταφέραμε να περάσουμε στο Final Four. Νέος στόχος είναι ο τίτλος του πρωταθλήματος. Όλα όσα γράφονται στο τύπο είναι παραμύθια και στοχεύουν στη δημιουργία εντυπώσεων που αποσκοπεί να διαταράξει την ενότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά, τόνισε σε τουρκικό μέσο ο Εργκίν Αταμάν, ο οποίος παραμένει κανονικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον μέχρι το τέλος σεζόν. Όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις, είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Ήταν το μήνυμα στήριξης του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τον Εργκίν Αταμάν μέσω social media. Ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ ακύρωσε το σημερινό προγραμματισμένο δίπλα με τον Τούρκο τεχνικό. Αν έχει φτάσει να γίνει ρουτίνα η συμμετοχή διαδικασίας στο Final Four, είναι σημαντικό. Κάθε Final Four έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, τόνισε στη συνέντευξη τύπου εν όψη του Final Four ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Βαδίζω προς το τέλος της καριέρας μου. Ευκαιρία να ταΐσω την πείνα μου στα Παπα-Νικολάου. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει ένα εξαιρετικό ρεκόρ στο ΆΚΑ. Από ό,τι λένε και στα ΜΜΕ. Είναι μεγάλη χαρά να έρχομαι στο ΆΚΑ. Θα είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι έχω συνηθίσει, αλλά ελπίζω να είμαστε συγκεντρωμένοι και να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι για 40 λεπτά, δήλωσε ο προπονητής Φενέρμπαχτσε Σαρούνας Διασκεβίτσιος εν όψη του αυριανού ημιτελικού. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας εν όψη του Final Four της EuroLeague ανακοίνωσε η Ελλάς. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα μετακινηθούν μαζικά στις 3 με τη γραμμή 1 του ηλεκτρικού από τον σταθμό ΙΣΑΠ Φαλήρου με προορισμό τον σταθμό Ειρήνη, ενώ της Φενέρμπαχτσε στις 2 με 2 και 10 από το Θησίο έως την Ερατζιώτισσα. Οι φίλοι των Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα μετακινηθούν με λεωφορεία από το Καλλιμάρμαρο με ώρα επιβίβασης στις 4. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ραντεβού του Χωσέλιος με τη Λίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για τον σχεδιασμό της νέας χρονιάς στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Στην Αγγλία βρίσκεται ήδη ο Κωστίνια ώστε να ολοκληρώσει την μετάφραση στην Brighton. 11 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να βάλουν στα ταμεία τους οι Πειραιώτες. Οι Ερυθρόλευκοι ενδιαφέρονται για το 30χρονο χαφ της Ράγιο Βαγεκάνου Νάι Λόπεθ. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, πολύ πιθανό είναι ο δανεισμός του Ντιόγκο Νασιμέτο στη Ρίο Αβε, όπως αναφέρει ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Πάμπλο Ολιβέιρα. Ο Άγιο Μπελκαμπή συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Εθνικής Μαρόκου εν όψη του Παγκοσμίου Κυπέλου το καλοκαίρι.

0: Η ΔΕΑΒ επέβαλε το κλείσιμο των θυρών 21 και 23 στην Allwyn Arena στον πρώτο επίσημο μάτς της ΑΕΚ τη νέα σεζόν, καθώς φιλαθλήτες κατέστρεψαν το τορνικέ στις δύο συγκεκριμένες θύρες. Ο Ηλιόπουλος είναι ο καλύτερος πρόεδρος που είχα ποτέ. Θέλω να παίξω με την ΑΕΚ στο Champions League, ανέφερε σε συνέντευξή του σε σέρβικο μέσο ο Μάρκο Νίκολιτς. Η Στουτγκάρντ ενδιαφέρεται για τον 22χρονο μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέγια, σύμφωνα με την γερμανική Bild. Κατηγορηματική είναι στον ΠΑΟΚ, ο παίκτης έχει συμβόλαιο, τονίζουν στους ασπρόμαυρους. Αρνητικά φαίνεται να απάντησε σε πρόταση ανανέωση ο Μαγκομέντος Ντόεφ, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία. Ο 38χρονος προπονητής Γιάκουμπ Νίστρουπ, νούμερο ένα στόχος του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στο στόχαστρο της Άιντρα Φραγκφούρτης, σύμφωνα με την Δανέζικη Κάμπο. Υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος για να υπάρξει συμφωνία με το τριφύλι, τονίζει το δημοσίευμα. Να ανανεώσει το συμβόλαιο του Γιάννη Γιαννιώτα, θέλει ο Άρης. Ο Λεβαδιακός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο Γερμανό επιθετικό του Ατρομήτου, Μακάνα Μπάκου. Η Καλαμάτα εξετάζει την περίπτωση του 24χρονου Κωσταρικανού εξτρέμ της Χάρτς Κένεθ Βάργκας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κέβιν Χιμένες. Τελευταίος χορός για τη φετινή Super League στις 6, ο Ατρόμητος υποδέχεται στο Περιστέρι τον υποβιβασμένο Πανσεραϊκό στο πλαίσιο της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής των play-out. Η γαλανόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε ελεύθερη είσοδο για τον κόσμο. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Endreden Sports σε περιγράφει Μιχάλη Σόιλε και τηλεοπτική από Nova Sports 2. Η Κηφισιά κοντράρεται με την ΑΕΛ στο Απόστολος Νικολαίδης. Οι Λαρισαίοι δίνουν το τελευταίο τους παιχνίδι στην Αλφα Εθνική, καθώς από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στη Super League 2. Σέντρα στις 7, περιγράφει για τον 943 Intervention Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 2. Την ίδια ώρα ο Πανετολικός φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολη στο Αγρίνιο. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 1. Η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται για τον 32χρονο διεθνή τερματοφύλακα Οδυσσέα Βλαχοδήμο, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στη Σεβίλη από την Νιουκάστιλ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Τουρκία. Ο Ματίας Αλμέιδα θα είναι ο νέος προπονητής της Μοντερέι, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Για τον πρώτο αγώνα των μπαράζ υποβιβασμού της Bundesliga στις 9.30 Wolfsburg Paderborn. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του 69χρονου Ιταλού προπονητή Αλμπέρτο Τζουλιάνι, υπογράφοντας συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη κληρώθηκε εναντίον της Τσέχας νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης Λίντα Νόσκοβα στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Betline.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε Facebook. Στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Καλησπέρα, καλησπέρα στο ακροατήριο το 943 Internet and Sports. Το Betline της 5ης, 21ης Μαΐου, αρχίζει τώρα. Πρώτα απ' όλα, εύχομαι σε όλους τους Κωνσταντινούς και σε όλες τις Ελένες όλης της γης χρόνια πολλά, να χαίρονται το όνομά τους και να έχουν πάντα αγάπη, υγεία και δύναμη.

Ήρθε η μεγάλη ώρα. Ήρθε η μεγάλη ώρα. Αύριο έχουμε το Final Four της EuroLeague για τη σεζόν 2025-26 στο Telecom Center Athens, στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών. Η μεγάλη ώρα της γιορτής ευρωπαϊκού μπάσκετ έφτασε. Και ως γνωστόν θα αφιερώσουμε σήμερα την εκπομπή πάνω στο μεγάλο αθλητικό γεγονός που διοργανώνει η χώρα μας. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Έχουμε να πούμε για εκτιμήσεις. Έχουμε να πούμε για το τι μπορείτε να παίξετε, καθώς υπάρχουν διάφορες επιλογές που μπορείτε να κάνετε πάνω στο Final Four. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στην πορεία. Και εννοείται πως μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς στην εκπομπή με τον πιο απλό και δωρεάν τρόπο, μέσω Viber. Οπότε, ακούστε προσεκτικά. 6939-943-3. Επαναλαμβάνω, γιατί η επανάληψη μήτυρ μαθήσεως. 6939-943-943, το Viber του 943 Intervention Sports, για να στείλετε τις προβλέψεις σας, τους κουβάδες σας, τις ιστορίες σας και ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Αρκεί στο τέλος της ημέρας να βγούμε κερδισμένοι.

Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε με το κύριο, να πούμε ποιοι είναι οι αγώνες. Αύριο, Παρασκευή, 22 Μαΐου, έχουμε τους ημιτελικούς του Final Four της EuroLeague. Στις 6 ώρα έχουμε τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε, ενώ ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης θα πραγματοποιηθεί 3 ώρες αργότερα, στις 9. Όλα τα Final Four έχουν την μαγεία τους, όλα τα Final Four και όλοι οι τελικοί έχουν αυτό το κάτι που σε τραβάνε. Είναι μια φάση όπου όλα μπορούν να συμβούν σε τέτοιες φάσεις, είτε είναι ένας τελικός είτε είναι ένα Final Four. Όλα μπορούν να συμβούν. Και το αυριανό Final Four με Ολυμπιακό, Φενέρ, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται συναρπαστικό.

Πάμε να δούμε λίγο τώρα, εφόσον είπαμε τους αγώνες. Πάμε να δούμε τώρα τι μπορείτε να παίξετε για να κερδίσετε στο Final Four, καθώς δεν μπορείτε να παίξετε, δεν παίζετε μόνο σε αγώνες, μπορείτε να παίξετε και σαν να λέμε τα λεγόμενα μακροχρόνια. Όχι ακριβώς μακροχρόνια, γιατί εντάξει το Final Four έχει διάρκεια 2 μέρες. Αλλά έχει ειδικά στοιχήματα από την αρχή μέχρι το τέλος του Final Four που αξίζει να τα ακούσετε. Spoiler, δεν έχω κάνει κάποια προσωπική επιλογή γιατί είναι δύσκολο, οι επιλογές μου είναι πάνω στους αγώνες, αλλά εννοείται πως θα αναφερθούν και όλα αυτά γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να παίξει. Ποιος είμαι εγώ να του πω όχι. Ξεκινάμε με το αυτονόητο, τον νικητή της EuroLeague που για όποιους ενδιαφέρονται, τον Ολυμπιακό τον δίνει 2-10, Real Madrid 4-80, Fenerbahce 5 και Valencia 5. Πρώτο φαβορί ο Ολυμπιακός και δεν ξέρουμε αν θα πέσει μέχρι το τέλος της ημέρας κι άλλο. Γενικά είναι πολύ αμφιλεγόμενο, αλλά εντάξει, είναι για τον Ολυμπιακό μια ευκαιρία. Έχουμε και κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο κιόλας. Έχουμε την χώρα την οποία θα κατακτήσει την EuroLeague, που εντάξει, οι χώρες οι οποίες είναι στις επιλογές είναι τρεις. Είναι η Ελλάδα με τον Ολυμπιακό, η Ισπανία με Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης και η Φενέρμπαχτσε και η Τουρκία με την Φενέρμπαχτσε. Για όσους ενδιαφέρονται για τις αποδόσεις, εντάξει, η Ελλάδα έχει 10 για τον απλούστατο λόγο ότι ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ελληνική ομάδα και η Τουρκία έχει απόδοση 5 για τον απλούστατο λόγο ότι η Φενέρμπαχτσε είναι η μοναδική τουρκική ομάδα. Ωστόσο, στην Ισπανία, λόγω της συμμετοχής των δύο ομάδων και μάλιστα θα είναι και ο ημιτελικό, θα είναι και μία εκ των φιναλίστ η Ισπανία. Ό,τι και αν γίνεται, περάσει η Βαλένθια, είτε περάσει η Ρεάλ, οι ισπανικές ομάδες είναι. Θα έχει τέλος πάντων η Ισπανία εκπρόσωπο στον τελικό και έχει απόδοση 2,5. Γενικά δεν είναι κάτι που βλέπω εγώ προσωπικά συνέχεια να προβλέψεις την χώρα την οποία θα ένα τρόπο, είτε είναι Champions League είτε είναι EuroLeague. Γενικά δεν είναι και στα γούστα όσον αφορά τις επιλογές, αλλά όποιος θέλει παίζει.

Και έχουμε κάτι πιο, σαν να λέμε, απλό, σαν να λέμε που το έχουμε δει πιο πολλές φορές. Το πιθανό ζευγάρι του τελικού. Έχουν βγει και γι' αυτό αποδόσεις. Ολυμπιακός Βαλένθια και Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης έχουν και τα ίδια την ίδια, έχουν και τα δύο την ίδια απόδοση. Έχουν τρία. Ενώ το Ρεάλ Μαδρίτης Φενέρμπαχτσε και το Φενέρμπαχτσε Βαλένθια έχουν απόδοση 4,5.

Και εφόσον πήγαμε στις επιλογές των νικητών και του τελικού, έχουμε στοιχήματα και για ομάδες παίκτες, καθώς έχουμε την ομάδα η οποία θα σκοράρει τους περισσότερους πόντους στο Final Four. Ο Ολυμπιακός έχει απόδοση 2.60, πρώτη θέση Βαλένθια, ίδια απόδοση με τη Real Madrid 3.25 και η Φενέρμπαχτσε έχει απόδοση 10. Συνεχίζουμε, περισσότερα κλεψίματα, πάλι ο Ολυμπιακός προηγείται, απόδοση 2.90, Βαλένθια 3.50 στη δεύτερη θέση, τρίτη θέση η Real Madrid με απόδοση 3.75 και στην τελευταία θέση η Fenerbahçe. Όπως καταλαβαίνουμε και όπως μπορεί να αντιληφθεί κάποιος, οι στοιχηματικές βάζουν την Fenerbahçe ως το απόλυτο outsider. Πάμε λίγο τώρα και στις assist. Ο Ολυμπιακός 2.25 πρώτο φαβορί και στις assist. Βαλένθια απόδοση 3 στη δεύτερη θέση, τρίτη θέση η Real Madrid με απόδοση 4.5 και με απόδοση 10 η Φενέρμπαχτσε ως η ομάδα με τις περισσότερες assist. Έχουμε επίσης και επιλογές που μπορεί να παίξει κάποιος. Έχουμε ομάδα με τα περισσότερα τρίποντα, όπου σε αυτή την κατηγορία προηγείται η Βαλένθια στις αποδόσεις, καθώς έχει απόδοση 2.5. Δεύτερο φαβορί είναι ο Ολυμπιακός με απόδοση 3.75, όπως και η Real Madrid έχουν ακριβώς την ίδια απόδοση με τους Πειραιώτες, και η Fenerbahçe στην τελευταία θέση με απόδοση 6. Ομάδες με τις περισσότερες τάπες, η Βαλένθια υπερτερή με απόδοση 2.75, η Real Madrid είναι στη δεύτερη θέση με απόδοση 3.20, ο Ολυμπιακός είναι τρίτος με απόδοση 3.75 και η Φενέρμπαχτσε είναι τέταρτη με απόδοση 6.5. Και έχουμε και μια τελευταία κατηγορία που μπορεί να διαλέξει κάποιος να ποντάρει όσα λεφτά θέλει. Δεν είναι υποχρεωτικό, είπαμε. Για την πλάκα μας παίζουμε και εννοείται όχι μόνο για την πλάκα μας, αλλά και σκοπός είναι να κερδίσουμε από την πλάκα μας, έτσι. Απλά εννοείται όλα με ένα όριο. Λοιπόν, και έχουμε και την ομάδα με τα περισσότερα rebound. Ποια ομάδα μετά το Final Four θα έχει τα περισσότερα rebound? Λοιπόν, σε αυτή την κατηγορία πρώτο φαβορί είναι ο Ολυμπιακός με απόδοση 1.95, η Βαλένθια στη δεύτερη θέση με απόδοση 4, με απόδοση 5.5 η Real Madrid στην τρίτη θέση και η Φενέρμπαχτσε με απόδοση 6.5 στην τελευταία θέση. Και σιγά σιγά θα πάμε να πούμε τις επιλογές μας, αλλά πάμε να δούμε λίγο τα τρία φαβορί, στοιχηματικά φαβορί πάντα, στις κατηγορίες των παικτών, καθώς έχουμε παίκτη με τα περισσότερα rebound, top assister, πρώτο scorer σε τρίποντα, πρώτο σε κλεψίματα, πρώτο scorer και πρώτο στα block, πρώτο στις τάπες. Για top scorer είναι τρία φαβορί. Ο Σάσα Βεζένκοφ, απόδοση 3.25. Τάιλερ Ντόρσεϊ 7. Τάλεν Χόρντον Τάκερ 8. Είναι τα τρία φαβορί για την απόδοση του πρώτου scorer. Έχουμε και το MVP που μεγάλο φαβορί είναι για MVP του Final Four με απόδοση 3. Και έχουμε και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ με απόδοση 8 στη δεύτερη θέση, ενώ ακολουθεί ο Ζαν Μοντέρο με απόδοση 9. Για τα περισσότερα rebound έχουμε φαβορί τον Νίκολα Μιλουτίνοφ απόδοση 2.40, δεύτερο Σάσα Βεζένκοφ απόδοση 3 και Ουσμάν Αλάρι απόδοση 7. Είναι τα τρία πρώτα φαβορί για τα rebound. Στις assist, πάμε στις assist, όπου φαβορί είναι ο Τόμας Γόκαπ με απόδοση 2.5, Ζαν Μοντέρο απόδοση 3 και Φακούντο Καμπάτσο απόδοση 4, είναι τα πρώτα φαβορί, και μετά ακολουθεί κοντά στους τρεις παίκτες που αναφέραμε ο Wade Baldwin με απόδοση 6. Για τον παίκτη που θα ευστοχίσει στα περισσότερα τρίποντα έχουν φαβορί 2 οι στοιχηματικές, τον Tyler Dorsey και τον Evan Fournier με απόδοση 4. Μετά ακολουθεί

Τάρκ Μπέροβιτς με 6 και με 7, ο Φακούντο Καμπάτσο, ενώ ακολουθούν με απόδοση 9 η Μπραν Κουμπάντιο και Σάσα Βεζένκοφ. Για τα περισσότερα κλεψίματα, το μεγάλο φαβορί είναι ο Τόμας Γουόκαπ με απόδοση 4,5. Εβάν Φρουνιέ 5,5 στην δεύτερη θέση. Η τρίτη θέση ο Φακούντο Καμπάτσο. Και έχουμε στην τέταρτη θέση τον Κάμερον Τέιλορ και τον Wade Baldwin με απόδοση 8 και με απόδοση 9 ο Τάιλερ Ντόρσεϊ κλειδώνει την πρώτη πεντάδα. Και για τις περισσότερες τάπες έχουμε τον πάλι τον Αλάρη να είναι φαβορί με 3,25 απόδοση. Ντόντα Χολ δεύτερος με απόδοση 3,50, απόδοση 7 για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο Νέιτ Ρίβερς ακολουθεί στη λίστα με απόδοση 10. Έχει πάρα πολλές κατηγορίες που μπορείτε να επιλέξετε και έχει και πάρα πολλές επιλογές που μπορείτε να κάνετε πάνω στο Final Four. Νομίζω ήρθε η ώρα να πάμε για τις προβλέψεις και θα ξεκινήσουμε. Κανονικά θα ξεκινάγαμε με τον αγώνα της ελληνικής ομάδας. Ωστόσο, αν το πάω λίγο διαφορετικά, θα ξεκινήσω την πρόβλεψή μου με τον αγώνα Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Η Βαλένθια, η σταχτοπούτα, η πρωτάρα του Final Four, όπου έκανε την μεγάλη έκπληξη και απέκλεισε τον Παναθηναϊκό ΕΠΑ από μια σειρά που θα μείνει στην ιστορία για τους λάθος λόγους για εμάς τους Έλληνες φιλάθλους, αλλά θα μείνει στην ιστορία από πλευράς Ισπανών, καθώς πραγματοποίησαν ανατροπή από 0-2 διπλό break. Είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός τα δύο πρώτα παιχνίδια. Εν συνεχεία ο Παναθηναϊκός χάνει στο ΆΚΑ τα άλλα δύο και εν τέλει χάνει στο τελευταίο παιχνίδι 81-64 ο Παναθηναϊκός, ώστε η Βαλένθια να είναι αυτή που θα πάρει το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Ένα παιχνίδι ενδιαφέρον και ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται να ραγίσει οι καρδιές. Για κάποιο λόγο πιστεύω ότι θα δούμε πολύ ωραίο παιχνίδι στο Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Και εντάξει, τώρα από επιλογές, αυτό που μου βγαίνει να επιλέξω είναι με απόδοση 1.85 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης over 174,5, είναι μια καλή επιλογή. Ωστόσο, αυτή την έχω για backup, καθώς είναι κάτι άλλο που με τραβάει.

Και αυτό που με τραβάει είναι με απόδοση 4,75, ένα match combo, να κερδίσει Βαλένθια και πρώτο σκόρερ του αγώνα για Μοντέρο. Γιάν Μοντέρο, απόδοση 4,75, είναι μια επιλογή η οποία μπορεί να είναι κάπως ακραία, αλλά πιστεύω ότι η Βαλένθια θα είναι μία εκ των φιναλίστ της EuroLeague. Επαναλαμβάνω, νίκη Βαλένθια και Ζαν Μοντέρο πρώτο σκόρερ με απόδοση 4,75 match combo.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 5 και 27. Θα κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις. Μην φύγει κανείς. Επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής.
1: 9.43 Intermeten Sports.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την

0: B2Line.
1: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
0: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
2: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 93 Intervetten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Η ώρα είναι 5 και μισή.

Επιστρέψαμε και δεν χάνουμε χρόνο. Συνεχίζουμε το Betline της Πέμπτης εδώ στο 943 Intervetant Sports και πάμε να διαβάσουμε λίγο το μήνυμα του φίλου του Τόλι, ο οποίος δίνει σήμερα και προγνωστικό για το ποδόσφαιρο, καθώς έχουμε τρεις αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής των play-out της Super League, όπου στις 6 ώρα ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει τον Πανσεραϊκό, στις 7 η Κηφισιά φιλοξενεί την ΑΕΛ, όχι φιλοξενεί, αντιμετωπίζει την ΑΕΛ στο Απόστολος Νικολαίδης της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, και ο Πανετολικός αντιμετωπίζει τον Αστέρα στο Αγρίνιο την ίδια ώρα που η Κηφισιά θα φιλοξενήσει την Λάρισα. Ο Τόλης δίνει άσο τον Πανετολικό και εννοείται πως δεν θα έλειπε το μπάσκετ από το σημερινό, καθώς δίνει νικητή EuroLeague Ολυμπιακό. Δίνει το τέταρτο αστέρι στους Πειραιώτες. Μακάρι, μακάρι, γιατί όταν μια ελληνική ομάδα καταφέρνει και διακρίνεται και κατακτά ένα τρόπαιο σε μια διεθνή διοργάνωση, είναι μια νίκη και για την Ελλάδα. Βασικά είναι πρώτα μια νίκη για την Ελλάδα και μετά για τον σύλλογο, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, ειδικά σε ένα άθλημα όπως το μπάσκετ που έχουμε πάρα μα πάρα πολλές επιτυχίες. Τόλι, καλή επιτυχία!

Και ήρθε η ώρα να πάμε στο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Ο Ολυμπιακός το τελευταίο διάστημα παίζει το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη αυτή την περίοδο που μιλάμε, και όπως ακούσατε και στο πρώτο μισό της εκπομπής, σε όλες τις κατηγορίες είναι το πρώτο φαβορί. Οπότε εννοείται πως ο Ολυμπιακός δεν έχει εύκολο έργο απέναντι στην Φενέρμπαχτσε του Σάρας Γιασκεβίτσιος, η ομάδα η οποία κατέκτησε την EuroLeague πέρσι, είναι η εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης, τουλάχιστον μέχρι αύριο. Είναι η Φενέρμπαχτσε η εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μένει να δούμε τώρα, θα διατηρήσει το στέμα της ή θα αλλάξει χέρια. Αυτό είναι μια μεγάλη ερώτηση. Και αύριο στις 6 ώρα θα μας λυθούν όλες οι απορίες.

Για το Ολυμπιακό Φενέρμπαχτσε έχω επιλέξει όχι για νίκη, γιατί στις ελληνικές ομάδες, εκτός από πολύ λίγες περιπτώσεις που εκεί είμαι σίγουρος ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα επιλέξω νίκη ελληνικών ομάδων, ειδικά στο μπάσκετ, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ να επιλέγω για παίκτες. Μ' αρέσει πάρα πολύ να επιλέγω για παίκτες και για παίκτη θα επιλέξω σήμερα. Αύριο πιστεύω είναι που θα λάμψει, χωρίς καμία υπερβολή, θα λάμψει το αστέρι του Σάσα Βεζένκοφ. Από τον Ιανουάριο και μετά ο MVP της φετινής διοργάνωσης, της κανονικής διάρκειας της φετινής Euro, έχει κάνει ένα τρομερό, δεύτερο μισό, άσχετα αν δεν ξεκίνησε αρκετά καλά. Είναι και ο πρωτοσκόρερ της διοργάνωσης, οπότε δεν μπορούμε να τον ξεγράφουμε έτσι. Εννοείται πως αρκετές πιθανότητες έχει και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, αλλά με αυτό που θα πω μπορεί να ακουστεί υπερβολικό, αλλά πιστεύω ότι ο Σάσα Βεζένκοφ θα είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Σάσα Βεζένκοφ, top scorer αγώνα με απόδοση 2. Αυτή είναι η επιλογή μου. Πιστεύω ότι ο Βούλγαρος MVP της EuroLeague και μεγάλο αστέρι του Ολυμπιακού θα είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής, θα είναι ο μεγάλος κυρίαρχος του αυριανού ημιτελικού.

43 Hydrogen Sports των φίλων και συνεργατών. Ο Μιχάλης, θα ξεκινήσουμε σήμερα τον Μιχάλη Σοηλέ, ο οποίος επειδή θα βρίσκεται στο Περιστέρι λόγω του αγώνα Ατρόμητος Πανσεραϊκός για να καλύψει την αναμέτρηση για τον 943 Hydrogen Sports, δεν θα μπορέσει να βγει τηλεφωνικά για να τα πει, οπότε τα έστειλε σε φωτογραφία και έδωσε για τους δύο ημιτελικούς, για το Valencia Real Madridis. Έδωσε πρώτο σκόρερ του αγώνα Ζαν Μοντέρο με απόδοση 2.75, ενώ στο Ολυμπιακός Φενέρ έκανε επιλογή με τον Σάσα Βεζένκοφ να είναι ο παίκτης με τα περισσότερα rebound στην αναμέτρηση με απόδοση 2.65. Ανακεφαλαιώνω, Valencia Real Madridis, παίκτης με τους περισσότερους πόντους, top scorer, αγώνα Ζαν Μοντέρο, απόδοση 2.75, και παίκτης με τα περισσότερα rebound στο Ολυμπιακός Φενέρ, Σάσα Βεζένκοφ, απόδοση 2.65.

0: Θα κάνουμε και λίγο μη ποδοσφαιρική παρέμβαση, καθώς έχουμε τον Δημήτρη Στρατάκη, ο οποίος έχει επιλέξει σημερινούς αγώνες, ποδοσφαιρικούς αγώνες, αλλά έχει και πρόβλεψη τουλάχιστον για το ποιος θα κατακτήσει την EuroLeague, οπότε αξίζει να ακούσετε τις εκτιμήσεις του Δημήτρη, όπου είναι ένας εκ των πιο εύστοχων στην εκπομπή και όχι μόνο. Τέλος πάντων, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Δημήτρη, καλησπέρα. Σου δίνω το μικρόφωνο για να δώσεις ψωμί στο λαό και τις προβλέψεις σου.
1: Γεια σου Νικόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους αγρότες του 943 Intervet Sports. Λοιπόν, όσον αφορά το Final Four που έλεγες,
0: θα ξεκινήσουμε αυτό.
1: Ο Ολυμπιακός θα επικρατήσει, θα είναι ο κατακτητής της κορυφής, έτσι όπως λέει και το τραγούδι.

0: Να σου πω την αλήθεια, και MVP βλέπω τον Φουρνιέ.
1: Βλέπεις, όπα, όπα, αυτό είναι βομβούλα, βομβούλα. MVP Φουρνιέ, είναι πιθανό, είναι πιθανό, αλλά συνήθως, συνήθως οι περισσότεροι έχουν δύο επιλογές τουλάχιστον για τον Ολυμπιακό. Είτε αυτός θα είναι ο Βεζένκοφ, είτε αυτός θα είναι ο Ντόρσεϊ. Αλλά ο Φουρνιέ, καλή επιλογή, οκ.
0: Εγώ βλέπω Φουρνιέ, εμπαστερήτως.
1: Να ξέρεις, λοιπόν, απλά πριν συνεχίσεις...
0: Και αν θέλεις και τελικό, παρακινδυνεμένο βέβαια, Ολυμπιακός Ρεάλ.
1: Δεν βλέπεις Βαλένθια τελικό, ε?
0: Όχι, δεν βλέπω Βαλένθια. Λοιπόν, νομίζω η πανέλα της Ρεάλ θα υπερισχύσει παρά το γεγονός.
1: Λοιπόν, απλά στο λέω ενημερωτικά. Mm-hmm. Οι επιλογές που έχεις κάνει είναι Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης, ζευγάρι τελικού, απόδοση 3, η μία επιλογή. Η άλλη επιλογή, MVP του Final Four, Εβάν Φουρνιέ, έχει απόδοση 12 και νικητή EuroLeague Ολυμπιακό, απόδοση 2-10. Οπότε...
0: 2-10, πολύ καλή απόδοση.
1: Έχεις όχι, έχεις κάνει πολύ καλές επιλογές.
0: Mm, για να δούμε, καλές επιλογές κρίνονται εκ του αποτελέσματος.
1: Καλά, αυτό είναι το σίγουρο. Αλλά εντάξει, για πρώτη εικόνα έχουμε... Τουλάχιστον για πρώτες εκτιμήσεις έχουμε καλές επιλογές. Τώρα, μακάρι να βγούμε αληθινοί τουλάχιστον στο τέλος της ημέρας.
0: Έχεις δώσει προβλέψεις για το Final Four, δεν άκουγα πριν.
1: Έχω δώσει για τους ημιτελή επιλέξη όμως κάτι μετά το τέλος. Θεώρησα τουλάχιστον να το πάμε στους αγώνες για να μην, για να μην γρουσουζέψουμε κανέναν, κατάλαβες.
0: Όταν λες έχεις δώσει για τους ημιτελικούς, τι εννοείς?
1: Σάσα top scorer στον αγώνα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε με απόδοση 2 και Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, άσο και πρώτο scorer Μοντέρο με απόδοση 4.75.
0: Μάλιστα. Okay, για να δούμε λοιπόν, Νικόλα. Για να δούμε. Έχω και μια τριάδα ποδοσφαιρική από το σημερινό πρόγραμμα.
1: Και γιατί να μην τυπείς?
0: Να τυπώ βεβαίως. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα. Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Ο αγώνας αυτός αρχίζει 6, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, σωστά, σωστά θυμάσαι. 6 ώρα αρχίζει.
0: 6 ώρα. Θεωρώ ότι έχει γκολ ένα διάφορο παιχνίδι, όπως και τα τρία παιχνίδια του σημερινού προγράμματος της τελευταίας αγωνιστικής των play-outs είναι αδιάφορα. Θεωρώ ότι έχει τέρματα και ο Πανσεραϊκός παίζει ανοιχτό ποδόσφαιρο. Και ο Ατρόμητος, εν πάση περιπτώσει, είναι μια ομάδα ικανή να βάλει γκολ. Over 2,5 και ο αγώνας Ajax Groningen. Είναι ένα μονός αγώνας ημιτελικά για το ποια ομάδα θα βγει στο Conference League από την Ολλανδία. Καημένε Ajax που κατάτησες, έτσι. Ajax λοιπόν Groningen, over 2,5 και εδώ.
1: Okay.
0: Και τέλος από το βελγικό πρωτάθλημα, Malin Club Brugge, διπλό. Κλάμπρις νομίζω ότι από σήμερα θα θέσει τις βάσεις, πολύ πιθανόν και με το διπλό να κατακτά το φετινό πρωτάθλημα του Βελγίου. Άρα Ατρόμητος Πανσεραϊκός over 2,5, Ajax Groningen over 2,5 και Κλάμπρις διπλό, Malin Club Brugge είναι ο αγώνας. Αυτή η τριάδα είναι κοντά στο 4 και καλή επιτυχία.
1: Απλά, λιτά και κατανοητά. Είπε την τριάδα ο Δημήτρης, αλλά είχαμε και το μπάσκετ, γιατί δεν γινόταν να λείπει το μπάσκετ μέρες που είναι. Όχι, οπότε βέβαια. Εντάξει, σε ευχαριστώ για ακόμα μια συμμετοχή. Εννοείται πως έχεις καταλάβει ότι έχει καθιερωθεί όλο αυτό τώρα. Είναι αυτονόητο να το συζητάμε.
0: Ευχαριστήσεις μου, φίλε, ευχαριστήσεις μου, να είσαι καλά.
1: Επίσης.

Εννοείται πως όποιος θέλει στέλνει στο 6939-943 τις προβλέψεις του και τις εκτιμήσεις του για το Final Four. Ένα Final Four το οποίο αναμένεται πάρα, όχι πάρα πολύ απλά ανταγωνιστικό, πάρα πολύ θεαματικό.

0: Θα κάνουμε λίγο μια παρένθεση από τα.
1: Τους αγώνες μπάσκετ. Να πούμε λίγο ότι όπου να αρχίζει ο αγώνας Ατρόμητος Πανσεραϊκός, τελευταία αγωνιστική των play-out, εντάξει, είναι μια τελευταία διάφορη αγωνιστική των play-out, όπου μάλιστα δεν κρίνεται κάτι, ό,τι ήταν να κριθεί κρίθηκε. Η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός υποβιβάζονται. Απλά θέλουν και οι δύο ομάδες, ο Πανσεραϊκός στο Περιστέρι και η Λάρισα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, να ολοκληρώσουν

την παρουσία τους στην Super League με νίκη την Αλφα Εθνική με ψηλά το κεφάλι. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, ένα παιχνίδι που βρίσκει και τις δύο ομάδες να ανακουφίζονται στο τέλος.

0: Εννοείται πως από το Final Four δεν γίνεται να λυπεί ο 943 Ιντερνετ Sports, ο οποίος θα βρίσκεται εκεί με Δημοσθένη Καρμύρη, Λένα Καραλή και Γιώργο Γκαλίδη στο ΆΚΑ, σε περιγραφή του τελευταίου ο αγώνας στις 6 Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, όπου ας ελπίσουμε ότι το τρόπο θα καταλήξει στην ελληνική ομάδα. Πάμε λίγο να διαβάσουμε κάποια από τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Κώστα Παπανικολάου, του προπονητή και του αρχηγού του Ολυμπιακού, αντίστοιχα πάνω στο Final Four. Συγκεκριμένα ο αρχηγός είχε πει, ο Κώστας Παπανικολάου: «Βαδίζω προς το τέλος της καριέρας μου, ευκαιρία να ταΐσω την πείνα μου». Ενώ ο Γιώργος Μπαρτζόκας δήλωσε ότι αν έχει φτάσει να γίνει ρουτίνα η συμμετοχή στο Final Four, είναι σημαντικό. Κάθε Final Four έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Ήτανε κάποια από τα λόγια του προπονητή του Ολυμπιακού, αλλά και του αρχηγού των Ερυθρολεύκων, όπου συμμετέχουν σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four, αν δεν κάνω λάθος, 2022, 23, 24, ναι, σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four. Κάπου εδώ αυτά είναι. Έλα, και έχουμε το καλύτερο κλείσιμο. Έχουμε τις προβλέψεις του Θέμη του Παγιού, όπου δεν γινόταν να λείπει. Ο λόγος εσένα.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Αύριο για το Final Four, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, νίκη Ολυμπιακού και άντερ 171,5 πόντους σε απόδοση 1,94. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της Φενέρμπαχτσε και το σκορ το λέω πάρα πολύ ψηλό. Στον άλλο είναι ημιτελικό Βαλένθια Ρεάλ, να σκοράρουν και οι δύο ομάδες τουλάχιστον 83 πόντους, over 82,5 δηλαδή κάθε ομάδα, και εκεί απόδοση κοντά στον διπλασιασμό. Και έχουμε και δύο ποδοσφαιρικά, μια διάδα από σήμερα. Αλ Νάσρ Ντάμακ, άσο και over 2,5 σε απόδοση 1,50. Μαζί με το Αλ Φεϊχά Αλ Χιλάλ, διπλό και over 2,5 σε απόδοση 1,58. Αλ Χιλάλ και Αλ Νάσρ πάνε για πρωτάθλημα, οπότε πιστεύω θα μπορέσουν να κερδίσουν και να συνδυαστεί με το over 2,5. Διάδα αυτό μαζί, έτσι. Αυτά.
0: Ήτανε το καλύτερο κλείσιμο. Αυτό ήταν και το bet line της Πέμπτης με τον buzzer beater του Θέμη Παγιούρα να ολοκληρώνει την εκπομπή. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Σάκης Μπουσδούνης, Sports On Air Live 6 με 8. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια χαρά.
2: Θέλει να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αέρο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: Πέρα στη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελ Κρό, Γάλλος φιλόσοφος.
8: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Γιώργος Δρουμελιώτης. Αν έχει φτάσει να γίνει ρουτίνα, συμμετοχή διαδικασία στο Final Four είναι σημαντικό. Κάθε Final Four έχει δικές του ιδιαιτερότητες, τόνισε στη συνέντευξη τύπου εν ώψη του Final Four ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Βαδίζω προς το τέλος της καριέρας μου, ευκαιρία να ταΐσω την πείνα μου, το μήνυμα του Κώστα Παπα-Νικολάου. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει εξαιρετικό ρεκόρ στο ΟΑΚΑ από ό,τι λένε και στα ΜΜΕ. Είναι μεγάλη χαρά να έρχομαι στο ΟΑΚΑ. Θα είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι έχω συνηθίσει, αλλά ελπίζω να είμαστε συγκεντρωμένοι και να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι για 40 λεπτά. Δήλωσε ο προπονητής Φενερμπαχτσέ Σαρούνας Γιατσικεβίτσιους εν ώψη του αυριάνου ημιτελικού. Αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας εν ώψη του Final Four της EuroLeague ανακοίνωσε η Ελλάς. Οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού θα μετακινηθούν μαζικά στις 3 με τη γραμμή 1 του ηλεκτρικού από το σταθμό ΙΣΑΠ Φαλήρου με προορισμό στο σταθμό Ειρήνη, ενώ της Φενέρμπαχτσέ στις 2 με 2 και 10 από το Θησίο έως την Ερατζιώτισσα. Οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια θα μετακινηθούν με λεωφορεία από το Καλλιμάρμαρο με ώρα επιβίβασης στις 4. Είμαι πολύ στενοχωρημένος που δεν καταφέραμε να περάσουμε στο Final Four. Νέος στόχος είναι ο τίτλος του πρωταθλήματος. Όλα όσα γράφονται στον τύπο είναι παραμύθια και στοχεύουν στη δημιουργία εντυπώσεων που αποσκοπεί να διαταράξει την ενότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά, τόνισε σε τουρκικό μέσο ο Εργίν Αταμάν, ο οποίος παραμένει κανονικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν. Όποιος συχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Ήταν το μήνυμα στήριξης του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τον Εργίν Αταμάν μέσω των social media. Ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ ακύρωσε το σημερινό προγραμματισμένο δίπλωμα με τον Τούρκο τεχνικό. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ραντεβού του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για το σχεδιασμό της νέας χρονιάς στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Στην Αγγλία βρίσκεται ήδη ο Κοστίνια ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Brighton. 11 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να βάλουν στα ταμεία τους οι Πειραιώτες. Οι Ερυθρόλευκοι ενδιαφέρονται για τον 30χρονο χαφ της Ράγιο Βαγεκάνου, Ουνάι Λόπεθ, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Πολύ πιθανός είναι ο δανεισμός του Ντιόγκο Νασιμέντο στη Ρίο Άβε, όπως αναφέρει ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Παμπλο Ολιβέιρα. Ο Αγίου Πελκαμπή συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Εθνικής Μαρόκου εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του καλοκαιριού. Η ΔΕΑΒ επέβαλε το κλείσιμο των θυρών 21 και 23 στην All Win Arena στο πρώτο επίσημο μάτς της ΑΕΚ τη νέα σεζόν, καθώς φιλαθλοί της κατέστρεψαν τα τουρνιέ στις δύο συγκεκριμένες θύρες. Ο Ηλιόπουλος είναι ο καλύτερος πρόεδρος που είχα ποτέ. Θέλω να παίξω με την ΑΕΚ στο Champions League, ανέφερε σε συνέντευξή του σε σερβικό μέσο Μάρκο Νίκολιτς. Η Στουτγκάρδη ενδιαφέρεται για τον 22χρονο μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ, Γιάννη Κωνσταντέλια, σύμφωνα με τη γερμανική Bild. Κατηγορηματική είναι στον ΠΑΟΚ. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο, τονίζουν οι ασπρόμαυροι. Αρνητικά φαίνεται να απάντησε σε πρόταση ανανέωσης ο Μαγκομέντος Δόεφ, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία. Ο 38χρονος προπονητής Γιάκομ Νίστρουπ, νούμερο 1 στόχος του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στο Άιντραχτ Φραγκφούρτη, σύμφωνα με δανέζικη Κάμπο. Υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος για να υπάρξει συμφωνία με τον Τριφύλλη, τονίζει δημοσίευμα από τη Δανία. Να ανανεώσει το συμβόλαιο του Γιάννη Γιαννιώτα θέλει ο Άρης. Ο Λεβαδιακός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο Γερμανό επιθετικό του Ατρομήτου, Μακάρα Μπάκου. Η Καλαμάτα εξετάζει την περίπτωση του 24χρονου Κωσταρικανού εξτρέμ αρτς Κένεθ Βάργκας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κέβιν Χιμένες. Τελευταίος σκορός για τη φετινή Super League. Στις 6 ο Ατρόμητος υποδέχεται στο Περιστέρι τον υποβιβασμένο Πανσεραϊκό στο πλαίσιο της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής των play-out. Η Γαλανολευκή ΠΑΕ ανακοίνωσε ελεύθερη είσοδο για τον κόσμο. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Enter Veteran Sports σε περιγραφή Μιχάλης Οηλέ και τηλεοπτική από Nova Sports 2. Η Κηφισιά κοντράρεται με την ΑΕΛ στο Απόστολος Νικολαίδης. Οι Λαρισαίοι δίνουν το τελευταίο τους παιχνίδι στην Αλφα Εθνική, καθώς από τη νέα σεζόν θα αγωνίζονται στη Super League 2. Σέντρα στις 7 περιγράφει για τον 943 Enter Veteran Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 2. Την ίδια ώρα ο Πανετολικός φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολη στο Αγρίνιο. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται για τον 32χρονο διεθνή τερματοφύλακα Οδυσσέα Βλαχοδήμο, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στη Σεβίλη από τη Νιούκαστλ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Τουρκία. Ο Ματίας Αλμέιδα θα είναι ο νέος προπονητής της Μοντερέι σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Για τον πρώτο αγώνα των παράζει υποβιβασμού της Μπουντεσλίγκα στις 9.30 Βολσμπουργκ Πάντερμπορν. Στο βόλεϊ ανδρών ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του 61 ετών Ιταλού προπονητή Αλμπέρτο Τζουγιάννη, υπογράφοντας συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη κληρώθηκε εναντίον της Τσέκας νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης Λίντα Νόσκοβα στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Enter Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
5: 943 Enter Veteran Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Interveten Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στο 943 Τερβέτεν Sports. Καλό απόγευμα σε όλους. 6 λεπτά μετά τις 6. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 με την εκπομπή Sports on Air Live, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ρωμελιώτης στην δημοσιογραφική υποστήριξη και η Εφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο δεύτερος τρόπος 6984521821. Για να μην χάνουμε χρόνο, θα πάμε στο Μιχάλη Σοηλέ. Έχει ξεκινήσει ήδη το μάτς του ατρομήτου με τον Πανσεραϊκό και από ό,τι είδα ξεκίνησε με γκολ. Πάμε να τον συναντήσουμε. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Σάκη, γεια σου και στους ακροατές του 943 Τερβέτεν Sports. Πράγματι το Vans ξεκίνησε πολύ καλά, μπορώ να πω, με γκολ από τον Steven Τσούπερ από υποδειγματική κάθετη που δέχτηκε από τον Μπακ στο τρίτο λεπτό. Ο Ατρόμητος ξεκινάει με τον Βασίλη Αθανασίου κατά τα δοκάρια, το κίνη στο δεξιά, στο αριστερό άκρο της άμυνας στον Ούρονεν, Σταυρόπουλος και Μανσούρ στα στόπερ, Τσιγκάρας και Μίχολ στα χαφ, Νευμονίδης δεξιό εξτρέμ, Τσούπερ αριστερό εξτρέμ, Μπακ στη θέση σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον μοναδικό προθυμένο τον Φαν Φέρντ. Απ' την άλλη πλευρά ο Πανσεραϊκός ο Ζεράρ Σαραγώσα με πολλές αλλαγές. Σακαλίδη στο τέρμα. Χώτης Χάβος ο οποίος κάνει ντεμπούτα είναι από την ΚΑΠ 23 της ομάδας των Φερών. Καρασαλίδης και Βόλνεϊ

0: Τα στόπερ Αρμογκού και Γεωργιάδη στα άκρα, Ρουμιάντσεφ, Ομεογκά και Μπενσαλάμ στα χαφ, Καρέλης και Μασκανάκης έτοιμος στην επίθεση. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει ξεκινήσει με πάρα πολύ καλό ρυθμό.
1: Αδιάφορο παιχνίδι, έτσι όλα. Και το άλλο που είναι στις 7 η ώρα, αδιάφορο. Να θυμίσω, η Κηφισιά υποδέχεται την ΑΕΛ στις 7 και την ίδια ώρα ο Πανετολικός στον Αστέρα Τρίπολης.
0: Μπορεί να είναι αδιάφορο, όπως είπε Σάκη, αλλά έχει πολύ καλό ρυθμό, πολύ γρήγορο παιχνίδι και από τις δύο πλευρές.
1: Κόσμος υπάρχει στο γήπεδο, γιατί το τηλεοπτικό που βλέπω από την απέναντι πλευρά λίγα πράγματα βλέπω.
0: Υπάρχει κόσμο που έχει επιλέξει να έρθει να δει αυτή την αναμέτρηση. Και...
1: ναι, μπορεί να δουν και ωραίο παιχνίδι με την έννοια ότι δεν υπάρχει πλέον βαθμολογικό ενδιαφέρον και θα παίξουν και πιο άνετα οι παίκτες με αυτή την έννοια. Μπορεί να δουν ένα ωραίο ποδόσφαιρο. Πάντως μέχρι τώρα είναι ενδιαφέρον το παιχνίδι.
0: Είναι ενδιαφέρον. Είχε και άλλη μια ευκαιρία ο Στίβεν Τσούμπερ στο 5ο λεπτό, την οποία την μπλόκαρε ο Βίκτορας Σακαλίδης. Ζεράρ Σαραγώσα είναι ένας προπονητής ο οποίος κατάφερε και άλλαξε το προφίλ του Παρσεραϊκού όταν ανέλαβε, αλλά δυστυχώς η μοίρα δεν τον έφερε σε αυτό που το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τώρα έχει ένα φάουλ που κερδίζει η ομάδα των Σερών με τον Ακμπογκούμ από το Εκανοκίνη και εκτελέστηκε γρήγορα και πήγε πίσω στο Βόλνεϊ και από εκεί στον Καρασαλίδη. Καρασαλίδης για το Βόλνεϊ και αυτός θα δώσει τον Ομεογκά, ο οποίος θα κόψει ο Σταύρος Πλευμονίδης, αλλά θα καταλήξει τα πόδια του Ακπογκού. Τσιγκάρας είναι με την πάλι στα πόδια και θα κερδίσει φάουλ. Διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης είναι ο Άγγελος Ευαγγέλου, Ράινχαρτ Μπουξπάουμ και Παντελής Πυρόπουλος η βοηθή του. Τέταρτος ο Κουκούλας, στο VAR είναι ο Μόσχου και στο βοηθός VAR είναι ο Στέφανος Κουμπαράκης. Να πω επίσης, Άγιο, ότι πριν την έτρεση ο Παντελής Πυρόπουλος βραβεύτηκε από την ΠΑΕ Ατρόμητος, καθώς σήμερα είναι η τελευταία φορά που είναι στο ρόλο του επόπτη και τώρα έχει κερδίσει ο Τσούμπερ μια βαθιά παλιά, μια κάθετη, εκεί θα ρίξει ο Σακαλίδης, αλλά πάλι μπάλα προσγειώνει στα πόδια του Ελβετού Εξτρέμ, ο οποίος εξετάζει τις επιλογές, θα δώσει τον Σταύρο Πλευμονίδη. Θα πάρει ο Κίνη την μπάλα πίσω στον Τσιγκάρα. Τσιγκάρας για τον Σταυρόπουλο και ο Σταυρόπουλος θα δώσει δίπλα στο Μανσούρ. Μανσούρ εξετάζει τις επιλογές και θα δώσει στον Γέρε Ούρονεν. Και αυτός θα γυρίσει πιο πίσω στον Δημήτρη Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλο για τον Τσιγκάρα. Τσιγκάρας για τον Κίνη και ο Κίνη θα δώσει στον Στίβεν Τσούμπερ, ο οποίος πανεβαίνει. Πατάει περιοχή, μια κάθετη. Και η μπάλα περνάει εκτός από τον Τόμ Φανφέρ και είναι κόρνερ από την ομάδα του Περιστερίου, για την ομάδα του Περιστερίου που πάει ο Πέτερ Μίχολ να το εκτελέσει. Πάει τώρα, γίνονται κάποιες συστάσεις από τον Άγγελο Ευαγγέλου. Έχει πάει πολύ κοντά ο Σταύρος Πλευμονίδης στη μπάλα, αλλά σταματάει λίγο. Κάποιες συστάσεις ακόμα από τον Έλληνα διαιτητή. Και έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι, εδώ στο ελεύθερο Άγγελος Ευαγγέλου. Εκτελεί ο Αυστριακός. Τον Ούρον είναι ένα ψιλοκρεμαστό σου, την μπάλα περνάει εκτός. Χωρίς να ανησυχεί ο Βίκτορας Σακαλίδης.
1: Ωραία, Μιχάλη, θα σε έχουμε και πάλι σε λίγο στη γραμμή. Πες μας σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε.
0: Είμαστε στο 12ο λεπτό. Ατρόμητος Πανεσαιραϊκός 1-0 με τον γκολ του Στίβεν Τσούμπερ από το 3ο λεπτό.
1: Ωραία, θα επιστρέψουμε και πάλι στο Περιστέρι σε πολύ πολύ λίγο, φίλες και φίλοι.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, για Άρη, γενικά ό,τι υπάρχει από τη Θεσσαλονίκη και για Ερακλή. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι. Θα μας τα πει ο Παναγιώτης Στεφάνου.
1: 943 Interveten Sports.
0: Γεια σου, Παναγιώτη. Καλό απόγευμα.
2: Γεια σου, Σάκη. Καλό απόγευμα.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο. Να ξεκινήσουμε και από πού θες να ξεκινήσουμε.
2: Εντάξει, ξυπνήσαμε σήμερα με ένα δημοσίευμα από την Γερμανία σχετικά με τον Γιάννη τον Κωνσταντέλια, το οποίο πραγματικά προκάλεσε αναταραχή της τάξης του ΠΑΟΚ. Ένα δημοσίευμα από την Bild, όχι από οποιαδήποτε εφημερίδα, η οποία έλεγε πως ο ΠΑΟΚ πλησίασε την Στουτγκάρδη για να πουλήσει τον Κωνσταντέλια έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ο ΠΑΟΚ, όχι η Στουτγκάρδη.
2: Αυτό, προσέξτε λοιπόν. Όχι η Στουτγκάρδη ξαναπλησίασε τον ΠΑΟΚ για να του κάνει νέα πρόταση όπως έχει γίνει πέρσι το καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ πήγε στη Στουτγκάρδη. Και αυτό το δικαιολογεί η Bild και λέει ότι υπάρχουν οικονομικά προβλήματα στην ομάδα του Δικεφάλου και για το λόγο αυτό και προκειμένου να βρει ρευστότητα η ομάδα προτίμησε να αποτανθεί στη Στουτγκάρδη, η οποία ούτως ή άλλως και έδειξε ένα ενδιαφέρον πέρυσι το καλοκαίρι για τον Κωνσταντέλια και της πρότεινε με αυτό το ποσό να τον παραχωρήσει.
0: Από το ΠΑΟΚ βγαίνει κάτι ή όχι?
2: Όπως καταλαβαίνεις προκλήθηκε πολύ μεγάλη αναστάτωση.
0: Λογικό.
2: Διότι άρχισαν ορισμένοι να φωνάζουν εναντίον του Ιβάν Σαββίδη ότι θέλει να ξεπουλήσει τον Κωνσταντέλια κλπ. Ότι πήγε να κάνει πέρσι και αμέσως με διαρροή επίσημη η ΠΑΕ ΠΑΟΚ το διέψευσε. Είπε ότι ο Κωνσταντέλιας έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ μέχρι το 2029, ότι δεν τίθεται θέμα παραχώρησής του και κλείνει εκεί το θέμα. Και επίσης βγαίνει και από το περιβάλλον του Κωνσταντέλια μία άρνηση να φύγει από τη Θεσσαλονίκη αυτή την περίοδο, τον επόμενο χρόνο δηλαδή, εξαιτίας του ότι περιμένει να γίνει για δεύτερη φορά πατέρας. Άρα κάπου εδώ προς το παρόν τουλάχιστον κλείνει αυτό το ζήτημα, παρά το ότι κρατάμε ότι δεν το ανέφερε οποιοδήποτε μέσο, η Bild είναι η Bild και ό,τι γράφει πρέπει να το παίρνουμε σοβαρά.
0: Πολύ σωστό.
2: Το αφήνουμε εδώ προς το παρόν.
0: Μάλιστα. Από εκεί πέρα ο ΣΔΟΕΦ.
2: Ο ΣΔΟΕΦ υπάρχει ένα δημοσίευμα του γνωστού δημοσιογράφου του Ιβάν Καρπόφ από τη Ρωσία, ο οποίος αποκαλύπτει ότι ο ΣΔΟΕΦ δεν θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ, διότι δεν είναι ικανοποιημένος από την αντιμετώπιση την αγωνιστική και την οικονομική που έχει στην ομάδα. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν βγαίνει από το περιβάλλον του. Ο Λουτσέσκου είναι γνωστό ότι τον υπολογίζει. Άρα περιμένουμε και εδώ να δούμε την εξέλιξη. Γενικώς, όπως αντιλαμβάνεστε, κινούνται πράγματα πλέον μετά το τέλος του πρωταθλήματος σε μεταγραφικό επίπεδο, την ώρα που όλοι περιμένουμε να γίνει συνάντηση η πολυαναμενόμενη αυτή του Ιβάν Σαββίδη με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, προκειμένου να μάθουμε επιτέλους να οριστικοποιήσουμε καλύτερα ότι μένει ο προπονητής και από εκεί και μετά να πάμε στην επόμενη μέρα.
0: Στο ίδιο δημοσίευμα είδα ότι λέει για τον ΣΔΟΕΦ ότι υπάρχουν προτάσεις και από την Τουρκία και από Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αλλά και από την Ελλάδα.
2: Ναι. Δεν αποκλείω.
0: 33 ετών είναι νομίζω.
2: Τώρα ο κάθε παίκτης, το έχουμε ξαναπεί αυτό, προτείνεται παντού. Το κάθε γραφείο στέλνει παντού και από ένα ραβασάκι. Ό,τι πιάσει.
0: Ναι, βέβαια. Τη δουλειά τους κάνουν.
2: Δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ θα πάρω μια πρόταση στα χέρια μου, όντας είχε παράγοντας μιας ομάδας, ότι εγώ προτιμώ και αυτό τον παίκτη. Δέχτηκα μια πρόταση συνεργασίας. Το θέμα είναι κατά πόσο ενδιαφέρεται η ομάδα να συνεργαστεί με τον παίκτη.
0: Σωστό είναι αυτό. Με το Γιακουμάκη δεν βλέπεις να γίνεται κάτι, ε?
2: Ο Γιακουμάκης νομίζω αποχαιρέτησε.
0: Ναι, ναι. Ναι, αποχαιρέτησε. Αλλά αν πληρώσει, λέμε τώρα, ο ΠΑΟΚ μπορεί να ξαναγυρίσει. Αλλά δύσκολο να δώσει τόσα λεφτά, έτσι.
2: Ξέρω τώρα, νομίζω ότι έχει αποδεχτεί και ο ίδιος ο Γιακουμάκης ότι δεν υπάρχει γυρισμός. Ευχαρίστησε τους που είχαν αυτό το διάστημα στον ΠΑΟΚ και γυρνά προς το παρόν στην Κρούζα Ζουλ. Τώρα, τι θα γίνει στο μέλλον και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το παρακολουθούμε.
0: Όπως και για το Γιαννούλη, ε.
2: Ναι, για τον Γιάννη βέβαια προκύπτουν και άλλα σενάρια. Ας πούμε από την ΑΕΚ, δεν ξέρω, νομίζω θα τα πείτε και στη συνέχεια.
0: Ναι, ναι.
2: Πάντα υπάρχει στο κάδρο ο Γιαννούλης και εξαιτίας της στενής σχέσης που έχει με τον ΠΑΟΚ. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι έχει συμβόλαιο για άλλα 2 χρόνια με την Augsburg. Άρα και αυτό το θέμα περνά από την ομάδα στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής. Αν και από το περιβάλλον του βγαίνει πως θέλει να φύγει. Με τι προορισμό?
0: Καλά, θα το διαπιστώσουμε. Ναι. Μάλιστα. Δεν βλέπω κάτι άλλο για τον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον
2: όχι
0: μέχρι αυτή την ώρα.
2: Ναι, αυτά είναι για τον ΠΑΟΚ. Στον Άρη υπάρχει ένα θέμα εισρωής χρημάτων, επικείμενη εισρωής χρημάτων, το ερχόμενο Σάββατο μάλιστα. Διεξάγεται στις 7 το βράδυ του Σαββάτου ο τελικός των play-off ανόδου της β' κατηγορίας της Σαουδικής Αραβίας ανάμεσα στην Αλ Διρίγια και την Αλ Ουλά. Τώρα θα μου πεις τι σε ενδιαφέρει αυτό.
0: Αυτό πήγα να σου πω.
2: Λοιπόν, καταρχήν στην Αλ Διρίγια αγωνίζεται ως δανεικός από τον Άρη ο Κλέιντον Διαντή. Και η ρήτρα του προβλέπει υποχρεωτική αγορά του ποδοσφαιριστή έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ σε περίπτωση ανόδου της Αλ Διρίγια. Άρα, αν η Αλ Διρίγια πάρει την άνοδο, θα υποχρεωθεί να αγοράσει και τον παίχτη. Τον οποίο ούτως ή άλλως τον θέλει. Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, ακόμη, εγώ πιστεύω ακόμη και αν δεν ανέβει, να γίνει πρόταση στον Άρη για εξαγορά του παίκτη.
0: Οπότε θα έρθουν χρήματα στο ταμείο, με λίγα λόγια.
2: Πολύ σημαντικό αυτό. Και απέναντι στην Αλ Διρίγια βρίσκεται η Αλ Ουλά, στην οποία αγωνίζεται ο Κουλούρης.
0: Κάνεις ρεπορτάζ και για αυτές τις ομάδες, γιατί βλέπω ότι τα γνωρίζεις όλα. Μπράβο, ρε φίλε.
2: Όχι, λόγω του ρεπορτάζ του Άρη τώρα
0: το μάθαμε. Πειράζει, το ξέρω.
2: Άρα λοιπόν περιμένει ο Άρης λεφτά από το πουθενά. Και μάλιστα πολλά λεφτά. Μιλάμε τώρα για ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο. 3,5 εκατομμύρια ευρώ και παραπάνω. Δύο τηλεοπτικά συμβόλαια νομίζω.
0: Να πω ότι πέτυχε δεύτερο γκολ ο Τσούμπερ στο μάτσο τρομή του. Θα μας τα πει σε λίγο ο Μιχάλης. Σοηλιές, 2-0 το σκορ εκεί απέναντι στον Παντσεραϊκό. Τέλος οριστικά ο Αθανασιάδης από ό,τι είδα στον Άρη.
2: Τέλος ο Αθανασιάδης όπως όλα δείχνουν και όπως πάντα πράγματα τέλος και για το Μωρόν. Εκτός αν δεν βρει πουθενά ο Άρης να τον δώσει. Θέλει να απαλλαγεί.
0: Είναι με συμβόλαιο,
2: Ναι, έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο, αλλά θέλει να απαλλαγεί από το 1 εκατομμύριο ευρώ που πρέπει να το δώσει τώρα την επόμενη χρονιά. Σε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν προσφέρει τα αναμενόμενα το τελευταίο διάστημα. Και ψάχνει ο Άρης τρόπο να απαλλαγεί είτε εξ ολοκλήρου είτε από το μισό του συμβολέου του, δίνοντάς τον κάπου δανεικό δηλαδή, ναι, ή παραχωρώντας τον κάπου με πώληση. Προς το παρόν πάντως δεν υπάρχει πουθενά προσφορά από πουθενά για τον Μωρόν. Και αυτό προβληματίζει πάρα πολύ τον Καρυπίδη και ειδικά τον Γρηγορίο, ο οποίος δεν τον έχει ιδιαίτερη εκτίμηση τον Μωρόν εδώ που τα λέμε.
0: Ναι, αυτό φάνηκε.
2: Και αν υποχρεωθεί να τον έχει μέσα στα πόδια του όλη τη χρονιά, νομίζω θα έχει πρόβλημα. Εκτός αν αλλάξει συμπεριφορά ο Μωρό, να το δούμε στα φιλικά να πετάει, αν δούμε τον παλιό Μωρό.
0: Ναι, και αυτά αλλάζουν, ξέρεις.
2: Αλλά προς το παρόν η σκέψη του Άρη είναι να τον παραχωρήσει.
0: Θα φύγει και ο Σκουντμπέρκ, γιατί υπάρχει πάλι δημοσίευμα από την Τουρκία που λέει ότι πρόκειται να αποχωρήσει από τον Άρη.
2: Ναι, όχι μόνο ο Σκουντμπέρκ, σχεδόν το μισό ρόστερ θα φύγει και παραπάνω. Δεν ικανοποίησε αυτή η ομάδα πέρσι. Το είπε και ο Μιχάλης Γρηγορίου, θα γίνουν αναγκαστικά αλλαγές. Διότι θα αναλάβει να χτίσει τώρα πλέον ο ίδιος εξ ολοκλήρου μια ομάδα και θα περιμένουμε τώρα μέρα με την ημέρα ανακοινώσεις από τον Άρη, κυρίως πρώτα σε βαθμό αποχωρήσεων και εν συνεχεία θα πάμε και στις μεταγραφές.
0: Ένα αναμονή εξελίξεων.
2: Ακριβώς.
0: Στον Ηρακλή.
2: Στον Ηρακλή υπάρχει θέμα με το Καφτατζόγλιο και μάλιστα πάρα πολύ σοβαρό. Σήμερα κλιμάκι ότι η Super League επισκέφθηκε το εθνικό στάδιο, το μεγαλύτερο της Θεσσαλονίκης. Διαπίστωσε πάρα πολλές δυσκολίες όσον αφορά αυτά που θέλει η Super League για να μπορέσει να αγωνιστεί ο Ηρακλής στη νέα σεζόν εκεί. Από το χλωτάπιτα, από τα δημοσιογραφικά θεωρία, μέχρι και τους πάγκους, μέχρι και την τοποθέτηση VAR. Γιατί το Καφτατζόγλιο δεν έχει VAR, το οποίο είναι υποχρεωτικό στους αγώνες της Super League. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να λυθούν μέσα σε ένα μήνα, δίμηνο το αργότερο, προκειμένου ο Ηρακλής να μπορέσει να αγωνιστεί στη φυσική του έδρα. Εκφράζεται η αισιοδοξία ότι θα προλάβουν οι άνθρωποι του Ηρακλή και ότι έστω και με μισές κερκίδες, γιατί στις άλλες γίνονται έργα, να μπορέσει να αγωνιστεί στη φυσική του έδρα, στη μεγάλη κατηγορία. Αλλιώς θα πρέπει να ψάξει να βρει άλλο σπίτι.
0: Βλέπεις τον Αθανασιάδη να καταλήγει στον Ηρακλή?
2: Εγώ έχω την εντύπωση ότι αν ισχύει η προσφορά της Κοτσαέλη θα πάει στην Τουρκία. Ο κάθε λογικός άνθρωπος αυτό θα έλεγε.
0: Καλά, ναι, εννοείται.
2: Τα 33 του, διότι ο Ηρακλής δεν μπορεί να πλησιάσει 500.000 ευρώ που του δίνει η Κοτσαέλη, αν ισχύει τόσο αυτή η είδηση, εν πάση περιπτώσει. Αν δεν ισχύει, ναι, θα πάει στον Ηρακλή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Αυτά, Σάκη μου.
0: Εδώ θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε ό,τι εξελίξει, γιατί ούτως ή άλλως από εδώ και πέρα θα υπάρχει και για τις τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης πλούσιο ρεπορτάζ. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε.
2: Καλό απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια στον Παναγιώτη Στεφάνο από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Βροχή από γκολ, φίλες και φίλοι, στο Περιστέρι. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Σου που είναι εκεί. Έλα, Μιχάλη.
3: Έλα, Σάκη. Λοιπόν, σε μέσα σε 3 λεπτά κατάφερε ο Στίβεν Τσούπερ και έβαλε 2 γκολ. 3 το σύνολο, hat-trick στο 19 το πρώτο μετά από ωραία σύστο του Μίχορν και στο 22 μετά από υπέροχη ατομική ενέργεια έβαλε και το τρίτο του προσωπικού. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 3-0 στο 24ο λεπτό.
0: Οπότε αυτό που είπαμε νωρίτερα ισχύει. Οι φίλοι που ήθελαν του Περιστερίου, του Ατρομήτου να πάνε στο Περιστέρι να δουν το μάτς, άξιζε τον κόπο, γιατί μέχρι τώρα έτσι ό,τι μπορώ να δω είναι αξίζει τον κόπο. Είναι όμορφο το παιχνίδι. Καλό
3: ωραίο
0: παιχνίδι.
3: Ναι. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Είναι πολύ κινητικότητα και από τις δύο πλευρές.
0: Και ωραία τα γκολ που μπήκανε.
3: Πολύ ωραία γκολ. Τώρα πάνε να φτιάξουν μια νέα επίθεση πέθυνση στο Ατρομήτου με τον Μίχορν να έχει την μπάλα στα πόδια του, να δίνει δίπλα του στο Μασούρ. Ο Μανσούρ για τον Γκίνι, τον Τσιγκάρα. Τσιγκάρα τώρα έχει την μπάλα στα πόδια του, θα δώσει στο Μίχορ. Αλλά για του παιχνιδιού πίσω στο Δημήτρη Σταυρόπουλο και αυτός θα δώσει στο Σταύρο Πνευμονίδη από τα δεξιά για τον Γκίνι. Τώρα πήρε την μπάλα ο Τσούμπερ και εκεί θα καθαρίσουν οι παίχτες του Πανσεραϊκού με τον Ρούμιαντσεφ να δώσει στον Μπερσαλάμ και εκεί θα πέρει ο Γεωργιάδης για τον Μασκανάκη, ο οποίος προσπαθεί να βρει τον Νίκο Καρέλη, αλλά ο Δημήτρης Σταυρόπουλος διαβάζει σωστά τη φάση και παίρνει την μπάλα. Τον Φανφέρ τώρα, εκείνο ο Βόλνεκ θα δώσει πίσω στον Σακαλίδη, ο οποίος θα απομακρύνει και η μπάλα θα προσγειωθεί στον Μίχορν, αλλά με φάουλ.
0: Μιχάλη μου, σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε?
3: Είμαστε στο 25ο λεπτό.
0: Παραμένει το 3-0. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, Μιχάλη, και θα επιστρέψουμε και πάλι σε σένα. Πάμε, φίλες και φίλοι, στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε, θα πάμε πάλι στο Περιστέρι. Θα έχουμε μαζί μας και τον Μάρο Σαραμόπουλο να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή. Αμέσως μετά το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Εσείς απλά μείνετε εδώ συντονισμένοι. 943 Τερβέτεν Sports. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη,
4: πλούκα
5: και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ, όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 6:30.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο 943 Interveten Sports. Sports on Air Live μέχρι και τις 8 με το Σάγι Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Γιώργο Ρωμελιώτο στη δημοσιογραφική υποστήριξη, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Να πω χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και στην Κωνσταντίνα που γιορτάζει σήμερα. Ξεχαστήκαμε, Θανάση μου, να ευχηθούμε στην αρχή της εκπομπής. Χρόνια πολλά στη δικιά μας εδώ την Λένα Καραλή. Καλησπέρα στη φίλη τη Γεωργία από τα Μέγαρα που μας στέλνει την αγάπη της και την καλησπέρα της σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Interveten Sports. Στέλνει επίσης και τα χρόνια της πολλά στην κυρία Καραλή και να τη χαίρετε, λέει ο κύριος Κοκαλίδης. Χρόνια πολλά και στο Κώστα Σαμοθράκη, θα του τα πούμε στην πορεία. Χρόνια πολλά Κώστα μου και από την Γεωργία. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Βίκη. Καλησπέρα και σε όλους, λέει η φίλη μας η Βίκη. Χρόνια πολλά στην Ελένη και στον Κώστα. Τους εύχομαι όλα τα καλά. Ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Ευχαριστώ. Μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Σε λίγο θα πάμε στο Περιστέρι, αμέσως μετά στον Μάνο Σταραμόπουλο. Καλησπέρα και στην όμορφη Λευκάδα και στη φίλη μας την Νίκη. Χρόνια πολλά και από την Νίκη σε όλους που γιορτάζουν σήμερα, στους εορτάζοντες, τον Κώστα και την Ελένη. Καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο, μας λέει η φίλη μας Νίκη από τη Λευκάδα. Η συνήθεια που έγινε λατρεία, 943, Νίκη.

0: Πάμε στο Περιστέρι, πάμε στον Μιχάλη Σοηλέ που είναι εκεί. Μιχάλη, τι έχουμε χάσει με?
1: Δεν έχουμε χάσει πάρα πολλά σάκη. Παραμένει το 3-0 με το hat-trick του Στίβεν Τσούμπερ. Είμαστε στο 33ο λεπτό. Τώρα έχει μια καλή ευκαιρία ο Τόμ Φανφέρτ, αλλά το παιχνίδι σταμάτησε για offside και ετοιμάζει να επαναφέρει τώρα ο Σακαλίδης την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα παίρνει τα μέτρα φόρας που θα χρειαστεί για να επαναφέρει. Τώρα παίρνει και το ελεύθερο από τον Άγγελο Ευαγγέλου. Επαναφέρει μπάλα. Εκεί είναι... κερδίζουν οι παίχτες στο ατρομή του. Με τον Τσιγκάρα να δίνει πίσω στον Κίνη. Και ο Κίνη τώρα βλέπει τον Τζούμπερ, ο οποίος θα ψάξει τον Φανφέρτ, αλλά εκεί είναι ο

0: στον Μπεν Σαλάμ, ο οποίος θα αλλάξει παιχνίδι για τον Ακπογκού. Ο Μεογκά. Ο Μεογκά για τον Ακπογκού. Και τώρα ο Σταύρος Πνευμονίδης θα δώσει τον Φανφέρτ, αλλά εκεί θα καθαρίσει ο Μπεν Σαλάμ. Τώρα ο Γεωργιάδης ανεβαίνει και θα δώσει στο Μασκανάκι, αυτό στον Μπεν Σαλάμ. Καρασαλίδης για εκεί που είναι ο Ακπογκού, και ο Ακπογκού ανεβαίνει τώρα για τον Ρουμιάντσεφ, ο οποίος πιέζεται από το κίνη, και έχουμε φάουλ.
1: Μιχάλη, σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε, φίλε?
0: Στο 35ο λεπτό μπήκαμε. Ατρόμητος Πασαραϊκός πάντα στο 3-0. Με το χατρίκ του Στίβεν Τσούπερ.
1: Ωραία, θα επιστρέψουμε και πάλι σε σένα.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, ήταν ο Μιχάλης Οηλές και εννοείται ότι θα συνεχίσει να είναι στο Περιστέρι. Θα πάμε σε πολύ λίγο στο Περιστέρι και πάλι. Άνετα ο Ατρόμητος μέχρι τώρα, 3-0. Του Πανσεραϊκού.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Μάνο Σαραμόπουλο. Πάμε να μιλήσουμε έτσι για όλα τα διεθνή. Και αργότερα θα πάμε και πάλι στο Περιστέρι. Παραμένει το 3-0. Ατρόμητος Πανσεραϊκός στο 37ο λεπτό βρισκόμαστε. Καλησπέρα, Μάνο.
1: Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Τερβέντα Sports. Χρόνια πολλά και στους εορτάζοντες.
0: Μπράβο, σωστά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
1: Έτσι. Λοιπόν, πανηγύρια και χαρέ. Την Κυριακή είχαμε τη μεγάλη επιτυχία της Arsenal που κατέκτησε μετά από 22 χρόνια το πρωτάθλημα. Τότε ήταν με τον Βαγκέρ, τώρα είναι με τον Αρτέτα. Μάλιστα η διοίκηση εκεί που παίρνει το Αρτέτα 11,8 εκατομμύρια για κάποιο τρόπαιο. Το πρωτάθλημα ή το Champions League τώρα στα 30 εκατομμύρια το χρόνο. Πού θα τα βάλει, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, χθες είχαμε τη μεγάλη νίκη της

0: της Φράιμπουργκ και όπως έλεγε ο Ουνάι Έμερι που είναι ο πιο συγκεκριμένος προπονητής των
1: Ευρωπαϊκών. Μάνο μου, αν μπορείς να μετακινηθείς κάπως λίγο, γιατί κάνει αρκετές διακοπές και δεν μπορούμε να σε ακούσουμε, φίλε.
0: Τι?
1: Κάνει πολλές διακοπές και δεν μπορούμε να σε ακούσουμε.
0: Ναι, γιατί οδηγάω να ξέρεις πάντως. Τι να πω τώρα. Λοιπόν,
1: για πάμε τώρα, σε ακούμε, για πάμε.
0: Ο Ουνάι Έμερι λοιπόν έχει πάει σε 6 τελικούς με διαφορετικές ομάδες, έχει πάρει 5 την Εστέγεια, την Άστον Βίλα τώρα, την Αγγλική ομάδα, μετά από...
1: Μάνο μου, δυστυχώς, να μην ταλαιπωρούμε τους φίλους, να ξαναεπικοινωνήσουμε μαζί σου. Δεν μπορούμε να σε ακούσουμε. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει εκεί με τις κεραίες, δεν πειράζει. Πάμε στο Περιστέρι, πάμε στον Μιχάλη Σοηλέ να μας πει για την εξέλιξη του μάτς του Ατρομήτου με τις Σέρες. Μιχάλη.
2: Πολύ προσωπικά το πήρε ο Στίβεν Τσούμπερ Σάκη.
1: Πάλι σε γκολ πέσαμε.
2: Ατρόμητος Πανσεραϊκός 4-0. Καρέ τερμάτων ο Ελβετός Εκστρέμ, ο οποίος είχε περάσει από την ΑΕΚ. Νομίζω είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα η καριέρα του πετυχαίνει hat-trick.
1: Ναι, δεν θυμάμαι τόσα γκολ μαζεμένα όταν έπαιζε στην ΑΕΚ. Αλήθεια είναι αυτή.
2: Και το έχει πάρει πολύ προσωπικά. Τώρα που ασύ του Πνευμονίδη, τέταρτο γκολ ο Ατρόμητος κόντρα στον Πανσεραϊκό με τον Στίβεν Τσούμπερ.
1: Στα 40 πρώτα λεπτά του μάτς, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς, Σάκη. Και τώρα ο Πανσεραϊκός δεν έχει καταφέρει να απειλήσει πάρα πολύ, αλλά τώρα βγαίνει σαν να πάει να δοκιμάσει κάτι με το Μασκανάκι, ο οποίος έχει κάνει ένα σούτ πάνω στα πόδια του Κίνη και τώρα παίρνει το rebound τον Νίκο Καρέλης, πάλι για το Μασκανάκι. Καρέλης θα μπλοκάρει Αθανασίου σε πρώτο χρόνο, σε δεύτερο όμως θα καπακώσει την μπάλα που λέμε. Και έχει τώρα την μπάλα ο Βασίλης Αθανασίου, ο τρίτος στην ιεραρχία των τερματοφυλάκων. Για τον Ατρόμητο στο 41ο λεπτό, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 4-0, καρέ τερμάταν από τον Στίβεν Τσούμπερ. Χάρη στην Κάρας με την μπάλα στα πόδια για τον Δημήτρη Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος για τον Κίνη. Ο Κίνη για τον Πνευμονίδη και ο Πνευμονίδης εξετάζει τις επιλογές του και θα δώσει στον Μίχορλ. Μίχορλ στον Κίνη και πάλι ο Αυστριακός για τον Σταυρόπουλο. Μανσούρ. Ούρονεν ανεβαίνει με την μπάλα, θα δώσει τον Μπάκου, την Κάρας, για τον Κίνη, μια βαθιά παλιά από τον Ισπανό Μπακ, εκεί θα κόψει ο Γεωργιάδης, ο οποίος κάνει το λάθος, Σταύρος Πνευμονίδης τώρα με την μπάλα, πάνω στα σώματα, στο Αριστοτέλη Καρασαλίδη, αλλά έχει σταματήσει το παιχνίδι για offside. Στο 42ο λεπτό, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 4-0, καρέ τερμάτων από τον Στίβεν Τσούμπερ. Σακαλίδης τώρα ετοιμάζει να επαναφέρει την μπάλα. Βίκτορας Σακαλίδης κάνει κάποια νοήματα στους παίκτες του πώς να κινηθούν στον αγωνιστικό χώρο.
1: Πόσο θέλει για τη λήξη του ημιχρόνου, Μιχάλη μου?
2: Θέλουμε ακόμα 3 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις δείξει ο τέταρτος, ο Κουκούλας.
1: Ωραία, θα περιμένεις τη γραμμή για να πάρουμε το τελικό αποτέλεσμα για το ημίχρονο. Να πάμε εμείς, φίλες και φίλοι, στον Λάκη Κονουτσιώτη. Θα πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα της ΣΑΕΚ. Καλησπέρα, Λάκη. Μας ακούει ο Λάκης? Δεν μας ακούει. Πάμε και πάλι στο Περιστέρι να ξαναεπικοινωνήσουμε με τον Λάκη Κονουτσιώτη. Μιχάλη, σ' ακούμε.
2: Ο σκορ στο 4-0. Τώρα ο Μπενσαλάν θα δώσει στον Ακπογκού και αυτός θα ανεβάσει το... Έχουμε πλάγιο τώρα για τους παίκτες του Πανσεραϊκού και κερδίζει και το φάουλ. Η ομάδα του Ατρομήτου, συγγνώμη, κερδίζει φάουλ. Σταυρόπουλος θα δώσει στον Αθανασίου. Αθανασίου για τον Μανσούρ.
1: Μιχάλη μου, να πάρουμε και πάλι μικρόφωνο, να προσπαθήσουμε να συμφορά και θα επιστρέψουμε σε σένα. Τώρα μας ακούει ο Λάκης.
3: Ναι.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε.
3: Καλησπέρα, Σάκη.
1: Σήμερα με τα τηλέφωνα δεν τα πάμε καθόλου καλά. Και ο Μάνος νωρίτερα και εσύ τώρα, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, έτσι είναι, ζωντανή εκπομπή είμαστε. Τι γίνεται?
3: Κάπως σε ακούω μακριά, ναι. Κάπως ακούω μακριά.
1: Θα έρθω όσο μπορώ πιο κοντά σου. Πού είσαι, Φιλαδέλφια, έρχομαι.
3: Φιλαδέλφια, έλα.
1: Να σου πω, θα ταξιδέψεις και εσύ με το τρόπαιο.
3: Δεν ξέρω, δεν...

0: Δεν το γνωρίζω αυτό ακόμα. Η διαδρομή.
1: Δεν ξέρεις ακόμα. Λοιπόν, τι έχει η ομάδα της ΑΕΚ. Είδα ότι θα ταξιδέψει, λέει, σε πολλά μέρη της Ελλάδας η κούπα του πρωταθλήματος. Ναι, ναι. Και καλά θα κάνουν, βέβαια, έτσι.
0: Το είχαμε κάνει και το 23. Δεν είχε γίνει τελικά τόσο οργανωμένα, γιατί ενώ ξεκίνησε ζεστά το πράγμα, κάπου κόλλησε. Τώρα, να πω την αλήθεια, δεν έχω πληροφορηθεί ακριβώς τι θα γίνει τώρα. Αλλά λογικά θα δώσουν τη δυνατότητα και στους φίλους στην επαρχία να φωτογραφιστούν με τον τρόπο, να το δουν από κοντά. Στους αεξίδες που δεν βλέπουν τόσο συχνά την ομάδα, δηλαδή.
1: Ναι, λογικά. Τις επόμενες ημέρες θα γίνουν γνωστές οι λεπτομέρειες, έτσι, για το τι ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι. Πράγματι. Κάτι τέτοιο. Αλλά η ουσία είναι ότι ανακοινώνεται ότι ταξιδεύει το κύπελλο για να το δουν από κοντά οι ενωσίτες όλης της Ελλάδας. Οπότε κάτι τέτοιο θα γίνει. Τώρα ποιες πόλεις ακριβώς θα επιλεγούν και τα λοιπά, θα το δούμε στην πορεία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Απ' την άλλη, ήρθαν εδώ τα σέρβικα μέσα μαζικής ενημέρωσης και συγκεκριμένα το Mozart TV. Είδαμε χτες να δημοσιεύεται μια συνέντευξη του Λούκα Γιώβιτς, σήμερα του Μάρκο Νίκολιτς, γιατί είναι αρκετοί οι Σέρβοι εδώ στην ΑΕΚ. Η πρώην Γιουγκοσλάβη γενικότερα. Έχει ένα ενδιαφέρον η ομάδα για αυτούς. Στις συνεντεύξεις βέβαια βγαίνουν τα καλύτερα προς τα έξω για την ομάδα. Αλίμονο τώρα σε τέτοια φάση που βρίσκεται και ο ΑΕΚ. Ο Νίκολιτς εκφράζει την απόλυτη ικανοποίησή του για το ότι βρίσκεται στην ομάδα. Δεν είχε ποτέ τέτοιο πρόεδρο σαν τον Ηλιόπουλο, λέει. Του παρέχει τα πάντα, του έχει όλες τις συνθήκες. Αλλά επισημαίνει και πάλι τον κίνδυνο να κρατήσουν πολλοί πανηγυρισμοί. Ήταν κάτι που το είπε και αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Και πρέπει να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα. Πάντα σοβαρός και μετρημένος ο Σέρβος.
1: Πάντα, πάντα. Να βάλουμε μια ανωτελεία, συγγνώμη, Λάκη μου, να πάμε να πάρουμε το τελικό για το πρώτο ημίχρονο στο Περιστέρι, στο Μιχάλη Σοηλέ. Μιχάλη.
2: Τελικό σκορ πρώτο ημίχρονο στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 4-0. Το καρέ των τερμάτων του Στίβεν Τσούμπερ. Νομίζω πρώτη φορά στην Ελλάδα η καριέρα του πετυχαίνει.
1: Ναι, θα μας τα πει και ο Λάκης, θα ρωτήσω και το Λάκη, θα θυμάται καλύτερα αυτός.
2: Εννοείται.
1: Ωραία, λοιπόν, θα σε συναντήσουμε με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Έγινε, εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη Σοηλέ στο Περιστέρι. Αν θες, Λάκη, να ολοκληρώσεις, γιατί θέλω να σε ρωτήσω κάτι για τον Τσούμπερ μετά.
0: Ναι, έλεγα για τον Νίκολη τη συνέντευξη που έδωσε, τα καλύτερα πήγανε προς τα έξω. Δείχνει ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, εντάξει, μια ευμάρεια στον οργανισμό της ΑΕΚ γενικότερα. Και από εκεί και ύστερα ψάχνουμε να βρούμε μήπως υπάρχει κάτι μεταγραφικό. Φαίνεται να υπάρχει ακόμα το ενδιαφέρον της Rangers για τον Ben Rice. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί μπορεί να ανοίξει την πόρτα για μια μεταγραφή αριστερού μπακ που συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα δούμε. Βέβαια, ακόμα είναι νωρίς. Ίσως να ολοκληρωθεί πολύ αργότερα μέσα στη διάρκεια της προετοιμασίας.
1: Έχει ακουστεί το όνομα του Γιαννούλη πάντως.
0: Ακούγεται πάντα. Όποτε μιλάμε για αριστερό μπακ, ακούγεται το όνομα του Γιαννούλη. Ακούγεται και ο Τσιμίκας σε ένα δεύτερο πλάνο, γιατί και στη Ρώμα δεν τα κατάφερε και πολύ καλά. Προφανώς ψάχνει την επόμενη ομάδα του. Πάντα αυτά τα ονόματα είναι τα κορυφαία και θα παίζουν οπωσδήποτε. Τώρα δεν ξέρω αν όμως έχουν κάποια βάση, είναι απλώς έτσι ένα σπρώξιμο από τους ατζέντες περισσότερο.
1: Καλά, αυτό γίνεται. Το έχουμε συναντήσει πολλές φορές.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω περισσότερο αυτό είναι. Γιατί και ο Ριμπάλτα έχουμε δει ότι δουλεύει με άκρα μυστικότητα και το ανακοινώνει τελευταία στιγμή το προϊόν που θέλει να βγάλει στην πορεία, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, σωστά. Είχαμε και τιμωρία από τη ΔΕΑΒ σήμερα,
0: Είχαμε και τιμωρία από τη ΔΕΑΒ. Μία αγωνιστική, αλλά μερική τιμωρία θα έλεγα. Γιατί θα κλείσει κάποιες συγκεκριμένες στήλες 21-23 στο πέταλο των φανατικών για την ΑΕΚ, αυτά που γίνανε στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Έγιναν και κάποια έτσι έκτροπα, θα λέγαμε, στην είσοδο των θυρών. Δημοσιοποιήθηκαν κιόλας κάποιες εικόνες. Μπήκαν πολύ περισσότεροι από ό,τι έπρεπε. Σπάσαν κάποια τουρνικέ, πόρτες.
1: Ναι, γιατί μπήκαν αρκετοί και χωρίς εισιτήριο γι' αυτό.
0: Και το βασικό είναι, ευτυχώς δεν είχαμε κάτι αποτρόπαιο, έτσι, γιατί είναι πολύ επικίνδυνες αυτές οι καταστάσεις. Να δημιουργηθεί συνωστισμός και οτιδήποτε άλλο. Άρα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι, γιατί όταν μαζεύεται πολλοί κόσμος, φίλε, είναι πολύ επικίνδυνα όλα αυτά.
0: Δεν το συζητάμε. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της απονομής δεν έβλεπες πουθενά διάδρομο στις εξέδρες, πουθενά. Σαν τραπιά ήταν ο κόσμος κυριολεκτικά. Πρέπει να ήταν πάρα από 40.000 μέσα εκείνη τη στιγμή. Δεν το συζητάμε. Μη σου πω και περισσότερο. Δηλαδή, ασκάγεμα του το γήπεδο που έχει μονή κινδύνους. Είναι αναπόφευκτο. Και ευτυχώς δεν είχαμε τίποτα τέτοιο.
1: Μάλιστα. Για τα εισιτήρια διαρκείας, ρωτάει ο φίλος ο Μιχάλης από τη Φιλαδέλφια, αν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο.
0: Ναι. Όχι, ακόμα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Αυτό που είπαμε και χθες, τώρα επεξεργάζονται το τι ακριβώς θα γίνει. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να υπάρχει εισιτήριο διαρκείας για τα ελληνικά παιχνίδια, πρωτάθλημα και κύπελο, και για όποιον θέλει να παίρνει και το διευρυμένο που θα περιλαμβάνει και τους αγώνες της Ευρώπης.
1: Με άλλη τιμή, φαντάζομαι. Έτσι, ναι.
0: Με άλλη τιμή, αλλά μια τιμή πολύ συμφέρουσα από ό,τι λένε.
1: Για να δούμε.
0: Ελκυστική.
1: Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε, κάτι άλλο.
0: Τζούμπερ,
1: ναι, μπράβο, είδες, το ξέχασα ήδη. Γέρος άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Έχει πετύχει τώρα στο πρώτο ημίχρονο 4 γκολ με τον Ατρόμητο. Με την ΑΕΚ νομίζω δεν έχει.
0: Σοβαρά, 4-0.
1: 4-0 στο ημίχρονο και όλα τα γκολ ο Τσούμπερ.
0: Μπράβο.
1: Νομίζω στην ΑΕΚ δεν το έχει κάνει.
0: Καρέ, όχι, οπωσδήποτε δεν το έχει κάνει.
1: Ούτε χαντρίκ νομίζω.
0: Μετά έχει βάλει.
1: Καλά,
0: όχι χαντρίκ.
1: Ναι.
0: Γκολ έχει βάλει και είχε και το ρεκόρ την πρώτη του χρονιά. Αν δεν κάνω λάθος, είχε 6 ακυρωθέντα γκολ από μάρα.
1: Ναι, το θυμάμαι αυτό.
0: Στο όριο, ήταν πραγματικά στο όριο, στο χιλιοστό, νομίζω ήταν 6. Πραγματικά, αν μέτραγε μερικά από αυτά, θα είχε εκτοξευτεί.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν καλός παίκτης ο Τσούμπερ, προσωπικότητα και παίρναγε καλά στην Αθήνα, γι' αυτό ήθελε και να γυρίσει πίσω.
1: Ίσως είναι για ένα μήνυμα τώρα αυτά τα γκολ, να μείνει και στον Ατρόμητο, λέω εγώ τώρα.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, σε χαιρετώ, φίλε. Σε ευχαριστώ.
0: Ναι, γεια Σάκη, και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό απόγευμα. Ήταν ο Λάκης Χωνιτσιώτης με τα τελευταία νέα της ομάδας της ΑΕΚ.
3: 9.43 Intervetten Sports.

7 λεπτά φίλες και φίλοι πριν από τις 7, πριν από το τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής. Βέβαια σε λίγο θα πάμε στο διάλειμμά μας, έχουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Στο δεύτερο μέρος ρεπορτάζ Ολυμπιακού θα μιλήσουμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου. Θα πάμε και στο Απόστολος Νικολαίδης. Εκείνο Τζόρτζης ο Ιωάννου και φυσικά ΑΕΛ μετά τις 7, 7 η ώρα ξεκινάει το μάτς εκεί, όπως και το μάτς του Πανετολικού με τον Αστέρα Τρίπολης. Αδιάφορα παιχνίδια, παιδιά. Ήδη 4-0 κερδίζει ο Ατρόμητος με 4 γκολ του Στίβεν Τσούμπερ. Ατρόμητος Πανσεραϊκός.

Ο Γιαννούλης θα πάει στον ΠΑΟ αν γυρίσει στην Ελλάδα. Ίσως και να έχει συμφωνήσει, λέει ο Μασιπομάνος, λίγο νωρίτερα. Την ώρα που μιλάγαμε με τον Λάκη Κονησιώτη για το θέμα αυτό. Δεν ακούσαμε Μάνο Σαραμόπουλο, δεν έχει καλό σήμα, δεν ξέρω που είναι έξω ο Μάνος, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Τα έχουν αυτά οι ζωντανές εκπομπές, φίλες και φίλοι. Να πω καλησπέρα στον Άγιο Νικόλο στην Κρήτη, στην Έλενα, στη Χριστίνα και τη Μαρία. Χρόνια πολλά να πω στην Έλενα. Χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Κώστα εκεί στο Περιστέρι. Μην ξεχνάτε, σήμερα γιορτάζει ο Κωνσταντίνος, ο Κώστας και η Ελένη. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά και στη φίλη μου την Τίνα στο Ήλιον.

Πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμά μας. Σύντομο αθλητικό, μάλλον σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και θα επιστρέψουμε με το δεύτερο μέρος και για τη σημερινή εκπομπή. Ενώ να πω καλό απόγευμα στη φίλη την Αφροδίτη από τη Λευκάδα, στο φίλο τον Γιώργο από το Κέντρο, στο φίλο τον Νίκο στους Αμπελόκηπους, στο φίλο τον Σπύρο από την όμορφη Καβάλα, στον άλλο φίλο Νίκο και την Μαρία στο Κερατσίνι. Διαφημιστικό διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43 Intervet & Sports.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 7711. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με

0: Γράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. 210-5761-620.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Intervetten Sports.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entervetten Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Με μεγάλο πρωταγωνιστή το Steven Τσούμπερ που έχει πετύχει 4 γκολ, ο Ατρόμητος προηγείται 4-0 του Πανσεραϊκού στο ημίχρονο για την 10η και τελευταία αγωνιστική των play-out στη Super League. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Entervetten Sports σε περιγραφή Μιχάλη Σοηλέ και τηλεοπτική από Nova Sports 2. Αυτή την ώρα ξεκινούν οι αγώνες Κηφισιά ΑΕΛ στο Απόστολος Νικολαίδης και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 2 και Κοσμοτέ Sport 1 αντίστοιχα. Αν έχει φτάσει να γίνει ρουτίνα συμμετοχή διαδικασία στο Final Four, είναι σημαντικό. Κάθε Final Four έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Τόνισε στην ένταξη του ενώπιον του αυριανού ημιτελικού ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Βαδίζω προς το τέλος της καριέρας μου, ευκαιρία να ταΐσω την πείνα μου. Το μήνυμα του Κώστα Παπα-Νικολάου. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας είχε εξαιρετικό ρεκόρ στο ΆΚΑ, από ό,τι λένε και στα ΜΜΕ. Είναι μεγάλη χαρά να έρχομαι στο ΆΚΑ. Θα είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι έχω συνηθίσει, αλλά ελπίζω να είμαστε συγκεντρωμένοι και να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι για 40 λεπτά, δήλωσε ο προπονητής Φενέρμπαξε Σαρούνας Γιασικεβίτσιους εν ώψη του αυριανού ημιτελικού. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας εν ώψη του Final Four της EuroLeague ανακοίνωσε η Ελλάς. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα μετακινηθούν μαζικά στις 3 με τη γραμμή 1 του ηλεκτρικού από το σταθμό ΙΣΑΠ Φαλήρου με προορισμό το σταθμό Ειρήνη, ενώ της Φενέρμπαξε στις 2 με 2 και 10 από το Θησίο στην Ερατζιώτισσα. Οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα μετακινηθούν με λεωφορεία από το Καλιμάρμαρο με ώρα επιβίβασης στις 4. Είμαι πολύ στενοχωρημένος που δεν καταφέραμε να περάσουμε στο Final Four. Νέο στόχος είναι ο τίτλος του πρωταθλήματος. Όλα όσα γράφονται στον τύπο είναι παραμύθια και στοχεύουν στη δημιουργία εντυπώσεων που αποσκοπεί να διαταράξει την ενότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά, τόνισε σε τουρκικό μέσο ο Εργίν Αταμάν, ο οποίος παραμένει κανονικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν. Όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και κατάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας, ήταν το μήνυμα στήριξης του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τον Εργίν Αταμάν μέσω των social media. Ο ιδιοκτήτης πράσινης ΚΑΕ ακύρωσε το σημερινό προγραμματισμένο δείπνο με τον τουρκοτεχνικό. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ραντεβού του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για τον σχεδιασμό της νέας χρονιάς στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Στην Αγγλία βρίσκεται οι δύο Κωστίνια ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Brighton. 11 εκατομμύρια αναμένεται να βάλουν στα ταμεία τους οι Πειραιώτες. Οι Ερυθρόλευκοι ενδιαφέρονται για τον 30χρονο χαφ της Ράγιο Βαγεκάνου Ουνάι Λόπεθ, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Πολύ πιθανός είναι ο δανεισμός του Ντιόγκο Νασιμέντο στη Ρίο Άβε, όπως αναφέρει ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Παμπλό Ολιβέιρα. Ο Αγίου Πελκαμπή συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Εθνικής Μαρόκου εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του καλοκαιριού. Η ΔΕΑ επέβαλε το κλείσιμο των θυρών 21 και 23 στην All Win Arena στο πρώτο επίσημο μάτι της τάξης στη νέα σεζόν, καθώς φίλαθλοι της κατέστρεψαν τα τουρνιέ στις δύο συγκεκριμένες θύρες. Ο Ηλιόπουλος είναι ο καλύτερος πρόεδρος που είχα ποτέ. Θέλω να παίξω με την ΑΕΚ στο Champions League, ανέφερε σε συνέντευξή του σε σερβικό μέσο ο Μάρκο Νίκολιτς. Η Στουτγκάρδη ενδιαφέρεται για τον 22χρονο μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια, σύμφωνα με τη γερμανική Bild. Κατηγορηματική είναι στον ΠΑΟΚ. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο, τονίζουν στους πρόμαυρους. Αρνητικά φαίνεται να απάντησε σε πρόταση ανανέωσης ο Μαγκομέντος Ντόεφ, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία. Ο 38χρονος προπονητής Γιάκομπ Νίστρουπ, νούμερο 1 στόχος του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στο στρόγαστρο της Άιντρακ Φραγκφούρτης, σύμφωνα με δανέζικη Κάμπο. Υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος για να υπάρξει συμφωνία με το τριφύλι, τονίζει δημοσίευμα από τη Δανία. Να ανανεώσει το συμβόλαιό του Γιάννη Γιαννιώτα, θέλει ο Άρης. Ο Λεβαδιακός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο Γερμανό επιθετικό του Ατρόμητου, Μακάνα Μπάκου.

0: Η Καλαμάτα εξετάζει την περίπτωση του 24χρονου Κωσταρικανού εξτρέμ της Χάρτς Κένεθ Βάργα, σύμφωνα με δημοσιογράφο Κέβιν Χιμένεθ. Η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται για τον 32χρονο διεθνή τερματοφύλακα Οδυσσέα Βλαχοδήμο, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στη Σεβίλη από την Νιούκαστλ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Τουρκία. Ο Ματίας Αλμέιδα θα είναι ο νέος προπονητής Μοντερέι, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Για τον πρώτο αγώνα των παράζει που βασμού στην Μπουντεσλίκα στις 9.30 η Φόλσμπουργκ υποδέχεται την Πάντερμπορν. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του 61 ετών Ιταλού προπονητή Αλμπέρτο Τζιουγιάννη, υπογράφοντας συμβόλαιο 2+1 χρόνια. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη κληρώθηκε εναντίον της Τσέκας νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης Λίντα Νάσκοβα στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Εντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: 943 Εντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: 5 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο 943 Intervention Sports. Δεύτερο μέρος εκπομπής Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουζούνη το μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Γιώργο Ρουμελιώτη στη δημοσιογραφική υποστήριξη αλλά και την εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού. 698-45-21-821-2 τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Καλησπέρα Σάκη, καλό απόγευμα Πέμπτης. Χρόνια πολλά στην Ελένη και στον Κωνσταντίνο, από τη φίλη μας τη Ματούλα από την Νέα Φιλαδέλφια. Καλησπέρα και στο φίλο το Βαγγέλη από το Κάτω Εγάλεο. Βροχή από γκολ. Πού να πρωτοπάμε? Λοιπόν, πάμε στο μάτς της Κηφισιάς με την ΑΕΛ. Εκεί είναι ο φίλος μου Τζόρτζης, ο Ιωάννου. Γιώργο, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Όπως θες εσύ.
1: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του 943 Intervention Sports. 7 λεπτά μετά την έναρξη του παιχνιδιού, Κηφισιά ΑΕΛ 1-1. Έχουμε ξεκινήσει με πολύ δυνατό ρυθμό.
0: Φίλε, συγγνώμη σε διακόπτω. Συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά καμία σχέση. Μπορεί να ξεκινήσετε δυνατά εσείς εκεί, αλλά στο Περιστέρι έχουν μπει ήδη 4 γκολ. Οπότε έχετε μέλλον ακόμα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Παρ' όλα αυτά, στα πρώτα 6 λεπτά 2 γκολ. Καταλαβαίνεις ότι είναι αρκετά δυνατό το ξεκίνημα. Το 1-0 για την Κηφισιά το έκανε ο Λαρουσί με μια πολύ ωραία συνεργασία και από ένα σουτ του Πόμπο στο τρίτο λεπτό. Ενώ 3 λεπτά μετά ο Τούπτα έφτασε σε θέση βολούς και εκτέλεσε τον Ραμίρες, ισοφαρίζοντας το παιχνίδι. Και τώρα έχουμε ένα πλάγιο για την ΑΕΛ. Να πούμε λίγο γρήγορα τις δεκάδες των ομάδων, των δύο ομάδων για την Κηφισιά. Ο Ραμίρες είναι κάτω από τα δοκάρια. Σιμών, Μποτία, Πέτχοφ, Πόμπο, Μπένι, Θεοδωρίδης, Σόουζα, Νούνελι, Πέρεθ και Λαρουσί είναι η 11 του Σεμπάστιαν Λέτο. Πάμε και στην ΑΕΛ για τον Τζανλούκα Φέστα, ο οποίος έχει επιλέξει τον Βενετικίδη, τον Γρόζο, τον Μασόν, τον Παπαγεωργίου, τον Φερίγκρα, τον Ναόρ, τον Ατανάσοφ, τον Πέρεζ, τον Πασά, τον Σαγάλ και τον Τούπτα. Αυτές είναι και οι εντεκάδες. Στη στιγμή που η ΑΕΛ πάει να φύγει στην κόντρα και ανεβαίνει ο Τούπτα, θα πατήσει περιοχή, ευκαιρία για τα ΑΕΛ, το γύρισμα 2-1. 2-1 η ΑΕΛ στο 8ο λεπτό. Ο Τούπτα κάνει το 2-1 για τους Βυσσινοί. Απίστευτος ο ρυθμός στο παιχνίδι, 1-2.

0: κάνει το over 2,5. Η ΑΕΛ στα 8 πρώτα κιόλας λεπτά. Απίστευτο το ξεκίνημα, Σάκη.
1: Είδες όταν δεν υπάρχει.
0: Στο Απόστολος Νικολαίδης.
1: Είναι λιμένα τα πόδια, φίλε. Όταν δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, παίζουν ελεύθερα οι παίκτες. Έτσι νομίζω δηλαδή.
0: Ναι, δεν έχει κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον όπως είπες και στο παιχνίδι. Γιατί ούτως ή άλλως η Κηφισιά έχει πετύχει το στόχο της παραμονής. Η ΑΕΛ έχει μαθηματικά υποβιβαστεί. Είναι το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Παίζουν ελεύθερα και οι δύο ομάδες. Ένα παιχνίδι που γίνεται, ίσως γίνεται απλά για να γίνει.
1: Όντως για να γίνει. Να σου πω, κόσμο έχει καθόλου το γήπεδο?
0: Δεν έχει και πολύ κόσμο, η αλήθεια είναι. Το περισσότερο, οι περισσότεροι θεατές έχουν έρθει σε εξέδρες. Αρκετά μεγάλη βέβαια η παρουσία παιδιών στο γήπεδο, έτσι.
1: Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Ωραία, Γιώργο μου, θα έρθουμε και πάλι σε σένα λίγο αργότερα. Σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε?
0: Βρισκόμαστε στο ένατο λεπτό.
1: Ωραία.
0: Στο ένατο λεπτό, Κηφισιά ΑΕΛ 1-2.
1: Ωραία. Θα έρθουμε και πάλι σε σένα. Θα πάμε τώρα στο Περιστέρι. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Ιωάννου. Είναι στο Απόστολος Νικολαίδης. Πάμε στο μάτς του Ατρομήτου με τον Πανσεραϊκό. Πάμε να καλησπέρισουμε και πάλι τον Μιχάλη Σοηλέ. Μιχάλη.
2: Καλησπέρα και πάλι, Σάκη. Στο 55ο λεπτό έχει κερδίσει ο Πανσεραϊκός ένα κόρνερ, το οποίο εκτελείται γρήγορα από τον Άντριαν Ριέρα, ο οποίος μόλις μπήκε στο παιχνίδι και έχει στηρίξει τώρα ένα φάουλ, νομίζω έχει δώσει offside έχει δώσει ο της Ευαγγέλου. Να πούμε ότι ο Πανσεραϊκός ξεκίνησε με 4 αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Βγήκε ο Νίκος Καρέλης, μπήκε στη θέση του Αντρέι Ιβαν, ο Άντριαν Ριέρα στη θέση του Ρούμιαντσεφ, ο Βασκανάκης, ο Τεϊσέιρα στη θέση του Μασκανάκη και ο Λίρατζης στη θέση του Πότι Χάβου. 4 αλλαγές έχει πραγματοποιήσει ο Ζεράρ Σαραγώσα. Και έχει αλλάξει και ο σχεδιασμός. Είναι δηλαδή με 4 πίσω στην άμυνα είναι η ομάδα των Σερών. Και τώρα ετοιμάζεται και ο Ατρόμητος μια αλλαγές. Ήδη παίρνει κάποιες οδηγίες από τον Ντόσαν Κέρκες. Στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης, 4-0 με τα 4 γκολ του Στίβεν Τσούπερ.
1: 4-0 λοιπόν στο 56ο λεπτό. Θα ξαναέρθουμε σε σένα. Ενώ από ό,τι είδα, Μιχάλη μου, θα έρθουμε και πάλι σε σένα. Ακυρώθηκε το γκολ της ΑΕΛ και παραμένει το 1-1 εκεί. Θα τα πούμε σε λίγο με τον Γιώργο Ιωάννου. Πάμε τώρα στον Κώστα Σαμοθράκη, πάμε να μιλήσουμε για Ολυμπιακό. Καλησπέρα Κώστα.
3: Γεια σας Σάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
1: Χρόνια πολλά, με υγεία.
3: Ευχαριστώ
1: πάνω
3: πολύ,
1: όλα.
3: Πολύ χρόνο. Να είσαι καλά.
1: Όλα τα καλά του Θεού σου εύχομαι.
3: Χρόνια πολλά σε όλους, ναι. Ευχαριστώ.
1: Και περαστικά σου γενικότερα, γιατί ο κόσμος έχω πάρα πολλά μηνύματα που ρωτάει και σου εύχεται και χρόνια πολλά.
3: Ναι, εντάξει, σου ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Όλα καλά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, τι έχει ο Ολυμπιακός?
3: Κοίταξε να δεις, τώρα η αλήθεια είναι ότι αυτό το τετραήμερο βρισκόμαστε σε μπασκετικούς ρυθμούς, ναι, σε ρυθμούς Ευρωλίγας, είναι λογικό αυτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό έχουν χαλαρώσει. Πέραν αναμονή της άφηξης του Βαγγέλη Μαρινάκη από το εξωτερικό. Πιθανότατα μπορεί και απόψε, μπορεί και αύριο να υπάρχει συνάντηση αυτή πολύ συζητημένη ανάμεσα στον Βαγγέλη του Μαρινάκη και τον Μεντιλίμπαρ. Γιατί ο Μαρινάκης σίγουρα θα δώσει αύριο τον παρόν στο παιχνίδι με τη Φενέρ. Έχει κλείσει σουίτα. Είναι ένα μήνυμα αυτό, Σάκη, από τον πρόεδρο της Παραολυμπιακός, ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας και νέος. Γι' αυτό και μαζί με τον γιο του τον Μιλτιάδη και τον Κώστα τον Καρπαπά θα είναι αύριο στις εγκαταστάσεις του ΆΚΑ για να παρακολουθήσουν το μεγάλο ημιτελικό και μακάρι ο Ολυμπιακός να είναι και στο τελικό την Κυριακή το βράδυ. Και από εκεί και πέρα θα μπουν στην τελική ευθεία. Έχουν γίνει συζητήσεις ήδη.
1: Ακούγονται
3: πολλά. Το ότι υπάρχει μια πρόταση από την Brighton για τον Κωστίνια είναι αλήθεια. Και μάλιστα είναι για ένα ποσό 10 εκατομμύριων. Βέβαια, όλα αυτά είναι σχετικά, γιατί ακούστηκαν και άλλες φορές και πέρυσι το καλοκαίρι για τον Κωστίνια μια προσφορά από τη Ρωσία, ξέρω εγώ. Αλλά δεν προχώρησε. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός πιθανότατα θα πουλήσει τον Κωστίνια, οπότε θα πάει για δύο μπακ.
1: Ναι, γιατί ο Ροντινέι λογίζεται ως εξτρέμ.
3: Αφού ναι, ο Μεντιλίμπαρ το βάφει σε εξτρέμ, σημαίνει σαν σκέφτεται ο Μεντιλίμπαρ, ας πούμε, να πάρει ένα δεξιμπακ και βάλει η επόμενη επιλογή του να είναι σαν δεξιμπακ ο
1: Ροντινέι.
3: Όχι, ο Γάλλος, ο στόπερ.
1: Ο Μπιανκόν.
3: Ο Μπιανκόν. Γιατί βασικά η θέση του Μπιανκόν αξίζει ήταν δεξιμπακ.

0: και στην Νότιχαμ και παντού δεξιμπάκ έπαιζε.
1: Α, οπότε γνωρίζει τη θέση αυτή. Ναι,
0: ναι, όπως και πολλές φορές έπαιξε δεξιμπάκ. Ναι, αρκετές φορές τέλος πάντων έπαιξε δεξιμπάκ. Θα είναι μία από τις πρώτες μεταγραφές του Ολυμπιακού δεξιμπάκ. Αριστερό μπακ σίγουρα θα πάρει ο Ολυμπιακός, γιατί νομίζω έχει δοθεί στον μάνατζερ του Ορτέγκα η εντολή να βρεθεί ομάδα. Οπότε θα ψάξει ο Ολυμπιακός να βρει παρτενέρ Έλληνα πιθανότατα του Μπρούνου. Και από εκεί και πέρα
1: υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει και να μείνει ο Αθανασίου.
0: Δεν το βλέπω πολύ πιθανό. Δεν τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση ο προπονητής. Το ίδιο ισχύει και για τον Μασούρη, επειδή ακούγεται. Mm-hmm. Αλλά να περιμένουμε. Τι να πούμε, προετοιμασία. Στην προετοιμασία σίγουρα θα επιστρέψει ο Γιάρεμτσουκ, τον οποίο με τη Λίμπαρ λέει ότι έχει επιθυμεί την επιστροφή του στην ομάδα. Κοίταξε να δεις, μέσα σε όλα αυτά, Σάκη, αυτό που έχει το καλό νέο για τον Ολυμπιακό είναι αυτό που έγινε χθες το βράδυ, το δωράκι της Άστον Βίλα.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Θα κατέξει το Europa και αν τελικά δεν χάσει την Κυριακή με τη Manchester City και κατακτήσει την τέταρτη θέση στην Premier League, ο Ολυμπιακός κερδίζει κάτι πολύ σημαντικό, για όσους δεν μπορούν να το καταλάβουν, ένα γύρο. Δηλαδή θα ξεκινήσει τα παιχνίδια του στις 3 με 4 Αυγούστου, το πρώτο, στον τρίτο προκριματικό γύρο. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι για την προετοιμασία, εσύ αν θέλεις, και εφόσον ο Ολυμπιακός αποκλειστεί, θα έχει και το κλειδί, ας πούμε, αν αποκλειστεί, να πάει κατευθείαν στο Europa. Είναι πολλά τα θετικά από αυτή την κατάκτηση του Europa χθες από την Άστον Βίλα. Άρα πρέπει να περιμένουμε και την Κυριακή τι θα γίνει και κατά πόσο, ας πούμε, θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να είναι πιο άνετος αυτό το καλοκαίρι, κάτι που μοιάζει ιδανικό, αν θέλεις. Τι πήγες να μου πεις?
1: Μάλιστα, δεν είπα τίποτα.
0: Σλάβια Πράγας, να η Μέγεν είναι υποψήφη για τον Ολυμπιακό, υποψήφη αντίπαλη. Για το με ποιους θα έρθει, θα κληρωθεί αν τελικά περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο, αλλά το ζητούμενο είναι τι θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή να μπορέσει η Άστον Βίλα να διατηρήσει την τέταρτη θέση στην Premier League. Τι άλλο, πιθανότατα Κλέιτον και Νασιμέντο θα πάνε δανεικοί με τη μορφή δανεισμού. Ο Κλέιτον θα επιστρέψει στη Ρίο Αβε. Αναμενόμενο αυτό, δεν μπορεί ο Ολυμπιακός ούτε να έχει τρεις ξένους σεντερφόρ ούτε δύο αριστερούς μπακ μη κοινοτικούς.
1: Ναι, πρέπει να το διορθώσει αυτό, βέβαια.
0: Ναι, θα το διορθώσει. Είναι προτεραιότητα για το Μεντιλίμπαρ. Είναι πολύ στεναχωρημένος, όπως λέει, όταν αφήνει παίκτες για αυτό το λόγο εκτός. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε και εκεί εξελίξεις, όπως και γενικά θα πρέπει να περιμένουμε πολλά. Ο Ολυμπιακός Σάκη νομίζω 7-8 μεταγραφές θα τις κάνει σίγουρα. Άλλωστε και ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ έχει παραδεχθεί ότι θα γίνουν αλλαγές, διότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Το ότι λέει ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε σημαίνει ότι θα γίνουν αρκετά πράγματα αυτό το καλοκαίρι από πλευράς Ολυμπιακού και νομίζω θα είναι πολύ καλύτερα από αυτά που έγιναν πέρσι το καλοκαίρι, έτσι, για να λέμε την αλήθεια.
1: Ωραία.
0: Αυτά, φίλε.
1: Δεν θα τα πούμε αύριο λόγω του μπάσκετ, θα τα πούμε
0: αύριο,
1: από Δευτέρα.
0: Ναι, από Δευτέρα, ναι, εννοείται.
1: Ωραία. Και πάλι
0: καλό Σαββατοκύριακο.
1: Έχεις χρόνια πολλά από πολλούς φίλους ακροατές.
0: Ευχαριστώ,
1: να μην λέω ονόματα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Πολύ χρόνο, φίλε. Σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Αμοθράκης. Ακούσαμε τα τελευταία νέα από τον Ολυμπιακό. Να πάμε στο Περιστέρι, στο Μιχάλη Σοηλέ. Έχει αλλάξει κάτι, Μιχάλη?
2: Στο 59 ο Ατρόμητος πραγματοποίησε τρεις αλλαγές. Πέρασε έξω ο Πέτερ Μίχολ και στη θέση του ο Σωτήρης Τσιλούλης. Ο πρώτος σκόρερ της φετινής σεζόν, Μακάνα Μπάκου, στη θέση του Τσαντίλας. Και ο Φανφέρτ στη θέση αποχώρησε για να περάσει στη θέση του Θανάση Καραμάνης. Είμαστε στο 63ο λεπτό. Είχε μια καλή ευκαιρία στο 47 ο Πασαριακός με την Τεϊσέιρα. Και στο 61 μια επίθεση στο Ατρόμητο, το οποίο καταλογίστηκε offside. Τώρα έχει σφυρίξει για ένα φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα των Σερών, το οποίο ετοιμάζεται να επαναφέρει την μπάλα ο Λευτέρης Λίρατζης για τον πίσω στο Σακαλίδη και ο Σακαλίδης θα δώσει στα δεξιά στο Βόλνεϊ.
1: Μιχάλη μου, μένει στη γραμμή, θα επιστρέψουμε και πάλι σε σένα, να πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης, πάμε στο Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
3: 17ο λεπτό στο Απόστολος Νικολαίδης και η Φυσιά ΑΕΛ 1-1, το γκολ του Τούπτα, το δεύτερο ακυρώθηκε για υπόδειξη offside μετά από έλεγχο του VAR. Και αυτή τη στιγμή η ΑΕΛ έχει την κατοχή της μπάλας με τον Μασόν. Κρατάνε την μπάλα οι παίχτες της ΑΕΛ. Ο Φερίγκρα, πλησίασε τη σέντρα, δεν είχε πρόβλημα να δώσει την μπάλα. Ωστόσο υπάρχει φάουλ υπέρ της Κιάς, φάουλ το οποίο το κάνει ο Πασάς πάνω στον Σόουζα. Κηφισιά ΑΕΛ 1-1 λοιπόν στο 19ο λεπτό. Υπήρξαν καλές στιγμές νωρίτερα στο παιχνίδι. Ένα σουτ από τον Πόμπο, το οποίο εξουδετερώθηκε από τον Βεντικίδη. Την είχε στείλει κόρνερ ο τερματοφύλακας των Βυσσινή, οι οποίοι όπως είπαμε και νωρίτερα παίζουν ένα παιχνίδι βαθμολογικά διάφορο. Είναι ήδη υποβιβασμένοι στην Super League 2, στην οποία θα αγωνιστούν του χρόνου. Η ΑΕΛ τώρα έκλεψε την μπάλα. Υπάρχει ένα τάκλιν όμως που γίνεται από τον Ρούμπεν Πέρεθ για να ανακτήσουν οι γηπεδούχοι την κατοχή. Ο Μπένι κράτησε την μπάλα και πέρασε ο Μπένι. Περνάει ξανά κι άλλον παίχτη ο Μπένι, κρατάει και θα πάρει ένα φάουλ.
1: Να πούμε, Γιώργο, ότι στο άλλο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης στο 20 λεπτό είναι στο 0-0. Μένει στη γραμμή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο σε σένα. Να πάμε πάλι στο Περιστέρι, να πάμε στον Μιχάλη Σοηλέ. Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Παραμένει το 4-0, Μιχάλη.
2: Παραμένει το 4-0 Σάκη. Στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 4-0 με τα 4 γκολ του Στίβεν Τσούπερ. Τώρα ο Μεόγκα κάνει μια βαθιά παλιά για τον Γεωργιάδη, ο οποίος προσπαθεί να εξετάσει κάποιες επιλογές, θα δώσει στον Τεϊσέιρα. Τεϊσέιρα με την μπάλα στα πόδια του, εκεί θα είναι ο Κίνικ, θα πετάξει την μπάλα πλάγιο out για την ομάδα των Σερών. Ο Λίρατς επαναφέρει γρήγορα, πιέζεται ο Ιβάν, ο Πνευμονίδης κερδίζει, αλλά έχουμε φάουλ που κερδίζει η ομάδα του Περιστέριου. Ο Μανσούρ εκτέλεσε γρήγορα για το Τσιγκάρα και ο Τσιγκάρας θα δώσει στο Σταυρόπουλο. Τσιγκάρας για τον Τσούμπερ, ο μεγάλος πρωταγωνιστής του σημερινού παιχνιδιού, ο Στίβεν Τσούμπερ, με 4 γκολ. Το πρώτο του νομίζω ήταν στην Ελλάδα η καριέρα του.
1: Ναι, και ο Λάκης μας είπε νωρίτερα, Μιχάλη μου, ότι στην ΑΕΚ δεν, νομίζω, ναι, μας είπε ότι ούτε χατρίκ δεν είχε πετύχει. Τα βάλε όλα μαζεμένα με τον Ατρόμητο. Ίσως και ξέρεις κάτι να θέλει να πεις τους ανθρώπους του Ατρόμητου. Είμαι εδώ για να παραμείνω και την άλλη σεζόν, λέω τώρα.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Λοιπόν, παίρνουμε μικρόφωνο και θα επιστρέψουμε σε σένα. Πριν το διαφημιστικό μας διάλειμμα, Μιχάλη μου, θα επιστρέψουμε στο Περιστέρι. Να πάμε στο Απόστολο Νικολαίδης, στον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
3: 22ο λεπτό στο Απόστολο Νικολαίδης και φυσικά ΑΕΛ 1-1. Τώρα ο Σόουζα θα πάρει ένα φάουλ. Κέρδισε το φάουλ σε πολύ καλό σημείο για την ομάδα των Βορείων Προαστίων, η οποία είναι στην επίθεση. Έχουμε λοιπόν φάουλ για την Κηφισιά. Νωρίτερα, θα το πούμε αυτό, Ατανάσοφ δοκίμασε, είδε τον Ραμίρες αρκετά έξω από την εστία του και δοκίμασε ένα σουτ πολύ φιλόδοξο πίσω από τη σέντρα. Προσπάθησε να τον κρεμάσει, όπως λέμε. Δεν τα κατάφερε, ο Ραμίρες μπλόκαρε την μπάλα. Και τώρα ο Πόμπο έχει πάρει θέση για να εκτελέσει το φάουλ. Ο Πόμπο λοιπόν έτοιμος για την εκτέλεση. Έχει στήσει το τείχος ο Βενετικίδης. Είναι σε επαφή αυτή τη στιγμή με τους παίκτες του προκειμένου να πάνε στο σημείο που ο ίδιος θέλει. Του έστειλε ο Πόμπο, θα εκτελέσει στην αγκαλιά του Βενετικίδη. Το σουτ πέρασε από το τείχος, ωστόσο το ύψος που έχει μπάλα και η πορεία της ήταν ιδανικές για τον goalkeeper της ΑΕΛ για να μπλοκάρει. Η ΑΕΛ που έχει τώρα την μπάλα και ο Φερίγκρα έχει δίπλα του τον Μασόν. Η πάσα κράτησε την μπάλα ο Φακούντο Πέρες και έχει φάουλ, το οποίο το κερδίζει ο Φαγκούντο Πέρες για την ΑΕΛ σε σημείο το οποίο δεν είναι πολύ κοντά βέβαια στην περιοχή. Είναι όμως μια ευκαιρία για να μαζευτεί κόσμος στα καρέ της ομάδας των Βορείων Προαστίων, προκειμένου να

0: ετοιμάσει η ομάδα του Κάμπου να απειλήσει. Ο Φακούντο Πέρες εκτελεί. Η κεφαλιά σερβίρουν ξανά την μπάλα στην περιοχή. Η Βυσσινή, αλλά η Κυψία θα απομακρύνει.
1: Γιώργο, θα πάμε σε ένα διάλειμμα σε πολύ λίγο. Θα παραμείνει στη γραμμή, γιατί θα έρθουμε σε σένα και πάλι αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Γιώργος Ιωάννος, το Απόστολο Νικολαίδη. Πάμε στο Μιχάλη Σοηλέ πριν το διάλειμμά μας για λίγο. Μιχάλη, στο περιστέρι.
2: Στο 61ο λεπτό παραμένει το 4-0 για την ομάδα του Ατρομήτου. Έχουμε αρκετές καλές φάσεις, όπως το 67 μια καλή ευκαιρία του Τσαντίλα, αλλά κατάφερε σαν καλύτερης και μπλόκαρε, και τώρα βγαίνει πάλι στην κόντρα η ομάδα του Περιστερίου. Ο Σωτήρης Τσιλούλης είναι με την μπάλα στα πόδια, άλλαξε γρήγορα για τον Τσαντίλα και αυτός έβγαλε έξω και τον Καραμάνι. Ένα σουτ, δεν ανησύχησε τον Βίκτορα Σακαλίδη το σουτ του Καραμάνι. Έχουμε out που ετοιμάζεται να επαναφέρει ο Έλληνας θεματοφύλακας.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, παραμένεις και εσύ στη γραμμή να κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επιστρέψουμε σε σένα αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί, φίλες και φίλοι. Σιγά σιγά μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την σημερινή μας εκπομπή. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ αμέσως μετά το διάλειμμα με Σωτήρη Γεωργίου, φυσικά για το Final Four, για Ολυμπιακό και για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με Γιώργο Τσαμπά. Μείνετε συντονισμένοι εσείς. 9.43 Ντερβέτε Σπορς. Για άλλη μια φορά να πω χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Καλησπέρα και στο φίλο τον Διαμαντή. Καλησπέρα, φίλε Σάκη. Χρόνια πολλά στον Κώστα και περαστικά του. Μας ακούει ο Κώστας και φαντάζομαι σε ευχαριστεί πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αντέχει.
3: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών, και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα. Το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονεύριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονεύω. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονεύρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια

0: ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Intervet Sports.
1: Η ώρα είναι 7.30.

0: Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε εδώ στο 943 Intervention Sports. Μπήκαμε στην τελική ευθεία, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Με την εκπομπή Sports on Air Live. Ο Σάγης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ρουμελιώτης στη δημοσιογραφική υποστήριξη και στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση παραγωγής. 6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού και 98-45-21-8-21 οι δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Πριν από λίγο, στο 27ο λεπτό, με γκολ του Μπαρτόλο, ο Αστέρας άνοιξε το σκορ στο Αγρίνιο, προηγείται του Πανετολικού 0-1. Πάμε στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης, πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
1: Ημίωρο στο Απόστολος Νικολαίδης, Κηφισιά ΑΕΛ 1-1. Από μία ευκαιρία για κάθε ομάδα μετά την τελευταία μας σύνδεση. Μία πολύ καλή φάση με πολύ καλό συνδυασμό πασών της ΑΕΛ με ένα σούτ του Τούρτα που κατέληξε out. Και για την Κηφισιά, μετά από ένα λάθος της άμυνας της Λάρισας, βρέθηκε τέτα-τέτ. Ο Σόουζα δεν κατάφερε να εκτελέσει όπως θα ήθελε. Ο Βενετικίδης τον σταμάτησε και ο Νούνελη στη συνέχεια της φάσης έστειλε την μπάλα out. Αυτή τη στιγμή η Κηφισιά τώρα πήρε την μπάλα και ο Μπένι κρατάει, δίνει μια πολύ ωραία κάθετη. Η σέντρα πολύ καλή, έρχεται το σούτ, ο Πόμπο γκολ! 2-1, η Κηφισιά σκοράρει, ο Πόμπο βρίσκει δίχτυα. Η κεφαλιά, αν δεν κάνω λάθος, είναι από τον Λαρουσί ή από τον Σόουζα. Καμία σημασία δεν έχει βέβαια. Βρέθηκε με την μπάλα μπροστά του σε θέση βολής και χωρίς κανένα πρόβλημα εκτέλεσε με όλη του τη δύναμη. Έστειλε την μπάλα στον ουρανό των δικτύων του Βενετικίδη και κάνει το 2-1 λίγο μετά τη συμπλήρωση του ημιώρου στο 32.
0: Μάλιστα, 2-1 στο πόσο είναι το Λαΐδης.
1: ΑΕΛ 2-1 με τον γκολ του Χόρχε Πόμπο.
0: Θα έρθουμε και πάλι σε σένα, Γιώργο Ιωάννου, στο πόσο είναι το Λαΐδης. 3 γκολ στο μάτς της Κηφισιάς με την ΑΕΛ, 4 μέχρι τώρα στο μάτς του Ατρομήτου με τον Πατσαραϊκό. Εκεί θα πάμε στο Περιστέρι, στον Μιχάλη Σοηλέ. Μιχάλη, να θυμίσω, συγγνώμη Μιχάλη μου, Πανετολικός Αστέρας, παραμένει το 0-1, στο 33ο λεπτό βρισκόμαστε. Μιχάλη, σ' ακούμε.
2: Εκτελέστηκε ένα φάουλ στο 77ο λεπτό από τον Πατσαραϊκό, μια κεφαλιά του Γιώργου Παπαδόπουλου, ο οποίος μόλις μπήκε στο παιχνίδι στο 74 στη θέση του Ρόνεν, κατέφερε και έστειλε την μπάλα κόρνερ, εκεί που πάει να εκτελέσει τώρα ο Άντριαν Ριέρα. Πήρε την μπάλα με ένα τσαλιμάκι, τώρα ο Ισπανός μεσοπιθετικός. Και κάνει και το νόημα τι κομπίνα θα ακολουθήσει ο παίκτης Πανσεραϊκού. Εκτελεί ο Ριέρα. Μια κεφαλιά, θα καθαρίσουν εκεί παίκτες στο δρόμο του με τον Πνευμονίδη να παίρνει την μπάλα και να κάνει μια βαθιά μπαλιά εκεί που καθαρίζει ο Ακπογκού και θα δώσει πίσω στο Σακαλίδη και τώρα την μπάλα θα την πάρει ο Καραμάνης και θα βγάλει μια κάθετη πολύ ωραία για τον Τζιλούλη, ο οποίος σκάβει και βάζει και πέμπτο γκολ ο Ατρόμητος. Σωτήρης Τζιλούλης κάνει το 5-0. Δεν σκοράρει μόνο ο Στίβεν Τσούμπερ, σκοράρει και ο Σωτήρης Τζιλούλης και τώρα πάνε όλοι μαζί αγκαλιάζονται στο πάγκο.

0: Μεγάλη γιορτή σήμερα.
1: Υπάρχει κανείς στην Ελλάδα να μην έχει.
0: Ναι, έχεις ένα δίκιο. Έχεις ένα δίκιο. Λοιπόν, τι περιμένουμε να δούμε αύριο?
1: Περιμένουμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, το Ολυμπιακός Φενέρ, και θα δούμε τι θα γίνει στο Real Valencia, όπου εκεί θα έχουμε την ισπανική μάχη, τον ισπανικό αγλίο που λέμε. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός σαφώς έχει ένα προβάδισμα μικρό, και αυτό το οποίο έχει να διαχειριστεί κυρίως για να μπορέσει να φτάσει στην νίκη είναι το άγχος και πίεση που έχει εδώ και πάρα πολύ καιρό για να κατακτήσει ένα τρόπαιο μετά το 2013. Είναι 13 χρόνια χωρίς τρόπαιο, ενώ είναι η πέμπτη συμμετοχή του σε Final Four συνεχόμενη, κάτι σπάνιο. Και μιλάμε για την ομάδα που έχει το καλύτερο ρεκόρ και φέτος στην regular season. Ήταν πρώτη η ομάδα με το πληρέστερο ρόστερ, με την καλύτερη επίθεση, και ο Ολυμπιακός ποντάρει ότι είναι πλήρης και φυσικά πρέπει να διεχειριστεί το τίτλο του φαβορή πλέον με την απουσία του Παναθηναϊκού, ενώ θα έχει και τον κόσμο μαζί του. Η Φενέρ είναι μια σκληρή ομάδα, του αθλητή Ευρώπης, όχι τόσο καλή όσο πέρυσι, το έχω ξαναπεί και πρώτη, είχα πει ότι δεν είναι τόσο καλή για να είναι πρώτη. Είναι μια ομάδα βέβαια που είναι απελευθερωμένη και ειδικά ως άρα στον πάγκο που αγώνεται και αυτός όπως ο Μπαρτζόκας, όχι τώρα τόσο πολύ. Και είναι μια ομάδα που θα προσπαθήσει να καταστρέψει το παιχνίδι του Ολυμπιακού, γιατί το σκορ της Φενέρ δεν είναι μεγάλο, είναι 82 πόντοι. Η Φενέρ έχει την καλύτερη άμυνα, ο Ολυμπιακός την καλύτερη επίθεση, αλλά νομίζω ότι το κλειδί είναι αν ο Ολυμπιακός θα σκοράρει 85 πόντους για να πάρει το παιχνίδι. Πώς θα το κάνει αυτό τώρα για να πάμε στο ζουμί? Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να έχει καλά ποσοστά στο τρίποντο. Πέρυσι με τη Μονακό είχε 5 στα 27 και πλην του Φουρνιέ πήγε 31 πόντους, όλοι οι άλλοι είχαν 1 στα 18. Άρα λοιπόν είναι θέμα κυκλοφορίας της μπάλας, διαχείρισης της ψυχολογίας. Για μένα θα λέει αν θα πάρει κάποιους πόντους από τους άσους που δεν απειλούν, από τον Γόκαπ και τον Τζόζεφ, βασικά αν πάρει 12-13 πόντους ο Ολυμπιακός θα είναι φαβορή. Να κλέψει μπάλες, να πάρει στο transition, να βρει δηλαδή εύκολα καλάθια. Θα πάει να πάρει πόντους στους ψηλούς του, που εκεί κυριαρχεί απόλυτα της Φενέρ. Η Φενέρ έχει αδυναμία στο 5, αλλά είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ σκληραγωγημένη και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να της καταστρέψει το παιχνίδι του Μπάλγουιν, ο οποίος έχει πάρα πολύ drive και ψάχνει τις απομονώσεις. Κλείδει το τρίποντο της Φενέρ, κυρίως που τον πιπέρευσε το 3 ο Ολυμπιακός, έχει όμως παίξει εκεί το World of Panicolaou. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού στο 2 είναι διπλό. Το 1 είναι ότι δεν μπορεί να παίξει ταυτόχρονα ο Ντόρσεϊ με τον Φουρνιέ, γιατί θα έχουν πρόβλημα στην άμυνα. Αλλά θα πρέπει να είναι και οι δύο καλοί στα 20 λεπτά που θα πάρει πάνω κάτω ο καθένας. Και κυρίως να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον Χόρτον Τάκερ στην άμυνα, ο οποίος είναι εξαιρετικό σκόρερ και δεν έχει την σωματοδομή κανείς εκ των Ντόρσεϊ Φουρνιέ και τη δυναμική να το αντιμετωπίσει στα drive. Η Φενέρ θα παίξει πολύ με τις απομονώσεις, με το 1-1-2-1, κυκλοφορεί την μπάλα για να βρει το σούτ, αλλά δεν έχει πώς το παιχνίδι. Και απλά θέλει προσοχή η άμυνα με αλλαγές που παίζει κυρίως με τον Μέλι. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός θα πρέπει να διαβάσει καλά την άμυνα με αλλαγές, κυρίως για να βρει τον Βεζέκοφ σε καλές θέσεις, γιατί ο Βεζέκοφ δεν δημιουργεί μόνος του, βρίσκεται μέσα από την ομάδα στη σωστή θέση για να σουτάρει. Και μην ξεχνάμε ότι το καλό των Ολυμπιακών είναι η απουσία πλέον από το ρόστερ του Χέις Ντέιβις, ο οποίος δημιουργεί πάντα προβλήματα στον Σάσα Βεζέκοφ. Αν τα κάνει αυτά ο Ολυμπιακός θα σκοράρει όταν πέρα. Είναι μια ομάδα που παίζει χωρίς τα, δεν έχει τους κλασικούς ψηλούς, γι' αυτό και θεωρώ ότι δεν θα φανεί τόσο έποση αυτή των ψηλών της Real αύριο. Είναι ποντάρει στην εμπειρία, ποντάρει στο δικό βάρος, αλλά η Βαλένθια έρχεται με το τρομερό μπάσι που παίζει σαν σταχτομπούτα και για να κάνει την έκπληξη και να θυμίσει τις άδειες του 1999. Είναι ανοιχτός ο Ισπανικός εμφύλιος, έχει ένα μικρό προβάδισμα η Real. Νομίζω ότι το μικρό προβάδισμα το έχουν Ολυμπιακός και Ρεάλ, αλλά μιλάμε για διαμετελικούς.
0: Ακριβώς.
1: Είναι θέμα και ημέρας έτσι σαφώς και θα είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια.
0: Για όλα αυτά που σε βρίσκουν οι φίλοι να μας πεις, και εμείς βέβαια θα τα αναλύσουμε αυτά από Δευτέρα.
1: Ναι, υπάρχει στα ανεβασμένο και το YouTube που έχω φτιάξει, το ανάλυση το Final Four στο Sport Zone Club. Το έχω και φυσικά ο γκουρού του μπάσκετ στο Spotify, όπου έχουμε ανεβάσει ήδη την ανάλυση και το Final Four, πλήρη ανάλυση τα πάντα.
0: Μάλιστα. Φίλε, καλό ταξίδι, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Γεια σου Σωτήρη, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, μιλήσαμε για μπάσκετ. Είπαμε σήμερα, είχε νωρίτερα βροχή το μεσημέρι, αλλά βροχή και από γκολ. Πάμε στο Περιστέρι, πάμε στο Μιχάλη Σοηλέ για άλλο ένα γκολ του Ατρομήτου.
2: Έτσι ακριβώς είναι, Σάκη. Ο Ατρόμητος παίζει με σπασμένα φρένα, καθώς το 20ο λεπτό πέτυχε και γκολ και ο Σταύρος Πνευμονίδης. 6-0 Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Στο 21ο λεπτό έγινε και αλλαγή ο μεγάλος πρωταγωνιστής Στίβεν Τσούμπερ αποχώρησε κατά χειροκροτούμενος από

0: τον κόσμο που έχει έρθει σήμερα να δει τον αγώνα. Χθες πέρασε ο Τένσιλ Γιουμπιτάνα, ο οποίος παίζει σήμερα το τελευταίο του παιχνίδι. Από την ομάδα του Περιστερίου. Στο 84ο λεπτό, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0. Και τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ η ομάδα των Σερών, που πάει να το εκτελέσει ο Λευτέρης Λύρατζης. Ετοιμάζονται στην περιοχή, έχουν πάει όλοι οι πιο ψηλοί παίχτες που έχουν πάει. Εκτελεί ο Λύρατζης, η κεφαλιά περνάει εκτός, αναχαιτίζει η Σερέη με τον Ακπογκού. Μια σέντρα, ο Λιάσος θα πάρει την μπάλα. Ένα σουτ, κακό σουτ από τον Βόλνερ, περνάει εκτός.
1: Πες μας το λεπτό που βρισκόμαστε, Μιχάλη μου.
0: 85ο λεπτό, Ατρόμητος Πανσεραϊκός, 6-0.
1: 6-0. Λοιπόν, θα έρθουμε και πάλι σε σένα, έτσι προς τη λήξη του μάτς. Να θυμίσω, μάλλον να σας πω, ότι στο 41ο λεπτό παραμένει το Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 0-1. Και στο 40ο λεπτό επίσης, Κηφισιά ΑΕΛ παραμένει το 2-1. Σε λίγο πιο μετά μάλλον θα πάμε και πάλι στο Απόστολος Νικολαίδης. Πριν όμως θα πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Γιώργο, καλησπέρα.
3: Φανταστικές, Σαρακή, καλησπέρα.
1: Μάλιστα, ωραίος. Τι γίνεται, φίλε?
3: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
1: Πάλι στους δρόμους είσαι.
3: Ο δολοφόνος γυρίζει πάντα στον τόπο του εγκλήματος, λένε.
1: Γιατί το
3: λες? Οπότε
1: λες
3: εγώ τώρα κινούμενος προς τη Λεωφόρο Κύμης. Αρκετή μεγάλη δύναμη της ομάδας Δίας.
1: Έτσι, μπράβο, δώσ' μας ρεπορτάζ από εκεί.
3: Για να περάσει από μπροστά η αποστολή της Φενέρμπαξε, που πήγαινε στο ΑΚΑ, δεν ξέρω, προφανώς για προπόνηση.
1: Λογικά.
3: Για δεν ξέρω τι έχουνε. Εντάξει, και ξέρεις, ένα καρφί ακόμα στην πληγή είναι αυτό.
1: Λοιπόν.
3: Πάνε οι άλλοι και εμείς παρατηρούμε.
1: Μάλιστα.
3: Εντάξει, όλα στη ζωή είναι και ο αθλητισμός είναι έτσι. Και έτσι πρέπει να είναι.
1: Λοιπόν, πάμε στα ποδοσφαιρικά, γιατί έχουμε και δύο γήπεδα σε εξέλιξη. Φίλε, να πούμε τι έχει αυτό για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει ένα δημοσίευμα πριν από λίγο από την Bolt που λέει ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση 2+1 χρόνια στον Νίστρουπ, χωρίς να υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Λοιπόν, τώρα, έχει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το πλάνο λέει πως προβλέπει ο Στέφαν Μάντσεν, υπήρξε επίσης βοηθός του Νίστρουμ στην Κοπενχάγη, θα είναι μέλος του τεχνικού επιτελείου, εφόσον βέβαια οι δύο πλευρές καταλήξουν σε συμφωνία. Λοιπόν, τα ίδια λένε και τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, και βέβαια βγαίνει και ένα ποσό κοντά στο 1,3 εκατομμύρια ευρώ για τον προπονητή. Λοιπόν, αυτά σύμφωνα με δημοσιεύματα λέμε. Μέχρι τώρα, να πούμε στους φίλους ότι δεν υπάρχει κάτι, έτσι, σίγουρα υπάρχουν συναντήσεις και όλα αυτά για τον, και για τον κύριο Μπενίτεθ, και θα δούμε το πού θα καταλήξει όλο αυτό. Από εκεί πέρα για τα...
3: Σ' ακούω
1: και να πάμε παρακάτω.
3: Νομίζω ότι το πιο σημαντικό που προκύπτει, γιατί εντάξει, μέχρι να κλείσει ο προπονητής ή να καταλήξουμε σε συμφωνία, θα διαβάζουμε κάθε μέρα αυτά που διαβάζουμε. Να μην κουράζουμε και τον κόσμο, επαναλαμβάνοντας και εμείς αυτά που ακούει από όλες τις πλευρές. Νομίζω ότι πιο σημαντικό είναι σήμερα η είδηση που προέκυψε, ότι υπάρχει ένα μεγάλο, μάλιστα, ο τελικά ο Τσάπρας να μην καταλήξει τον Παναθηναϊκό και να πάει στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι έτσι.
1: Μου έδωσε ωραία πάσα. Ναι, μου έδωσε ωραία πάσα, γιατί ένας φίλος μου έστειλε και ένα απόσπασμα από κάποια εκπομπή, δεν θέλω να αναφέρω το όνομα, που χλέβαζε τη δική μας εκπομπή. Αλλά δεν πειράζει όμως. Απλά εκεί ο συνάδελφος κάνει ένα λάθος. Εγώ δεν είπα ποτέ καταρχήν ότι ο Τσάπρας έχει υπογράψει στον Παναθηναϊκό. Ίσα-ίσα που λέμε ότι για να γίνει μια μεταγραφή, αν δεν πέσουν υπογραφές, δεν γίνεται. Είχα πει τόσες φορές ότι ο Παναθηναϊκός έχει τον πρώτο λόγο για τον Τσάπρα, ότι ούτως ή άλλως αυτό ήταν γνωστό, τις καλές σχέσεις που έχει ο κύριος Αλαφούζος με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ της Λιβαδιάς. Έτσι, και είχαμε πει ότι ο Τσάπρας ανά πάσα στιγμή μπορεί να έρθει στο Τριφύλλι. Και να μην ξεχνάει, Νιφύλλι, μισό να το ολοκληρώσω, ότι πέρυσι λίγο ήθελε να πάει στην προετοιμασία ο Τσάπρας, έτσι, για το φίλο αυτόν που χλέβαζε, γι' αυτό το λέω.
3: Κοίτα, ναι, αυτό ο φίλος που χλεβάζει, οποιοδήποτε φίλος.
1: Όχι, δεν είναι ακροατής. Εγώ, επειδή έχω το βήμα, γι' αυτό το λέω, επειδή είναι συνάδελφος. Έτσι, για λέω.
3: Εμείς μεταφέρουμε αυτό.

0: Κάπου συμβαίνουν αυτό που συνέβαινε αρχές Φεβρουαρίου. Ο Τσάπρας είχε έρθει ο Παναθηναϊκός σε προφορική συμφωνία.
1: Αυτό, ακριβώς αυτό είπαμε. Δεν είπαμε ποτέ ότι υπέγραψε στον Παναθηναϊκό. Ποτέ. Υπάρχουν και τα μάλιστα, βίντεο.
0: Και μάλιστα, ναι, και μάλιστα είπαμε ότι αυτό ήταν και μια. Δηλαδή, ένα παίκτη που ο Παναθηναϊκός μπορούσε από πέρυσι όντως να τον έχει όποια στιγμή ήθελε και με ελάχιστα λεφτά. Είναι ακριβώς οι περιπτώσεις Τετέι και Παντελίδη.
1: Ακριβώς.
0: Ο Παναθηναϊκός έδινε και ένα μεγάλο ποσό για τον Έλληνα μπακ. Αυτό που συμβαίνει τώρα όμως και που η εξέλιξη είναι και πάλι που τη μεταφέρουμε, γιατί αν δεν μπουν οι υπογραφές, ποτέ δεν κλείνει μια,
1: έτσι, μπράβο,
0: μια μεταγραφή. Έτσι. Εμείς μεταφέραμε όμως τη συμφωνία που δεν μπορεί να διαψεύσει κανένας και δεν θα τη διαψεύσει κανένας. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι επειδή ο Ολυμπιακός πουλάει τον Κωστίνια γύρω στα 11 εκατομμύρια ευρώ, αν ευσταθούν αυτά τα νούμερα.
1: Σε αυτό το δρόμο είναι πάντως.
0: Ναι, δίνει πάνω από 2 εκατομμύρια λοιπόν στο Λεβαδιακό για τον Τσάπρα και ο κύριος Κομπότης ζήτησε επαναπραδιαγμάτευση ή να μπουν σε κόντρες ή πλοίο, ξέρεις, ποιος δίνει τα περισσότερα τέλος πάντων.
1: Ναι, στην οποία πλειοδοσία.
0: Αυτή δεν ακολουθεί ο κύριος Αλαφούζος, γιατί θεωρούσε τη συμφωνία δεδομένη στο προφορικό και με την καλή σχέση που έχουν. Τώρα, επειδή αυτό έγινε και με τον Τετέι, τη μία μέρα ήταν στον Ολυμπιακό ή στον ΠΑΟ και την άλλη μέρα ήταν στον Παναθηναϊκό τελικά, δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει αυτή η κατάσταση. Πάντως, θα πρέπει αποτυχία του Παναθηναϊκού να χάσει ένα ταλαντούχο Έλληνα ποδοσφαιριστή, τον οποίο οποιαδήποτε στιγμή θα τον είχε στη διάθεσή του και με πολύ λιγότερα λεφτά, έτσι.
1: Ωραία.
0: Θα είναι πραγματικά αποτυχία αυτό το κομμάτι, τίποτα άλλο. Εμείς
1: ναι, πραγματικά,
0: επαναλαμβάνω να φέρουμε αυτά που συμβαίνουν.
1: Ακριβώς.
0: Αν γίνει, ναι.
1: Ακριβώς. Έτσι, μπράβο. Και με την ευκαιρία αυτό ήθελα έτσι, να το διευκρινίσουμε αυτό. Για άλλη μια φορά να πω ότι υπάρχει και στις εκπομπές μας on demand εδώ στο σταθμό, αλλά και στο κανάλι μου στο YouTube όλα τα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού που, και τα βίντεο, που, το τι ακριβώς λέγαμε. Έτσι, οπότε θα πρέπει να προσέχουμε λίγο.
0: Εννοείται,
1: να μην ρίχνουμε λάσπη, λέω εγώ τώρα.
0: Δηλαδή, ακόμα και στις σίγουρες μεταγραφές. Σίγουρα είναι μόνο όταν ανακοινωθεί από την ομάδα. Και καμιά φορά βλέπεις ότι ακόμα και στην περίπτωση Μπελιαντσούνα, ας πούμε, που ήρθε εδώ, πέρασε εξετάσεις από την Αμερική κτλ. Δηλαδή, ποιος θα έλεγε ότι δεν έχει κλείσει ο παίκτης. Και όμως, εντάξει, από ένα καπρίτσιο των Αμερικανών, από ένα κακό χειρισμό, από οτιδήποτε,
1: ακριβώς,
0: ο παίκτης τελικά δεν έκλεισε
1: το
0: Παναθηναϊκό.
1: Ο καθένας, φίλε, κρίνεται. Ακούσε με, ο καθένας κρίνεται που έχει δημόσιο βήμα με αυτά που λέει. Απλά δεν είναι καθόλου ωραίο να λες πράγματα που δεν ισχύουν. Γιατί ξαναλέω, ποτέ δεν είπαμε εδώ στην εκπομπή ότι έχει υπογράψει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Που είχε γίνει. Είχε γίνει προφορική συμφωνία.
1: Έτσι, μπράβο. Άλλο το ένα.
0: Όσοι κάνουν ρεπορτάζ, όσοι ασχολούνται με και προσπαθούν να ενημερώσουν τον κόσμο για να μίζουν ότι συμβαίνει ή μαθαίνουν ότι συμβαίνει, λένε αυτό ακριβώς το πράγμα. Λένε τι μαθαίνουν. Δεν είμαστε μάγοι, ούτε τις πυθίες κάνουμε. Έτσι. Ούτε αλάβαστοι, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς. Να πω για ένα ιταλικό δημοσίευμα, φίλε, που λέει ότι αναβαθμίζεται ο Μπαλντίνι στον Παναθηναϊκό. Πριν από λίγο έγινε αυτό. Και
0: μπορεί να γίνει μέρος της 18ης, δηλαδή να είναι και στον αγωνιστικό χώρο.
1: Όχι, μωρέ. Θα κατέχει πλέον, λέει το δημοσίευμα, το πόστο του General Manager στον Παναθηναϊκό. Ναι. Που λογικά,
0: okay,
1: αναβαθμισμένος ο ρόλος. Θα είναι πιο πολύ στην καθημερινότητα τώρα από το εξωτερικό, δεν ξέρω, αλλά και στον τρόπο λειτουργίας του Παναθηναϊκού.
0: Όλα αυτά θέμα εφόσον φανούν στο χορτάρι και στα αποτελέσματα και στους τίτλους, Σάκη, για τον κόσμο του Παναθηναϊκού που είναι ιδιαίτερα κουρασμένος και ταλαιπωρημένος με όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Ακριβώς. Να πω επίσης ότι υπάρχει ένα βίντεο που από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός μπορεί να μπουν οι φίλοι να το δουν με καινούργια πλάνα για το πώς ακριβώς, εκεί που, μάλλον για το γήπεδο που φαίνεται ο σκελετός του γηπέδου και οι εξέδρες που έχουν σηκωθεί μέχρι τώρα δηλαδή. Και σιγά σιγά αρχίζει να θυμίζει σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο, έτσι.
0: Εντάξει, είναι συγκλονιστικό ότι από κάποιες μεριές, από πολλές μεριές μάλλον και έντονα μέσα από το καινούριο γήπεδο του Παναθηναϊκού, φαίνεται ο Παρθενώνας θα είναι δίπλα πλέον στο χέρι για τον ακουμπάς, έτσι, γιατί μιλάμε για την ομάδα της πρωτεύουσας, την ομάδα της Αθήνας, του Παναθηναϊκού, και αυτό είναι κάτι, ο συμβολισμός είναι κάτι εξαιρετικό, να λέμε και τα, να είμαστε δίκαιοι και να λέμε και τα, θα δίνουμε και τα εύσημα σε ό,τι όμορφο συμβαίνει ή θα συμβεί.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, για το Ζαρούρι να πούμε ότι μένει στον Παναθηναϊκό, υπήρχε όρος για την Ευρώπη, οπότε αυτόματα πληρώνει και τον κρατάει τον Ζαρορή ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις εσύ κάτι άλλο. Α, να πω και για το μπάσκετ. Ήθελα να πω ότι από ό,τι είδα, φίλε, επιστρέφει στις προπονήσεις ο

0: είναι ένα θετικό έτσι για...
1: Ναι.
0: Και...
1: Ναι, ο Μπούλιος Λούκας είχαν ότι αν ο Παναγιώτης είχε προβληθεί στο Πάναλς, βλέπεις ότι δεν θα ήταν έτοιμο πόλεμος και το Φαναγιώτη δεν έχω Παναγιώτης που όπως αποδείχθηκε με την Βαλένθια, γιατί πιστεύω ότι δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί ο Κώστας ο Λούκας, ο Παναθηναϊκός θα είχε προκριθεί. Τον είχε μεγάλη ανάγκη και δεν τον είχε όταν...
0: Ειδικά στα μάτς εδώ.
1: Αυτά είναι ιστορία. Αυτά είναι ιστορία.
0: Λοιπόν, δεν θα τα πούμε αύριο λόγω του μπάσκετ, φίλε, από Δευτέρα τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Και πάνω που δεν σε ακούμε καθόλου καλά, καλό βράδυ πάντως, Γιώργο, γιατί πάνω που τελειώσαμε τη συνομιλία μας δεν έχει και καλό σήμα εκεί που βρίσκεται ο Γιώργος Τσαμπάς. Ήταν λοιπόν ο Γιώργος Τσαμπάς, μιλήσαμε για τα του Παναθηναϊκού.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports, για να δούμε. Είναι στη γραμμή μας, περιμένει, γιατί έχουμε ημίχρονο. Ο Μιχάλης Οηλές από το Περιστέρι. Πριν πάμε στο Μιχάλη, να σας πω ότι ημίχρονο και στο Αγρίνιο, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 0-1. Ημίχρονο μόνο στο Κηφισιά ΑΕΛ. Θα πάμε στο Γιώργο Ιωάννου πριν κλείσουμε. Τελικό έχουμε στο Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Μιχάλης Οηλές, Μιχάλη μου.
3: Τελικό σκορ στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0. Καρέ τερμάταν από τον Στίβεν Τσούμπερ. Ένα γκολ από τον Σταύρο Πνευμονίδη και το Σωτήρι. Ήταν αυτά τα οποία έκλεισαν έναν ωραίο επίλογο για την ομάδα του Περιστέριου τη φετινή σεζόν. Με τον Ντούσαν Κέρκης, ο οποίος ανέλαβε 15 Νοέμβρη, κατάφερε και σουλούποσε την ομάδα. Αλλά κατάφερε να περάσει το 5-8 και έτσι πήρε την πρώτη θέση στα play-out τη Super League και την επόμενη σεζόν θα τον δούμε και πάλι σε αυτό το γήπεδο.
0: Μάλιστα. Πάντως, όσοι ήταν στο Περιστέρι σήμερα, ευχαριστήθηκαν θέαμα και γκολ, 6 γκολ, έτσι μια χαρά ήταν.
3: Προφανώς.
0: Ωραίο απόγευμα.
3: Πολύ ωραίο απόγευμα ήταν για τους φίλους του Περιστερίου. Απ' την άλλη, ο Πανσεραϊκός θα πάει στη Super League 2 και θα ελπίζουμε την επόμενη σεζόν να τον ξαναδούμε στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Και με χαρά να σε ξαναξένα να περιγράφεις μάτς. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστώ και εγώ, Σάκη. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Μιχάλης Οηλές ήταν, φίλες και φίλοι, στο Περιστέρι για το μάτς του Ατρομήτου με τον Πανσεραϊκό. Θυμίζω, τελικό 6-0. Ημίχρονο έχουμε στο Απόστολος Νικολαίδης και η Κηφισιά ΑΕΛ. Πάμε να δούμε αν άλλαξε κάτι. Γιώργος Ιωάννου. Γιώργο.
4: Κηφισιά ΑΕΛ 2-1 στο ημίχρονο. Ένα πρώτο ημίχρονο με αρκετές φάσεις, Σάκη μου, να πούμε την αλήθεια. Ένα μάτς που, όπως αναφέραμε, δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο και οι δύο ομάδες ξέρουν ποιος πέφτει, ποιος μένει στην κατηγορία. Αυτό έχει σαν συνέπεια τα πόδια των ποδοσφαιριστών να είναι λυμένα. Οι παίχτες παίζουν πιο ελεύθερα. Βγαίνουν και οι συνεργασίες, θα λέγαμε, ίσως και πιο εύκολα, λόγω δεν υπάρχει κάποιο άγχος. Και αυτό έχει οδηγήσει και σε ένα παιχνίδι με τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο και οι δύο ομάδες έχουν κάνει καλές φάσεις. Γενικότερα αναμένουμε να δούμε ένα πολύ πιο συναρπαστικό δεύτερο ημίχρονο όσον αφορά στο κομμάτι των φάσεων, στο κομμάτι των συνεργασιών, γενικότερα του θεάματος.
0: Να πω ότι έχουμε τρία μάτς σήμερα. Ένα τελικό, δύο στο ημίχρονο. Έχουμε μέχρι τώρα, φίλε, 10 γκολ.
4: Και δεν ξέρω πού θα σταματήσουμε πραγματικά. Είναι τα δύο από τα τρία μάτς στο over. Για να δούμε πού θα καταλήξει.
0: Για να
4: ειδικά το σκόρ σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο μου, θα σε αφήσω να πάρεις μια ανάσα κι εσύ. Θα τα πείτε για το δεύτερο ημίχρονο με τον Δημήτρη Στρατάκη που ακολουθεί. Εγώ να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ καλή συνέχεια στη μετάδοση. Και στο επανειδήν για μας.
4: Να σε καλά, Σάκη μου. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Γιώργο. Γιώργος Ιωάννου ή αλλιώς Τζόρτζης Ιωάννου από το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Απόστολος Νικολαίδης. Σιγά σιγά θα πρέπει να σας αφήσουμε. Φτάνουμε στο τέλος και για απόψε.

Καλησπέρα Σάκη, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζοντες, μας λέει η φίλη μας η Ελένη από το Επιτάλιο. Να της ευχηθούμε χρόνια πολλά. Ελένη μου, χρόνια πολλά, πολύ χρονική σε σένα. Εύχομαι τα καλύτερα, εύχομαι όλα τα καλά του Θεού. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν εδώ στο σταθμό, στον Κώστα Σαμοθράκη, στη Λένα την Καραλή, σε όλους και όλες που έχουν γιορτή σήμερα. Υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά, να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, φίλες και φίλοι, γιατί αύριο είναι το μάτς του Ολυμπιακού. Αυτή η παραγωγή εδώ το 943 Τερβέτεν Sports. Αν δεν κάνω λάθος, θα είναι ο Δημήτρης Ρατάκης από τις 6 και μετά εδώ. Εσείς να είστε συντονισμένοι. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Ο Σάκης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουρόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, ο Γιώργος Ρουμελιώτης στη δημοσιογραφική υποστήριξη και στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Η Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Έρχεται ο Δημήτρης Στρατάκης, θα σας πάει μέχρι και τις 10. 10 με 12 ο Γιώργος Ρουμελιώτης και φυσικά αμέσως μετά ο άνθρωπος του Προέδρου, ο Βασίλης Γερασίμου. Ευχαριστώ για την συμμετοχή σας. Σας εύχομαι από όλους μας εδώ, σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης. Και φυσικά από τώρα να σας πω καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 9.43 Interveten Sports.
2: Goal! Λαυσουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουν ατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακείο εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
7: Με τραγανή ζύμη.
6: Πλούσια σε υλικά.
7: Και μοναδική σε γεύση.
6: Άρεσε όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Αγνά υλικά.
6: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
7: Φροντίδα και μεράκι.
6: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
6: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
7: Delivery σε μενίδι, Θρακομακεδόνα.

0: Νες Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Στο ποδόσφαιρο κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.
5: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Στίβεν Τσούμπερ που σκόραρε για πρώτη φορά στην καριέρα του 4 γκολ σε 37 λεπτά, ο Ατρόμητος έγραψε τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας του στην Αλφατινική, επικρατώντας του Πανσεραϊκού με το εκοφαντικό 6-0. Στο ημίχρονο Κηφισιά ΑΕΛ 2-1 και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 0-1. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 2 και Κοσμοτέ Sport 1 αντίστοιχα. Αν έχει φτάσει να γίνει ρουτίνα η συμμετοχή διαδικασία στο Final Four, είναι σημαντικό. Κάθε Final Four έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, τόνισε στη συνέντευξη τύπου εν όψη του Final Four ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει εξαιρετικό ρεκόρ στο ΆΚΑ, από ό,τι λένε και στα ΜΜΕ. Είναι μεγάλη χαρά να έρχομαι στο ΆΚΑ, θα είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι έχω συνηθίσει, αλλά ελπίζω να είμαστε συγκεντρωμένοι και να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι για 40 λεπτά, δήλωσε ο προπονητής Φενέρμπαξε Σαρούνας Γιασκεβίτσιους εν όψη του αυριάνου ημιτελικού. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας εν όψη του Final Four της EuroLeague ανακοίνωσε η Ελλάς. Οι φιλαθλοί του Ολυμπιακού θα μετακινηθούν μαζικά στις 3 με τη γραμμή 1 του ηλεκτρικού από το σταθμό Ισάπ Φαλήρου με προορισμό στο σταθμό Ειρήνη, ενώ της Φενέρμπαξε στις 2 με 2 και 10 από το Δυσσίο στην Ερατζιώτισσα. Οι φίλοι των Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα μετακινηθούν με λεωφορεία από το Καλλιμάρμαρο με ώρα επιβίβασης στις 4. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ραντεβού του Χωσέ Λουις με τη Λίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για το σχεδιασμό της νέας χρονιάς στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Στην Αγγλία βρίσκεται ήδη ο Κωστίνια ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Brighton. 11 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να βάλουν στα ταμεία τους οι Πειραιώτες. Οι Ερυθρόλευκοι ενδιαφέρονται για τον 30χρονο χάφτης Ράγιο Βαγεκάνου, Ουνάι Λόπεθ, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Πολύ πιθανός είναι ο δανεισμός του Ντιόγκο Νασιμέντο στη Ρίο Άβε, όπως αναφέρει ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Παμπλό Ολιβέιρα. Ο Ηλιόπουλος είναι ο καλύτερος πρόεδρος που είχα ποτέ. Θέλω να παίξω με την ΑΕΚ στο Champions League, ανέφερε σε συνέντευξή του σε σερβικό μέσο Μάρκο Νίκολιτς. Η Stuttgart ενδιαφέρεται για τον 22χρονο μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια σύμφωνα με τη γερμανική Bild. Κατηγορηματική είναι στο δικέφαλο του Βορρά. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο, τονίζουν οι ασπρόμαυροι. Αρνητικά φαίνεται να απάντησε σε πρόταση ανανέωσης ο Μαγκομέντος Ντόεφ σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία. Ο 38χρονος προπονητής Γιάκομ Νίστρουπ, νούμερο 1 στόχος του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στο στρόκαστρο της Άιντρακ Φραγκφούρτης, σύμφωνα με την εφημερίδα Κάμπο. Υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος για να υπάρξει συμφωνία με το Τριφύλι, τονίζει δημοσίευμα από τη Δανία. Να ανανεώσει το συμβόλαιο του Γιάννη Γιαννιώτα θέλει ο Άρης. Ο Λεβαδιακός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο γερμανό επιθετικό του Ατρόμητου, Μακάνα Μπάκου. Για τον πρώτο αγώνα τον παράζει υποβιβασμού της Bundesliga σε 9.30 η Wolfsburg υποδέχεται την Paderborn. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη κληρώθηκε εναντίον της Τσέχας νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης Λίντα Νόσκοβα στον πρώτο γύρο του Roland Garros. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
6: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: όλα ο Χάρης Ζαφυράκης. Αργοπορημένη λίγο, διότι διευθετούσαμε κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως τα γλυκά που υπάρχουν εδώ στην παραγωγή. Από την κυρία Ελένη, την Ζώη, την στυλοβάτη του σταθμού, την σύζυγο του Δημοσθένη Τσαπαλιάρη, και όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα πράγματα δεν τα αφήνεις έτσι. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους τους Κωνσταντίνους, τις Κωνσταντίνες, τις Ελένες. Πολύς κόσμος απόψε, πολύς κόσμος σήμερα γιορτάζει σε αυτή την μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 σήμερα. Βεβαίως η εκπομπή στην πρώτη της ώρα θα αφήσει στην θέση της τον Γιώργο Ιωάννου, ο οποίος είναι λεωφόρο Αλεξάνδρας στο Απόστολο Νικολαίδης, και θα μας περιγράψει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της Κηφισιάς. Γιώργο, καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη μου, καλησπέρα και στους φίλους ακροάτες και πάλι. 52ο λεπτό στο Αποστόλος Νικολαίδης, Κηφισιά ΑΕΛ 2-1, με τα γκολ των Λαρουσί και Πόμπο. Η Κηφισιά με τον γκολ του Τούπτα είναι η ΑΕΛ, η οποία έχει την κατοχή. Είχε μια πολύ καλή ευκαιρία με ένα σούτ του Θεοδωρίδη που κατέληξε κόρνερ μετά από επέμβαση του Βενετικίδη. Τώρα η ΑΕΛ πιέζει και ο Νούνελη πάτησε σε περιοχή. Η ευκαιρία για την Κηφισιά δεν τα κατάφερε. Η ομάδα των Βορείων προαρθένων να φτάσει σε τελική προσπάθεια και ανεβαίνει η ΑΕΛ. Ανεβαίνει η ΑΕΛ σαν αντεπίθεση. Έχουν γυρίσει οι παίκτες της Κηφισιάς. Παρ' όλα αυτά οι Βυσσινοί έχουν την κατοχή. Η σέντρα δεν θα απομακρυνθεί όπως θα θέλανε οι τυπικά γηπεδούχοι. Και δεν αγωνίζεται στην Κηφισιά η ομάδα του Σαμπαστιάν Λέτο. Το γνωρίζουμε. Αγωνίζεται στο γήπεδο της Λεωφόρου.
0: Τι και να μην το δεις αυτή τη φάση, φίλε, δεν πιάνεται αυτό το γκολ.
1: Ναι, δεν γινόταν αυτό. Το σουτ να αντιμετωπιστεί από τον goalkeeper της Κηφισιάς. 2-2 λοιπόν, με τον goal του Φαγκούντο Πέρεφ στο 53, και σειρά της Κηφισιάς να πάρει την κατοχή. Ο Μπένι έδωσε την μπάλα και ο Λαρουσί κράτησαν την μπάλα υπέρ της Κηφισιάς.
0: Γιώργο, απλώς να πούμε ότι στο 53 Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 0-1 εξακολουθεί η ομάδα του Αστέρα να προηγείται στο Αγρίνιο, ένα σκορ που διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο. Συνεχίζεις.
1: Το μόνο μάτς που είναι άντερα είναι αυτό, Δημήτρη. Να σου την μπάλα έξω. Καλή προσπάθεια εδώ για την Κηφισιά. Όμως το σούτ εδώ, αν είδα καλά από τον Πόμπο, δεν πήγε ακριβώς εκεί που θα ήθελαν οι γηπεδούχοι. Μπαίνει το 2-2 λοιπόν στο 55 και η Κηφισιά έχει την μπάλα. Προσπάθησε να γίνει μετάβαση από την άμυνα προς την μεσαία γραμμή. Η μπάλα πήγε πλάγιο όμως

0: για τους γηπεδούχους. Σόουρς έδωσε την μπάλα στον Μπένι. Μπένι για τον Στιμών. Γυρίζουν εδώ οι παίκτες της ΑΕΛ. Ο Πέτκοφ κράτησε την μπάλα. Πέτκοφ. Πέτκοφ γύρισε προς τον Πόγκο και αυτός στον Λαρουσί, ο οποίος έχασε την μπάλα και η ΑΕΛ θα κρατήσει τώρα την κατοχή. Είναι στην άμυνα, αλλάζουν πάση στην άμυνα έπαιρθε στην ΑΕΛ, οι οποίοι προσπαθούν να αντέξουν το πρες της Κηφισιάς και θα σπάσουν το πρες τώρα. Οι Βυσσινοί την κράτησαν εδώ όμως την μπάλα και η παλιά δεν θα φτάσει όμως στον Τούπτα. Ο Νούνελι πέφτει στο χορτάρι, δεν υπάρχει κάτι. Τίκο του λέει ο Παπαδόπουλος της ΑΕΛ, η οποία δεν έχει εκτελέσει ακόμα το φάουλ. Θα έχουμε αλλαγές εδώ μεταξύ στο παιχνίδι. Ο Γκαράτε έχει σηκωθεί και αλλάζει. Έχει υπάρξει μια συνεννοησία στις, στο παιχνίδι λόγω αλλαγών. Κηφισιά ΑΕΛ 2-2 σε κάθε περίπτωση στο 51ο λεπτό. Μπαίνει στο παιχνίδι ο Αμανί. Ο Αμανί περνάει λοιπόν. Και και ο Γκαράτε τώρα θα μπει στο μάτς για την ΑΕΛ. Ο Αμανί πέρασε λοιπόν στο μάτς.
1: Γιώργη, να πούμε ότι στο 57 εξακολουθεί ο Αστέρας Άκτορ Τρίπολης να προηγείται του Πανετολικού με 1-0. Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 0-1. Έχουμε μια είδηση η οποία έχει βγει τα τελευταία λεπτά, ότι ο Αλμέιδα είναι επίσημο, θα είναι ο καινούριος προπονητής της Μοντερέι, της μεξικάνικης Μοντερέι. Υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2008. Η Μοντερέι ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Αργεντινό προπονητή Ματίας Αλμέιδα. Διαβάζω την ανακοίνωση της μεξικάνικης ομάδας, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας με συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Ο Ματίας και το τεχνικό του επιτελείο θα ενσωματωθούν στην ομάδα τις επόμενες ημέρες και θα ξεκινήσουν την προετοιμασία εν ώψη του Απερτούρα 2026 της μεξικάνικης Λίγκα.
0: Και ο Γκαράτε θα πέσει του Πασάν. Μάλιστα. Με το νούμερο 23 λοιπόν ο Γκαράτε θα περάσει θέση του Γιάννη Πασά. Του αρχηγού της ΑΕΛ. Ο Γιάννης Πασάς, ο οποίος αφήνει κιόλας το περιραχιόν στον Θανάση Παπαγεωργίου και αποχωρεί από το παιχνίδι. Στη θέση του μπαίνει ο Γκαράτε. Έχουμε και χειροκρότημα κατά την αποχώρηση του Γιάννη Πασά. Έκανε λάθος και φυσικά στην εκτέλεση του πλαγιού out και η Λάρισα, η ΑΕΛ, παίρνει την μπάλα. Οι πάσες αλλάζουν πάσες παίχτες της ΑΕΛ και τώρα ο Βενετικίδης έδωσε την μπάλα. Ο Ναόρ και η ΑΕΛ θα προσπαθήσει να κάνει ένα γέμισμα. Ο Στάικος θα χάσει και θα παραχωρήσει και πλάγιο πάλι για την Κηφισιά. Έχει πέσει λίγο ο ρυθμός, η αλήθεια είναι, του παιχνιδιού μετά το απίστευτο γκολ του Φακούντο Πέρες. Η ΑΕΛ, η οποία έχει την μπάλα τώρα, θα χάσει και ο Ραμίρες έχει την μπάλα στα πόδια του. Ο Σιμών έδωσε την μπάλα στον Αμανί. Αυτός για τον Πόθα που ανεβάζει στον Μπένι. Ο Μπένι έχει πάσες. Λαρουσί ανεβάζει στο Βέσκι Βυσιά. Η πάσα στην καρδιά στάνες απομακρύνουν οι Βυσσινοί, που αγωνίζονται βέβαια σήμερα με τη Λευκή.

0: εμφανιστεί. Ωστόσο, κατάφεραν να απομακρύνουν την μπάλα και τώρα πήραν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΛ και έχουν ευκαιρία να βρεθούν μπροστά από τον Μεστία Ραμίρες. Ο Γκαράτε κρατάει, δεν θα σουτάρει. Θα σουτάρει ώρα λίγο να βάλει δεύτερη γκολάρα ο Πέρες. Παραλίγο πολύ καλή εκτέλεση, μπάλα λίγο πάνω από το δοκάρι, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ραμίρες, του Μόιτης Ραμίρες. Μένει το 2-2 σε 60.
1: Ο Μπουχαλάκης, ο οποίος δεν έχει πάρει και πολλά μέτρα φόρα, προσπαθεί μάλλον να το κάνει τεχνητό το σουτ και το χάνει. Από την πολύ σιγουριά θα έλεγα, δεν πήρε πολλά μέτρα φορά όπως είπα ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Ένα παράδεκτο πέναλτι πάνω στον τερματοφύλακα του Αστεράκτου. Χαμένη ευκαιρία λοιπόν για τον Πανετολικό, παραμένει το 0-1 στο 64ο λεπτό. Συνεχίζει Γιώργο από το Απόστολος Νικολαίδης.
0: Τεράστια χαμένη ευκαιρία στο Απόστολος Νικολαίδης για την ΑΕΛ. Έφτασε πολύ κοντά στο γκολ η ομάδα. Ο Μασόνε εσέντραρε την κεφαλιά του, αν είδα καλά, του Σάικου. Πέρασε λίγο έξω από την αιστεία του Ραμίρες. Δεν μπόρεσε να την πιάσει την κεφαλιά όπως θα ήθελε ο Πασκάλι Σάικος. Μένει το 2-2, ενώ νωρίτερα υπήρχε μια προσπάθεια από την Κηφισιά να απειλήσει. Όμως η συνεργασία δεν κατέληξε ούτε καν σε τελική προσπάθεια. Μια προωθημένη Πατήρας, ο οποίος κρατάει... Θα έχουμε πτώση, έχουμε επιθετικό φάουλ. Ο Μπένι δεν μπόρεσε να πάρει καλή θέση, δεν μπόρεσε να απειλήσει και ψυχή. Έχουμε επιθετικό φάουλ για την ΑΕΛ.
1: Γιώργο, σου ζητώ συγγνώμη αν τα έχεις πει με το Σάκη τον Μπουσδούνη πριν. Έχει καθόλου, δηλαδή είναι πάνω από 1000 άτομα.
0: Οριακά πάνω από 1000 άτομα, Δημήτρη μου, να είμαστε ειλικρινείς. Δεν έχει τον απίστευτο κόσμο, κυρίως παρουσία παιδιών είναι.
1: Μα, ωραίο.
0: Θα ψάξει ένα σουτ, την μπάλα θα κοντράρει. Κρατούν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΛ, αλλά θα υποπέσουν σε φάουλ.
1: Παιδιών τον, όταν λες από τις ακαδημίες της Κηφισιάς, υποθέτω, έτσι. Από τις ακαδημίες της Κηφισιάς όταν λες παιδιά είναι στις εξέδρες.
0: Ναι, βλέπω και αρκετές σημαίες της Κηφισιάς.
1: Ωραία ατμόσφαιρα.
0: Οπότε μάλιστα. Πιθανότητα είναι από τις ακαδημίες τους. Έχει και πολλοί κόσμος θέλει να έρθει να περάσει λίγη ώρα στο γήπεδο. Σιμών έχει την μπάλα στα όρια της περιοχής τώρα για την ομάδα της Κηφισιάς. Παρόλα αυτά δεν θα μπορέσει να σεντράρει όπως θα ήθελε. Τώρα έχει την μπάλα η ΑΕΛ και προσπαθεί να οργανώσει επίθεση. Έχασε την μπάλα. Ο Μπένι ψάχνει χώρο, θα σουτάρει στα χέρια του Βενετικίδη που πέφτει και εξουδετερώνει αυτό το σουτ. Καλή προσπάθεια εδώ από την Κηφισιά μετά από ώρα.
1: Γιώργο, να πούμε ότι στο Αγρίνιο ο διαιτής πάει στο On-Field Review να... Δει περίπτωση πέναλτι υπέρ του Πανετολικού εκ νέου. Ένα σπρόξιμο υπάρχει στον επιθετικό του Πανετολικού, τώρα δεν διακρίνω. Πολύ πιθανόν να δοθεί ένα δεύτερο πέναλτι υπέρ του Πανετολικού στο 68ο λεπτό. Εγώ να θυμίσω ότι ο Ατρόμητος Θύελλα σήμερα παρέσυρε τον Πανσεραϊκό με σκορ 6-0 με 4 γκολ του.
2: Εδώ θα έχουμε δύο ακόμα αλλαγές.
0: Να πούμε πως η ΑΕΛ, η οποία βρίσκεται τώρα σε θέση άμυνας, το έχουμε αναφέρει αρκετά, παρόλα αυτά θα συνεχίσουμε, έχει παγώσει ο ρυθμός στο παιχνίδι. Η ΑΕΛ είναι ήδη υποβιβασμένη και φυσικά έχει σωθεί, έχει καταφέρει να παραμείνει στην κατηγορία. Ένα μάτι που έχει παγώσει ο ρυθμός του. Το πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ πιο...
1: 1-1 ο Πανετολικός με την εύστοχη αυτή τη φορά εκτέλεση πέναλτι του Λομπάτο. 1-1 λοιπόν στο 71ο λεπτό ο Πανετολικός Αστέρας Άκτορ Τρίπολης 1-1 στο Αγρίνιο. Συνεχίζει Γιώργο.
0: Έχουμε αλλαγή για την Κηφισιά. Ο Χριστόπουλος θα πέρασε τη θέση του... Του Αλμπέρτο Μποτία, ο Χριστόπουλος με το νούμερο 72 λοιπόν ο

Αντώνης Χριστόπουλος θα μπει στη θέση του Αλμπέρτο Μποτία. Πέφτες της ομάδας, η Βυσσινίνα απειλήσουν όπως θα ήθελαν. Ο Τούπτα προσπάθησε να γυρίσει, δεν τα κατάφερε να δώσει την μπάλα στον Κιαράτε και στον Στάικο. Το κόρνερ τώρα για την ΑΕΛ. Η σέντρα, η κεφαλιά του Γκαράτε δεν θα μπορέσει να την στείλει όπως θα ήθελε να την κρατήσουν στην περιοχή η Βυσσινή. Παρ' όλα αυτά, Τούπτα κρατάει την μπάλα. Είναι κοντά στην περιοχή η Βυσσινή. Ο Ατανάσοφ ψάχνει χώρο. Θα κάνει ένα πολύ ωραίο γύρισμα. Η ευκαιρία ο Φακούντο Πέρες. Το σούτ του Στάικου. Δεύτερο σούτ, ψηλά η μπάλα. Δεν ήταν καθόλου καλό. Η μπάλα πήγε κοντά στο σημείο του κόρνερ, αν είδα καλά. Δεν ήταν καλό το... Δεν ήταν καλό το σούτ εδώ από τον Πασχάλη Στάικο. Το πρώτο βρήκε στα σώματα, το δεύτερο πήγε out. Η μπάλα λοιπόν για την Κηφισιά. Τώρα με τον Πόθα έδωσε την μπάλα στον Θεοδωρίδη και ανεβάζουν τις γραμμές τους οι παίχτες της ομάδας των Βόρειων Προαστίων. Παρ' όλα αυτά θα χάσουν την κατοχή με μια βαθιά παλιά. Και η μπάλα τώρα για την ομάδα του κάμπου, για την ΑΕΛ. 2-2 το παιχνίδι στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης. Μένει άλλο ένα τέταρτο, χωρίς να έχουμε δει βέβαια τις καθυστερήσεις. Πόσες θα είναι. Κρατούν την μπάλα βέβαια οι παίχτες της ΑΕΛ, θα κάνουν μια βαθιά παλιά και θα τη χάσουν. Ανέβασαν, κράτησαν την μπάλα, χέρι. Χέρι από την ΑΕΛ. Ο Ατανάσος το έκανε και ο Πόδας έχει σταματήσει, όχι δεν θα... Ποδότης ένα τακουνάκι που πήγε να κάνει ο Γκαράτε, δεν μπόρεσε όμως να δώσει κατεύθυνση στην μπάλα, η μπάλα πήγε out. Η ΑΕΛ μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να γίνει επικίνδυνη και αυτό φαίνεται από

0: Του Αστέρα Τρίπολης. Έχουμε φάση, Γιώργο.
1: Γκολ για την ΑΕΛ. Ο Αμανίκα, για την, συγγνώμη, γκολ για την Κηφισιά. 3-2. Ο Αμανίκ σκοράρει. Κάνει το 3-2 στο 79. Μετά από φάση διαρκείας, πάτησαν περιοχή, παίξε στην Κηφισιά, συγγνώμη. Η ομάδα του Σεπάσιαν Λέτο προσπάθησε να σκοράρει. Η ΑΕΛ έδιωξε τον καλύτερο τρόπο, στρώθηκε η μπάλα στον Αμανί, ο οποίος με το δεξί πλάσαρε και νίκησε το Πενδικίδη στο 79, Κηφισιά ΑΕΛ 3-2 στο μάτς. Και έχουμε αλλαγή για την ΑΕΛ. Στη θέση του Φακούντο Πέρες θα περάσει ο Γκάρ Κακουτάν. Ο Αμανί σκοράρει. Ο Φακούντο Πέρες αποχωρεί, ο Φακούντο Πέρες ο οποίος ολοκληρώνει τη σεζόν σήμερα με την ΑΕΛ, έχοντας βάλει βέβαια και με τον καλύτερο τρόπο νομίζω την ολοκληρώνει, έχοντας βάλει τον γκολ, ίσως τον γκολ της χρονιάς για την ΑΕΛ, δεν ξέρω.
0: Ένα πολύ ωραίο γκολ πάλι.
1: Ένα υπέροχο γκολ σε κάθε περίπτωση. 3-2 λοιπόν. 3-2 για την Κηφισιά.
0: Ωραία, Γιώργο, να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Ο Δημήτρης Γραμμένος στη φάση του πέναλτι αποβλήθηκε. Πλέον η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης παίζει με 10 παίχτες για τα τελευταία 13 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις υποδείξει ο ρέφερης. Στο 64 ο Μπουχαλάκης είχε χαμένο πέναλτι για την...
1: Ο Χατζητραβός έχασε την μπάλα και κάνει και φάουλ πάνω στον Αμανί στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Κηφισιά, η οποία είναι μπροστά 3-2 στο 82ο λεπτό και τώρα έχει και την μπάλα με τον Σιμών. Σιμών ο οποίος ξαναπήρε και γύρισε την μπάλα στον Πέτκοφ. Η μπάλα για την Κηφισιά, ο Ούγκο Σόουζα. Ο Μπένι έχασε την μπάλα. Και η ΑΕΛ συνεχίζει να έχει την μπάλα. Τανάσοφ. Εδώ στην μπάλα. Οι φίλοι της ΑΕΛ κάνουν χαμό. Ακούγονται στο γήπεδο. Αποχαιρετούν επί της εθνομάδας, αποχαιρετούν για να γίνει την πρώτη κατηγορία σήμερα. Ενώ τώρα εκεί φυσικά έχει ξανά ευκαιρία. Πάτησαν περιοχή ο Χριστόπουλος, έκανε τρίπλα, σούταρε πάνω στο Βενετικίδη. Καλή στιγμή εδώ για την Κηφισιά. Με τον Βενετικίδη να μπλοκάρει το σούτ του Θεοδωρίδη. Την παλιά εδώ, πολύ καλή στιγμή, ο Κακουτά προσπάθησε να κρατήσει, δεν τα κατάφερε. Και τώρα μια πολύ ωραία τρίπλα από τον Πατήρα, ο οποίος κρατάει την μπάλα για πριν και το φάουλ από τα 9. Έχει κάνει το 3-2 για την Κηφισιά. Ο Τούπτα έδωσε μια πάσα, θα την πάρουν οι παίχτες της ΑΕΛ, δεν θα την πάρουν. Δεν υπάρχει κάτι. Υπήρξε πτώση. Δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Παπαδόπουλος, και ανεβαίνει ο Πατήρας. Προσπάθησε, κρατάει την μπάλα του. Γύρισε στον Μπένι και αυτός πίσω στον Σιμών.
0: Γιώργο, παρά το γεγονός ότι ο Αστέρας Τρίπολης παίζει με 10 παίκτες από το 76, προηγείται πλέον με 2-1. Με 10 παίχτες λοιπόν κάνει το 2-1 ο Αστέρας Τρίπολης στο Αγρίνιο. Έχουμε ακόμα 7 λεπτά συν τις όποιες καθυστέρηση. Σε λίγο θα σου πω και ποιος σκόραρε.
1: 3-2 λοιπόν, στο 25ο λεπτό, Δημήτρης Σαρδάκη και φίλοι ακροατές στο 943 Sports. Εδώ λοιπόν η Κηφισιά προσπαθεί να ανεβάσει τις γραμμές, προσπαθεί να επιτεθεί. Ο Πατήρας κάνει μια πολύ ωραία τρίπλα. Κρατάει την μπάλα στα αριστερό του και θα κερδίσει το φάουλ. Σκληρό μαρκάρισμα εδώ από τους Βυσσινοί. Δεν θα υπάρξει βέβαια κάποια κάρτα.
0: Ο νεαρός Καραλαμπόγλου είναι το 2-1 για την ομάδα της Τρίπολης, ο νεαρός επιθετικός του Αστέρα. Άρα έχουμε Πανετολικός Αστέρας στο 85, ένα

0: 2 full to goal σήμερα, έτσι. Εκεί έχουμε το 3-2 υπέρ της Κηφισιάς και από ό,τι βλέπω έχει ψωμί ακόμα για άλλο, και για άλλο γκολ. Μπορεί να το πετύχει και η Κηφισιά, μπορεί να το πετύχει και η Λάρισα. Οι φάσεις εξακολουθούν να είναι και από τις δύο πλευρές των goal post. Συμφωνείς, Γιώργο?
1: Ακριβώς,
0: έχει άλλο ένα γκολ.
1: Όπως τα λες, είναι πιο ελεύθερο το παιχνίδι, ναι, όπως έχουμε πει. Γιατί ξέρουμε περίπου ποιες, γιατί μάλλον, όχι περίπου, ξέρουμε ποιες ομάδες.
0: Ναι, δεν υπάρχει άγχος, αυτό που έλεγα πριν.
1: Κατηγορία, δεν υπάρχει άγχος. Παίζουν πιο ελεύθερα και οι έξι ομάδες που είναι στα play-out. Γι' αυτό και έχουμε πολύ μεγάλα σκορ πλέον στα παιχνίδια σήμερα. Το ρωτοφάουλ εκτελείται από τον Μπένι, μπάλα πάει πάνω από τα δοκάρια. Δεν απειλείται ιδιαίτερα ο Βενετικίδης, ο οποίος τώρα δίνει την μπάλα για το out και δίνει πάσα. Ένα μάτς που κι άλλο γκολ, πραγματικά είναι πολύ πιθανό να μπει κι άλλο, πραγματικά είναι ευκαιρία να δούμε θέαμα. Το είχαμε πει και από την αρχή που δεν υπάρχει κίνητρο βαθμολογικό, οι παίκτες παίζουν ελεύθερα. Και τώρα ο Κακουτά, ο οποίος κρατάει και θα κερδίσει ένα φάουλ, το κερδίζει από τον Αμανί. Το πέρασε και κατάφερε και ο Αμανί τον σταμάτησε με φάουλ, όπως λέει ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Φάουλ λοιπόν για την ΑΕΛΟ, Ατανάσοφ έχει πάρει θέση για να το εκτελέσει. Έχει στήσει την μπάλα και στον Τούρτα, πολύ ωραία πάσα από τον Κακουτά. Ο Τούρτα κάνει δρίμπλες, γύρισε, η μπάλα βρίσκει σε παίκτες της Κηφισιάς, δεν φτάνει όμως ποτέ σε παίκτες της ΑΕΛ. Και εδώ οι παίκτες, οι γηπεδούχοι θα χάσουν την μπάλα. Υπάρχει μια στιγμή, όπα, υπάρχει ένταση τώρα ανάμεσα στο Μασόν και τον Μπένι. Οι παίκτες της Κηφισιάς διαμαρτύρονται ότι υπάρχει χέρι. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος έχει κάνει νόημα να περιμένουν, ε. Περιμένει ο Γιάννης Παπαδόπουλος να δούμε τι θα δοθεί. Δεν υπάρχει κάτι. Παίζεται, λέει. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Ο Ατανάσοφ γύρισε την μπάλα προς τα πίσω. Ξαναπήρε τώρα. Ατανάσοφ ψάχνει με μια παλιά τον Μασόν. Δεν τα κατάφερε ο Κακουτά. Γύρισε προς τα πίσω, πήρε την μπάλα. Τούρτα, ξανά στον Κακουτά. Κρατούν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΛ. Παπαγεωργίου θα κάνει μια σέντρα. Ο Κακουτά δεν μπορούσε να συνεννοηθούν όπως το θέλανε οι πισινοί. Ένα σουτ, την μπάλα κόρνερ. Το σουτ αν δεν κάνω λάθος το έχει κάνει ο... ποιος το έχει κάνει, το σουτ δεν το έχω δει καλά. Κόρνερ λοιπόν για την ΑΕΛ. Και τώρα εκτελέσει το κόρνερ. Ο Μασόν μέσα στην περιοχή. Το σού του Μασόν ο Ραμίρες. Αποκρούει με γροφιές και σώζει και γυρίζει την αντεπίθεση, αλλά δεν τα καταφέρνει. Κράτησαν την μπάλα επίση της ΑΕΛ ο Σάικος. Δίνει την μπάλα στο κέντρο. Τον Χατζητραβό, ο Φερίγκα, και τον Χατζητραβό για πάλι. Τούπτα, κράτησε την μπάλα ο Τούπτα. Γύρισε. Σε 92 λοιπόν.
0: Γιώργο, δεν άκουσα, πόσα λεπτά καθυστέρηση έχει υποδείξει ο ρεφερή?
1: Αν δεν κάνω λάθος έχει υποδείξει 3 λεπτά, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, δεν έχω δει καλά το...
0: 3 λεπτά, όντως, 3 λεπτά έχεις δει.
1: Ναι, ναι. Ωραία. 3 λεπτά, δεν μένει πολύ χρόνος. Το βολέ τώρα από τον Ραμίρες. Είμαστε και λίγο ένα μόνο του τελικού συνήγματος, η ΑΕΛ συνεχίζει βέβαια να προσπαθεί να βρει έστω ένα γκολ. Η κόντρα πήγε να μπει στη φάση, πήγε να μπει. Ξαφνικά όχι, έχουμε πλάγιο που παραχώρησε ο Γκος Σόουζα, πήγε να μπει στη φάση, αν έχω δει σωστά, ο Γκαράτε. Ναι, ο Γκαράτε, και έχουμε φάουλ για την ΑΕΛ, είναι τελευταία φάση πιθανότητα.

0: Μάλιστα, τελευταία ευκαιρία για τους Βυσσινή για την ισοπαλία στο μάτι. Η σέντρα είναι καλή, δεν θα απομακρυνθεί ο Τούμπερ, δεν θα μπορέσει να απειλήσει. Και απομακρύνει την μπάλα από την Κηφισιά που φεύγει, θέλει να φύγει σε κόντρα. Κρατούν την μπάλα οι παίκτες της Κηφισιάς. Έχει πληρωθεί ο χρόνος και αναμένουμε να δούμε πώς θα σφυρίξει ο ρέφερι. Λήξη, τελευταίο σφύριγμα. Λήξη το παιχνίδι, λήξη και στη Super League 1. Ενώ έχουμε είσοδο φιλάθλων στο γήπεδο. Προφανώς για να αγκαλιάσουν τους παίκτες δεν υπάρχει νομίζω κάποιο άμεσο πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση. Είσοδος μικρών παιδιών είναι στην πλειοψηφία. Δεν είναι κάτι άσχημο αυτό, νομίζω τουλάχιστον.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, 3-2 η Κηφισιά θα επικρατήσει τη ΣΑΕΛ. Ένα παιχνίδι με πολλές φάσεις, με πολύ ωραία γκολ, με ωραίο θέαμα. Γενικότερα δύο ομάδες απελευθερωμένες είδαμε σήμερα στο παιχνίδι. Χωρίς ιδιαίτερο, χωρίς βαθμολογικό κίνητρο, τους λόγους που αναφέραμε νωρίτερα. Η ΑΕΛ θα αποχαιρετήσει με ήττα την πρώτη κατηγορία. Θα συνεχίσει του χρόνου στη Super League 2. Η Κηφισιά πέτυχε το στόχο της παραμονής. Τα γκολ λοιπόν να πούμε ότι το σκορ άνοιξε στο 3 ο Λαρουσί για την Κηφισιά. Το 1-1 ο Τούπτα στο 6ο λεπτό για την ΑΕΛ. Το 2-1 για τους Κυβερδούχους ο Πόπος στο 31. Το γκολ του αγώνα, το ωραιότερο γκολ της αναμέτρησης, το πέτυχε στο 53 ο Πέρες για την ΑΕΛ που ισοφάρισε σε 2-2, ενώ το νικητήριο γκολ για την ομάδα των Βόρειων Προαστίων πέτυχε ο Αμανή με το δεξί, με ένα σούπ με το δεξί πλασέ, συγκεκριμένα στο 79. Τελικό αποτέλεσμα. Εδώ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο Απόστολος Νικολαίδης. Κηφισιά ΑΕΛ 3-2.
1: Ωραία Γιώργο Ιωάννου, σε ευχαριστώ πολύ. Εκτός Αθηνών και εκτός Ελλάδος ιδιαίτερα. Να είσαι καλά φίλε Γρηγόρη, να είσαι καλά.

0: Να ευχηθώ για άλλη μια φορά χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους, στις Κωνσταντίνες, στις Λένες, στη Λένα Καραλή. Ναι, Γρηγόρη, έχεις δίκιο. Δίκαια έχουν πάει ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα στην δεύτερη κατηγορία. Και δίκαια νομίζω σώθηκε ο Αστέρας. Πάρα το γεγονός ότι δεν έκανε και τίποτα σπουδαίες εμφανίσεις, αλλά η ομάδα του Πανσεραϊκού, αν και έδειξε σημάδια ζωής στα τελευταία μάτς, νομίζω ότι ήταν πολύ αργά. Τώρα, όσον αφορά για την ΑΕΛ, είχε εικόνα διάλυσης πραγματικά και πριν τα play-outs, αλλά και σε κάποια παιχνίδια στα play-outs. Τελικό στο Αγρίνιο. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Θα περάσουμε σε ένα στο δελτίο ειδήσεων βασικά με τον Γιώργο Ρουμελιώτη και αργότερα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Εκεί, γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelavsaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
1: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
1: Και μοναδί.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
1: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
1: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
1: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
1: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι.

0: εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervete Sports. Μένω.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Η μπάλα είναι πάλι.
6: Αλφόρ της EuroLeague ανακοίνωσε η Ελλάς. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα μετακινηθούν μαζικά στις 3 με τη γραμμή 1 του ηλεκτρικού από το σταθμό ΙΣΑΠ Φαλήρου με προορισμό το σταθμό Ειρήνη. Ενώ τις Φενέρμπαξε στις 2 με 2 και 10 από το Θησίο στην Ερατζιώτισσα. Οι φίλοι των Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα μετακινηθούν με λεωφορεία από το Καλιμάρμαρο με ώρα επιβίβασης στις 4. Στην Αγγλία βρίσκεται ήδη ο Κωστίνια ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Brighton. 11 εκατομμύρια αναμένεται να βάλει στα ταμεία του Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι ενδιαφέρονται για τον 30χρονο χαφ της Ράγιο Βαγεκάνου, Ουνάι Λόπεθ, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Πολύ πιθανός είναι ο δανεισμός του Ντιόγκο Νασιμέντο στη Ρίο Άβε, όπως αναφέρει ο βραζιλιάνος δημοσιογράφος Παμπλο Ολιβέιρα. Η ΔΕΑΒ επέβαλε το κλείσιμο των θυρών 21 και 23 στην Allwyn Arena στο πρώτο επίσημο μάτς της ΣΑΕΚ τη νέα σεζόν, καθώς φιλάθλοι της κατέστρεψαν το τουρνικέ στις
1: 9.43 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντό.
7: Η πρώτη ώρα αφιερώθηκε στον αγώνα της Κηφισιάς με την ΑΕΛ στη Ματσάρα που έγινε στο Απόστολος Νικολαίδης. 3-2 Κηφισιά κέρδισε την τελευταία αγωνιστική των play-outs.

Τελευταία αγωνιστική των play-out, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0, Κηφισιά ΑΕΛ 3-2, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2.

0: Η τελική βαθμολογία λοιπόν των playouts. Πρώτος ο Ατρόμητος με 46 βαθμούς, ένατος στην συνολική βαθμολογία της. Η Κηφισιά δεύτερη με 41 δέκατη στην συνολική βαθμολογία. Ο Αστέρας Τρίπολης 36, τρίτος στα playouts, εντέκατος στη συνολική βαθμολογία. 36 επίσης ο Πανετολικός, αλλά λόγω καλύτερων αποτελεσμάτων παίρνει την τέταρτη θέση των playouts και την 12η της συνολικής βαθμολογίας. Υποβιβάζονται δυστυχώς για εκείνες η ΑΕΛ, 13η στη συνολική βαθμολογία με 30 βαθμούς, και ο Πανσεραϊκός 14ος, Ουραγός με 29, του χρόνου θα παίζουν στην Super League 2. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε τον Θανάση Ζαχάκη για μια έκτακτη ενημέρωση για στη βάση του νόμου συνομία, άρα η αγωνία...
1: Έχει ένα συμφέρον και λέει ναι. Και ναι. Παρατίθεται από ό,τι φαίνεται για πολύ ακόμα, γιατί είναι δεδομένο ότι όποια είναι η απόφαση
0: θα υπάρχει έφεση.
1: Θέσεις, οπότε θα έχουμε να συζητάμε αρκετό καιρό ακόμα αυτό το θέμα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, μας είχες πει ότι σήμερα θα έβγαινε η απόφαση ή αύριο Παρασκευή. Μάλιστα.
1: Τα πέμπτη είχαμε πει, αλλά πήρε μια εβδομάδα αναβολή. Επίσης να πούμε για κάτι που δεν είχε γίνει ευρέως γνωστό, ότι είχε κάνει ένσταση και ο πύργος. Για το συγκεκριμένο παιχνίδι, για κακή διακοπή της αναμέτρησης.

0: συγκέντρησης.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρώντας ότι η ένσταση αυτή εκδικάστηκε σήμερα και απορρίφθηκε από την.
1: Εντάξει, νομίζω ότι ναι, δεν ήταν και. Ήταν αναμενόμενο να απορριφθεί. Δεν υπάρχει τώρα τέτοιο πράγμα, εφόσον ο διαιτητής έκρινε την αναμέτρηση ότι έπρεπε να διακοπεί. Μάλιστα. Άρα περιμένουμε, η αγωνία μεγαλώνει. Νομίζω ότι θα κρατήσει η φάση. Δεν ήταν έτσι.
0: Την ίδια μέρα σχεδόν.
1: Την ίδια μέρα, ναι. Και εδώ θα περάσει ένα 20ήμερο. Που εκεί διακυβεύονται και τεράστια ποσά. 230 εκατομμύρια. Ποια ομάδα.
0: Βέβαια.
1: Τέλος πάντων, ελά στο μεγαλείο σου για άλλη μια φορά, εν πάση περιπτώσει. Δύσκολα διορθωνόμαστε. Δύσκολα θα διορθωθούμε, μάλλον.
0: Να δώσουμε και μια είδηση που αφορά την Τρίτη Εθνική.
1: Ό,τι θέλεις έχουμε χρόνο, ό,τι θέλεις έχουμε χρόνο. Πάμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, είχαμε πριν δύο εβδομάδες, τρεις νομίζω, αν θυμάσαι, που σίγουρα θυμάσαι, είχαμε φιλοξενήσει τον πρόεδρο του Παουρούφ, τον Φοβρή Κουνάδη, στην πρώτη μας.
1: Βεβαίως.
0: Και εκπομπή του, έχουν γίνει γνωστές εργασίες. Τον ευχαρίστησε ο Παουρούφ για τη συνεργασία και πλέον αναζητεί το προπονητή που θα οδηγήσει την ομάδα στην Τρίτη Εθνική.
1: Ήταν κάτι αναμενόμενο, Θανάση, ή ήταν κεραυνό σε νευρία?
0: Δεν ήταν τελείως έκπληξη.
1: Δεν ήταν
0: τελείως έκπληξη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ήταν τελείως έκπληξη. Θα δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής. Εδώ θα είμαστε, θα τα πλέμε τώρα που ξεκινήσαμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον κομμάτι.
1: Εννοείται. Έχεις κάτι άλλο? Δεν έχουμε πρόβλημα σήμερα. Ο αγώνας τελείωσε. Έχουμε μια εκπομπή η οποία θα κρατήσει μέχρι. Μάλιστα. Ωραιότατα.
0: Πιθανότατα θα τον έχουμε σε κάποιες από τις επόμενες εκπομπές να τα πούμε.
1: Αφού ξέρεις ότι αυτά τα πράγματα τα έχω αφήσει εν λευκό, καλό είναι αυτούς τους ανθρώπους να τους βγάζουμε στον αέρα, να τους μάθει και το όσο μπορούμε περισσότερο, να τους μάθουμε και εμείς. Και εγώ. Όχι εσύ τους ξέρεις. Εγώ και οι ακροατές μας. Και γενικότερα αυτό το αφιέρωμα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο να το κάνουμε ακόμα μεγαλύτερο. Φίλε, αυτός είναι ο σκοπός με εμένα.
0: Βεβαίως, και ξέρεις ότι η συμπάσταση μου και η βοήθειά μου σε αυτό θα είναι αμέριστη.
1: Να είσαι καλά, Θανάση, το ξέρω, το γνωρίζω. Καλό βράδυ σου εύχομαι, καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Μάλιστα, η απόφαση λοιπόν, όπως ακούσαμε τον Θανάση Ζαχάκη, για τον αγώνα μεταξύ του Πύργου και της Ζακύνθου, ο αγώνας ο οποίος διακόπηκε και είναι η απόφαση κομβική για το ποιες ομάδες θα ανέβουν στην Β' Εθνική, στην Super League 2. Από τον ένα όμιλο, να θυμίσω, έχουν ανέβει ο Απόλλων Καλαμαριάς. Τώρα κόλλησα, θα σας πω και την δεύτερη ομάδα, ο ιστορικός Απόλλων Καλαμαριάς. Εδώ έχουμε να κάνουμε μεταξύ τριών ομάδων, με βάση την απόφαση από την Κύπρο. Ο Λευτέρης, τέλος πάντων, ο φίλος μας λέει: αυτή η ιστορία με τις συνεχόμενες αλλαγές προπονητών στον Παναθηναϊκό δείχνει ότι η συγκεκριμένη διοίκηση ούτε πλάνο για την ομάδα έχει, ούτε σχέδιο. Υιοθετούν το δόγμα ότι κάτσει, τι προσδοκίες να έχουμε μετά εμείς οι οπαδοί. Τώρα να σου πω, φίλε Λευτέρη, ότι έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο. Τουλάχιστον αυτό έχει δείξει μέχρι τώρα πορεία της διοίκησης Αλαφούζου. Πραγματικά κινείται, τι να πω τώρα, πέρα από τα όρια της ποδοσφαιρικής λογικής. Δεν έχει ανθρώπους κοντά του, δεν, τόσα πολλά δεν πια είναι μαζεμένα εκεί στην ομάδα του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω. Γρηγόρη μου, και από τον φίλο μου τον αδερφό τον Χάτζημα, αν έχεις χαιρετίσματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει από εδώ και πέρα η βραδιά. Έχει έναν πολύ ωραίο αγώνα στις 9:30, ένα πολύ ωραίο. Έναν αγώνα σημαντικό μεταξύ της Wolfsburg και της Paderborn στην Bundesliga. Είναι η 16η ομάδα στην Bundesliga η Wolfsburg και η τρίτη ομάδα από την δεύτερη εθνική της Γερμανίας, τον Μπαράζ για την παραμονή. Wolfsburg, να θυμίσω ότι έχει συστάξει της τον Κουλιαράκη, έτσι. Στο πρώτο λεπτό Grasshopper Σαράου 0-0, μόλις άρχισες είπα το παιχνίδι, είναι για το γκρουπ του υποβασμού. Ποια ομάδα θα πέσει στην δεύτερη κατηγορία της Ελβετίας?

ο άλλος αγώνας μεταξύ της Ουτρέχτη και της Χέρεμφεν. Είναι τα δύο μάτς τα οποία οι νικητές αυτών θα παίξουν τελικό για το ποια ομάδα θα βγει στο Conference League, στα προγραμματικά του Conference League επίσης, όπως λέγαμε και λίγο πριν για το πρωτάθλημα της Δανίας.

Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν, όπως έχουμε πει, η Ελένη, ο Κωνσταντίνος, η Κωνσταντίνα. Είναι η Διεθνής Μέρα Τσαγιού, να πάμε και στις επετείους. Η Μέρα Δράσης για την Ψυχή Υγεία και η Παγκόσμια Μέρα Πολιτιστικής Υγείας.

Σαν σήμερα 21 Μάη του 1971, η Chelsea κατακτά στο στάδιο Καραϊσκάκη το κύπελλο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας τον επαναλικό την Real Madrid με 2-1. Στα προκριματικά η Chelsea είχε αποκλείσει τον Άρη με 1-1 εδώ στη Θεσσαλονίκη και 5-1 στο Λονδίνο, τα δύο μάτς μεταξύ Chelsea και Άρη.

Και σαν σήμερα στις 21 του Μάη το 2005 είχαμε μεγάλη γιορτή. Είχε διεξαχθεί ο 50ος διαγωνισμός 1940. Δυστυχώς, αν θυμάμαι καλά, είχε χάσει και τον γιο του και αυτό βεβαίως δεν ήταν και πολύ μεγάλο, 78 ετών ήταν. Τον είχε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ιδιαίτερα καταβάλει.

Σήμερα λοιπόν η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μεγάλου και της μητέρας του Ελένης για τις μεγάλες υπηρεσίες που πρόσφεραν στον χριστιανισμό. Αυτά μην τα ξεχνάμε.

Να σημειώσουμε κάτι, ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δεν έχει εντάξει το αγιολόγιο της τον Μέγα Κωνσταντινού, επειδή η ιστορική έρευνα του χρεώνει τη διαταγή για τη δολοφονία του γιου του Κρίσπου από την πρώτη του γυναίκα, τη Μινερβίνη, και της δεύτερης γυναίκας του Φαύστας. Κρίσπος και Φαύστα πρέπει να είχαν ερωτική σχέση σύμφωνα με νεότερα ιστορικά δεδομένα. Τέλος πάντων, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έχει κρίνει ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν είναι Άγιος, αντίθετα τιμούν τη μνήμη του εκτός από την Ορθόδοξη Εκκλησία, από εμάς, η Αγγλικανική Εκκλησία και διάφορες λουθυριανικές ομολογίες. Μάλιστα. Αυτά μόνο εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Έτσι, μην να ευλογήσουμε και τα γένια μας λίγο. Έτσι δεν το κάνουμε συχνά, αλλά μόνο εδώ.

Λοιπόν, ο φίλος μου Γρηγόρης από την Λάρνακα λέει ότι μάλλον δεύτερη κατηγορία θα πέσει η Βόλσμπουργκ. Ναι, το βλέπει διπλό ο φίλος μου Γρηγόρης, γιατί είναι πολύ αδύναμη η Βόλσμπουργκ. Όντως η ομάδα που ήρθε τρίτη στην δεύτερη κατηγορία, η Πάτελμον, ήταν ιδιαίτερα δυνατή φέτος. Δύσκολο μάτς σήμερα, δεν ξέρω αν τα καταφέρει. Η Βόλσμπουργκ πάντως είναι αμφίροπο, Γρηγόρη, δεν είναι. Ο φαβορισμός στον αξί που είδα για την Βόλσμπουργκ δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, θεωρώ. Άρα δεν θα διαφωνήσω ιδιαίτερα. Τώρα ποιος θα πέσει

ξέρω. Πάντως θα γίνει παιχνίδι αίμα κι άμμος που λένε. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά Ηρακλής Αθανασόπουλος για πολλά και διάφορα όσον αφορά μαραθώνιες, δρομικά νέα κτλ.

0: 943 Intervetten Sport.
1: Οικία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται τις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες.

0: Του ευχηθώ ολόψυχα χρόνια πολλά με υγεία, φίλε Κώστα.
1: Να είσαι καλά, Δημητρή. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Τι γίνεται εκεί με τον Κωστίνια?
1: Κοίταξε, φαίνεται ότι τελειώνει η υπόθεση.
0: Τελειώνει.
1: Και είναι ένα καλό deal για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Με το ποσό που ακούγεται, γιατί μπορεί να φτάσει και τα 11-12 εκατομμύρια. Ένας παίκτης ο οποίος ήρθε με τις καλύτερες προδιαγραφές, όπως θυμόμαστε, είχε έρθει σαν ο κορυφαίος μπακ του Πορτογαλικού πρωταθλήματος.
0: Mm-hmm. Από τη Ρίο Άβε, αν θυμάμαι έτσι.
1: Ναι, πριν δύο χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα στον Ολυμπιακό πανηγύρισαν ότι τον πήρε, όχι στον Πορτογαλικό τύπο, ότι η Μπενφίκα τον έχασε μέσα από τα χέρια της, γράφανε οι Πορτοκάλοι. Αλλά την πρώτη χρονιά είχε μια καλή πορεία.
0: Ναι, όντως.
1: Αλλά φέτος.

0: στο παρόν.
1: Στο σεφ. Στο σεφ, με συγχωρεί. Στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, για να παρακολουθήσει το παιχνίδι με τη Φενέρ. Νομίζω ότι, δεν νομίζω μάλλον ότι θα έχει συνάντηση με το Μεντιλίμπαρ πριν από το αυριανό παιχνίδι, αλλά δεν ξέρουμε, να περιμένουμε. Ήδη το πλάνο, άσχετα αν δεν έχουν συναντηθεί ιδιώτες, γιατί έλειπε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού στο εξωτερικό, υπάρχει πλάνο για απόκτηση 7-8 ποδοσφαιριστών, ενός στόπερ, δύο χαφ. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Ντάνι Γκαρσία, αν τελικά επιμένει ο Μεντιλίμπαρ στην παραμονή του για άλλο ένα χρόνο, παρά τα 35-36 που πάει. Αλλά το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει παίκτη, και ακόμα και αν μείνει ο Ντάνι Γκαρσία. Τι θα γίνει με τον Μποντένς, Δημήτρη, που το βλέπω δύσκολο να παραμείνει.
1: Να παραμείνει,
0: Ναι. Και αυτό που ξέρω περισσότερο είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει εκφράσει την επιθυμία του να επιστρέψει ο Γιάρεμπλουκ στον Ολυμπιακό. Όπως είναι γνωστό, η Λιόν δεν είναι διατεθειμένη να δώσει τα 5 εκατομμύρια για να τον κρατήσει, που είναι η ρήτρα. Αν και πήγε πολύ καλά ο Ουκρανός σε αυτό το τετράμινο στη Γαλλία. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός θα έχει δύο παίκτες του, τον Ελ Καμπί, ο οποίος επιβεβαιώθηκε η παρουσία του στο Μουντιάλ, από ό,τι έμαθα.
1: Ναι, ναι.
0: Κλείθηκε, λέει, κλείθηκε, είναι, κλείθηκε. Ενώ δεν είναι ο Ουναΐ, από ό,τι έμαθα.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι.
0: Και τι θα γίνει και με τον Ταρέμι, γιατί και αυτός έχει προτάσει από το εξωτερικό. Είναι πολύ πιθανό να φύγει ο Ταρέμι. Οπότε, οπότε κερδίζει χρόνο, χώρο, να κάνει καλύτερο προγραμματισμό, και για να το πούμε πιο κομψά, καλύτερο προγραμματισμό από το περσινό καλοκαίρι.
1: Έτσι ακριβώς. Μακάρι, μακάρι την Κυριακή να κάνει και το τελευταίο χατήρι στον Βίλα του Ολυμπιακού και να παραμείνει στην τέταρτη θέση της Premier League.
0: Ακριβώς. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη.
1: Σωστά.
0: Κάποιοι μπορεί να μην το καταλαβαίνουν, αλλά το καταλαβαίνει καλά, το ξέρει καλά ο Μεντιλίμπαρ και η διοίκηση, που ετοιμάζουν τον προγραμματισμό για τη νέα χρονιά.
1: Ωραία, Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι και
0: καλά,
1: πάλι υγεία και πολύ χρόνο.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, καλό βράδυ.
1: Κωστίνια, λοιπόν, κατά πάσα βεβαιότητα στην Brighton, σε μια βάση μεταγραφής κοντά στα 11, 12, 13 εκατομμύρια, όπως μας επιβεβαίωσε και ο Κώστας Αμοθράκης, που μόλις τον είχαμε στην άλλη άκρη της γραμμής και μας μετέφερε την είδηση της αποχώρησης του Κωστή. Ποδοσφαιριστής που αποχωρεί από τον φετινό Ολυμπιακό. Ένα πολύ πολύ καλό deal, συμφωνώ απόλυτα με τον Κώστα Σαμοθράκη.

0: Λοιπόν, παρένθεση όλα αυτά με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα Ηρακλή μου, τι γίνεσαι, πώς πάει?
1: Καλησπέρα Δημήτρη, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτές και εμείς.
0: Σωστά.
1: Και θα το πούμε.
0: Σωστά.
1: Μεγάλη ημέρα Ορθοδοξίας, αναλήψεως και Κωνσταντίνου Ελένης. Ωραία. Πολύ χρονιάπαντες.
0: Να είσαι καλά Ηρακλή, εκ μέρους όλων των ακροατών που εορτάζουν απόψε και είναι πάρα πολύ όπως καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω αν έχεις και εσύ στο άμεσο συγγενικό σου περιβάλλον.
1: Τριγύρω. Πάει τηλέφωνο.
0: Εντάξει. Μια χαρά, να τους χαίρεσαι όλους, να είναι καλά με υγεία φίλε.
1: Και εσύ Δημήτρια, για να δούμε.
0: Τι γίνεται, για πες μου τώρα, τι έχουμε καινούριο.
1: Λέω σήμερα να πάμε εντελώς αγωνιστικά.

0: Yeah, φίλε.
1: Και εσύ Δημήτρια, και εσύ Δημήτρια. Για να δούμε.
0: Τι γίνεται, για πες μου τώρα, τι έχουμε καινούριο.
1: Λέω σήμερα να πάμε εντελώς αγωνιστικά. Τι λες?
0: Να πάμε βεβαίως, πάμε.
1: Χαλαρά, αγωνιστικά, ενημερωτικά, έτσι Δημήτρια.
0: Έτσι κι αλλιώς, κοίταξε, θα πρέπει να πάμε, διότι αύριο είναι
1: μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού των δρομέων. Έχουμε το Σάββατο απόγευμα στην Λασπέτσια, βόρειο-δυτικά της Ιταλίας, κοντά στη Γένουα, να το πούμε και λίγο αλλιώς. Λασπέτσια, μια παραλιακή πόλη, ίσπεκα, παραπέμπει και στις Σπέτσες, αυτό το πανέμορφο δικό μας νησί. Mm-hmm. Εκεί θα φιλοξενηθεί στο στάδιο αυτής της πόλης των 92.000 κατοίκων, θα φιλοξενηθεί το καθιερωμένο ευρωπαϊκό κύπελο των 10.000 μέτρων. Ξεκινάμε με ειδήσεις ανατροπές. Η Νάκου, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, ανακοίνωσε σήμερα την αναζητήσουν. Λείπει η Πατοκλέτη, αλλά υπάρχει η Ζαρμπό, η Ιταλίδα, υπάρχει η Αγκατακάουνε, ανερχόμενο αστέρι από την Λετωνία. Υπάρχουν πολλές κυρίες που μπορούν να τρέξουν γρήγορα, τόσο γρήγορα όσο τρέχουν οι κυρίες από Αφρική, Κένια, Ουγκάντα και Αιθιοπία. Αυτά, Δημήτρια, για τις Σπέτσες της Ιταλίας. Πάμε στα ελληνικά,
0: βέβαια.
1: Ωραία. Να πάμε στην Κηφισιά, τι λες?
0: Ναι, να ξεκινήσουμε από την Κηφισιά.
1: Πήγαμε στην Κηφισιά.
0: Με το πολύ ωραίο event που γίνεται εκεί, μας το έλεγες και χθες, να το επαναλάβουμε.
1: Ωραία, θα το πούμε τώρα με λεπτομέρεια.
0: Ωραία.
1: Πάμε στο χώρο, στο Άλσος, όπου συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια, είμαστε αγέννητοι και οι δύο. Δεκαετίες πολλές συμβαίνει η ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς. Πάμε, ναι, στο Άλσος. Έχουμε πρόσβαση και από την Κηφισίας και από το κέντρο της Κηφισιάς, αλλά και από το σταθμό του ΙΣΑΠ έχουμε πρόσβαση. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν από αύριο στις 1.30 ώρα μέχρι αργά το βράδυ, όσοι βρεθούν εκεί, όσοι περάσουν διαμπερός αυτό το όμορφο Άλσος που κοσμεί την Κηφισιά, θα βρουν μπροστά τους, κάτω χαμηλά, θα βρουν ένα βατό, όσοι βρεθούν εκεί, όσοι περάσουν διαμπερός από αυτό το Άλσος, θα βρουν μπροστά τους, θα βρουν στημένο στίβο του επικοντό. Αύριο Παρασκευή δεν αγωνίζεται ο Τεντόγλου, έχει πάει στην Σιαμέν της Κίνας για να πλαισιώσει εκεί το κολλητό του, το φίλο του τον Μανόλο, και μαζί να αγωνιστούν στο δώσανε ο αγώνας των γυναικών, διότι η Κατερίνα Στεφανίδη, κρατώντας την αγκαλιά της το τέκνο της, και εντάξει, θα το αφήσει σε μια άκρη, σε ένα καροτσάκι προφανώς, για να αγωνιστεί το Σάββατο, αυτά αργά το απόγευμα. Από το μεσημέρι πάλι για όλες τις ηλικίες ανοιχτός αγώνας επικοντός.
0: Η αλήθεια, η Κατερίνα Στεφανίδη, Ηρακλή μου, να σε διακόψω.
1: Δεν θα κυνηγήσει τη μεγάλη επίδοση, θα έχει κοντή φορά και δεν θα έχει τα βαριά κοντάρια, σε εισαγωγικά, δηλαδή δεν θα έχει τα σκληρά κοντάρια που πάνε ψηλά, θα έχει μαλακά κοντάρια. Ωραία. Λοιπόν, την κανονική της φόρα, λέει, και τα σκληρά κοντάρια θα τα χρησιμοποιήσει στον αγώνα του επικοντό αρχές Ιουνίου στη Φιλοθέη.
0: Ναι, δεν είναι δοκιμαστικά, νομίζω τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: θα έχει όμως ανταγωνίστριες την κυρία, την ντόπια, να το πω έτσι, την κυρία που αγωνίζεται για τον γάμα σήμα Κηφισιάς, την Αριάδνη Αδαμοπούλου, η οποία εδώ και 2 χρόνια ήλθε και αυτή από την Αμερική, έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της και πλέον αφιερώνεται εδώ στην Ελλάδα στις προσπάθειές της για να πάει ψηλότερα. Και βέβαια θα έρθουν και άλλα κορίτσια, άλλες κυρίες, στα δρομικά μας.
0: Πάμε.
1: Που μπορούμε και
0: έχουμε ακόμα 5 λεπτάκια καθαρά.
1: Μπορούμε να πούμε πολλά.
0: Πολλά.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Όσοι λοιπόν θέλουν να κάνουν μια βόλτα στην αντίθετη πλευρά, όσοι λοιπόν θέλουν να πάνε, παράδειγμα, να βρεθούν κοντά στο Δαφνί, να βρεθούν στο σειρματόπλεγμα που χωρίζει τη Μονή Δαφνίου από τη στάση που παλαιότερα φιλοξενούσε τη γιορτή του κρασιού. Λοιπόν, από εκεί λοιπόν, σε αυτό το σύρμα και πέρα από την εκεί που ήταν η εγκατάσταση της γιορτής του κρασιού, τώρα πλέον έχει αναπτυχθεί ένας τεράστιος χώρος που φτάνει μέχρι και το νοσοκομείο, το το ψυχιατρικό εκεί του Χαϊδαρίου, ανεβαίνει και προς το Γκόριδαλο.

0: Ωραία, είναι ένα μεγάλο πάρκο που ανήκει στο Πανεπιστήμιο. Ωραία, έχει δοθεί δωρεά στο Πανεπιστήμιο από την οικογένεια Διομήδους. Εκεί λοιπόν τα συνεργαζόμενα γυμναστήρια όλης της Αττικής και της Ελλάδας, δηλαδή η Ένωση Γυμναστηρίων, να το πούμε έτσι, οργανώνει έναν πάρα πολύ ωραίο αναψυκτήριο, οπότε ο συνοδός ή και ο δρομέας μπορεί πριν και μετά τον αγώνα του να σταθεί εκεί, να πιει την πορτοκαλάδα, το καφέ του. Είναι πάρα πολύ ωραίος τόπος. Η διαδρομή έχει challenge, η διαδρομή είναι προκλητική. Την έχω τρέξει μια φορά και πραγματικά μου άρεσε, γιατί είχε πολύ βράχο. Είχε βράχο, μ' άρεσε αυτό. Έχω την εντύπωση ότι όσοι βρεθούν και την τελευταία στιγμή εκεί και απευθυνθούν στον Μιχάλη το Μινούδη, θα τους δώσει νουμεράκι με νομίζω 5-10 ευρώ το χρεώνει, δηλαδή τίποτα. Ναι, τίποτα, ναι. Μια χαρά, έτσι Δημήτρη, για να κάνουμε και τη σύγκριση.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ας αυτή η σύγκριση δεν είναι.
0: Λοιπόν, να δώσουμε και 2-3 άλλους αγώνες ακόμα.
1: Γρήγορα, ναι. Σε 2 λεπτά, αν μπορείς. Σε 2-2,5 λεπτά, ναι.
0: Μιλάμε πάντα για το Σάββατο, πράσινο.
1: Τα ωριά μας καλά είναι εκεί που είναι, ναι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε και άλλους, τώρα μου έρχονται, έχουμε και άλλους δύο αγώνες στην Αθήνα. Να μην το ξεχάσουμε, Κυριακή πρωί στον παραλιακό δρόμο της Γλυφάδας, εκεί που είναι η ελεύθερη παραλία της Γλυφάδας,
1: ναι.
0: Όχι από την άλλη μεριά που ήταν οι καμπάνες που,
1: ναι.
0: που ζούσε ο Μακαρίτης, ο Βοσκόπουλος, έτσι.
1: Ναι, όχι στα Γλυφάδας. Και με τον Γιώργο τον Παπα-Νικολάου, τον δήμαρχο, έχουμε φιλία.
0: Αλλά
1: εκεί που πήγε ένα σχολείο, δίπλα ακριβώς είναι ο χώρος του Γυμναστικού Συλλόγου Γλυφάδος. Και πραγματικά τα τελευταία χρόνια.
0: Το σχολείο τελείωσε, Δημήτρη.
1: Ναι, το πρώτο.
0: Τότε

0: Είναι ο χώρος του Γυμναστικού Συλλόγου Λιφάδος και πραγματικά τα τελευταία χρόνια.
1: Το σχολείο τελείωσε, Δημήτρη.
0: Ναι, το πρώτο. Τότε
1: πρέπει να ήταν υποσχεδιασμός τύπος.
0: Ναι. Δεν είχε σχεδιαστεί ακόμα.
1: Μαρτυράω την ηλικία σου, Δημήτρη.
0: Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα. Ναι.
1: Που φουντώνει. Είχε ξεκινήσει με 200-300 άτομα και πάει στα 1000.
0: Άψογα. Εξαιρετικά.
1: Εύχομαι να δω ο φίλος μου ο Βλάστης να έχει αυτά τα νούμερα μεθαύριο. Για να δούμε.
0: Μακάρι. Λοιπόν, τελειώνουμε.
1: Αυτά τα αγωνιστικά για μένα, όλοι στην Κηφισιά και όλοι συντονιστείτε
0: Ηρακλή.
1: Το special, το live streaming, το δεκάρι της Ευρώπης.
0: Λοιπόν, πάμε από... Λοιπόν, αύριο από τις 6 παρά εδώ στο στούντιο μέχρι τα μεσάνυχτα για τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρ, τον πρώτο ημιτελικό, θα έχουμε μετάδοση και στον δεύτερο ημιτελικό.

0: Φενέρ, τον πρώτο ημιτελικό. Θα έχουμε μετάδοση και στον δεύτερο ημιτελικό. Επίποδος πολέμου 943 Ιντερ Βέτεν Σπορτς.
1: Ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέα.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ιντερ Βέτεν Σπορτς. Στο μικρόφωνο, Μιχάλης Σοηλές. Έκλεισε στην Brighton ο Πορτογάλος μπακ του Ολυμπιακού Κωστίνια. Η μεταγραφή του κυμαίνεται στα 13 εκατομμύρια σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα. Σε εμάς δίχως βαθμολογικό ενδιαφέρον οι κύφοι στιγμές και φτάνει να τις απαξιώνει και είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Ήταν το μήνυμα στήριξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τον Εργίνα Ταμάν μέσω των social media. Ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ ακύρωσε το σημερινό προγραμματισμένο δείπνο με τον Τούρκο τεχνικό. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ραντεβού του Χωσέ Λουις με τη Λίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για το σχεδιασμό της νέας σεζόν στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι ενδιαφέρονται για τον 30χρονο χαφ της Ράγιο Βαγεκάνο Ουνάι Λόπεθ, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Πολύ πιθανός είναι ο δανεισμός του Νασιμέντο στη Ρίο Άβε, όπως αναφέρει ο βραζιλιάνος δημοσιογράφος Παόλο Ολιβέιρα. Η Στουτγκάρδη ενδιαφέρεται για τον 22χρονο μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια, σύμφωνα με τη γερμανική Bild. Κατηγορηματική είναι στον ΠΑΟΚ. Ο παίχτης έχει συμβόλαιο, τονίζουν στους αρθρόμαυρους. Αρνητικά φαίνεται να απάντησε σε πρώτη κληρώθηκε εναντίον της Τσέχας νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης, Λίντα Νόσκοβα, στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ιντερ Βέτεν Σπορτς.
1: Με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ό,τι θες. OnDemand.ελλάδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Φίλες και φίλοι του 943 Interveten Sports, καλησπέρα σας. Εκπομπή Sports Night, δημοσιογραφική υποστήριξη Δημήτρης Στρατάκης, Μιχάλης Οηλέ.

Μαρινάκης, Μιχάλης Σοηλές, ρύθμιση των ήχων Χάρη Ζαφυράκης, στο μικρόφωνο Γιώργος Δρουμελιώτης, μέχρι τις 12. Και τυπικά στα 13 πλάς εκατομμύρια ευρώ. Φαινόταν άλλωστε ότι το έδαφος ήταν πιο όριμο για να γίνει μια προσθήκη που σε προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους αρνιόταν ο Πειραϊκός Σύλλογος. Τούσε και ως προς τη θέση του δεξιού μπακ. Από την άλλη, κινητικότητα θα προκύψει και με τον Ορτέγα με ευρωπαϊκές ομάδες και η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι θα προκύψει και ένα νέο πρόσωπο προς τη θέση του αριστερού μπακ.

σε ένα άλλο βαθμολογικά διάφορο παιχνίδι, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, ο Αστέρας Τρίπολης πέρασε από το Αγρίνιο επικρατώντας 2-1 του Πανετολικού. Με το τρίποντο αυτό, οι Αρκάδες έφτασαν τους Αγρινιώτες στους 36 βαθμούς, με τις δύο ομάδες να έχουν σωθεί από την προηγούμενη αγωνιστική. Αξίζει να αφαιρθεί πως τα Καναρίνια σε 5 εντός έδρας μάτς στα play-out δεν κατάφεραν να κερδίσουν, έχοντας 3 ήττες και 2 ισοπαλίες. Δεν το πλήρωσαν στο τέλος όμως.

Η Αθήνα εδώ και μερικές μέρες έχει μπει σε ρυθμούς Final Four, όπως και ολόκληρη η μπασκετική Ευρώπη. Οι πρωταθλητές Ελλάδας, Ολυμπιακός διαμένει εδώ και μερικές μέρες στο Hilton, στο ανακαινισμένο Hilton που δεν λέγεται πλέον έτσι, λέγεται Conrad.

Θα έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε ραδιοφωνικά από τον 943 Sports σε περιγραφή Γιώργου Κογκαλίδη, σε ρεπορτάζ Έλληνα Καραλή και Δημοσθένη Καρμύρη. Δεδομένα το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα θα αποτελέσει πολλές μεγάλες προσωπικότητες του μπάσκετ παγκοσμίως και μία εξ αυτών δεν θα μπορούσε να λείπει από τέτοιο event στην πατρίδα του. Ο λόγος φυσικά για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Greek Freak θα αποτελέσει μία από τις VIP παρουσίες στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για να παρακολουθήσει διαζώσεις τα παιχνίδια ανάμεσα σε Ολυμπιακό, Φενέρμπαξε, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης. Για δεύτερη φορά τα τελευταία χρόνια ο Γιάννης θα παρακολουθήσει Final Four, καθώς το 24 είχε βρεθεί στο Βερολίνο όπου είδε την κατάκτηση του τίτλου από τον αδερφό δεκαετίες πριν. Έβγε χθες από τη ζωή σε ηλικία μόλις 63 ετών. Ο λόγος για τον Κάρι Σκιάρη, ο οποίος αγωνίστηκε τη σεζόν 88-89 με τη φανέλα του Ολυμπιακού, του οποίου ήταν ο πρώτος ξένος που έπαιξε ποτέ στην Α1 όταν επετράπη ένας ξένος παίκτη σε κάθε ομάδα. Ο Κάρι που εκείνη τη σεζόν ήταν από τους καλύτερους 9 με τη φανέλα του Ολυμπιακού, του οποίου ήταν ο πρώτος ξένος που

face the day. Στο μεταξύ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκοράρει και πάλι απέναντι στην Νταμάκ. Κάνει το 3-1 της Αλ Νασρ απέναντι στη... Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μένετε συντονισμένοι στο 9 στα 3 Entrevet & Sports.

Στο μεταξύ έχει και play-offs υποβασμού στην Bundesliga. Wolfsburg στο πρώτο παιχνίδι στην Να επιστρέψουμε στα δικά μας, στα ρεπορτάζ. Μία από τις πιο οδυνηρές συνέπειες αγωνιστικής κατάρρευσης του Παναθηναϊκού ήταν η εξασφάλιση του χειρότερου ευρωπαϊκού εισιτηρίου από τα 5 που είχε το ελληνικό ποδόσφαιρο, η τέταρτη θέση στα play-offs της Super League, σε συνδυασμό με την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφι, σημαίνει συμμετοχή στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Αυτό δηλαδή ουσιαστικά που έκανε η ΑΕΚ πέρυσι. Για την πρόκληση στη League Phase απαιτούνται δηλαδή, απαιτείται το 3 στα 3 στους τρεις καλοκαιρινούς γύρους, χωρίς το παραμικρό περιθώριο λάθος. Γιατί ένας αποκλεισμός σηματοδοτεί για τους πράσινους αυτό που έπαθε η ΑΕΚ πρόπερση από την ΟΑ. Αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Κυρίως η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία δυσχεραίνει το έργο του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι. Έτσι, ο άνθρωπος ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει αναλάβει ακόμα τα καθήκοντά του και θα έχει λίγο χρόνο για να προετοιμάσει. Χάγει στη League Phase ή τους ομίλους, όπως ήταν το παλιότερο σύστημα διεξαγωγής των διοργανώσεων. Αξιοσημείωτα είναι και τα στατιστικά του Νέστρουμ. Προπόνηση σε 12 αγώνες για το Champions League και άλλους 6 για το Conference. Για την πρώτη διοργάνωση, ο Νέστρουμ με 2 νίκες και 4 ισοπαλίες με ενεργητικό γκολ 28-10. Για το Conference League έχει απολογισμό 4 νίκες και 2 ισοπαλίες και ενεργητικό τερμάτων 14-4. Στη σούμα έχει καταγράψει 18 παιχνίδια, 12 νίκες και 6 ισοπαλίες. Άρα έχει πανηγυρίσει μόνο προκρίτως σε αυτό το κομμάτι της σεζόν. Οι πρόταση του Τριφυγίου στο Δανό coach είναι για 2-1 χρόνια. Ποια όμως ήταν τα βασικά κριτήρια του Παναθηναϊκού για να κλείσει τον Νέστρουπ μεταξύ άλλων προτάσεων? Οι διοικούντες είχαν αποφασίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό για τα βασικά χαρακτηριστικά του προφίλ του νέου προπονητή. Δεν ήθελαν κάποιον φτασμένο, κάποιον στάρ όπως ο Τερίμ, ο Μπενίτεθ στα τελευταία χρόνια της καριέρας του. Ήθελαν κάποιον πιο διψασμένο, βρε αδερφέ, και πιο coach, πιο νέο, αλλά να έχει κάνει πρωταθλητισμό. Έχει δύο double, έχει περίπου 3,5 χρόνια

με την Κοπενχάγη. Ήθελα έναν προπονητή ο οποίος δεν θα αποκλείει τα παιδιά από την Ακαδημία, αλλά θα σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια, όπως social media, έτσι, ο οποίος επιστρέφει στην Άντα από την οποία έχει αποκτηθεί ως βασικός. Ο Κωνσταντίνος Κότσαρης θα παραμείνει σίγουρα στο ρόστερ της ομάδας. Η περίπτωση του Χριστογεώργου αποκλείστηκε και δεν αποκλείεται τελικά να παραμείνει στην ομάδα ο Λούκας Τσάβες, μήνος juniors. Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε το απίθανο με τον Αργεντινό τερματοφύλακα και δεν τον χρησιμοποίησε ούτε σε ένα επίσημο μάτς από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο.

στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ότι οι δύο πλευρές οδηγούνται σε χωριστούς δρόμους. Αντιθέτως, στην τελευταία επαφή που είχαν ο Ιβάν Σαββίδης με τον Ρουμάνο τεχνικό τέλος των play-off, ο μεγαλομέτωχος ΠΑΕ φέρεται να εξέφρασε ξεκάθαρα την πρόθεσή του να συνεχιστεί η συνεργασία τους, δείχνοντας ότι εξακολουθεί να εμπιστεύεται τον πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία του συλλόγου.

Στο μεταξύ, ο Τάισον επέλεξε έτσι να κλείσει τη φετινή δύσκολη χρονιά με ένα ιδιαίτερο συγκινητικό μήνυμα προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ, στέλνοντας το δικό του μήνυμα ενότητας, δύναμης και πίστης για την επόμενη μέρα του συλλόγου. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός που μέσα στη σεζόν βίωσε μαζί με την ομάδα μεγάλες διακυμάνσεις, έτσι, έντονες στιγμές, αλλά και βαθιά απογοήτευση, όπως και να το κάνουμε για το τελικό αποτέλεσμα, έκανε μια ανάρτηση έτσι γεμάτη συναίσθημα στα social media, επιχειρώντας ουσιαστικά ένα προσωπικό απολογισμό της χρονιάς που ολοκληρώθηκε. Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε συνολικά στις δύσκολες στιγμές που πέρασε ολόκληρος ο οργανισμός του δικέφαλου τους τελευταίους μήνες, ανθρώπους που συνδέθηκαν με την ιστορία και την καθημερινότητα του συλλόγου, στον τρόπο με τον οποίο

Για τα play-offs παραμονής Wolfsburg και προβιβασμού. Wolfsburg Paderborn 0-0 στο 70 λεπτό το πρώτο παιχνίδι. Θα υπάρξει και δεύτερος αγώνας στην έδρα της φιλοξενούμενης ομάδας. Χωρίς κόρη αναμέτρηση. Σε αυτό σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής Sports Night. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Inter Veden Sports. Ακολουθεί η δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Μιχάλη το Σοηλέ και επανερχόμαστε.

0: ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
0: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
0: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
0: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
0: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
0: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σάνατες με τα χεράκια σου.
0: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
2: Θέλαμε να δείξουμε σοβαρότητα μέχρι το τέλος, επεσήμανε ο προπονητής των Αρκάδων, Γιώργος Αντωνόπουλος. Το αγωνιστή των Στίβεν Τσούμπερ, που σκόραρε για πρώτη φορά στην Ελλάδα καριέρα του 4 γκολ σε 37 λεπτά, ο Ατρόμητος έγραψε τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας του στην πρώτη εθνική, επικρατώντας του Πανσεραϊκού με το εκοφαντικό 6-0. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας ενώ στο Final Four της EuroLeague ανακοίνωσε η Ελλάς. Οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα μετακινηθούν μαζικά στις 3 με τη γραμμή 1 του ηλεκτρικού από το σταθμό Ισαπ Φαλήρου με προορισμό τον σταθμό Ειρήνη, ενώ τις Φενέρμπαχτσες στις 2:10 από το Θησίο στην Εραζιώτισσα. Οι φίλοι των Real Madrid στα τέλεια, σύμφωνα με τη γερμανική Bild, κατηγορηματική είναι στον ΠΑΟΚ. Ο παίχτης έχει συμβόλαιο, τονίζουν στους ασπρομαυρούς. Αρνητικά φαίνεται να απάντησε σε πρόταση ανανέωσης ο Μαγκομέντος Ντόεφ, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία. Ο 38χρονος προπονητής Γιάκοπ Νέστρουπ, νούμερο 1 στόχος του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στο στόχαστρο της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, σύμφωνα με τη δανέζικη Κάμπο. Υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος για να υπάρξει συμφωνία με το Τριφύλι, τονίζει δημοσίευμα από τη Δανία. Ο Λεβαδιακός ενδιαφέρει για τον 28χρονο γερμανό επιθετικό του Ατρομήτου, Μακάνα Μπάκου. Για τον πρώτο αγώνα των Παράζαν Όδου της Bundesliga, Wolfsburg Paderborn 0-0 στο 75ο λεπτό. Στο βόλεϊ ανδρών Ολυμπίνος, στην επιστροφή του 61χρονου Ιταλού προπονητή Αλμπέρτο Τζουλιάνι, υπογράφοντας συμβόλαιο για 2-1 χρόνια. Η Ένση Μαρία Σάκαρη κληρώθηκε εναντίον της Τσέχας νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης, Λίντα Νόσκοβα, στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός.

Αραβικής Ομοσπονδίας με το πρωτάθλημα της Saudi Pro League να αποτελεί κατά μία έννοια το πρώτο σημαντικό τίτλο του Κριστιάνου Ρονάλντου με την κίτρινη φανέλα. Κατέκτησε το κύπελο, 3,5 χρόνια μετά, 3,5 χρόνια μετά κατακτά και το πρωτάθλημα.

Και πλέον Χάρη Ζαφυράκη που πέτυχε τα 973, έφτασε γκολ. Πώς, κάπου εκεί, 973, 974. Μάλιστα.

να περάσουμε και στην Ευρώπη. Το Europa League θα μπορούσε κάλλιστα να μετονομαστεί σε Emery League. Η Άστον Βίλα του Unai Emery κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπο της ύστερα από 44 χρόνια και το κύπελλο πρωταθλητριών και πρώτο συνολικά μετά από 30 και το League Cup της Αγγλίας του 1996. Πριν 44 χρόνια με γκολ του Oscar Witt είχε οικήσει την Bayern Μονάχου, την πανίσχυρη Bayern Μονάχου, και είχε κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης τότε.

το κύπελο UEFA Παύλα Europa League μετά τη Liverpool. Tottenham από 3 έκαστη, Chelsea 2, Manchester United και Ipswich. Την ίδια ώρα ο Βάσκος Τεχνικός έφτασε τις 5 κατακτήσεις στη συλλογή του σε 6 τελικούς με 3 διαφορετικές ομάδες. 3 με τη Σεβίλη έχει ο Unai Emery και 1 από Villarreal και Aston Villa. Η καθόλου δίκαιη νίκη των Villans δεν πανηγυρίζεται από χθες το βράδυ μόνο στον Μπέρμπ και από αλλού στον πλανήτη. Υπάρχουν οπαδοί έτσι αλλά και στον Πειραιά. Και αυτό γιατί αυτή η επιτυχία, εφόσον συνδυαστεί με τη Βίλα, να τερματίζει στην τέταρτη θέση της Premier League που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, θα το γνωρίζουμε το απόγευμα της Κυριακής, θα επιτρέψει στους ερυθρόλευκους στον Ολυμπιακό, χάρη στο rebalancing, στα προκριματικά τον υψηλό συντελεστή τους, να προωθηθούν από τον δεύτερο στον τρίτο προκριματικό γύρο, εξασφαλίζοντας στο χειρότερο σενάριο εισιτήριο για τη League Phase του Europa League. Στο αγωνιστικό κομμάτι, η γερμανική ομάδα ήταν ανταγωνιστική για 40 λεπτά. Μέχρι εκεί. Οι Άγγλοι όμως με κομπίνα σε στατική φάση, βγαλμένη από το πινακάκι του αρμόδιου βοηθού του Austin McPhee, άνοιξαν το σκορ με εκπληκτικό βολέ του Γιούρι Τίλεμανς, που μας έχει συνηθίσει όσοι τον θυμούνται τον Γιούρι Τίλεμανς και σε προηγούμενο και σε γκολ στο παρελθόν. Έχει βάλει κάτι τέτοια ωραία. Στο 41ο λεπτό λοιπόν ο Βέλγος άνοιξε το σκορ για την Aston Villa, κλείνοντας το ημίχρονο και με δεύτερο τέρμα η ομάδα του Unai Emery, χάρη σε ένα καταπληκτικό curler screamer που λέμε έξω από την περιοχή του Emiliano Buendia στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημίχρονου. Ο άλλος Emiliano της ομάδας, ο τερματοφύλακας, ο Μαρτίνες, απολάμβανε ως θεατής το σόου των συμπαικτών του, οι οποίοι στο 58ο λεπτό έβαλαν πρόωρο τέλος στη σεμνή τελετή με κοντινή προβολή του Morgan Rogers, του ιδιαίτερα φορμαρισμένου Μόργκ το τελευταίο διάστημα, ύστερα από assist του Μπουεντία. Η Άστον Βίλα είναι η νέα κυπελούχος Ευρώπης.

Φυσικά σε λίγες μέρες έχουμε Μουντιάλ. Η έξαρση του ιού έμπολα σε Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ουγκάντα, με τους θανάτους να ξεπερνούν τους 140 και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα τα 500, θέτουν σε αμφιβολία το ταξίδι της εθνικής ομάδας της πρώτης του Κονγκό στις Ηνωμένες Πολιτείες για το παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, 21 μέρες πριν από τη Σέντρα, παρότι το ταξίδι της ομάδας έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουνίου, αφού θα κάνει πρεμιέρα στις 17 του μήνα κόντρα στην Πορτογαλία, ο αποκλεισμός των πτήσεων από χώρες Κεντρικής Αφρικής βάζει ένα έτσι μεγάλο ερωτηματικό. Προς το παρόν πάντως η FIFA υποστηρίζει ότι η αποστολή θα ταξιδέψει κανονικά και αναμένεται να λάβει εξαίρεση από τη ΣΥΠΑ για να μεταβεί στη χώρα.

Τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων στο Wolfsburg. Wolfsburg Paderborn 0-0. Όπως όλα δείχνουν, οι δύο ομάδες εκτός συγκλονιστικού απρόπτου αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς για τη revanche.

Έχουμε κόκκινη σε παίκτη της Paderborn. Και το Champions League στη μόλις δεύτερη συμμετοχή της σε τελικό. Αυτή την οτροπία έχει εμφυσίσει στους ποδοσφαιριστές του Μικέλ Αρτέτα, πρώτος παλέμαχος προπονητής ομάδας της Premier League που κατακτά τίτλο και στον οποίο η διοίκηση πρόκειται να προσφέρει νέο συμβόλαιο τους επόμενους μήνες. Το υπάγει το 27. Ο Pep Guardiola, ο οποίος συνεχάρει την ομάδα του καλού φίλου του και άλλοτε συνεργάτη του στη Manchester City, δεν επιβεβαίωσε τα περί αποχώρησής του και πάει για ανακοινώσει μετά το τέλος της σεζόν και αφού μιλήσει με τη διοίκηση της Manchester City.

Ο Ντίτερ Χέκινγκ είναι ο προπονητής των Λύκων της Βόλτσμπουργκ. Μας διαφώτισε εδώ ο Μιχάλης ο Σοηλές. Τον μπέρδεψα με τον Μέλλερ, ναι. Έχουνε, φέρνει λίγο ρε φίλε. Παλιά δόξα του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Ο Ντίτερ Χέκινγκ, ο οποίος ήταν και έχει υπάρξει και ποδοσφαιριστής της Πάντερμπορν. Τη διετία 94-96 έχει περάσει από Gladbach, Χέσεν, Χάλσδοφ, Μανχάιμ, Λιψία, Νόβερο, Μπράουσβάικ. Έχουμε λήξει το Wolfsburg, Wolfsburg, Paderborn 0-0, όλα ανοιχτά για τη revanche. Για να δούμε ποιος θα υποβιβαστεί,

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονομική.

0: σχόλιο. Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball, την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ 9.43 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές.

0: Μάλιστα. Τι. Έχει προκύψει κάτι, ρε φίλε, σχετικά με Μουντιάλ, γιατί τώρα.
1: Τώρα είμαστε σε περίοδο Μουντιάλ και.
0: Σε 21 μέρες.
1: Οι δύο έχουν. Φτιάχνουν ποιοι θα εκπροσωπήσουν τις χώρες τους και η Αγγλία είναι ότι άφησε εκτός τον Χάρι Μαγκουάιερ.
0: Είχαμε τέτοια ηχηρή απουσία.
1: Είχαμε.
0: Θα έχουμε. Πω.
1: Μπορεί η αποστολή της Αγγλίας για το προσεχές παγκόσμιο κύπελλο να μην έχει γίνει ακόμη γνωστή. Ξέρουμε ότι σίγουρα ο Χάρι Μαγκουάιερ δεν θα βρίσκεται σε αυτήν. Ο έμπειρος στόπερ, και το αποκάλυψε αυτό στα social media, ότι δεν επιλέχθηκε από τον Γερμανό εκλέκτορα τον Τόμας Τούχελ, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την εξέλιξη αυτή, και έγραψε χαρακτηριστικά: «Πίστευα ότι θα μπορούσα να παίξω μεγάλο ρόλο για τη χώρα μου αυτό το καλοκαίρι μετά τη σεζόν που είχα. Είμαι σοκαρισμένος και συντετριμμένος από αυτή την απόφαση. Δεν υπάρχει τίποτα που να αγαπώ περισσότερο από το να φοράω αυτή τη φανέλα και να εκπροσωπώ τη χώρα μου όλα αυτά τα χρόνια. Εύχομαι στους παίκτες τα καλύτερα αυτό το καλοκαίρι». Εντάξει τώρα, ο Χάρι έχει πέρασε ένα. Πέρασε μερικά σκαμπαρκά.
0: Πες άλλον, ο Ρούνεϊ.
1: Ο Κάρι, κονίνη προπονητής.
0: Έλεος.
1: Εντάξει. Αποφάσει είναι αυτά, αλλά εμείς τι μπορούμε να πούμε. Δεν είμαι διοίκηση εγώ, να κρίνω.

0: Στο μεταξύ, από το νησί να πάμε στο Βέλγιο να κατηφορήσουμε λίγο. Πρωτάθλημα για την Μπριζ, έτσι, με υπογραφή Χρήστου Τζόλι. Δεν γίνεται να μην.
1: Ναι, ναι.
0: Να έλειπε, δεν γίνεται να έλειπε ο Έλληνας διεθνής.
1: Και γκολ και assist.
0: Έτσι, σωστά. Ο Έλληνας επιθετικός ήταν καθοριστικός στο matchball τίτλου κόντρα στη Μαλίν. Καθώς με γκολ και assist έδωσε το πολυπόθητο βαθμό που σε συνδυασμό με την ισοπαλία της Union Saint-Gilloise που μέχρι πρώτη ήταν πρωταθλήτρια, αρκούσε για να τη στέψει το Βέλγιο για 19η φορά στην ιστορία της. Αναμένεται το καλοκαίρι να υπάρξει

0: Πάμε θυσάμε στο Μάνο Σταραμόπουλο να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από τον διεθνή χώρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στο ακροατές 43 Ιντερνετ Σπορτς. Καταρχήν πρέπει να πούμε τα 4 γκολ που πέτυχε ο Τσούμπερ είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που σημειώνει σε ένα παιχνίδι 4 γκολ.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ναι. Λοιπόν, μεγάλη του επιτυχία σήμερα στο παιχνίδι του Αντρομήτου που συνέδριξε στο Πανσεραϊκό.
0: Και σε ένα ημίχρονο, ε!
1: Ναι, σωστό. Ελάχιστοι ποδοσφαιριστές έχουν πετύχει σε ένα παιχνίδι 4 γκολ. Σε ευρωπαϊκές, εντάξει, έχει βάλει και ο Τωμάς ο Μαύρος, δεν πρέπει να ξεχνάμε, και ο Φαν Μπάστεν και άλλοι. Αυτό που πέτυχε ο Τσούμπερ είναι η μεγαλύτερη του επιτυχία προσωπική του. Από εκεί και πέρα τώρα να πούμε ότι μετά από 44 χρόνια κατάφερε να επαναλάβει την επιτυχία, βέβαια τότε ήταν Champions League υπέρ πρωταθλητριών, όπου στο Rotterdam στο De Kuip είχε επικρατήσει ένα 1-0 της Μπάγερ Μονάχου, του Μπράιντερ και του Ρουμενίγκε, με γκολ του Πίτερ Βουίθ, του αριστεροπόδα, θεωρώ λάθος αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, το πήρε την συμπάλα το 10 ο Μέση, δεν είχε κάνει τίποτα ο Μέση. Συγκριτικά για Μέση, έτσι. Ούτε είχε πάρει τίποτα με την ομάδα του, ούτε με την Αργεντινή. Τότε ήταν ο Τσάβι με τον Ινιέστο, ο Σνάιντερ με την Ίντερ, μπας περιπτώσει. Και θεωρώ περισσότερο ότι το παγκόσμιο κύπελο μετράει και βεβαίως έπρεπε να πάρει ο Τσάβι ο Ινιέστο στην μπάλα. Όπως αργότερα στο 14 για μένα έπρεπε να την πάρει

0: Νόιερ.
1: Ναι.
0: Ο μόνο αστροφυλάκας δεν έχει πάρει, ο Ρώσος ο Λεβιασίν. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, να πούμε ότι χθες πριν όλα αγώνα συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, όπου αποφάσισε από το Euro του 28 και μετά στα προγραμματικά τα παιχνίδια του Nations League θα είναι σαν της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Δηλαδή από τέσσερις κατηγορίες θα πέσουν στις τρεις και από εκεί και πέρα δεν θα παίζεις με τον ίδιο αντίπαλο δύο φορές όπως συμβαίνει τώρα. Θα παίζεις με διαφορετικούς αντιπάλους, ένα παιχνίδι μέσα, ένα έξω όπως συμβαίνει Champions League, Europa League και Conference League. Πιστεύετε ότι θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, έτσι, τουλάχιστον όπως έχουμε δει στις τρεις αυτές διοργανώσεις, έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί κάθε παιχνίδι είναι σαν μικρός τελικός.
1: Σωστό.
0: Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε τον Κωστίνια που μετακινείται, έτσι, μεταγράφεται στην Brighton, έναντι 11 ευρώ. Υπάρχει ένα θέμα τώρα ότι στην Brighton θα δώσει μάχη εκεί για κερδίσει θέση στη βασική ενδεκάδα. Βεβαίως κάποιοι θα φύγουν το καλοκαίρι, λύγει το καλοκαίρι το συμβόλαιο ενός εξ αυτών του, είναι τρεις που παίζουν στη θέση του δεξιού μπακ. Εντάξει, κάποιος λύγει το συμβόλαιο τώρα που διαφύγει το όνομά του, θα φύγει αυτός, οπότε αυξάνονται οι πιθανότητες του να δώσει τη μάχη του και να κερδίσει τη θέση του δεξιού πιστοφύλακα. Εντάξει, κάτι που θα ανεβάσει και τις μετοχές στο Διεθνές Ποδοσφαιρικό Χρηματιστήριο. Από εκεί και πέρα έχουμε ο Κωστίνε για την ακρίβεια θα πολεμήσει εισαγωγικά με τον Ματίας Βίφερ που είχε 27 συμμετοχές φέτος. Ο Τζόνι Φέλτμαν, ο Ολλανδός, λίγη το καλοκαίρι θα μείνει ελεύθερος, οπότε αυτός βγαίνει εκτός μάχης. Και εντάξει, μπορεί δηλαδή να είναι ο νέος δεξιός οπισθοφύλακας στην περιουσική αγωνιστική περίοδο στην ομάδα του Χρουτσέλερ. Θα δούμε. Το θέμα του Spygate της Southampton, όπου έχασε την έθεση, έτσι, το Σάββατο θα παίξει κανονικά η Middlesbrough με τη Hull, την ομάδα του Ατζούν, που θα προσφύγει, εντάξει, τελείωσε το έργο τώρα αυτό,
1: ναι.
0: Όπου και αν προσφύγει θα έχει γίνει το παιχνίδι, θα έχουν πάρθει αποφάσεις. Λοιπόν, όπως επίσης και οι ποδοσφαιριστές της Southampton είπαν ότι και αυτοί θα πάνε σε μεγάλα δικηγορικά γραφεία γιατί χάνουν λεφτά. Εντάξει, ο γεγονός είναι γεγονός.
1: Λες να έχουμε ντόμινο εξελίξεις.
0: Δεν νομίζω.
1: Ναι.
0: Εκτός να πάνε στα πολιτικά δικαστήρια, αλλά οι Άγγλοι κατά βάση δεν προσφεύγουν στα πολιτικά δικαστήρια. Θα δούμε. Πάμε τώρα να δούμε ότι στο θέμα αυτό ο ασκούμενος 23χρονος που ήταν ο εισαγωγικά κατάσκοπος και πήγε και κλεισμένο το θερμό στην προπόνηση 2-3 προπονήσεις πριν τον αγώνα, γιατί τον είχε βάλει κάποιος από τη διοίκηση, μπορεί και ο Τον Ντέκαρτ, ο Γερμανός προπονητής Southampton, έτσι. Γιατί έδειχνε να φοβάται έναν ιδιαίτερα φορμαρισμένο ποδοσφαιριστή της Middlesbrough, ο οποίος είχε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού και ήθελε να δει αν θα είναι καλά να παίξει, αν η φύλαχλη και το γραφείο τύπου της των αντίπαλων ομάδων, εν πάση περιπτώσει, του λένε αλήθεια ή αυτά που λένε είναι προβοκάτσια, εν πάση περιπτώσει. Και γι' αυτό είχε βάλει τον 23χρονο πιτσερικά αυτόν, τον ασκούμενο προπονητή του, να κάνει τον κατάσκοπο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, αυτό είχε το ίδιο περιστατικό, να πούμε ότι είχε ξεκινήσει επί εποχής Μαρσέλο Μπιέλσα όταν ήταν στη Leeds United, όπου το είχε καταγγείλει και έτσι μπήκε ο κανονισμός αυτός μέσα στο γενικό πλαίσιο του Αγγλικού Πρωταθλήματος.
1: Περικατασκοπία στην προπόνηση. Αυτά στη δεκαετία του 80 δεν είχαν ξεσπάσει. Ξεσπάσει εντός αγωγικών.
0: Ναι,
1: είχαμε
0: κατάλαβα,
1: κρούσματα.
0: Και στην Ελλάδα είχαμε.
1: Στην Ελλάδα, ναι.
0: Ναι, με τον Γιάννη τον Καλογερά. Αλλά πήγαινε σε κατασκοπία σε αντίπαλους. Δηλαδή, εκεί ήταν διαφορετικά. Δεν πήγαινε στην προπόνηση που ήταν κλεισμένο των θυρών.

0: πηγαίνανε καταρχήν στα παιχνίδια του αντιπάλου στο πρωτάθλημά τους, χωρίς να ανακοινώσει ότι πάει ή έρχεται, ανάμεσα στους φιλάθλους. Και κατέγραφε. Άλλες εποχές, άλλα. Τώρα εδώ υποτίθεται ότι μπήκε σε μια προπόνηση και κλεισμένο των θυρών. Καλά, τώρα αυτά. Στην εποχή μας τώρα να κρύψει κάποιος μυστικό, εγώ το θεωρώ εντάξει, ναι. Πολύ τραβηγμένο. Με τα βίντεο, με τα ειδικά, δεν θυμάμαι τώρα, υπάρχει ένα σύστημα που καταγράφει το κάθε προφίλ του ποδοσφαιριστή, πόσες φορές έχει τραυματιστεί, πού έχει τραυματιστεί. Αυτά όλα τώρα τα πληρώνει κάθε ομάδα και τα αγοράζει εύκολα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι λίγο τραβηγμένο αυτό τώρα που πήγε να κάνει η Southampton, κάνει μέσα περιπτώσει. Και τώρα το πληρώνει ακριβά, έτσι, 250 εκατομμύρια θα χάσει. Αν έβαινε. Πάμε και στον Αλμίδα που η διοίκηση της Μοντερέα ανακοίνωσε και επισήμως ότι είναι ο νέος προπονητής, θα κάνει τον ντεμπούτο του στο τελικό του Super Cup τον Αύγουστο. Είναι η 7η ομάδα, έτσι, που θα προπονήσει ο άλλοτε προπονητής της ΑΕΚ. Έχει περάσει από River Plate, από Banfield, από Guadalajara, San Jose Earthquakes και Σεβίγια βέβαια τελευταία, που τον είχε διαλέξει ο Κορδόν, έτσι, άλλοτε τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού. Επίσης πρέπει να πούμε ότι στην εθνική ομάδα της Αγγλίας που αύριο θα την ανακοινώσει ο Τόμας Τούχελ δεν θα συμπεριλαμβάνεται ο Μαγκουάιρ, και γιατί να συμπεριλαμβάνεται, θα πω εγώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει καλύτερους αμυντικούς η Αγγλία, δηλαδή δεν μπορεί να έχει τον Γκουέι που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Βέβαια θα έχει, από ό,τι μαθαίνω, τον Λέβι Κόλβιν, τον Λιούις Χολ και ο Ντίν Χέντερσον, ο πολύπυρος αμυντικός χαφ, έτσι, που έχει παίξει η Λίβερπουλ και σε Σέλτικ και σε πολλές, και σε Σαουδική Αραβία και πολλές ομάδες. Και βεβαίως θέλω να πιστεύω ότι θα συμπεριλαμβάνονται επίσης ο Πίκφορντ τροφυλάκας, σίγουρα ο Σακά, ο Ντέκλα Ράις, ο Μόργαν Ρότζερς που χθες ήταν θαυμάσιος για μια ακόμη φορά και πιστεύετε ότι στο παγκόσμιο κύπελλο που θα διακριθούν, καλώς έχοντα των πραγμάτων. Ο Τζουντ Μπέλιχαμ, εντάξει, όλα τα μεγάλα αστέρια της Αγγλίας παίζουν εντός και εκτός συνόρων.
1: Και θα τα όλοι μαζί, it's coming home για ακόμη ένα καλοκαίρι.
0: θα δούμε.
1: Ναι.
0: Ίσως αυτή τη φορά να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
1: Τι έγινε η Wolfsburg του Κουγεράκη απόψε? Κόλλησε στο 0 με την Paderborn.
0: Paderborn, στην οποία έπαιζε ένα Ελληνόπουλο πριν μερικά χρόνια, έτσι, ο Σεμπάστιαν Βασιλιάδης, που είχε αγωνιστεί και στην ίδια ομάδα, ένας ξαθωμάλης αμυντικός χαφ.
1: Μάλιστα, στην Paderborn, ο οποίος έχει παίξει και ο νυν προπονητής της Wolfsburg, ο Χέκινγκ, ο Ντίτερ Χέκινγκ.
0: Ο Ντίτερ Χέκινγκ, πολύ καλός ποδοσφαιριστής, συμφωνώ.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει τώρα εδώ. Επίσης πρέπει να πούμε ότι...
1: Θα αγωνίζεται, λες, από του χρόνου ο Κουγεράκης στη Wolfsburg, θα αγωνίζεται και του χρόνου ο Κουγεράκης?
0: Εξαρτάται, πιστεύω, αν θα μείνει η ομάδα στη μεγάλη κατηγορία θα πέσει.
1: Ναι. Σωστό.
0: Αυτό παίζει τον πρώτο ρόλο. Όπως επίσης πιστεύω ότι ο Μαυροπάνος, γιατί κατ' εμέ θα πέσει η West Ham, θα υποβαστεί, θα φύγει από το Ασφυριά και το Λονδίνο και θα πάει, δεν ξέρω, μπορεί να πάει στην Borussia Dortmund, μπορεί να πάει και σε κάποια άλλη ομάδα, μπορεί να έρθει και στην Ελλάδα, σαν τυχαίο αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρουμε από πέρσι το καλοκαίρι ότι ενδιαφέρονταν Στουτγκάρδη, άρα και δεν ξέρω τα χαρτιά τι υπόγραφες έχουν πέσει, αυτό δεν το έχουμε δει ακόμα. Που αντάλλαξαν τότε.
1: Ναι. Αναμένουμε και εκεί εξελίξεις. Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ, καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος με τα τελευταία νέα από το διεθνή χώρο. Σε αυτό το σημείο η εκπομπή Sports Night έφτασε στο τέλος της. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν ο Μιχάλης Σοηλές, στη ρύθμιση των ήχων ο Χάρης Ζαφυράκης, στο μικρό Γιώργος Ρουμελιώτης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Interveten Sports. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: 943 Interveten Sports.
1: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύχητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβαίνος φιλόσοφος.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Έκλεισε την Brighton ο Πορτογάλος μπακ του Ολυμπιακού Κωστίνια. Η μεταγραφή του κυμαίνεται στα 13 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα. Σε μάτς διαθμολογικό ενδιαφέρον, και η Φυσιά ανοίξε την ΑΕΛ στη Λεωφόρο με 3-2. Μαγική σεζόν, φανταστική δουλειά, ανέφερε ο προπονητής και η Φυσιά σε Μπάσιαν Λέτο. Ο Αστέρας Τρίπολης πέρασε την νικηφόρα από το Αγρίνιο επικράτοντας 2-1 εκτός έδρας του Πανετολικού. Να γίνει σωστή αξιολόγηση για τη νέα σεζόν, τόνισε ο προπονητής του Πανετολικού Γιάννης Αναστασίου. Θέλαμε να δείξουμε σοβαρότητα μέχρι το τέλος, επεσήμανε ο προπονητής των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Στίβεν Τσούμπερ που σκόραρε για πρώτη φορά στην καριέρα του 4 γκολ σε 37 λεπτά, ο Ατρόμητος έγραψε τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας του στην πρώτη εθνική, επικρατώντας του Πανσεραϊκού με 6-0. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας ενώπιον του Final Four της EuroLeague ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία. Οι φιλαθλητές του Ολυμπιακού θα μετακινηθούν μαζικά στις 3 με τη γραμμή 1 του ηλεκτρικού από το σταθμό ΙΣΑΠ Φαλήρου με προορισμό το σταθμό Ειρήνη. Ενώ τους Φενέρμπαχτσε στις 2 με 2 και 10 από το Θησίο ως την Ερατζιώτισσα. Οι φίλοι των Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα μετακινηθούν με λεωφορεία από το Καλιμάρμπαρο με ώρα επιβίβαση στις 4. Ράντοβιτς, Νέντοβιτς, Περούγκα ορίστηκαν να διευθύνουν τον ημιτελικό μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε. Είμαι πολύ στεναχωρημένος που δεν καταφέραμε να περάσουμε στο Final Four. Νέο στόχος είναι ο τίτλος του πρωταθλήματος. Όλα όσα γράφονται στον τύπο είναι παραμύθια και στοχεύουν σε δημιουργία εντυπώσεων που αποσκοπεί στην ατά μας. Όλα είναι φυσιολογικά. Τον τουρκικό μέσο Εργκίνα Ταμάν, ο οποίος παραμένει κανονικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν. Όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις, είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Ήταν το μήνυμα στήριξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, που στον Εργκίνα Ταμάν μέσω των social media. Ο ιδιοκτήτης πράσινης και προγραμματισμένο δείπνο με τον Τούρκο τεχνικό. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ραντεβού του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη σχετικά με το σχεδιασμό της νέας χρονιάς στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Πρώτο πρωτάθλημα ύστερα από 7 χρόνια για την Αλ Νάσρ, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να σφραγίζει τον τίτλο με 2 προσωπικά τέρματα. Η Στουτγκάρντ ενδιαφέρεται για τον 22χρονο επιθετικό του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια, σύμφωνα με τη γερμανική Bild. Κατηγορηματική είναι στον ΠΑΟΚ. Ο παίχτης έχει συμβόλαιο, τονίζει στους ασπρομαύρους. Αρνητικά φαίνεται να απάντησε σε πρόταση ανανέωσης ο Μαγκουμέντος Ντόεφ, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία. Ο 38χρονος προπονητής Γιάκομπ Νέστρουπ, νούμερο 1 στόχος του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στο στόχαστρο της Άιντραχτ Φραγκφούρτη, σύμφωνα με την δανέζικη Κάμπο. Υπάρχει ακόμη πολλής δρόμος για να υπάρξει συμφωνία με τον Τριφύλλη, τονίζει η δημοσίευμα από τη Δανία. Ο Λεβαδιακός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο Γερμανό επιθετικό του Ατρομή, Μακάνα Μπάκου. Για τον πρώτο αγώνα των μπαράζ υποβιβασμού της Bundesliga, Wolfsburg-Paderborn 0-0. Στο Βόλιο Ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του 61χρονου Ιταλού προπονητή Αλμπέρτο Τζιουλιάνι, υπογραντός συμβόλαιο για 2-1 χρόνια. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη κληρώθηκε εναντίον της Τσέχας νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης, Λίντα Νόσκοβα, στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά .gr. Επόμενη θετική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
1: .943 Ντερβέτεν Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή και τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας, Βασίλης Γερασίμου.

0: 9.43 η Bervetten Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 10 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει Παρασκευή 22 Μαΐου, τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα, μάλλον ξημερώματα Δευτέρας έως ξημερώματα Παρασκευής, από τις 2 έως, από τις 12 έως τις 5. Στο μικρόφωνο Βασίλης, βαθμολογικό ενδιαφέρον, είχαν πέσει εδώ και μία εβδομάδα και η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Πάμε παρακάτω, Μπρόντμπι Κοπενχάγη 1-3. Κανονική διάρκεια ήταν στο 1-1 από ό,τι βλέπω. Τα γκολ μπήκαν στην παράταση, ήταν για το κύπελο, νομίζω τελικός, όχι Σούπερ Λίγκα, για την Δανία. Άγιαξ Χρόνιγκεν 2-0, Έλσμπορκ Μιάλμπι 1-1. Σπέρς Αράου 2-1 και αυτό εδώ στην παράταση βλέπω έγινε, άρα είναι ισόπαλο το παιχνιδιάκι, 1-1. Άντερλεχτ Σιντρούιντεν 3-1, Γάντι Ιουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-0, νέα γκέλα για την Ζιλουάζ, εκεί που έκανε βέβαια γκέλα και η Μπριζ. Αλίν Μπριζ 2-2, άρα παραμένει διαφορά των 4 πόντων ανάμεσα στην Μπριζ που είναι πρώτη και την Ιουνιόν Σεν Ζιλουάζ που ακολουθεί, για τα play-off του Βελγίου πάντα μιλάμε. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη γραμμούλα και τα λέμε. Για πάμε, καλημέρα.
1: Γεια σου Βασίλη, τι κάνεις?
0: Γεια σου Αλέξανδρε.
1: Είναι αυτό, παίζουν και φτάνουν τα δύο βράδια. Ναι. Λοιπόν, από φινό και της Κυριακής αν φτάσει.
0: Μια κρυφή όλη χρονιά. Είναι, εντάξει, χρονιά. Να κάνουμε έτσι.
1: Είναι. Εντάξει, βρίσκεται. Εννοείται. Πάντως, μου κάνει εντύπωση πως θα γίνει μεταφορά, είπε τώρα το... από το, με τον νεκρικό σταθμό και η Ολυμπιακή και η Φενέρ και από εδώ, από το Καλλιμάρμαρο, οι Ισπανοί. Εντάξει, θα έχει αστυνομική δύναμη. Αλλά αν θα είναι τόσο πολύ και θα ανέβουν, δεν φοβούνται επεισόδια, ρε παιδί μου, στις ζημιές κλπ.
0: Εντάξει, τώρα υποτίθεται ότι η αστυνομία έχει πάρει τα μέτρα της. Είναι μέτρα, λέει, δρακόντια, πάνω κάτω μέτρα του 2004 με την Ολυμπιάδα. Άρα καταλαβαίνεις, σαν να στακώσει η Αθήνα, νομίζω ότι δεν θα ανοίξει μύτη.
1: Ναι. Κάνα τρία δεν έχουν πάει η Φενέρ, 3.000 περίπου δεν είναι.
0: Εκεί, από ό,τι είπε ένας υπεύθυνος της Φενέρ, ότι περίπου 4.000 εισιτήρια θα έχουν.
1: Α, 4.000
0: περίπου. 3.500-4.000, ναι. Εκεί πάνε, οι Τούρκοι πάνε,
1: οι Τούρκοι πάνε.
0: Και στην κανονική διάρκεια του αγώνων της Ευρωλίγκας, παιχνίδια που έλαβα εγώ εκτός έδρας πήγανε, δεν λέω Γερμανία που είναι Τούρκοι πολλοί, αλλά είχα δει και Τούρκους πολλούς στις Αλγίες, ας πούμε, στο Κάουνας. Είχαν πάει 500-600 άτομα, δεν είναι λίγοι.
1: Αυτοί οι οποίοι θα είναι πολλοί, βέβαια, γιατί η Βαλένθια δεν έχει πάρει και νομίζω αύριο ευρωπαϊκό τίτλο. Θυμάστε δύο φορές.
0: Η Βαλένθια θα έχει πάρει νομίζω περισσότερο από τις Ισπανίες.
1: Ναι, θα είναι κανένα χίλιαρο.
0: Είναι πιο έτσι φανατική με τον μπάσκετ.
1: Γιατί μας έχει πάει δύο φορές τελικό για το Champions League ο ποδοσφαιρός και δεν κατάφερα να πάρει
0: ναι.
1: κάτι.
0: Ή πως λένε η Real, εντάξει, η Real είναι μια ομάδα η οποία στο μπάσκετ, ναι, και τα εισιτήρια που παίρνει είναι πάνω κάτω τα ίδια.

0: Εκτός αν παίζει στο γήπεδό της στην Ισπανία. Αλλά εκτός έδρας εκεί
1: πέρα. Αν ο Ολυμπιακός έχει τα 9-10 που λένε, θα έχει πάρα πάνω από 10.000. Θα είναι και ουδέτη, δηλαδή ουδέτη. Μπορεί να κάνει πρώτα πάνω εκεί 1.500 άτομα.
0: Εντάξει, Ολυμπιακός λογικά εκεί θα έχει. Τώρα δεν ξέρω τώρα πόσο ακριβώς, αλλά περίπου θα έχει κανένα 8-10 χιλιάρια και εκεί θα έχει Ολυμπιακός.
1: Αν θα είναι και σίγουρα κάποιοι ουδέτεροι, θα μου πήσαν και
0: κάποιοι θα πάνε, φίλοι πάνε, εγώ πήρα στήριο, αγαπάνε τον μπάσκετ και δεν είναι ο παδί της νίκης, μόνο. Θα πάνε να τον το Final Four. Εντάξει, ένα Final Four είναι. Δεν είναι. Μια εμπειρία είναι. Μια εμπειρία είναι.
1: Σίγουρα, εκτός αν αύριο γίνει κάποια πόλη εισιτηρίων. Γιατί μπορείτε να πουλήσουν 500 άνθρωποι.
0: Ναι, μήπως σε τελευταία στιγμή. Πρέπει να είσαι εκεί. Αλλά είναι μια εμπειρία είναι το Final Four. Είναι μια ωραία εμπειρία. Έχω πάει σε δύο εγώ με Final Four. Είναι ωραίο. Έχω πάει ένα με την Άκη με την Ισπανία.
1: Το 98
0: νομίζω. Ναι, με τον Ιωαννίδη. Είναι εμπειρία. Είναι ωραία εμπειρία. Είναι ωραία εμπειρία. Βέβαια καμία σχέση Ευρωλίγκα τότε με την τώρα.
1: Καλά, το καμία.
0: Αλλά όμως ήταν μια Ευρωλίγκα, ξέρεις. Είναι ωραία εμπειρία, ρε παιδί μου, ωραία εμπειρία.
1: Τι όλο έχει πάει.
0: Και στο. Έλα. Το κόλλησε το μυαλό μου. Για πες κανένα.
1: Πες Ελλάδα.
0: Όχι Ελλάδα. Έλα, μωρέ.
1: Πολύ παλιά. Ποιος είχε
0: πάει. Πάνε, 10-15 χρόνια.
1: Καλάθι.
0: Ναι, με την Παδάλα, με τον Τόμσον τότε.
1: Μπράβο,
0: τον Τόμσον.
1: Αλλά θα πω ήταν. Για μένα προπονηταράς αυτός ο άνθρωπος, δεσί και κρίμα από δεσί, και ωραίος τύπος. Και δεν κατάφερα να πάρει ένα ευρωπαϊκό επίπεδο μου και είναι άλλοι που έχουν πάρει και δεν
0: Δεν πήρε ο Γκάλης, φίλε.
1: Καλά, αλλά είναι και αυτό.
0: Είναι το αθλητισμός και αναφορά, ξέρεις. Δεν πήρε ο Γκάλης, ας πούμε, δεν πήρε ο Γκάλης και πήραν κάποιοι άλλοι παίκτες που δεν έχουν το επίπεδο του
1: Γκάλης. Δεν πήρε ο Γκάλης, πήρε ο Ιωαννιάφη, παιδί μου, άφησαν πολύ μεγάλο αποτύπωμα. Κοίτα, το βράδυ, εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός παίζει καλή άμυνα, Φενέρ, είναι καλή ομάδα, κανείς δεν λέει όχι, αλλά ο Ολυμπιακός υπερτρέχει τόσο πολύ κατά το καλάθι. Δηλαδή έχει τρεις ψηλούς, εντάξει, Μιλουτίνοφ είναι τρομερή περίπτωση.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός πρέπει να προσέξει λίγο τους περιφερειακούς της Φενέρ. Αν τους προσέξει και τους παίξει λίγο σκληρά, λίγο άμυνα, λίγο αυτά, τους κάνει κάποια φάουλ, τους αγχώσει. Αυτοί όμως και αυτοί είναι, άμα είναι στη μέρα τους, η περιφέρειά τους είναι πολύ δυνατή. Αλλά η άμυνα, αλλά η ψηλή του Ολυμπιακού είναι πολύ, σαφώς πολύ καλύτερη, γιατί είναι και πολύ. Είναι και, έχουν και, είναι και παραπάνω, είναι περισσότεροι.
1: Λέω πω κάτι, ο Ολυμπιακός και στο Διάρη έχει Ντόρση Φουρνιέ, δηλαδή όποιος είναι μέσα.
0: Ναι, είναι και
1: οι δύο. Ένας θα του ζώνει να είναι στη βραδιά του, τέλος να είναι έτσι και έτσι. Ο Ολυμπιακός από εκεί είναι υπερπλήρης. Στο 4 πάλι με Βεζέκο Φίτες, απλώς δεν παίζουν άμυνα το 4
0: δηλαδή. Αυτό.
1: Αλλά θετικά ο Ολυμπιακός είναι εκεί πέρα τρομερά γεμάτος. Και ένα πάλι που θα είναι το κλειδί είναι ο Γόγα, ο οποίος είναι πολύ καλός στα τρίποντα τελευταίο μήνα. Αν και το βράδυ ο Γόγα πάρει ένα τρίποντο από τα πρώτα δύο. Και μπει, μετά θα έχει μεγάλο αέρα. Για να το αφήνουν οι Φενέρ να στάρει το Γόκα, πάντα βάλει, θα πηγαίνουν και πάνω του.
0: Ναι, εντάξει, το Γόκα λογικά θα το αφήσουν να στάρει.
1: Αυτό σου λέω.
0: Μέχρι ένα σημείο, αν δει ότι τα βάζει τα γιο πρώτα, μετά θα το μαρκάρουν. Εντάξει, είναι και.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί δεν είναι και ο πιο εύσοχος παίκτης της Ευρωλίγκας.
1: Όχι. Αλλά αυτοί έχουν αποκτήσει τον Ντάκερ. Το χώρο των Τάκερ, ο οποίος μου δίνει
0: μπαίνει. Και αυτός είναι μεγάλος παίκτης αυτός.
1: Μπαίνει, κάνει πάσιμο, βάζει την
0: παλιά. Και ο Μπέροβιτς είναι πολύ μεγάλος παίκτης, απλά είναι οι μέρες του.
1: Είναι οι μέρες του.
0: Μπορεί να τα σπάσει όλα, να μην βάζει τίποτα και μπορεί να τα βάλει όλα με κρεμασμένους παίκτες πάνω του.
1: Μα θυμάστε τα δύο με τις Άλγηρες, είχε βάλει τη μια βραδιά, την άλλη είχε βάλει άλλα τρία. Σε δύο βραδιά βάλει 9 τρίποντα.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερός παίκτης αυτός. Αλλά αυτό που λες είναι η βραδιά του. Το Χόλ είναι πολύ καλό στην περιφέρεια και ο Μπολγουίν. Είναι γεμάτη και στην περιφέρεια. Είναι ο Ντεκολό με την εμπειρία του. Έχει πολύ καλή περιφέρεια σαν τον Ολυμπιακό. Αλλά ο Ολυμπιακός το πεντάρι, αν καταφέρει και δίνει μπάλα στο Μιλουτίνοφ και του βγουν τα σούτ του Μιλουτίνοφ, γιατί παίζει από τα 4 μετά τα 3 ο Μιλουτίνοφ, θα κάνει τη διαφορά ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω. Βλέπω το σκορ να.
0: Εγώ το βλέπω οβεράκι πάνω από 160 πόντους.
1: Ναι, καλά, το έχει χαμηλά το όριο.
0: Πόσο έχει το όριο?
1: 161 το κεντρικό.
0: Εκεί πιστεύω θα πάει. Ναι. Εκεί πιστεύω θα πάει.
1: Είναι ο Ολυμπιακός φαβορί βέβαια. Το άλλο το έχουν πολύ ισορροπημένο.
0: Εγώ το βλέπω εκεί το Ολυμπιακός να μην κερδίσει πάνω από 8,5, να μην χάνει πάνω από 6,5. Ένα bet builder και over 160 πόντους είναι μια χαρά.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός τον έχει φαβορί, τώρα 45. Αν το βάζει 6,5 θα είναι πολύ λίγο.
0: Όχι, bet builder ανεβαίνει όμως. Αν βάζει bet builder να χάσει 8,5 η Φενέρ, να χάσει ο Ολυμπιακός 6,5 και over 160, θα πάει στο 2,10-2,20.
1: Αν το βάζει 4,5-10 μισό πιο καλά.
0: Ναι, εντάξει, να παρεμβάσει. Το άλλο από εκεί πάλι και το άλλο από εκεί το βλέπω 8,5-8,5.
1: Μπράβο, το άλλο είναι πολύ ισορροπημένο. Οπότε εκεί θα
0: και over 160 πάλι εκεί.
1: Όπα δεν υπάρχει 160, είναι 165 αρχίζει.
0: 165? Θα γίνει, θα γίνει.
1: Από εκεί αρχίζει ενώ στο.
0: Το όριο, ναι.
1: Στο builder. Για το κεντρικό είναι 175.
0: Μεγάλο, 165. Builder καλό είναι.

0: Θα γίνει γύρω στα 2.30-2.40.
1: Αυτό το σωδηνικά που είναι 2.30-2.40. Αλλά το Ολυμπιακό με τον τρόπο που λέμε τώρα το συν 4,5 και 10,5 γιατί αλλιώς μετά δεν είναι βοηθό. Καλά 160 που λες, θα είναι κανένα τριάρι αυτό.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Γιατί, γιατί βάζεις πολύ πάνω τους πόντους εσύ.
0: Ναι.
1: Όταν λέω το κεντρικό, ενώ στο κανονικό, αλλιώς αρχίζει από το 152.
0: Ναι.
1: Το,
0: ναι,
1: στο builder. Με αυτή την έννοια.
0: Ωραία.
1: Οπότε πάντως και το γερμανικό, είτε σε δεκατεφραγική ή Wolfsburg.
0: Ποιο?
1: Η Wolfsburg.
0: Ναι, 0-0. Τώρα πάμε να παίξουμε στο Πάντερμον. Για πέσε με 10. Πάντερμον άντεξε. Να δούμε, θα καταφέρει η Wolfsburg, θα πέσει. Αν βγει η Πάντερμον, η Elversberg. Αν βγει μια Elversberg, ένα χώρο, μια. 20.000-30.000 κόσμο έχει όλο.
1: Ναι, ναι.
0: Και η Πάντερμον θα είναι και αυτή μια μικρή πόλη στη Γερμανία.
1: Αυτή ξανέβη, θυμάσαι, ξανέβη.
0: Ναι, και πώ λένε και η Σάλκη. Η
1: Σάλκη. Και μείνα κάτω ομάδες ιστορικές στη Χέρτα, η οποία δεν πάλι ταλαιπωρείται εκεί πέρα. Βασίζει στο Viber του σταθμού,
0: ναι,
1: εκεί για το τερτύπια, που πηγαίνουμε και το στέλνουμε το, και αφήνουμε το μήνυμα.
0: Στο Viber του σταθμού.
1: Ναι, στο Viber, πού θα πρέπει να πάει να αφήσει το μήνυμα, σε ποιο σημείο.
0: Όπου να είναι, στο Viber, γράφει ένα μήνυμα, γράφει το όνομά σου, το επώνυμο, στη λέξη τερτύπια, τίποτα άλλο.
1: Αν δεν είναι κάποιο ειδικό πεδίο που το βάζει.
0: Όχι, όχι, εκεί στο Viber, πώς θέλει κανονικά μήνυμα, το στέλνει στο Viber, το όνομά σου, το επώνυμο, τερτύπια. Και τίποτα άλλο, αυτό δεν χρειάζεται.
1: Άρα θα μπω στο Viber του σταθμού.
0: Ναι, ναι, και φασίζει το όνομά σου, το επώνυμό σου. Τίποτα άλλο.
1: Α, το γράφω εκεί πέρα πάνω στο Viber.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Απλά.
1: Ωραία, ωραία. Όνομα και τηλέφωνο και επώνυμο, εντάξει.
0: Να σε καλά, φιλαράκο μου.
1: Βασίλη μου, καλημέρα.
0: Να σε καλά, καλημέρα. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τις 12, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Inter Veten Sports. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα. Καλημέρα, Βασίλη Αεκάρα μόνο. Ο φίλος Αποστόλη έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, Μπιλάρα. Νικόλας Φούρνο Καματέρο. Γεια σου Νικολάκη. Παιδιά, ο Τζίτζης σε λίγο θα είναι εδώ στην παρέα μας, ο μεγάλος πρόεδρος. Μου στείλε μήνυμα ότι έχετε με πολλές αποκαλύψεις και πολλές εκπλήξεις. Μεγάλος Τζίτζης, πρόεδρος, ο Φόρος Σουβλάκης. Πρέπει να τσιμπήσουμε.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα κοινωνίας. Παρακαλείτε ο κύριος Σουμπλατζής, ο κύριος Ταξιτζής που φέρνει το Τζίτζι να μην πειράξει τα φαγητά. Το Viber 99-39-943-943 και το email μας ο neaarpapaki943.gr.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάσο που έστειλε μήνυματάκι. Εδώ πέρα βλέπω μια που μιλάμε για Ευρωλίγκα. Οι πρωταθλητές, οι κατακτήσεις των ομάδων της από τότε που ξεκίνησε η Ευρωλίγκα, τέλος πάντων το αυτοκόλπο. Ρεάλ Μαδρίτης έχει 11.

Λοιπόν, Τσεσπία δεν παίζει τώρα λόγω του πολέμου. 8 κατακτήσεις, Παναθηναϊκός 7, Μακάμπι Τελαβίβ 6, Βαρέζε, η οποία πια δεν υπάρχει στο χάρτη, τουλάχιστον της Ευρωλίγκας, 5, Ολύμπια Μιλάνο 3, Ρίγας 3, μιλάμε βέβαια και για πρωταθλητριών, εντάξει, Σπλίτ 3, Ολυμπιακός 3 τίτλους, Μπαρσελόνα 2, Βίρτους Μπολόνια 2, Φενέρμπαχτσε 2, Ανατολού Εφές 2, Καντού 2, Τσιμπόνα 2, Δυναμό την Πίλση 1, Γιουβεντούντ Μπανταλώνα 1, Βόσνα 1, Βίρτους Ρώμα 1, Παρτιζάν 1 και Λιμόζ 1. Βέβαια πολλές ομάδες από αυτές δεν υπάρχουν πια στην Ευρωλίγκα και πολλές από αυτές μπορούν να μην υπάρχουν και στο χάρτη του μπάσκετ. Α, ο φίλος μου ο Νικολάκης έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Νικόλα, περιμένουμε το μεγάλο Τζίτζι για αποκαλύψεις. Ο φίλος μου Παναγιώτης από τον Μπιστρό, γεια σου Βασίλη, καλή εκπομπή. Θα έχεις εκλεκτό καλεσμένο, ακούω. Ναι, θα έχω τον κύριο Τζίτζι, κύριε Παναγιώτη, από το Περιστέρι εκεί, από την Βεάκη και Ακνοσού που είναι τον Μπιστρό, και δίνουμε και μπουκαλάκι για σήμερα.

0: βράδυ Παρασκευής με ελληνική βραδιά ή Σάββατο για house βραδιά. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό γράφετε και είστε ok. Να πω καλημέρα και στη φίλη μου τη Μερούλα εκεί στο κατάστημα. Ο φίλος ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη που έστειλε μήνυμα από το Ήλιον. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από Πειραιά. Ελένη μου, χρόνια πολλά για εχθές. Και πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα πριν πάμε στο πρώτο μας διαλυματάκι. Καλημέρα.
1: Γεια σου Μπιλάρα, καλημέρα.
0: Γεια σου Χριστάρα μου.
1: Καλημέρα πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Είναι και από όλες τις οικογένειες, κάποιο κόστο, κάποια λένε έχουνε. Τι βλέπεις ο Φαναφόρο?
0: Ναι, είπα εγώ, βλέπω τον Ολυμπιακό 60% να το παίρνει.
1: 60-40. 60-40, βλέπεις τον Ολυμπιακό, ναι. Και από εκεί στο Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Εντάξει, εγώ είπα ότι η γνώμη μου είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι προτιμότερο να παίξει με τη Ρεάλ παρά με τη Βαλένθια. Τη Ρεάλ την ξέρει, έχει ξαναπαίξει πολλά παιχνίδια. Η Ρεάλ είναι μια ομάδα, η Βαλένθια είναι μια σταχτομπούτα. Εντάξει, την έχει παίξει ο Ολυμπιακός πάλι φέτος, αλλά άλλο να έχει παίξει με μια ομάδα 20 φορές και άλλο να έχει παίξει 2.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Και μια ομάδα η οποία είναι και χωρίς άγχος, εντάξει, η Βαλένθια. Εδώ που έφτασε,
1: μόνο. Εγώ εντάξει, για το πάση, να πούμε λίγα να το ποδόσφαιρο. Εγώ ήμουνα 50-50 όπως σου είχα πει να μείνω με την Λίμπα, να μην μείνει. Δηλαδή και να έμενε και να μείνει δεν θα είχα πρόβλημα. Και να έφευγε, αλλά τώρα από ό,τι ακούω, από ό,τι συζητάνε, μου άρεσε πολύ αυτό που είπε ότι θέλουμε πολλές αλλαγές, 7-8 παίκτες. Εδώ περίμενα τον Περτιλίπα να σφωνήσει σε τόσες μεγάλες αλλαγές και τέτοια.
0: Εντάξει μωρέ, γιατί τώρα ούτως ή άλλως οι ομάδες θέλουν και ανανέωση τώρα. Ο Ολυμπιακός με τον Περτιλίπα 3 χρόνια έχει πολλούς ποδοσφαιριστές που είναι ήδη. Στους
1: ίδιους, στους ίδιους.
0: Πρέπει να αλλάξει η ομάδα, όμως οι ομάδες αλλάζουν.
1: Δεν περίμενα να
0: είναι
1: 110 εκατομμύρια.
0: Ένα εκατομμύρια για τον Κωστίνια, πολλά τα λεφτά ρε φίλε.
1: Ναι, πολλά.
0: Δηλαδή το βάζεις και κορδέλα και λες ευχαριστώ.
1: Ένα 200 το είχε πάρει από την Ιδρύα, νομίζω.
0: Αυτό λέω, δηλαδή είναι πολλά τα λεφτά, 10 εκατομμύρια. Να μου πεις για τους Άγγλους 10 εκατομμύρια τι είναι, μια μεταγραφή απλή δικιά μας. Αλλά είναι για την Ελλάδα πολλά τα λεφτά.
1: Απλώς αποδείχθηκε ότι ο Ολυμπιακός και ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός ότι κάνουν καλά deal τις πωλήσεις. Δηλαδή έβρουν Μανατζαρέου, δεν ξέρω τι έχουν. Δηλαδή και τον Κωστούλα το πούλησε υπερβολικά για μένα. Πόσο πήρε 35 εκατομμύρια. Δηλαδή αν ο Κωστούλα πήρε 35 εκατομμύρια, ο Κωνσταντέλια έχει καλά λέει ο Σαμίνης, θέλει 80. Για τον Κωνσταντέλια, 70-80. Και καλά λέει ο Σαμίνης. Αλλά εντάξει, τώρα δούμε, άμα πουλήσει, πιστεύω ότι θα κάνει και καλή μεταγραφή. Δεν ξέρω αν θα πιάσει στο Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός θα γίνει όπως πριν 2 χρόνια. Εγώ στη στήλη μας σήμερα έπιασα το να τρώμε το άσο και όβερ, την διευθυνσία άσο και όβερ και έχασα την πόλη μου.
0: Το 0-0, ε.
1: Ναι, το 0-0. Σε 2 λεπτά, στο ένα άσο και όβερ εντάμεις και στο άλλο γκολ. Και το 0-0 δεν το περίμενα αυτό.
0: Ναι.
1: Πού είναι ο χάσμα, τον έχω χάσει.
0: Ο χάσμα δεν έχει ρεπό, δεν έχει ρεπάρει τώρα. Σαββατοκύριακο.
1: Όχι, θα το δει το μπασκετάριο, τι λέει.
0: Θα το δει, ναι, θα το δει. Σαββατοκύριακο θα έρθει η εκπομπή.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει, μιλάρα τα λέμε.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ μου, καλημέρα. Για χαρά. Ο Χάτζημαν, ο οποίος μου στείλε πάλι το μεσημεράκι, όπως πάντα κάθε μεσημέρι, όταν έχει ένα καλό άντερ να μου με βοηθήσει, να βρω ένα σημείο να πληρωθώ, μου λέει Μπιλάρα, έχω αντεράκι σήμερα δυνατό, ελπίζω να μην σπάσει. Λέω, παίζε Χάτζημαν, τι έχει διαβάσει, μου λέει, το έχω διαβάσει καλά, είναι παιχνίδι αδιάφορο, δεν πάει κανείς για τίποτα. Ο Πανσεραϊκός έχει πέσει, ο Ατρόμητος δεν θα σκοτωθεί, πέφτει το άντερ 2,5 μου λέει και θα πληρωθεί. Και ήταν 4-0 στο 37. Αυτό είναι ο κύριο Χάτζημαν. Αυτό είναι. Ο Χάτζημαν. Ο γιος του άντερ. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Λευτέρης από την Αγία Παρασκευή. Και στο φίλο μας το Γιάννη από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Γιαννάκη μου, καλό Σαββατοκύριακο φίλε και σε σένα. Είπαμε πριν για την, ότι μάλλον έκανα κάποιο λάθος.

δεν το είχα δει ότι τελικά η Μπρις πήρε πρωτάθλημα. Το πήρε το πρωτάθλημα, παρόλο που σήμερα δεν κέρδισε τη Μαλίν, αλλά δεν κέρδισε ούτε η Σεντζιλουάζ την Γάντι, και τελικά η Μπρις πήρε το πρωτάθλημα φέτος στο Βέλγιο, 20ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Με τον Τζόλιν φτάνει τα 21 γκολ σε 27 και 27 assist στη φετινή σεζόν. Ένας Τζόλις ο οποίος το όνομά του το καλοκαίρι θα παίξει για πολλές ομάδες. Λέγαμε χθες, είναι και η Μάντσεστερ, είναι και η Γιουβέντους μέσα. Μια φοβερή χρονιά για τον Χρήστο Τζόλι. 21 γκολ, 27 assist, δεν το λες και μικρό κατόρθωμα. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου Χριστάρα μου, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην Τρελοπαρέα, καλό Σαββατοκύριακο. Λέω φίλος ο Γιώργος, πέστε μήνυμα από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αντρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα.

ναι, ο Τζούμπερ έκανε μεγάλη εμφάνιση, έβαλε 4 γκολ, είναι ρεκόρ καριέρας, 4 γκολ σε 37 λεπτά. Νομίζω ότι το έχουν βάλει και πολλοί παίκτες σε όλο τον κόσμο, να βάλουν 4 γκολ σε 37 λεπτά. Ναι, φίλε μου, ο Τζίτς έρχεται σε λίγο, μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχονται πολλές αποκαλύψεις από τον μεγάλο πρόεδρο, ο κύριος Φοροσουβλάκης, θα έχει παίξει και δελτίο σίγουρα βραδινό. Ο φίλος με ρωτάει μεταγραφές ομάδων. Φιλαράκο, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα πάνε σε πολλές μεταγραφές. Σε αρκετά μεγάλες αλλαγές στα ρόστερ τους. Νομίζω ότι η ΑΕΚ θα είναι έτσι πιο. Αν δεν φύγουν παίκτες από την ΑΕΚ, δεν πουληθούν κάποιοι παίκτες, νομίζω ότι δεν θα κάνει πάρα πολλές προσθήκες. Από ό,τι είπε και ο Νίκολιτς, 3 με 4 μεταγραφές οι οποίοι θα μπορούν να παίξουν, θα είναι έτοιμοι ποδοσφαιριστές. Να μπουν κατευθείαν στην εντεκάδα, εκτός αν πουληθούν παίχτες. Εντάξει, αλλά μέχρι τώρα αυτό δεν έχει φανεί κάτι σαν ορίζοντα. Ακόμα νωρίς είναι, θα δούμε. Πάντως, οι άλλες τρεις ομάδες, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, νομίζω ότι θα κάνουν αρκετές μεταγραφές, δηλαδή θα περάσουν το νούμερο 7 στις μεταγραφές.

Έχουμε και τους γετές, έγιναν γνωστοί γετές για το Final Four, το παιχνίδι Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. Η τριάδα των αγώνων των Ερυθρολεύκων είναι ο Στρέτεν Ράντοβιτς, ο Κάρλος Περούγκ, Μίλαν Νέντοβιτς. Αυτοί οι τρεις θα είναι γετές στο Ολυμπιακό Φενέρ. Και στον άλλο ημιτελικό, ο Ρεάλ με τη Βαλένθια, ο Ρόμπερτ Λότε Ρμόζερ, Μεχτή Διφαλά και Όλεξ Λάτισεβς. Αυτοί οι τρεις γετές θα είναι στο παιχνίδι της Βαλένθια με την Ρεάλ. Ναι, ο ταξιτζής να μην απλώνει τα χέρια στα φαγητά, είναι για μας κύριε ταξιτζή. Ας τα κάτω, πάρ' το χέρι από εκεί. Ο πρόεδρος μόνο με ταξί μπορεί να έρθει, δεν γίνεται αλλιώς. Πώς θα έρθει, με τα πόδια, με το λεωφορείο. Ένας πρόεδρος είναι. Τον κυνηγούν οι παπαράτσι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Μπιλάρα καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο φίλος μας ο Δήμος που έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας, από το Ήλιον. Ο φίλος ο Σωτήρης και αυτός μας στέλνει καλημέρες πολλές. Ευχαριστούμε για την παρέα, Μπιλάρα.

Μουντιάλ. Δεν είναι μικρό γεγονός, τεράστιο γεγονός, το καλύτερο με το Μουντιάλ παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Θα περάσουμε ένα μήνα περίπου, μια χαρά.

0: Άρα έχουμε μπροστά μας πολλά μάτς, ωραία μάτς μέχρι το τελικό του Μουντιάλ. Καλοκαιράκι, μπυρίτσα, σουβλάκια, πίτσες, μπαλκόνι, καφετέριες. Ωραία είναι. Λοιπόν, ο κύριο Τζίτη έρχεται, μα στέλνει και μήνυμα στον δρόμο.
1: Έλα, έρχομαι στον δρόμο, είμαι. Ναι. Φίλος μου, ο ταξιτζής δεν έχει φάει πολλά. Δύο σουβλάκια, έχει τα χαιρετήματά του.
0: Α, μόνο δύο έφαγε. Εντάξει, μια χαρά είναι. Κάνει δίαιτα ο ταξιτζής. Η φίλη μα η Μαρία έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Μπιλάρα, έχουμε τίποτα στοιχηματικό για σήμερα. Σήμερα Παρασκευή, κάτσε να δω, ρε φίλε, αν έχει τίποτα. Για να δω τι παιχνίδι έχει σήμερα Παρασκευή. Κροατία βλέπω, Βουλγαρία βλέπω, Δανία, Φιλανδία, Σουηδία, Αυστρία. Έχει πω έτσι, όπως άλλες Παρασκευές που είχε πολύ πράγμα. Έχει παιχνίδια από την Ιρλανδία. Ο τελικός κυπέλου από Ισλανδία το βράδυ. Αυτά παιδιά, δεν έχει έτσι πολλά να τελειώνουν. Οι τελικοί κυπέλων γίνονται. Γίνονται μετά τα πρωταθλήματα, όχι σαν την Ελλάδα που έγινε πριν ο τελικός κυπέλου. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομάδας να κάνει τον τελικό κυπέλου πριν τελειώσει τα πρωταθλήματα. Το είδαμε και αυτό. Να κάνει τον τελικό κυπέλου πριν τελειώσει τα πρωταθλήματα. Το είδαμε και αυτό. Οι ξένοι δεν ξέρουν τι κάνουν οι άλλοι. Τι δηλαδή οι Γάλλοι τώρα, ας πούμε, παίξανε Lans Nice, παίζουν αύριο. Γιατί δεν παίξανε πριν κανένα μήνα. Για το φίλο που με ρωτάει, το φίλο τον Νίκο Ολυμπιακό από το Γκοριδαλό. Φιλαράκο, και εγώ το διάβασα, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ισχύει. Η περίπτωση Σάλιακα, διαβάζω, δεν αφήνει αδιάφορο τον Ολυμπιακό. Λόγω του Κωστίνια είναι κοντά στην Μπράιτον. Ολυμπιακός θα πάει από διαβάζω για δύο δεξιά μπακ. Και η περίπτωση του Μανώλη Σάλιακα που δεν αφήνει αδιάφορο στους Ερυθρολεύκους. Σύμφωνα με πληροφορίες κάποιων site.

Ο φίλος ο Μάριος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα μπιλάρακι από εμένα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή. Η φίλη μας η Κατερίνα που μας στέλνει και λέει καλημέρες και στον Κώστα που μας ακούει τώρα στη βαρδιά του.

Μιλάω να βλέπεις να γίνει τελικός Ολυμπιακός Βαλένθια. Κοίταξε να δεις, εγώ Βαλένθια δεν την έχω ξεγραμμένη. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ομάδα η οποία δεν έχει και το άγχος εδώ που τα λέμε, γιατί εδώ που έφτασε είναι τεράστια επιτυχία. Δεν περίμενε κανείς στη Βαλένθια θα βγει δεύτερη στην κανονική διάρκεια και θα κάνει και μια τόσο μεγάλη ανατροπή με τον Παναθηναϊκό από 0-2 να κερδίσει 3-2. Άρα μιλάμε για μια πολύ καλή ομάδα, χωρίς άγχος, δεν έχει να χάσει τίποτα. Δεν θα της πει κανείς κάτι αν δεν πάρει την Ευρωλίγκα, αντίθετα με τη Ρεάλ που θα ακούσει πολλά, γιατί είναι μια ομάδα που χτίστηκε η Ρεάλ φέτος για να πάρει την Ευρωλίγκα, όπως χτίστηκε και η ομάδα του Ολυμπιακού και η ομάδα της Φενέρ. Η ομάδα που δεν χτίστηκε φέτος, μάλλον όνει να μπορεί να υπήρχαν στη Βαλένθια, αλλά δεν ήταν και το φαβορί για να πάει Final Four και να το πάρει κιόλας. Ολυμπιακός, η Φενέρ και η Ρεάλ, οι ομάδες που είναι Final Four, ήταν μέσα στα φαβορί για να πάρουν τη φετινή Ευρωλίγκα. Γι' αυτό λέω, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι η Ρεάλ τελικό ή η Βαλένθια. Για τα έχουμε πει και άλλες φορές και με τα παιδιά που μιλάμε εδώ στην εκπομπή, ότι είναι παιχνίδια μιας βραδιάς, μιας στιγμής του Final Four, γιατί βλέπετε ομάδες οι οποίες είναι πρώτες στην κανονική διάρκεια όπως ο Ολυμπιακός, ένα κακό βράδυ, μια κακή επιλογή, ένα λάθος τελευταία στιγμή μπορεί να κοστίσει μια πρόκληση, ένα κύπελο, όπως έγινε πριν λίγα χρόνια με το Real Ολυμπιακός, που ο Ολυμπιακός πήγαινε μπροστά συνέχεια στο παιχνίδι με τη Real και βρέθηκε ο Γιούλ να πετάξει την μπάλα στον αέρα και να πάει μπάλα στο διχτάκι μέσα και να χάσει μια Ευρωλίγκα. Είναι, τα ξαναλέμε αυτά, είναι ένα παιχνίδι μιας βραδιάς που λέμε. Χρειάζεται και τύχη, όλα χρειάζονται.

0: Λοιπόν, η μεγάλη στιγμή έφτασε. Αυτό που όλοι περιμένατε, ειδικά οι γυναίκες. Ο κύριος Τζίτζης είναι εδώ στην παρέα μας. Μπήκε δυναμικά, βάζει τα ακουστικά του και έτοιμος να πει την πρώτη καλημέρα.
1: Λοιπόν, ακούγομαι.
0: Καμπάνα.
1: Ένα-δύο.
0: Ακούγεσαι.
1: Ακούγομαι. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν.
0: Ναι.
1: Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Αμερική, Αυστραλία, Κύπρος, Ελληνική.
0: Καναδάς,
1: φίλη μου Ιάτζη, καλημέρα.
0: Μπράβο.
1: Κούπερε. Αυστραλία, φίλο μας Τάσο Καμπουρό. Και βέβαια, μην ξεχάμε και στη Γερμανία της Τουγκάνα. Πακούει.
0: Μπράβο.
1: Καλημέρα, να πούμε επίσης στα όλα τα μουρά μου. Επίσης να πούμε.
0: Λοιπόν, σε με ευθύρω, ήσουν.
1: Ναι, ακριβώς εκεί ήμουν. Και να πούμε επίσης, Λάκη, χρόνια πολλά στους Κώστιδες, στους Κωνσταντίνους, στις Ελένες. Σήμερα γιόρταζε η αδερφή μου.
0: Χθες.
1: Μας έβαλε κρέπες. Αγόρασα, βέβαια. Όχι, έχω. Να δώσουμε και την καλημέρα μας στους φίλους μου, στους ταξιτζίδες, στο Γιάννη, αλλά και στο Χάρη που μας έφερε.
0: Έφαγε σουβλάκια.
1: Δύο σουβλάκια,
0: Χάρη. Χάρη μου.
1: Ήταν ευτυχώς το
0: ίδιο.
1: Άκη ήταν. Γι' αυτό. Ένα είπα να το κεράσω.
0: Το είχε ανοίξει, ανοίξει όρεξη.
1: Το, ναι, του είπα να το κεράσω ένα, αλλά μου είπε ότι ήταν Άκη, το κέρασα δύο.
0: Τα έφαγε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τα κατάπιε.
1: Πού και τα δύο.
0: Έτσι.
1: Αλλά σου άφησε, εντάξει.
0: Εντάξει, πάλι
1: καλή βάδια. Ο πρόεδρος έχετε πάντα μεταξύ, γιατί οι παπαράτσι παρακολουθούν. Αποθεωτική στο Τζίτζι στη Θιβόνη Ιερά, μεταξύ πέντε μηχανάκια φωνάζανε Τζίτζι Δήμαρχε, Τζίτζι Πρόεδρε.
0: Δεν έφαγε γιαούρτια.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι. Προς το παρόν.
1: Ναι, και να πούμε επίσης, είμαστε κοντά, μια ανάσα, να δούμε σε ποια ομάδα θα καταλήξει ο μεγάλος Τζίτζις.
0: Και θα μιλήσει ο Τζίτζις για Ευρωλίγκα, γιατί είναι της Ευρωλίγκας παιδί.
1: Ναι. Ξεκινάνε τα παιχνιδάκια στην Ευρωλίγκα.
0: Θα μας πει μετά προγνωστικά ο κύριος Τζίτζις, θα μας πει τι έγινε.
1: Χθες.
0: Τελείωσε το πρωτάθλημα. Τελείωσε. Εντάξει, είχαν πέσει οι Λάρισα και οι Σέρες. Είχαν πέσει από την επόμενη εβδομάδα. Θα αναλύσουμε πράγματα.
1: Ναι, επίσης η Λάρισα είχε πει να γίνει αναδιάθεση.
0: Ναι, καλά,
1: να
0: είχε πει. Θα μιλήσουμε για, ναι, είπαμε, για μπάσκετ.
1: Ναι. Έχουμε παίξει στοίχημα.
0: Έχει παίξει στοίχημα. Θα πούμε και βέβαια για Μουντιάλ.
1: Για Μουντιάλ.
0: Γιατί μπορεί ο Τζίτζι να είναι εκεί, σε κάποιο γήπεδο.
1: Σε κάποιο γήπεδο.
0: Ναι, αλλιώς... Η Καναδά, η Μεξικό, η Αμερική. Είναι καλεσμένο.
1: Το πιο πιθανό, Καναδά. Να κάνουμε, ναι, και μια επίσκεψη στο κορίτσι.
0: Μπράβο, ναι. Μπορεί να πάει να δει αγώνα στον Καναδά ο Τζίτζις και να κάνει περιγραφή live από τον Καναδά.
1: Ναι.
0: Να πάρει και ένα Καναδέζα του στρατού.
1: Όχι την Καναδέζα του
0: στρατού. Ναι.
1: Να δώσουμε λοιπόν την καλημέρα μας επίσης και στα ζυμαράκια, Γάλλο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τις ωραίες κρέπες. Στην κυρία εκεί την ωραία. Μας, ναι. Την κυρία μαζί με τον γιο της, τον κύριο Μπάμπη. Επίσης να δώσουμε και την καλημέρα μας στο φίλο μας. Στο σουβλάκια, το μίστερ.
0: Μέχρι στο σουβλάκια, βέβαια.
1: Μας έφτιαξε ωραία σουβλάκια.
0: Όχι το, με ο κύριος, όχι το κορίτσι σου φτιάξει σουβλάκια. Γι' αυτό πας, για το κορίτσι δεν πας.
1: Σήμερα ήταν γάλλια τα σουβλάκια.
0: Α, ήταν γάλλια.
1: Σήμερα να δώσω και την καλημέρα στον Ηλία, στον Παναγιώτη που ξεχνάει να βάλει ντομάτα. Και βέβαια και στον Κώστα το αφεντικό.
0: Τον Κώστα, το φίλο μας, τον Κώστα. Χρόνια πολλά, πούμε τον Κωστή.
1: Α, να πούμε και τα χρόνια πολλά του Κωστή τη έφυγε.
0: Γλυκά έφερε.
1: Ναι, εντάξει, έφερε κάτι.
0: Τι κάτι, τι πάει να πει κάτι.
1: Κάτι, ψηλά.
0: Α, ψηλά.
1: Α, μαν. Και η πλάκα είναι ότι η κύση σου μπλατζίκο που στο Γάλλο, ξέχασα να πω και το φοιτητικό το λέει Κώστα. Του χρόνια πολλά, αλλά εντάξει, ακούω.
0: Πες αύριο, κεράσει
1: αύριο. Θα περάσω αύριο. Στον Ηλιάκο να πούμε χρόνια πολλά, εντάξει, και στον Πάπη. Και να πούμε επίση καλημέρα και στον κύριο Κώστα τη Εύη. Ε?
0: Ναι, χρόνια πολλά και στον κύριο Κώστα, το φίλο μας.
1: Τον αγαπάμε.
0: Λοιπόν,
1: και αγαπάμε όλο τον κόσμο και καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Αυτά. Πήγα τα φίλια.
1: Και τη μεγάλη γιορτή.
0: Το
1: Αγίου Κωνσταντίνου σήμερα. Μεγάλη γιορτή η εκκλησία στο Γάλλιο.
0: Το είπαμε, χτες. Είναι σήμερα. Σήμερα
1: χτες και άναψα τα κεράκια μου και χαιρέτησα και τον μεγάλο Αλέξιο.
0: Αλέξιο,
1: το, παπάς, που είναι ηλικία σε Γάλλιο και Βαβάρα. Και ναι, να πούμε επίσης και την καλημέρα μας στον Ηλία Στροφάκια. Έτσι είναι.
0: Ναι, ο Ηλίας, ο φίλος μας. Ο Ηλιάκος.
1: Το Σωτήρι που ήρθε περπατάει ή θα τρώει.
0: Δεν σταματάει σήμερα το στόμα του.
1: Και το Χατζημάλ που κοιμάται.
0: Παιδιά είναι πολύ φορτωμένο, δεν σταματάει. Είδατε, πήρε σερή 5 λεπτά, δεν σταμάτησε το στόμα του. Είπε 200 καλημέρες και τι είπε πάλι από την αρχή όλες. Καλή εκπομπή με τον Βασίλη, λέει ο φίλος κύριε Τζίτζι, ο Παναγιώτης Μπιστρό, ο οποίος σε περίμενε, δεν πήγες.
1: Δεν
0: κάνεις δεύτερη φορά.
1: Θα πάμε.
0: Το να πάμε και το θα πάμε υπάρχει μεγάλη διαφορά. Τα ίδια έκανε στα παιδιά εκεί στο Περιστέρι.
1: Αυτή τη βδομάδα υπόσχομαι ότι θα πάω και στον Παναγιώτη και στα παιδιά.
0: Για να δω. Για να δω. Παναγιώτης υπόσχεται. Βέβαια, πέρα υποσχέθηκε γάμο στην κοπέλα και περίμενε στην εκκλησία.
1: Η τώρα Ελένη που γιώτασε εσύ. Και χτες είδα, σας άκουγα χτες. Κάτι μηνυματάκια, χάμος, ε.
0: Ναι.
1: Ήμουν και λίγο κρυωμένο.
0: Τι είχες, Τζίτζι.
1: Γιατί σήμερα χτες και πια δύο τσάγια και δύο χόλς, γι' αυτό είμαι καλά και τα λέω γρήγορα τώρα.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Καλημέρα, Μπιλιάρα. Καλημέρα, μεγάλε πρόεδρε. Περιμένουμε τις αποκαλύψεις. Παιδιά, αργότερα αποκαλύψεις, ναι, όχι από τώρα, αργότερα να είμαστε σε έτσι, να έχετε αγωνία.
1: Αγωνία, να πούμε Super League 2, Super League 1 και αλφα τοπικό προτάσεις ο Τζίτζης.
0: Τελειώσανε οι Super League.
1: Συνηλίκαι, όχι για τις προτάσεις.
0: Τελειώσανε τα παιχνίδια, ρε.
1: Ναι, για τις προτάσεις ο Τζίτζης, για εκεί να είμαι εκεί.
0: Α, για προτάσεις ομάδων.
1: Ναι, Κάτι πετάχτηκε ένα βαλικαράκι χθες και είπε κάτι για ατρόμητο. Κάτι άκουσα.
0: Για ατρόμητο, εγώ έχω μάθει.
1: Εντάξει, είμαστε φιλαράκι, του αγαπάμε, είναι φίλοι μα.
0: Εγώ έμαθα για κάποιο χτύπημα το πρωί, έμαθα από μια Οπα. Πληροφορία που είχα
1: ναι.
0: από κάποιο νησί που ανέβηκε Super League. Άκουσα μια
1: νησί,
0: πληροφορία.
1: Ε?
0: Από νησί, ναι.
1: ναι.
0: Νησί.
1: Με πανηγυρισμού ωραίου.
0: Ξεκινάει από ζά.
1: Ζά. Με πανηγυρισμού ωραίου.
0: Κατά πόσο μπορεί να πα στο νησί, γιατί έχω μάθει ότι σε πειράζει το καράβι.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό. Το καράβι, αυτό λέω,
1: και δεν μπορεί να πάνε και φρούτα, μπανάνες και μη.
0: Μην έχει πάνε από φόρια.
1: Αλλά να πούμε, Βασίλη, εκκρεμεί η υπόθεση, δεν ξέρω αν έγινε τελικά. Σήμερα είναι μαθές του πύργου.
0: Λογικά ο πύργος θα τιμωρηθεί, δεν μπορεί να με τιμωρηθεί. Σαν σκάνδαλο να μην τιμωρηθεί.
1: Ναι, γιατί αν δεν τιμωρηθεί.
0: Θα ανέβει.
1: Ο πύργος.
0: Ο πύργος ή Ζάκυνο που έχει ανέβει.
1: Ναι, εν τω μεταξύ ο πύργος δεν ξέρω αν μειωθεί ή μειωτρή ανεβαίνει πάλι.
0: Αν πάει μειωτρή, ανεβαίνει πάλι, ναι.
1: Α, μόνο αν φάει.
0: Και τιμωρία και μείον τρεις και χάσει τον αγώνα.
1: Α, δηλαδή έτσι. Τώρα, ας πούμε τώρα, άμα χάσει τον αγώνα, τι γίνεται, ανεβαίνει.
0: Ορίστε.
1: Άμα χάσει τον αγώνα στα χαρτιά 0-3. Γιατί δεν έχω μπει τη βαθμολογία.
0: Ναι, ναι, σου βαθμί. Πρέπει να χάσει τον αγώνα για να πάρει και μείον τρεις για να μην ανέβει.
1: Ναι.
0: Από τον οποίο. Χάσει μόνο τον αγώνα, ναι. ανεβαίνει. Αλλιώς ανεβαίνει η Πετρούπολη.
1: Ο Άρης Πετρούπολης.
0: Ο Άρης Πετρούπολης και η Ζάκη.
1: Τον κέρδισε ο πύργος, ε.
0: Που η Ζάκη του έχει ανέβει.
1: Και να πούμε ότι επίσης ότι ο πύργος, εάν ανέβει. Εντάξει, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα, θα είναι μαζί με την Καλαμάτα. Όχι, θα είναι ομάδες της Πελοποννήσου επάνω και η Τρίπολη.
0: Δεν είναι.
1: Μαζί.
0: Λίγκα, με Σούπερ Λίγκα

0: Όχι, αλλά Καλαμάτα Τρίπολη είναι μαζί, σωστά.
1: Καλαμάτα Τρίπολη είναι μαζί. Ο Πύργο είναι στη Βίτα. Ναι, είναι ο πρώην πανελιακό είναι ο Πας Πύργου.
0: Ναι, θα έχει η ομάδα, α πούμε, και στη Βίτα.
1: Σούπερ Λίγκ
0: 2. Απλά η Καλαμάτα, μάλλον από ό,τι κατάλαβα.
1: Γιατί πολύ μιλά για πύργο η Καλαμάτα, θα έχει κάνει πύργο. Έχει τίποτα να μάθει.
0: Όχι.
1: Λείπει δεξιά-αριστερά.
0: Όχι, τη
1: Πύργο.
0: Καλαμάτα νομίζω θα έχει έδρα λίγο του Αστέρα.
1: Θα τα ξέρει εσύ που είσαι κοντά στο
0: Δήμο. Στον πρόεδρο. Ναι, ο πιο κοντινός, κύριε Πασά, είναι η Τρίπολη. Όχι που μελετάς για την Αθήνα, για την Τρίπολη.
1: Ναι.
0: Πήγαινε εκεί, είναι κοντά.
1: Κοντά, ναι, η Τρίπολη. Για κάτι, ζεις κάτι, ξέρει κάτι.
0: Κάτι ξέρει, ναι.
1: Κάτι ξέρει, κάτι.
0: Εκτός από τα λάδια.
1: Ναι.
0: Εχθές άκουσα και Ελένη από το Πιτάλιο που γιόταζε. Να πούμε την καλημέρα μου και τα χρόνια πολλά. Τη έστειλα κιόλα.
1: Δεν γιόταζε, όχι, το θυμήσα. Δεν το θυμόταν.
0: Αυτό ήταν απίστευτο.
1: Ναι, λέει, αν γιορτάζω κι εγώ.
0: Έτσι είπε. Είπε για τους άλλους.
1: Ναι. Ο φίλος ο Αντώνης, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Μεγάλο, έχω πληροφορία ότι υπέγραψε ήδη, ναι, ο Τζίτζης. Δεν έχει υπογράψει, έβαλε μια υπογραφή, αλλά το σιλό που είχε έσβησε.
0: Είχε υπογραφή.
1: Ναι. Θα, ναι, μας πει παιδιά στην πορεία που είναι.
0: Στην πορεία,
1: δεν είναι ακόμα κάτι οριστικό βέβαια από ό,τι έχω μάθει.
0: Αλλά ναι.
1: Συζητάει με δύο-τρεις ομάδες, συζητάει ομάδα από ένα νησί.
0: Ναι. Από μια ομάδα που είναι με κάμπο.
1: Με κάμπο από κάτω, ναι.
0: Από επίσης με Super League Αλφα το Πεπικό. Οι Λύκοι παραμένουν στην κατηγορία, μπράβο τους.
1: Μείναν από μια εβδομάδα.
0: Ναι, ωραία, αλλά είχαν κάτι ψηλό προβληματάκια. Τι θέλετε το Χαϊδάρι να γίνει όλοι μαζί, τελικά δεν έγινε.
1: Α, ωραία, ωραία.
0: Ωραία, και να δώσουμε και μια πληροφορία τελευταία να πούμε ότι εχθές. Εντάξει, αυτό εσύ το λέω για τελικό, δηλαδή.
1: Ποιο?
0: Εγώ δεν το είδα για τελικό, αλήθεια σου. Για φιλικό το είδα το παιδί.
1: Ποιο?
0: Το Άστον Βίλα.
1: Εντάξει, πλάκα.
0: Έλα, μου, εντάξει. Ήτανε
1: δηλαδή, πολύ καλύτερη. Ειδικά πρωτομήχρονο να κάνει.
0: Καταρχήν να πούμε ότι η Freiburg, να αναλύσουμε ένα λεπτό.
1: Όχι, να αναλύσουμε γιατί έχουμε δελτίο. Έχουμε διαφημίσει, να φάμε κιόλα.
0: Μόνο αυτό
1: το. Να αναλύσει μια ώρα.
0: Όχι, βέβαια, ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Καταρχήν να πούμε ότι μια ομάδα γερμανικά για μένα που δεν πέτυχε γκολ. Απίστευτο, εντάξει. Γιατί οι γερμανικές παίζουν πάντα επιθετικά, παίζουν γκολ. Δεύτερον.
1: Το είχε παίξει γκολ γκολ.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν το είχα βάλει. Δεύτερον. Γιατί πολλοί κόσμοι το παίζουν goal over. Το ξέρει αυτό. Δεύτερον, ήταν απίστευτο ότι αυτή η γερμανική ομάδα σε όλα τα παιχνίδια. Στα αποκριματικά και στου ομίλου έβαζε γκολ και μόνο στο τελικό δεν έβαλε, φίλε. Έτσι,
1: ναι.
0: Στην πράγκα δεν έσπασε γκολ, βαλέ.
1: Θα αφήσει τον οδοτισμό να πάω να φάω.
0: Και τρίτο να πούμε ότι η Άστον Βίλα το δικαιόταν μετά από πόσα χρόνια, 44.
1: Ναι.
0: 44 χρόνια, έπαιξε καλή μπάλα και έβησε δίκαια 3-0. Ένα δεν ήταν τελικό Βασίλη, ήταν φιλικό.
1: Ναι.
0: Χωρί να προσβάλλουμε κανένα, ναι.
1: Ναι.
0: Το λέμε έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Η ώρα πλησιάζει μία. Ο Τζίτζη εδώ μέχρι τέτοια ώρα θα κελαϊδάει. Μην ανοίξει.
0: Ναι, σήμερα είμαι καλά από χτες. Πέρασε το κρύωμα λιγάκι.
1: Πάμε. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Δρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Intervet & Sports.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 2 λεπτά μετά τη μία, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτ & Σπορτς. Σήμερα είπαμε εκλεκτή παρέα, κύριο Πρόεδρο, κύριο Μιχάλη Τζίτζι, και αργότερα θα γίνει και δήμαρχος στο Εγάλιο, 96% έφτασε, κύριε Μπέλο.
1: Πού έμαθες πληροφορίες, εχθές ήταν 95,3.
0: 96.
1: Και δεν μου λες ποια είναι η ομάδα που έμαθες πληροφορία.
0: Ναι, δεν μπορώ, πιο μετά. Α. Νησί είναι, που ανέβηκε φέτος.
1: Α, κάτι είπες, ναι.

0: Ο φίλος ο Αντρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλημέρα στο φίλο μας Σταμάτη τον Γκρεμίδα. Το φιλαράκι μου βγήκα λέει από το Δαφνί. Τον είχαν μέσα κλεισμένο. Γεια σου κύριε Σταμάτη, γεια σου κύριε ένα και ένα. Πεχταρά μου, ένα τρως, ένα αφήνεις εσύ. Με σε πιάνουμε. Μάλλον μία και μπύρες, μιλάμε μπύρα πάει πισίνεφο.
1: Η μπύρα.
0: Κύριε Γκρεμίδας, ναι, Σταμάτης Γκρεμίδας. Μεγάλη μορφή του τρελάτικου.
1: Μέσα ήταν. Μέσα.
0: Μέσα, όντο χειμώνα.
1: Α, εντάξει, βγήκε τώρα καλοκαίρι.
0: Ο Ρονάλντο πήρε πρωτάθλημα, ε. Το πρώτο πρωτάθλημα πήρε ο Ρονάλντο με την ομάδα του, τη Αλ Νάστρ. Για εκεί δεν έχεις προτάσεις από Σαουδική Αραβία, Πασκατοκίνα, με τους κελεμπίες.
1: Όχι, μωρέ, γιατί περνάνε και τα ντρόμς πάνω.
0: Ναι, φοβάσαι.
1: Μαζί είχε ένα Ιρανός και ένα πυράβλο εκεί πέρα. Ο Ρονάλντο, δηλαδή, όσο καιρό ήταν εκεί, δεν είχε πάρει.
0: Όχι, τώρα το πρώτο.

0: Τώρα έχουμε με την Al Nassr.
1: Και πόσα χρόνια είναι εκεί?
0: Έγινε 4 χρόνια, 3.
1: Ωραία. Δεν τον αφήνει να πάρει εύκολα, ε. Είχε καλέ ομάδε.
0: Είναι καλέ ομάδε και καλού παίκτε.
1: Αυτό σημαίνει.
0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.
1: Αυτό σημαίνει, Βασίλη, ότι ήταν δύσκολο το ποτάρμα. Γιατί ο Ρονάλντο.
0: Και άλλε ομάδε. Καλέ. Έχουν έξι πολύ χρήμα κάτω στην Σαουδική Αραβία.
1: Γιατί ο Ρονάλντο ήταν νομίζω το νούμερο ένα, ε.
0: Ναι, μπορεί να πάρει ένα παίκτη μόνο πρωτάθλημα όμω. Πρέπει να παίζουν κι άλλοι.
1: Είδε ότι τελικά είναι αυτό που λε και αυτό που λέει η παροιμία. Δεν μπορεί ένα παίκτη, ένα κούκο.
0: Να φέρει την άνοιξη, να φέρει το καλοκαίρι ο κούκο μόνο.
1: Ναι.
0: Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα. Να, τόσο τρελάρα, άστον αυτόν. Μην ασχολείσαι με τρελού. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viber για μηνύματα 6939-943-943.
1: Ναι, γιατί Βασίλη, τώρα να λέμε και του Σταυρού το δίκιο. Άμα είχε 4 χρόνια εκεί και πήρε μόνο τώρα το πρωτάθλημα, σημαίνει ότι οι άλλες ομάδες ήταν δύσκολες. Εκεί έπαιζε και ο Φορτούνης, έτσι, ναι. Και ο
0: ναι, Δόνης καλές ομάδες. Καλές. Έχουν ρίξει πολύ χρήμα κάτω στη Σαουδική Αραβία. Δεν μπορεί να το πάρει. Ο κύριο Στρατάκης έστειλε μήνυμα.
1: Πόσο να έχει το εισιτήριο εκεί?
0: Ένα μισή ευρώ.
1: Μαζί με το.
0: Μαζί με καφέ, μαζί με φαγητό. Και μαζί με μια κοπέλα. Μια κοπέλα μαζί. Καλά στο Μέγα Τζίτζι, καλή εκπομπή Βασίλη. Απόβαση για τον πύργο πήρε αναβολή μια εβδομάδα, όπω και μα ενημέρωσε ο Θανάσης Ζαχάκης στην εκπομπή μου. Μαζί με ΕΦΕΣ και τα λοιπά, το πρώτο δεκαήμερο Ιουνίου το πιθανότερο θα βγει απόβαση. Μα ενημερώνει ο κύριο Στρατάκης, το γνώρισε το Στρατάκη. Το ξέρει. Που είχε φέρει την κοπέλα εκεί με το Ριεντάλ. Κάτι που δεν ξεχνά.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Κοπέλα με το Ριεντάλ. Θα βγει σε 10 μέρες η απόφαση για το ΠΑΣ πύργου. Η απόφαση για τι θα γίνει τελικά στον αγώνα με την Πετρούπολη, κύριε Τζίτζι.
1: Αλλά έχουμε ενημέρωση.
0: Ναι, από τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον φίλο μας και τον Στρατάκη, τον φίλο μας που μας έδωσε την ενημέρωση.
0: Και τον Δημήτρη να ευχαριστήσουμε.
1: Και τον Δημήτρη και τον Στρατάκη. Και τους δύο ευχαριστίες. Και τον φίλο μας τον άλλον που λέγεται Θανάση Ζαχαράκης. Που...
0: Ο Ζαχαράκης είναι αυτό. Ζαχαράκης είναι άλλος.
1: Έστειλε όμως το αυτό. Στο Στρατάκη.
0: Έστειλε μήνυμα, όχι, το μεσημέρι και το απόγευμα βγήκε στην εκπομπή του Στρατάκη, βγήκε ο Ζαχάκης.
1: Ζαχάκης.
0: Και ο Ζαχάκης μίλησε στο Στρατάκη. Στάκη. Ο Στρατάκης μας είπε μάστα αυτά που είπε ο Ζαχάκης.
1: Στο Βασιλάκη και στο Τζιζάκη.
0: Που βγήκε ο Ζαχάκης στο Στρατάκη.
1: Στο Στρατάκη.
0: Μπράβο. Σήμερα έχουμε... φέρε τον Τζίτζι κάτω στο άστρο Κινουρίας να του κάνουμε το τραπέζι. Α. Στο άστρο Κινουρίας είναι εκεί ο φίλος μου Σταμάτης, ο Κρεμίδας. Τι κάνεις εκεί, δε τρελά? Δεν δουλεύεις? Τα παράτσεις πήγες στο άστρο Κινουρίας και έχεις αράξει. Βρε τρελοκομείο. Γελάει ο Στρατάκης.
1: Ναι, γιατί που λέμε, τώρα, που λες. Τώρα εμείς μπερδευτήκαμε.
0: Όχι, μπερδευτήκαμε.
1: Ο Ζαχάκης βγήκε στο Στρατάκη.
0: Ναι, ο Στρατάκης βγήκε σε εμάς, μας είπε τύπο Ζαχάκης.
1: Και εμείς ξαναλέμε.
0: Ότι ο Ζαχάκης είπε στο Στρατάκη.
1: Μπράβο. Είδες πως τα βρήκαμε. Ένα-ένα, όλα γκολ-γκολ γίνεται.
0: Τελείωσε.
1: Φίλε μου, Στρατάκη, να είσαι καλά για την ενημέρωση.
0: Και ο Ζαχάκης.
1: Και Ζαχάκης. Πρώτα Ζαχάκης, μετά Στρατάκης, μετά Τζιτζάκης, μετά Βασιλάκης. Έχουμε φοβερή ενημέρωση για τους ακροατές. Σε 10 μέρες απόφαση. Μέχρι στιγμής όμως. Αυτές τις 10 μέρες δεν υπάρχει δεύτερος. Ο πρώτος είναι η Ζάκη.
0: Περιμένουμε.
1: Γιατί λοιπόν, και ο Άρης Πετρούπολης...
0: για τη Γιουβεντούτ. Ακαδέμια που έρθει το Καμπέγιο Γιουβεντούτ 0-1 στο 7ο λεπτό.
1: Καλά, αυτή η Ακαδέμια ξέρει ποια είναι.
0: Δεπορτίβο Λα Γκουαίρα με την Ντεπεντιέντε Ριβαντάβια 0-0 στο 7. Ατλέτικο Μινέριο Σενσιάνο 0-0 στο 6ο λεπτό. Τα τρία μάτς που είναι σε εξέλιξη, κύριε Πρόεδρε.
1: Ναι, έχουμε παίξει αυτά.
0: Έχει παίξει τα τρία.
1: Ναι, goal. Το ένα το έχω γκολ το πρώτο του Γιουβεντίβε.
0: Ναι,
1: και τα άλλα δύο τα έχω από δύο γκολ το κάθε παιχνίδι. 2-3-2-3.
0: Ωραία. Α, τώρα ξεκίνησε καλά. 0-1 είναι στο 6ο λεπτό.
1: Ναι, αλλά θέλουμε τώρα να γίνει γκολ και τα άλλα να μείνουν 1-0.
0: 1-0 να μείνουν, το χάσει.
1: Το χάσα.
0: 1-1, 2-0.
1: Ναι.
0: 2-1.
1: Και ό,τι θέλουν οι ακροατές τέλος πάντων.
0: Μπράβο.
1: Να μην του καλάμε το χατήρι, ε.
0: Ναι,
1: γιατί εχθές πήγα και ταμείο.
0: Πήγαινε πολύ ωραία. Πρέμιο, ε.
1: Ναι, φίλε. Έγινε χαμός. Να περιμένει εκεί να μπει το γκολ.
0: Για ο φίλος ρωτάει, φίλος Τζόλης πήρε πρωτάθλημα. Με την Πρίζ τελείωσε τα play-off εκεί στο Βέλγιο.
1: Δεν νίκησε όμως.
0: Δεν νίκησε, αλλά δεν νίκησε και η άλλη ομάδα. Ο Νιός Ενζινός. 2-2 έφερε η ομάδα του Τζόλη Πρίζ και είναι πρωταθλήτρια για 20η φορά στην ιστορία της. Με Τζόλη 21 γκολ και 27 assist, παρακαλώ. Τεράστια χρονιά. Δηλαδή, 21 γκολ έβαλε, 27 γκολ μοίρασε.
1: 54. Όχι, 48.
0: Παλιά, 4 ήταν παλιά. όταν πηγαίναμε στο Καλεθέα την Τρίτη Δημοτικού.
1: Την Τρίτη.
0: Όταν ξεκινάμε την Πρώτη ήταν ναι. 48.
1: 48.
0: Αν πας Καλεθέα την Τετάρτη.
1: Πάει 54.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Έχει ζήτημα. Πέντε έλεψε το 7 με το 1.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Σύνολο είναι 27 και 21, 48 κύριοι.
0: Σωστό.
1: Το βρήκαμε τον αριθμό, όπως λέει και ο φίλος μου πάνω στο Βελφινάκι. Που λέει, τι έκανες, τώρα λέει μαθαίνω το Α. Α, κατάλαβα, λέει, είσαι ακόμα στα φορήτα, ο φίλος μας ο Σεφτελής.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα, καλημέρα στον Κώστα. Και να δώσω και ένα φιλί γλυκό στον Τζίτσι. Κώστα, μην παρεξηγηθείς. Όχι, εντάξει, είναι φιλικό.
1: Είναι φιλικό το φιλί, πάντα τη Κατερίνα. Αν
0: παρεξηγηθεί, να σου πω που είναι ο Τζίτσι, να πάω τον ευρύ.
1: Όχι, όχι, Κώστα.
0: Λέω, ρε παιδί.
1: Α, επί τη ευκαιρία χρόνια πολλά και στον Κώστα.
0: Εχθές,
1: να μην παρεξηγηθεί ο Κώστας. Ναι. Γιατί είναι φιλικό το φιλάκι.
0: Σωστό.
1: Φίλε μου Γιώργο που μου ζήτησε στα δύο κασκόλ. Δύο κασκόλ μου ζήτησε ένα κύριο.
0: Τι κασκόλ για το κρύο.
1: Όχι, για τη Ιεράπολη παλιά. Η αγαπημένη μου ομάδα, ναι. τα έχω στο σπίτι. Ναι, και...
0: Δύο έξω, δεν βγήκαν άλλα, δύο βγήκαν όλα, τα πήρες εσύ.
1: Όχι, όχι.
0: Βγήκαν και άλλα.
1: 213 έχω μένει.
0: Κοιτάξτε σπίτι όλα.
1: Όχι, μόνο τα δύο έχω.
0: Τα άλλα που είναι, τα άλλα που είναι.
1: Άλλα τα έδωσα σε οπαδούς, εσύ.
0: Τι οπαδούς, 213 υπάρχουν, 200 οπαδοί της Ιεράπολης υπάρχουν.
1: Όχι, όποιος πέραγε έπαιρνε.
0: Α, έπαιρνε και ό,τι ομάδα και να είναι.
1: Ναι, σκέψω ότι βρήκα κασκόλ της Ιεράπολης. Στη θύρα 7.
0: Ναι, μπορεί να το κρύο.
1: Ναι, όχι, δεν έχει βέβαια σε μια κακιά.
0: Ο Σούμπιντος Τάικ, τι έκανε σήμερα, γκολ. Ο Σούμπιντος. Ο Τζούμπερ έκανε 4 γκολ, παιδιά, σε 37 λεπτά. Τεράστια, μεγάλο κατόρθωμα. Ο πρώην παίκτη Τάικ παίρνει στο Ανατρόμητο. 4 γκολ σε 37 λεπτά. Δεν τα έχουν βάλει πολύ σε όλο τον κόσμο.
1: Εγώ νομίζω.
0: Τι νομίζει.
1: Να θυμηθώ ένα παίκτη τώρα που είχε βάλει 4 γκολ στο πρωτεμήχρονο.
0: Ποιο.
1: Ένα παίκτη ήταν από μια ξένη χώρα.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ο Ρονάλντο.
0: Δεν θυμάμαι. Πάντω δεν γίνεται.
1: Ο Ρονάλντο δεν πρέπει να ήταν.
0: Πάντω δεν είναι συνηθισμένο να βάλει.
1: Πώ θα είναι ο δικό μου, ο Νεϊμάρ.
0: Δεν ξέρω, ρε Τζίτζι.
1: Τι νόημα. Και θα βάλω εδώ στο κινητό μου. Νομίζω ήταν ο Μέση. Στην Αμερική. Αλλά ο Τζούμπερ μπράβο του, 4 γκολ.
0: 40 λεπτά, 37 λεπτά. Είναι μεγάλο κατόρθωμα.
1: Μετά δεν έκανε αλλαγή, μάλλον. Για μπελέλα.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν έκανε αλλαγή. Δεν το είδα το παιχνίδι. Απλά άκουσα ότι έβαλε 4 γκολ.
1: Εγώ άκουσα ότι σου έδωσε αντεράκι. Ο φίλος σου.
0: Ο Χάτσμαν μου έδωσε άντερ το παιχνίδι αυτό. Μου λέει δεν αλλάζει, μου λέει αδιάφορο μάτς. Πάω το εκεί 2-0, 1-0, 6-0, 4-0 στο ημίχρονο.
1: Τίποτα. Είναι ο Χάτσμαν μου γιατί να δίνει προγνωστικά στο παγκόσμιο.
0: Ναι.
1: Εγώ Βασιλάκη πιστεύω λοιπόν ότι. Να πούμε επίσης και ένα άλλο γεγονός εχθές. Εντάξει, δεν βγήκα να το πω, ξέχασα. Παρόλο που είχαμε έστειλα μηνύματα και αυτά. Να πω ότι επίσης χάθηκε και το ποτάμι εκεί η Σκωτία τώρα, η Χάντσε. Να προηγήσει 0-1 τώρα.
0: Γίνανε πολλά, γίνανε πολλά. Βασίλη, καλημέρα μου σε εσένα και όλη την παρέα. Ο φίλος μου ο Θανάσης ο Χριστόπουλος εκεί με την Αστιφαγιά. Γεια σου, Θανασάκο μου. Καλημέρα, φιλαράκο. Να δω πότε θα με βγάλει ο δρόμος προς τα εκεί. Προς το Φάλιρο μεριά. Να δω, πρέπει να κατέβω. Πρέπει να κατέβω όμως. Το δίκιο σου βουνό, φίλε μου. Πρέπει να πάρω όχι το Χάτζημαν, γιατί το Χάτζημαν να κατέβω, δεν θα φάω. Να πάρω τις κόρες μου και να έρθω με το Χάτζημαν σαν το τραπέζι. Με το Χάτζημαν δεν τρώω ποτέ.
1: Δεν προλαβαίνει αυτό.
0: Α, και τώρα κάνει δίαιτα, λέει. Μαζί με τον Μπέλο.
1: Α.
0: Ναι, μαζί κάνουν γυμναστική και δίαιτα. Έχουν ξεκινήσει εδώ και 10 μέρες. Έχουν χάσει και οι δύο μαζί 200 γραμμάρια. Και οι δύο μαζί.
1: Ναι, γιατί στη δίαιτα περιλαμβάνεται το προφιτερόλ, το γαλακτομπούρικο και το κονέρ.
0: Ντονέρ.
1: Όχι τον Ερ, Κονέ, το άλλο το γλυκό.
0: Ποιο Κονέ, ρε.
1: Πώς λέτε το άλλο το
0: γλυκό. Κονέ, προσφερειστής. Κορνέ, ρε.
1: Κορνέ. Ο Κονέ ήταν
0: προσφερειστής.
1: Τη ΣΑΕΚ,
0: Να το βάλουμε σαν τυγή πάνω, να το κάνουμε.
1: Τη ΣΑΕΚ ήταν.
0: Ναι.
1: Πώς θα είπες,
0: Κορνέ.
1: Κορνέ. Ναι, εκτός αν θέλουν να φάνε τη γλώσσα. Που είναι πιο καλό γλυκό. Είναι αυτά όλα τα γλυκά που λέω είναι για δίαιτα.
0: Ναι, είναι για τη δίαιτα.
1: Για τον κύριο Μπέλιο και τον κύριο Χάτζημαν. Προχωράνε πολύ, αλλά τρώνε και πολύ.
0: Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά. Καλημέρα, παιδιά, καλή εκπομπή. Ναι, ο παιδιά ο Μαγκουάιρ εκτός αποστολής της Εθνικής Ιταλίας για το Μουντιάλ. Τον άφησε εκτός ο Τούχελ, προπονητής της Εθνικής Αγγλίας. Τον άφησε φίλε εκτός Μουντιάλ.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Φόντεν εκτός Μουντιάλ. Και εκτός ο Άγγλος. Και ο Μαγκουάιρ.
1: Ο Μαγκουάιρ είναι καλός.
0: Καλός, είχε κάνει και φασαρίες στη Μύκονο. Μας το κυνηγάγανε αστυνομικοί. Και πλαγωθεί με τη Μύκονο, με τον κόσμο.
1: Αλλά γι' αυτό τον άφησα. Να πούμε όμως, Βασίλη, εγώ έχω, θα σου πω ένα προγνωστικό.
0: Πάλι για μου προγνωστικά.
1: Όχι, ένα θα σου πω.
0: Για πες ένα.
1: Ο μεγάλος Τζίτζης Από τώρα πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, ναι. Βλέπω Βραζιλία τελικό.
0: Βραζιλία.
1: Ναι, τελικό.
0: Εγώ βλέπω Κουρασάο τελικό.
1: Τι είναι αυτό.
0: Κουρασάο. Μια ομάδα το Κουρασάο λέγεται. Κουρασάο η χώρα. Πήγε πρώτη φορά. Παίζει για να σπέξει το Ατρομήτο εκεί. Στο Κουρασάο. Να πάει τελικό. Είναι 1500 απόδοση να το πάρει.
1: Και η Βραζιλία.
0: Βραζιλία δεν είναι πόσο. Δεν ξέρω.
1: Θα είναι κανένα 15.
0: Βραζιλία να πάρει το Μουντιάλ. 15 απόδοση.
1: Ναι, άμα πούμε και τα δούμε τόσο είναι.
0: Για καστάδο, έτσι.
1: Άλλες είναι φαβορί.
0: Να μπω αν υπάρχει μέσα το
1: υπάρχει,
0: σύστημα.
1: Υπάρχει, έχει βγει, ναι, έχουν βγει.
0: Κάτσε, περίμενε, μην βιάζει, βιαστικό.
1: Έχουμε και Ευρωλίγκα.
0: Τι θα ξέρει, δεν τα ξέρουμε όλοι.
1: Όχι, έχουμε και Ευρωλίγκα αύριο.
0: Σήμερα, ρε φίλε, μην πάνε αύριο ακόμα στο γήπεδο. Σήμερα.
1: Α, σήμερα λοιπόν που ξημερώνει.
0: Γιατί αν πάει ο κόσμο αύριο, θα είναι Σαββάτο, δεν θα έχει τίποτα εκεί. Θα έχει στην αυλία τον Iron Maiden. Θα πα εκεί στην αυλία.
1: Ναι.
0: Θα πας.
1: Είναι φίλος μου ο Άιρον Μέιντεν.
0: Ο Άιρον ή ο Μέιντεν.
1: Ξαφάγαινε και δύο.
0: Να σου πάω και σουβλάκια.
1: Ναι.
0: Μην του αφήσει όλη σουβλάκια.
1: Όπως μου είπε και ένας παλιά από που πέρασε από το μαγαζί, μου λέει το ρολόι που σου πουλάω, μου λέει είναι από τη Σαουδική Ιαπωνία.
0: Ναι, κούκο, έχει κούκο.
1: Έχει κούκο λέει και του λέω τι Σαουδική Ιαπωνία, δεν είπε και Αραβία. Λέει κοντά είναι τα κράτη. Δίπλα το άλλο λέει.
0: Παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι. Να δούμε.
0: Μακροχρόνια. Βραζιλία, να το πάρει η Ισπανία 5,5. Η Γαλλία 6. Η Αγγλία 7. Η Βραζιλία 9. Αργεντινή 9. Πορτογαλία 12. Γερμανία 13. Ολλανδία 21. Νορβηγία 26. Βέλγιο 34. Κολομβία 34. Ιαπωνία 51. Μαρόκο 51. Αμερική 67. Ουρουγουάη 67. Ελβετία 81. Μεξικό 81. Κροατία 81. Τουρκία 81, Ισημερινός 101, Σενεγάλη 101, Σουηδία 126, Καναδάς 151, Αυστρία 151, Παραγουάη 151, Σκωτία 251, Βοσνία το ίδιο, Ακτέλε Φαντοστού 301, Αίγυπτος 301, Τσεχία 301, Γκάνα 401 απόδοση, Αλγερία το ίδιο, Νότια Κορέα 501, Τινησία το ίδιο, Αυστραλία το ίδιο, Ιράν το ίδιο, Κονγκό 751 απόδοση με ένα ευρώ παίρνει 751. Νότια Αφρική 1001 απόδοση. Κατάρ το ίδιο. Σαουδική Αραβία το ίδιο. Παναμάς 1500. Νέα Ζηλανδία 1500. Ιράκ το ίδιο. Ουσμπεκιστάν το ίδιο. Πράσινο ακροτήριο 2000 απόδοση. Φίλε, η Ιορδανία, μάλλον Κουρασάω αυτό θα παίξω εγώ. 2000 απόδοση. Με ένα ευρώ παίρνει 2000. Παίξω 5, πάρω 10. Πάει τελικό, το πάρει το Κουρασάω. Η Ιορδανία και η IT με 3.000 απόδοση η IT.
1: Εντάξει, αυτοί δεν πάνε.
0: Δεν πάνε.
1: Αυτοί τρέχουν στα μαραθώνια εξυπόλυτη.
0: Δεν είναι αυτή η IT.
1: Είναι
0: κομμουνιστή τη Καραϊβική.
1: Δύσκολα πάνε αυτοί.
0: Θα πάνε τελικό, το πάρουν να παίξει, παίξει Κουρασάο. IT τελικό. Θα πληρώνει με ένα ευρώ 500.000 θα πάρει. Με ένα ευρώ.
1: Κουρασάο, IT, πώ θα πληρώνει.
0: Κουρασάο.
1: Κουρασάω.
0: Κουρασάω.
1: Α, τι, πόσο θα πληρώνει.
0: Η μία να το πάρει είναι 2.000 και η άλλη να το πάρει 3.000. Θα πάνε τελικό μαζί, πρέπει να δίνει 1.000.000 απόδοση στο ευρώ.
1: 1.000.000 ευρώ λέει.
0: Ναι.
1: Αυτό θα παίξω.
0: Παίξω αυτό.
1: Θα παίξω. Να πάνε τελικό.
0: Θα είσαι μοναδικός. Μετά θα βγουν, ψάχνουν να συμβούν τηλεοράσεις, τα κανάλια. Ο κύριος πρόεδρος πώς βγήκε σε αυτό το παιχνίδι και αυτά.
1: Ναι. Θα παίξω.
0: Κουρασάν.
1: Κουρασάν.
0: Με μερέντα ή χωρίς μερέντα, πες.
1: Με μερέντα είναι εξαιρετικές. Με IT.
0: Με IT.
1: Θα το παίξω λοιπόν αυτό ένα ευρουδάκι και θα βάλω να έρθει και 0-0.
0: Τελικός, απέναντι. Θα πάρεις 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: 2 εκατομμύρια ευρώ. Και μετά θα αναλάβω βέβαια την μεγάλη αγαπημένη μου ομάδα, η Ιεράπολη.
0: Ο φίλος ο Μπιλάρας λέει: την Τσεχία την έχουν πολύ κάτω. Εντάξει, πόσο να την έχουν την Τσεχία, ρε Μπιλάρε. Δεν την έχουν και τα πρώτα φαβορή. Αυτές λοιπόν οι αποδόσεις, παιδιά, είναι το. Βέβαια θα αλλάξουν μέχρι την σέντρα. Είπαμε το Μουντιάλ γίνεται Καναδά, Αμερική και Μεξικό. Οι ώρες θα είναι περίπου τέτοιες ώρες θα είναι. 4-5 το ξημέρωμα ξεκινάνε τα μάτς. Θα έχουμε εδώ Τζίτζι. Ανακοινώνουμε Τζίτζι, ο οποίος θα μεταδίδει τα παιχνίδια. Κλείσει το ρημάδι.
1: Ναι, κλείσα. Θα μεταδίδουμε τα ζωντανές συνδέσεις.
0: Αυτό, αυτά είναι ζωντανές συνδέσεις.
1: Θα λέω και του σκόρε, όλα τα πάντα.
0: Τα λες, το 7 έβαλε στο 8. Ο 9 έβαλε γκολ. Τώρα πού να ξέρει τον Κουρασάο τον παίχτη.
1: Ναι, αλλά άμα όμως είναι οι δικαίωμα μας εθνικές, ξέρω. Δηλαδή,
0: δικαίωμα δεν υπάρχει, δεν παίζει.
1: Όχι, η Γαλλία.
0: Δεν του ξέρει όλου. Να μην μπερδευτεί, να πει το νούμερο 9 έβαλε.
1: Όχι, θα έρθω με χαρτί, με στυλό, με όλα.
0: Α, θα έρθει με μολύβια.
1: Ναι, μέχρι όλη την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Σου κάνω από τώρα δήλωση.
0: Μπράβο.
1: Όλη την Ευρώπη θα την έχω σημειωμένη σε μπλοκ τις δεκάδες.
0: Εντάξει.
1: Μετά θα έχω μόνο τη Βραζιλία, Αργεντινή, Κρουασά.
0: Κρουασά, ναι, φέρε μερικά.
1: Και Κολομβία.
0: Μπράβο.
1: Έχει πάει η Κολομβία.
0: Κολομβιανές.

0: Έχει πάει.
1: Κολομβία. Όχι, νομίζω. Διαβάσαμε την Κολομβία.
0: Μπορεί να έχει πάει, δεν μπορεί να πει.
1: Έχει πάει. 34 απόδοση έχει. Αν και... το πάρει η Κολομβία.
0: 34. Λίγο. Παράξενο το 34, μικρό είναι ή μεγάλο.
1: Εντάξει, καλή απόδοση. Κολομβία. Μια
0: γιατί
1: απόδοση.
0: Παίζουν πολλοί παιχταράδες εκεί.
1: Εντάξει, και του άλλου παίζουν παιχταράδες όμως. Δεν παίζουν μόνο στην Κολομβία, παίζουν και άλλου παιχταράδες.
0: Τι ξέρουμε και στην Αμερική και στον Καναδά, να κάνει κρύο και αυτοί, άμα επικρατήσουν αυτές οι ομάδες.
1: Δεν έχει. Αμερική και Καναδά δεν έχουν ομάδες για να πάνε να πάρουν το Μουντιάλ. Έτσι είπαμε, Κουρασάο με IT θα πάει το Μουντιάλ. Τέλος.
0: Ωραία. Έλα, μεγάλος.
1: Κουρασάο, Λατσκρόνα, λέει ο Στρατάκης.
0: Έτσι λέτε.
1: Κουρασάο. Είναι σε μεγάλη φόρμα ο πρόεδρος. Σήμερα ρεσιτάλ προγνωστικά να μας δώσει για το Final Four.
0: Ναι,
1: λέει ο Στρατάκης. Και Κουρασάο, Λατσκρόνα.
0: Έτσι λέτε.
1: Λατσκρόνα είναι. Όχι, Κουρασάο είναι αυτή που λες. Με μερέντα. Λατσκρόνα είναι άλλη ομάδα.
0: Λατσκρόνα είναι στη Β' Ισπανία.
1: Ισπανία.
0: Λατσκρόνα.
1: Είναι στην Σουηδία η Λασκρόνα.
0: Σουηδία είναι.
1: Ναι.
0: Μαζί με εκεί την Καλμάρ και αυτές.
1: Καλμάρ και αυτές, ναι.
0: Α, ωραία. Να πω επίσης, Βασιλάκη, ότι εχθές είχε ένα πολύ ωραίο μάτς που το έδωσα σε 4 άτομα και πληρωθήκαν όλοι.
1: Ποιοι είναι αυτοί?
0: Οι τρεις λοιπόν παίξαν ένα 50-ρικο.
1: Ποιο παιχνίδι?
0: Και ήταν το Κατάνια.
1: Κατάνια, ναι.
0: Με ένα.
1: Με ένα άλλο
0: Λούκο. Λούκο, όπως έτσι.
1: Λούκο. Λούπο.
0: Ήρθε Λούπο 3-3. Το έδωσα goal over και over 2,5.
1: Πληρώθηκε ο λαός.
0: Ο λαός του πληρώθηκε μέσα στο πρακτορείο. Έχω μάρτυρες.
1: Ναι.
0: Είχα πάει να ρίξω κι εγώ ένα κουπονάκι για που πληρώθηκα κι εγώ και έριξα αυτό το match goal over και με ακολούθησαν άλλοι τρεις άνθρωποι, αλλά παίξανε μόνο αυτό. Δεν παίξαν άλλο.
1: Ορίστε.
0: Δεν πήγαν ούτε στο τελικό ούτε πουθενά. Μόνο αυτό.
1: Λοιπόν, Deportivo με την Independiente de Rivadavia είχε βγάλει goal, το πήρε πίσω το VAR μάλλον. 0-0. Παραμένει το Academia Puerto Juventud 0-1. Μινέιρο Σενσιάνο 0-0. Αυτό ο Άσος είναι 1-16 ο Άσος. Και δεν έχει βάλει γκολ ακόμα η Μινέιρο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Τζίτζι, καλημέρα στον κύριο Στρατάκη. Τον ακούμε καθημερινά, λέει ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από Μενίδη.
0: Καλημέρα Κώστα. Το διπλό είναι 16, ε.
1: Και ο 17.
0: Στο Μινέιρο.
1: Ναι, είναι 1-16 ο Άσος, μικρός ο Άσος, αλλά δεν έχει βάλει ακόμα.
0: Άρα, στην βαθμολογία η άλλη προηγείται, έχει 7.
1: Γι' αυτό, εντάξει.
0: Και η Μινέο έχει 4.
1: Ναι, κοντά δηλαδή. Με νίκη την φτάνει.
0: Πώς γίνεται όμως να δίνει το διπλό 16, επειδή η άλλη είναι βραζιλιάνικη, ε.
1: Μάλλον.
0: Ωραία, να πούμε επίσης και την καλημέρα μας στην Αφροδίτη, στην Κατερίνα.
1: Στην Κατερίνα.
0: Ναι.
1: Αφροδίτη. Ναι. Και την Κατερίνα και την Αφροδίτη.
0: Ναι, είναι δύο μαζί κορίτσια.
1: Ναι, αγόρια.
0: Από τον Κορδαλό. Την καλημέρα μου στο Γιάννη, στον Κώστα. Την καλημέρα μου επίσης στο Γιώργο, στον Περιτερά, στο Εγάλεο.
1: Ναι, έχει αφανίσει πολύ καιρό, είπε ο Γιώργος.
0: Ναι, θα περάσει και από εκεί.
1: Εκεί, ο περάσει από εδώ, θα περάσει από εκεί, δεν πα πουθενά, ρε.
0: Είχε
1: παραμύθι πουλά στον κόσμο.
0: Είχε περάσει η Αλεπού από εκεί και τρόμαξα. Και να πω επίσης και την καλημέρα μου στο Φώτη, στον Ξενοφόν και στο Φώτα. Ναι, φιλαράκι.
1: Δώσε χρήμα στο λαό, Gigi Final Four. Ο Βασίλης λέει καλημέρα, τρελόπεδα και από μένα καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους τους Κυριακού. Γεια σου, Μπιλάρα, πάει Τρίπολη, Τολό, Ναύπλιο και ο Άργος τώρα ο φίλος μας.
0: Το Τολό πηγαίνω διακοπές, καλό δρομολόγιο.
1: Ναι, θα πούμε και Final Four, τι βλέπεις κύριε Τζίτζι, πριν πάμε στο διάλειμμα, έχεις ακόμα 3 λεπτά μπροστά σου, αυστηρά, ε.
0: Να πούμε,
1: σε
0: λοιπόν,
1: κόβω στον αέρα, στο λέω.
0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρώτο παιχνίδι στις 6, ανάμεσα στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Πρώτον Ολυμπιακό που τερμάτισε με την. Νομίζω τέταρτη βγήκε.
1: Φενέρα.
0: Τρίτη.
1: Ναι.
0: Με τη Φενέρ, λοιπόν, ένας αγώνας που έχουν ξαναπαίξει αυτές οι δύο ομάδες μερικές φορές και στην Ευρωλίγα και αυτά γνωρίζονται. Πιστεύω ότι θα επικρατήσει η έδρα.
1: Η έδρα ποιος είναι μια έδρα, βέβαια.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει περισσότερο κόσμο.
1: Α, ναι, εντάξει. Okay.
0: Έχει πάρει, λέει, 10.000 στήρια.
1: Περίπου, ναι.
0: 10.000 και όλοι οι άλλοι μαζί έχουν πάρει 8.
1: Ναι.
0: Όλοι οι άλλοι μαζί. Εγώ πιστεύω ότι θα επικρατήσει η έδρα,
1: ναι,
0: και θα κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Ωραία.
0: Δεν λέω όμως. Αν θα κερδίσει τον κανονικό αγώνα ή στην παράταση. Πιστεύω όμως ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Όλοι και οι Έλληνες θέλουμε να πάει και ο Ολυμπιακός τελικό. Και στο άλλο παιχνίδι.
1: Παίζει εγώ... με τους Τούρκους. Δεν τους γουστάρουμε τους Τούρκους. Αν πει στον αθλητισμό δεν υπάρχει τώρα. Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Δεν θέλουμε να περάσουν οι Τούρκοι.
0: Κοίτα.
1: Απλά πράγματα.
0: Στον αθλητισμό δεν υπάρχουν, δεν χωρίζουμε κόσμο, δεν χωρίζουμε τίποτα. Είναι αθλητισμό.
1: Α, δεν θέλουμε Τούρκους.
0: Αλλά τι γίνεται, αν ήταν σε άλλη χώρα, μπορεί να μην μας πειράζε. Φαντάζεσαι τώρα.
1: Ελληνική ομάδα με Τούρκοι να κερδίζουν ελληνικέ μωρέ.
0: Και όχι μόνο αυτό, φαντάζεσαι τώρα η Φενέρ να σηκώσει το κύπελο. Φίλε, μέσα στα άκρα.
1: Πω μαυρόγατα.
0: Όχι, λέω εγώ. Αυτά τα λέει ο.
1: Πω φθίστο να λέει.
0: Αυτά τα λέει. Όχι, αυτά τα λέει ο. Πώ το λένε.
1: Ποιος?
0: Ο προγνωστικός Χατζημάνη.
1: Ο Χατζημάνη.
0: Εγώ λοιπόν θα δώσω ότι ο Ολυμπιακός.
1: Το είπαμε,

0: και το δύσκολα. Έτσι,
1: πάμε παρακάτω.
0: Στον άλλον αγώνα, Βασίλη, βλέπω μεγάλη μάχη.
1: Ναι.
0: Ανάμεσα στη Ρεάλ και στη Πόλη, το λένε ότι η Ρεάλ είναι έμπειρη, είναι παλιά. Ομάδα είναι καλή.
1: Είναι Ευρωπαϊκή.
0: Έχει καλέ παίκτε. Βέβαια όμω, μην ξεχνάμε. Ναι, και στο ποδόσφαιρο, Βασίλη, ναι. Μην ξεχνάμε όμω ότι η άλλη ομάδα έρχεται με πολύ καλού αθλητέ. Βαράνε πολλά τρίποτα.
1: Ακούσα,
0: και έχουν πολύ τρέξιμο μέσα στο γήπεδο. Κάτι που η Ρεάλ είναι λίγο πιο χοντρή, πιο
1: χοντρωμένη. Ναι. Ακούσατε, ανάλυση.
0: Δεν θα μπορούσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό τη Βαλένθια. Και έτσι εγώ πιστεύω ότι θα επικρατήσει η Βαλένθια για μένα άνετα.
1: Ορίστε, ακούσατε.
0: Πάνω από 10 πόντους.
1: Ακούσατε. Βαράνε από παντού η Βαλένθια.
0: Η μόνη φορά.
1: Οι άλλοι είναι χοντροί, δεν τρέχουν.
0: Δεν τρέχουν οι άλλοι, είναι χοντροί. Ό,τι κάνει μόνο αυτό, όπω το λέγανε, ο Χεζόνια.
1: Ναι, ο Χεζόνια.
0: Αυτό μόνο.
1: Ακούστε, αλλά Θατάκη, ανάλυση.
0: Η μόνη περίπτωση, ναι, το λέω στον αέρα, να χάσει η Βαλένθια είναι η αστοχία τη.
1: Ναι, πέστε.
0: Γιατί θυμάσαι έναν αγώνα με τον Παναθηναϊκό.
1: Πού να θυμάμαι.
0: Έλα, που έριξε 67-68.
1: Ναι.
0: Είχε αστοχία.
1: Ναι.
0: Όλοι οι άλλοι αγώνες είχαν πάνω από 90 πόντους.
1: Ναι.
0: Μόνο έτσι.
1: Ναι.
0: Η Ρεάλ θα νικήσει λοιπόν τη Βαλένθια, στο λέω Βασίλη στον αέρα, και να το ξέρουν οι ακροατές, ναι, μόνο αν είναι το σκορ κάτω από 70 πόντους.
1: Του Στρατάκη πες αυτά, όχι σε μένα.
0: Χαμηλό. Άμα η Ρεάλ λοιπόν, κύριε Στρατάκη, που κάνεις παρέα με το Ζαχαράκη.
1: Ζαχάκη, ρε.
0: Ζαχάκη, ναι. Το μπερδεύουμε. Έχουμε μπερδευτεί με τους Ζαχάκηδες και Στρατάκηδες. Κουντουράκηδες με του Κουντουγιώργηδες. Λοιπόν, άμα λοιπόν η Ρεάλ καταφέρει και πάει εκεί 70-75 πόντους. Και μόνο έτσι. Αλλιώς τη βλέπω. Δεν τη βλέπω για μαντήλι.
1: Ορίστε.
0: Εγώ
1: μαντήλι
0: βλέπω. Είναι πολύ δυνατή η Βαλένθια, Βασίλη. Okay. Και να ξέρουμε ότι η Βαλένθια, άμα πάει τελικό, θα είναι δύσκολος αντίπολος για όλους.
1: Λοιπόν, αυτές τις αναλύσεις, όχι τρίχες, σωστός, είναι χοντρή η άλλη, λέει ο κ. Σατάκης. Συμφωνεί απόλυτα μαζί σου.
0: Μα είναι, ρε,
1: σε ευχαριστεί πολύ για τα προγνωστικά.
0: Συγγνώμη, τώρα έχει ζει το Ναβάρο.
1: Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μπίλη μου.
1: Καλώ τον Παναγιώτη.
2: Σε έγινε, αδελφιά.
1: Καλά, φίλε.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις, φίλε.
0: Δεν καλά είμαι εδώ πέρα, να λέω τα ματσάκι. Λέω ότι η Ρεάλ είναι λίγο χοντρή η παίκτης.
2: Κοίτα, η Ρεάλ είναι το μεγάλο outsider.
0: Ναι. Κάτι βαρύ είναι, παιδιά.
2: Εγώ πιστεύω, ότι μάλλον και η Βαλένθια πάει το πράγμα.
0: Ναι, εγώ αυτό βλέπω. Τώρα οι άλλοι τρέχουν, είναι αθλητές γρήγοροι, πάνε κάτω τα καλά και στάνε τίποτα.
2: Είναι διαβλοκίνητοι οι άλλοι. Ναι. Και άμα είναι και σε μέρα, θα να πάνε. Δεν ξέρω, ναι, μας
0: η. Αυτό είπα στον Βασίλη και στον Κορατές, ότι μόνο αν έρθει μέχρι τους 73 πόντους έχει ελπίδες η Ρεάλ.
2: Ναι.
0: Άμα ξεπεράσει το σκορ τους 73, κλάβετε μαντήλι, δεν τους βλέπω για.
1: Πάει, μαντήλι κανένα ματιανό.
0: Δεν μπορούν και ο Χεϊσόνι αυτό είναι ασήκωτο κατά το καλάθι.
1: Τι ασήκωτο.
0: Δεν είναι καθόλου αυτό. Και ο άλλο που να βάλω που τον έχουν έγκανε.
2: Έχουν και ελλείψει. Τα βάρε και τον ψηλό τον άλλον.
1: Ναι, δεν παίζουν αυτοί, έχουν ελλείψει.
2: Ναι. Και άμα περάσει η Βαλένθια θα είναι και πιο ξεκούραση από τον Ολυμπιακό. Γιατί λογικά θα πέσουν κορμιά με τρει τουρκού.
1: Δεν ξέρει, καμιά φορά θα δούμε.
0: Πάντω άμα περάσει η Ρεάλ. Να λέμε την αλήθεια και περάσει και ο Ολυμπιακός, που το ευχόμαστε όλοι. Πέρα τι ομάδες είμαστε, ο καθένας άνθρωπος. Στην ελληνική ομάδα, πάντα την υποστηρίζουμε την ελληνική, και ακόμα όποια και ομάδα να είναι, ακόμα να είναι ελληνική. Έχει πιο πολλές ελπίδες. Τι πολλές, δηλαδή, εγώ με την άλλη το δίνω ότι πιο εύκολα το σηκώνει.
2: Αν την αλήθεια. Αν την άλλη το πάρει για πλάκα, με 20 πόντους το πάρει.
0: Χωρίς δηλαδή αυτούς τους δύο και με τέτοιο βαρέ σχήμα και ξέρω εγώ τι να σου πω. Εγώ πιστεύω. Το πάρει. Ο Ολυμπιακός, άμα πάει με τη Ρεάλ, θα το πάρει. Με τη Βαλένθια θα δυσκολευτεί.
2: Βαλένθια, παίχτω.
1: Ναι.
0: Έχουμε 4 ήττες με τη Βαλένθια, όλοι, ε. Στα κανονικά.
2: Ναι, όλοι έχουμε χάσει.
0: Όλοι μέσα έξω. Πανεκκό, μέσα έξω Ολυμπιακός στα κανονικούς αγώνες.
2: Που σημαίνει ότι δεν είναι τυχαία ομάδα. Και αλλά βγήκε δεύτερη, δεν είναι. Γιατί όλοι λέγαμε να ξεφουσκώσει και δεν έγινε τίποτα από αυτό.
0: Τελικά μην ξεφουσκώσε.
1: Έλα.
2: Ο προπονητής τώρα αυτός που θέλει να πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
2: Είναι καλός προπονητής.
1: Ναι, όλοι καλοί είναι, φίλε.
2: Πρέπει να σου πω και λένε μερικοί ότι καλά επειδή δεν έκανε ένα χρόνο καλό ποτάθμο, ότι δεν είναι τόσο καλό ή τέτοια. Του είχαν φύγει όλοι οι παίκτες, φίλε. Τους είχε πουλήσει όλους ο πρόεδρος της Κοπενχάγης.
1: Ναι.
2: Και δεν είχε όπλα να πολεμήσει το παλικάρι αυτό, να πούμε.
1: Όλοι καλοί είναι, φίλε. Όλοι καλοί είναι στο γήπεδο, φαίνεται όλοι.
2: Είναι 38 χρονών και έχει δίψα για ποδόσφαιρο, ναι, για να πάρει τίτλους. Αλλιώς είναι ένας 38, αλλιώς είναι ένας 65.
1: Ωραία, θα δούμε, ρε Παναγιώτη, θα δούμε. Κάτσε να έρθει πρώτα ο άνθρωπος.
2: Μακάρι να έρθει και να πιάσει, ρε, από μια φορά και εμάς ένας προπονητής. Έχουμε να δούμε καλό προπονητή από τα χρόνια του Κυράστα.
0: Συγχωρεμένο.
2: Ναι, ρε φίλε, από τότε
1: έχουμε να δούμε. Θα δείξεις.
2: Και Μακαριάν, δεν έχω ξαναδεί μετά άλλο Παναθηναϊκό. Είμαι και, εντάξει, δεν είμαι και πολύ μεγάλος, 45 χρονών είμαι. Δεν έχω προλάβει και πολλά πρωταθλήματα.
0: Ήτανε και η Ελεπού, για Τσεκμόχ.
2: στο κάτω-κάτω δύο πρωταθλήματα έχουμε πάρει τα τελευταία 30 χρόνια. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, πιο πολύ θυμάμαι τότε που με Βαντζέχα και τέτοια και μετά με...
1: Ναι.
2: Που πήραμε το 2004 και το 2010 που πήραμε.
1: Αλλά ωραία.
2: Που είχαμε το Βαζέγα και το... και το...
1: τον... Δεν ακούγες, Παναγιώτη, δεν ακούγες, ε.
2: Δημήτρη, που είχαμε το Δημήτρη τον...
1: Ναι.
0: Σαραβάκο.
2: Σαραβάκο, ναι. Ενώ παίζαμε πολύ ωραία μπάλα, δεν παίζαμε ποτά σήματα τότε.
1: Ναι.
2: Όπως και η Άγη. Η Άγη έχει πολλά περισσότερα πρωταθλήματα. Ειδικά τότε που τις κλέψανε εκείνα το ποτάσμα, να πούμε, γιατί για μένα ήταν... που το πήρε στα χαρτιά ο Ολυμπιακός, ήταν μεγάλη... Εντάξει, να λέμε την αλήθεια τώρα. Δηλαδή το είχε πάρει εις άξια, άξια, πολύ, πολύ άξια. Είχε βάλει και 4 γκολ ο Ριβάλντο, πώς είχε βάλει τότε τον Ολυμπιακό.
1: Νομίζω, όχι, 4-2 γκολ νομίζω είχε βάλει ο Ριβάλντο. Δύο
2: είχε βάλει.
1: Νομίζω.
2: Αλλά είχε νικήσει ο Ολυμπιακός, ο Ιάκ 4-0.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μεγάλος παίκτης ο Ριμπού.
1: Ωραία, Παναγιώτη μου.
2: Να
1: είσαι καλά, φιλαράκο μου, επίσης. Καλό Σαββατοκύριακο. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30. Πάμε τραγουδάκι, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ, πολύ λίγο. 210-220-5943. 215-215-5943. Το email μας, το onairpapaki943.gr. Το Viper για μηνύματα 6939-943-943. Ο Δημήτρης Στρατάκης λέει μετά έχουν αρχίσει δίαιτα, έμαθα τη Ρεάλ, πήραν τηλέφωνο το Χάτζημαν και ρωτούσαν πως έχασε τα κιλά, μετά πήραν και Μπέλο και έχουν χάσει κιλά και οι παίκτες Ρεάλ, 200 γραμμάρια ο καθένας μέσα σε μια εβδομάδα. Γεια σου Μπιλάρα, γεια σου Τζίτζαρε, Προεδράρα, Αλέξανδρος από το Περιστέρι.
0: Γεια σου Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, εδώ μείνετε συντονισμένοι, είπαμε 9.43, Ιντερβέτ εν Σπορτς, Παρασκευή 22 Μαΐου, πάμε για το κρέπα, τώρα έχει κρέπα το μενού.
0: Τώρα έχει το μενού, ακόμα έχει απομείνει σουβλάκι.
1: Ναι, ένα έφερες όλο,
0: αλλά τώρα τα έφαγε ο Χάρης.
1: Ένα έφερες, ένα έφερες.
0: Χάρη, πάμε.
3: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Η ώρα είναι 1:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 23 λεπτά πριν τις 2, πάντα συντονισμένοι. 9.43, Ιντερβέτεν Sports, ο φίλος Σον Φρανκ. Ο Ολυμπιακός θα βγάλει άγχος, οπότε ποντάρισμα στη Φενέρ, πρωταθλήτρια. Η Φενέρ, λέει ο φίλος, ο Φρανκ που έστειλε μήνυμα. Ο Μπιλάρας, ο γραφής, αλλά Μπιλάρα μου, για κάνει τίποτα γραφιστικά. Μας έχει ξεχάσει τώρα τελευταία. Δεν κατάλαβα, δεν πληρώθηκε κανονικά στην ώρα σου. Δεν κατάλαβα. Τα πήρε τώρα τα λεφτά από το Χάτζημαν.
1: Ένα ωραίο γραφικό και στο Gigi, ε.
0: Ναι, βέβαια, Gigi, μεγάλη μορφή. Μιλάμε, φάγατε κομπλέ. Ένα σκουπλάκι μας έφερε, παιδιά, τι νομίζετε. Ένα σκουπλάκι παστέλι έφερε.
1: Τσοκολάτα παστέλι.
0: Τα έφαγε τα χτυζέ στον δρόμο. Έφαγε το. Στη δίαιτα εμείς.
1: Ματσάκια πάνε όλα, Βασιλιά.

0: Να μην μας φύγει πολύ μπροστά.
1: Αυτό να μην φύγει πολύ μπροστά. Γιατί είναι ένα 0 στο 38. Να μην πει άλλο. Τώρα...
0: Στο ημίχρονο. Εγώ πιστεύω αυτό θα έρθει 2-0.
1: Ναι.
0: Και θα γίνουμε το ταμιάκι μας ανεβεί.

0: Καλημέρα στο φίλο μας το Λευθέρη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στο μωρό. Το Τζίτζι λέει φίλη μας η Ελένη από το Εγάλεο.
1: Καλημέρα Ελένη, χρόνια πολλά για χθες.
0: Χρόνια πολλά στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα. Κωστάκι μου, χρόνια πολλά για χθες. Ο φίλος ο Πάνος μας έστειλε μήνυμα. Γεια Σπανούλη. Ο φίλος ο Ανδρέας. Καλημέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο φίλο μας τον από τον Άφλιο.
1: Καλημέρα φίλε μου, Κωστά.
0: Στο φίλο μας τον Νικόλα από την Αρτέμιδα. Γεια σου Νικολάκη εκεί στη Λούτσα. Περιμένουμε τον Τζίτζι να κάνει τις βουτιές του στα νερά της Λούτσας, της Αρτέμιδας.
1: Έχω πάει στην Αρτέμιδα, είναι πολύ ωραία.
0: Εκεί μια χαρά είσαι, γιατί τα νερά δεν είναι βαθιά. Πας μέχρι το Αστράγαλο. Επνίγεσαι.
1: Κοντεύω να περάσει απέναντι στο άλλο μέρος.
0: Γιατί επνίγεσαι.
1: Τίποτα, όχι. Είναι η καλύτερη μου. Κάνω βουτιά και βρίσκω γόνατα.
0: Έτσι. Ο κύριος Στρατάκης, παιδιά, δεν είναι εδώ. Σήμερα τον είχαμε παρέα μας τον κύριο Στρατάκη τρίτη βράδυ. Μας έκανε παρέα μέχρι τις 3. Τώρα ξεκουράζεται. Θα τον απολαύσετε πάλι. Πιθανόν την Κυριακή. Υπάρχει μια πιθανότητα την Κυριακή να τον ακούσετε την ώρα των αγώνων. Εδώ να είναι στούντιο και να ετοιμάζει το τράωρο εκεί, το εξάωρο, 6 με 12 με τα δύο παιχνίδια για τον μπάσκετ για την Ευρωλίγκα. Και από εβδομάδα κανονικά στην ώρα του, το διωράκι του, μπορεί να γίνει τετράωρο. Στρατάκης είναι αυτός, μεγάλη μορφή, ο αρχισυντάκτης του σταθμού. Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μηνυματάκι από το Περιστέρι. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

0: Έλα, πρόεδρε.
1: Και να μην ξεχνάμε, Βασιλάκη,
0: ναι,
1: ότι σε λίγο θα έχουμε και αναμετάδοση ζωντανή.
0: Τι αναμετάδοση ζωντανή?
1: Ανάμεσα στις, τι ώρα είναι το μάτς?
0: Τόσες θα πεις.
1: 3 και 4,
0: ναι,
1: έχουμε.
0: Μινέρο 2-0, δεν μας αρέσει αυτό.
1: Ναι, δεν πειράζει, μας πειράζει, γιατί το έχω παίξει στο ένα κουπόνι over και στο άλλο κουπόνι 2-3 γκολ. Άμα δει 3-0, είμαι και στα δύο μέσα.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Αν μπορεί να πληρωθούμε και στα δύο. Σωστό. Έτσι κι αλλιώς το ένα θα πληρωθώ σίγουρα.
0: Αν εκεί και να πάει στο 89-3-0.
1: Ναι. Αλλιώς θα πληρωθώ στο ένα.
0: Ναι, να πάει στο 94 να γίνει το 3-0.
1: Ναι.
0: Και α φυρίξει τη λήξη.
1: Ή στο 95-2-1. Όσοι το παίζουν και γκολ.
0: Α φυρίξει τη λήξη κατευθείαν.
1: Ναι, και όσοι το παίζουν γκολ γκολ είναι και 2-40. Ναι. Και να πω, Βασίλη, ότι έχει ένα πολύ ωραίο παιχνιδάκι.
0: Ναι, ωραίο παιχνιδάκι που το ξέρει.
1: Ναι, γιατί θα το δείξει η ΕΡΑ 2.
0: Ναι. Η ΕΡΑ αποκλείεται, η ΕΡΑ είναι ραδιόφωνο.
1: Η ΕΡΑ μπερδεύτηκε, ναι, είναι το ραδιόφωνο, μαζί μπερδέψει ο Στρατάκης με το Στερεράκι. Η ΕΤ 2, από τον οποίο θα αγωνιστούν,
0: ναι,
1: η Πενιαρόλ.
0: Με την Κορίνθιανς.
1: Με την Κορίνθιανς. Η Πενιαρόλ, μην ξεχνάμε, είναι ομάδα από την Ουρουγουάη.
0: Μπράβο.
1: Ενώ η Κορίνθιανς είναι ομάδα από τη Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Και όπως ξέρεις, όταν παίζουν Ουρουγουανοί με τους Βραζιλιάνους, είναι πιο σακλωτή.
0: Άλλη φορά, όταν παίζουν Παραγωνία με του Βραζιλιάνου. Θα ήμουν στην άλλη φορά, όταν παίζουν Βραζιλιά με του Αργεντίνου.
1: Ναι, αλλά όμω.
0: Το ίδιο πράγμα λε πάντα.
1: Εδώ έχει μια λεπτομέρεια, ότι όποιο κλωτσίσει πρώτο,
0: ναι,
1: πάει κλωτσά σύννεφο. Επειδή παρακολουθούσε προχτέ, δεν ξέρω αν το είδε, στην ΕΤ 2 το Φλουμινέσε.
0: Ναι.
1: Που βαράγανε οι άλλοι λίγο. Τελικά και εμεί. Ναι. Οπότε έχει πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Όσοι προλαβαίνετε να το παίξετε, τα κινητά από παντού. Ξεκινάει 3 και 4. Πενιαρόλ Κορίθια. Εγώ το βλέπω.

0: βλέπω αυτό το ματσάκι over, σκέτο over. Είναι το μεγαλύτερο over που έχει αυτή τη στιγμή το κουπόνι με 2,87.
1: Α, ωραία.
0: 2,87 το over, Βασίλη.
1: Ναι.
0: Και θα το δείξει η ΕΡΤ 2, όχι η ΕΡΑ.
1: Ναι, με ζωντανή σύνδεση, με τζίτζι.
0: Ναι, θα δούμε εδώ και τα κουλάκια μας όλα, ε.
1: Και αύριο, κύριο Στρατάκη, 6 παρά μέχρι τα μεσάνυχτα. Και αύριο, ναι. Σήμερα, Παρασκευή δηλαδή. Αυτό λέω. 6 παρά μέχρι τα μεσάνυχτα. Πιθανό Κυριακή, αυτό που είπε, εφόσον προκριθεί ο Ολυμπιακός. Ναι, κύριο Στρατάκη, παιδιά, τον έχετε εδώ πέρα, Στρατάκη FM. Βέβαια, αφού κονομάει.
0: Και τζίτζι FM.
1: Ονομάει όμως, δεν κονομάσει εδώ πέρα, παίρνει πακέτο, χοντρό. Τράπεζα.
0: Και εγώ τράπεζα με.
1: Ναι.
0: Εγώ όμως κοιτά.
1: Κλειστή όμως. Τράπεζα κλειστή.
0: Κλειστή,
1: χωρίς μηχάνημα να βγάζει.
0: Αποστοίχημα.
1: Ναι, χωρίς λεφτά.
0: Να μην ξεχνάμε, Βασιλάκι.
1: Πάει με Στρατάκη, βάζει την καρτούλα. Έτσι. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Ανάληψη, τέλος. Τα είναι. Γεια Στρατάκη μου.
0: Εγώ είμαι με μετρητά.
1: Σε μετρητούρα. Το χρήμα επειδή εμφανίσαι εσύ.
0: Ναι, γιατί άμα το πάω με κάρτα.
1: Ναι, θα χάσει την κάρτα.
0: Και θα μου τη βαγκώσει μέσα.
1: Δεν θα μου κάνει. Πού τη βάζει, Λιοντάρι, δεν θα
0: βγάλει. Η Πυραιός, λοιπόν, μου πήρε την κάρτα μέσα.
1: Ναι.
0: Και είχα μέσα.
1: 1000 ευρώ.
0: Όχι, ναι, εκεί γύρω στα 500-600 ευρώ.
1: Να παίξει ένα στοίχημα.
0: Και πήγα τη Δευτέρα με να τη φτιάξω, να την πάρω και μου λέει, κύριε, λέει, πατήσατε λάθος το πίνι.
1: Ο Σαββάκη λέει, θέλω και τζίτζι, είναι καλεσμένο, λέει, στην εκπομπή. Και σήμερα Παρασκευή 6 ώρα το απόγευμα και Σάββατο, Κυριακή το απόγευμα 6 ώρα. Είσαι καλεσμένο.
0: Μέχρι τι ώρα.
1: Μέχρι τι 12.
0: Είμαι στη δουλειά, ρε γαμά.
1: Τι ώρα σχολάσαι.
0: 10:30.
1: Ένα 10:30 με 12.
0: Εντάξει.
1: Είσαι καλεσμένος, λέει.
0: Μετά όμως θα με φέρει. Α, καλά, θα πάρω το φίλο μου το χάρι του ταξίδι.
1: Θα χάσει μαζί μου μετά. Χάσει Κυριακή, μετά θα χάσει μαζί μου. Σερία εδώ.
0: Α, ναι. Έχει ναι. Δίκιο.
1: Μπράβο.
0: Κυριακή, γιατί Κυριακή μιλάμε.
1: Κυριακή βράδυ, έλα, 12 η ώρα σε περιμένω στο Στρατάκη.
0: Ναι.
1: 10:30.
0: Και αν έχει το πανηγύρι.
1: Ποιο πανηγύρι.
0: Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει.
1: Θα γίνει μέχρι τις 2 πανηγύρι.
0: Μέχρι τις 2.
1: Θα κάτσει μέχρι τις 2. Θα έρθω 2 ώρα εγώ.
0: Α, ναι.
1: Ναι, αφήσω στο Στρατάκη να κάνει πανηγύρια. Θα αφήσω ένα έμπειρο.
0: Ένα έμπειρο.
1: Στρατάκη, αν ο Ολυμπιακός πάρει την Ευρωλίγα, ξέρεις, θα έρθω 12 η ώρα, θα κάτσει μέχρι 1-1.30. Εντάξει, να με περιμένει 1.30. Να ξέρεις, κύριε Στρατάκη, το λέω από τώρα.
0: Και να πω και στο
1: κύριο. Θα πληρωθεί αδρά.
0: Αδρά.
1: Μην ανησυχείς.
0: Και να πληρωθείς και εγώ μπερδέθηκα τώρα με το πληρωμή. Σήμερα τα.
1: Τα τάξη κάνει μου μούτι σήμερα.
0: Όχι, είναι ωραία.
1: Τι ωραία, τα τάξη κάνει μούτι.
0: Να πούμε και, και τα ευχαριστώ μας και τη καλημέρα μας. Είπαμε να μην το ξεχνάμε στις ωραίες κρέπες.
1: Ωραίες κρέπες, εντάξει.
0: Εντάξει. Και να πούμε και ένα άλλο. Ο κύριος Στρατάκης θα έρθω την Κυριακή, όντως.
1: Ναι, να έρθει, μην παραμυθιάσει.
0: Ή ο τελικός ή μεγάλος ή μικρός, ό,τι και να
1: είναι. Μεγάλο ή μικρός τελικό μας είναι. Δεν έχει
0: ναι, δεν
1: τελικό.
0: Έχει τελικό. Και καταγηθεί, λέει, θα και θα.
1: Αν Ολυμπιακός τελικό θα έρθει. Θα έχει και μισή εδώ πέρα να πανηγυρίσει, να κάνει δαράνη.
0: Ναι.
1: Και εγώ θα έρθω κατά τις 2.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί.
1: Μετά, 2 με 6 εμείς.
0: Τι θα φέρουμε,
1: 2-5.
0: Κεμπάπ.
1: Να φέρεις κεμπάπ γιατί. Όχι ένα, γιατί τρώει πολύ. Τον είδε.
0: Oh, θα φέρω 10.
1: 10 κεμπάπ
0: με 4 πίτες.
1: Μπράβο.
0: Και στο τέλος μια φάφλα.
1: Φαφλατάς. Βάφλα.
0: Βάφλα. Αυτό μια. Πώς λέτε. Μπάφλα.
1: Μια μπάφλα.
0: Τέλο πάντων, μια πατάφλα.
1: Ναι.
0: Τα φάμε μαζί με το Στρατάκι. Θα μας αρέσει.
1: Ναι.
0: Δεν τα έχουμε και πανηγυρία, πιστεύω. Όλα μα πάνε όλα καλά, ε. Και να δώσουμε λοιπόν και μια πληροφορία, Βασίλη, ότι ένας ακροατής με ρώτησε τι γίνεται με το ΕΓΑΛΕΟ, φίλε μου, ο Γιώργος. Ακόμα δεν ξέρω ποιος είναι ο πρόεδρος. Εγώ όμως από έγκυρη πηγή μπορώ να πω ότι κάποιος πάει για πρόεδρος.
1: Ναι, κάποιος πάει. Θα το δούμε στην πορεία.
0: Μπορεί όμως.
1: Παιδιά, μην βιάζεστε. Υπάρχουν ανακοινώσεις. Ακόμα είναι σε εποχή καλοκαιριού τώρα. Κάνουν μπάνια και οι πρόεδροι, κάνουν μπάνια και οι παράγοντες.
0: Όπως και ο Τζίτζης δεν έχει ανακοινώσει ποια ομάδα.
1: Ναι, ακόμα έχει πάει για μπάνια ο Τζίτζης.
0: Ναι.
1: Ακόμα όταν ξεκινήσει τα μπάνια θα μας ενημερώσει ποια ομάδα θα είναι.
0: Σε ποια ομάδα, ναι. Πέρα από τους λύκους, ε.
1: Ας τους λύκους.
0: Πρέπει να γυρίσουμε μεγάλο γιατί είμαστε και τις δημοτικές εκλογές. Έχουμε κάθε Τετάρτη δωρεάν φαγητό.
1: Με κάμερα TikTok να μαζεύετε. Να μαζεύεται ο Παντού και έτσι λέει ο Φρανκ. Και χρήμα λέει. Ο Παντού και χρήμα. Είστε άπεχτοι, λέει ο Φρανκ, να πούμε TikTok λέει. Να κάνουμε live TikTok.
0: Τώρα μπορούμε.
1: Όχι, όχι, δεν κάνουμε live TikTok. Θα το κάνουμε επαγγελματικά. Μα θα φτιάξει πέρα ο Δήμο, θα βάλει κάμερες, είπε. Γύρω-γύρω θα είμαστε ζωντανά με κάμερες. Μην τρομάξουμε τον κόσμο τώρα. Άστο. Άστο, φύγει ο κόσμος. Πάμε, καλημέρα. Ναι.
0: Καλή είμαστε, όμορφοι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Όχι, δεν μας ακούει ο φίλος. Θα μας ξαναπάρει. 210-220-5943. 215-215-5943. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο φίλος Στρατάκης. Φάφλες θα τρώμε τζίτζι. Όλη νύχτα θα σε πάρω για Πειραιά μετά.
0: Ναι, δεν πιστεύω να στη μέση τη διαδρομή να κάνει καμία στάση εκεί στην Καλλιθέα να βρει το φίλο στο Κρητικό.
1: Ποιο Κρητικό?
0: Πού έχει το κλειδί.
1: Για πάμε, καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα.
1: Καλώ τον Γιώργο, το φίλο μου.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Τζίτζι.
0: Καλημέρα, φίλο μου. Καλημέρα.
2: Τζίτζι, πόσα χρόνια είσαι στο
0: Εγάλεο? Πηγαίνει μαθρέμα. Στον Κοντομήτρο γεννήθηκα. Τώρα είχε γίνει η τελευταία στραβό, τώρα έχει κλείσει.
2: Στο Βουλιουκλάκιο κάτω?
0: Όχι, στο Κοντομήτρο, στο Κοντομήτρο, εκεί στη Θιβόνα από πίσω.
2: Μπράβο, εγώ είμαι Άγιος Σπυριδιώτης.
0: Α, ωραία.
1: Στον Άγιο Σπυρίδα να πλέει το τραγούδι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έχω τελειώσει το τέταρτο.
0: Α, το τέταρτο.
1: Μεγάλη, μεγάλη ποτέ, δηλαδή, το τέταρτο.
2: Είμαι από την πρώτη χρονιά του Πολυκλαδικού Λυκείου.
0: Α, Πολυκλαδικό. Όταν
2: ναι. Σε πρώτη χρονιά του Πολυκλαδικού Λυκείου. Έχω προβλέψει μαύρο θαλασσίτη. Ήμουν ακολητός με τον αδελφό του Τάκη του Μαντραφλή και με τον Τάκη, τον πόσο του συγχωρεμένο.
0: Ο Τάκης είναι φίλος μου, ναι.
2: Ο Τάκης είχε και ωραία παπ και ήταν και μάκας και έμενε απέναντι από το σπίτι μου.
0: Και είχε και την πρώτη, και την πρώτη Χάρλεϊ στο Γάλλιο. Μετά ήρθαν οι υπόλοιπες.
2: Ναι. Ήμασταν να ξέρεις κάτι, τότε που είχε γίνει το του κάτω στο Σικάγο που λέγαμε, στο Γιούρα τα καφενεία με τους Ιρακινούς, αν τη θυμάσαι την ιστορία.
0: Ναι.
2: Μας την είχαν πέσει τότε, ήταν τρία καφενεία ελληνικά και δύο Ιρακινά. Και αυτοί είχαν ξυρίσει τα κεφάλια τους καμιά διακοσαριά άτομα. Ήταν ο συγχωρεμένος ο Σφέτσος. Μιλάμε τώρα για γαλλιώτες με τον Καλαμάτα από τους μάκες που πηγαίναν στην Τούμπα και φωνάζανε γαλεάρα μόνοι τους, έτσι. Μιλάμε για τέτοιες μάκες τώρα. Μέσα στην Τούμπα. Και εκείνο το βράδυ πώς φύγαμε στον Τάνι, ένας θεός ξέρει, ο μπάρμπας του, ο μπαρμπανίκος του Τάκη, θεός χωρέστον, που θύμισε ιστορία τώρα, παλιά, μας την πέφτουνε μεγάλη σπασμένα μπουκάλια πύρας και με κάτι μαχαίρια, και βγάζει η μαγιά, ο Μπαρμπανίκος ήταν 100 κιλά, αλλά μιλάμε για μαγιά τώρα. Και βάζει το σακάκι στο χέρι και τους έκανε μια χόρτα. Λοιπόν, τώρα εσύ κατεβαίνεις για δήμαρχος από ό,τι ξέρω, έτσι δεν είναι ή όχι?
1: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι.
2: Και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου ήταν πολύ φίλος με τον Πάπη του Σταυρόπουλο. Λοιπόν, είχε και προπό ο Πάπης. Ξέρεις ή όχι?
0: Ναι, ναι, εννοείται.
2: Μπράβο. Λοιπόν, είμαστε από αυτοί που φτιάξαμε κάποτε το μακιγιά στην Πολερό. Στο λέω τώρα μαγαζιά του Αλεξάντερ, του Γιάννη.
0: Γιάννη, του Κωστόπουλου. Πάω και τώρα καμιά φορά στο Γιάννη, και στο Μήλος είναι.
2: Εγώ δεν ξέρω τώρα, έχουν αλλάξει, έχουν κρατήσει τον Πολερό. Από κλείσμα που να έχει κλείσει ήταν τότε η ΔΕΗ,
0: ναι.
2: Απέναντι εκεί στη γωνία. Μυριοφύτου ήταν αυτή εδώ, όχι, δεν ήταν Μυριοφύτου.
0: Όχι, αυτή ήταν η Πανόμου.
2: Ορίστε.
0: Η Πανόμου.
2: Μπράβο, μπορεί να ήταν αυτή.
0: Ναι, η Μυγιοφύτου ήταν κάτω που ήταν το time out.
2: Μπράβο. Το black and white.
0: Α, ναι, black and white.
2: Πηγαίναμε στο συγχωρεμένο το Σπύρο το Ζαγοραίο.
0: Βέβαια, τα Λαμαγκές.
2: Το Λαμαγκέν. Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
2: Και τι έχεις τώρα εκεί και γυρίζεις και σου λέει την Κυριακή θα έρθω 2 ώρα. Εσύ ας έχει πάρει Ολυμπιακό στο κύπελο. Και θα δεις τι θα χάσεις.
1: Αυτό έχουν πανηγύρια εδώ πέρα, Ολυμπιακοί. Ο Στρατάκης θα έχουν πανηγύρι.
2: Πήγαινε εσύ 2 η ώρα το μεσημέρι.
1: Όχι μεσημέρι, ρε.
2: Τη νύχτα.
1: Το βράδυ, ρε. Άμα κάνει ο Ολυμπιακός. Αν Ολυμπιακός πάρει το κύπελο 9 η ώρα είναι ο αγώνας. Αν πάρει το κύπελο, θα γίνουν πανηγύρια μέχρι τις δηλώσεις. Πανηγύρια μέχρι τις 2 ώρα. Θα είναι. Να κάνω εδώ πέρα. Εγώ θα βάλω το Στρατάκι να κοιμηθώ 2 ώρες παραπάνω. Στρατάκης είναι on fire.
2: Δεν θα τον αφήσω έτσι το Μίτσο.
1: Ναι, δεν τον αφήσει, ναι, το ξέρω.
2: Πρέπει να είναι εξοπλισμένος, εμποδιασμένος.
1: Μα του κάνατε καλιά κιλά προβατίνα να τη φάει στην καθυσία του.
2: Κατάλαβα.
1: Ναι. Και έτσι μου στο Γιώργο το πέρασε τεστ το Τζίτζι, με άριστα βγήκε ο Τζίτζις, ναι.
0: Ναι.
1: Για λέγε Γιώργο τι γίνεται σήμερα, μεγάλη μέρα, ε.
0: Και να πω και ένα... Να πω και ένα τελευταίο ότι δούλεψα και στα Λουζιτάνια παλιά.
1: Μετά.
2: Ναι, στο Λουζιτάνια δούλευες. Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ακούμε, ακούμε.
2: Στο Λουζιτάνια δούλευες, είπες.
0: Ναι, ναι.
2: Στο πάρε. Ακούμε κάθε βράδυ στο Λουζιτάνια.
0: Ωραία. Για πάμε για αύριο τι θα γίνει.
2: Κάθε βράδυ. Άσε, τώρα είμαι αυτά. Εγώ δεν προλάβα τον παρουτάδικο. Ακόμα με καμινάδες. Κατάλαβες τι σου λέω τώρα. Είμαι λίγο πιο... Πόσο χρόνο είστε, Τζιτζιάν, επιτρέπετε?
0: 55.
2: Εντάξει, μια

0: ηλικία είμαστε. Εγώ είμαι κανένα 2 χρόνια μεγαλύτερος από σένα. Δεν είμαι και πολύ μεγαλύτερος δηλαδή. Εντάξει, κάνα χρόνο εκεί. Το 71 είσαι ή το 72.
1: Το 71.
0: 71. Εντάξει, ένα χρόνο διαφορά. Ένα χρόνο. Πηγαίναμε όταν σχολάγαμε μια φορά, ανεβαίναμε πάνω στους Δήμους του Ζαπέτα.
1: Ναι.
0: Ήταν το τεχνικό λύκειο τότε. Και το λέγαμε στους Ζαπέτα, φυλαδιά τα βάγια, και βγαίνει ο συγχωρεμένος. Και είχε κάτι κουλουάς άφιλτα και λέγε «Μάγκες, πάρτε ρε!» Τα πέταγε τότε, εγώ δεν κάπτυζα. Γιατί κολύμπαγα, να ξέρεις κάτι, κολύμπαγα στον Ολυμπιακό, αλλά ξέρεις από πού ξεκίνησα φίλα, την Ολυμπιάδα 73.
1: Ναι, Ολυμπιάδα, καλό.
0: Έτσι. Λοιπόν, αύριο τα παιχνίδια τα παίρνουνε, δεν παίζονται, μπαίνουν μέσα και τα παίρνουνε.
2: Ολυμπιακό Ρεάλ βλέπεις ή Ολυμπιακό Βαλένθια?
0: Φίλε, άκουτε, θα σου πω κάτι. Πιστεύω ότι η Ρεάλ την έχει τη Βαλένθια. Και ναι, την έχει γιατί την έχει στο πρωτάθλημα. Την ξέρει δηλαδή. Και νομίζω ότι στα μεταξύ τους παιχνίδι στο πρωτάθλημα την έχει κερδίσει η Ρεάλ. Ή κάνω λάθος?
2: Νομίζω και τις δύο φορές, ναι. Νομίζω και τις δύο φορές.
0: Α, μπράβο.
2: Αλλά δεν λέει κάτι αυτό, ρε φίλε, όμως. Δεν λέει κάτι. Δηλαδή...
0: Ρε φίλε, παίζει ρόλο.
2: Παίζει ρόλο, δηλαδή, να μέχρι ένα σημείο.
0: Δηλαδή, θα σου πω κάτι, αν ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο τελικό, 80% θα σου λέει ο Ολυμπιακός θα το σηκώσει. Γιατί στα ευρωπαϊκά παιχνίδια τον Παναθηναϊκό τον είχε 11-0 και παραπάνω.
2: Ναι, αλλά αυτά όμως, φίλε, είναι αριθμοί. Δεν μπορεί να είναι μόνοι.
0: Φίλε, δηλαδή, οι αριθμοί αυτοί δεν έρχεται κάποιος και τους δίνει. Αυτοί οι αριθμοί έχουν επιτευχθεί.
2: Ναι, ναι, φίλε, αλλά όμως, δηλαδή 11-0 μου λες τώρα. Δηλαδή θα γίνει συνέχεια, πάει 100-0, ας πούμε. Αν παίζει συνέχεια, ο Ολυμπιακός θα κερδίσει συνέχεια.
0: Όχι, δεν έχει.
2: Αυτό λέω.
0: Ότι σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, όταν έχεις παίξει 25 ευρωπαϊκά και κερδίσει τα 18, οι πιθανότητες αυξάνονται να κερδίσεις, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, ρε φίλε, δεν είναι επιθέτω. Οι πιθανότητες δεν είναι με αριθμούς. Εντάξει.
0: Πώς
2: μπορεί,
0: είναι,
2: μπορεί μια ομάδα να κερδίσει.
0: Συγγνώμη, ρε φίλε, οι πιθανότητες από πού βγαίνουν?
2: Από την ομάδα, ρε. Οι πιθανότητες δεν βγαίνουν από τις παραδόσεις, βγαίνουν από τις ομάδες. Αν η ομάδα είναι καλή, δηλαδή. Αν α πούμε.
0: Όπως έχουν κάνει τα αποτελέσματα.
2: Ναι, ρε φίλε.
0: Δηλαδή, σου είπα κάτι, η Ρεάλ φέτος την έχει παίξει τη Βαλένθια και την έχει κερδίσει δύο φορές.
2: Ναι, άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός Βαλένθια θα κερδίσει Βαλένθια.
0: Όχι, γιατί ο Ολυμπιακός στην Βαλένθια έχει χάσει δύο φορές.
2: Ναι, δύο παίξανε και δύο έχασε.
0: Αυτό σου λέω.
2: Δεν είναι λογική αυτή, ρε φίλε. Αυτό λέω, δεν είναι λογική. Αφού κέρδισε η Βαλένθια δύο φορές, θα κερδίσει πάλι.
0: Δεν βλέπω τη Βαλένθια στο τελικό.
2: Λέω, αν πάει η Βαλένθια τελικό, λέω, θα κερδίσει η Βαλένθια με τη λογική τη δικιά σου.
0: Έχει τις περισσότερες πιθανότητες.
2: Η Βαλένθια τον Ολυμπιακό.
0: Και τι, ρε φίλε, δεν έχει?
2: Όχι, ρε φίλε, δεν έχει.
0: Μας έπαιξε δύο φορές και δεν μας έπαιξε.
2: Ναι, αυτό δεν λέει τίποτα αυτό, ρε φίλε, όμως. Αυτό δεν λέει τίποτα.
0: Λέει, γιατί
2: και ο Πάοκ τον Ολυμπιακό δεν έχασε παιχνίδι φέτος, αλλά βγήκε τρίτος. Δεν λέει τίποτα. Είναι παιχνίδι για μια βραδιά. Δηλαδή, μια ομάδα που έχει κάνει 10 σερίνια και σε μια άλλη, δεν μπορεί να κερδίσει συνέχεια μια ζωή, για πάντα.
0: Κοιτάξτε, τα παιχνίδια αυτά πρέπει να τα κερδίσει.
2: Αυτό ναι, συμφωνώ μαζί σου.
0: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είναι μονά ο κόσμος του Ολυμπιακού, και επειδή ακούω και κάποιους άλλους, α πούμε, εκεί, οι οποίοι βγαίνουν και λένε, έλα, μαζευτείτε, κάντε να είμαστε χαμηλοί, και κάποιος εκεί, τον ψιλοβερνίκο το μεσημέρι. Λοιπόν, άσε τώρα τι λέει ο καθένας. Τι είμαστε, μπαίνουμε μέσα, πέσουμε το παιχνίδι μας, είμαστε η καλύτερη ομάδα. Εγώ το πιστεύω αυτό που σου λέω, ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα. Η πιο πληρέστατη, παίζεις full, χωρίς 6 τραυματίες, έχεις ψηλούς, καλύτερη forward, έχεις παίκτες που μπορούν να σου πράγουν. Ακόμα και ο Μακή, δεν ξέρω ποιος 12 θα πάρει. Γιατί να σου πω κάτι, εγώ δηλαδή, χωρίς να έχω πολύ μεγάλη σχέση με τον μπάσκετ, πρόσεξε τι λέω, αλλά από αυτά τα λίγα που γνωρίζω, και μάλιστα με έναν εργαζόμενο που έχω στην επιχείρησή μου, ο οποίος είναι με τον μπάσκετ, ο άνθρωπος είναι καθηγητής, να πούμε, κάθισε και είδε δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού, σε βίντεο τα είδε. Είστε πολύ καλή ομάδα και μάλιστα Ολυμπιακός. Εγώ τώρα, ό,τι μου έχει πει αυτός, εγώ δεν έχω σχέση, προσέξτε, μην με παρεξηγήσετε, έτσι. Ότι μέσα στο παιχνίδι του αλλάζει πολύ.
2: Κοίτα, να δεις. Ναι, δεν έχει άδικο ο φίλος σου. Εγώ ξαναπεί βέβαια ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα φέτος στην Ευρωλίγκα. Αποδειγμένα και βάσει βαθμολογίας και βάσει εικόνων και βάσει εμφανίσεων. Αλλά είναι, φίλε, αυτό το κολομπάσι στο παγεχτές. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να το χάσει από το πουθενά, ρε φίλε.
0: Εντάξει, ναι.
2: Αυτό το μόνο. Σαν ομάδα Ολυμπιακός θεωρώ
0: όλα τα παιχνίδια μπορεί να τα χάσει.
2: Ναι, ρε παιδί μου, λέω τώρα, έχει κάνει. Ναι, ρε παιδί μου.
0: Πήρε σε 2 λεπτά μέσα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όμως ήταν.
0: Το Champions League ενώ από τη μεγάλη Μπάγκερ ενώ κέρδισε ένα 0 η ΑΕΛ.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, παιδί μου, λέω όμως ότι είναι Ολυμπιακός, έκανε μια χρονιά φανταστική. Γιατί αυτή είναι αλήθεια, ότι Ολυμπιακός έκανε μια χρονιά πολύ καλή. Εντάξει, με πολλές νίκες, λίγες ήττες, βγήκε πρώτος βαθμολογία. Ένα το, για να παιχνίδι να χάσει ολόκληρη χρονιά τώρα. Αυτό γίνεται, καταλαβες.
0: Αυτός, επειδή του έδωσα κάποια δεδομένα, ξέρεις τι μου είπε. Εγώ αν ήμουν ο προπονητής που σου λέω τώρα ο άνθρωπος είναι στο New York και τα λοιπά, έχει διαρκείας, είναι γνώσεις του μπάσκετ, έχει κάνει και coach στο μπάσκετ και ξέρεις οι Αμερικάνοι στο μπάσκετ είναι πώς λες, έτσι.
2: Ναι.
0: Μου λέει εγώ θα βάζα μέσα το Μακίσικ. Του αρέσει πολύ ο Μακίσικ και ας είναι μεγάλος ηλικία. Θα τον έπαιρνα δηλαδή στην αποστολή.
2: Καλά, δεν ξέρω να πω, μπορεί να τον πάρει, δεν ξέρω να πω.
0: Ακούω όχι, γιατί πρέπει να πάρει λέει τον Ηλικίνα, ακούω να πάρει λέει τον Ηλικίνα. Μα να πάρει τον Ηλικίνα τώρα που δεν ξέρω τώρα, σου λέω οι μπασκετικοί θα στα πούν καλύτερα γιατί δεν έχω.
2: Εντάξει, μπορεί κάτι χάνει, κάτι κερδίζει, μπορεί να κερδίσει κάτι παραπάνω αμυντικά από τον Ηλικίνα.
0: Μου είπαν ότι ο Μακίσικ είναι ο άνθρωπος αυτός δηλαδή, μου το είπε ότι μπορεί να σου γυρίσει το παιχνίδι ρε φίλε. Ναι. Μπορεί να, αυτός ναι. ο άνθρωπος μπορεί να χάνει ο Ολυμπιακός μέχρι πόντους και να μπει μέσα και να γυρίσει το παιχνίδι όλο. Έχει δηλαδή τέτοιες εκρήξεις που μπορεί, μπορώ τι να σου πω. Ότι μου λέει σου λέω έτσι, πάντοτε με αυτή τη βάση.
2: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων να γίνει ένα καλό παιχνίδι, να κερδίσει ο Ολυμπιακός και τα δύο παιχνίδια, να σηκώσει το ευρωπαϊκό για να ξεκινήσουν και τα αγλέπια μετά. Μετά δεν θα χάσεις τις μεσημεριανές εκπομπές.
2: Όχι, θα ακούω. Αν δεν γίνει μετά, αυτό όμως θα κάνω.
0: Μετά τις μεσημεριανές εκπομπές δεν θα τις κάνεις σου
2: ναι,
0: λέω.
2: Ναι, δεν θα τις κάνω, ναι, αλήθεια.
0: Μετά άκου τι θα γίνει. Εγώ την έχω στήσει σε έναν που μας έβγαινε και μας έλεγε δεν θα πάρει τίποτα Ολυμπιακός και τίποτα Ολυμπιακός και τίποτα Ολυμπιακός και θα σηκώσω τα on demand με τη φωνή του.
2: Ναι.
0: Θα βγαίνω και θα λέω καλησπέρα δεν με άκου λίγο και θα βάζω αυτόν να μιλάει. Έχω για γλέντι να τους γλεντήσω άσχημα. Θα το ξέρεις.
2: Τα λέμε άντε.
0: Έχω σηκώσει μεγάλο.
2: Γεια σου κράτα φίλε.
0: Κράτα γερά ρε.
2: Τα λέμε. Στατάξεις δύναμη. Γεια χαρά, γεια χαρά.
1: Γεια σας.
2: Λοιπόν, η ώρα πήγε 2. Πάμε να ακούσουμε το διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Ο φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννης Ολυμπιακός από Αλεξανδρούπολη. Από Αλεξάνδρα, συγγνώμη. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Γιαννάκης. Έβγαλα πολύ βόρεια. Γεια σου Γιάννα ρε. Λοιπόν, μπιστρό πάντα στην παρέα μας. Σήμερα Παρασκευή, ελληνική βραδιά, δυνατή, με δυνατό DJ, χαμός. Αύριο Σάββατο, house, τζίτζι, πιο χαλαρά για πιο ερωτευμένους. Να πας και τις δύο μέρες. Λοιπόν, είναι εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Ένα μπουκαλάκι για 4 άτομα. Επιλέγετε μέρα ή και επιλέξετε και τις δύο μέρες αν θέλετε. Μπορεί να πάτε ή Παρασκευή, Σάββατο, ποια μέρα θέλετε. Όνομα, επώνυμο, κινητό, τη λέξη μπιστρό. Παναγιώτης εκεί σας περιμένει με τα καλύτερα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα κύριε Τζιτζάκο.
1: Να πάμε διάλειμμα.
2: Και τα λέμε σε λίγο.
1: Ναι, να πούμε ότι έχει 2-1.
2: Δεν πούμε τίποτα και τα έχουμε διάλειμμα.
1: Ναι, 2-1 νίκες.
2: Πάμε.
1: Η Ρεάλ επί της Βαλένθια.
2: Α, και, α, ναι, δύο φορές έχει κερδίσει, έχασε μία.
1: Μία.
2: Πάμε.
3: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
4: Η ώρα είναι 2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 2, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Intervetten Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Λοιπόν, Jaguares de Córdoba Independiente 3-0, αυτό είναι τελικό από νωρίτερα. Πάμε στο ημίχρονο, έχουμε Deportivo με την Independiente Rivadavia 1-2, ημίχρονο Academia Juventud 1-1, ημίχρονο Mineiro Senciano 2-0. Πάμε καλά, Τζίτζι.
1: Μια χαρά πάμε.
0: Πάμε καλά. Ωραία, πάμε. Πρόεδρε.
1: Ο πρόεδρος είναι εδώ πέρα, αναλύει όλα τα μπασκετικά, αναλύει τα ποδοσφαιρικά, αναλύει μέχρι και πόλο. Ναι. Χθες ιτήθηκε ο Ολυμπιακός, τη Μπαρτσελόνα.
0: Δεν έχει σημασία όμως.
1: Είχε περάσει.
0: Παίζει με την Προλέκο. Τώρα το ημιτελικό.
1: Ναι,
0: από το άλλο παιχνίδι παίζει Μπαρσελονέτα με την Φερετσβάρος. Είναι Final Four για το Πόλο που γίνεται στη Μάλτα. Τη 11 Μάλτα. Με 13 Ιουνίου. Τα ξέρεις αυτά.
1: Ναι,
0: τα
1: όλα, δεν προλαβαίνουμε τα πήρε μέσα στο σώμα.
0: Α, τα ξέρεις.
1: Να πούμε όμως ότι άμα πάει στο τελικό, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να πάει με τη Φερετσβάρος. Είναι καλοί οι Ούγγροι, έχουν καλό πόλο.
0: Καλό. Και έχουν θάλασσα οι Ούγγροι. Και έχουν πόλο.
1: Και έχουν όμως καλό πόλο. Και επίσης και.
0: Να πήρε, παγκόσμια.
1: Εγώ δεν πήρε. Αυτή η Μπαρτσελονέτα που ήταν.
0: Καλή και Ισπανική. Καλή.
1: Ισπανικιά.
0: Και η Ιταλία είναι καλή στο πόλο.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν ήταν αδιάφορος, έτσι, ναι.
0: Δεν πήγαινε τίποτα, ναι.
1: Όχι, μόβε. Και να πω στις γυναίκες του Ολυμπιακού στο πόλο και αυτές πάνε καλά, έτσι, ναι. Φάνε αφού νομίζω και αυτές,
0: Ναι, και ο Ολυμπιακός στο Πόλο έχει δύο Final Four Ολυμπιακός Πόλο. Και γυναίκες και άντρες. Είναι δυνατή πολύ. Ο Ολυμπιακός στο Πόλο είναι πολύ δυνατός. Και στις γυναίκες και στους άντρες.
1: Ναι, να πούμε όμως τα υπόλοιπα αθλήματα ότι στο Χάμπολι το πήρε νομίζω. Στο Χάμπολι το πήρε στον άντρες.
0: Δεν παίξανε.
1: Ένα-ένα, δεν είναι.
0: Ένα-ένα ήταν η σειρά. Έχει κερδίσει μέσα εκεί. Έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός στο Σνάικ. Νομίζω δεν έχει γίνει ακόμα αγώνας.
1: Ναι, και εγώ δεν ξέρω πώς έγινε χθες. Δεν θυμάμαι.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Επίσης το Βόλεϊ το πήρε ο Παναθηναϊκός άντρες.
0: Με τον Μπάουκ
1: και τι γυναίκες στο μπάσκετ το πήρε. Η ομάδα του Αθηναϊκού.
0: Είχε ομαδάρα φέτος. Είναι ακριβή ομάδα.
1: Και να πούμε επίσης τα άλλα αθλήματα.
0: Τι άθλημα, πιστεύω.
1: Όχι, πιστεύω. Να πούμε ο Τσιτσιπάς πάει και αυτός καλά. Πάνω εκεί, Τσιτσιπάς.
0: Τσακώνει τον πατέρα του. Πάει καλά πάει.
1: Εντάξει, τον πατέρα τσακώνει. Πατέρα τσακώνει μετά με τους γιους. Κάνα φορά άλλος λέει δώσε τα μισά, αυτός λέει πάντα όλα.
0: Όχι, παιδιά, ενημέρωση κύριε Στατάκη.
1: Και
0: να βγάζει τον κύριο Τζίτζι κάθε μέρα, να σε ενημερώνει για όλα τα αθλήματα.
1: Όλα τα αθλήματα. Και να πούμε εκεί επίσης. Πρωταθλήτρια στη Γερμανία η Μπάγκερ Μονάχου. Εντάξει. Δεν κατάφερε βέβαια να πάει στον τελικό. Να πέσει η Παρί.
0: Αυτό το ζήτημα έγινε πριν ένα μήνα.
1: Ναι.
0: Το λες τώρα, σήμερα.
1: Όχι.
0: Τα ξέρει ο κόσμος.
1: Να δώσω τα δύο προγνωστικά μου για τους τελικούς.
0: Ναι.
1: Στον έναν έπεσα μέσα γιατί είχα πει στο Βίλα δύσκολα θα χάσει τον τελικό, έτσι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Το έπεσα μέσα. Ήταν η πιο εμπειρή ομάδα. Βέβαια η Φράγκου δεν έκανε ευκαιρία. Τέλος πάντων, να πούμε επίσης ότι άλλος τελικός όμως είναι πολύ πονηρός τελικός. Αυτός ανάμεσα στη Βαγεκάνο.
0: Άγιο Βαγεκάνο, ναι.
1: Με τη. Πες την άλλη, την ξέχασα.
0: Κρίσταλ Πάλας.
1: Κρίσταλ Πάλας. Η Κρίσταλ Πάλας είναι μια ομάδα που δεν έχει. Μισό λεπτό. Η Κρίσταλ Πάλας είναι μια ομάδα από την Αγγλία, μια ομάδα που είναι στη μέση της κατηγορίας, έτσι, ναι. Και το ίδιο είναι και η Βαγεκάνο. Δεν, ναι. Δεν πρωταγωνιστούν στα πρωταθλήματα.
0: Ναι, εντάξει, ναι, σωθήκανε και οι δύο φέτος.
1: Η Κρίσταλ Πάλας λοιπόν είχε απεκλείσει αυτή την Κυπριακή τη Λάρνακα. Η Βαγεκάνο την ΑΕΚ, τη δικιά μας εδώ. Να πούμε είναι ένας τελικός που θα γίνει νομίζω στην Κωνσταντινούπολη. Που γίνεται τελικός.
0: Όχι στον Νούπολη. Ναι.
1: Στην Κωνσταντινούπολη.
0: Πού έγινε το παιχνίδι, πού έγινε χθες.
1: Στη Βουδαπέστη έγινε. Εχθές.
0: Έχει χάσει την μπάλα, Τζίτζι. Έχει έρθει αδιάβαστο.
1: Κάτσε περίμενε.
0: Έλεγε στα δικά σου στην αρχή τα τρελά.
1: Περίμενε. Εχθές έγινε στην Κωνσταντινούπολη.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Το τελικό του Champions League γίνεται στη Βουδαπέστη.
1: Στη Βουδαπέστη που γίνει 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Και το παιχνίδι, ο Ασταλέο, δεν έχει διαβάσει σήμερα.
1: Ναι, ναι, τη Βουδαπέστη ήταν το Champions League, έχει δίκιο. Χθες έγινε στην Κωνσταντινούπολη.
0: Μπράβο. Και το παιχνίδι τη Άστρο Βίλα με την αυτή θα γίνει στη Λειψία, στη Γερμανία.
1: Oh, man.
0: Αλλά είσαι αδιάβαστο, έχει έρθει μόνο για τα υπόλοιπα τρελά που μα είπε στην αρχή.
1: Όχι, ωραία, εντάξει.
0: Ακούω και ο Στρατάκης να σε πάρει να σε πάλι πέρα να κάνει εκπομπή μαζί του. Όχι, αυτό δεν ξέρει.
1: Πώ δεν ξέρει, αφού είπα που θα παίξει.
0: Δεν είπε στη Λειψία.
1: Δεν πρόλαβα να το πω, το πρόλαβε.
0: Α, και αυτό.
1: Προλαβαίνει λίγο πιο γρήγορα εσύ. Ναι. Εδώ μαθαίνει μία μέρα πριν. Όπω έλεγε παλιά στο Κοσμοπολίτικο, από την προηγούμενη μέρα.
0: Μπράβο.
1: Παραγγέλει και τρώσει. Να πούμε λοιπόν ότι θα γίνει στη Λειψία και πονηρό αγώνα. Εκεί θα, οι Γερμανοί θα έχουν και λίγο κρύο, δεν θα έχουν και ζέστε. Μην το νομίζουν ότι γίνει καλοκαίρι. Στη Γερμανία τώρα. Ακόμα δεν είναι και πολύ
0: ζεστή. Καλοκαίρι δεν έχει έτσι. Δεν έχει κρύο. Μια χαρά καιρό για μπάλα.
1: Εντάξει. Αλλά εκεί δίνω ένα μικρό προβάδισμα. Μικρό προβάδισμα στους Εγγλέζους, αλλά δεν είναι και λίγο δύσκολο να τα πάρω και τα τρία Εγγλέζοι που μου είπε ένας.
0: Τι να πάρει και η Arsenal.
1: Ξέρω εγώ. Να γίνει και αυτό.
0: Να πάρει ο Αρτέτα, ο μεγάλος προπονητής.
1: Αυτός που δεν βγάζει.
0: Μεγάλος κόβος.
1: Αυτός που δεν βγάζει το. Ποιος είναι? Αυτός είναι ο ήτης στο Βίλα.
0: Ποιος?
1: Που δεν βγάζει το σακάκι το πάνω.
0: Ο Αρτέτα της Άρσεναλ. Τροπονιτάρα.
1: Καταρχήν πήρε.
0: Αν τα ακούνε μερικοί.
1: Καταρχήν δεν μπορούσε να.
0: Τροπονιτάρα και έχει ένα ωραίο look. Ναι. Δυσήματος με το παλτό του, με την καπαρτίνα του.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι η ίδια, δεν έχει σημασία. Μπορεί να του αρέσει αυτό το look.
1: Όχι, μπορεί να έχει 2-3 τα ίδια.
0: Να έχει πολλές καμπαρτίνα. Ναι, πολλά
1: ναι.
0: Τέτοια.
1: Ναι.
0: Πολλές, πολλά ναι. Παλτά τέτοια ίδια.
1: Να πούμε ότι είχε πάρει το πρωτάθλημα η Arsenal την προηγούμενη αγωνιστική, γιατί σκόνταψε η City. Δεν μπόρεσε να κερδίσει την άλλη την ομάδα εκεί πέρα που έπαιζε.
0: Την Bournemouth, ήρθε 1-1.
1: Έβαλε φοβερό γκολ η Bournemouth με ένα ωραίο σούτ, αλλά και σοφάρισε και η City με το Κίτο Χάραρ και τον Νορδηγό, αλλά δεν προλάβαινε να βάλει και δεύτερο.
0: Και έρε πρωτάθλημα η Arsenal.
1: Ναι.
0: Ο Στρατάκης λέει: ο άνθρωπος είναι η δομή, ο Τζίτζης. Το πέρεξες εσύ φταίς τη Δευτέρα. Δευτέρα, τρίτο μάτς στο Χάντμπολ. Δευτέρα παίζουν Χάντμπολ. Ολυμπιακός σε ΑΕΚ, το απόλυτο φαβορή είναι Ολυμπιακός. Σε
1: ποιες νίκες είναι?
0: Άλλη μια νίκη. Ποιος κάνει νίκη, το πήρε.
1: Α, το πάει ΑΕΚ.
0: Δύσκολο πολύ. Είναι ο
1: Ολυμπιακός. Το Ολυμπιακός, ναι, είναι δύσκολο.
0: Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Η ΑΕΚ έκανε μια νίκη που δεν την περίμενε κανείς. Δύσκολα την κέρδισε, αλλά μετά ο Ολυμπιακός έκανε εύκολο διπλό στο Κασιμάτι. Τώρα παίζουν στο γήπεδο Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν είναι τιμωρημένο ή όχι, λόγω που γίνανε κάποιες φασαρίες στο πρώτο μάτς. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι το απόλυτο φαβορή στο Χάντμπολ. Είναι φέτος καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, που έχει πολλά προβλήματα με την διοίκηση, απλήρωτοι παίκτες, φύγανε μισή. Αλλά μόνο και μόνο πήγε τελικό. Ήταν...
1: Απλά δεν ξέρω στις γυναίκες που το πήρε στο βόλι.
0: Στο βόλεϊ χάντμπολ λέμε τώρα εμείς. Ναι,
1: στο χάλμπο.
0: Πώς μάθαμε μια πλευρά στην άλλη, έτσι. Με μπερδεύει.
1: Στο χάλμπο θα. Ή και ο Ολυμπιακός και κάποιος αδερφικός πρωταθλητής.
0: Πού το ξέρεις.
1: Βέβαια, μπορεί να έρθει ισοπαλία και να παίξουν παράταση.
0: Ναι, πού το ξέρεις.
1: Παράταση στο χάλμπολ. Αν έρθουν 30-30, ας πούμε.
0: Θα παίξουν και άλλο αγώνα, νομίζω.
1: Πάλι στο ίδιο.
0: Όχι, θα συνεχίσει παράταση. Τι άλλο αγώνα. Παράταση. Αλλά πού το ξέρει ότι το πάρει ΑΕΚ Ολυμπιακός, πού το ξέρει.
1: Αφού η αυτή είναι, δεν έχει άλλους.
0: Σίγουρα. Ναι. Είσαι σίγουρος. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη Περιστέρη 7.
1: 1-1 είναι το σκορ. Να πούμε επίσης το βόλεϊ στις γυναίκες.
0: Στις τρεις νίκες είναι. Άρα παίζουν τώρα στο. Παίζουν στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Μετά θα ξαναπάνε να παίξουν στο γήπεδο του ΑΕΚ. Και άμα χρειαστεί και από Πεχίν θα παίξουν στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Γιατί θα είναι βγήκε πρώτα στην κανονική διάρκεια.
1: Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ πήγε να σπάσει την έδρα.
0: Έσπασε την
1: ο Ολυμπιακός την ξανά έφερε την έδρα.
0: Ναι, και τώρα ξαναπαίζουν στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Αν και ο Ολυμπιακός ξαναπαίζουν στο γήπεδο του ΑΕΚ.
1: Α, έχουμε αγώνες ακόμα.
0: Και η σειρά γυρνάει πάλι, αν και χρειαστεί πέμπτο μάτς, γυρνάει πάλι στο γήπεδο του Ολυμπιακού γιατί βγήκε πρώτος στην κανονική διάρκεια. Θα μαθαίνεις καλά, θα λέω καλά ή ναι. Μπερδεύεσαι.
1: Με, όχι, εντάξει.
0: Θα τα πεις καλά μεθαύριο, ναι. Στο Στρατάκι.
1: Βέβαια, και Στρατάκι, φίλο μου, θα τα εντάξει. Πούμε καλά. Αλλά στις γυναίκες δεν ξέρουμε τώρα τι γίνεται στον Βόλεϊ, ποιος το πήρε. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
0: Γυναίκες στον Βόλεϊ πρέπει να το πήρε.
1: Δεν το πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Παναθηναϊκός το πήρε.
1: Και εκεί. Άμα τα σώρες όλα.
0: Νομίζω Παναθηναϊκός το πήρε.
1: Έχει ανέβει στον Βόλεϊ Παναθηναϊκός,
0: Παναθηναϊκός το πήρε. Νομίζω Παναθηναϊκός το πήρε στο Βόλεϊ, ναι.
1: Η ΑΕΚ δεν το πήρε σίγουρα. Ο Ολυμπιακός σίγουρα.
0: Όχι, ο Ολυμπιακός δεν πήρε.
1: Ήταν ο Παναθηναϊκός.
0: Νομίζω ο Παναθηναϊκός το πήρε.
1: Με Αζαόν ήταν, νομίζω.
0: Νομίζω με το. Ναι, νομίζω ότι πήρε. Με...
1: Ναι, ναι, το κέρδισε. Μπορεί ο Παναθηναϊκός το πήρε. Στις γυναίκες και στους άντρες.
0: Μας πεις τώρα και ποιος πήρε στο χάτμπολ, στο μπιλιάρδο.
1: Στο μπιλιάρδο το πήρε ο Ιαπωνέζος Σαν Τανκτίκας. Κέρδισε τον Κροάτι Σπίντικ.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Κόρινθο. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλημέρα Μπιλάρα. Ο Τζίτζης σήμερα τα έχει μπερδέψει όλα. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Ναι, παιδιά, σήμερα μπήκε γερά
1: ναι.
0: Στην εκπομπή. Ναι. Τα είπε όλα σε 7 λεπτά και τώρα όλο λάθη κάνει. Μας είπε
1: Κωνσταντινούπολη. Αφού λέει σωστά, λέει ο Παναθηναϊκός το πήρε.
0: Μας είπε, ναι, μας είπε Κωνσταντινούπολη θα γίνει ο τελικός της Κρίσταλ Πάλας Βαγεκάνου. 1-0 λάθος. Μετά μας είπε ότι δεν ήρθε δέθμο όταν αντιληψία. Βασίλη 2-0.
1: Ναι, το βρήκα.
0: Ναι, βρήκε τη Βουδαπέστη.
1: Ναι, μίεσα, γκολ.
0: Άρα, εντάξει, δεν είσαι φορμαρισμένος, λέει σήμερα ο Κώστας. Κάτι μπερδεμένα τα λες.
1: Ναι, αλλά το κύπελλο Αγγλίας ποιος το πήρε.
0: Ποιος το πήρε το κύπελλο Αγγλίας.
1: Το κύπελλο Αγγλίας.
0: Είδες, πάλι δεν το ξέρεις.
1: Το κύπελλο Αγγλίας το πήρε η City 0-1 την Chelsea.
0: Μπράβο.
1: Α, πήρες εδώ πέρα πώς τα λοιπόν όλα. Δηλαδή με λίγα λόγια, Λίβερπουλ που δεν βλέπω τίποτα φέτος.
0: Φέτος Λίβερπουλ δεν ήταν καλή.
1: Η Μάντσεστερ,
0: εντάξει, μια χαρά πήγε μετά την αλλαγή προπονητή. Ανέβηκε πολύ, ανέβηκε και πήγε Champions League.
1: Η Λίβερπουλ όχι,
0: Και Λίβερπουλ, αλλά. Παίζει, Champions League και Λίβερπουλ.
1: Παίζει, αλλά δεν έκανε έτσι ούτε και ελικού τίποτα.
0: Δεν πάει, ναι, πάει για πρωτάθλημα.
1: Ούτε κύπελο, τίποτα.
0: Ούτε έχει μείνει νωρίς έξω.
1: Η τότε να νομίζω σώθηκε.
0: Μια ισοπαλία χρειάζεται.
1: Μια ισοπαλία χρειάζεται τώρα.
0: Και να μην κερδίσει West Ham. Παίζει τότε να παίζει με την Λίντς και West Ham παίζει με την. Μάλλον η ανάποδα. Το West Ham παίζει με την Everton, νομίζω. Ναι. Και η, όχι. Η Tottenham παίζει με την Everton και η West Ham παίζει με τη Lynch. Ναι. Αν η West Ham κερδίσει και δεν κερδίσει η Tottenham, πέφτει η Tottenham.
1: Ναι, γιατί την περασμένη
0: μια
1: φορά.
0: Μια ισοπαλία χρειάζεται η Tottenham.
1: Ναι, ένα την περασμένη φορά τη την έκανε η Lynch η Tottenham. 1-1.
0: Ναι. Μια ισοπαλία χρειάζεται και σώθηκε η Tottenham. Πέφτει η West Ham και αυτή η ιστορική ομάδα.
1: Τα σφυριά.
0: Ναι.
1: Και, αλλά να πούμε ότι επίσης στο Ισπανικό Πρωτάθλημα η Μπαρσελόνα.
0: Πώς θα αλλάζει έτσι τα θέματα, να μπει από τη μία πλευρά στην άλλη. Η Μπαρσελόνα το έχει πάρει εδώ και ένα χρόνο το πρωτάθλημα. Το λες τώρα εσύ.
1: Στη Σκωτία η Σέλτικ.
0: Το πες πριν.
1: Και στην Ορδηγία.
0: Ακόμα τώρα ξεκίνησε.
1: Το προηγούμενο. Που τελείωσε, το πήρε η Βίκινγκ.
0: Η Βίκινγκ το πήρε το πρώτο.
1: Α, την έφαγε την Ποντεμπολή.
0: Ναι, ναι.
1: Στην Ελλάδα το πήρε η ΑΕΚ.
0: Ο Τζίτζη σήμερα μας λέει Άλαν Τάλο. Μας λέει παιχνίδια που έχουν γίνει εδώ και πέντε μήνες.
1: Τα θυμάμαι.
0: Τι να το κάνουμε, ρε φίλε, δεν κάνουμε ανασκόπηση τη χρονιά.
1: Ανασκόπηση κάναμε. Τώρα κάνουμε λίγο ανασκόπηση.
0: Ανασκόπηση κάνουμε τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά. Τη χρονιά που μας πέρασε, τι έγινε. Εντάξει, κάνει λίγο μούτι εδώ πέρα, λέει ο κόσμος. Και φίλοι μας η Γεωργία που έστειλε μια από Κολνόμπιλ, άρα μην ανησυχείτε. Ο Τζίτζη λέει τα έχει λίγο χαμένα σήμερα γιατί ήταν μαζί μου το βράδυ. Σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Είχαμε τέτοια.
1: Είχαμε και τέτοια, ναι.
0: Σχιά στην μπάλα.
1: Δηλαδή. Να πούμε τα τοπικά και ο Ρουφ πρώτος μαζί με τον Απόλλος Μήνης.
0: Και αυτό το έχει πει πριν 15 μέρες.
1: Ναι, εντάξει, αλλά εμείς λέμε, επαναλαμβάνουμε, κάποιοι που δεν μπήκανε. Κάποιοι που δεν ξέρουν.
0: Δεν μπορεί να μπήκανε.
1: Που λείπανε.
0: Πού να είχαν πάει.
1: Να
0: έχουν ίντερνετ. Να βλέπουν τζίτζι που ανεβάζει στα site.
1: Ναι.
0: Ειδήσεις.
1: Να πω επίσης ότι το έψα που μου ρωτάει ένα το πήρε 1-0 η ομάδα του Χαϊδαρίου από τον Πάουρουφ.
0: Μιλάρα, μην φωνάζει το τζίτζι, λέει Βουδαπέστη Λειψία, τι είναι στο χάρτη, 5 πόντους. Α, κάνει το χάρτη, ναι, δίπλα είναι.
1: Εντάξει.
0: Βάζει την υδρογειοσφαίρα, κάνει μια έτσι, δίπλα είναι.
1: Δίπλα είναι.
0: Ναι, σωστό, Βουδαπέστη.
1: Και να πούμε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, η ΑΕΚ και το κύπελο, ο Όφης.
0: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Ο Όφης, αλλά είναι... εγώ δεν ξέρω ο Όφης, αν μας πει ο Στρατάκης, πού θα παίξει.
0: Αυτό στο... η Ευρώπα θα παίξει, το έχω ξαναπεί 100 φορές.

0: Ευρώπα και αν αποκλειστεί κατευθείαν στου ομίλου του Conference.
1: Συγγνώμη, δηλαδή, ο τρίτο στην Ελλάδα τι πού έπαιξε.
0: Conference.
1: Και ο τέταρτο.
0: Ο τρίτο Europa, τέταρτο Conference. Παναθηναϊκό.
1: Αλλά δύο Europa έχουμε.
0: Ναι, Παναθηναϊκό θα παίξει στο Conference μαζί με τον Όφη. Αν Όφη αποκλειστεί από το Europa. Θα παίξει στο.
1: Ναι.
0: Ο ΙΑΚ θα παίξει με τον δεύτερο προκριματικά τη Champions League. Και ο ΠΑΟΚ τρίτο θα παίξει Europa.
1: Και ο Ολυμπιακό προκριματικά.
0: Στόπα τώρα. Πραγματικά τη Champions League.
1: Μάλιστα. Αλλά έχουμε ελπίδε να παίξουμε.
0: Το ΑΕΚ, πού το ξέρει όμω, πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Το είναι αποκλειστικότητα. Θα ακούτε πρώτοι εδώ, παιδιά.
1: Να πούμε όμω ότι υπάρχει μια πιθανότητα να παίξουμε όλοι, αλλά να παίξουμε όλοι μαζί στο κόφι μετά. Αν αποκλειστούμε από πάνω από τα
0: κέντρα. Δεν γίνεται να παίξει κόφερεν.
1: Δηλαδή.
0: Ολυμπιακό ΑΕΚ θα παίξουν Champions League προκριματικά και μετά Europa. Αν αποκλειστούν τα Europa, τελείωσε.
1: Ο Ολυμπιακό θα πήρε το ευρωπαϊκό. Από πού έπεσε, από το UEFA.
0: Τότε ήταν έτσι, τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τώρα δεν πέφτει. Έτσι, έτσι, κάτσε έτσι. Περίμενε. Αυτά δεν τα ξέρει τα βασικά.
1: Εγώ τα ξέρω τα βασικά.
0: Αλλά τότε τι μου ρωτά.
1: Δεν ξέρω αν στον προκριματικό ή δεν αλλάζει τον όμιλο μετά. Άμα πέσει τρίτο.
0: Όποιο αποκλειστεί από το Europa δεν έχει κόφερεν. Τέλο.
1: Στον προκριματικό μιλάει. Γιατί προκριματικά μιλάμε.
0: Αν Όφη παίζει προκριματικά Europa. Αν αποκλειστεί, μπαίνει κατευθείαν στου ομίλου του Conference.
1: Αυτό είπα.
0: Οι ομάδες παίζουν όμως θα παίξουν Europa.
1: Ναι.
0: Αν αποκλειστούν, δεν παίζουν Conference όπως παίζανε παλιά. Δεν κατεβαίνουν πιο χαμηλά.
1: Α.
0: Ούτε ομάδες του Champions League πάνε Europa.
1: Α, και, τότε είναι δύσκολο τώρα.
0: Εντάξει. Ναι. Παιδιά, είναι λίγο αδιάβαστο. Εντάξει, να κάνουμε.
1: Διαβασμένο είμαι, μια χαρά.
0: Η Γεωργία φταίει. Α, τώρα εξηγούνται όλα, λέει. Είπα κι εγώ. Τον κούρασε η κοπελιά. Ναι, παιδιά, μάλλον ήρθε κουρασμένο.
1: Κουρασμένο. Αλλά καλά ήρθα. Μπήκαμε φορά.
0: Ναι, μπήκαμε φορά, αλλά για άλλα αντάλλων. Όταν χρειάζεται τα πιο τα σημαντικά, τα έχει κάνει μούτι.
1: Γιατί μια χαρά τα.
0: Μα είπε τώρα, πάει στο προκριματικό, θα πάει μετά στο Europa, πάει στο κόφερα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έχουν αλλάξει αυτά, εντάξει, ξέρει αυτά. Εντάξει. Πόσο μου άρεσε το Μουντιάλ. Είδε πάλι αλλιώ.
1: 64.
0: Πόσο μου 200.
1: 64.
0: Ρε τσίτσα ρε μεγάλε. Σαρτάκι άκου αποκλειστικότητα στο Μουντιάλ 64 ομάδες. Θα παίζουν 3 μήνες.
1: Νομίζω 34.
0: Αν τελειώσετε τώρα, όχι παραπάνω. Για πάνε λίγο παραπάνω.
1: 44.
0: Λίγο πιο κάτω.
1: 42.
0: Πιο κάτω.
1: 40.
0: Εντάξει.
1: 40 είναι.
0: Ναι.
1: 40 ομάδες. Τσίτσις
0: ένας και μοναδικός δήμαρχος για πρώτη φορά.
1: 40 ομάδες λοιπόν είναι στο Μουντιάλ, από τον οποίο μία θα αναδειχθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Πού το ξέρεις αυτό, που το ξέρεις, πες μου.
1: Εγώ η γνώμη μου είναι ότι η Βραζιλία θα είναι στο τελικό μαζί με αυτή που λέει ο Βασίλης. Καρακαρακαουκάου.
0: Κουρασάου.
1: Κουρασάου. Το φαντάζεσαι.
0: Ο κύριος Μπέλος. Τζίτζης ένας και μοναδικός δήμαρχος και πρόεδρος.
1: Ευχαριστώ πολύ, Σατυράκη. Τι ξύπνησε, προχωράει.
0: Κάνει περπάτημα τώρα.
1: Περπάτημα. Δεν μου λες.
0: Έχει φάει τη σαλατούλα του και κάνει περπάτημα.
1: Και ένα καρπούζι μου στείλει ένας εδώ. Δεν μου λέει το Σκαρμιαρό, έτσι. Βασίλη,
0: ναι.
1: Εάν πάει στο τελικό η Βραζιλία με την Καρακάου, πώς θα τα δίνει ρε φίλε να το πάρει άλλη.
0: Αν πάει και ο Κουρασάου τελικό με την Βραζιλία.
1: Ναι. Η Βραζιλία θα δίνει σίγουρα 1,5.
0: Όχι, θα δίνει 1,5. Θα δίνει πολύ παραπάνω, γιατί αν πάει ο Κουρασάου τελικό Μουντιάλ, πάει να πει την ομαδάρα. Για να πάει τελικό.
1: Ωραία, πώς θα δεις.
0: Άρα θα δίνει 2 στην Βραζιλία, 4,5 στην Κουρασάου.
1: 4,5.
0: Ναι, ρε, άμα πάει τελικό η Κουρασάου, πάει να πει ότι έχει ομαδάρα.
1: Και άμα πάει αυτή που είπες με την IT.
0: IT, Κουρασάου, IT τελικός Μουντιάλ. Μεγάλη υπόθεση.
1: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Νίκος τον Ασπρόπηγο με ρωτάει.
0: 64 είναι ομάδες.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, εντάξει, έπεσε λίγο έξω, δεν πειράζει. Έχεις αποκλείσει από τώρα 4.
1: Γιατί εγώ 64 είπα.
0: 60 είπες, άστα αυτά που ξέρεις.
1: Όχι, 64.
0: 60 είπες. Θα βάλω το VAR. Θα βάλω το VAR.
1: Α, περίμενε. Εγώ φίλε μου είπα 64 ομάδες και μου λες είναι πολλές και γέλαγες. Θα δεις αν παίρνει ο στρατάκης θα μας πει τώρα. Αν είπα αλήθεια. Εσύ είπες 6. Αλλά εγώ καλά είπα
0: 64 ομάδες, 60 ομάδες είπες. Όχι 64.
1: 64 είπα και μου λες.
0: 64 είπες, 60 ναι. Είπες.
1: Νομίζω. Όχι, να.
0: Εντάξει.
1: Είπα 64, θα μαθήσει να μας.
0: Μπορεί να μην θυμάμαι εγώ, ρε φίλε.
1: Όχι, θα μας.
0: Καρακάου.
1: Καρακάου. Θα μας στείλει ο στρατάκης μήνυμα να βρει ότι είπα 64 και μου λες θα κάνουν 3 μήνες να τελειώσει.
0: Ο φίλος το καρπούζι είναι από το Osnabrück, λέει. Τι έστειλα και μήνυμα. Που δεν διαβάστηκε. Για εδώ. Α, καλημέρα Βασίλη και Τζίτζη. Σήμερα μόνο 3 χιλιόμετρα βάτισμα. Βασίλη και τώρα το πρώτο καρπούζι τη σεζόν και είναι και πολύ καλό. Καρπουζάκι στο Όσταμπουργκ τη Γερμανία. Ο Δημητράκη από το Όσταμπουργκ. Έχει καρπουζάκι special.
1: Να το ο Στρατάκη βγήκε και λέει είναι 64.
0: Το 2030. Θα γίνουν 64.
1: 2030.
0: Ναι.
1: Και πώς έχουμε τώρα.
0: Ναι, τώρα έχουμε 26.
1: Εντάξει, Στρατάκη είμαι μπροστά. Βλέπει.
0: Πάμε.
1: Ξέρουμε τι άλλο.
0: 64, μπράβο. Πάμε, καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα.
1: Πάει, ναι.
0: Το 2030 θα είναι 64, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Οπότε στρατάκι είμαι πολύ μπροστά.
0: Πάμε. Φίλε. Καλημέρα.
2: Κάνεις ένα λάθος.
0: Για πέσε, φίλε.
2: Άμα τερματίσει τέταρτη, που είναι τέταρτη για στο Βίλα, Ολυμπιακός πάει απευθείας στο ομίλου του Europa.
0: Δεν είπα εγώ τίποτα άλλο. Λέω ότι αν Ολυμπιακός.
2: Ότι δεν κατεβαίνουν κατηγορία, ότι πάνε προκριματικά. Η βαθμολογία παίζει ρόλο.
0: Όχι, όχι, άλλο είπα. Ότι τώρα δεν είναι όπως παλιά, ότι αν αποκτήσει το Champions League πα στο Europa. Τώρα παίξει.
2: Ρε φίλε, δεν έχει. Ρε φίλε, συγγνώμη, τι δεν είναι. Δεν έχουν προκριματικά και οι δύο, και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, βρε, αν μπουν στο.
2: Αν αποκλειστούν, μισό λεπτό, αν αποκλειστούν.
0: Πάνε κατευθείαν στο, στο Europa.
2: Δεν πάνε. Μπράβο, ο ΑΕΚ δεν πάει κατευθείαν στο Europa. Πάει κατευθείαν στο Europa.
0: Ναι, ναι, κατευθείαν στο Europa. Κατευθείαν στο Europa.
2: Και ο Ολυμπιακός για να πάει στο Europa.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει να παραμείνει τέταρτη Άστον Βίλα αφού έχει πάρει το ευρωπαϊκό.
0: Ναι, άλλο λέω ότι.
2: Αλλιώς θα δώσει προκριματικά.
0: Ναι, άλλο λέω, βρε. Όταν παλιά που ήταν, πέσανε Champions League ομάδες, όταν βγαίνανε τέταρτες.
2: Από τους ομίλους.
0: Μπράβο, ναι. Ναι, από τους ομίλους. Τώρα δεν έχει το πράγμα. Από τους ομίλους θα αποκλειστείς, τέλος, τελείωσε.
1: Όχι, τέταρτες, τρίτες. Οι πρώτοι δύο περνάγανε και ο τρίτος πήγαινε UEFA.
0: Ναι, τώρα στους ομίλους, αν βγεις. Κάτω από την 16η θέση δεν πας παρακάτω, κατάλαβες αυτό.
2: Όχι, δεν κατεβαίνει, δεν αλλάζει.
0: Αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ.
2: Για να ρωτήσω κάτι. Θέλω να μου το. Καταρχήν, μην ξανασχοληθείς με τον Αρλεκίνο. Σου πει ένα
0: φαγητό. Δεν κατάλαβα, δεν κατάλαβα. Προπονητάρας, προπονητάρας, Ευρώπη, πρωτάθλημα και με το ίδιο κοστούμι.
2: Ναι. Λοιπόν, για πες μου κάτι που με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω, βέβαια. Έχεις να μας πεις γνώμη για τις εκλογές της ΕΠΟ και τι προβλέπεις?
0: Εκλογές της ΕΠΟ, διάβασα σήμερα ότι υπάρχει θέμα να μπει ο Μπέος, να μπει ο Μπέος, λέει. Ναι. Θέλει να μπει και ο Μπέος.
2: Ναι. Και για την αναδιάρθρωση που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ, ποια είναι η γνώμη σου?
0: Τα είπαμε χθες, λέει, εγώ τραγωδία. Θα είναι ξεφτύλα.
2: Η ΑΕΚ όμως, αφού είναι ξεφτύλα, γιατί εγώ διάβασα σήμερα ότι η ΑΕΚ θα το ψηφίσει?
0: Ναι, αναδιάρθρωση.
2: Ναι. Κάνω λάθος?
0: Κάνεις λάθος.
2: Ρωτάω γιατί θέλω να δω αν αυτός που το γράψε, γιατί είναι σε site, είναι έγκυρο ή λευλακίες.
0: Εγώ δεν ξέρω κάτι από αυτό που λες. Εγώ ξέρω ότι όλες οι ομάδες.
2: Άρα, δηλαδή η ΑΕΚ δεν ψηφίζει την αναδιάρθρωση.
0: Εγώ ξέρω ότι όλες οι ομάδες εκτός των 5 δεν θέλουν αναδιάρθρωση.
2: Μάλιστα. Εντάξει. Αυτό.
0: Μιλάμε για αναδιάθρωση τώρα, εντάξει. Για τώρα μιλάμε.
2: Ρε φίλε, τώρα δεν το κατεβάσανε.
0: Ρε παιδί μου, λέω,
2: μπορεί να ισχύει και για την επόμενη
0: λέω,
2: χρονιά.
0: Τώρα, αν του χρόνου οι ομάδες αποφασίσουν, οι ομάδες όλες, η πλειοψηφία των ομάδων, να γίνει ένα πρωτάθλημα όπως το μάθαμε από πιτσιρικάδες, ο πρώτος πρώτος και τελειώσει, δεύτερος δεύτερος, χωρίς play-off, να το δεχτώ. Αλλά όχι για τώρα. Για το πρωτάθλημα, το ποδόσφαιρο εγώ το έμαθα. Ότι ο πρώτος παίρνει πρωτάθλημα, ο δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Δεν έμαθα play-off.
2: Συμφωνώ, ρε φίλε, και εγώ έτσι το έμαθα.
0: Και τα play-off είναι και πολλές φορές άδικο για κάποιες ομάδες. Μπορεί να βγεις πρώτος στα play-off και να χάσεις το πρωτάθλημα. Άμα κάνεις τέσσερα παιχνίδια.
2: Τα play-off γίνανε για συγκεκριμένους λόγους.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, έχουν να κάνουν με τα τηλεοπτικά.
0: Ναι, αυτό.
2: Λοιπόν. Και έχει να κάνει και για να κόψουμε το πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό, για να ξέρουμε τι λέμε. Γιατί ήταν Ολυμπιακό, πάντων δεν έμπαινε μέσα με
0: τι να κόψουμε το πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Όταν είσαι αγαπημένο για φορά, τι πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό. Να κόψει τον Ολυμπιακό. Ούτω ή άλλω τα πρώτα playoff γίνανε ο πρώτο, έμπαινε πρωτάθλημα και πέσανε οι υπόλοιποι.
2: Ναι.
0: Τι να αυτό που λε τώρα.
2: Όταν ο Ολυμπιακό μπήκε δεύτερο, το χάσε. Όταν έμπαινε πρώτο, το έπαιρνε.
0: Λέω, ο Ολυμπιακό να χάσει πρωτάθλημα με αυτό που για φορά γίνεται ποτέ σε playoff. Δεν γίνεται, ρε φίλε.
2: Όχι.
0: Τα τελευταία δύο χρόνια είναι τα play-off έτσι πολύ, πολύ σημαντικά που έχει μεγάλη κόντρα οι ομάδες. Τα τρία τελευταία χρόνια. Τα πρώτα χρόνια θυμάσαι τον Κόκαλη που έλεγε.
2: Έχει αγωνιστικότητα, φίλε, στη
0: για το
2: διάφορες ομάδες στην πέμπτη θέση, μην κοιτάς με το στο play-off.
0: Δεν θυμάσαι τον Κόκαλη. Ναι, ρε, δεν θυμάσαι τον Κόκαλη που έλεγε έχουμε να δούμε τα play-off.
2: Ναι.
0: Αυτό λέω. Ναι. Παίζαν οι υπόλοιποι. Δεν έβγαζε ο πρωτοπόρος. Μετά αλλάξαν και βάλανε και τον πρωταθλητή μέσα. Ναι. Αλλά είναι άδικο για μένα. Όποια ομάδα και να είναι πρώτη, είναι άδικο να παλέψει τα play-off όταν έχει 35 παιχνίδια, 36 να βγει πρώτος. Εντάξει, το κάνανε για τα λεφτά, το κάνανε για τη τηλεοπτικά. Οκ, okay. Αν το καταργήσουν τελείως, εγώ είμαι μέσα. Εμένα μου αρέσει να το καταργήσουν. Ο πρώτος τελείως.
2: Να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα και να τις κλείσω. Τα τηλεοπτικά, σε περίπτωση αναδιάρθρωσης, πρόσεξε τι θα πω τώρα εγώ. Γιατί ο Μαρινάκης, αυτή είναι η αλήθεια, μπορεί να μην γουστάρουν κάποιοι, εξασφάλισε μεγαλύτερα συμβόλαια για όλες τις ομάδες, σωστά ή όχι?
0: Ναι, σαν πρόεδρος της Λίγκας.
2: Με προσωπικές του. Τώρα...

0: αν οι 14 γίνουν 18, αυτές οι 4 που θα ανεβούν δεν θα, θα πάρουν κομμάτι από την πίτα.
1: Λογικά ναι.
0: Το κομμάτι αυτό πού θα το κόψουν?
1: Α, δεν ξέρω.
0: Όχι, δεν ξέρει.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να αυξήσουν τα έσοδα.
0: Δηλαδή, θα ανέβουν 4 ομάδες, κάτσε ρε φίλε, θα ανέβουν 4 ομάδες από την πίτα εθνική. Και αυτό αφορά και την ομάδα σου. Και ενώ ο Ηλιόπουλος, ο Αλαβούζος, ο Σαβίδης, ο Μαρινάκης βάζουν τα λεφτά, θα ανέβει κάποιος χου με ένα μπάτζετ ενός εκατομμυρίου και θα πει, ξέρετε κάτι, για ρίξτε μου 4 εμένα ναι, για να παίζω στην πρώτη εθνική, να το κάνουμε χωρίς play-off. Έτσι δεν
1: είναι. Να αυξήσει το κόστος της συνδρομής Innova και Cosmote και να μεγαλώσουν το μπάτζετ αυτές οι εταιρείες.
0: Πάντως τώρα,
1: μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή, αλλά από ό,τι ξέρω, τώρα οι ομάδες και ο ΙΑΕ και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν δικαίωμα να πάνε σε όποιο κανάλι θέλουν.
0: Βέβαια.
1: Να, ο Ολυμπιακός, ας πούμε, άρα μπορεί να πει: εγώ θέλω να πάω στον Αντένα, π.χ. Πόσα μου δίνεις Αντένα, 10 εκατομμύρια. Πόσα μου δίνεις, πώς το λένε, Sky, 7. Πόσα μου δίνεις Α, 12. Πάω στον Α.
0: Ρε φίλε, εγώ σε ρωτάω συγκεκριμένα, αυτές οι 4 ομάδες που θα προσθεθούν στις 14. Σήμερα 14 είναι.
1: Ναι.
0: Αυτές οι 4 που θα προσταθούν, τα λεφτά όπου θα τα πάρουν.
1: Μπορείς, σου λέω, ρε φίλε, να μεγαλώσουν τα συμβόλαια η Νόβα και να δώσει παραπάνω χρήματα ή να στήσει λίγα. Εμείς θέλουμε πόσα παίρνουμε, 50 εκατομμύρια π.χ. για όλες τις ομάδες. Θέλουμε 54. Κατάλαβες, σου λέω. Μπορεί να αυξήσει ναι. Να πει η λίγα ότι παιδιά, πόσες ομάδες είμαστε τώρα, 20 ομάδες π.χ. Πόσα
0: γιατί
1: παίρνουμε 50 εκατομμύρια.
0: Άκου τι θα σου πω. Πολλά χρόνια και αυτό που σου λέω κράτησε το. Που λέγανε, γιατί υπάρχουν 200 εκατομμύρια στην Αγγλία να ανέβεις για τα τηλεοπτικά και από τα εισιτήρια και αυτά που δίνουν από την Champions League στην Premier League. Αλλά άκου τι θα σου πω. Δεν κόβουν από τις μεγάλες ομάδες για να δώσουν στους μικρές. Ενώ στην Ελλάδα το σύστημα έχει γίνει να κόψουμε από τις μεγάλες ομάδες όταν θέλουμε ανταγωνιστική Ευρώπη και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Εγώ βάζω την ΑΕΚ, τις 4-5 μεγάλες ομάδες και τον Άρη μέσα, έτσι. Βάζουμε λοιπόν κόμμα από τους μεγάλους για να τα μοιραστούν κάποιοι χούτι χαρπαστοί οι οποίοι θέλουν με 100.000 να ανέβουν στην πρώτη εθνική για να κάνουν λεφτά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, στη Λίγκα τώρα μαζεύονται οι ομάδες της Λίγκας και λένε: παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, οι ομάδες γίνανε 24. Μπορούμε να κατεβάσουμε τα δικά μας συμβόλαια και να πάμε και να δώσουμε στις ομάδες αυτές? Μπορούμε ή δεν μπορούμε, αναλόγως τι ψηφίζουν. Μετά πάνε και λένε στην Νόβα και στην Κοσμοτέ: παιδιά, πόσο πληρώνετε, 50 εκατομμύρια. Οι ομάδες είναι 22 από 18. Θέλουμε άλλα 10. Κάπως έτσι παίζει το παιχνίδι. Δεν βάζουν εδώ μανάκι την τσέπη του λεφτά και ο Λιώπης ο Σαβίδης από την τσέπη του λεφτά.
0: Όχι, δεν είπα ότι βάζουν λεφτά.
1: Απλά ή συμφωνούν, ναι, συμφωνούν όλοι μαζί πρώοι, οι ομάδες της Λίγκας, του συνεταιρισμού, συμφωνούν όλοι μαζί να κατεβάσουν το δικό τους μερίδιο κέρδους και να το πάρει και η Φυσιά ή ο Ατρόμητος π.χ. ή η Καλυθέα ή ο Ζάκυνθος. Ή αν δεν συμφωνήσουν, λένε στην Νόβα Κοσμοτέ, ελάτε εδώ, εμείς θέλουμε άλλα τόσα. Άλλα 5 εκατομμύρια. Αλλιώς θα πάμε αλλού, καθένα στη δικιά του ομάδα. Και αν πάει αλλού, αν πάει αλλού Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και ο Άρης, καταλαβαίνεις στις νομικές τηλεοράσεις, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν.
0: Ναι, υπάρχει και η πλατφόρμα,
1: ναι,
0: η οποία την έχει φτιάξει ο Μαρινέξ με τον Βαδιλογιάννη.
1: Λέω, ναι, και εκεί όμως πρέπει να πληρώσει χρήματα στις ομάδες για να πάρει ομάδες αυτή η πλατφόρμα. Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός δεν έχει μπει ακόμα σε αυτή την πλατφόρμα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, λέω ότι αν φτιάξει μια πλατφόρμα θα πας στο Γιώργο για να πεις: Γιώργο, έλα εδώ, σε ενδιαφέρει το προϊόν, είμαι εδώ. Ναι, πόσα θέλεις, τόσα θέλω. Καταλαβες. Αλλά αν φύγουν αυτές οι ομάδες από τις συνδρομητικές που έχουμε στην Ελλάδα, από Κοσμοτέ και Νόβα, αν φύγουν οι 4 μεγάλες ομάδες, οι 5 με τον Άρη, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει Κοσμοτέ και Νόβα. Δηλαδή, τι να δείχνουν, το Ανατολικό και την Κηφισιά, χωρίς να έχουν κάτι με τις ομάδες. Αλλά δεν έχουν τηλεθέαση αυτές οι ομάδες.
0: Δεν έχουν
1: ούτε. Μπράβο, ούτε μπορεί να πουλήσει το Νόβα 35-40 ευρώ το μήνα ή 30-25. Το να βλέπεις Πανατολικό και Κηφισιά και Ατρόμητος με την Καλυθέα.
0: Οπότε θα αναγκαστώ να δώσουν μεγαλύτερο κομμάτι.
1: Μάλλον έτσι πιστεύω. Δεν είναι χαζί εκεί στη Λίγκα. Χαζί είναι. Επιχειρηματίες είναι. Δεν είναι κοροϊδά. Εκτός σου λέω αν πάλι συμφωνήσουν όλοι και λέμε την παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, να βοηθήσουμε κι εμείς κάποιες ομάδες που ανεβαίνουν να είναι λίγο δυνατές. Μόνο έτσι.
0: Το πρόβλημα, φίλε, ξέρεις ποιο είναι? Ότι αυτές οι μικρές ομάδες, άκουσε με το σου πω, και έχουν γίνει πολλές τέτοιες ομάδες στην Ελλάδα και το ξέρεις, και ιστορικές ομάδες, μην λέω μόνο ομάδα τώρα και παρεξηγηθούν κάποιοι. Λοιπόν, αυτές οι ομάδες δυστυχώς, οι παράγοντες τους
1: δεν είναι για να
0: ορίστε, είναι μόνο για την
1: κονόμα. Ναι, συμφωνώ.
0: Μόνο για την κονόμα, δεν είναι για να επενδύσουν.
1: Βέβαια,
0: δηλαδή, αν ανεβαίνει στην Premier League, να σου δίνουν 200 και εσύ να κατάσταση.
1: Αν το κάνουν όμως, αν το κάνουν σωστά όμως, γιατί είχα διαβάσει ένα ρεπορτάζ, πάει πολύ καιρό για την Premier League. Θα μου το επίσης, θα μου πει άμα είναι αλήθεια ψέματα, ότι όταν ανεβαίνει μια ομάδα, π.χ. ανεβαίνει η Hull, εντάξει, ανέβηκε μάλλον η Ipswich, εντάξει, ανέβηκε η Ipswich, θα πάρει 250 εκατομμύρια. Η Λίγκα, ο συνεταιρισμό στην Αγγλία, τη λέει τη Ipswich, κοίταξε να δει, θα πάρει 250, θα χαλάσει τα 220 όμως.
0: Ναι, σε μεταγραφές.
1: Ισχύει,
0: ναι,
1: εντάξει, ισχύει. Αυτό πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα. Παίρνει ένα εκατομμύριο, δύο εκατομμύρια παίρνει, κύριε, από τη Ζάκυνθο, θα δώσει το 1,5 για μεταγραφές. Λέμε ένα ποσό. Γιατί τώρα, αν πάρει 2 εκατομμύρια και δώσει 100.000 και βάζει 900 στην τσέπη, πα για την κονόμα. Γι' αυτό είναι ομάδες που ανεβαίνουν, κατεβαίνουν κάθε χρόνο ασανσέρ.
0: Όχι, στην Αγγλία είναι.
1: Άρα αυτό που διάβασα είναι σωστό, εντάξει, είναι αλήθεια.
0: 100%, 100%.
1: Και καλά κάνουν. Σου λένε, φίλε, πάρει 250, φτιάξει ομάδα. Να είσαι ανταγωνιστική όπως έκανε η Λέστερ.
0: Η Λέστερ 220 σου λέει.
1: Ναι, η Λέστερ πήρε πρωτάθλημα, ρε φίλε, κάτσετε.
0: Έτσι. Και τώρα παίζει στη Λιγκουάν.
1: Και παίζει στη Λιγκουάν, ναι, ναι. Αλλά όμως όταν πήρε τα χρήματα, επένδυσε και πήρε πρωτάθλημα. Η Νότιγχαμ ανέβηκε. Πού είναι ο Μαρινάκης πρώτος? Ανέβηκε, βγήκε Ευρώπη. Την πρώτη χρονιά. Άστα φέτος αν πήγε καλά, οκ, okay, αλλά την πρώτη χρονιά με τα χρήματα που έβαλε και επένδυσε, βγήκε Ευρώπη.
0: Όχι, τη δεύτερη χρονιά.
1: Δεύτερη χρονιά. Βγήκε Ευρώπη όμως. Ναι. Έφτιαξε μια ομάδα και βγήκε Ευρώπη. Δεν τα φάγει τα λεφτά.
0: Όχι, όχι.
1: Πέρασε, θυμάμαι εγώ την ομάδα. Ποια ομάδα είχε ανέβει η Σούπερ Λίγκα που δεν κατέβηκε τίποτα? Η Νίκη Βόλ ήταν.
0: Ναι.
1: Η Νίκη Βόλ ανέβηκε και πρώτα αγώνα δεν κατέβηκε να παίξει τώρα.
0: Ναι. Στην τέταρτη αγωνιστική.
1: Ναι.
0: Κάπου τότε.
1: Τέταρτη αγωνιστική, ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Άντε και τα λέμε. Για χαρά, για χαρά. Α, δεν πρόλαβα ρε Μιτσάρα, δεν πρόλαβα ρε Μιτσάρα. Θα το βρω Μιτσάρα και θα σου πω Δημήτρη από το Όστρα που να επικοινωνήσει με τον Γιώργο. Θα βρούμε την άκρη. Θα το βρούμε την άκρη, Δημητράκη μου. Να επικοινωνήσει με τον Δημητράκη από το Όστρα που λέω, Γιώργο μου. Θα τα φτιάξουμε, θα σας βρω εγώ τα τηλέφωνα, επικοινωνήσετε, να τα βρείτε. Να σου δώσει και καρπούζι από το Όσταμπρου. Στη Νέα Υόρκη βέβαια, λίγο μακριά. Δημητράκη μου, με το περπάτημά σου, περιπατητή μου εσύ. 12 όμιλοι, κύριε Τζίτζι, 4 ομάδες, 48 εθνικές στο Μουντιάλ. Όχι 64, κύριε Τζίτζι.
2: 48 οι φετινές, 64 είπαμε είναι του 2030.
1: 2034
2: πώς θα είναι. Είμαι 30.
1: Το 34 πώς θα είναι.
2: Το 34 θα είναι 72.
1: Ο κύριος Μπέλος λέει το πρωτάθλημα του χρόνου το πήρε η εταιρεία του Μαρινάκη Μαρινογιάννη και θα το πουλήσουν στην Νόβα και τον ΟΤΕ. Νομίζω είναι και ο Κυριακού μέσα. Κάπου βέβαια στράβωσε με τον Κυριακού, αλλά νομίζω θα τα βρουν στο τέλος της ημέρας. Και νομίζω ότι κάθε ομάδα που έχει και εδώ και καιρό έχει δικαίωμα να πηγαίνει να μιλάει μόνη της με κανάλια. Δηλαδή μπορεί να πάει, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ, να πάει η ΑΕΚ, Ολυμπιακός και να μιλάει με διάφορα κανάλια. Και όποιος κάνουν καλύτερη πρόταση να πάνε σε κανάλι άλλο. Νομίζω ότι ο Σαββίδης σκέφτεται να πάει στο Open, κύριε Τζίτζι.
2: Ο Σαββίδης,
1: ο ΠΑΟΚ. Σκέφτεται να πάει στο Open.
2: Εκεί δεν ήταν.
1: Να μου πεις, αν πας στο Open, τι φίλε θα να πάρεις από μια τσέπη, μια τσέπη μπαίνει στην άλλη τσέπη, βγαίνει. Η τσέπη είναι. Αλλά και είναι θέμα τι δίνουν οι ομάδες. Αν π.χ. ο Ολυμπιακός πει φεύγω από την Κοσμοτέ και πάω στον Αντένα και μου δίνει Αντένα 30 εκατομμύρια, φυσικά μου πάει να κάτσει στην Κοσμοτέ.
2: Όχι, θα πάει στον Αντένα.
1: Αλλά εκεί μας υπάρχει θέμα γιατί σου λέω και πάλι Τζίτζι μου, τώρα για τον Γιώργο. Αν φύγουν οι μεγάλες ομάδες από τις πλατφόρμες τις συνδρομητικές που έχουμε τώρα, θα αναγκαστούν οι συνδρομητικές ή να πληρώσουν τα ίδια χρήματα που πληρώνουν άλλα κανάλια για να πάρουν τις μεταδόσεις ή να χαμηλώνουν πολύ τη συνδρομή ή να κλείνουν. Δηλαδή τι θα δείχνουν, ας πούμε. Ποιος ενδιαφέρεται να βλέπει μόνο Premier League? Ποιος ενδιαφέρεται να βλέπει μόνο τσάμπιο, μάλλον γερμανικό πρωτάθλημα ή ισπανικό ή γαλλικό? Δεν ενδιαφέρονται όλοι.
2: Και αυτό η εταιρεία.
1: Θα πήγε το NBA, θα μείνει η φόρμουλα, όχι φόρμουλα, ο Αντένα. Θα μείνει το NBA, κάποιες τέννις και αυτά. Αλλά πόσο ενδιαφέρονται για τέννις και NBA, ρε φίλε.
2: Ναι, και μετά
1: για το ελληνικό πρωτάθλημα υπάρχουν αυτές τις συνδρομητικές.
2: Γιατί θα έχουμε και άνεργους.
1: Άμα τα κανάλια κλείσουν, θα υπάρχουν και αν υπάρχει ενεργεία. Αλλά ποιος ενδιαφέρεται να βλέπει μόνο NBA, να βλέπει Γερμανία ή να βλέπει Αγγλία?
2: Όχι, μόνο NBA τώρα.
1: Απλά δίνει ένα πακέτο με τις ελληνικές ομάδες, σου λέει βάλει και η Αγγλία να είναι το προϊόν πιο ελκυστικό, να έρθουν οι συνδρομητές. Αν φύγουν αυτές οι ομάδες, τέλος, πάπαλα. Ο Τζίζ δεν πέρασε οι φωτογραφίες. Έχει βγάλει φωτογραφίες στο κινητό. Βασίλη, πες στο φίλο ότι οι ομάδες να γίνουν 8, μετά θα ανεβαίνουν ομάδες από τη Β' Εθνική, αλλά μιλάνε για να παραμείνουν οι Σέρες και οι Λάρισα και δεν υπάρχει συγκεκριμένο πακέτο για τηλεοπτικά. Απλά κάθε ομάδα διαπραγματεύεται το συμβόλαιό της με το κανάλι

0: πρωτάθλημα και εσύ Τζίτζι, ο δεύτερος να παίρνει δεύτερη θέση και ούτω καθεστής. Δεν μεγάλωσα ένα play-off. Θα είναι καινούργια μόδα τα τελευταία χρόνια για χρήμα, για πιο πολλά τηλεοπτικά δικαιώματα και αυτά. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το δεχθεί αυτό η Νόβα και η Κοσμοτέ. Είναι πολύ, δεν είναι εύκολο να γίνει μια. Αποφασίζουμε και ένα διάφθος και γίνεται εύκολο, γιατί παίζουν ρόλο και τα κανάλια.
1: Εκτός αυτού.
0: Πληρώνουν χρήματα, γιατί έχουν συμβόλαια τα οποία δεν λήγουν φέτος. Δηλαδή, αν έχει κάνει ένα συμβόλαιο μια ομάδα από τη Λίγκα ή δύο ή τρεις ομάδες από τη Λίγκα με την Κοσμοτέ, την Νόβα, δεν μπορεί να πει για πέντε χρόνια να πει τώρα ξαφνικά εγώ αύριο του χρόνου δεν έχω playoff. Α πει Νόβα, έλα εδώ, τι πάει να πει δεν έχει playoff. Φέρε μου ρήτρα πίσω λεφτά. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Θα γίνουν αδιαφθορά έτσι για πλάκα.
1: Να πούμε και το άλλο.
0: Δεν λάθουμε κιόλα.
1: Να πούμε και το άλλο ότι ο Εθνικός.
0: Ποιος Εθνικός είναι.
1: Μισό λεπτό.
0: Ποιος Εθνικός.
1: Όχι, να αναφέρω ένα πράγμα στη Γάμα Εθνική που έχουν κάνει φέτος λάθος για μένα. Για μένα, όχι για όλο τον κόσμο. Ο Εθνικός ανακηρύχθηκε πρωταθλητής στην κανονική περίοδο. Έγινε δεύτερο πρωτάθλημα για να κηρύχθηκε πρωταθλητής. Ναι, ναι. Και έγινε τρίτο πρωτάθλημα και είναι τελευταίος, ρε φίλε.
0: Ναι, εντάξει, αυτό.
1: Δηλαδή, αλλά συγγνώμη να κάνω εγώ μια ερώτηση. Τα εισιτήρια που κόψανε στο Μοσκάτο, που πηγαίνανε και γεμίζανε τα γήπεδα οι άνθρωποι. Οι ποδοσφαιριστές που υδρώσανε τη φανέλα, που τραυματιστήκανε, χάσανε τις δουλειές τους. Υπήρχαν άνθρωποι.
0: Δεν το κάνανε.
1: Κρίμα είναι.
0: Το ξέρανε όμως. Το ξέρανε.
1: Όχι, άλλο λέω. Γιατί να μην βγαίνει αυτό που λες εσύ, ο πρώτος.
0: Άλλο να υπάρχει ένας κανονισμός από την αρχή του πρωταθλήματος.
1: Ναι.
0: Και άλλο να αλλάζει κανονισμό τελευταία αγωνιστική. Τώρα η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα, το ήξερε ότι θα παίξει playoff.
1: Ναι.
0: Αν δεν έπαιρνε πρωτάθλημα η ΑΕΚ.
1: Και δεν ήταν μεγάλη διαφορά από τους άλλους.
0: Περίμενε, Τζίτζι. Αν δεν έπαιρνε πρωτάθλημα η ΑΕΚ, δεν μπορούσε να βγει η ΑΕΚ και να πει ότι δεν ήταν γιατί βγήκανε πρώτοι.
1: Όχι,
0: όχι, το ξέραμε από την αρχή ότι έχει play-off. Να κάνουμε τώρα. Μην μου λες λοιπόν για το εθνικό, το ήξερα από την αρχή ότι έχει play-off.
1: Ναι, όχι, play-off αυτό λέω. Play-off,
0: άστα,
1: να
0: είναι...
1: έχει μία φορά αυτή. Μιλάμε οι άνθρωποι τραυματίσανε δύο φορές.
0: Το ξέραν όμως.
1: Ναι.
0: Παίξανε κάτι, εντάξει, το ξέραν, δεν ήταν σωρά. Κάτι που ήταν αισθημένο.
1: Ναι, αλλά και τώρα όμως και εμείς το ξέρουμε όμως, κύριε Βασίλη, ότι οι ομάδες πέσανε. Πώς έγινε ένα διάφορο τώρα που λέω, πέσανε οι
0: αυτό
1: ομάδες.
0: Λέω ότι αν γίνει θα είναι δηλαδή, ξεφύλλα.
1: Τι είναι παιδιά, δηλαδή, κοιτάξτε, όλοι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ θα ψηφίσουν δηλαδή, χωρίς να έχουμε κάποιο συμφέρον εμείς ούτε σκοπό.
0: Κοίτα,
1: να σωθούν όλες, αλλά δεν θα ανέβει καμία.
0: Για να ψηφίσουν πρέπει να ψηφίσουν τα τρία τέταρτα. Τώρα η πλειοψηφία είναι κατά. Ναι. Είναι μόνο ο Ατρόμητος, ο Πανσεραϊκός, η Λάρισα, η Τρίπολη και ο ΠΑΟΚ που θέλουν ένα διάρθρωση.
1: Ναι.
0: Οι άλλες ομάδες δεν θέλουν να διάθρωση, άρα δεν θα περάσει.
1: Ναι. Άμα γίνει ένα διάθρωση, γίνεται απευθείας οι ομάδες 16.
0: Ναι, γιατί
1: και δύο πανεβήκανε.
0: Ναι, 18 αυτό.
1: Εντάξει. Αλλά καταλήξαμε στο παλιό ποτάσμα. 18.
0: Σε φύλλα θα είναι όμως.
1: 18, ήμασταν παλιά.
0: Αν ξεκινήσει πάλι έτσι. Γιατί μπορεί να ξεκινήσει και πάλι να έχουν playoff. Και να πέφτουν 4 ομάδες. Δεν ξέρω πώς το κάνουν.
1: Για να μείνουν πάλι 14.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς το κάνουν. Κανονικά πρέπει οι ομάδες πέσαν να πέσουν. Τελείως. Πασαριακός Λάρισα πέσανε. Τέλος. Του χρόνου αλλάξει το κόλπο. Πάμε γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Έχω πάρει μόνο για τον Πρόεδρο για να ακούσω ανακοινώσεις.
0: Ανακοινώσεις ο Πρόεδρος θα πει όποτε θέλει.
1: Ο φίλος μου ο Δημητράκης. Ο Σωτηράκης.
0: Τα έχει μπερδέψει σήμερα.
1: Δεν μιλάς και πολύ δυνατά κύριε Σωτήρη μετά το προπάτημα που κάνεις. Γελάει. Λοιπόν, ανακοινώσεις έχουμε πει. Όλα οδεύουν προς το Εγάλαιο. Άντε ορίστε. Να ρίξω και μια γλώσσα.
2: Όλα.
1: Ναι, όλα. Δεν είναι προς το Εγάλο. Στο Εγάλο, δηλαδή από ομάδα το Εγάλο. Αυτό εννοώ. Στο Εγάλο.
2: Β.
1: Ακόμα δεν είμαστε, θα δούμε. Ναι. Γιατί κάποιο με ρώτησε χτες άλλο.
0: Κάτσε να πω στον Γιώργο μου από το Νέα Υόρκη. Αν μου έχει στείλει το τηλέφωνο του Δημητράξη από το Όσταμπρουκ, πάρε με. Αν θέλει να σου πω το τηλεφωνάκι σήμερα, αν μπορεί, αύριο μεθαύριο, πάρε με ένα τηλεφωνάκι να σου πω το τηλέφωνο του Δημήτρη από το Όσταμπρουκ του Σίγαβρου σου. Πες το Δημητράκη, πες το Σωτήρη.
2: Τι γίνεται Βασιλάκη.
0: Καλά ρε φίλε, όλα καλά, εσύ τι κάνεις.
2: Έχεις δύναμη σήμερα Τζίτζι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Δεν θα τα κάνει λίγο μούτι σήμερα, τα έχει μπερδέψει. Δεν
1: όχι,
0: έχει,
1: στην αρχή
0: δεν έχει πετύχει
1: καλός.
0: Τίποτα. Ο πέρα μας είπε 64 ομάδες του Μουντιάλ.
1: Ναι, τσό λεπτό.
0: Άστο.
1: 64 ομάδες του Μουντιάλ, με συμπλήρωση ο φίλος μου Στρατάκης, ήταν του 2030.
0: Δεν βγαίνουν λιγότερες χώρες.
1: Αφού του 30 έτσι μας.
0: Θα φτιάξουμε και άλλες χώρες.
1: Όχι, αφού μου είπε το 30.
0: Σε τρολάρι, ρε.
1: Α, κάνει
0: σε τρολάρι.
1: Οι ομάδες είναι 48, είπαμε.
0: Όχι, είπαμε.
1: 12 ομίλοι, 4 ομάδες.
0: 64, εσύ μετά πήγες 38, μετά πήγες 40.
1: Ναι.
0: Δεν το πέτυχες εύκολα.
1: Εντάξει.
0: Και πρέπει να είσαι ένα διαβασμένος. Τι δημοσιογράφος.
1: Κάτσε, έχουμε ακόμα ένα μήνα για το Μουντιάλ.
0: Αλλά το μάθουμε τότε.
2: Θα αγοράσει κρεμπά του σταθμό.
0: Ναι. Τα πιάνει όλα. 2-4 η μία, 1-1-83 η άλλη, 2-0-83 η άλλη. Και ένα κόλλα.
1: Εγώ είμαι τυχερός που δεν μπαίνει κάτω γκολ.
0: Και ένα γκολ να πει, το θέλεις όμως για γκολ να γίνει. Και over.
1: Όχι, δεν το θέλω γκολ.

0: Το παίζω 2-3 και over.
1: Α, μπορεί ένα γκολ να πει.
0: Ναι,
1: 2-1.
0: Να γίνει 2-1. Όχι, δεν το παίζω. Το παίζω over και 2-3 γκολ. 3-0. Και το 2-4 είμαστε καλυμμένοι γκολ και over.
1: Τα πάμε αυτά. Πάμε σε
0: εσωτερικό. Και το γκολ έχουμε μείνει εκεί. Και μετά θα ξεκινήσει λιγάκι.
1: Θα μιλήσει ο ακροατής.
0: Το μεγάλο παιχνιδάκι.
1: Θα μιλήσει ο ακροατής, θα μιλάς εσύ.
0: Όπως θέλει και αν προλαβαίνει να το στοιχηματίσει, κύριε Σωτηράκη, στο δίνει ο Τζιτζάκος γκολ over και over μόνο του 2-87.
1: Ωραία.
0: Πένια ρολ, Κορίθια.
1: Ο Σωτήρης πολύ μίλησε, καλή. Πες να σταματήσει να μιλάει πια.
0: Όχι, είπαμε για το ματσάκι. Θα έχουμε ανακοινώσει.
1: Άστο να μιλήσει ο άνθρωπος.
2: Άκουσα και τον κύριο Στατάκη ότι θα αγοράσει το Σάββατο κρεβάτι στο σταθμό.
1: Ναι, και στην Κυριακή.
2: Και την Κυριακή.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, και τον Τζίτζι.
2: Δεν θα χρειαστεί και την Κυριακή.
1: Γιατί?
2: Δεν θα χρειαστεί. Θα είναι πιο μικρή εκπομπή.
1: Αμαν. Σπόντα, κύριε. Μάλλον γάβρι που ακούτε. Σπόντα του φίλου μας του Σωτηράκη.
2: Για το φίλο μου τον Γιώργο. Έχει δώσει προγνωστικό. Έχει δώσει προγνωστικό.
1: Γιώργο. Καλά, Γιώργο, έτσι είναι, καλά να πάθεις. Φίλους, το Σωτήρι φίλο έχεις, καλά να πάθεις.
2: Έδωσε προγνωστικό ο κύριος Χάτζημαν ότι ο Ολυμπιακός θα σηκώσει την κούπα.
1: Και αυτό τι σημαίνει, θα σηκώσει.
2: Δεν έχει πιάσει η πεταλούδα φέτος, θα πιάσει το τελικό.
1: Εσύ άλλα μου λες ποτέ στο να πούσουν μαζί με τον Χάτζημαν εδώ, ότι είναι καλός παίχτης και αυτά, το αλλάζεις. Κολοτούμπες, μπιφτιακά, ανάποδα.
2: Δεν κάνω μπιφτέκες εγώ.
1: Εδώ πέρα μου τις προθέσεις που είχαμε την Τρίτη με το Χάτζημα την πρώτη εβδομάδα που λέγατε ότι ο Χάτζημα είναι αδερφός και πιάνει στίχημα και κάνει κεράνι.
2: Πιάνει κεράνι. Αστραπές. Δεν έπιασε στίχημα, αστραπές.
1: Ναι. Παιδιά, άσο, κύριε Στρατάκη, σε βλέπω Κυριακή να μην κάνεις εκπομπή.
2: Το είπε ο Χάτζημα, ρε φίλε σου.
1: Θα κάνει τους άλλους μέχρι τις 12, ρε φίλε, γιατί δεν θα πάει καν τελικό, λες.
2: Ο Χάτζημαν είπε, θα το σηκώσει ο Ολυμπιακός. Τώρα δεν ξέρω. Μακάρι το σηκώσει.
1: Ναι, παιδί μου, το σηκώσει ο Ολυμπιακός και ο Χάτζημαν να έχει γκοινιά, μπορεί να πάει τελικό Ολυμπιακός όμως. Δεν λέω ότι θα αποκλειστεί από τον ημιτελικό. Άλλωστε, θα τάξει εκπομπή, θα έχει Κυριακή.
2: Είπε. Ακριβώς το μήνυμα το διαβάζω τώρα, δεν το έχω μπροστά μου. Ο Ολυμπιακός είπε χτες over 2,5 την Άστον Βίλα.
1: Ναι.
2: Και ο Ολυμπιακός θα σηκώσει την κούπα με σου.
1: Άρα θα πάει τελικό. Άλλωστε, θα τάξει, θα είναι εδώ ούτως ή άλλως 6 με 9. 6 με 12.
2: Okay.
1: Τώρα αν το πάρει, δεν το πάρει. Ναι. Όχι, όχι, είπε στην Κυριακή. Είπε στην Κυριακή μπορεί να μην χρειάζεται να πάει. Αυτό είπε. Μην αλλάζει κουβέντε.
2: Μα αυτό που Χάτζημαν λέω.
1: Βρε, καταλαβαίνει ελληνικά, διαβάζει ελληνικά ή δεν διαβάζει ελληνικά.
2: Ελληνικά διαβάζει.
1: Όταν σου λέει λοιπόν ο Χάτζημαν Ολυμπιακός θα πάει τελικό, μάλλον θα πάρει το ευρωπαϊκό.
2: Θα πάρει την κούπα.
1: Άρα θα πάει τελικό. Πώ θα πάρει την κούπα από τον ημιτελικό, δεν γίνεται.
0: Ξέρω.
2: Μα ότι είπε ότι το χειμώνα δεν έχει πιάσει πεταλούδα.
1: Αυτό ναι. Αυτό λέω. Εκτός αν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός από τη Φενέρμπαχτσε. Μόνο τότε δεν θα κάνει εκπομπή ο Στρατάκης στην Κυριακή.
2: Εκεί θα έχει μεγάλη επιτυχία Χάτζημαν.
1: Ναι. Αν ο Ολυμπιακός περάσει τελικό, ο Στρατάκης θα είναι εδώ από τις 6 μέχρι τις 12. Και βλέπουμε.
2: Τι βλέπουμε.
1: Ναι.
2: 6-12.
1: 6-12, ναι. Εντάξει, φίλε, θα το χορτάσει ή όχι τώρα. Δεν είναι,
0: ο τελικός τι θα είναι, τι ώρα.
1: 9.
2: 9-9.
0: Ωραία. Οπότε. 9, εγώ πάντα το έδωσα προγνωστικό. Είπα, ο Ολυμπιακός περνάει. Και η Βαλένθια θα δυσκολέψει τη Ρεάλ. Δεν είναι και εύκολα γιατί είναι λίγο καρπούζια η Ρεάλ. Τέλος πάντων. Παίζουν τον μπάσκετ και το αργό. 25 είναι τα δευτερόλεπτα. Στο 25 βασικά τα Ρεάλ. Δεν πάει πιο γρήγορα. Δεν μπορούν οι παίκτες.
2: Μάθαμε κανέναν για το άλλο που ζητάγαμε.
0: Για το άλλο που ζητάγαμε, όχι ακόμα.
2: Εντάξει.
0: Είπα, του είπα και μου είπε θα μου πει αύριο.
2: Okay.
1: Καλέ με, γεια σου Τυράκη μου, καλή ξεκούραση.
0: Γεια σου Τυράκη και να μας ακούς.
1: Γεια χαρά. Μιλάω σήμερα, τα έχει κάνει χάλια λέει ο Τζιτζι. Τι έχει πάθει σήμερα?
0: Μπορεί
1: να είναι ομολητικός, να μιλάει πολύ, αλλά κάνει πολλά πολλά λάθη. Ναι παιδιά, σήμερα αλήθεια κάνει πολλά λάθη.
0: Μα στην αρχή μπήκα πολύ φουγιώδες.
1: Ναι, μετά το κάνεις πολύ λάθος, φίλε. Δεν
0: πήγε
1: σε ομάδα 38, 34, 36, μας πήγε 64.
0: Εντάξει, μόνο το Μουντιάλ
1: δεν υπάρχουν τόσες χώρες. Δηλαδή, να φτιάξουμε κι άλλη χώρα.
0: Όχι, εντάξει, το Μουντιάλ.
1: Είναι
0: 48 ομάδες.
1: Το άτοπες αυτό.
0: 12 ομίλοι.
1: Α, αυτά θα πω Στρατάκης.
0: 4 η κάθε όμιλος.
1: Δεν διαβάζεις από αυτά που λέει ο Στρατάκης, να τα λες από μέσα.
0: Λοιπόν, τα είχα πει εγώ πριν το Στρατάκη, πριν μια μπαμπά που είχες ρωτήσει.
1: Α, σωστό κι αυτό.
0: Δεν το είχα πει.
1: Ο Στρατάκης από σένα τα μάθε.
0: Ο Στρατάκης.
1: Εσένα
0: άκουσε πριν μια μπαμπά.
1: Το Ζαχάκι.
0: Με άκουσε το. Ο Ζαχάκης πήρε το Στρατάκη. Και του είπα, άκου Τζίτζι, είναι 48 ομάδες, 4. Ομάδες σε κάθε όμιλο, 12 ομίλοι.
1: Είσαι ματιασμένος.
0: Ναι. Μετά ενημέρωσε ο Στρατάκης σε μένα. Αλλά εγώ έχω ενημερώσει πρώτα το Ζαχάκη.
1: Το Ζαχάκη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα στην τρελοπαρέα. Ωραία, περνάμε και σήμερα. Λέει ο φίλος, καλημέρα στο Γιώργο από τη Νέα Υόρκη, το Σίγαυρο. Γιωργάρα μου, θα το σηκώσουμε. Αλλά θεωρώ θα παίξουμε με τη Βαλένθια, λέει ο φίλος. Ο Γιώργος από το. Ναι, θα το σηκώσει. Θέλει τώρα να παίξει με τα πέρα, τα τάβλα. Θα το σηκώσει, θέλει.
0: Να πούμε επίσης ότι ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 9 η ώρα. Είναι και αυτό είναι μια
1: και αποκλειστική. Δεν το ξέρει κανένας.
0: Αποκλειστική. Άλλος. Εάν ο Ολυμπιακός είναι στο τελικό, θα δικαιούται 12.000 εισιτήρια από 10.
1: Πού το ξέρεις.
0: Εντάξει, αφού δεν έχει μικρό τελικό.
1: Και θα... γιατί να πάρετε 2.000 εισιτήρια παραπάνω.
0: Γιατί δεν θα... ο μικρός τελικός δεν θα γίνει και οι οπαδοί της δύο νουτημένων θα φύγουν.
1: Γιατί να φύγουν.
0: Σιγά τώρα, μωρέ. Α, κάτσει τώρα η Ρεάλ.
1: Έχουν πληρώσει ξενοδοχεία για δύο μέρες. Θα κάτσουν να δουν τον αγώνα σιγά.
0: Δεν νομίζω. Θα φύγουν, θα δώσουν τα εισιτήρια στον Ολυμπιακό και στην άλλη ομάδα.
1: Θα τα ξέρω.
0: Εγώ πιστεύω το γήπεδο θα είναι μετά 70-30. 70 Έλληνες, 30 οι άλλοι θα είναι. Και θα είναι συναυπαστικός αγώνας, πιστεύω τελικός. Γιατί θα είναι, αν γίνει αυτό ο τελικός που λέει και ο φίλος μας Βαλέθη, ο Ολυμπιακός, δύο γρήγορες ομάδες. Και εκεί θα εξαρτηθεί ποιος θα είναι ο πιο εύστοχος.
1: Πιο γρήγορος.
0: Ναι, και ο πιο εύστοχος. Ναι. Γιατί κάνουν εκεί δύο επίθεση, άμα το έχεις παρατηρήσει, στα 15 δευτερόλεπτα εκεί.
1: Δεν το ξέρω αυτά, εντάξει, αυτά τα μπασκετικά.
0: Μπασκετικά ασχολούμαι τελευταία.
1: Ναι, δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ.
0: Βέβαια να υπάρχει και κανένα διαιτητής, γιατί πρέπει να βάζουμε και λίγο, πώς λέτε αυτό.
1: Να βάλουμε Έλληνες.
0: Τσάλεπ, τσάλεπ. Ναι, να βλέπουν και λίγο τις γραμμές στο πλάι, γιατί τις πατάγανε κάποιοι και δεν πήγαν να βγουν.
1: Εντάξει, δεν μπορεί, μόνο να το καλέσει ούτε στο ποδο. Μόνο να το καλέσει ο προπονητής της Challenge. Πάνε. Στα τελευταία δύο λεπτά, αν τελειώνει το παιχνίδι, τελευταία δύο λεπτά έχουν δικαίωμα οι διαιτητές να πάνε μόνοι τους να δουν τη φάση. Μόνοι τους, χωρίς να τους φωνάξει κανείς. Τα άλλα challenge που κάνουν οι ομάδες, νομίζω είναι τρία, νομίζω κάνουν οι δύο. Έχουν δικαίωμα.
0: Από
1: δύο. Θα ζητάνε προπονητές.
0: Ή παίχτης, κάποιος παίχτης.
1: Οι παίχτης που τον εντολή στον προπονητή δίνει, όχι στον διαιτητή.
0: Οπότε κατάλαβες το απονοούμενο, ε. Γιατί άλλο έβγαινε την πάτσα τη γραμμή. Και επιφάσισε είναι ότι μπήκε και καλάθι.
1: Δευτέρα αυτό, εντάξει.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Ότι μπήκε και καλάθι. Δεν κόπηκε ο
1: πρώτο.
0: Αν πείστε το. Όχι, γιατί θα γινόταν κάτι. Γιατί έχασε και με διαφορά μετά, έτσι, ναι. Αλλά εντάξει, ρε φίλε. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι του 2030, εγώ πιστεύω και έχω μια πληροφορία ότι το πλάγιο θα χτυπιέται με τα πόδια, κύριε. Όχι, ήδη σε κάποια κράτη.
1: Ποια χώρα. Ή θα λες έτσι αέρα.
0: Νομίζω τώρα αυτό το περνάνε σιγά σιγά στην Αμερική από εκεί.
1: Όχι.
0: Πού?
1: Α, πάλι αδιάβασος είσαι.
0: Όχι.
1: Αδιάβασος.
0: Για πες μου τη χώρα να σου πω.
1: Β' Ολλανδίας παίζουν τώρα.
0: Με τα πόδια.
1: Ναι.
0: Το σωστό τώρα είναι με τα πόδια ή με τα χέρια.
1: Ρε φίλε, εγώ το ποδόσφαιρο το έχω μάθει αλλιώς. Παπά να τα αλλάξουν τώρα τελείως.
0: Γιατί και έτσι
1: με τα χέρια το ξέρω εγώ.
0: Με τα χέρια όμως έβγαινε ένα άλλο μία δυνατή και πήγαινε μέσα.
1: Α, πήγαινε μέσα. Α, πρόσεχε ο άλλο. Να κάνουμε τώρα.
0: Θυμάστε ποιο θα βάλει εγώ τα μετά.
1: Τώρα βάλανε το βαρ, βάλανε αυτό, βάλανε το ένα, βάλανε εκείνο.
0: Να σου πω όμως και ένα άλλο για το χέρι. Ο δικό μα ποιο ήταν αυτό που τα βάλει δυνατά. Ο Αποστολάκης.
1: Ο Κύπριος, ο Παπαδόπουλος.
0: Πού του έβγαινε μία. Ναι, αλλά να πούμε ότι το βαρ. Α, τη μία είναι και καλό.
1: Το βάρο είναι καλό. Αλλά τώρα κάτι αυτά. Το μισό, η μισή κάλτσα είναι λίγο πιο μπροστά. Είναι offside και αυτά. Εντάξει, μην τρελάθουμε κιόλα. Έχουν αλλάξει
0: ναι, πολύ. Γιατί εχθές,
1: πολύ. Εχθές... Το πλάγιο γίνεται με τα χέρια.
0: Ναι.
1: Εγώ το ήξερα αράουτ.
0: Αράουτ.
1: Το ήξερα. Τι πλάγιο τώρα.
0: Πλάγιο, αράουτ, fault goal.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Okay, τώρα, συγγνώμη, πλάγιο, αράουτ, penalty goal.
1: Ναι. Τώρα δεν υπάρχει αράουτ, το λένε πλάγιο. Αράουτ το ήξερα εγώ.
0: Κανονικά τι ήταν, αράουτ.
1: Έτσι το ήξερα.
0: Και η μπάλα τερεύγαινε out.
1: Out.
0: Out. Τώρα κάπως αλλιώς το λένε όμως και αυτό. Έχουν αλλάξει.
1: Όχι, out το λένε.
0: Πλάγι out είναι αυτό το πλάγιο.
1: Πλάγιο είναι αυτό το αράουτ, το παλιό αράουτ.
0: Όπω το βγάλανε πλάγι out.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, παιδί με το ποδόσφαιρο. Τώρα... Εξελίξει το ποδόσφαιρο, ναι, αλλά εντάξει, γιατί... μην τα αλλάξουμε κιόλα τώρα. Μην τα αλλάξουμε κιόλα.
0: Πάντως, εγώ παραδέχομαι αυτό το βάρ που ήταν προχτές στον αγώνα της Φλουμινέτσε που ο παίκτης Βασίλη, όχι κάλτσα. Το μαλλί ήταν πιο μεγάλο.
1: Εντάξει, φίλε, αυτά έπρεπε να ακυρώνονται όμως.
0: Ναι, μόνο και τα ακύρωσε τον κόλπο. Δεν ήταν 3-1.
1: Να ότι είναι γκολ το. Αν τα ακυρώνει τώρα για μια τρίχα. Άστα, να μπει γκολ το. Εντάξει, να πούμε ότι είναι μισό μέτρο φσέ, το καταλάβω. Ένα
0: γιατί
1: πόδι.
0: Και παλιά όμως μας είπε ακυρώνανε γκολ τα σούτε ένα και παραμποδούσε τον τερματοφύλακα. Που πιανόταν ως φάση
1: ναι,
0: ότι
1: ρε,
0: την ακουμπάει. Χωρίς να την ακουμπήσει.
1: Λέω αυτές τις φάσεις, okay, άμα από μαφυλάκα είναι. Ο παίκτης μπροστά στο τερματοφύλακα να το φυλάσει offside. Του κόβει το οπτικό πεδίο. Α, τώρα να μια τρίχα μπροστά ή να είναι μπροστά λίγο η μύτη του, μα έχει μεγάλη μύτη. Και του δίνει offside, ας πούμε. Εντάξει, αυτά τα γκολ πρέπει να μετράνε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, έχει δίκιο σε αυτό. Το,

0: Αλλά τώρα με τα πλάγια, με τα πόδια.
1: Έχω απορία τι είναι pick and roll, λέει. Μπορεί να μας εξηγήσει ο πρόεδρος τι είναι το pick and roll. Αμά.
0: Pick and roll είναι, η pick and roll είναι στο μπάσκετ.
1: Ναι, τι είναι όμως.
0: Είναι φιδιασμός. Pick and roll. Δηλαδή δίνεις και καθώνει.
1: Α, αυτά. Είναι και τσατάκι. Δίνεις και αρφώνεις.
0: Κατευθείαν. Όπως έκανε ο Φρουγιέ με τρώει και το ψητό ένα μαύρο.
1: Μεγάλε τζίτσες έφαγαν τα κορίτσια και είσαι κουρασμένος. Βιταμίνες πρέπει να πάρεις, λέει Ρομπίνιο.
0: Εντάξει, και αυτό πάρουμε. Παίζει. Και αυτό παίζει, θα πάρουμε πίνο, χυμό, αμύτα. 9 φρούτα, 7 βιταμίνες. Πώς γίνεται αυτό, μάλλον το έχουν κάνει λάθος.
1: Και όπως λέγαμε και στην Αλάνα, απέναντι και γκολ. Και στα τρία. Εντάξει, δεν πάω όμως στο ποδόσφαιρο, στο επαγγελματικό, Βασίλη, τρία πέναντι γκολ. Τώρα κάναμε το άλλο τώρα. Ότι ο τερματοφύλακας, άμα αρχίσει να πετάξει μπάλα, είναι κόρνερ. Αν αρχίσει 6 δευτερόλεπτα.
0: Τι κάνει, τι βγαίνει. Κόρνε.
1: Ναι, άμα αρχίσει 6 δευτερόλεπτα, νομίζω 10 ή 6 δευτερόλεπτα, πετάξει την μπάλα, τη φυρίζει κόρνερ.
0: Και στο μπάσκετ, άμα ο άλλος είναι κάτω καλά, τη λέει 3 δευτερόλεπτα, είναι 3 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, εντάξει, αυτό
0: ισχύει. Τι, offside βγαίνει.
1: Αυτό ισχύει χρόνια. Ότι δεν μπορεί να είσαι μόνο μέσα στη ρακέτα κάπου πριν μπαίνει την μπάλα.
0: Έμεινε κάποτε ο φίλο εκεί, ο Λυπηρίδη, από τον Άρη.
1: Ευχαριστώ για την πληροφορία, λέει ο κύριο Στρατάκη.
0: Βέβαια, εννοείται, φίλο μου. Αν μαθαίνει και λίγο από το Τζίτζι, όπω μία μέρα ανάμεσα στον Γουέτο Μπέρι. Και το Βασιπυρίδη έκατσε 3 δευτερόλεπτα ο Λυπηρίδης κάτω, γιατί ο Μπέρι έκανε προσποιήσεις και ο διαιτητής έβασε την μπάλα στον Άρη. Ήταν αυτό που λέω ο Βασίλης, 3 δευτερόλεπτα.
1: Ναι,
0: ναι, αλλά ήταν όμως 3 δευτερόλεπτα ο Βασίλης, ήταν η δική συμπάλα όμως.
1: Εντάξει, φαίνεται.
0: Δεν έβαζε καλάθι.
1: Καλημέρα Βασίλη και στην Προεδράρα, καλό Σαββατοκύριακο, μόνο ΑΕΚ, λέει ο φίλος ο Τάκης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Τάκη.
1: Πάμε διάλειμμα, κύριε Τζίτζι.
0: Κάνουμε ένα διάλειμμα να πάρουμε μια βιταμίνη.
1: Ναι.
0: Τώρα θα μου λύσει την απορία.
1: Μετά, μετά.
0: 9 βιταμίνη.

0: 943 Interveten Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι

0: Εδώ είμαστε, πάμε μια γραμμούλα, δύο λεπτά μετά τις τρεις. Καλημέρα.
1: Το έβγαλα από τον αέρα.
0: Περίμενε. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να βάλουμε το Γιώργο του αέρα, να δώσω το τηλέφωνο του Δημητράκη από το Όσταμπρουκ.